0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Εάν είσαι ακόμα στη Βασιλεία του Σκότους και δεν είσαι σίγουρος ότι έχεις μεταφερθεί στη Βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού, κάντο τώρα, μην αφήνεις ούτε μια μέρα να περάσει, ούτε μια ώρα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί, κεφάλαιο 31. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Κάνε την εκδίκηση των γιών Ισραήλ ενάντια στους Μαδιανίτες και έπειτα θα προστεθείς στο λαό σου». Και ο Μωυσής μίλησε στο λαό λέγοντας: «Ας οπλιστούν από σας άνδρες για πόλεμο και ας πάνε εναντίον του Μαδιάμ για να εκδικήσουν τον Κύριο ενάντια στο Μαδιάμ. Ανά χίλιοι από κάθε φυλή, από όλες τις φυλές του Ισραήλ, θα στείλετε στον πόλεμο». Και αριθμήθηκαν από τις χιλιάδες του Ισραήλ 1000 από κάθε φυλή, 12.000 οπλισμένοι για πόλεμο. Και ο Μωυσής τους έστειλε στον πόλεμο 1000 από κάθε φυλή, αυτούς και τον Φινέες, τον γιο του Ελεάζαρ, του ιερέα, στον πόλεμο, μαζί με τα Άγια Σκεύη και με τις σάλπιγγες του αλαλαγμού στα χέρια του. Και πολέμησαν εναντίον του Μαδιάμ, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή, και θανάτωσαν κάθε αρσενικό. Και εκτός εκείνων που θανατώθηκαν, θανάτωσαν και τους βασιλιάδες του Μαδιάμ, τον Εβί και τον Ρεκέμ και τον Σουρ και τον Ουρ και τον Ρεβά, 5 βασιλιάδες του Μαδιάμ. Και τον Βαλαάμ, το γιο του Βεόρ, τον θανάτωσαν με μάχαιρα. Και οι γη Ισραήλ εχμαλώτησαν τις γυναίκες του Μαδιάμ και τα παιδιά τους, και όλα τα κτίνη τους, και όλα τα κοπάδια τους, και όλα τα υπάρχοντά τους τα λαιλάτισαν. Και όλες τις πόλεις τους, σύμφωνα με τις κατοικίες τους, και όλους τους πύργους τους, κατέκαψαν με φωτιά. Και πήραν όλα τα λάφυρα, και ολόκληρη τη λαιλασία από άνθρωπο μέχρι κτίνος. Και έφεραν στο Μωυσή και στον Ελεάζαρ τον ιερέα και στη συναγωγή των γιών Ισραήλ τους εχμαλώτους και τα λάφυρα και τη λαιλασία στο στρατόπεδο, στις πεδιάδες του Μωάβ που είναι κοντά στον Ιορδάνη, κατ' άντικρη της Ιεριχώ. Κατ' άντικρη στην Ιεριχώ. Και ο Μωυσής και ο Ελεάζαρ ο ιερέας και όλοι οι άρχοντες της συναγωγής βγήκαν σε συνάντησή τους έξω από το στρατόπεδο. Και ο Μωυσής θύμωσε εναντίον των αρχηγών του στρατεύματος, των χιλιάρχων και των εκατοντάρχων που ήρθαν από την παράταξη του πολέμου. Και ο Μωυσής τους είπε: «Αφήσατε ζωντανές όλες τις γυναίκες? Δέστε, αυτές έγιναν αιτία στους γιους Ισραήλ, σύμφωνα με τη συμβουλή του Βαλαάμ, να ανομήσουν ενάντια στον Κύριο, στην υπόθεση του Φεγόρ, και έγινε η πληγή επάνω στη συναγωγή του Κυρίου. Και τώρα, θανατώστε από τα παιδιά όλα τα αρσενικά. Θανατώστε ακόμη και όλες τις γυναίκες, όσες γνώρισαν άνδρα που κοιμήθηκαν μαζί του. Όλα όμως τα μικρά κορίτσια, όσα δεν γνώρισαν κήτη άνδρα, φυλάξτε τα για τον εαυτό σας ζωντανά. Και μείνετε έξω από το στρατόπεδο 7 ημέρες. Όποιος θανάτωσε άνθρωπο και όποιος άγγιξε φωνευμένο, καθαριστείτε εσείς και οι αιχμάλωτοί σας την τρίτη μέρα και την έβδομη μέρα. Και καθαρίστε όλα τα αιμάτια και όλα τα δερμάτινα σκεύη και όλα τα εργασμένα από τρίχες κατσίκας και όλα τα ξύλινα σκεύη». Και ο Ελεάζαρ ο ιερέας είπε στους πολεμιστές που έρχονταν από τον πόλεμο: «Αυτό είναι το πρόσταγμα του νόμου που ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Μόνο το χρυσάφι και το ασίμι, το χαλκό, το σίδερο, τον κασίτερο και το μολύβι. Κάθε τι που μπορεί να μπει στη φωτιά θα το περάσετε μέσα από τη φωτιά και θα είναι καθαρό. Πρέπει όμως να καθαριστεί και με το νερό του καθαρισμού. Και κάθε τι που δεν μπαίνει στη φωτιά, θα το περάσετε μέσα από το νερό. Και θα πλύνετε τα αιμάτια σας την έβδομη μέρα και θα είστε καθαροί. Και ύστερα θα μπείτε μέσα στο στρατόπεδο». Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Πάρε τον αριθμό των λαφύρων της εχμαλωσίας από άνθρωπο μέχρι κτίνος, εσύ και ο Ελεάζαρ ο ιερέας και οι αρχηγοί των πατριών της συναγωγής. Και διαχώρισε τα λάφυρα στα δύο, ανάμεσα στους πολεμιστές που βγήκαν στον πόλεμο και σε ολόκληρη τη συναγωγή. Και αφαίρεσε για τον Κύριο την απόδοση από τους άνδρες, τους πολεμιστές που βγήκαν στον πόλεμο, ανά ένα από 500, από ανθρώπους και από βόδια και από γαϊδούρια και από πρόβατα. Θα πάρετε από το μισό τους. Και δώσε στον Ελεάζαρ τον ιερέα προσφορά του Κυρίου. Και από το μισό μερίδιο των γιών Ισραήλ θα πάρεις ένα μερίδιο από 50. από ανθρώπους, από βόδια, από γαϊδούρια και από πρόβατα, από κάθε κτίνος, και θα τα δώσεις στους Λεβίτες που τηρούν τις υπηρεσίες της σκηνής του Κυρίου. Και έκανε ο Μωυσής και ο Ελεάζαρ ο ιερέας, όπως ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Και τα λάφυρα που εναπολύφθηκαν από την ηλελασία που έκαναν οι άνδρες οι πολεμιστές ήσαν 675.000 πρόβατα και 72.000 βόδια και 61.000 γαϊδούρια. Και οι ψυχές των ανθρώπων, από τις γυναίκες που δεν γνώρισαν κήτη άνδρα, όλες οι ψυχές 32.000. Και το μισό, το μερίδιο εκείνων που βγήκαν στον πόλεμο, ήταν, κατά τον αριθμό, τα πρόβατα 337.500 και η απόδοση του Κυρίου από τα πρόβατα ήταν 675. Και τα βόδια 36.000 και η απόδοση του Κυρίου 72. Και τα γαϊδούρια 30.500 και η απόδοση του Κυρίου 61. Και οι ψυχές των ανθρώπων ήσαν 16.000 και η απόδοση του Κυρίου 32 ψυχές. Και ο Μωυσής έδωσε την απόδοση, την προσφορά του Κυρίου, στον Ελεάζαρ τον ιερέα, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Και από το μισό μερίδιο των γιών Ισραήλ, που ο Μωυσής ξεχώρισε από το μερίδιο των ανδρών των πολεμιστών, και τούτο το μισό της συναγωγής ήταν 337.500 πρόβατα και 36.000 βόδια και 30.500 γαϊδούρια και 16.000 ψυχές ανθρώπων. Και ο Μωυσής πήρε από το μισό μερίδιο των γιών Ισραήλ από ένα ανά 50, από ανθρώπους μέχρι κτίνη, και τα έδωσε στους Λεβίτες που εκτελούν τις υπηρεσίες της σκηνής του Κυρίου, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Κι ήρθαν στο Μωυσή οι αρχηγοί που ήσαν επικεφαλείς των χιλιάδων του στρατεύματος, οι χιλίαρχοι και οι εκατόνταρχοι, και είπαν στο Μωυσή: «Οι δούλοι σου πήραν τον αριθμό των ανδρών των πολεμιστών, που ήσαν κάτω από την επιστασία μας, και δεν λείπει από μας ούτε ένας. Και φέραμε τα δώρα του Κυρίου, ο καθένας ό,τι βρήκε. Σκεύη χρυσά, αλυσίδες και βραχιόλια, δαχτυλίδια, σκουλαρίκια και περιδέρεα, για να γίνει εξηλαίωση για τις ψυχές μας μπροστά στον Κύριο». Και πήρε ο Μωυσής και ο Ελεάζαρ ο ιερέας από αυτούς το χρυσάφι, όλο σε εργασμένα σκεύη. Και όλο το χρυσάφι της προσφοράς των χιλιάρχων και εκατοντάρχων που πρόσφερα στον Κύριο ήταν 16.750 σίκλοι. Επειδή οι πολεμιστές άνδρες είχαν λαφυραγωγήσει καθένας για τον εαυτό του. Και πήρε ο Μωυσής και ο Ελεάζαρ ο ιερέας το χρυσάφι από τους χιλίαρχους και τους εκατόνταρχους και το έφεραν στη σκηνή του μαρτυρίου, σε ανάμνηση των γιών Ισραήλ μπροστά στον Κύριο. Αριθμή, κεφάλαιο 32. Και η γη του Ρουβίν και η γη του Γάδ είχαν ένα υπερβολικά μεγάλο πλήθος από κτίνη. Και όταν είδαν τη γη Ιαζήρ και τη γη Γαλάδ, ότι να, ο τόπος ήταν τόπος για κτίνη, η γη του Γάδ και η γη του Ρουβίν, αφού ήρθαν στο Μωυσή και στον Ελεάζαρ τον ιερέα και στους άρχοντες της συναγωγής, είπαν: «Η Αταρόθ και η Δεβόν και η Αζήρ και η Νιμρά και η Εσεβόν και η Ελεαλή και η Σεβάμ και η Νεβό και η Δεόν, η γη που ο Κύριος πάταξε μπροστά στη συναγωγή του Ισραήλ, είναι γη κτηνοτροφική και οι δούλοι σου έχουν κτίνη. Γι' αυτό», είπαν, «αν βρήκαμε χάρη μπροστά σου, ας δοθεί η γη στους δούλους σου για ιδιοκτησία. Μη μας περάσεις πέρα από τον Ιορδάνη». Και ο Μωυσής είπε στους γιους του Γάδ και στους γιους του Ρουβίν: «Οι αδελφοί σας θα πάνε σε πόλεμο και εσείς θα μείνετε εδώ? Και γιατί δηλιάζετε την καρδιά των γιών Ισραήλ για να μην περάσουν στη γη που ο Κύριος τους έδωσε? Έτσι έκαναν οι πατέρες σας όταν τους έστειλα από την Κάδης Βαρνή για να δουν τη γη. Και ανέβηκαν μέχρι την Φάραγκα Εσχόλ, και αφού είδαν τη γη, δίλιασαν την καρδιά των γιών Ισραήλ για να μην μπουν μέσα στη γη που ο Κύριος τους έδωσε. Και άναψε η οργή του Κυρίου εκείνη την ημέρα και ορκίστηκε λέγοντας: «Οι άνδρες που ανέβηκαν από την Αίγυπτο από 20 χρόνων και πάνω δεν θα δουν τη γη που ορκίστηκα στον Αβραάμ, στον Ισαάκ και στον Ιακώβ, επειδή δεν με ακολούθησαν ολοκληρωτικά». Εκτός από τον Χάλεφ, τον γιο του Ιεφωνή, τον Κενεζίτη, και τον Ιησού, το γιο του Ναβί, επειδή ακολούθησαν ολοκληρωτικά τον Κύριο. Και άναψε η οργή του Κυρίου ενάντια στον Ισραήλ και τους έκανε να περιπλανιόνται στην έρημο 40 χρόνια, μέχρι ότου εξολοθρεύτηκε ολόκληρη η γενεά που είχε πράξει αυτό το κακό μπροστά στον Κύριο. Και εδέστε, εσείς σωθήκατε αντί τον πατέρα σας, γενεά αμαρτωλών ανθρώπων, για να ανάψετε περισσότερο τη φλόγα της οργής του Κυρίου ενάντια στον Ισραήλ. Επειδή, αν παρεκκλίνετε από αυτόν, θα αφήσει ξανά για άλλη μια φορά τον Ισραήλ μέσα στην έρημο και θα εξολοθρεύσετε ολόκληρο αυτό το λαό. Ήρθαν σε αυτόν και του είπαν: «Θα οικοδομήσουμε εδώ μάνδρες για τα κτίνη μας και πόλεις για τα παιδιά μας. Εμείς όμως, οπλισμένοι, θα προχωρούμε πρόθυμοι μπροστά από τους γιους Ισραήλ μέχρι ότου τους φέρουμε στον τόπο τους. Και τα παιδιά μας θα κατοικούν σε περιτυχισμένες πόλεις εξαιτίας των κατοίκων του τόπου. Δεν θα επιστρέψουμε στα σπίτια μας μέχρι ότου οι γιοι Ισραήλ κληρονομήσουν κάθε ένας την κληρονομιά του. Επειδή εμείς δεν θα κληρονομήσουμε μαζί τους πέρα από τον Ιορδάνη και επέκεινα. Για το λόγο ότι η κληρονομιά μας έπεσε σε εμάς από την εδώ πλευρά του Ιορδάνη, ανατολικά». Και ο Μωυσής είπε σε αυτούς: «Εάν κάνετε σύμφωνα με τούτο το λόγο, αν προχωρείτε οπλισμένοι μπροστά στον Κύριο για πόλεμο και διαβείτε όλοι οπλισμένοι τον Ιορδάνη μπροστά στον Κύριο μέχρι ότου εκδιώξει τους εχθρούς του από μπροστά του και εκεί υποταχθεί μπροστά στον Κύριο, τότε μετά από αυτά θα επιστρέψετε και θα είστε αθώοι μπροστά στον Κύριο και μπροστά στον Ισραήλ και θα έχετε αυτή τη γη για ιδιοκτησία σας μπροστά στον Κύριο. Αν όμως δεν κάνετε έτσι, δέστε, θα αμαρτήσετε μπροστά στον Κύριο και να είστε βέβαιοι ότι η αμαρτία σας θα σας βρει. Οικοδομήστε πόλεις για τα παιδιά σας και μάνδρες για τα πρόβατά σας και κάντε εκείνο που βγήκε από το στόμα σας». Και η γη του Γάδ και η γη του Ρουβίν είπα στο Μωυσή τα εξής: «Οι δούλοι σου θα κάνουν όπως τους προστάζει ο Κύριος μου. Τα παιδιά μας, οι γυναίκες μας, τα κοπάδια μας και όλα τα κτίνη μας θα μένουν εδώ στις πόλεις του Γαλάδ. Οι δούλοι σου όμως θα διαβούν όλοι οπλισμένοι, παραταγμένοι μπροστά στον Κύριο σε μάχη, καθώς λέει ο Κύριος μου». Τότε ο Μωυσής έδωσε προσταγή για αυτούς στον Ελεάζαρ τον ιερέα και στον Ιησού το γιο του Ναβί και στους αρχηγούς των πατριών των φυλών των γιών Ισραήλ. Και ο Μωυσής είπε σε αυτούς: «Αν η γη του Γάδ και η γη του Ρουβίν διαβούν μαζί σας τον Ιορδάνη, όλοι οπλισμένοι σε μάχη μπροστά στον Κύριο, και η γη κατακυριευθεί μπροστά σας, τότε θα τους δώσετε τη γη Γαλάδ για ιδιοκτησία. Αν όμως δεν θέλουν να διαβούν οπλισμένοι μαζί σας, τότε θα πάρουν κληρονομιά ανάμεσά σας στη γη Χανάν». Και αποκρίθηκαν η γη του Γάδ και η γη του Ρουβίν τα εξής: «Καθώς ο Κύριος είπε στους δούλους σου, έτσι θα κάνουμε. Εμείς θα διαβούμε οπλισμένοι μπροστά στον Κύριο στη γη Χανάν για να έχουμε την ιδιοκτησία της κληρονομιάς μας από την εδώ πλευρά του Ιορδάνη». Και ο Μωυσής έδωσε σε αυτούς, στους γιους του Γάδ και στους γιους του Ρουβίν και στη μισή φυλή του Μανασί, γιου του Ιωσήφ, το βασίλειο του Σιών, του βασιλιά των Αμοραίων, και το βασίλειο του Όγ, του βασιλιά της Βασάν, τη γη, μαζί με τις πόλεις της στα σύνορα, τις πόλεις της γης ολόκληρα. Και οι γη του Γάδ οικοδόμησαν τη Δεβόν και την Αταρόθ και την Αροήρ και την Ατρόθ, τη Σοφάν και την Ιαζήρ και την Ιογβέα και την Βεθνιμρά και την Βεθαράν, πόλεις οχυρές και μάντρες προβάτων. Και οι γη του Ρουβίν οικοδόμησαν την Εσεβόν και την Ελεαλή και την Κυριαθαΐμ και την Εβό και την Βαλμεών, μετατρέποντας τα ονόματά τους, και την Σιβμά, και έδωσαν στις πόλεις που οικοδόμησαν άλλα ονόματα. Και οι γη του Μαχίρ, γη του Μανασί, πήγαν στη Γαλάδ και την κυρίευσαν, αφού έδιωξαν τον Αμοραίο που ήταν σε αυτή. Και ο Μωυσής έδωσε τη Γαλάδ στο Μαχίρ, το γιο του Μανασί, και κατοίκησε σε αυτή. Και ο Ιαΐρ, ο γιος του Μανασί, πήγε και κυρίευσε τις μικρές πόλεις της και τις ονόμασε Αβώθ Ιαΐρ. Και ο Νοβά πήγε και κυρίευσε την Κενάθ και τα χωριά της και την ονόμασε Νοβά από το δικό του όνομα.
2: Παιδιά, ακούστε πατρική παιδεία και προσέχετε να μάθετε σύνεση. Επειδή σας δίνω καλή διδασκαλία, μη εγκαταλείπετε τον νόμο μου. Επειδή κι εγώ στάθηκα ο γιος του πατέρα μου, αγαπητός και μονογενής μπροστά στη μητέρα μου. Και με δίδασκε και μου έλεγε: «Ας κρατάει η καρδιά σου τα λόγια μου, φύλαγε τις εντολές μου και θα ζήσεις». Απόκτησε σοφία, απόκτησε σύνεση. Μην τη λησμονήσεις, ούτε να ξεκλίνεις από τα λόγια του στόματός μου. Μην την εγκαταλείπεις και θα σε φυλάτει ολόγυρα. Αγάπα την και θα σε διατηρεί. Η σοφία είναι το πρώτιστο. Απόκτησε σοφία. Και περισσότερο από κάθε απόκτησή σου, απόκτησε σύνεση. Ανάλαβε την και θα σε υψώσει. Θα σε δοξάσει όταν την αγκαλιάσεις. Στεφάνι από χάρες θα βάλει επάνω στο κεφάλι σου. Θα σου δώσει διάδημα δόξας. Γέ μου, άκου και δέξου τα λόγια μου. Και τα χρόνια της ζωής σου θα πληθυνθούν. Σε διδάσκω τον δρόμο της σοφίας. Σε βάζω σε ίσια μονοπάτια. Όταν περπατάς, τα βήματά σου δεν θα είναι στενοχωρημένα. Και όταν τρέχεις, δεν θα προσκόψεις. Πιάσε γερά την παιδεία. Μην την αφήσεις. Φύλαγε την, επειδή είναι η ζωή σου. Μην μπεις μέσα στο μονοπάτι των ασεβών και μην πας στο δρόμο των πονηρών. Αποφευγέ τον, μην περάσεις μέσα από αυτόν, ξέκλεινε από αυτόν και προχώρα. Επειδή αυτοί δεν κοιμούνται εάν δεν κακοποιήσουν και ο ύπνος τους αφαιρείται εάν δεν υποσκελίσουν. Για το λόγο ότι τρώνε ψωμί ασέβειας και πίνουν κρασί δυναστείας. Ο δρόμος όμως των δικαίων είναι σαν το λαμπρό φως που φέγγει περισσότερο και περισσότερο μέχρι ότου γίνει τέλεια ημέρα. Ο δρόμος των ασεβών είναι σαν το σκοτάδι. Δεν ξέρουν πού προσκόπτουν. Γε μου, πρόσεχε στις ρίσεις μου. Στρέφε το αυτί σου στα λόγια μου. Ας μην απομακρυνθούν από τα μάτια σου. Φύλαγε τα μέσα στην καρδιά σου. Επειδή είναι ζωή σε εκείνους που τα βρίσκουν αυτά και γιατριά σε όλη τους τη σάρκα. Με κάθε φύλαξη φύλαγε την καρδιά σου, επειδή από αυτήν προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Απόβαλε από σένα διαστρέβλωση του στόματος και απομάκρυνε από σένα διαστροφή των χιλέων. Τα μάτια σου ας βλέπουν ορθά και τα βλέφαρά σου ας κατευθύνονται μπροστά σου. Στάθμιζε το βάδισμα των ποδιών σου και όλοι οι δρόμοι σου θα κατευθυνθούν. Μη ξεκλίνεις δεξιά ή αριστερά. Απόστρεψε το πόδι σου από κακό.
1: Αποκάλυψη Ιωάννου, κεφάλαιο 21. Τότε είδα ένα καινούριο ουρανό και μια καινούρια γη. Ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη εξαφανίστηκαν και η θάλασσα δεν υπάρχει πια. Και είδα την Άγια Πόλη, τη Νέα Ιερουσαλήμ, να κατεβαίνει από τον ουρανό, από το Θεό, έτοιμη σαν την ύφη που στολισμένη περιμένει τον άντρα της. Και άκουσα μια δυνατή φωνή από το θρόνο να λέει: «Να η κατοικία του Θεού μαζί με τους ανθρώπους, θα κατοικήσει μαζί τους και αυτοί θα αποτελούν το λαό του. Ο ίδιος ο Θεός θα είναι μαζί τους, θα διώξει κάθε δάκρυ από τα μάτια τους και ο θάνατος δεν θα υπάρχει πια. Ούτε πένθος, ούτε κλάμα, ούτε πόνος θα υπάρχει πια γιατί τα παλιά πέρασαν». Και είπε αυτός που καθόταν στο θρόνο: «Να, όλα τα κάνω καινούρια». Και μου λέει: «Γράψε, γιατί τα λόγια μου είναι αξιόπιστα και αληθινά». Και πρόσθεσε: «Εκπληρώθηκαν όλα. Εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Εγώ σε όποιον διψάει θα δώσω δωρεάν να πιει από το νερό που δίνει ζωή. Αυτά θα τα κληρονομήσει ο νικητής και εγώ θα είμαι Θεός του και αυτός παιδί μου». Οι δειλοί όμως, οι άπιστοι, οι συχαμεροί, οι φωνιάδες, οι πόρνοι, οι μάγοι, οι ειδωλολάτρες και όσοι αντιστρατεύονται την αλήθεια θα έχουν το μερτικό τους στη λίμνη που καίγεται με φωτιά και θιάφη. Αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος. Τότε ήρθε ένας από τους 7 αγγέλους που κρατούσαν τις 7 φιάλες που ήταν γεμάτες από τις 7 πληγές τις τελευταίες και μου είπε: «Έλα να σου δείξω την ύφη, τη γυναίκα του αρνιού». Και με έφερε, καθώς ήμουν σε έκσταση, σε ένα μεγάλο και ψηλό βουνό και μου έδειξε την Άγια Πόλη, την Ιερουσαλήμ, να κατεβαίνει από τον ουρανό, από το Θεό. Είχε την λαμπρότητα του Θεού και η λάμψη της ήταν όμοια με πολύτιμο πετράδι, σαν τον ίασπη που κρυσταλλολάμπει. Είχε μεγάλο και ψηλό τείχος με 12 πύλες και στις πύλες 12 αγγέλους. Πάνω στις πύλες ήταν γραμμένα ονόματα, τα ονόματα των 12 φυλών του Ισραήλ.
3: τρεις πύλες στην ανατολή, τρεις πύλες στο βορειά, τρεις πύλες στο νοτιά και τρεις πύλες στη δύση. Και το τείχος της πολιτείας είχε 12 θεμέλια και πάνω τους 12 ονόματα των 12 Αποστόλων του Αρνιού. Και αυτός που μου μιλούσε είχε για μέτρο ένα χρυσό καλάμι για να μετρήσει την πολιτεία και τις πύλες της και το τείχος της. Η πολιτεία ήταν τετράγωνη. Το μήκος της ήταν όσο και το πλάτος της. Και μέτρησε την πολιτεία με το καλάμι. Ήταν 12.000 στάδια. Το μήκος, το πλάτος και το ύψος της ήταν τελείως ίσα. Μέτρησε επίσης το τείχος της που ήταν 144 πύχης, σύμφωνα με τα ανθρώπινα μέτρα που χρησιμοποιούσε ο άγγελος. Το τείχος ήταν κατασκευασμένο από ίασπη και η μαλαματένια πολιτεία έλαμπε σαν καθαρό γυαλί. Τα θεμέλια του τείχους της πολιτείας ήταν στολισμένα με κάθε λογής πολύτιμο πετράδι. Ο πρώτος θεμέλιος λίθος ίασπης, ο δεύτερος ζαφύρι, ο τρίτος χαλκιδόνιο, ο τέταρτος σμαράγδι, ο πέμπτος όνυχας, ο έκτος σάρδιο, ο έβδομος χρυσόλιθος, ο όγδος βύριλος, ο ένατος τοπάζι, ο δέκατος χρυσόπρασος, ο ενδέκατος ιάκυνθος, ο δωδέκατος αμέθιστος. Οι 12 πύλες ήταν 12 μαργαριτάρια, κάθε πύλη καμωμένη από ένα μαργαριτάρι. Και η πλατεία της πολιτείας ατόφιο χρυσάφι σαν καθαρό γυαλί. Δεν είδα ναός αυτή την πολιτεία, γιατί η ναός της είναι ο Κύριος, ο Θεός ο Παντοκράτορας και το Αρνί. Ούτε έχει ανάγκη πολιτεία από ήλιο, ούτε από σελήνη για να τη φωτίζουν, γιατί τη φωτίζει η λαμπρότητα του Θεού και λιχνάρι της είναι το Αρνί. Και τα έθνη θα περπατούν με το φως της και οι βασιλιάδες της γης θα τις φέρνουν τα μεγαλεία τους. Οι πύλες της ποτέ δεν θα κλείνουν τη μέρα, αφού εκεί δεν θα υπάρχει νύχτα. Και θα της φέρουν τα μεγαλεία και τον πλούτο των εθνών. Δεν θα μπει όμως σε αυτήν τίποτα μολυσμένο, μήτε όσοι κάνουν συχαμερά και ψεύτικα πράγματα, παρά μονάχα όσοι είναι γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής του Αρνιού. Αποκάλυψης Ιωάννου, κεφάλαιο 22, τελευταίο. Ύστερα ο άγγελος μου έδειξε το ποτάμι με το ζωογόνο νερό, λαμπερό σαν κρίσταλο, να αναβλύζει από το θρόνο του Θεού και του Αρνιού. Στη μέση της πλατείας και δόθηκε κύθη από το ποτάμι ήταν το δέντρο της ζωής, που καρποφορεί 12 φορές, μία κάθε μήνα και που τα φύλλα του χρησιμεύουν για τη θεραπεία των εθνών. Καμιά αφορμή για κατάρα δεν θα υπάρχει πια εκεί. Ο θρόνος του Θεού και του Αρνιού θα βρίσκονται σε αυτήν και οι δούλοι του θα τον λατρεύουν. Θα τον βλέπουν κατά πρόσωπο και θα έχουν το όνομά του στα μέτωπά τους. Νύχτα δεν θα υπάρχει πια και δεν θα χρειάζεται το φως του λιχναριού ή του ήλιου, γιατί ο Κύριος θα φέγγει πάνω τους και θα βασιλέψουν αιώνια. Ύστερα μου είπε ο άγγελος, «Τα λόγια τούτα είναι αληθινά και άξια εμπιστοσύνης». Ο Κύριος ο Θεός, που με το πνεύμα του μίλησαν οι προφήτες, έστειλε τον άγγελό του να δείξει στους δούλους του όσα είναι να γίνουν πολύ σύντομα. «Να, έρχομαι σύντομα», λέει ο Ιησούς. Μακάριος είναι όποιος ενστερνίζεται τα προφητικά λόγια αυτού του βιβλίου. Εγώ, ο Ιωάννης, τα άκουσα και τα είδα αυτά. Και όταν τα άκουσα και τα είδα, έπεσα να προσκυνήσω μπροστά στα πόδια του αγγέλου που μου τα φανέρωσε. Εκείνος όμως μου είπε, «Μην το κάνεις αυτό. Δούλος είμαι κι εγώ σαν εσένα και τους αδερφούς σου, τους προφήτες, και εκείνους που ενστερνίζονται τα λόγια αυτού του βιβλίου. Το Θεό να προσκυνήσεις». Και συνέχισε, «Μην κρατήσεις τα προφητικά λόγια αυτού του βιβλίου μυστικά, γιατί ο καιρός που θα εκπληρωθούν είναι κοντά. Ας συνεχίσει ο άδικος να αδικεί, ο ακάθαρτος τα ακάθαρτα έργα του. Ας συνεχίσει και ο δίκαιος να κάνει το δίκαιο και ο Άγιος την αγιοσύνη του. Να, έρχομαι σύντομα», λέει ο Ιησούς, «και φέρνω μαζί μου την ανταμοιβή για να ανταποδώσω στον καθένα κατά τα έργα του. Εγώ είμαι το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσχατος, η αρχή και το τέλος. Μακάριοι αυτοί που καθαρίζουν τις στολές τους για να έχουν δικαίωμα να φάνε από το δέντρο της ζωής και να περάσουν τις πύλες για να μπουν στην πολιτεία. Έξω θα μείνουν οι αδιάντροποι σαν τα σκυλιά, οι μάγοι, οι πόρνοι, οι φωνιάδες, οι ειδωλολάτρες και εκείνοι που τους αρέσει να αντιστρατεύονται την αλήθεια. Εγώ, ο Ιησούς, έστειλα τον άγγελό μου να σας τα αναγγείλει τούτα στις εκκλησίες. Εγώ είμαι από τη ρίζα και τη γενιά του Δαβίδ, το άστρο, το λαμπερό, το πρωινό. Και το πνεύμα και η νύφη λένε «Έλα». Και όποιος ακούει ας πει «Έλα». Όποιος διψάει ας έρθει. Όποιος θέλει ας πάρει δωρεάν το νερό της ζωής. Εγώ, ο Ιωάννης, διαβεβαιώνω όλους όσοι ακούνε τα προφητικά λόγια αυτού του βιβλίου, πως αν κανείς προσθέσει κάτι σε όσα είναι γραμμένα, θα του προσθέσει και ο Θεός τις συμφορές που είναι γραμμένες σε αυτό το βιβλίο. Και αν κανείς αφαιρέσει κάτι από αυτά τα προφητικά λόγια, θα αφαιρέσει και ο Θεός το μερτικό του από το δέντρο της ζωής και από την Άγια Πόλη και από όσα είναι γραμμένα σε αυτό το βιβλίο. Αυτός που τα επιβεβαιώνει όλα αυτά λέει «Ναι, έρχομαι σύντομα. Αμήν, έλα Κύριε Ιησού». Η χάρη του Κυρίου να είναι με όλους.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και αυτός ο οποίος είναι η τελική εξουσία και ο κτήτορ των πάντων, αυτός ο οποίος βασιλεύει πάνω από όλους και όλα, είναι ο Πατέρας Θεός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί κεφάλαιων λάμδα γάμα. Αυτή είναι εωδηπορία των ιών Ισραήλ, των εξελθόντων εκ της γης Αιγύπτου κατά τα στρατεύματα αυτών, διαχειρός του Μωυσέως και του Αρών. Και έγραψεν ο Μωυσής τας εξόδους αυτών κατά τα σωδηπορίας αυτών, δια προσταγής του Κυρίου. Και αυτή είναι εωδηπορία αυτών κατά τα εξόδους αυτών. Και σηκώθησαν από Ραμεσί τον πρώτον μήνα, τη 15η ημέρα του πρώτου μηνός. Τι επαύριον του Πάσχα εξήλθον οι Ισραήλ εν χειρή υψηλή ενώπιον πάντων των Αιγυπτίων. Ενώ οι Αιγύπτιοι έθαπτον εκείνους, τους οποίους ο Κύριος επάταξε μεταξύ αυτών, παν πρωτότοκον. Και εις τους θεούς αυτών έκαμεν ο Κύριος εκδίκηση. Και σηκωθέντες οι Ισραήλ από Ραμεσί, εστρατοπέδευσαν εσοκχώθ. Και σηκωθέντες από Σοκχώθ εστρατοπέδευσαν εν Εθάμ, ή της είναι εν το άκρο της ερήμου. Και σηκωθέντες από Εθάμ έστρεψαν προς Πι Αϊρώθ, ή της είναι κατέναντι Βέλ Σεφών. Και εστρατοπέδευσαν κατέναντι της Μιγδόλ. Και σηκωθέντες απέμπροσθεν της Αϊρώθ διέβησαν δια της θαλάσσης εις την έρημο. Και οδηπόρησαν οδόν τριών ημερών δια της ερήμου Εθάμ και εστρατοπέδευσαν εν Μερά. Και σηκωθέντες από Μερά ήρθον εις Ελίμ και ήσαν εν Ελίμ 12 πηγεϊδάτων και 70 δένδρα φινίκων και εστρατοπέδευσαν εκεί. Και σηκωθέντες από Ελίμ εστρατοπέδευσαν παρά την Ερυθράν θάλασσα. Και σηκωθέντες από τις Ερυθράς θαλάσσης εστρατοπέδευσαν εν τη ερήμου Σιν. Και σηκωθέντες από τις ερήμου Σιν εστρατοπέδευσαν εν Δοφκά. Και σηκωθέντες από Δοφκά εστρατοπέδευσαν εν Ελούς. Και σηκωθέντες από Ελούς εστρατοπέδευσαν εν Ραφιδίν, όπου δεν είναι το είδωρ δια να πει ο λαός. Και σηκωθέντες από Ραφιδίν εστρατοπέδευσαν εν τη ερήμου Σινά. Και σηκωθέντες από τις ερήμου Σινά εστρατοπέδευσαν εν Κιβρώθ Αταβά. Και σηκωθέντες από Κιβρώθ Αταβά εστρατοπέδευσαν εν Ασιρώθ. Και σηκωθέντες από Ασιρώθ εστρατοπέδευσαν εν Ρυθμά. Και σηκωθέντες από Ρυθμά εστρατοπέδευσαν εν Ρημών Φαρές. Και σηκωθέντες από Ρημών Φαρές εστρατοπέδευσαν εν Λιβνά. Και σηκωθέντες από Λιβνά εστρατοπέδευσαν εν Ρισά. Και σηκωθέντες από Ρισά εστρατοπέδευσαν εν Κεελαθά. Και σηκωθέντες από Κεελαθά εστρατοπέδευσαν εν το όρι Σαφέρ. Και σηκωθέντες από του όρου Σαφέρ εστρατοπέδευσαν εν Χαραδά. Και σηκωθέντες από Χαραδά εστρατοπέδευσαν εν Μακυλώθ. Και σηκωθέντες από Μακυλώθ εστρατοπέδευσαν εν Ταχάθ. Και σηκωθέντες από Ταχάθ εστρατοπέδευσαν εν Θαρά. Και σηκωθέντες από Θαρά εστρατοπέδευσαν εν Μυθκά. Και σηκωθέντες από Μυθκά εστρατοπέδευσαν εν Ασεμονά. Και σηκωθέντες από Ασεμονά εστρατοπέδευσαν εν Μωσιρώθ. Και σηκωθέντες από Μωσιρώθ εστρατοπέδευσαν εν Βενέιακάν. Και σηκωθέντες από Βενέιακάν εστρατοπέδευσαν εν το όρι Γαδγάδ. Και σηκωθέντες από του όρους Γαδγάδ εστρατοπέδευσαν εν Ιωτβαθά. Και σηκωθέντες από Ιωτβαθά εστρατοπέδευσαν εν Ευρονά. Και σηκωθέντες από Ευρονά εστρατοπέδευσαν εν Εσιών Γάβερ. Και σηκωθέντες από Εσιών Γάβερ εστρατοπέδευσαν εν τη ερήμο Σιν, ή της είναι η Κάδης. Και σηκωθέντες από Κάδης εστρατοπέδευσαν εν το όρι Ορ κατά το άκρον της γης Εδών. Και ανέβη Αρών ο ιερεύς δια προσταγής του Κυρίου εις το όρος Ορ και απέθανεν εκεί το 40 έτος της εξόδου των ιών Ισραήλ εκ γης Αιγύπτου τον 5ο μήνα την πρώτην του μηνός. Και ο Αρών ή το 123 ετών ότε απέθανεν εν το όρι Ορ. Και ήκουσεν ο Χαναναίος βασιλεύς της Αράδ ως της κατόκη την μεσημβρίαν εν γη Χαναάν την έλευσιν των ιών Ισραήλ. Και σηκωθέντες από του όρους Ορ εστρατοπέδευσαν εν Σαλμονά. Και σηκωθέντες από Σαλμονά εστρατοπέδευσαν εν Φινών. Και σηκωθέντες από Φινών εστρατοπέδευσαν εν Οβόθ. Και σηκωθέντες από Οβόθ εστρατοπέδευσαν εν Ιε Αβαρίμ, κατά τα όρια του Μωάβ. Και σηκωθέντες από Ιήμ εστρατοπέδευσαν εν Δεβών Γάδ. Και σηκωθέντες από Δεβών Γάδ εστρατοπέδευσαν εν Αλμών Διβλαθαΐμ. Και σηκωθέντες από Αλμών Διβλαθαΐμ εστρατοπέδευσαν εις τα όρη Αβαρίμ κατέναντι Νεβό. Και σηκωθέντες από τον ωραίον Αβαρίμ εστρατοπέδευσαν εις τας πεδιάδας Μωάβ παρά τον Ιορδάνιν κατέναντι της Ιεριχώ. Και εστρατοπέδευσαν παρά τον Ιορδάνιν από Βεθ Ιεσιμώθ έως Αβέλ Σιτίμ εις τας πεδιάδας Μωάβ. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν εις τας πεδιάδας Μωάβ παρά τον Ιορδάνιν κατέναντι της Ιεριχώ λέγον: λάλησον προς τους Ιούς Ισραήλ και είπε προς αυτούς: αφού διαβείτε τον Ιορδάνιν προς την γην Χαναάν, θέλετε εκδιώξει πάντα στους κατοίκους της γης απεμπροστέ σας και καταστρέψει πάσα στα εικόνα αυτών και καταστρέψει πάντα τα χιτά είδωλα αυτών και κατεδαφίσει πάντα στους βωμούς αυτών. Και θέλετε κυριεύσει την γην και κατοικήσει εν αυτή, διότι εις εσάς έδωκα την γην ταύτην εις κληρονομία. Και θέλετε διαμοιραστεί την γην διακλήρων μεταξύ των συγγενειών σας. Εις τους περισσότερους θέλετε δώσει περισσότεραν κληρονομίαν και εις τους ολιγοτέρους θέλετε δώσει ολιγοτέραν κληρονομίαν. Εκάστου η κληρονομία θέλει είστε εις το μέρος όπου πέσει ο κλήρος αυτού. Κατά τας φυλάς των πατέρων σας θέλετε κληρονομήσει. Εάν όμως δεν εκδιώξετε τους κατοίκους της γης απέμπροστέ σας, τότε όσους η θέλετε αφήσει εξ αυτών να μένωσει, θέλουσιν είστε άκανθε εις τους οφθαλμούς σας και κέντρα εις τας πλευράς σας και θέλουσι σας ενοχλεί εν το τόπο όπου κατοικείτε. Και έτσι, καθώς εστοχαζόμην να κάμω εις αυτούς, ούτω θέλω κάμει εις εσάς. Αριθμοί. Κεφάλαιον λάμδα δέλτα. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον: πρόσταξον τους Ιούς Ισραήλ και είπε προς αυτούς: όταν εισέλθετε εις την γην Χαναάν, την γην εκείνην ή της θέλει σας πέσει εις κληρονομίαν, την γην Χαναάν μετά των ορίων αυτής, τότε το μέρος σας το προς μεσημβρίαν θελήστε από τις ερήμου Σιν έως πλησίων εδώ. Και τα μεσημβρινά οριά σας θελουσινήστε από του άκρου της αλμυράς θαλάσσης προς ανατολάς. Και το όριόν σας θέλει στρέφει από μεσημβρίας προς την ανάβαση Ακραβήμ και θέλει διέρχεστε εις Σιν και θέλει προχωρεί από του μεσημβρινού μέρους έως Κάδης Βαρνή και θέλει εκβαίνει εις Ασάρ Αδάρ και θέλει διαβαίνει έως Ασμών και θέλει στρέφεστε το όριον από Ασμών έως του χυμάρου της Αιγύπτου και θέλει καταντήσει εις την θάλασσα. Δυτικών δε όριων θέλετε έχει την θάλασσα την μεγάλη. Αυτή θέλει είστε το δυτικών όριών σας. Και ταύτα θέλουσιν είστε τα αρκτικά όριά σας. Από τις μεγάλης θαλάσσης θέλετε θέσει όριών σας το όρος Ορ. Από του όρους Ορ θέλετε θέσει όριών σας έως της εισόδου Εμάθ και θέλει προχωρεί το όριον εις Σιδάδ. Και θέλει προχωρεί το όριον εις Ασάρ Ενάν, τούτο θέλει είστε το αρκτικόν όριόν σας. Και θέλετε θέσει τα ανατολικά όριά σας από Ασάρ Ενάν έως Σεπφάμ. Και θέλει καταβαίνει το όριον από Σεπφάμ έως Ριβλά προς ανατολάς του Αΐν. Και θέλει καταβαίνει το όριον και θέλει φθάνει στο πλάγιον της θαλάσσης Χινερόθ προς ανατολάς. Και θέλει καταβαίνει το όριον προς τον Ιορδάνιν και θέλει καταντήσει εις την αλμυράν θάλασσα. Αυτή είναι η γη σας κατά τα όρια αυτής κύκλο. Και προσέταξε ο Μωυσής τους Ιούς Ισραήλ λέγον: αυτή είναι η γη την οποία θέλετε κληρονομήσει δια κλήρων, την οποία ο Κύριος προσέταξε να δοθεί εις τα σενέα φυλάς και εις το ίμιση της φυλής. Διότι η φυλή των Ιωρουβίν κατά τον οίκον των πατέρων αυτών και οι φίλοι των ιών Γάδ κατά τον οίκον των πατέρων αυτών έλαβαν την κληρονομία αυτών. Και το ίμιση της φυλής του Μανασί έλαβε την κληρονομία αυτού. Εδίο φυλέ και το ίμιση της φυλής έλαβαν την κληρονομία αυτών εντεύθεν του Ιορδάνου κατέναντι της Ιεριχώ προς Ανατολάς. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον: «Ταύτα είναι τα ονόματα των ανδρών ή την εστέλουση κληροδοτήσει εις εσάς την γην. Ελεάζαρ ο ιερεύς και Ιησούς ο Υιός του Ναβί. Και θέλετε λάβει ανά ένα άρχοντα αφεκάς της φυλής δια να κληροδοτήσωση την γην. Και ταύτα είναι τα ονόματα των ανδρών. Εκ της φυλής Ιούδα Χάλευ ο Υιός του Ιεφωνή. Και εκ της φυλής των Ιών Σιμεών Σαμουήλ ο Υιός του Αμιούδ. Εκ της φυλής Βενιαμίν Ελιδάδ ο Υιός του Χισλών. Εκ της φυλής των Ιών Δαν ο Άρχον Βουκί ο Υιός του Ιωγλή. Εκ των Ιών Ιωσήφ εκ της φυλής των Ιών Μανασί ο Άρχον Ανιήλ ο Υιός του Εφόδ. Και εκ της φυλής των Ιών Εφραήμ ο Άρχον Κεμουήλ ο Υιός του Σιφτάν. Και εκ της φυλής των Ιών Ζαβουλών ο Άρχον Ελισαφάν ο Υιός του Φαρνάχ. Και εκ της φυλής των Ιών Ισάχαρ ο Άρχον Φαλτιήλ ο Υιός του Αζάν. Και εκ της φυλής των Ιών Ασύρ ο Άρχον Αχιούδ ο Υιός του Σελομή. Και εκ της φυλής των Ιών Νεφθαλή ο Άρχον Φεδαήλ ο Υιός του Αμιούδ. Ούτι είναι τους οποίους προσέταξεν ο Κύριος να κληροδοτήσωσιν εις τους Ιούς Ισραήλ εν τη γη Χαναάν.
2: Παροιμίε, κεφάλαιο έψιλον. Ιέ μου, πρόσεχε εις την σοφίαν μου, κλείνον το οτίον σου εις την σύνεσήν μου, δια να τηρείς φρόνησιν και τα χείλη σου να φυλάτωσι γνώσιν. Διότι τα χείλη της αλωτρίας γυναικός στάζουσιν ως κυρίθρα μέλητος και ο ουρανίσκος αυτής είναι μαλακότερος ελαίου. Το τέλος όμως αυτής είναι πικρόν ως αψύνθιον, οξύος μάχερα δίστομος. Οι πόδες αυτής καταβαίνουσιν εις θάνατον. Τα βήματα αυτής καταντώσιν εις τον άδειν. Δια να μη γνωρίσεις την οδόν της ζωής, επορία αυτής είναι άστατη και ουχή ευδιάγνωστη. Ακούσατε μου λοιπόν τώρα τέκνα και μη αποστραφείτε τους λόγους του στόματός μου. Απομάκρυνον την οδόν σου από αυτής και μη πλησιάσεις εις την θύραν του οίκου αυτής. Δια να μη δώσεις την τιμήν σου εις άλλους και τα αίτη σου εις τους ανελεήμονας. Δια να μη χορταστώσει ξένη από της περιουσία σου και η κόπη σου έλθωσιν εις εικόνα λωτρίου. Και εσύ στενάζεις εις τα έσχατά σου όταν η σάρξ σου και το σώμα σου καταναλωθώσει και λέγεις «Πώς εμίσησα την παιδείαν και η καρδία μου κατεφρόνησε τους ελέγχους και δεν υπήκουσα εις την φωνήν των διδασκόντων με ουδέ έκλεινα το οτίον μου εις τους νουθετούντας με. Παρολίγον έπεσον εις παν κακόν εν μέσω της συνάξεως και της συναγωγής. Πίνε ύδατα εκ της δεξαμενής σου και πηγάζοντα εκ του φρέατός σου. Ας εκχύονται έξω επιγές σου και τα ριάκια των υδάτων σου εις τας πλατείας. Σου μόνου ας είναι αυτά και ουχή ξένων μετά σου. Η πηγή σου ας είναι ευλογημένη και εφραίνου μετά της γυναικός της νεότητός σου. Ας είναι εισέ ως έλαφος ερασμία και δορκάς και χαριτωμένη. Ας εποτίζωσιν η μαστή αυτής εν παντή καιρό, εφραίνου πάντοτε εις την αγάπην αυτής. Και γιατί, Ιέ μου, θέλεις θέλγεσθε υποξένης και θέλεις εναγκαλίζεσθε κόλπον αλωτρίας, διότι του ανθρώπου εωδή είναι ενώπιον των οφθαλμών του Κυρίου και σταθμίζει πάσα στας πορείας αυτού. Ίδιε αυτού ανομίε θέλου συλλάβει τον ασεβή και με τα σχοινία της αμαρτίας αυτού θέλει σφίγγεσθε. Ούτως θέλει αποθάνει απέδευτος και εκ του πλήθους της αφροσύνης αυτού θέλει περιπλανάστε. Παροιμίε, κεφάλαιο σίγμα. Ιέ μου, εάν έγινας εγγυητής δια των φίλων σου, εάν έδωκας την χείρα σου εις ξένων, επαγιδεύθης δια των λόγων του στόματός σου, επιάστης δια των λόγων του στόματός σου. Κάμε λοιπόν τούτο, Ιέ μου, και σώζου, επειδή ήλθες εις τας χείρας του φίλου σου. Είπαγε, μη αποκάμεις και βίαζε των φίλων σου. Μη δώσεις ύπνον εις τους οφθαλμούς σου, μηδέν εισταγμών εις τα βλέφαρά σου. Σώζου ως δορκάδιον εκχειρός του κυνηγού και ως πτηνών εκχυρός του Ιξευτού. Είπαγε προς τον Μύρμιγκα, ο Οκνηρέ, παρατήρησον τα σοδούς αυτού και γίνου σοφός. Ως της μη έχων άρχοντα, επιστάτην ή κυβερνήτην, ετοιμάζει την τροφήν αυτού το θέρος, συνάγει τα στροφάς αυτού εν το θερισμό. Έως πότε θέλεις κοιμάστε, Οκνηρέ, πότε θέλεις σηκωθεί εκ του ύπνου σου? Ο λίγος ύπνος, ο λίγος νησταγμός, ο λίγη συμπλοκή των χειρών εις τον ύπνον. Έπειτα η πτωχία σου έρχεται ως ταχυδρόμος και η ένδυά σου ως ανήρ ένοπλος. Ο αχρίος άνθρωπος, ο κακότροπος άνθρωπος, περιπατεί με στόμα διεστραμμένον. Κάμνει νεύμα δια των οφθαλμών αυτού, σημαίνει δια των ποδών αυτού, διδάσκει δια των δακτύλων αυτού. Με τα διεστραμμένης καρδίας μηχανάται κακά εν παντή καιρό. Σπύρι έριδας. Δια τούτου εξέφνης θέλει επέλθει η απώλεια αυτού. Εξέφνης θέλει συντριφθεί ανιάτος. Ταύτα εξ μισεί ο Κύριος, επτά μάλιστα δελείτεται η ψυχή αυτού. Οφθαλμούς υπερηφάνους, γλώσσαν ψευδή και χείρας εκχέουσας αίμα αθών, καρδίαν μηχανευωμένην λογισμούς κακούς, πόδας τρέχοντας ταχαίως εις το κακοποιήν, μάρτυρα ψευδή λαλούντα ψεύδος και τον εμβάλλοντα έριδας μεταξύ αδελφών. Υιέ μου, φύλατε την εντολήν του πατρός σου και μη απορρίψεις των νόμων της μητρός σου. Περίαψον αυτά διαπαντός επί της καρδίας σου, περίδεσον αυτά περί των τράχυλών σου. Όταν περιπατείς, θέλει σε οδηγεί. Όταν κοιμάσαι, θέλει σε φυλάτη. Και όταν εξυπνήσεις, θέλει συνομιλεί μετά σου. Διότι λίχνος είναι η εντολή και φως ο νόμος και η έλεγχη της παιδείας οδός ζωής. Δια να σε φυλάτωσιν από κακής γυναικός, από κολακίας γλώσσης γυναικός αλωτρίας. Μη ορεχθείς το κάλος αυτής εν τη καρδία σου και ας μη σε θυρεύσει δια των βλεφάρων αυτής. Διότι εξαιτίας γυναικός πόρνης, καταντά της έως τμήματος άρτου. Η δε Μιχαλής θυρεύει την πολύτιμον ψυχήν. Δύνατέ της να βάλει πυρ εις τον κόλπον αυτού και τα ημάτια αυτού να μη καώσει. Δύνατέ της να περιπατήσει επανθράκων πυρός και οι πόδες αυτού να μη κατακαώσιν. Ούτω και ο εισερχόμενος προς την γυναίκα του πλησίον αυτού, ως της εγγίζει αυτήν, δεν θέλει αθωωθεί. Τον κλέπτην δεν αποστρέφονται, εάν κλέπτη δια να χορτάσει την ψυχήν αυτού όταν πεινά. Αλλά εάν πιαστεί, θέλει αποδώσει επταπλάσια. Θέλει δώσει πάντα τα υπάρχοντα της οικίας αυτού. Ώστις όμως μοιχεύει με γυναίκα, είναι ενδεής φρένων. Απόλυαν φέρει στην ψυχήν αυτού, ώστις πράττει τούτο. Πληγάς και ατιμίαν θέλει υποφέρει. Και το όνειδος αυτού δεν θέλει εξαλειφθεί, διότι η ζηλοτυπία είναι μανία του ανδρός και δεν θέλει δείξει έλεος εις την ημέραν της εκδικήσεως. Δεν θέλει δεχθεί ουδέν λύτρων, ουδέ θέλει εξηλαιωθεί και αν πολυπλασιάσει στα δώρα.
3: Πράξεις των Αγίων Αποστόλων, κεφάλαιο 1. Των μεν πρώτων λόγων έκαμον ο Θεόφιλε, περιπάντων όσα ήρχισε ο Ιησούς να κάμνει και να διδάσκει, μέχρι της ημέρας καθήν ανελήφθη, αφού δια Πνεύματος Αγίου έδωκεν εντολάς στους Αποστόλους, τους οποίους εξέλεξεν, εις τους οποίους και εφανέρωσεν εαυτόν ζώντα, μετά το πάθος αυτού, δια πολλών τεκμηρίων, εμφανιζόμενος εις αυτούς 40 ημέρας, και λέγοντα περί της Βασιλείας του Θεού. Και συνερχόμενος με ταυτόν, παρήγγειλε να μην απομακρυνθώσιν από Ιεροσολύμων, αλλά να περιμένωσιν την επαγγελία του Πατρός, την οποία νικούσατε, είπε, πάρε μου. Διότι ο μεν Ιωάννης εβάπτισεν εν ύδατη. Σεις όμως θέλετε βαπτιστεί εν Πνεύματι Αγίω, ουχή μετά πολλά στάφτας ημέρας. Εκείνοι λοιπόν συνελθόντες, ηρώτων αυτών λέγοντες, «Κύριε, τάχα εν το καιρό τούτο αποκαθιστάνεις την βασιλείαν εις τον Ισραήλ». Είπε δε προς αυτούς, «Δεν ανήκει εις εσάς να γνωρίζετε τους χρόνους ή τους καιρούς, τους οποίους ο πατήρ έθεσε εν την ιδία αυτού εξουσία, αλλά θέλετε λάβει δύναμη όταν επέλθει το Άγιο Πνεύμα εφημάς, και θέλετε είστε εις εμέ μάρτυρες, και εν Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και έως εσχάτου της γης». Και αφού είπε ταύτα βλεπόντων αυτών ανελήφθη, και νεφέλη υπέλαβεν αυτών από τον οφθαλμόν αυτών. Και ενώ ήσαν ατενίζοντες εις των ουρανών, ότε αυτός ανέβαινεν, ιδού άνδρες δύο με ημάτια λευκά εστάθησαν πλησίον αυτών, ήτινες και είπων, «Άνδρες Γαλιλαίοι, τι είσταστε εμβλέπονται εσείς των ουρανών? Ούτως ο Ιησούς, ως της ανελήφθη αφημώνης των ουρανών, θέλει ελθεί ούτω, καθόν τρόπο είδεται αυτόν πορευόμενον εις των ουρανών. Τότε υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ από του όρους του καλουμένου Ελαιώνος, το οποίον είναι πλησίον της Ιερουσαλήμ απέχων οδών Σαββάτου. Και ότι εισήλθον ανέβησαν εις το Ανώγιον, όπου είχαν το κατάλημα ο Πέτρος και Ιωάκωβος και Ιωάννης και Ανδρέας, Φίλιππος και Θωμάς, Βαρθολομαίος και Ματθαίος, Ιάκωβος Αλφαίου και Σίμωνος Ζηλωτής και Ιούδας Ιακώβου. Ούτι πάντες ενέμενον ομοθυμαδώνης την προσευχήν και την δέησιν μετά των γυναικών και Μαρίας της μητρός του Ιησού και μετά των αδελφών αυτού. Και εν τες ημέρες ταύτες σηκωθείς ο Πέτρος εις το μέσον των μαθητών, είπεν, ήτο δε ο αριθμός των εκεί παρόντων ως 120. Άνδρες αδελφοί, έπρεπε να πληρωθεί η γραφή αυτή, την οποίαν προείπε το πνεύμα του Άγιον διαστόματος του Δαβίδ περί του Ιούδα, ώστις έγινε οδηγός εις τους συλλαβώντας τον Ιησούν. Διότι ήτο συνειδηθμημένος με ημάς και έλαβε τη μερίδα της διακονίας ταύτης. Ούτως λοιπόν απέκτησε αγρόν εκ του μισθού της αδικίας και επεσών πρόμητα εσχίστη εις το μέσον και εξεχήθησαν όλα τα εντόστια αυτού. Και έγινε γνωστόν εις πάντα στους κατοικούντας στην Ιερουσαλήμ, ώστε ο αγρός εκείνος ονομάστη εν τη ιδία αυτών διαλέκτο Ακελδαμά, του τέστην αγρός αίματος. Διότι είναι γεγραμμένον το βιβλίο των Ψαλμών, ας γίνει η κατοικία αυτού έρημος, και ας μην είναι ο κατοικών εν αυτή, και άλλος ας λάβει την επισκοπήν αυτού. Πρέπει λοιπόν εκ των ανδρών είτε να συνήλθον με θυμών καθόλων των καιρών καθών εισήλθε και εξήλθε προς ημάς ο Κύριος Ιησούς, αρχίσας από του βαπτίσματος του Ιωάννου έως της ημέρας καθήν ανελήφθη αθυμών, εις εκ τούτων να γίνει με θυμών μάρτης της Αναστάσεως αυτού. Και έστησαν δύο, Ιωσήφ των καλουμένων Βαρσαβάν, ως της επωνομάστη Ιούστος και Ματθίαν. Και προσευχηθέντες είπων, «Συ Κύριε, καρδιεγνώς τα πάντων, ανάδειξον εκ των δύο τούτων ένα όντι να εξέλεξας, για να λάβει τη μερίδα της διακονίας ταύτης και αποστολής, εκ της οποίας εξέπεσεν ο Ιούδας για να απέλθει εις τον τόπον αυτού. Και έδωκαν τους κλήρους αυτών, και έπεσεν ο κλήρος εις τον Ματθίαν, και συγκατεψηφίστη μετά των 11 Αποστόλων».
0: Οι πράξεις των Αποστόλων. Κεφάλαιο δεύτερο.
3: Και ότε ήλθεν η ημέρα της Πεντηκοστής, ήσαν άπαντες ομοθυμαδών εν το αυτό τόπο. Και εξέφνης έγινεν ήχος εκ του ουρανού και ανέμου βιαίως φερωμένου και γέμισεν όλων των οίκων όπου ήσαν καθήμενοι. Και φάνησαν εις αυτούς διαμεριζόμενε γλώσσε ως πυρός και κάθισεν επί ένα έκαστον αυτών. Και επλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου και ήρχισαν να λαλώσει ξένας γλώσσας καθώς το πνεύμα έδιδεν εις αυτούς να λαλώσουν. Ήσαν δε κατοικούντες εν Ιερουσαλήμ Ιουδαίοι, άνδρες ευλαβείς από παντός έθνους των υπό των ουρανών. Και καθώς έγινε η φωνή αυτή, συνήλθε το πλήθος και συνεταράχθη, διότι οίκουν αυτούς εις έκαστος, λαλούντας με την ιδίαν αυτού διάλεκτον. Εξεπλήττοντο δε πάντες και θαύμαζον λέγοντες προς αλλήλους. Ιδού πάντες ούτι οι λαλούντες, δεν είναι Γαλιλαίοι. Και πώς εμείς ακούομεν έκαστος εν τη ιδία ημών διαλέκτο ενίε γεννήθημεν, Πάρθη και Μίδη και Ελαμίτε, και οι κατοικούντες τη Μεσοποταμίαν, την Ιουδαίαν τέ και Καπαδοκίαν, τον Πόντον και την Ασίαν, την Φρυγίαν τέ και την Παμφιλίαν, την Αίγυπτον και τα μέρη της Λιβύης της κατά την Κυρίνην, και οι παρεπιδημούντες Ρωμαίοι, Ιουδαίοι τέ και προσήλυτοι, Κρήτες και Άραβες, ακούμεν αυτούς λαλούντας εν τες γλώσσες ημών τα μεγαλεία του Θεού. Εθαύμαζον δε πάντες και υπόρουν άλλος προς άλλον λέγοντες, τι σημαίνει τούτο? Άλλοι δε χλεβάζοντες έλεγον, ότι είναι μεστία από γλυκήν ίνων. Σταθείς δε ο Πέτρος μετά τον 11, ύψωσε την φωνήν αυτού και ελάλησε προς αυτούς. Άνδρες Ιουδαίοι και πάντες οι κατοικούντες στην Ιερουσαλήμ, τούτου ας είναι γνωστόν εις εσάς και ακούσατε τους λόγους μου. Διότι ούτι δεν είναι μεθυσμένοι καθώς εσείς νομίζετε, διότι είναι τρίτη ώρα της ημέρας. Αλλά τούτο είναι το ρηθένδια του προφήτου Ιωήλ. Και εν τες εσχάτες ημέρες, λέγει ο Θεός, θέλω εκχέει από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα, και θέλουσι προφητεύσει οι ιοί σας και οι θυγατέρες σας, και οι νεανίσκοι σας θέλουσι οι δύο ράσεις, και οι πρεσβύτεροι σας θέλουσιν ενυπνιαστοί ενύπνια. Και έτι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν τες ημέρες εκείνες, θέλω εκχέει από του πνεύματός μου, και θέλουσι προφητεύσει, και θέλω δείξει τέρατα εν του ουρανό άνω, και σημεία επί της γης κάτω, αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού. Ο ήλιος θέλει μεταστραφεί εις σκότος, και η σελήνη εις αίμα, πριν ελθεί η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής, και πας ώστις αν επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθεί. Άνδρες Ισραηλίτε, ακούσατε τους λόγους τούτους. των Ιησούν των Ναζωραίων, άνδρα αποδεδειγμένων προς εσάς από του Θεού δια θαυμάτων και τεραστίων και σημείων, τα οποία ο Θεός έκαμε δι' αυτού εν μέσω ημών, καθώς και εσείς εξεύρετε, τούτων λαβώντες παραδεδομένων κατά την ορισμένην βουλήν και πρόγνωση του Θεού, διαχειρών ανώμων, σταυρώσαντες εθανατώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέστησε, λύσα στα σωδήνας του θανάτου, διότι δεν είναι το δυνατό να κρατείτε υπ' αυτού. Επειδή ο Δαβίδ λέγει περί αυτού, έβλεπον τον Κύριον ενώπιον μου διαπαντός, διότι είναι εκ δεξιών μου για να μη σαλευθώ. Δια τούτε εφράνθη η καρδία μου και η γαλλία σαν η γλώσσα μου, έτι δε και η σάρξ μου θέλει αναπαυθεί επελπίδη. Διότι δεν θέλει εγκαταλείψει την ψυχή μου εν το άδει, ουδέ θέλει αφήσει τον όσιον σου να είδει διαφθοράν. Εφανέρωσα εις εμέ οδού ζωής, θέλεις με χορτάσει από εφοροσύνη δια του προσώπου σου. Άνδρες αδελφοί, δύναμεν σας είπω με τα παρησίας περί του Πατριάρχου Δαβίδ, ότι και ετελεύτησε και ετάφη, και το μνήμα αυτού είναι παροιμήν μέχρι της ημέρας ταύτης. Επειδή λοιπόν ήτο προφήτης και ήξευρεν ότι με θόρκο όμως εν προς αυτόν ο Θεός, ότι εκ του καρπού της οσφίως αυτού θέλει αναστήσει κατά σάρκα των Χριστών, για να καθίσει αυτόν επί του θρόνου αυτού, προειδόν ελάλησε περί της Αναστάσεως του Χριστού ότι δεν εγκαταλείφθη η ψυχή αυτού εν το άδει, ουδέ η σάρξ αυτού είδε διαφθοράν. Τούτον τον Ιησούν ανέστησεν ο Θεός, του οποίου πάντες ημείς είμεθα μάρτυρες. Αφού λοιπόν υψώθη δια της δεξιάς του Θεού και έλαβε παρά του Πατρός την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, εξέχειε τούτο τον οποίον τώρα εσείς βλέπετε και ακούετε. Διότι ο Δαβίδ δεν ανέβει στους ουρανούς. Λέγει όμως αυτός, είπεν ο Κύριος προς τον Κύριόν μου, κάθου εκ δεξιών μου, εωσού θέσω τους εχθρούς σου υπό πόδιον των ποδών σου. Βεβαίως λοιπόν ας εξεύρει πάσο οίκος του Ισραήλ, ότι ο Θεός Κύριον και Χριστόν έκαμε αυτόν τούτον τον Ιησούν, τον οποίον σεις εσταυρώσατε. Αφού δε οίκουσαν ταύτα, ήλθε εις κατάνοιξην η καρδία αυτών και είπαν προς τον Πέτρον και τους λοιπούς αποστόλους, τι πρέπει να κάμαμεν, άνδρες αδελφοί, και ο Πέτρος είπε προς αυτούς, μετανοήσατε και ας βαπτιστεί έκαστος ημών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέχνα σας και προς πάντας τους εις μακράν όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών. Και με άλλους πολλούς λόγους διαμαρτύρετο και προέτρεπε, λέγον σώθητε από τις διαστραμμένης ταύτης γενεάς. Εκείνοι λοιπόν με τα χαράς δεχθέντες των λόγων αυτού, ευαπτίστησαν και προσετέθησαν εκείνη την ημέρα έως 3.000 ψυχέ και ενέμενον εν τη διδαχή των Αποστόλων και εν τη κοινωνία και εν τη κλάση του άρτου και εν τες προσευχές. Κατέλαβε δε πάσαν ψυχήν φόβος και πολλά τεράστια και σημεία εγίνοντο δια των Αποστόλων και πάντες οι πιστεύοντες ήσαν ομού και έχουν τα πάντα κοινά και τα κτήματα και τα υπάρχοντα αυτών επόλουν και διεμήραζαν αυτά εις πάντας καθήν έκαστος είχε χρίαν. Και καθημέραν εμένοντες ομοθυμαδών εν το ιερό και κόπτοντες τον άρτον κατοίκους, μεταλάμβανον την τροφήν εν αγαλιάσει και αυλότητη καρδίας, δοξολογούντες τον Θεόν και βρίσκοντες χάριν ενώπιον όλου του λαού. Ο δε Κύριος προσέθεται καθημέραν εις την εκκλησίαν του σωζωμένους. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 3. Ανέβαινον δε ομού ο Πέτρος και Ιωάννης εις το ιερόν κατά την ώραν της προσευχής, την ενάτην. Και άνθρωπος της χολός υπάρχον εκ κοιλίας μητρός αυτού, ευαστάζετο, τον οποίον έθετον καθημέραν προς την θύραν του ιερού τη λεγόμενη ωραίαν, για να ζητεί ελεημοσύνην παρά των εισερχομένων εις το ιερόν. Ούτως ειδών τον Πέτρον και Ιωάννην, μέλλοντας να εισέλθωσιν εις το ιερόν, εζήτη να λάβει ελεημοσύνην. Ατενήσας δε εις αυτόν ο Πέτρος μετά του Ιωάννου, είπε, βλέψον εις ημάς. Και εκείνον έβλεπεν αυτούς μετά προσοχής, προσμένων να λάβει τι παρά αυτόν. Ο δε Πέτρος είπεν, αργύριον και χρυσίον εγώ δεν έχω, αλλά ό,τι έχω, τούτο ειδίδω. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, σηκώθητη και περιπάτη. Και πιάσας αυτόν από της δεξιάς χειρός, εσήκωσε. Και παρευθύς εστερεώθησαν εβάσεις και τα σφυρά των ποδών αυτού. Και αναπηδήσας εστάθη όρθιος και περιεπάτη. Και εισήλθε μετ' αυτόν εις το ιερόν, περιπατών και πηδών και δοξάζων των Θεών. Και είδεν αυτόν πάσο λαός περιπατούντα και δοξάζοντα των Θεών. Και εγνώριζον αυτόν ότι ούτως ήτο ο καθήμενος δια ελεημοσύνην εις την ωραίαν πύλην του ιερού. Και επλήστησαν από θάμβους και εκστάσεως για το γεγονός εις αυτόν. Και ενώ ο ιατρευτής χολός εκράτη των Πέτρων και Ιωάννη, συνέδραμε προς αυτούς πάσο λαός εις την στοάν την λεγομένην Σολομώντος, έκθαμβη. Ειδών δε ο Πέτρος απεκρίθη προς τον λαόν.
4: άνδρες Ισραηλίτε, τι θαυμάζετε δια τούτο, ή τι ατενίζετε εις ημάς ως εάν εκάμωμεν από ιδίας ημών δυνάμεως ή ευσεβίας να περιπατεί αυτός? Ο Θεός του Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ, ο Θεός των πατέρων ημών, εδόξασε τον Υιόν αυτού Ιησούν, τον οποίον σεις παρεδόκατε και ειρνήθητε αυτόν ενώπιον του Πιλάτου, ενώ εκείνος έκρινε να απολύσει αυτόν. Σεις όμως τον Άγιον και Δίκαιον ειρνήθητε και ζητήσατε ανδραφωνέα να χαριστεί εις εσάς. Τον δε αρχηγόν της ζωής εθανατώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέστησε εκ νεκρών, του οποίου εμείς είμεθα μάρτυρες. Και διατί εις το όνομα αυτού πίστεως, τούτον τον οποίον θεωρείτε και γνωρίζετε, το όνομα αυτού εστερέωσε, και η πίστηση δι' αυτού έδωκεν εις αυτόν την τελείαν ταύτην υγείαν ενώπιον πάντων ημών. Και τώρα, αδελφοί, εξεύρω ότι επράξατε κατά άγνοιαν, καθώς και οι άρχοντές σας. Ο δε Θεός, όσα προείπε δια στόματος πάντων των προφητών αυτού, ότι ο Χριστός έμελε να πάθει, εξεπλήρωσεν ούτω. Μετανοήσατε λοιπόν και επιστρέψατε, για να εξαλειφθώσουν οι αμαρτίες σας, για να έλθωση η κερία αναψυχής από της παρουσίας του Κυρίου και αποστείλει των προκεκυριγμένων εις εσάς Ιησούν Χριστόν, τον οποίον πρέπει να δεχθεί ο ουρανός μέχρι των καιρών της αποκαταστάσεως πάντων, όσα ελάλησε ο Θεός απαιώνος, διαστόματος πάντων των Αγίων αυτού προφητών. Διότι ο

0: Τον αυτού Ιησούν, απέστειλεν αυτόν για να σας ευλογεί όταν επιστρέφετε έκαστος από τον πονηριόν ημών.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ξέρω ότι πολλοί από εμάς είμαστε νέοι υπό μία έννοια ή υπό μία άλλη έννοια είμαστε νέοι και αισθανόμαστε ότι έχουμε καιρό μπροστά μας, αλλά μέσα στο θέλημα του Θεού, αδελφοί, για να πετύχουμε, πρέπει να ζούμε κάθε μέρα της ζωής μας σαν να είναι η τελευταία μέρα. Εάν ο άνθρωπος ζει ξέροντας ότι έχουμε καιρό, εντάξει, τα πράγματα είναι δύσκολα, όχι για τον Κύριο, για τον άνθρωπο. Αλλά ο Κύριος θέλει να ζούμε σαν να είναι η τελευταία μέρα, σαν να είναι η ώρα να έρθει ο Κύριος, σαν να είναι η ώρα να σταθούμε μπροστά Του. Και θέλω να γυρίσουμε λίγο στο νησί του Ναβί, στο 23 κεφάλαιο. Ο λαός Ισραήλ έχει κατακτήσει το μεγαλύτερο κομμάτι της κληρονομίας του, της υπόσχεσης που ο Κύριος του έχει δώσει. Και εδώ, στο κεφάλαιο αυτό, είναι, θα λέγαμε, η τελευταία προτροπή του Ιησού του Ναβί λίγο πριν πεθάνει. Και σκεφτόμουν λίγο πώς θα ήταν να, εάν ήμασταν εμείς εκεί μπροστά και να έχουμε μπροστά μας να μας μιλάει αυτός ο οποίος είδε όλα τα θαυμάσια του Θεού. Είδε τη σκλαβιά μέσα στην Αίγυπτο, είδε το Μωυσή να έρχεται, ο Κύριος να φέρνει όλες αυτές τις κρίσεις μέσα στο λαό της Αιγύπτου και να τους ελευθερώνει ο Κύριος με χέρι κρατεό. Είδε την Ερυθρά θάλασσα να ανοίγει, να περνάει ο λαός από μέσα ως διαξηράς. Είδε τους Αιγύπτιους να καταποντίζονται, να συντρίβονται. Βλέπει όλη τη φανέρωση της δόξας του Θεού μέσα στην έρημο, καθώς ο Κύριος φανερώθηκε, καθώς έδωσε τον νόμο στο Μωυσή, 40 μέρες πάνω στο όρος, ο Ιησούς του Ναβί ήταν κοντά στο Μωυσή, ξέρουμε. Είδε την υπερφυσική προμήθεια του Θεού, έφτασε μέχρι τέλους, έζησε μαζί με τον Μωυσή, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν εξαίσιος, λέει ο Μωυσής, προφήτης σαν εμένα θα αναστήσει ο Κύριος από ανάμεσά σας και όποιος δεν ακούσει τη φωνή αυτού θα κρίνεται. Ένα τέτοιο άνθρωπο δίπλα έζησε, από αυτόν διδάχτηκε. Βλέπει τον Μωυσή να φεύγει, να πάνω στο όρος να ανεβαίνει και να πεθαίνει εκεί πέρα και είναι αυτός ο οποίος οδηγεί το λαό Ισραήλ μέσα στη γη Χαναάν. Περνάνε τον Ιορδάνη, ανοίγει ο Ιορδάνης, περνάνε μέσα, βλέπει την Ιεριχώ, βλέπει τη Γένα, συντρίβεται, βλέπει όλα τα έθνη να δίνεται κληρονομία στο λαό του Θεού και φτάνει τώρα εδώ να τους δώσει την τελευταία προτροπή. Τι θα έκανες αν είχες μπροστά σου αυτόν τον άνθρωπο και περίμενες να σου μιλήσει? Αν μη τι άλλο, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τα έχει εμπειριστεί όλα, τα έχει περάσει όλα και ο λόγος του έχει βαρύτητα. Να μου πείτε, ποιος λόγος του Θεού που είναι γραμμένος μέσα δεν έχει βαρύτητα, Αλλά θα έλεγα ιδιαίτερα ο Ιησούς του Ναβί, ο οποίος είδε την πιστότητα του Θεού από την αρχή μέχρι το τέλος. Ένα παραπάνω. Και λέει στο 6 εδάφιο. Τους λέει, ανδρίζεστε λοιπόν σφόδρα εις το να φυλάτητε και να εκτελείτε πάντα τα γεγραμμένα εν το βιβλίο του νόμου του Μωυσέως, δια να μην εκκλίνετε από αυτού δεξιά ή αριστερά. Αυτό ακριβώς που ο Κύριος του είπε στην αρχή του βιβλίου, αν δούμε το πρώτο κεφάλαιο του Ιησού του Ναβί, ακριβώς το ίδιο πράγμα τους προτρέπει να κάνουν. Λέει, να έχετε θάρρος και πίστη ενάντια στον εχθρό, προκειμένου να νικήσετε. Και θα πει κανείς ότι πραγματικά χρειάζεται θάρρος για να νικήσεις σε κάθε αντίδραση, σε κάθε δυσκολία, σε κάθε διωγμό. Και να το θέσουμε λίγο αλλιώς, χρειάζεται να εμπιστευτούμε.

0: τον Κύριο προκειμένου να καταφέρουμε τελικά να νικήσουμε. Να πιστέψουμε, ώστε να κάνουμε. Και λέει, τους λέει, ανδρίζεστε σφόδρα, ώστε να φυλάτετε και να εκτελείτε τα γεγραμμένα στο βιβλίο. Δηλαδή, μας ζητάει να κάνουμε όλα τα γεγραμμένα, να τα πράξουμε. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Για να τα πράξουμε. Όχι αυτά που αρέσουν σε εμάς, αυτά που αρέσουν στον εαυτό μας, στη σάρκα μας, αλλά αυτά που αρέσουν στον Κύριο, επιτέλους. Επιτέλους. Δεν ξέρω αν έχουμε αντίληψη, αδερφοί, αλλά αν δείτε όλα αυτά τα οποία είπε ο Ιησούς του Ναβί στο λαό του Θεού λίγο πριν φύγει, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, θα λέγαμε, όπως ο Μωυσής, σήκωνε το λαό στις πλάτες του. Αλλά τελικά η απόφαση σε ποιον ανήκει. Σε ποιον ανήκει. Θα μπορέσει κανείς μετά από όλα αυτά τα οποία ο λαός του Θεού είδε, αυτός ο λαός που λέμε, ή μετά από όλα αυτά τα οποία εμείς έχουμε ακούσει, να σταθούμε στον Κύριο μπροστά και να δώσουμε λόγο για όσα δεν κάναμε που έπρεπε να κάνουμε και να πούμε τι. Τι να πούμε. Και τους λέει, χρειάζεστε να ανδρωθείτε για να φυλάξετε και να εκτελέσετε τα γεγραμμένα. Και λέει στο 7, προσέξτε τι τους λέει. Για να μην αναμειχθείτε με τα έθνη αυτά τα οποία αναπελήθησαν ανάμεσά σας. Δηλαδή, ο Κύριος τους απαγόρεψε να αναμειχθούν με τα έθνη. Ούτε να μνημονεύετε τα ονόματα των θεών αυτών. Και αν διαβάσετε λίγο την ιστορία του λαού Ισραήλ, τελικά το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ότι μπλέξανε με τους θεούς αυτών των εθνών. Όλοι οι βασιλιάδες, ιδιαίτερα στο Βόρειο Βασίλειο και λίγοι στον Ιούδα, αναμίχθηκαν με τα έθνη, γέμισαν με τους θεούς τους και τελικά έφτασαν στο σημείο να λατρεύουν τους θεούς τους. Και ο Κύριος λέει, αν διαβάσει το τελευταίο κεφάλαιο στα χρονικά, λέει, επειδή ο Θεός οργίστηκε γιατί λάτρεψαν άλλους θεούς, έφερε το βασιλιά της Βαβυλώνας και τους έστειλε στην εξορία για 70 χρόνια. Για 70 χρόνια. Και λέει, ούτε να ομώσετε, ούτε να λατρέψετε αυτούς, ούτε να τους προσκυνήσετε. Βλέπετε, ο Κύριος, αδερφοί, για την εκκλησία του, για το λαό του, έχει ζηλοτυπία. Ζηλοτυπία. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Δεν μπορεί το λαό του να τον μοιράζεται. Δεν μπορεί. Δεν θέλει. Είναι ένας καλός σύζυγος, ο οποίος τη σύζυγό του τη θέλει μόνο για τον εαυτό του. Αμήν. Δεν μπορεί να τη μοιράζεται με άλλες λατρείες, με άλλους θεούς. Δεν μπορείς να συμβιβαστείς με την αμαρτία, να συμβιβαστείς με τις συνήθειες του κόσμου, τα οποία είναι ενάντια στον Κύριο. Δεν μπορείς να συμβιβαστείς. Εδώ λέει, ούτε θα αναφέρεις τα ονόματα των ειδώλων. Ούτε θα τα αναφέρεις. Και λέει ο Παύλος στην προς Εφεσίους, λέει, να μη συγκοινωνούμε στα έργα τα άκαρπα του σκότους. Αλλά μάλλον, τι να κάνουμε, λέει, να τα ελέγχουμε. Και πες μου, πώς θα ελέγξεις τα έργα του σκότους? Με τη ζωή σου. Με τη ζωή σου. Πώς θα ελέγξω τα έργα του σκότους εκεί που ο Θεός με έχει θέσει, εάν η ζωή μου δεν μαρτυρεί τον Κύριο? Τι θα πω? Και λέει στο 8, φτιάξτε τι λέει, αλληλεγγύριον το Θεό σας να είστε προσκεκολλημένοι, καθώς εκάμετε έως της ημέρας ταύτης. Λέει, να είστε κολλημένοι επάνω Του και στο Λόγο Του, ώστε να είστε ασφαλείς και ανίκητοι. Και η λέξη αυτή, προσκολλημένοι, για να δούμε τι εννοεί ο Κύριος, είναι στα εβραϊκά, είναι η ίδια λέξη που βλέπουμε στη Γένεση, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 24 εδάφιο, που λέει, δια τούτο θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα του, τη μητέρα του, θα προσκοληθεί στη γυναίκα του και θα είναι οι δύο η σάρκα μία. Εκεί που λέει θα προσκοληθεί είναι ακριβώς η ίδια λέξη, η λέξη νταμπάκ στα εβραϊκά, που σημαίνει, δείχνει πόσο ο Κύριος θέλει να προσκοληθεί σε πάνω του. Αμήν. Αυτό μου λέει, αδερφοί, ότι θέλει ο Κύριος να μας φτάσει την εκκλησία στο επίπεδο αυτό της σχέσης, γιατί κοιτάξτε, τελικά η σχέση που η Εκκλησία θα έχει με τον Κύριο θα είναι η σχέση του νυμφίου και της νύμφης. Δεν θα είναι η Εκκλησία ξένη με τον νυμφίο της. Ή να βλέπει η Εκκλησία τον Κύριο σαν ο αφέντης και αυτή είναι η δούλη από κάτω, η οποία αν δεν κάνει το σωστό θα φάει ξύλο. Ή δεν είναι αυτό το κριτήριο, δεν είναι αυτό το μέτρο. Το μέτρο της σύγκρισης είναι το ζεύγος, το ζευγάρι, ο γάμος, ο νυμφίος και η νύμφη. Και αυτό λέει, θα προσκοληθείτε στον Κύριο. Θα γίνετε ένα με αυτόν. Και ο Κύριος, όταν αναφέρει το αδέρφη αυτό στην Καινή Διαθήκη, λέει ότι δεν είναι πλέον δύο, αλλά είναι ένα. Δηλαδή, όταν σε βλέπει ο άλλος, όταν σε βλέπει ο άλλος, τι θα βλέπει? Τον Κύριο θα βλέπει στη ζωή σου. Ένα πράγμα. Τον Κύριο. Και θα το δούμε. Έτσι ο Κύριος θέλει να προσκοληθούμε. Και λέει στο 9. Διότι ο Κύριος εξεδίωξε απέμπροστέν σας έθνη μεγάλα και δυνατά. Και ουδείς ειδηνήθη έως τη σήμερον να σταθεί εμπροστέν σας. Εις από σας θέλει 2.000. Κοιτάξτε, ο Κύριος τους έδιωξε, λέει, αλλά καθώς δεν μπόρεσε κανένας να σταθεί μπροστά τους, ο ένας από εμάς τι θα κάνει, λέει, θα διώξει 1.000 όταν ο Κύριος είναι μπροστά μας. Γιατί αυτός είναι ο πολεμής σας υπέρ ημών, καθώς υπεσχέθη προς εσάς. Και κοιτάξτε τη λέει στο 11. Προσέχετε λοιπόν σφόδρε σε αυτούς να αγαπάτε Κύριο το Θεό σας. Ποιο είναι το πρόβλημα, αδελφοί? Ο Κύριος για τους Χαναναίους έριξε χαλάζια από τον ουρανό. Για την Ιεριχώ γκρέμισε τα τείχη. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα? Τι λέει εδώ πέρα? Προσέχετε λοιπόν σφόδρα ποιον? Το διάβολο? Τους εχθρούς σας? Ποιο να προσέξουμε? Τον εαυτό σου. Πρόσεχε λοιπόν σφόδρα τον εαυτό σου. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του ανθρώπου είναι η κρυφή αμαρτία μέσα του. Αυτή είναι. Γι' αυτό ήξερε ο Ιησούς τον Αβή. Γι' αυτό τους λέει, προσέχετε λοιπόν σφόδρα τους εαυτούς σας. Να κάνετε τι? Τι μπορεί να πάει στραβά όταν δεν προσέξεις τον εαυτό σου? Τι λέει? Προσέχετε σφόδρα τους εαυτούς σας να αγαπάτε Κύριο το Θεό σας. Δηλαδή, εάν δεν αγαπήσεις, αν δεν προσέξεις τον εαυτό σου, το επόμενο βήμα, και όταν λέμε να προσέξεις τον εαυτό σου, δεν μιλάμε να προσέξεις να τον διατηρήσεις, να τον είσαι καθαρό, δεν μιλάμε τέτοια πράγματα. Να προσέξεις τον εαυτό σου, γιατί η σάρκα με το μόνο τι κάνει? Ξεγλιστράει. Της αρέσει να φαίνεται. Να υψώνεται, να παντού αυτή να είναι. Εμείς είμαστε. Εμείς είμαστε. Να στρέφεται στο να κάνει αυτά που αρέσουν σε εκείνη. Αλλιώς το λέει ο Ισαΐας στο 53 κεφάλαιο, όλοι αυτοί οι οποίοι διάλεξαν, τι λέει, θυμάστε, τους δρόμους τους. Τους δρόμους τους. Αντί να διαλέξει ο άνθρωπος την οδό του Θεού, διαλέγει το δρόμο του. Να τα κάνει όπως θέλει εκείνος. Και προκειμένου να τα αποφύγεις αυτό, τι πρέπει να κάνεις τον εαυτό σου? Να τον προσέξεις. Ο Παύλος λέει, κοιτάξτε τι λέει, Β' Κορινθίους 13:5. Λέει, εαυτούς εξετάζεται. Εξετάζεται τον εαυτό σας, λέει, αν είστε στην πίστη. Εαυτούς δοκιμάζεται. Τι θα πει να εξετάζεις τον εαυτό σου και να τον δοκιμάζεις? Σημαίνει ότι κάθε μέρα πρέπει να βάζεις το Λόγο του Θεού και να τεστάρεις τον εαυτό σου. Να βάζεις τον εαυτό σου σε ένα τεστ. Γιατί, για ποιο λόγο? Κοιτάξτε τι λέει. Ή δεν γνωρίζετε αυτούς ότι ο Ιησούς Χριστός είναι μέσα σας, εκτός εάν είστε αδόκιμοι κατά τι. Δηλαδή πρέπει να τσεκάρεις τον εαυτό σου που στέκεις, γιατί ο Κύριος είναι μέσα σου. Αυτός είναι. Δεν είσαι εσύ που θα κάνεις κουμάντο εσύ, να τα κάνεις όπως θέλεις εσύ, να πηγαίνεις όπως θες εσύ. Μπορείς να το κάνεις. Μπορείς να το κάνεις. Αλλά αυτός ο οποίος θα το κάνει αυτό δεν είναι κομμάτι της νύμφης. Δεν θα είναι κομμάτι της νύμφης, γιατί το κομμάτι της νύμφης είναι αυτό το οποίο προσέχει τον εαυτό του για να ευαρεστήσει αυτόν τον οποίον, στον οποίο καλέστηκε να ζήσει. Αυτός τον οποίο τον εξαγόρασε. Προσέξτε, μας αγόρασε. Ξέρετε τι σημαίνει μας αγόρασε, αρφή? Τι σημαίνει ότι σε αγόρασε? Ότι ήσουν πουλημένος στην αμαρτία, ήσουν πουλημένος στο σκοτάδι, και σε όλα τα επακόλουθά του, και ήρθε κάποιος, πλήρωσε για σένα, για να σε ελευθερώσει από αυτό που ήσουν δέσμιος να σε κάνει δικό του και να ζεις πλέον εσύ για εκείνον. Αυτό σημαίνει. Και όλα αυτά τώρα ο Κύριος μας λέει να τα φυλάξουμε, να τα εκτελέσουμε και να προσέξουμε σφόδρα τους εαυτούς μας ώστε να τον αγαπήσουμε. Να τον αγαπήσουμε. Ένα πράγμα. Όλα αυτά είναι ένα πράγμα. Να φυλάξεις τον εαυτό σου, τον προσέξεις σφόδρα και να τον αγαπήσεις τον Κύριο. Ένα. Και θέλω να δούμε λίγο σήμερα μία πτυχή από αυτά που ο Κύριος θέλει να φυλάξουμε και να εκτελέσουμε. Μία πτυχή από όλα αυτά, γιατί το θέλημα του Θεού, αδερφοί, και ο λόγος του Θεού από μία έννοια είναι πολλά αυτά τα οποία μας ζητάει να κάνουμε και το κάθε τι που μας ζητάει είναι, θα λέγαμε, το θέλημα του Θεού χτίζεται σαν μία αλυσίδα, κρίκος-κρίκος, και ο Κύριος μας καλεί σε όλο αυτό το θέλημα εμείς να είμαστε υπάκουοι. Δηλαδή, όπου κι αν σε τσεκάρει ο Κύριος, σε κάθε βήμα της ζωής σου, σε κάθε κατάσταση, σε κάθε απόφαση που είναι να κάνεις, τι να είσαι, πιστός. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, πιστός. Ό,τι ο Κύριος σου λέει, σε αυτό να είσαι υπάκουος. Ναι και αμήν. Και διαβάζω τον Ισαΐα κεφάλαιο 49, εδάφιο 1, ο προφήτης. Ακούσατε μου ενήσι και προσέξατε λαοί μακρινοί. Ο Κύριος με κάλεσε εκ κοιλίας, εκ το σπλάχνον της μητρός μου ανέφερε το όνομά μου. Εδώ τώρα πρώτα απ' όλα είναι μεσιανική προφητεία, αναφέρεται στο Χριστό, ο λόγος αυτός, αλλά επίσης αναφέρεται τόσο στον Ισραήλ όσο και στον ιό τον Άρσεν. Του τέστη, σε όλους εμάς. Σε όλους εμάς. Λέει, ο Κύριος μας κάλεσε από την κοιλία της μητέρας μας, από τα σπλάχνα της μητέρας σου, ο Κύριος σε ανέφερε με το όνομά Του. Και μόλις ο Κύριος σε καλεί με το όνομά σου, από τα σπλάχνα της μητέρας σου, που σε ξέρει, κάνει το επόμενο βήμα, ποιο είναι. Ποιο είναι το επόμενο βήμα, τι λέει στο δεύτερο εδάφιο. Κοιτάξτε τι λέει. Και έκανε το στόμα μου σαν μάχαιρα οξία. Δηλαδή, το Πνεύμα του Θεού τι κάνει στον άνθρωπο μόλις τον καλέσει. Μάστε, όταν ο Κύριος κάλεσε τον προφήτη Ισαΐα και λέει ο Ισαΐας βλέπει όραση τον Κύριο μέσα στο ναό και το κράσπεδο του ηματίου του λέει γέμισε το ναό και μόλις βλέπει ο Κύριος τον Ισαΐα, τι λέει, μάστε, ο ταλέπορος άνθρωπος εγώ, γιατί είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων και κατοικώ μέσα σε λαό ακαθάρτων χιλέων. Και όταν λέμε ότι είναι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων και κατοικεί μέσα σε λαό ακαθάρτων χιλέων, όταν ο άνθρωπος έχει ακάθαρτο σώμα, αυτό τι συνεπάγεται? Καρδιά έχει θέμα. Η καρδιά έχει θέμα. Γιατί από το περίσσευμα της καρδιάς μιλάει το στόμα. Γι' αυτό ο Κύριος, μόλις ο άνθρωπος τον γνωρίζει και έρχεται και ακούει το κάλεσμα, αμέσως ο Κύριος τι κάνει? Φτιάχνει το στόμα. Φτιάχνει το στόμα. Αμέσως ζητάει να σε καθαρίσει, να σε βγάλει από όλες τις συνήθειες τις παλιές και τον τρόπο της παλιάς έκφρασης και ό,τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να σε τραβάει στο παλιό σύστημα του κόσμου και να σε φέρει να σε ταυτίσει μαζί του. Και τι γίνεται, απευθείας μόλις ο Ισαΐας λέει ότι είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων και κατοικώ μέσα σε λαό ακαθάρτων χιλέων, στον Ισαΐα στο έκτο κεφάλαιο, στο έκτο εδάφιο, απευθείας. Λέει, τότε επέτασε προς εμέ εν εκ των Σεραφείμ έχων εν τη χειρή αυτού άνθρακα πυρός, τον οποίον έλαβε δια της λαβίδος από του θυσιαστηρίου. Πήρε το Σεραφείμ μία λαβίδα γιατί μπορούσε να αγγίξει το κάρβουνο. Το κάρβουνο με τι έχει να κάνει το θυσιαστήριο, αδερφοί? Με κρίση. Με κρίση. Και είναι τόσο άγιος ο Κύριος που το Σεραφείμ δεν μπορούσε να πιάσει. Ποιος μπορεί να πιάσει το κάρβουνο, Ποιος μπορεί? Και πήρε τη λαβίδα και πιάνει ένα κάρβουνο και λέει άγγιξε το στόμα του στο 7. Άγγιξε αυτόν εις το στόμα. Και είπε ιδού τούτο ίγγισε τα χείλη σου και η ανομία σου εξαλείφθη και η αμαρτία σου εκαθαρίστη. Αμέσως, βλέπετε, λέει ο Ιάκωβος, όποιος δεν φταίει σε λόγο, ούτως είναι τέλειος ανήρ. Και δεν αναφέρεται βέβαια μόνο στον άνδρα, αναφέρεται στον άνθρωπο. Και είναι τέλειος άνδρας όταν δεν φταίει σε λόγο, γιατί είπαμε η καρδιά είναι καθαρή. Η καρδιά είναι καθαρή. Και ό,τι βγαίνει από την καρδιά σου, μετά, το οποίο εκφράζεται από το στόμα σου, θα είναι καθαρό. Και γι' αυτό το λόγο αγγίζει ο Κύριος το στόμα του Ισαΐα, το καθαρίζει, γιατί έχει ένα στόχο, αδερφοί. Έχει ένα στόχο. Και αμέσως αυτό που ο Κύριος επιθυμεί να κάνει με τον Ισαΐα, του το λέει. Φτιάξτε τι του λέει στο 8. Και άκουσα τη φωνή του Κυρίου, λέγοντος, ποιον θα στείλω και ποιος θα υπάγει δια ημάς. Τότε είπα, ιδού εγώ απόστειλέ με. Δηλαδή, το θέλημα του Θεού ποιο είναι, μόλις καλέσει τον άνθρωπο και καθαρίσει το στόμα του. Μετά ο Κύριος τι λέει, ποιος θα πάει. Ποιος θα πάει. Αυτό λέει ο Κύριος. Ποιος θα πάει. Δεν λέει ποιος θα έρθει να κάτσει στην εκκλησία. Κάθε εβδομάδα. Αδερφοί, η εκκλησία η οποία είναι, και δεν αναφέρομαι σε εμάς, έτσι. Εάν τα χρόνια περνάνε και είμαι εγώ εδώ και εσείς εκεί, το ίδιο πράγμα, απότυχε η εκκλησία. Το καταλαβαίνουμε. Ο Κύριος θέλει να είμαστε εδώ για να εκπαιδευτούμε, για να κάνουμε αυτό που μας έστειλε, που είναι να πάμε όπου θέλει να πάμε. Όπου θέλει να καλέσουμε το λαό του, να μας χρησιμοποιήσει όλους για τη δόξα του. Δεν είναι η εκκλησία το να πηγαίνουμε να ερχόμαστε, να πηγαίνουμε να ερχόμαστε και να είναι το ίδιο πράγμα συνέχεια. Ούτε να είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι συνέχεια. Και να κάνουμε τα ίδια λάθη, να έχουμε τα ίδια προβλήματα, να παλεύουμε τις ίδιες καταστάσεις, με τις ίδιες συνήθειες, ενώ ο Κύριος σε θέλει να σε χρησιμοποιήσει. Ποιος θα πάει. Κάλεσε τους μαθητές. 3,5 χρόνια μαζί του. Τι έκαναν οι μαθητές. Εκπαίδευση. Για ποιο λόγο τους εκπαίδευε. Για ποιο λόγο ήταν εκεί, περνούσαν τις δυσκολίες που περνούσαν μαζί με τον Κύριο. Εντάξει, στο τέλος βέβαια έγινε φίλο και φτερό και ο Κύριος έμεινε μόνος του. Αλλά τα 3,5 αυτά χρόνια που ήταν μαζί, τους δίδασκε, τους εξηγούσε τις παραβολές, τους έλεγε την αλήθεια του Θεού, τους έδειχνε με το παράδειγμα της ζωής του, συνεχώς τους δίδασκε. Και λίγο πριν αναλυφθεί, τους λέει, διαβάζω στο Λουκά κεφάλαιο 24, εδάφιο 44. Τους λέει, είπε δε προς αυτούς, ούτε είναι οι λόγοι τους οποίους ελάλησα προς εμάς, ότε ήμουν έτοιμε θυμών, ότι πρέπει να πληρωθούν πάντα τα γεγραμμένα στον νόμο του Μωυσέως και στους προφήτες και στους ψαλμούς περί εμού. Τότε διήνυξε αυτόν τον νου για να καταλάβουν τις γραφές και είπε προς αυτούς ότι ούτως είναι γεγραμμένον και ούτως έπρεπε να πάθει ο Χριστός και να αναστηθεί εκ νεκρών την τρίτη ημέρα. Αμήν. Έπρεπε να γίνουν όλα αυτά. Αλλά σταματάει εκεί. Κοιτάξτε τι λέει στο 47. Και να κηρυχθεί στο όνομα αυτού μετάνια και άφεσης αμαρτιών εις πάντα τα έθνη. Γινωμένης αρχής από Ιερουσαλήμ. Ποιος ήταν ο στόχος, λέει. Ο στόχος τελικά είναι, τους άνοιξε το νου να καταλάβουν τις γραφές, να καταλάβουν το έργο το οποίο είχε να κάνει ο Μεσσίας, ώστε να κηρυχθεί στο όνομά του μετάνοια και άφεση αμαρτιών σε όλα τα έθνη. Δηλαδή η δουλειά της Εκκλησίας, η δουλειά του κάθε παιδιού του Θεού το οποίο σώζεται ποια είναι, να κηρύξει την μετάνοια και στο όνομα του Ιησού Χριστού και την άφεση των αμαρτιών στο όνομα του Ιησού Χριστού. Πού? Παντού. Παντού. Βάλε όλα τα έθνη, βάλε όλο το Ρέθυμνο, όλη την Κρήτη, όλη την Ελλάδα, όλο τον κόσμο, όπου ο Κύριος θέλει να μας στείλει. Γι' αυτό είμαστε. Ηνωμένης αρχής από Ιερουσαλήμ και λέει, «Σεις δε είστε μάρτυρες τούτων». Δηλαδή τους λέει ο Κύριος, κοιτάξτε, ήσασταν μαζί μου όλο αυτό το καιρό, τώρα εσείς είστε οι μάρτυρες αυτών. Για ποιο λόγο? Ο μάρτυρας τι κάνει? Μαρτυρήσει. Να μαρτυρήσει. Εσείς δε είστε μάρτυρες τούτων. Και λέει στο 49, και ειδού εγώ αποστέλω την επαγγελία του πατρός μου εφημάς. Σεις δε καθίσετε εν την πόλη Ιερουσαλήμ, έως σου ενδυθείτε δύναμη εξ ύψους. Προσέξτε. Προκειμένου να κηρύξουν σε όλα τα έθνη, τους λέει, θα πάτε σε όλα τα έθνη να κηρύξετε, αρχίζει η Ενωμένη σαν την Ιερουσαλήμ, αλλά δεν θα φύγετε ακόμα, μείνετε εδώ. Μείνετε. Για ποιο λόγο? Τι τους λέει? Εωσού ενδυθείτε δύναμη εξύψους. Και λέει, τους λέει εδώ πέρα, εγώ αποστέλω την επαγγελία του πατρός μου σε εσάς. Δηλαδή αυτή η επαγγελία του πατέρα, τι είναι, πώς την ονομάζει? Δύναμη εξύψους. Δύναμη εξύψους. Και μάλιστα λέει, μόλις έρθει αυτή η επαγγελία του πατέρα επάνω σου, τι κάνεις αυτόματα? Τι κάνεις, λέει, την τίνεσαι. Την τίνεσαι. Αυτή τη δύναμη την τίνεσαι και δεν είναι κάτι πλέον η επαγγελία του πατρός η οποία είναι επάνω μας και την τεινόμαστε. Δεν είναι κάτι το οποίο το τεινόμαστε, το γδυνόμαστε, το τεινόμαστε, το γδυνόμαστε και ανάλογα πώς αισθανόμαστε κάνουμε. Τεινόμαστε τη δύναμη. Είναι η δύναμη σε πάνω μας. Το καταλαβαίνουμε. Και αυτή η δύναμη είναι η οποία μπορεί να αλλάξει τα πάντα και θα δούμε πώς θα άλλαξε. Βλέπετε, θα δούμε την εποχή αυτή που κήρυξαν οι μαθητές, δεν ήταν ο κόσμος σε αυτή την στην ευκολία την οποία έχουμε εμείς τώρα. Ούτε είχαν αμάξια να μετακινηθούν, ούτε είχαν τηλεοράσεις να διαφημιστούν, ούτε είχαν ίντερνετ να εξαπλώσουν το λόγο τους. Αλλά όμως τι έκαναν? Έκαναν τον Κύριο γνωστό σε όλο τον κόσμο. Γιατί κατάλαβαν αυτό που ο Κύριος τους είπε, η δύναμη αυτή με την οποία τους έντυσε. Ναι, αλλά εγώ δεν το αισθάνομαι. Αδερφοί, τι δεν αισθάνεσαι? Δηλαδή, όταν πω εγώ ότι εγώ δεν αισθάνομαι τη δύναμη, ξέρετε τι σημαίνει? Είναι σαν να ομολογήσει και να μαρτυρήσει ότι είσαι γυμνός. Ότι είσαι γυμνός. Και πείτε μου, θέλει κανείς από εμάς να ακούσει τον Κύριο να του λέει, είσαι φτωχός και γυμνός? Θέλει κανείς να το ακούσει αυτό? Σε ποιον το λέει ο Κύριος? Στη Λαοδίκαια του λέει. Τη Λαοδίκαια, και αυτοί αισθανόταν άλλα πράγματα. Κανείς δεν θέλει να του πει ο Κύριος ότι είναι γυμνός ή αυτό να πει στον Κύριο ότι Κύριε αισθάνομαι γυμνός. Και ρωτάω, θέλουμε να ζήσουμε μέσα στην αλήθεια του Θεού? Αυτή είναι η αλήθεια. Τι λέει? Όταν σε βάπτισε με το πνεύμα του, σε έντυσε με τη δύναμη. Με τη δύναμή του. Και αυτή τη δύναμη, με αυτή τη δύναμη σε έντυσε ο Κύριος για να κηρύξεις το Ευαγγέλιο του σε όλη την κτήση. Σε όλη την κτήση. Λέει στις πράξεις, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 8 εδάφιο, λέει, αλλά θα λάβετε δύναμη όταν επέλθει το Άγιο Πνεύμα εφ' ημάς και θέλετε είστε εις εμέ μάρτυρες και εν Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και ως εσχάτου της γης. Τι σου έδωσε ο Κύριος? Τι σου έδωσε? Δύναμη. Καταλαβαίνουμε. Δύναμη. Σε έντυσε με τη δύναμη. Και όταν βλέπει κάποιος, όταν σε βλέπει κάποιος, τι πρέπει να βλέπει? Τη δύναμη. Τη δύναμη. Και δεν θέλει να σε βλέπει και να λες, εγώ είμαι, το ξέρω τι είσαι. Και εγώ έτσι είμαι. Αλλά όταν στέκομαι για τον Κύριο και φανερώνω τον Κύριο, φανερώνω τη συμπεριφορά αυτή που ο Κύριος έχει, η οποία δεν γνωρίζει ήττα. Ξέρετε, είναι πολύ εύκολο να, όταν ζοριστείς λίγο, να βάλεις το καπελάκι στραβά και να φύγεις. Πολύ εύκολο. Ο Μωυσής του ήταν εύκολο? Τι στο καλό θέλω εγώ με όλους αυτούς? Τι στο καλό θέλω εγώ με όλους αυτούς, οι οποίοι τους κουβαλάω στην πλάτη μου και ακούω και μου λένε και ό,τι μου λένε. Εγώ τους μιλάω για σένα, τους λέω την καθαρότητά σου, την αγιότητά σου και μόλις γυρίσω την πλάτη μου, πορνεύουν. Και ο Κύριος του λέει, άσε με να τους εξαφανίσω δια μιας και από σένα θα κάνω λαό. Ο Μωυσής τι είπε? Όχι, Κύριε, αυτός είναι ο λαός σου. Γιατί? Γιατί αγαπούσε το λαό. Και από αυτή την αγάπη υπηρετούσε. Όταν ο Κύριος εντύσει με τη δύναμη του, με το πνεύμα του, που το πνεύμα έχει μέσα όλες αυτές τις αρετές που ξέρουμε, βάλε όλες τις αρετές του πνεύματος, μετά θα κηρύξεις, όχι γιατί είναι καθήκον σου, όχι γιατί πρέπει να το κάνεις, για ποιο λόγο? Γιατί αγαπάς. Γιατί αγαπάς. Και σας λέω, εάν δεν, έλεγε κάποιος άνθρωπος του Θεού, εάν δεν ενδιαφέρεσαι για τη σωτηρία των ανθρώπων, σημαίνει ότι η σωτηρία σου έχει κάποιο πρόβλημα. Σημαίνει ότι η σωτηρία σου έχει κάποιο πρόβλημα. Γι' αυτό και ο Μωυσής ενδιαφερόταν για τη σωτηρία του λαού. Γι' αυτό και ο Κύριος ενδιαφερόταν για να σώσει τους ανθρώπους. Γι' αυτό και οι Απόστολοι ενδιαφερόταν να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό και εμείς ενδιαφερόμαστε για το λαό του και για όλους τους ανθρώπους που είναι έξω και ο Κύριος θέλει να τους σώσει. Και τους λέει, θα λάβετε δύναμη όταν επέλθει το Άγιο Πνεύμα σε εσάς και θα είστε μάρτυρες. Και ο Κύριος φεύγει, γίνεται η ανάληψη.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και περνάμε στο δεύτερο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο. Λέει, και όταν ήλθε η μέρα της Πεντηκοστής, ήσαν άπαντες ομοθυμαδών εν το αυτού τόπο. Και εξέφνης έγινε ήχος εκ του ουρανού, ως ανέμου βιαίως φερωμένου. Και εγέμισε όλο τον οίκο που ήταν καθήμενοι. Και φάνησαν εις αυτούς διαμεριζόμενε γλώσσε ως πυρός. Και εκάθισαν επί ένα έκαστον αυτών. Κοιτάξτε, έρχεται η φωτιά και τι καθαρίζει? Το στόμα τους. Το στόμα τους. Γιατί ο Κύριος δεν έκανε έτσι ώστε, ξέρω εγώ, να βαφτιζόμαστε με πνεύμα άλλου και να αλλάζει το χρώμα των ματιών μας. Ή να βγαίνουν από τα μάτια μας φωτιές. Αλλά ήρθε σαν φωτιά, λέει, πύρινη γλώσσα.
2: Αμήν.
1: Γλώσσα. Γιατί είχε να κάνει με το στόμα.
2: Αμήν.
1: Και καθαρίζει το στόμα και λέει στο 4, επλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου και άρχισαν να λαλούν ξένες γλώσσες, καθώς το πνεύμα έδιδεν εις αυτούς να λαλώσει. Και αμέσως μόλις γίνεται αυτό και ντύνονται τη δύναμη, μετά από αυτό τι ακολουθεί? Τι ακολουθεί μετά? Ήσαν, λέει, κατοικούνται στην Ιερουσαλήμ Ιουδαίοι, άνδρες ευλαβείς από κάθε έθνος από τον ουρανό, και μαζεύτηκε το πλήθος μόλις άκουσε τις γλώσσες. Μαζεύεται το πλήθος, γιατί άκουγαν ο καθένας τους ανθρώπους να μιλάνε και να δοξάζουν τον Κύριο στη γλώσσα τους και εξεπλήττοντο. Και κάποιοι στο 12 εδάφιο, λέει, θαύμαζαν πάντες και απορούσαν και έλεγαν τι σημαίνει αυτό. Άλλοι δε χλεβάζοντες έλεγαν ότι είναι μεστοί από γλυκίνο, μεθυσμένοι. Και είχαν ντυθεί τη δύναμη οι μαθητές και εξαιτίας ότι ντύθηκαν τη δύναμη. Τι έγινε, τι λέει στο 14. Σταθείς δε ο Πέτρος μετά τον 11, ύψωσε τη φωνή του και ελάλησε προς αυτούς.
2: Αμήν.
1: Σταθείς δε ο Πέτρος, ύψωσε τη φωνή του και ελάλησε προς αυτούς. Μόλις δίθηκε τη δύναμη, ύψωσε τη φωνή του και τους μίλησε. Ναι, αλλά αυτός λίγες μέρες πριν, προσέξτε, λίγες μέρες πριν, ο Πέτρος τι έκανε? Φοβότανε. Μα εγώ αυτόν τον είχα δει μέσα στην αυλή του αρχιερέα και αναθεμάτιζε τον εαυτό του, δεν ήξερε το Μεσσία. Αυτόν για τον οποίο μιλάει τώρα δεν τον ήξερε. Και φοβότανε μια δούλη, φοβόταν να μαρτυρήσει για αυτόν τον Κύριο που κηρύττει τώρα μπροστά σε μια δούλη. Φοβότανε. Και τώρα ποια είναι η διαφορά? Ντύθηκε τη δύναμη ο Πέτρος. Ντύθηκε τη δύναμη και στέκεται και κηρύττει μπροστά σε όλο το πλήθος. Και μαρτυρεί, και κοιτάξτε τι λέει στο 37. Στο 37 τι μαρτύρησε? Αφού δε ήκουσαν ταύτα, ήλθε σε κατάνοιξη καρδιά τους και είπαν στον Πέτρο και τους λοιπούς αποστόλους, τι πρέπει να κάνουμε, άνδρες αδελφοί? Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς, θυμάστε ποιος τους είπε ότι πρέπει να κηρύξουν?
2: Μετάνια.
1: Μετάνια και άφεση στο όνομά του. Τι κηρύττει ο Πέτρος, τι τους λέει? Μετανοήσατε. Μετανοήσατε. Και ας βαπτιστεί ο κάθε ένας από εσάς στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών. Τι κήρυξε ο Πέτρος, αδερφοί? Μετάνια και άφεση στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτό ακριβώς που είπε ο Κύριος. Αν θες να δεις τι είναι αυτό που ο Κύριος σε καλεί να μιλήσεις στους ανθρώπους και δεν ξέρεις τι να πεις, πάρε το κήρυγμα του Πέτρου.
2: Αμήν.
1: Πάρε το κήρυγμα των μαθητών μέσα στις πράξεις των Αποστόλων και δες. Κάνε μια σειρά να δεις τις ομοιότητες, να δεις ότι έβγαινε το ίδιο κήρυγμα, αυτό που ο Κύριος τους είπε. Μετάνια και άφεση αμαρτιών στο όνομα του Ιησού Χριστού. Να σας πω κάτι, αδερφοί. Οι άνθρωποι έξω οι οποίοι θα ακούσουν είναι αυτοί οι οποίοι θα δεχτούν ότι οι ίδιοι είναι αμαρτωλοί.
2: Αμήν.
1: Εάν ο άνθρωπος δεν πιστεύει ότι είναι αμαρτωλός, δεν έχει ανάγκη από σωτήρια. Εγώ δεν έχω κάνει τίποτα κακό, δεν είμαι αμαρτωλός. Αυτός ο άνθρωπος είναι σαν να λέει δεν έχω ανάγκη από σωτήρια. Εγώ ξέρετε τι τους λέω? Γιατί έχω συναντήσει πολλούς τέτοιους ανθρώπους. Δεν χρειαζόταν να έρθει ο Χριστός. Εσύ έπρεπε να πληρώσεις για τις αμαρτίες μας. Που δεν έχεις κάνει τίποτα. Που είσαι αθώος. Ο άνθρωπος ο οποίος θα σωθεί είναι αυτός ο οποίος ξέρει ότι είναι αμαρτωλός και έχει ανάγκη να ακούσει την συγχώρηση, τη μετάνοια, την άφεση της αμαρτίας στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και αναρωτιόμαστε πώς θα σωθούν οι άνθρωποι. Κοιτάξτε, τι λέει στο 41. Εκείνοι λοιπόν με τα χαράς δεχθέντες το λόγο αυτού ευαπτίστησαν και προστέθηκαν εκείνη τη μέρα. Πόσες ψυχές? 3.000 ψυχές. Πείτε μου κάτι. Μικροφωνική είχε ο Πέτρος. Ε? Είχε, ξέρω εγώ, ηχεία, μικρόφωνα. Είχε ψήρες, πώς τις λένε αυτές, σαν αυτή που φοράω τώρα εγώ για να ακούγομαι. Είχε YouTube να παίζει το κήρυγμά του παντού. Είχε. Πόσοι άνθρωποι σώθηκαν. Γιατί. Γιατί ο Κύριος τον έντυσε με δύναμη. Και στάθηκε εκεί πέρα που πολλές φορές ο Κύριος μας καλεί να σταθούμε και να κηρύξουμε και εμείς τι κάνουμε. Κοιτάξτε τι λέει. Στο 47 εδάφιο. Πράξεις Β 47. Σε μια μέρα 3.000 ψυχές δοξολογούνται στο Θεό και βρίσκονται σχάρη ενώπιον όλου του λαού οι μαθητές. Ο δε Κύριος προσέθεται κάθε μέρα στην εκκλησία του σωζωμένους. Κάθε μέρα. Γιατί? Γιατί η εκκλησία, ντυμένη με τη δύναμη, τι έκανε? Κήρυτε. Μαρτυρούσε. Αυτό είναι το μυστικό, αδερφοί, για να σώσει ο Κύριος. Η ομολογία σου, η ομολογία μου, η μαρτυρία μας. Η μαρτυρία μας. Διαβάζω στο 5ο κεφάλαιο, στο 13. Κοιτάξτε τι λέει. Εκδέτων λοιπόν ουδή σε τόλμα να προσκοληθείς αυτούς. Ο λαός όμως εμεγάλην είναι αυτούς, το 14. Και προσετίθεντο μάλλον πιστεύοντες εις τον Κύριον πλήθη ανδρών τέ και γυναικών. Πόσοι. Πόσοι. Πλήθη. Πλήθη. Κάθε μέρα ο Κύριος πρόσθεται πλήθη. Να δούμε κι άλλο. Κοιτάξτε. Στο 3ο κεφάλαιο. Πάνε στο ναό. Ο Πέτρος με τον Ιωάννη. Πάνε για να προσευχθούν και βλέπουν το χολό. Ο οποίος ζητάει ελεημοσύνη. Χολός γεννημένος εκ κοιλίας της μητρός του, λέει. Που τότε που γεννήθηκε ήταν παράλυτος. Και στρέφεται να ζητήσει βοήθεια και ο Πέτρος του λέει: Αργύριο και χρυσίο δεν έχω, αυτό που έχω σου δίνω στο όνομα του Ιησού Χριστού, σήκω και περπάτα. Τι ήταν αυτό? Η δύναμη που ο Πέτρος ήταν ντυμένος. Ο Κύριος τους είπε, θα περιμένετε μέχρι να λάβετε δύναμη. Όταν τη λάβεις τη δύναμη, μετά πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Γι' αυτό ο Κύριος μας δίνει τη δύναμη και για άλλους λόγους, αλλά ο πρώτος λόγος είναι για να μαρτυρήσεις για εκείνον. Και ο Πέτρος με αυτή τη δύναμη του λέει: Αργύριο και χρυσίο δεν έχω, αλλά αυτό που έχω σου δίνω, σήκω και περπάτα. Πείτε μου, αδερφοί, είναι κανείς από εμάς που να έχει ντυθεί μια διαφορετική δύναμη από αυτή που έχει ντυθεί ο Πέτρος ή 120? Είναι κανένας από εμάς που να έχει λάβει διαφορετικό πνεύμα? Ο Πέτρος και ο Παύλος, όπου πήγε, τι είπε? Όπως λάβαμε εμείς το πνεύμα το Άγιο, το ίδιο πνεύμα που λάβαμε εμείς, το ίδιο ο Κύριος έδωσε και στα έθνη. Το ίδιο έδωσε σε όλους. Εδώ στις πράξεις του προηγούμενου κεφάλαιου λέει: Μετανοήσατε και ας βαπτιστεί έκασος στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών και θα λάβετε το πνεύμα το Άγιο, είναι προς εσάς επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντας τους εις μακράν. Όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών. Η επαγγελία αυτή της δύναμης είναι για όλους. Για όλους. Και του λέει στο όνομα του Ιησού Χριστού σήκω και περπάτα και ο άνθρωπος τι κάνει? Πακούει. Και σηκώνεται όρθιος. Και λέει στο 11, και ενώ ο ιατρευτής χολός κρατούσε τον Πέτρο και τον Ιωάννη, συνέδραμε προς αυτούς πάσο ο λαός το άτι λεγωμένη Σολομώντος έκθαμβη. Μόλις καθώς βγαίνει ο Πέτρος, αυτό είναι το γεγονός, είναι αμέσως μετά που βαπτίστηκαν με Πνεύμα Άγιο, γεμάτος με δύναμη, σηκώνεται ο χολός, το βλέπουν οι άνθρωποι και μαζεύονται όλοι εκεί. Και ο Πέτρος τι κάνει? Πέτρο, Ιωάννη, πάμε να φύγουμε. Μας πάρουν χαμπάρι. Έτσι έκανε. Κοιτάξτε τι λέει. Αμέσως στο 12. Ειδών δε ο Πέτρος. Τι λέει? Απεκρίθη προς το λαό. Δηλαδή τι έκανε? Κήρυξε. Μαρτύρησε. Απεκρίθη προς το λαό. Άνδρες Ισραηλίτες, τι θαυμάζετε γι' αυτό? Ή ατενίζετε εις εμάς σαν να το κάναμε από την ίδια μας τη δύναμη ή τη δικιά μας ευσέβεια να περιπατεί αυτός? Τους λέει. Και τι τους κηρύττει, αδερφοί? Κοιτάξτε τι λέει στο 19. Μετανοήσατε λοιπόν, το ίδιο κήρυγμα, μετανοήσατε λοιπόν και επιστρέψατε για να εξαλειφθούν οι αμαρτίες σας, για να έλθωσε η κερία να ψυχείς από τις παρουσίες του Κυρίου και να αποστείλει τον προκεκυρημένο εις εσάς Ιησού Χριστό. Βλέπετε, οι μαθητές δεν φοβόταν να καλέσουν τους ανθρώπους σε μετάνοια. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί. Σήμερα εμείς είμαστε πιο πολύ τα βρίσκουμε λίγο με το κοινωνικό Ευαγγέλιο. Να μην στεναχωρήσουμε τον άνθρωπο. Μην τον στεναχωρήσουμε. Ας το να πάει στην κόλαση ήσυχος. Να μην στεναχωρηθεί. Μην έχει θλίψη μέσα του. Ας το να πορνεύει. Ας το να μοιχεύει. Να μοιχεύει με τα μάτια του. Να λέει ψέματα. Να κάνει κάθε είδους αμαρτία. Ελεύθερα. Και αν το πεις, γιατί το πες. Ο Πέτρος και οι ματές έτσι έλεγαν. Ο Πέτρος τι έλεγε. Τι είπε στο μάγο. Ιέ του διαβόλου εχθρέ πάσης ραδιουργίας. Και ο άνθρωπος ζητούσε χειραγωγούς. Δεν τρεπόταν να μιλήσουν, γιατί ο Κύριος τους είχε ντύσει με δύναμη και δεν τους ένοιαζε τι θα μας πούνε τώρα οι άνθρωποι. Θα σας έχω πει, μια φορά μιλούσαμε για τον Κύριο στις Μέλαμπες και ήμασταν σε ένα τεράστιο καφενείο με κόσμο και οι άνθρωποι μιλούσαμε, ακούγανε και ήταν ένας εκεί μέσα ο οποίος ήταν Υιός του διαβόλου, εχθρός πάσης ραδιουργίας, ήταν όλα μαζί. Και αυτός ήταν ένα αγκάθι, μπουρ μπουρ όλο, χαλούσε ό,τι δουλειά γινόταν. Και εγώ τώρα προσπαθούσα, καλέ μου άνθρωπε τα λοιπά, και εκεί που καθόμασταν ως από δίπλα, του λέει, διάβολε, εσύ που μιλάς από το στόμα του, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε δένω να μην ξαναμιλήσεις. Λέω εγώ από μέσα μου, πάει καλή μας ομολογία, τώρα θα τις φάμε για από πάνω. Σταμάτησε ο άνθρωπος. Σταμάτησε, δεν ξαναμίλησε. Οι άνθρωποι, οι οποίοι ήταν μέσα στο καφενείο, σαν να μην είχαν ακούσει τίποτα. Και συνεχίσαμε να τους κηρύττουμε, ενώ αυτός έκλεισε το στόμα του και δεν ξαναμίλησε.
2: Αμήν.
1: Δύναμη.
2: Αμήν.
1: Για να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Επιστρέψατε να εξαλειφθούν οι αμαρτίες σας, για να έρθουν και ειρήνα ψυχής από την παρουσία του Κυρίου και να αποστείλει τον προκηρυγμένο εσάς Ιησού Χριστό. Και τι γίνεται, αδερφοί. Κοιτάξτε τι γίνεται. Στο πρώτο εδάφιο, στο τέταρτο κεφάλαιο. Ενώ δε αυτοί ελάλουν προς το λαό, ήλθαν επ' αυτούς οι ιερείς και ο στρατηγός του ιερού και οι Σαδουκαίοι, αγανακτούντες διότι δίδασκαν το λαό και εκήρυτον δια του Ιησού την εκ νεκρών ανάσταση. Και επέβαλαν επ' αυτούς τα σχήρας και έθεσαν υποφύλαξη έως την αύριον, διότι ήταν ήδη εσπέρα. Πολλοί δε των ακουσάντων το λόγο επίστευσαν και έγινε ο αριθμός των ανδρών έως 5.000. Δηλαδή, αν βάλεις ότι εκτός στις 5.000 άνδρες ήταν και γυναίκες και παιδιά, πόσοι πίστεψαν από αυτό το κήρυγμα. Σκέψου τώρα και ήταν ο Πέτρος και ο Ιωάννης. Και μπορεί από αυτό το κήρυγμα να πίστεψαν και 15.000 άνθρωποι. Χωρίς τηλεόραση, χωρίς YouTube, χωρίς μικρόφωνα, χωρίς αφήσεις να καλέσουν τον κόσμο. Ποιος τον κάλεσε τον κόσμο? Ποιος τον κάλεσε? Η δύναμη. Η δύναμη τον κάλεσε, τον κόσμο. Και εμείς σήμερα έχουμε τη δύναμη και όλες τις ανέσεις οι οποίες μας δίνουν το ελεύθερο για να κάνουμε αυτό που ο Κύριος θέλει. Αλλά τι είναι αυτό το οποίο έχουμε εμείς παραπάνω από ό,τι είχαν οι μαθητές? Τι έχουμε? Εμείς είμαστε πιο σοφοί. Πρέπει να έχουμε ιδιαίτερη οδηγία. Εάν δεν καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος θα δεχτεί, δεν πρέπει να του μιλήσουμε. Και όταν θα πάμε, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί πώς θα πάμε, να μην τον στεναχωρήσουμε. Ο Κύριος τι είπε? Εάν τε ακούσωσε, εάν τε απειθήσωσε. Εάν τε ακούσωσε, εάν τε απειθήσωσε. Που σημαίνει τι? Ότι σε καλεί ο Κύριος να κηρύξεις το λόγο. Δεν λέει κανείς, αδερφή, να πάμε να πούμε ασοφίες. Αλλά δεν είναι ασοφία να πεις για την αγάπη του Χριστού, για το αίμα του Σταυρού, για την αμαρτία που έχει ο άνθρωπος, για την οποία σταυρώθηκε ο Κύριος για να τον σώσει από τον αιώνιο χαμό. Όταν ο άνθρωπος αντιληφθεί τι σημαίνει μία ψυχή να χαθεί αιώνια, αιώνια, μπορούμε να το καταλάβουμε, αδερφοί? Τι σημαίνει να χαθεί μία ψυχή αιώνια? Όσο ζει ο άνθρωπος και ξημερώνει ο Θεός την ημέρα, σου δίνει ο Κύριος την ημέρα που ξημερώνει, σου δίνει νέο φως. Καμιά φορά μπορεί να ξυπνήσω το βράδυ και να έχω κάτι να με απασχολεί, να σκέφτομαι και μετά να κοιμηθώ πάλι και το πρωί που σηκώνομαι είναι σαν να είναι όλα καθαρά, είναι μια καινούρια μέρα. Όταν φύγει ο άνθρωπος από αυτή τη ζωή, όλη η αμαρτία, όλο το φορτίο, οτιδήποτε μαυρίλα έχει στην ψυχή του, βάλτο δεν ξέρω πόσες φορές στο άπειρο, για πάντα, χωρίς να ξαναδεί ποτέ φως. Και γι' αυτό ο Κύριος, αδερφοί, πέρασε ό,τι πέρασε. Και γι' αυτό ο Κύριος λέει, θα σας ντύσω με δύναμη για να κηρύξετε το μήνυμα. Να κηρύξετε το μήνυμα. Λέει, έγινε ο αριθμός των ανδρών έως 5.000. Κάνε λίγο μπροστά σου τη σκηνή αυτή. Κάνε αυτή τη σκηνή μπροστά σου. Και κατάλαβε ότι το θέμα όλο είναι να καταλάβεις, να εννοήσεις ότι ο Κύριος έχει ντύσει με τη δύναμή του και πρέπει αυτή η δύναμη να την αφήσεις να φανεί. Γιατί όταν είσαι ντυμένος με τη δύναμη, ποιος φαίνεται, αδερφοί? Ο Κύριος φαίνεται. Ο Κύριος πάει, ο Κύριος ενεργεί, ο Κύριος θεραπεύει, ο Κύριος τα κάνει όλα. Εσύ είσαι εκεί παρόν, πρόθυμος, έχεις δώσει τον εαυτό σου, αλλά αυτός που τα κάνει είναι ο Κύριος. Και τον ευχαριστούμε. Δηλαδή,
3: ήταν ο Πέτρος με τον Ιωάννη.
1: Σκεφτείτε λίγο, εάν πάμε εμείς όσοι είμαστε εδώ απόψε και λείπουν και άτομα, να πάμε αναδιάδες έξω να κηρύξουμε. Και σε κάθε διάδα, σε κήρυγμα κάθε διάδας, να πιστέψουν 5.000 άντρες, συν γυναίκες, συν παιδιά. Εννοείται ότι στις 2-3 διάδες το ρέθινο έχει σωθεί.
2: Αμήν.
1: Έχει τελειώσει.
2: Αμήν.
1: Γι' αυτό, αδερφοί, βλέπετε, ο Κύριος τι μετράει. Ο Κύριος δεν μετράει το να είμαστε πολλοί. Με πόσους ξεκίνησε? 120 ήταν πάνω στο ανώγιο. 120. Και σώθηκα με το κήρυγμα του Πέτρου 3.000 ψυχές εκείνη τη μέρα. Και ο Κύριος άρχισε, λέει, να προσθέτει κάθε μέρα.
2: Αμήν.
1: Πλήθη.
2: Αμήν.
1: Πλήθη. Πλήθη. Αμήν. Βλέπεις, αυτό είναι το κήρυγμα. Όταν είσαι ντυμένος με τη δύναμη του Θεού, δεν σε αφήνει ο Κύριος, δεν μας αφήνει μόνος ούτε αβοήθητους, να μας πει, κοίτα, πήγαινε να μιλήσεις και ό,τι γίνει. Ό,τι γίνει. Μας το λέει έτσι ο Κύριος. Γι' αυτό μας δίνει με τη δύναμη. Για να ξέρεις όταν πας εκεί, ότι στέκεσαι με εξουσία. Στέκεσαι με εξουσία. Όπως κήρυτο ο Κύριος, κανείς δεν μπορούσε να σταθεί εναντίον του και να τον κοροϊδέψει. Αυτοί οι οποίοι πήγαιναν να τον κοροϊδέψουν, πήγαιναν να του πάρουν λόγια, όπως αυτοί που στέλναν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, τι έκαναν? Του έλεγαν μια κουβέντα, ο Κύριος τους απαντούσε. Θυμάστε, εσύ είσαι, με ποια εξουσία τα κάνεις αυτά? Να δίνουμε δασμό στον Κέσαρα ή να μην δίνουμε? Τι έκανε η δύναμη? Θα σας ρωτήσω κι εγώ κάτι να μου πείτε. Το βάπτισμα του Ιωάννου, ο Ιωάννης ήταν από τον Θεό ή από ανθρώπους? Τι κάνανε? Βάζανε το κεφάλι κάτω και έφευγαν. Μπορούσε να τον πιάσει κανείς, αδερφή, τον Κύριο? Μπορούσε? Κανένας. Φέρνε την μοιχευωμένη μπροστά του. Την πιάσαμε μοιχευωμένη. Και σύμφωνα με τον νόμο πρέπει να λιθοβοληθεί. Κανένα πρόβλημα. Όποιος από εσάς είναι αναμάρτητος, ας ρίξει πρώτος το λίθο. Και έφυγαν όλοι, λέει, αρχή σας, από τον ιερέων και από τον γραμματέων και των φαρισαίων και των εξαρχόντων. Οι πρώτοι ήταν αυτοί οι οποίοι έφυγαν. Μπορούσε κανείς να τα βάλει μαζί του? Ξέρεις ότι το ίδιο πνεύμα είναι μέσα σου,
2: αμήν,
1: ώστε κανείς να μην μπορεί να τα βάλει μαζί σου,
2: αμήν,
1: στο λόγο.
2: Αμήν.
1: Και το έχω με τη χάρη του αυτό σαν αρχή. Κανείς να μην μπορεί να τα βάλει μαζί μας όταν είμαστε εκεί έξω και φέρνουμε το μήνυμα του Κύριου. Γιατί? Γιατί εκπροσωπούμε και αντιπροσωπεύουμε, αδερφοί, τον βασιλέα των βασιλέων. Τον βασιλέα των βασιλέων. Κοιτάξτε. Λέει στο Β4. Στο Β4 λέει αυτό που διαβάσαμε. Επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και άρχισαν να λαλώσει ξένες γλώσσες, καθώς το Πνεύμα έδινε εις αυτούς να λαλώσει. Στο αρχαίο να δούμε. Λέει, και πλήστησαν πάντες Πνεύματος Αγίου και ήρξαν το λαλήν εταίρες γλώσσες, καθώς το Πνεύμα έδιδεν αποφθέγγεστε αυτής. Καθώς το Πνεύμα τους έδινε, λέει, να αποφθέγγονται. Κοιτάξτε τι λέει στο 14. Στο 14. Στο ίδιο. Σταθείς ο Πέτρος μετά τον 11, ύψωσε τη φωνή του, ελάλησε προς αυτούς, άντρες οι Ιουδαίοι και πάντες οι κατοικούντες στην Ιερουσαλήμ και τα λοιπά και τα λοιπά. Κοιτάξτε τι λέει στο αρχαίο. Σταθείς δε ο Πέτρος συν τις 11, επήρε τη φωνή αυτού. Τι λέει? Και αποφθέγξατο αυτής. Η ίδια λέξη. καθώς το πνεύμα έδιδε σε αυτούς να αποφθέγκονται, λέει ότι ο Πέτρος ύψωσε τη φωνή του και απευθέγξα το αυτής. Η ίδια λέξη είναι ίδια, το ίδιο πράγμα, η ίδια δύναμη του κηρύγματος. Πώς κήρυτε δηλαδή ο Πέτρος? Δια του πνεύματος. Η δύναμη αυτή που είχε ντυθεί το Πνεύμα το Άγιο, ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι το οποίο στάθηκε και κήρυξε. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει «Πληρούστε Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα». Πληρούστε Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα. Και αυτό τι σημαίνει? Αγίαζε τον εαυτό σου κάθε μέρα. Γέμιζε κάθε μέρα με προσευχή, γέμιζε κάθε μέρα με το λόγο, κάθε μέρα. Διάβαζα λιγότερο από τα 9% στον κόσμο σήμερα χριστιανοί διαβάζουν το Λόγο του Θεού κάθε μέρα. Λιγότερο από το 9%. Και εάν ρωτήσετε εμένα προσωπικά θα σας πω ότι και λιγότερο, πολύ χαμηλότερο ποσοστό, ίσως και κάτω από το 5% προσεύχεται στον Κύριο κάθε μέρα γονατιστό. Αλλά να σας πω κάτι, σας το έχω ξαναπεί αδερφοί, χριστιανοί χωρίς προσευχή και λόγο δεν είναι χριστιανοί. Πώς να το κάνουμε δηλαδή? Είμαστε χριστιανοί, μπορείς να είσαι χριστιανοί, χριστιανός, θα ονομαζόμαστε χριστιανοί της φακής, οι λεγόμενοι. Έτσι. Γιατί δεν υπάρχει δύναμη, δεν υπάρχει δύναμη όταν δεν γονατίζεις κάθε μέρα, να ανοίγεις την καρδιά σου. Και να σας πω κάτι, η δύναμη της Εκκλησίας είναι στην προσευχή και εκεί πρέπει να είναι περισσότερη Εκκλησία παρά τώρα, αν μπορούσαμε να το πούμε. Στην προσευχή πρέπει να είμαστε περισσότεροι, εάν είναι να συγκρίνεις. Γιατί εκεί φαίνεται η δύναμη της Εκκλησίας. Εκεί φαίνεται η δύναμη. Το να ενώσεις την καρδιά σου, να ζητήσεις τον Κύριο, ώστε να γίνει το θέλημά Του μέσα στη ζωή σου και μέσα σε όλους, σε όλο τον κόσμο. Και ό,τι άλλο ο Κύριος έχει να κάνει, μέσα σου θα το κάνει στην προσευχή. Γι' αυτό λέει, αυτή είναι η πλήρωση του Αγίου Πνεύματος. Και δεν θα ερχόμαστε στην Εκκλησία και θα είμαστε ίσα ίσα να πρέπει να ψάλουμε για να ανέβουμε λίγο, να ακούσουμε το Λόγο, ή γιατί αν δεν ψάλουμε ή αν δεν ακούσουμε ερχόμαστε άδικοι και φεύγουμε μετά στο τέλος στους συνάδρες γεμάτοι. Όχι, οι συναθροίς δεν πρέπει να είναι έτσι. Ο Κύριος θέλει να μπαίνουν, να έρχονται οι άνθρωποι και μόλις μπαίνουν στην πόρτα να τους αγγίζει ο Κύριος. Συναθροίσεις. Αν έχετε διαβάσει ποτέ για μία αδερφή, την Κάθριν Κούλμαν, στις συναθρήσεις της, ήταν άνθρωποι που μπαίνανε μέσα, με το που μπαίνανε μέσα από την αίθουσα, πέφταν κάτω. Ένας άνθρωπος, ο οποίος έγραψε τη βιογραφία της μετά, λέει πήγα και λέω εγώ δεν θα πέσω κάτω, θα μείνω εκεί ακούνητος. Δεν πρόκειται να πέσω. Αυτά που κάνουν αυτοί είναι κοροϊδία. Και λέει, στεκόμουν και περνάει η αδερφή από δίπλα μου και βρέθη, ανοίγω τα μάτια μου και ήμουν κάτω από το πιάνο. Η δύναμη του πνεύματος, αδερφή, δεν είναι ο άνθρωπος. Δεν είναι να λέμε, ήταν η αδερφή αυτή η οποία είχε τέτοια δύναμη. Δεν έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Έχει να κάνει με τον άνθρωπο στο ότι καταλαβαίνει αυτό που ο Κύριος τον κάλεσε, αλλά η ίδια δύναμη ο Κύριος έχει δώσει σε όλους μας. Το καταλαβαίνουμε. Δεν θέλει ο Θεός να είναι ένας αστέρας εκεί και ένας αστέρας μετά από 30 χρόνια και από 50 χρόνια και όλοι να λέμε ο τάδε που ήταν έτσι, ο τάδε που ήταν αλλιώς. Ο Κύριος θέλει όλη η Εκκλησία. Όλη η Εκκλησία. Να είμαστε έτσι. Και αυτό γίνεται, μπορεί να γίνει μόνο όταν πυρωνόμαστε με το Πνεύμα του Θεού κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Και προσέξτε, όταν ο Παύλος λέει πληρούστε Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα, τι σχήμα του λόγου είναι? Προστακτική. Μας διατάζει να πληρωνόμαστε. Δεν σου λέει, εγώ σε προτρέπω, αν θέλεις, να πληρώνεσαι. Και άμα πληρώνεσαι μια μέρα, την άλλη, άμα κάτι δεν προλάβεις, δεν πειράζει. Λέει πληρούστε Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα. Μας διατάζει. Μας διατάζει. Αμήν. Πάμε λίγο πίσω στον Ισαΐα, στο 49 που ξεκινήσαμε. Ισαΐα 49. Από το πρώτο εδάφιο. Πάμε στο 2. Λέει, και έκανε το στόμα μου ως μάχαιρα οξία υπό τη σκιά της χειρός αυτού με έκρυψε και με έκανε σαν βέλος εκλεκτό και στη φαρέτρα αυτού με έκρυψε. Λέει, μας έκανε ο Κύριος σαν βέλος εκλεκτό. Στο κείμενο λέει, καθαρό βέλος, γυαλισμένο, ακονισμένο. Για ποιο λόγο ο Κύριος σε κάνει ακονισμένο βέλος? Γιατί θέλει να σε χρησιμοποιήσει για να συντρίψει τα έργα του διαβόλου, να συντρίψει τη βασιλεία του σκότου. Γι' αυτό το λόγο. Και διαβάζω λίγο πιο κάτω, στο 5. Τώρα λοιπόν, λέει ο Κύριος, ο πλάσας με εκχυλίας δούλων αυτού, για να επαναφέρω τον Ιακώβ προς αυτόν και για να συναχθεί προς αυτόν ο Ισραήλ, και θέλω δοξαστεί στους οφθαλμούς του Κυρίου, και ο Θεός μου θέλει είστε η δύναμής μου. Και είπε, μικρόν είναι το να είσαι δούλος μου, για να ανορθώσεις τις φυλές του Ιακώβ, να επαναφέρεις το υπόλοιπο του Ισραήλ. Θέλω προσέτης σε δώσει, φως εις τα έθνη, για να είσαι η σωτηρία μου έως εσχάτος της γης. Και είπαμε, είναι μεσιανική προφητεία, αλλά μιλάει και για όλο τον λαό Ισραήλ, μιλάει και για τον ιό τον Άρσε. Ο Κύριος μας κάλεσε για να μας κάνει φως στα έθνη, αδερφοί. Φως στα έθνη. Θυμάστε όταν ρώτησαν, γιατί ο κάθε ένας που ο Κύριος τον κάλεσε ήρθε να κάνει αυτή τη δουλειά, ρωτάνε τον Ιωάννη, τον ρώτησα, εσύ ποιος είσαι? Ποιος είσαι? Ο Ιωάννης τι είπε? Προφήτης είμαι. Τι είπε, θυμάστε? Εγώ είμαι φωνή βοώντος στην έρημο. Ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου. Ευθείες κάμετε τα στρίβους του Θεού ημών. Και όταν λέει φωνή βοώντος εν τη έρημο, τι λέτε, πώς λέτε να κήρυτε ο Ιωάννης? Όταν λέει φωνή βοώντος στην έρημο. Έλατε να σας πω. Έλατε να σας πω κάτι. Αλλά μην μας ακούσει και κανείς και μας παρεξηγήσει. Κήρυτε ο Ιωάννης. Φωνή βοώντος. Βοούσε ο Ιωάννης. Βοούσε. Σαν να

0: Δεν τον ένιωξε. Τώρα ο Κύριος έχει, αδερφοί, εμάς. Έχει εμάς. Σήκωσε, σε κάθε γενιά ο Κύριος έχει κάποιον. Ε? Σήκωσε τον Ηλία. Και τώρα μας, είμαστε εμείς εδώ με το πνεύμα του Ηλία. Αμήν. Η δουλειά του Ηλία ποια ήταν? Επιστρέψει τις καρδίες ανθρώπων στον Κύριο. Η πρώτη δουλειά που έκανε ο Ηλίας ποια ήταν? Όταν κάλεσε τον λαό στο Κάρμιλο. Το θυσιαστήριο. Το θυσιαστήριο. Γιατί προκειμένου ο Θεός να κάνει τη δουλειά του πρέπει να βρει ένα θυσιαστήριο. Αλλά όχι άδειο θυσιαστήριο. Το θυσιαστήριο πρέπει να έχει απάνω θυσία. Προκειμένου να κατέβει φωτιά. Και η θυσία δεν είναι κάτι το οποίο είναι ευχάριστο. Ευχάριστο είναι όταν είναι το άλλο η θυσία. Ε? Όταν καίγεται ο άλλος πάνω στη θυσία, είναι ευχάριστο. Εσύ πας σπίτι σου, κλείνεις την πόρτα σου και όλα καλά. Ε? Αλλά όταν είσαι εσύ που πρέπει να... Εκτός εάν εσύ δεν θέλεις. Αν εσύ δεν θέλεις, ο Κύριος, βλέπετε, σου λέει όποιος θέλει. Αν δεν θέλεις, τι να κάνουμε? Με το ζόρι. Σε αντίθεση με το διάβολο, ο οποίος τι κάνει? Παραβιάζει. Γι' αυτό βλέπετε, ο Κύριος επεμβαίνει όπου οι άνθρωποι θέλουν. Όπου οι άνθρωποι θέλουν. Εκεί ο Κύριος επεμβαίνει. Γι' αυτό επεμβαίνει στις ζωές των παιδιών του και γι' αυτό ο Κύριος θέλει να προσευχόμαστε ώστε να μπορέσει να επέμβει όπου μπορεί να επέμβει. Αλλά όταν ο άνθρωπος δεν θέλει, ο Κύριος τι κάνει? Και περιμένει ο Κύριος τώρα να στηθεί το θυσιαστήριο και να μπει επάνω η θυσία. Να παραδώσουμε τους εαυτούς μας ώστε να πούμε ακριβώς αυτό το οποίο είπε ο Ιησούς του Ναβί. Προσέξτε να φυλάξετε και να εκτελέσετε πάντα τα γεγραμμένα στο βιβλίο. Πάντα τα γεγραμμένα στο βιβλίο. Αυτό είναι το μυστικό μας, αδελφοί. Το μυστικό του λαού του Θεού για να νικήσει μέχρι τέλους είναι το να φυλάξει και να εκτελέσει αυτά τα οποία είναι γεγραμμένα στο βιβλίο. Θυμάστε, ο Ιησούς του Ναβί τους είπε, όταν θα τα φυλάτετε αυτά, ο ένας από εσάς θα εκδιώκει χιλίους και ο Κύριος θα πολεμάει εμπροστέν σας. Και αυτό ο Κύριος θέλει να κάνει μέσα στη δικιά μας τη ζωή. Θέλουμε, αδελφοί? Ας ευχηθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Έχω αφήσει τον Θεό να με ορίσει, να είμαι ακριβώς αυτό που με θέλει, να σταθώ εκεί που με θέλει, να είμαι όπως θέλει Εκείνος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Άκουσε παρακαλώ λίγο πώς ο Κύριος σε βλέπει. Είσαι γένος εκλεκτό, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιο, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί, κεφάλαιο 33. Αυτές είναι οι οδηπορίες των γιών Ισραήλ που βγήκαν από τη γη της Αιγύπτου με τα στρατεύματά τους, με επιστασία του Μωυσή και του Ααρών. Και ο Μωυσής έγραψε τις αναχωρήσεις τους σύμφωνα με τις οδηπορίες τους, με προσταγή του Κυρίου. Και αυτές είναι οι οδηπορίες τους στις αναχωρήσεις τους. Και από την Ραμεσή σηκώθηκαν τον πρώτο μήνα, τη 15η ημέρα του πρώτου μήνα. Την επόμενη του Πάσχα, οι γη Ισραήλ βγήκαν με χέρι δυνατό μπροστά στα μάτια όλων των Αιγυπτίων. Ενώ οι Αιγύπτιοι έθαβαν εκείνους που ο Κύριος είχε πατάξει ανάμεσά τους, κάθε πρωτότοκο. Και στους θεούς τους ο Κύριος έκανε εκδίκηση. Και οι γη Ισραήλ, αφού σηκώθηκαν από την Ραμεσή, στρατοπέδευσαν στη Σοκώθ. Και αφού σηκώθηκαν από τη Σοκώθ, στρατοπέδευσαν στην Εθάμ, που είναι στην άκρη της ερήμου. Και αφού σηκώθηκαν από την Εθάμ, στράφηκαν προς την Πιαϊρόθ, που είναι απέναντι από την Βελσεφών, και στρατοπέδευσαν απέναντι από την Μιγδόλ. Και αφού σηκώθηκαν από μπροστά από την Αϊρόθ, διάβηκαν διαμέσου της θάλασσας στην έρημο. Και οδηπόρησαν δρόμο τριών ημερών διαμέσου της ερήμου Εθάμ και στρατοπέδευσαν στη Μερά. Και αφού σηκώθηκαν από τη Μερά, ήρθαν στην Ελίμ. Και στην Ελίμ ήσαν 12 πηγές νερών και 70 δέντρα φινίκων και στρατοπέδευσαν εκεί. Και αφού σηκώθηκαν από την Ελίμ, στρατοπέδευσαν κοντά στην Ερυθρά Θάλασσα. Και αφού σηκώθηκαν από την Ερυθρά Θάλασσα, στρατοπέδευσαν στην έρημο Σιν. Και αφού σηκώθηκαν από την έρημο Σιν, στρατοπέδευσαν στην Δοφκά. Και αφού σηκώθηκαν από τη Δοφκά, στρατοπέδευσαν στην Ελούς. Και αφού σηκώθηκαν από την Ελούς, στρατοπέδευσαν στη Ραφιδίν, όπου δεν υπήρχε νερό για να πιει ο λαός. Και αφού σηκώθηκαν από τη Ραφιδίν, στρατοπέδευσαν στην έρημο Σίνα. Και αφού σηκώθηκαν από την έρημο Σίνα, στρατοπέδευσαν στην Κιβρόθ Ατάβα. Και αφού σηκώθηκαν από την Κιβρόθ Ατάβα, στρατοπέδευσαν στην Ασυρόθ. Και αφού σηκώθηκαν από την Ασυρόθ, στρατοπέδευσαν στη Ρυθμά. Και αφού σηκώθηκαν από τη Ρυθμά, στρατοπέδευσαν στην Ρημών Φαρές. Και αφού σηκώθηκαν από την Ρημών Φαρές, στρατοπέδευσαν στη Λιβνά. Και αφού σηκώθηκαν από τη Λιβνά, στρατοπέδευσαν στη Ρισά. Και αφού σηκώθηκαν από τη Ρισά, στρατοπέδευσαν στην Κεέλαθα. Και αφού σηκώθηκαν από την Κεέλαθα, στρατοπέδευσαν στο βουνό Σαφέρ. Και αφού σηκώθηκαν από το βουνό Σαφέρ, στρατοπέδευσαν στην Χαραδά. Και αφού σηκώθηκαν από την Χαραδά, στρατοπέδευσαν στην Μακυλόθ. Και αφού σηκώθηκαν από τη Μακυλόθ, στρατοπέδευσαν στην Ταχάθ. Και αφού σηκώθηκαν από την Ταχάθ, στρατοπέδευσαν στην Θαρά. Και αφού σηκώθηκαν από τη Θαρά, στρατοπέδευσαν στη Μυθκά. Και αφού σηκώθηκαν από τη Μυθκά, στρατοπέδευσαν στην Ασεμόνα. Και αφού σηκώθηκαν από την Ασεμόνα, στρατοπέδευσαν στην Μοσιρόθ. Και αφού σηκώθηκαν από την Μοσιρόθ, στρατοπέδευσαν στην Βενέιακάν. Και αφού σηκώθηκαν από την Βενέιακάν, στρατοπέδευσαν στο βουνό Γαδγάδ. Και αφού σηκώθηκαν από το βουνό Γαδγάδ, στρατοπέδευσαν στην Ιωτβαθά. Και αφού σηκώθηκαν από την Ιωτβαθά, στρατοπέδευσαν στην Ευρώνα. Και αφού σηκώθηκαν από την Ευρώνα, στρατοπέδευσαν στην Εσιόν Γάβερ. Και αφού σηκώθηκαν από την Εσιόν Γάβερ, στρατοπέδευσαν στην έρημο Σιν, που είναι η Κάδης. Και αφού σηκώθηκαν από την Κάδης, στρατοπέδευσαν στο βουνό Ορ, προς το άκρο της γης του Εδόμ. Και ανέβηκε ο Ααρών ο ιερέας με προσταγή του Κυρίου στο βουνό Ορ και πέθανε εκεί, τον 40ο χρόνο από την έξοδο των γιών Ισραήλ από τη γη της Αιγύπτου, τον 5ο μήνα, την 1η του μήνα. Και ο Ααρών ήταν 123 χρόνων όταν πέθανε στο βουνό Ορ. Και ο Χαναναίος, ο βασιλιάς της Αράδ, που κατοικούσε μεσηβρινά μέσα στη γη Χανάν, άκουσε τον ερχομό των γιών Ισραήλ. Και αφού σηκώθηκαν από το βουνό Ορ, στρατοπέδευσαν στη Σαλμονά. Και αφού σηκώθηκαν από τη Σαλμονά, στρατοπέδευσαν στην Φινών, και αφού σηκώθηκαν από τη Φινών, στρατοπέδευσαν στην Οβόθ. Και αφού σηκώθηκαν από την Οβόθ, στρατοπέδευσαν στην Ιέα Βαρίμ, προς τα σύνορα του Μωάβ. Και αφού σηκώθηκαν από την Ιέμ, στρατοπέδευσαν στη Δεβόν Γάδ. Και αφού σηκώθηκαν από την Δεβόν Γάδ, στρατοπέδευσαν στην Αλμόν Διφλαθαΐμ. Και αφού σηκώθηκαν από την Αλμόν Διφλαθαΐμ, στρατοπέδευσαν στα βουνά Αβαρίμ απέναντι από την Εύω. Και αφού σηκώθηκαν από τα βουνά Αβαρίμ, στρατοπέδευσαν στις πεδιάδες του Μωάβ, κοντά στον Ιορδάνη, απέναντι από την Ιεριχώ. Και στρατοπέδευσαν κοντά στον Ιορδάνη από την Βεθ Ισέιμωθ μέχρι την Αβέλ Σιτίμ, στις πεδιάδες του Μωάβ. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή, στις πεδιάδες του Μωάβ κοντά στον Ιορδάνη απέναντι στην Ιεριχώ, λέγοντας: «Μίλησε στους γιους Ισραήλ και πες τους, αφού διαβείτε τον Ιορδάνη, στη γη Χαναάν, θα διώξετε όλους τους κατοίκους της γης από μπροστά σας και θα καταστρέψετε όλες τις εικόνες τους και θα καταστρέψετε όλα τα χιτά είδωλά τους και θα κατεδαφίσετε όλους τους βωμούς τους και θα κυριεύσετε τη γη και θα κατοικήσετε σε αυτή, επειδή σε εσάς έδωσα αυτή τη γη για κληρονομιά. Και θα διαμεραστείτε τη γη με κλήρους ανάμεσα στη συγγένεια σας. Στους περισσότερους θα δώσετε περισσότερη κληρονομιά και στους λιγότερους θα δώσετε λιγότερη κληρονομιά. Του καθενός η κληρονομιά θα είναι στο μέρος όπου πέσει ο κλήρος του. Σύμφωνα με τις φυλές των πατέρων σας θα κληρονομήσετε. Αν όμως δεν διώξετε τους κατοίκους της γης από μπροστά σας, τότε όσους θα αφήνατε από αυτούς να μένουν, θα είναι στα μάτια σας αγκάθια και κεντριά στα πλευρά σας και θα σας ενοχλούν στον τόπο όπου θα κατοικείτε. Και ακόμα, καθώς στοχαζόμουν να κάνω σε αυτούς, έτσι θα κάνω σε
2: Αριθμοί,
1: εσάς.
2: Κεφάλαιο 34.
1: Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Πρόσταξε τους γιους Ισραήλ και πες τους, όταν μπείτε μέσα στη γη Χαναάν, τη γη εκείνη που θα σας πέσει για κληρονομιά, τη γη Χαναάν μαζί με τα σύνορά της, τότε το μέρος σας που είναι προς τα μεσημερινά θα είναι από την έρημο Σιν μέχρι κοντά στη γη του Εδόμ. Και τα μεσημερινά όριά σας θα είναι από το άκρο της αλμυρής θάλασσας προς τα ανατολικά. Και το όριό σας θα γυρίζει από μεσημερινά προς την ανάβαση Ακραβίμ και θα διέρχεται στη Σιν. Και θα προχωρεί από το μεσημερινό μέρος μέχρι την Κάδης Βαρνή. Και θα βγαίνει στην Ασαραδάρ και θα διαβαίνει μέχρι την Ασμόν. Και θα γυρίζει το όριο από την Ασμόν μέχρι το χήμαρο της Αιγύπτου και θα φτάσει στη θάλασσα. Και για δυτικό όριο θα έχετε τη Μεγάλη Θάλασσα. Αυτή θα είναι το δυτικό σας όριο. Και τα βορεινά σας όρια θα είναι τούτα. Από τη Μεγάλη Θάλασσα θα βάλετε όριό σας το βουνό Ορ. Από το βουνό Ορ θα βάλετε όριό σας μέχρι την είσοδο της Εμάθ. Και το όριο θα προχωρεί στη Σεδάδ. Και θα προχωρεί το όριο στην Ζιφρόν και θα φτάσει στην Ασάρενάν. Αυτό θα είναι το βορεινό όριό σας. Και θα βάλετε τα ανατολικά όρια σας από την Ασάρενάν μέχρι τη Σεπφάμ. Και το όριο θα κατεβαίνει από τη Σεπφάμ μέχρι τη Ριβλά, προς τα ανατολικά του Αΐν. Και θα κατεβαίνει το όριο και θα φτάνει στο πλάγιο μέρος της θάλασσας Χινερόθ, προς τα ανατολικά. Και θα κατεβαίνει το όριο προς τον Ιορδάνη και θα φτάσει τελικά στην Άλμυρη θάλασσα. Αυτή είναι η γη σας με τα όρια της ολόγερα». Και ο Μωυσής πρόσταξε τους γιους Ισραήλ τα εξής: «Αυτή είναι η γη που θα κληρονομήσετε με κλήρους, την οποία ο Κύριος πρόσταξε να δοθεί στις 9 φυλές και στη μισή φυλή. Επειδή η φυλή των γιών του Ρουβίν, σύμφωνα με την οικογένεια των πατέρων τους, και η φυλή των γιών του Γάδ, σύμφωνα με την οικογένεια των πατέρων τους, πήραν την κληρονομιά τους, και το μισό της φυλής του Μανασί πήρε την κληρονομιά του. Οι δύο φυλές και το μισό της φυλής πήραν την κληρονομιά τους από την εδώ πλευρά του Ιορδάνη, κατά την Κρήτη Ιεριχώ προς τα ανατολικά». Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή, λέγοντας: «Αυτά είναι τα ονόματα των ανδρών που θα διαμοιράσουν σε εσάς τη γη. Ο Ελεάζαρ ο ιερέας και ο Ιησούς ο γιος του Ναβί. Και θα πάρετε ανά ένα άρχοντα από κάθε φυλή για να διαμοιράσουν τη γη. Και αυτά είναι τα ονόματα των ανδρών. Από τη φυλή του Ιούδα, ο Χάλευ, ο γιος του Ιεφωνή. και από τη φυλή των γιών του Σιμεών, ο Σαμουήλ, ο γιος του Αμιούδ. Από τη φυλή του Βενιαμίν, ο Ελιδάδ, ο γιος του Χισλών. Και από τη φυλή των γιών του Δαν, ο άρχοντας Βουκί, ο γιος του Ιωγλή. Από τους γιους του Ιωσήφ, από τη φυλή των γιών του Μανασί, ο άρχοντας Ανιήλ, ο γιος του Εφόδ. Και από τη φυλή των γιών του Εφραήμ, ο άρχοντας Κεμουήλ, ο γιος του Σιφτάν. Και από τη φυλή των γιών του Ζαβουλών, ο άρχοντας Ελισαφάν, ο γιος του Βαρνάχ. Και από τη φυλή των γιών του Ισάχαρ, ο άρχοντας Φαλτιήλ, ο γιος του Αζάν. Και από τη φυλή των γιών του Ασύρ, ο άρχοντας Αχιούδ, ο γιος του Σελομή. Και από τη φυλή των γιών του Νεφθαλή, ο άρχοντας Φεδαήλ, ο γιος του Αμιούδ. Αυτοί είναι που ο Κύριος πρόσταξε να διαμοιράσουν τη γη στους γιους Ισραήλ στη γη Χαναάν.
2: Γιέ μου, πρόσεχε στη σοφία μου, στρέφε το αυτί σου στη σύνεσή μου, για να τηρείς φρόνηση και τα χείλη σου να φυλάττουν γνώση. Επειδή τα χείλη της ξένης γυναίκας στάζουν σαν κυρίθρα από μέλι και ο ουρανίσκος της είναι μαλακότερος από λάδι. Το τέλος της όμως είναι πικρό σαν αψύνθι, οξύ σαν δίκοπο μαχαίρι. Τα πόδια της κατεβαίνουν σε θάνατο. Τα βήματά της καταντούν στον άδη. Για να μην γνωρίσεις το δρόμο της ζωής, οι πορείες της είναι άστατες και όχι ευδιάγνωστες. Ακούστε με λοιπόν τώρα, παιδιά, και μην αποστραφείτε τα λόγια του στόματός μου. Απομάκρυνε το δρόμο σου από αυτή και μην πλησιάσεις στην πόρτα του σπιτιού της, για να μην δώσεις την τιμή σου σε άλλους και τα χρόνια σου στους ανελεήμονες. Για να μην χορτάσουν ξένοι από την περιουσία σου και οι κόποι σου έρθουν σε σπίτι ξένου. Και εσύ στενάζεις στα τελευταία σου όταν η σάρκα σου και το σώμα σου καταναλωθούν. Και λες, πώς μίσησα την παιδεία και η καρδιά μου καταφρόνησε τους ελέγχους. Και δεν υπάκουσα στη φωνή εκείνων που με δίδασκαν, ούτε στράφηκε το αυτί μου σε εκείνους που με νουθετούσαν. Παρολίγο έπεσα σε κάθε κακό, στο μέσον της σύναξης και της συναγωγής. Πίνε νερά από τη δεξαμενή σου και εκείνα που πηγάζουν από το πηγάδι σου. Ας ξεχύνονται έξω οι πηγές σου και τα ριάκια το νερό σου στις πλατείες. Μόνο δικά σου ας είναι αυτά και όχι ξένων μαζί σου. Η πηγή σου ας είναι ευλογημένη και εφραίνου με τη γυναίκα της νιώτης σου. Ας είναι σε σένα σαν αξιαγάπητη ελαφίνα και χαριτωμένη δορκάδα. Ας σε ποτίζουν οι μαστοί της σε κάθε καιρό. Εφραίνου πάντοτε στην αγάπη της. Και γιατί, γιέ μου, θα θέλγες από μια ξένη και θα εναγκαλίζεσαι τον κόρφο μιας αλότριας? Επειδή η δρόμη του ανθρώπου είναι μπροστά στα μάτια του Κυρίου και σταθμίζει όλες τις πορείες του. Οι ίδιες του οι ανομίες θα συλλάβουν τον ασεβή και με τα σκοινιά της αμαρτίας του θα σφίγγεται. Αυτός θα πεθάνει απέδευτος και από το πλήθος της αφροσύνης του θα περιπλανιέται. Γιέ μου, αν έγινες εγγυητής για τον φίλο σου, αν έδωσες το χέρι σου σε ξένον, παγιδεύτηκες με τα λόγια του στόματός σου, πιάστηκες με τα λόγια του στόματός σου. Κάνε λοιπόν τούτο, γιέ μου, και σώζου, επειδή ήρθες στα χέρια του φίλου σου. Πήγαινε, μη αποκάμεις και εβίαζε το φίλο σου. Μη δώσεις ύπνο στα μάτια σου, ούτε νισταγμό στα βλεφαρά σου. Σώζου σαν μικρό ζαρκάδι από το χέρι του κυνηγού και σαν πουλί από το χέρι του πτηνοθύρα. Πήγαινε στο Μυρμήγκι, ο Οκνηρέ. Παρατήρησε τους δρόμους του και γίνε σοφός. Αυτό, ενώ δεν έχει άρχοντα επιστάτη ή κυβερνήτη, ετοιμάζει την τροφή του το καλοκαίρι, μαζεύει τις τροφές του κατά το θερισμό. Μέχρι πότε θα κοιμάσαι, Οκνηρέ? Πότε θα σηκωθείς από τον ύπνο σου? Λίγος ύπνος, λίγος νισταγμός, λίγο δίπλωμα των χεριών στον ύπνο. Έπειτα, η φτώχεια σου έρχεται σαν ταχυδρόμος και η γύμνια σου σαν οπλισμένος άντρας. Ο αχρίος άνθρωπος, ο κακότροπος άνθρωπος, περπατάει με διαστραμμένο στόμα. Κάνει νεύμα με τα μάτια του, κάνει διακριτικά σημάδια με τα πόδια του, διδάσκει με τα δάχτυλά του. Με διαστραμμένη καρδιά μηχανεύεται κακά σε κάθε καιρό, σπέρνει φιλονικίες. Γι' αυτό η απώλειά του θα έρθει πάνω του ξαφνικά, θα συντριφτεί ξαφνικά, αθεράπευτα. Αυτά τα έξι τα μισεί ο Κύριος, τα επτά μάλιστα τα αυδελίσεται η ψυχή του. Μάτια υπερήφανα, γλώσσα αναλυθή και χέρια που χύνουν αίμα αθώο. Καρδιά που μηχανεύεται κακούς λογισμούς, πόδια που τρέχουν γρήγορα στο να κακοποιούν, ψευδομάρτυρα που λέει ψέματα και εκείνον που βάζει φιλονικίες ανάμεσα σε αδελφούς. Γιέ μου, φύλαγε την εντολή του πατέρα σου και μη απορρίψεις το νόμο της μητέρας σου. Ράψ' τα ολόγυρα για πάντα επάνω στην καρδιά σου, δες τα ολόγυρα από το λαιμό σου. Όταν περπατάς, θα σε οδηγεί, όταν κοιμάσαι θα σε φυλάτει και όταν ξυπνήσεις θα συνομιλεί μαζί σου. Επειδή η εντολή είναι λιχνάρι και ο νόμος φως και δρόμος ζωής η έλεγχη της παιδείας, για να σε φυλάτουν από κακή γυναίκα, από κολακίες γλώσσας ξένης γυναίκας. Μη ορεχθείς το κάλος της στην καρδιά σου και ας μη σε θυρεύσει με τα βλέφαρά της. Επειδή εξαιτίας μιας πόρνης γυναίκας καταντάει κανείς μέχρι ένα κομμάτι ψωμί, ενώ η μιχαλίδα γυναίκα θυρεύει την πολύτιμη ψυχή. Μπορεί κανείς να βάλει φωτιά μέσα στον κόρφο του και τα ρούχα του να μην καούν? Μπορεί κανείς να περπατήσει επάνω σε κάρβουνα φωτιάς και τα πόδια του να μην κατακαούν? Έτσι και εκείνος που μπαίνει στη γυναίκα του διπλανού του, όποιος την αγγίζει, δεν θα αθωωθεί. Τον κλέφτη δεν τον αποστρέφονται αν κλέβει για να χορτάσει την ψυχή του όταν πεινάει. Αλλά αν πιαστεί, θα αποδώσει επταπλάσια, θα δώσει όλα τα υπάρχοντα του σπιτιού του. Όποιος όμως μοιχεύει με γυναίκα είναι χωρίς μυαλό. Φέρνει απώλεια στη ψυχή του όποιος το κάνει αυτό. Θα υποφέρει πληγές και ατιμία και η ντροπή του δεν θα εξαλειφθεί. Επειδή η ζηλοτυπία είναι μανία του άνδρα και δεν θα δείξει έλεος κατά την ημέρα της εκδίκησης. Δεν θα δεχθεί κανένα λύτρο, ούτε θα εξηλαιωθεί ακόμη κι αν πολλαπλασιάσει τα δώρα.
1: Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 1. Στο πρώτο μου βιβλίο, Θεόφιλε, διηγήθηκα όλα όσα ο Ιησούς έκανε και δίδαξε, από την αρχή ως την ημέρα που αναλήφθηκε, αφού πρώτα έδωσε εντολές με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους που είχε διαλέξει ο ίδιος. Μετά τον θάνατό του παρουσιάστηκε σε αυτούς ζωντανός με πολλές αποδείξεις. Εμφανιζόταν σε αυτούς για 40 μέρες και τους μιλούσε σχετικά με την Βασιλεία του Θεού. Ενώ όσο ήταν μαζί τους και έτρωγε, τους παράγγειλε: «Μην απομακρυνθείτε από τα Ιεροσόλυμα, αλλά να περιμένετε από τον Πατέρα την εκπλήρωση της υπόσχεσης για την οποία σας μίλησα, ότι δηλαδή ενώ ο Ιωάννης βάφτιζε με νερό, εσείς θα βαφτιστείτε σε λίγες μέρες με το Άγιο Πνεύμα». Οι μαθητές λοιπόν συγκεντρώθηκαν μια μέρα και τον ρωτούσαν: «Κύριε, έφτασε άραγε η ώρα να αποκαταστήσεις τη βασιλεία στον Ισραήλ?» Και αυτός τους είπε: «Εσείς δεν μπορείτε να γνωρίζετε τον ακριβή χρόνο. Αυτό τον κρατάει ο Πατέρας στην αποκλειστική του εξουσία. Θα λάβετε όμως δύναμη όταν θα έρθει το Άγιο Πνεύμα σε εσάς και θα γίνετε μάρτυρες δικοί μου στην Ιερουσαλήμ, σε όλη την Ιουδαία και στη Σαμάρια και ως τα πέρατα της γης». Μόλις τα είπε αυτά και ενώ εκείνοι τον κοίταζαν, ανυψώθηκε προς τον ουρανό και μια νεφέλη τον έκρυψε από τα μάτια τους. Και καθώς κοίταζαν που ανέβαινε προς τον ουρανό, ξαφνικά δύο άντρες εμφανίστηκαν μπροστά τους με άσπρα ενδύματα και τους είπαν: «Γαλιλαίοι, τι σταθήκατε και κοιτάτε στον ουρανό? Αυτός ο Ιησούς που αναλήφθηκε από ανάμεσά σας στον ουρανό, έτσι θα έρθει πάλι, με τον ίδιο τρόπο που τον είδατε να πηγαίνει στον ουρανό». Τότε αυτοί γύρισαν στην Ιερουσαλήμ από το όρος των Ελαιών, που ήταν κοντά στην Ιερουσαλήμ και απήχε περίπου ένα χιλιόμετρο. Και όταν μπήκαν στην πόλη, ανέβηκαν στο ανώγιο που έμεναν ο Πέτρος, ο Ιωάννης, ο Ιάκωβος και ο Ανδρέας, ο Φίλιππος και ο Θωμάς, ο Βαρθολομαίος και ο Ματθαίος, ο Ιάκωβος του Αλφαίου, ο Σίμωνος Ζηλωτής και ο Ιούδας του Ιακώβου. Όλοι αυτοί με μια ψυχή ήταν αφοσιωμένοι στην προσευχή. Μαζί τους ήταν και γυναίκες, καθώς και η Μαρία, η μητέρα του Ιησού και τα αδέλφια του. Μια από εκείνες τις μέρες, σηκώθηκε ο Πέτρος, στάθηκε ανάμεσα στους αδερφούς, είχαν συγκεντρωθεί περίπου 120 πρόσωπα και είπε: «Αδερφοί μου, δεν μπορούσε παρά να πραγματοποιηθούν τα λόγια της γραφής. Τα είπε από παλιά το Άγιο Πνεύμα με το στόμα του Δαβίδ, σχετικά με τον Ιούδα, που έγινε οδηγός εκείνων που συνέλαβαν τον Ιησού.
3: ήταν ένας από μας και είχε αξιωθεί και αυτός να λάβει το ίδιο λειτουργήμα με το δικό μας. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν, με τα λεφτά που πήρε ως αμοιβή για το έγκλημά του, αγόρασε ένα χωράφι. Έπεσε όμως με το πρόσωπο στη γη, σκίστηκε η κοιλιά του και χύθηκαν όλα τα σπλάχνα του. Αυτό μαθεύτηκε σε όλους τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ και γι' αυτό εκείνο το χωράφι ονομάστηκε στη δική τους γλώσσα Ακελδαμάχ, δηλαδή χωράφι αίματος. Σχετικά έχει γραφτεί στο βιβλίο των Ψαλμών «Το σπίτι του να ερημωθεί και να μην κατοικήσει κανείς σε αυτό και την αποστολή του να την πάρει άλλος». Πρέπει λοιπόν ένας από τους άντρες που ήταν μαζί μας όλο τον καιρό που ο Κύριος, ο Ιησούς, συναναστράφηκε με μας, αρχίζοντας από τότε που βαφτίστηκε από τον Ιωάννη ως τη μέρα που αναλήφθηκε από ανάμεσά μας, να γίνει μάρτυρας μαζί με μας ότι ο Ιησούς αναστήθηκε. Πρότειναν δύο, τον Ιωσήφ, που τον έλεγαν Βαρσαβά και που πήρε και το όνομα Ιούστος, και το Ματθία. Ύστερα προσευχήθηκαν και είπαν «Εσύ, Κύριε, που ξέρεις τις καρδιές όλων, δείξε μας ποιον από τους δύο αυτούς διάλεξες να αναλάβει τη θέση στο λειτουργήμα αυτό και στην αποστολή που εγκατέλειψε ο Ιούδας και πήγε στη θέση που του άξιζε». Ύστερα έριξαν κλήρο για αυτούς και ο κλήρος έπεσε στο Ματθία, που προστέθηκε στους 11 Πράξεις των Αποστόλων, δεύτερο κεφάλαιο. Όταν έφτασε η μέρα της Πεντηκοστής, ήταν όλοι μαζί συγκεντρωμένοι στο ίδιο μέρος. Ξαφνικά ήρθε από τον ουρανό μια βουή σαν να φυσούσε δυνατός άνεμος και γέμισε όλο το σπίτι όπου έμεναν. Τότε τους παρουσιάστηκαν γλώσσες σαν φλόγες φωτιάς που μοιράστηκαν και κάθισαν από μία στον καθένα από αυτούς. Όλοι τότε πλημμύρισαν από πνεύμα Άγιο και άρχισαν να μιλούν σε άλλες γλώσσες ανάλογα με την ικανότητα που τους έδινε το Άγιο Πνεύμα. Στην Ιερουσαλήμ βρίσκονταν τότε ευσεβείς Ιουδαίοι από όλα τα μέρη του κόσμου. Όταν ακούστηκε αυτή η βουή, συγκεντρώθηκε πλήθος από αυτούς και ήταν κατάπληκτοι, γιατί ο καθένας τους άκουγε τους Αποστόλους να μιλάνε στη δική του γλώσσα. Έμεναν εκστατικοί και με απορία έλεγαν «Μα αυτοί όλοι που μιλάνε δεν είναι Γαλιλαίοι? Πώς λοιπόν εμείς τους ακούμε να μιλάνε στη δική μας μητρική γλώσσα? Πάρθοι, Μίδοι και Ελαμίτες, κάτοικοι της Μεσοποταμίας, της Ιουδαίας και της Καπαδοκίας, του Πόντου και της Ασίας, της Φρυγίας και της Παφιλίας, της Αιγύπτου και από τα μέρη της Λιβικής Κυρήνης, Ρωμαίοι που είναι εγκατεστημένοι εδώ, Κρητικοί και Άραβες, όλοι εμείς, είτε Ιουδαϊκής καταγωγής είτε προσήλυτοι, όλοι εμείς τους ακούμε να μιλούν στις γλώσσες μας για τα θαυμαστά έργα του Θεού». Όλοι έμειναν εκστατικοί και απορούσαν λέγοντας ο ένας τον άλλο «Τι να σημαίνει άραγε αυτό?» Και άλλοι χλέβαζαν και έλεγαν ότι είναι πολύ μεθυσμένοι. Τότε σηκώθηκε ο Πέτρος μαζί με τους άλλους 11 Αποστόλους και με δυνατή φωνή τους είπε «Ιουδαίοι και όλοι εσείς που βρίσκεστε στην Ιερουσαλήμ, θα σας εξηγήσω τι συμβαίνει και ακούστε καλά τα λόγια μου. Αυτοί δεν είναι μεθυσμένοι όπως νομίζετε, αφού η ώρα είναι ακόμη 9 το πρωί. Αυτό που βλέπετε είναι εκείνο που είπε ο Θεός μέσω του προφήτη Ιωήλ. Αυτό θα συμβεί στις έσχατες μέρες, λέει ο Θεός. Θα χαρίσω πλουσιοπάροχα το πνεύμα μου σε κάθε άνθρωπο, έτσι η γη σας και οι θυγατέρες σας θα κηρύξουν την αλήθεια. Οι νέοι σας θα δουν οράματα και οι γέροντές σας θα ονειρευτούν θεϊκά όνειρα. Και σε αυτούς που μου ανήκουν, άντρες και γυναίκες, θα χαρίσω τις μέρες εκείνες πλουσιοπάροχα το πνεύμα μου και αυτοί θα κηρύξουν την αλήθεια του Θεού. Τότε θα δείξω θαυμαστά σημάδια πάνω στον ουρανό και κάτω στη γη, αίμα και φωτιά και σύννεφο καπνού. Ο ήλιος θα μεταβληθεί σε σκοτάδι και το φεγγάρι θα γίνει κόκκινο σαν αίμα πριν έρθει η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και λαμπρή. Όποιος τότε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Οι Ισραηλίτες, ακούστε αυτά που θα σας πω. Ποιος ήταν ο Ιησούς ο Ναζωραίος, σας το απέδειξε ο Θεός με τα θαύματα και τα καταπληκτικά έργα που έκανε μέσον αυτού ανάμεσά σας. Αυτά τα ξέρετε εσείς ήδη πολύ καλά. Κι όμως, εσείς τον Ιησού τον σκοτώσατε, βάζοντας ανθρώπους που δεν έχουν τον νόμο του Θεού να τον καρφώσουν στο σταυρό. Βέβαια, σας παραδόθηκε γιατί έτσι όρισε ο Θεός που το θέλησε και το γνώριζε. Ο Θεός όμως τον ανέστησε, ελευθερώνοντας τον από τα δεσμά του θανάτου, γιατί ήταν αδύνατο να τον κρατήσει ο θάνατος. Πραγματικά ο Δαβίδ λέει γι' αυτόν: «Βλέπω τον Κύριο πάντοτε μπροστά μου. Είναι στα δεξιά μου για να με προστατέψει. Γι' αυτό χαίρεται η καρδιά μου και τραγουδάει η γλώσσα μου. Και όταν το σώμα μου πάει στον τάφο, θα έχει την ελπίδα συντροφιά. Γιατί δεν θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου στον Άδη, ούτε θα αφήσεις τον Άγιό σου να γνωρίσει τη φθορά. Μου έδειξες το δρόμο προς τη ζωή. Θα με γεμίσεις εφροσύνη όταν θα είμαι κοντά σου». Αδερφοί, μπορώ να σας πω ελεύθερα για τον προπάτορα, τον βασιλιά Δαβίδ, ότι και πέθανε και θαύτηκε και το μνήμα του υπάρχει εδώ μέχρι σήμερα. Επειδή όμως ήταν προφήτης και γνώριζε ότι ο Θεός του υποσχέθηκε με όρκο πως ένας απόγονός του θα καθίσει στο θρόνο του, μίλησε προφητικά για την Ανάσταση του Μεσσία, ο οποίος ούτε εγκαταλείφθηκε στον Άδη, ούτε στο σώμα του γνώρισε φθορά. Αυτό τον Ιησού τον ανέστησε ο Θεός και για το γεγονός αυτό όλοι εμείς είμαστε μάρτυρες. Αφού λοιπόν ανέβηκε με τη δύναμη του Θεού στον ουρανό και έλαβε από τον Πατέρα το Άγιο Πνεύμα που του το είχε υποσχεθεί, το μοίρασε πλούσια σε μας, αυτό που τις ενέργειές του εσείς τώρα βλέπετε και ακούτε. Γιατί ο Δαβίδ βέβαια δεν ανέβηκε στον ουρανό, κι όμως λέει ο ίδιος: «Ο Κύριος είπε στον Κύριό μου, κάθισε στα δεξιά μου ώσπου να υποτάξω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου». Ας γνωρίζει λοιπόν με βεβαιότητα ο κάθε Ισραηλίτης ότι αυτό τον Ιησού που εσείς το σταυρώσατε, ο Θεός τον ανάδειξε Κύριο και Μεσσία. Όταν τ' άκουσαν αυτά ένιωσαν βαθιά συντριβή και είπαν στον Πέτρο και στους άλλους Αποστόλους: «Τι να κάνουμε, αδέρφια?» Και ο Πέτρος τους απάντησε: «Να μετανοήσετε και να βαφτιστεί ο καθένας σας στο όνομα του Ιησού Χριστού, για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες σας και έτσι θα λάβετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Αυτά που υποσχέθηκε ο Θεός είναι για σας και για τα παιδιά σας και για όλους που βρίσκονται μακριά, όσους θα προσκαλέσει ο Κύριος ο Θεός μας». Και με πολλά άλλα λόγια ακόμη τους θερμοπαρακαλούσε και τους παρότρινε λέγοντας: «Σωθείτε από την καταστροφή που έρχεται πάνω στη διεστραμμένη αυτή γενιά». Τότε όσοι δέχθηκαν το λόγο του βαφτίστηκαν και προστέθηκαν στην εκκλησία τη μέρα εκείνη περίπου 3.000 άνθρωποι. Αυτοί όλοι ήσαν αφοσιωμένοι στη διδασκαλία των Αποστόλων και στην μεταξύ τους ενότητα, στην τέλεση της Θείας Ευχαριστίας και στις προσευχές. Ένα δέος τους κατήχε όλους όσοι έβλεπαν πολλά εκπληκτικά θαύματα να γίνονται μέσω των Αποστόλων. Και όλοι οι πιστοί ζούσαν σε ένα τόπο και είχαν τα πάντα κοινά, ακόμη πουλούσαν και τα χτήματα και τα υπάρχοντά τους και μοίραζαν τα χρήματα σε όλους, ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός. Κάθε μέρα συγκεντρώνονταν με ομοψυχία στο ναό, τελούσαν τη Θεία Ευχαριστία σε σπίτια, τρώγοντας την τροφή τους γεμάτη χαρά και με απλότητα στην καρδιά. Δοξολογούσαν το Θεό και όλος ο λαός τους εκτιμούσε. Και ο Κύριος πρόσθεται κάθε μέρα στην Εκκλησία αυτούς που σώζονταν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
4: Λυκέ μας σωτήρα, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, σε προσκυνούμε, σε λατρεύουμε και σε δοξάζουμε, Κύριε. Πατέρα ουράνιε, εσύ η αλήθεια η οδός, και στο πρόσωπό σου έχουμε βρει την χαρά, την ειρήνη και την ελπίδα, Κύριε. Οδήγησέ μας, Ιησού μας, σε ανώτερα πνευματικά επίπεδα. Σε κατακτήσεις, να κατακτήσουμε κάθε έδαφος το οποίο πρέπει να κατακτηθεί. Χρήσε και ευλόγησε το λόγο σου. Χρήσε τα ότα την καρδιά μας, το αγκείο μου, Κύριε. Και έλα με δύναμη να μας υπηρετήσεις μέσα από το λόγο σου, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε υψώνουμε και σε δοξάζουμε και λέμε αμήν. Θα ήθελα να διαβάσουμε

Και η σημερινή γη του Ιούδα ποια είναι, αδελφοί? Η Εκκλησία του Κυρίου. Έχουμε πόλην οχυράν. Τι λέει ο λόγος? Έχουμε πόλη οχυρωμένη. Σωτηρίαν θέλει βάλει ο Θεός αντί τυχών και προτυχισμάτων. Το τύχη μας, η προστασία μας και φύλαξής μας είναι ο Κύριος, ο Θεός. Ανοίξατε τα σφύλας και θέλει έλθει το δίκαιο έθνος, το φυλάτων την αλήθεια. Πρέπει να φυλάτουμε την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι αυτή που εκφράζει μόνον ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Θέλεις φυλάξει, ακούστε προσεκτικά, θέλεις φυλάξει εν τελεία ειρήνη το πνεύμα επί σε επιστηριζόμενον, διότι επί σε χαρεί. Όποιος επιστηρίζεται στον Κύριο και έχει το θάρρος του στο πρόσωπό του, θα έχει από τον Κύριο τέλεια ειρήνη. Χαρείτε επί τον Κύριο πάντοτε, διότι εν Κυρίω τον Θεό είναι αιώνιος δύναμης. Διότι ταπεινώνει τους κατοικούντας εν υψηλής, γκρεμνίζει την υψηλήν πόλη, γκρεμνίζει αυτήν έως εδάφους, καταβάλει αυτήν έως χώματος, οπούς θέλει καταπατήσει αυτήν οι πόδες του φτωχού, τα βήματα του ενδεούς. Ο Θεός ειδικεύεται στο να κατακτά τα αδύνατα. Εάν μπορούμε να αντεπεξερχόμαστε στα πάντα μέσα στη ζωή μας, τότε δεν έχουμε ανάγκη τον Κύριο. Αλλά επειδή η ζωή μας έχει προβλήματα, έχει καταστάσεις δύσκολες που εμείς ως άνθρωποι δεν μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε, είτε πνευματικές είτε φυσικές, χρειαζόμαστε κατά πάντα στο οτιδήποτε σταθερά και συνέχεια την χάρη, το έλεος και την βοήθεια του Θεού. Η ζωή μας πολλές φορές έχει ποταμούς, βροχές, δυσκολίες. Η ζωή μας κάποιες φορές έχει έναν Ιορδάνη, έχει μία Ιεριχώ, έχει προκλήσεις άγνωστες και φοβερά εμπόδια, μία αρρώστια, ένα οικογενειακό πρόβλημα, μια οικονομική δυσκολία, μια πνευματική κατάσταση που δυσαρεστεί τον άνθρωπο και τον κουράζει, ένα δύσκολο άτομο, ένας δύσκολος άνθρωπος στην ζωή μας. Όλες αυτές οι προκλήσεις είναι μέσα στην ζωή την οποία ζούμε, όπως και άλλες πολλές. Και υπάρχουν περιόδοι που είμαστε στην παιδιάδα. Υπάρχουν όμως περιόδοι που μπροστά μας έχουμε τον Ιορδάνη και αμέσως μετά την Ιεριχώ. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι την ώρα που είμαστε στην παιδιάδα της ανάπαυσης να αντιμετωπίσουμε τόσο τον Ιορδάνη

0: όσο και την Ιεριχώ. Αλλά ποτέ μόνοι μας, πάντοτε μαζί με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Πριν πολλά χρόνια ένας ιεραπόστολος πήγε στην Αφρική, ο Λίβινγκστον. Πριν πολλές δεκαετίες. Από όσον θυμάμαι αδελφοί, ήταν γιατρός και παράλληλα πήγε να κηρύξει το Λόγο του Θεού σε αφρικανικές χώρες. Και αυτός ο άνθρωπος είπε, χωρίς τον Ιησού πουθενά. Χωρίς τον Ιησού δεν πάω πουθενά, με τον Ιησού παντού. Όταν λοιπόν έχουμε τον Κύριο στη ζωή μας, πρέπει να κάνουμε τους πολέμους για να κατακτήσουμε τα όσα ο Κύριος θέλει να κατακτήσουμε. Έχουμε εδάφη μπροστά μας να κατακτήσουμε, αδελφοί. Και δεν πρέπει ποτέ να σταματάμε τον πόλεμο της κατάκτησης. Ο Ιησούς τον Ναβί, όταν μπήκε στην γη της υποσχέσεως, με την δεύτερη γενεά, να σταμάτησε. Συνεχώς πολεμούσε, κατακτούσε, ώστε αυτή η γη να μοιραστεί στις 12 φυλές του Ισραήλ. Άρα για να λάβουμε την κληρονομία μας, τι πρέπει να κάνουμε? Να πολεμήσουμε και να κατακτήσουμε. Κάθε μέρα είναι η μέρα πολέμου. Κάθε ημέρα ο πολεμιστής του Κυρίου στέκεται στο πεδίο της μάχης. Στέκεται στο πεδίο της κατάκτησης. Έχει όραση. Έχει προσευχή, ώστε ο Θεός να οδηγεί. Και παράλληλα, είναι σε θέση με την χάρη και την βοήθεια του Θεού να περνάει τον Ιορδάνη και να ρίχνει κάτω τα τείχη της Ιεριχώ. Ιησούς του Ναβί 3:3-8. Και προσέταξαν τον λαό λέγοντες, όταν δείτε την κιβωτό της Διαθήκης Κυρίου του Θεού σας και τους ιερείς, τους Λεβίτες, βαστάζοντας αυτήν, τότε εσείς θέλετε κινηθεί από τον τόπο σας και υπάγει ο πίσω αυτής. Ακούστε, πλην ας είναι διάστημα μεταξύ ημών και εκείνης έως 2000 πηχών κατά το μέτρο. Μην πλησιάσετε εις αυτήν. Μην πλησιάσετε εις αυτήν. Για να γνωρίζετε την οδό την οποία πρέπει να βαδίζετε, διότι δεν επεράσετε την οδό ταύτη χθες και προχθές. Και είπε ο Ιησούς προς τον λαό, καθαριστείτε, διότι αύριον θέλει κάμει ο Κύριος εν μέσω ημών θαυμάσια. Και είπε ο Ιησούς προς τους ιερείς λέγον, σηκώσατε την κιβωτόν της Διαθήκης και προπορεύεστε έμπροσθεν του λαού. Και σήκωσαν την κιβωτό της Διαθήκης και πορεύονται έμπροσθεν του λαού. Και είπε Κύριος προς τον Ιησού, εν τη ημέρα ταύτη αρχίζω να σε μεγαλύνω ενώπιον παντός του Ισραήλ. Για να γνωρίσω συν ότι καθώς ήμουν μετά του Μωυσέως, θέλω είστε και μετά σου. Συ λοιπόν πρόσταξον τους ιερείς τους βαστάζοντες την κιβωτό της Διαθήκης λέγον, όταν φτάσετε εις το χείλος του ύδατος του Ιορδάνη, θέλετε σταθεί εν το Ιορδάνη. Όταν οι στρατιώτες του Ιησού του Ναβί, ο Ισραήλ, η δεύτερη γενιά, ήταν να περάσουν τον Ιορδάνη ποταμό, πήραν μία εντολή να είναι σε μία απόσταση από την κυβωτό της Διασύκης, να περπατάνε μπροστά, να είναι οι ιερείς με την κυβωτό, έχοντας στόχο να πάνε στον Ιορδάνη και να περάσουν αυτόν. Ο Ιορδάνης εκείνη την εποχή ήταν φουσκωμένος. Τα νερά έτρεχαν με πολύ μεγάλη ορμή. Και αν ήθελαν οι άνθρωποι αυτοί να περάσουν ανθρωπίνως τον Ιορδάνη ποταμό, θα πληγόντουσαν όλοι. Αλλά όταν ο Θεός δίνει μια οδηγία και ο άνθρωπος την ακολουθεί πιστά και ταπεινά, και αφού ο άνθρωπος κάνει το δικό του μέρος, ο Κύριος κάνει το υπερφυσικό. Οι άνθρωποι θα έπρεπε να καθαριστούν, η κυβωτός να πάει μπροστά με τους ιερείς και οι υπόλοιποι να τον ακολουθούν σε κάποια μέτρα. Και ο Θεός θα έκανε τα υπόλοιπα. Οι άνθρωποι όμως έπρεπε να κάνουν αυτά τα δεδομένα. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε ποιο είναι το δικό μας μέρος και να το κάνουμε, ώστε μετά να αφήνουμε στον Θεό το υπερφυσικό. Ο Θεός δεν αρέσκεται να κάνει αυτά που μπορούμε να κάνουμε εμείς με την χάρη Του, και αυτά αρέσκεται με την χάρη Του να κάνει αυτά που μπορούμε να κάνουμε εμείς, το μικρό μέρος τέλος πάντων, ώστε εκείνος να κάνει το υπερφυσικό, το αδύνατο για τον άνθρωπο. Και πρέπει, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κατακτήσουμε, το πρώτο πράγμα, ξέρετε ποιο είναι? Οι ανασφάλειές μας, οι ανησυχίες μας και οι φόβοι μας. Δεν μπορούμε να νικήσουμε τον πόλεμο που κάνουμε αν αρχικώς δεν έχουμε νικήσει τους φόβους μας. Δεν έχουμε νικήσει τις ανασφάλειές μας. Δεν έχουμε νικήσει τις ανησυχίες μας. Τα ερωτηματικά τα οποία πλανώνται μέσα στην ψυχή και το κεφάλι μας καθημερινά και μας βασανίζουν πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Πρέπει να αφήσουμε τον Θεό περισσότερο να έρθει μέσα στην καρδιά και τη ζωή μας. Να έχουμε καθαρή οδηγία, να κάνουμε το δικό μας μέρος με προσευχή και πίστη και να αφήσουμε εκείνον να κάνει τα υπόλοιπα. Ο Θεός μπορεί να μας βοηθήσει στην οποιαδήποτε κατάσταση της ζωής μας, επειδή μπορεί και θέλει. Επειδή αρέσκεται να βοηθά τα παιδιά του. Θυμάστε τον Ηλία. Το είπαμε πρόσφατα το παράδειγμα. Όταν πεινούσε, έστειλε κόρακες να τον ταΐσουν. Τι να πρωτοθυμηθούμε, αδελφοί, μέσα από την γραφή? Τους τρεις παιδες που τους φύλαξε όταν τους έβαλαν σε εκείνο το καμίνι με την φωτιά. Τι να πρωτοθυμηθούμε, τι να πρωτοπούμε μάλλον? Τον Δανιήλ με τα λιοντάρια. Τόσα πρόσωπα, τόσες καταστάσεις και ο Κύριος ήταν εκεί. Γιατί ο Θεός μας, αδελφοί, ούτε φοβισμένος είναι, ούτε συγχυσμένος. Έχει την απόλυτη εξουσία στο οτιδήποτε. Και πρέπει αυτό να το καταλάβουμε. Να μάθουμε να τον ακολουθούμε. Να μάθουμε να ακούμε την φωνή του. να περιμένουμε την οδηγία του, ώστε με ασφάλεια μέσα στην καρδιά να κατανικούμε τους φόβους, γιατί ο φόβος συντρίβει την πίστη. Ο φόβος είναι ο εχθρός της πίστης. Και η δύναμη που νικάει τον φόβο, ξέρετε ποια είναι? Η πίστη μας. Η πίστη στον Κύριο Ιησού Χριστό. Βιβλίο του Ισαΐα 43:1-2. Βιβλίο του Ισαΐα 43:1-2. Και τώρα, ούτω λέγει Κύριος ο Δημιουργός σου Ιακώβ, το πλάστη σου Ισραήλ, μην φοβάσαι, διότι εγώ σε λύτρωσα, σε κάλεσα με το όνομά σου, εμού είσαι. Ποιος διαβαίνει από ύδατα αυτή τη στιγμή? Ποιος περνάει ποταμούς? Ποιος βλέπει την φωτιά στη ζωή του? Ακούστε τι λέει ο Κύριος στο παρακάτω εδάφιο. Όταν διαβαίνεις για των υδάτων, μετά σου θέλω είστε. Και όταν για των ποταμών, δεν θέλουσι πλημμυρίσει επί σε. Όταν περιπατείς για του πυρός, δεν θέλεις καεί, ουδέ θέλει εξαφθεί η φλόξ επί σε. Ο Κύριος περιμένει να ακολουθήσουμε το πνεύμα του, την οδηγία του, μέχρι το σημείο που θα αρχίσει εκείνος να κάνει τα αδύνατα δυνατά. Και αυτό θέλει εμπιστοσύνη και πίστη. Θα δούμε πολλές φορές το ποτάμι μπροστά μας. Θα το δούμε φουσκωμένο να τρέχει. Αλλά τότε είναι που πρέπει να σταθούμε ντυμένοι την πανοπλία του Θεού και να καταπολεμήσουμε ό,τι έχει σηκώσει η ζωή ή ο διάβολος. Τότε πρέπει να σταθούμε ζωσμένοι με την αλήθεια και την δόξα του Θεού, το χρήσμα του Θεού, και να κατανικήσουμε τα ψέματα του σατανά στο μυαλό μας. Τότε πρέπει να σταθούμε, αδελφοί, στο ύψος της δόξας του Κυρίου, για να μπορέσουμε να συντρίψουμε τη σάρκα που έρχεται να νικήσει το πνεύμα μας και να μας βάλει σε δεσμά φόβων. Και σίγουρα, αδελφοί, επειδή το έχουμε ζήσει και το διαβάζουμε και μέσα από το λόγο, ή το έχουμε δει και σε ζωές αδελφών, ο Κύριος επιτρέπει πολλές φορές η κατάσταση να φτάσει στα άκρα. Όταν λέω στα άκρα, εννοώ στα άκρα. Ένα βήμα και ο άνθρωπος πέφτει στη χαράδρα, στον γκρεμό. Αλλά τότε είναι που ο Κύριος έρχεται να κάνει την έκβαση. Όταν όλα είναι τόσο ανθρωπίνως, απελπισμένα και δυσάρεστα. Στίβαξε το νερό τότε επί Ιησού του Ναβί περίπου 32 χιλιόμετρα βορειότερα. Το νερό σταμάτησε 32 χιλιόμετρα μακριά από τους Ισραηλίτες, ώστε να περάσει ο Ισραήλ, να περάσουν τα ζώα τους, τα υπάρχοντά τους, οι οικογένειές τους. Ο Ιορδάνης είναι τύπος του θανάτου. Είναι τύπος του βαπτίσματος. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ξέρετε που βαπτίστηκε? Σε αυτό σημείο. Σε αυτό το σημείο βαπτίστηκε και ο Κύριός μας, στο ίδιο σημείο που πέρασε η Κιβωτός. Και μάλιστα, ο Ιησούς του Ναβί έκτισε δύο αναμνηστικές στήλες. Μία στην ξηρά και μία μέσα στα νερά, που συμβολίζουν τον θάνατο και την Ανάσταση του Κυρίου. Ήταν στήλες ενθύμησης. Το πρώτο λοιπόν που πρέπει να κατακτήσουμε και να συντρίψουμε, αδελφοί, είναι η φόβη μας. Γιατί οι φόβοι αναιρούν το έργο του Θεού και τον εμποδίζουν να έρθει να κάνει μεγαλύτερα και περισσότερα στην ζωή μας. Μην φοβού, μόνον πίστευε. Αυτό ζητάει ο Κύριος. Και αυτό θέλει να δει ως πρώτο βήμα κατάκτησης για να πάμε μετά στα επόμενα δύο. Διαβάζω. Ιησούς του Ναβί 5 από το 2 έως το 9 εδάφιο. Ιησούς του Ναβί 5 κεφάλαιο εδάφια 2 έως 9. Κατ' εκείνο τον καιρό είπε ο Κύριος προς τον Ιησού. Πέρασαν λοιπόν οι Ισραηλίτες το ποτάμι που σταμάτησε, μπήκαν στην επιθυμητή γη, αλλά προτού ξεκινήσουν τους κατακτητικούς πολέμους έπρεπε να κάνουν κάποιες εργασίες. Και διαβάζουν. Κατ' εκείνο τον καιρό είπε ο Κύριος προς τον Ιησού, κάμε σε αυτόν λιθίνας μαχαίρας κοπτεράς και περίτε με εκ Δευτέρου τους Ιούς Ισραήλ. Και έκαμε ο Ιησούς εις εαυτόν λιθίνας μαχαίρας κοπτεράς και περιέτε με τους Ιούς Ισραήλ επί του βουνού των ακροβιστιών. Και η αιτία για την οποία ο Ιησούς έκαμε την περιτομήν είναι ότι πας ο λαός εξερθών εξ Αιγύπτου, τα αρσενικά πάντες οι άντρες του πολέμου απέθαναν εντι ερήμο καθοδόν αφού εξήλθον εξ Αιγύπτου. Και πας ο λαός εξελθών ή το περιτετμημένος. Πας δε ο λαός ως της εγεννήθη εντι ερήμο καθοδόν αφού εξήλθον εξ Αιγύπτου δεν είχε περιτμηθεί. Διότι 40 έτη περίρχοντο οι Ισραήλ εντι ερήμο, εωσού ετελεύτησαν πας ο λαός οι άνδρες του πολέμου οι εξελθόντες εξ Αιγύπτου επειδή δεν υπάκουσαν εις την φωνή του Κυρίου προς τους οποίους ο Κύριος όμωσεν ότι δεν θέλει αφήσει αυτούς να είδωσει την γη την οποία όμωσεν ο Κύριος προς τους πατέρες αυτών ότι θέλει δώσει σε εμάς γη ρέουσαν γάλα και μέλι. Αντί δε τούτον αντικατέστησε τους Ιούς αυτών τους οποίους ο Ιησούς περιέτε με διότι σαν απερίτμητοι επειδή δεν είχαν περιτέμε αυτούς καθοδόν. Και αφού ετελείωσαν περιτέμνοντας πάντα το λαό εκάσυντο εις τους τόπους αυτών εν το στρατοπέδο εωσού ιατρέφθησαν. Και είπε Κύριος προς τον Ιησού ταύτην την ημέρα αφαίρεσα θυμών των οδυνηρισμών της Αιγύπτου για τούτο ονομάστη ο τόπος εκείνος Γάλγαλα έως της σήμερα. Προτού ξεκινήσει τους πολέμους, οι Ισραηλίτες έκαναν πνευματικές εργασίες. Έκαναν περιτομή και Πάσχα. Ετοιμάστηκαν, καθαρίστηκαν και άρχισαν να κατακτούν τα εδάφη τα οποία ο Κύριος τους είχε δώσει. Η περιτομή ήταν το σημείο της διαθήκης του Θεού με τον Ισραήλ. Τα παιδιά τους δεν είχαν περιτμηθεί μέσα στην έρημο και κατά συνέπεια δεν είχαν διαθήκη κοινωνίας με τον Θεό. Μπορεί να τους επέτρεπε ο Θεός να είναι μέσα στην έρημο. Έτσι. Αλλά τώρα ο Θεός δεν θα ανεχόταν άλλο αυτή την κατάσταση. Τώρα πια δεν κάνουμε περιτομή στο σώμα μας. Κάνουμε περιτομή στην καρδιά μας. Και ο Κύριος είναι έτοιμος να κυνηγεί μέσα στο έθνος μας, μέσα στην επιτόπια εκκλησία. Αλλά τι ζητάει? Πρώτον, να νικήσουμε τους φόβους μας, να διώξουμε την απιστία Και δεύτερον, να είμαστε σε καθαριότητα και αγιασμό. Η επιφανειακή, η συνηθισμένη εκκλησία δεν θα μπορέσει να φέρει τίποτε εις πέρας τα συνηθισμένα, τα τυπικά, δεν θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν το έργο του Θεού. Ο Θεός θέλει πρώτα να μας συντρίψει, να μας θεραπεύσει, να είμαστε τελείως αδύναμοι μπροστά στους εχθρούς μας χωρίς Αυτόν, ώστε Εκείνος να κάνει τα θαυμαστά Του και τα μεγαλεία Του.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Προς Κολοσσάης 3, 5 έως 11. Προς Κολοσσάης 3, 5 έως 11. Νεκρώσατε λοιπόν τα μέλη σας τα επί της γης. Πορνεία, ακαθαρσία, πάθος, επιθυμία κακή και την πλειονεξία ή τη σύνεδο λατρεία, δια τα οποία έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απηθείας, εις τα οποία κι εσείς περιπατήσατε ποτέ ότε ζήτεν αυτής. Τώρα όμως, ακούστε σας παρακαλώ, τώρα όμως απορρίψατε κι εσείς ταύτα πάντα οργή, θυμών, κακίαν, βλαστημίαν, εσχρολογίαν εκ του στόματός σας. Μην λέτε ψέματα σε άλλους, αφού απεκδίθητε τον παλαιό άνθρωπο μετά των πράξεων αυτού και εντίθητε τον νέον, τον ανακαινιζόμενον εις επίγνωση κατά την εικόνα του κτίσαντος αυτών. Ας διαβάσουμε μέχρι το 11, όπου δεν είναι Έλληνας και Ιουδαίος, περιτομή και ακροβιστία, βάρβαρος, σκύθης, δούλος ελεύθερος, αλλά τα πάντα και εν πάση, αλληλούια, είναι ο Χριστός. Αμήν. Ο Κύριος ήθελε οι Ισραηλίτες να είναι καθαροί. Και τους έβαλε εκ νέου να κάνουν περιτομή, δείγμα ότι το κόψιμο της ακροβιστίας στο σώμα τους θα επιδείκνει στη σφαίρα του πνεύματος μία πνευματική εσωτερική αλλαγή. Ο Κύριος θέλει να διαλεχτεί με τις αμαρτίες μας, τις κρυφές, μικρές, αλλά σημαντικές στα μάτια του αμαρτίες του λαού του. Και έρχεται προσωπικά στον καθένα από εμάς να κάνει μια προσωπική επίσκεψη ώστε να καθαρίσει το κάθε του παιδί που θα εξητήσει καθαρισμό και περισσότερο αγιασμό στη ζωή του. Γιατί ο Κύριος για να εργαστεί θέλει από τα παιδιά του κάποια δεδομένα. Υπάρχουν κάποιοι πνευματικοί όροι θα μπορούσα να πω. Ο φόβος είναι απιστία. Χωρίς πίστη κανένας δεν μπορεί να ευαριστεί στον Θεό. Θυμάστε τι λέει στην προς Εβραίους στο 11ο κεφάλαιο. Χωρίς πίστη κανένας δεν μπορεί να ευαριστεί στον Θεό. Και μόνο αυτός που πιστεύει λαμβάνει τη μισθαποδοσία της πίστης του από τον Κύριο. Άρα ο Κύριος να γίνει μισθαποδότης, τι πρέπει να δει μέσα στην ανθρώπινη καρδιά? Πίστη. Και ο φόβος συντρίβει την πίστη. Άρα πώς θα έρθει η μισθαποδοσία του Θεού σε έναν άνθρωπο που δεν έχει πίστη? Άρα ώστε να έχουμε πίστη, να συντρίβουμε τους φόβους μας, να είμαστε καθαροί ώστε να μην υπάρχει εμπόδιο κοινωνίας μαζί του, να μην μπορεί ο κατήγορος να μας κατηγορήσει και να εμποδίσει τον Κύριο να έρθει να μας ευλογήσει, είτε ως εκκλησία είτε προσωπικά. Όταν δίνουμε τόπο στον εχθρό και στέκεται μπροστά στην παρουσία του και μας κατηγορεί, ο Κύριος, καθώς είναι δίκαιος, αδυνατεί να ανοίξει περισσότερο τους ουρανούς επάνω μας. Και ο Κύριος τους εκπαίδευε τους Ισραηλιτές τότε. Τους πήγε στο φουσκωμένο ποτάμι. Τους πήγε εκεί για να κατανικήσουν τους φόβους τους και μετά τους έβαλε να κάνουν περιτομή, δείγμα ότι ήθελε να είναι άγιοι και καθαροί. Και μας επιτρέπει καταστάσεις. Γιατί? Για να μάθουμε να τον εμπιστευόμαστε. Να μάθουμε να κατανικούμε τους φόβους μας. Να ξέρουμε ότι καθώς θα έχουμε μπροστά μας τον Ιορδάνη, ο Κύριος θα τον σταματήσει. Και μετά τι ζητάει ο Κύριος? Καθαριότητα, αγιασμό και μια προσωπική άγια κοινωνία και σχέση με εκείνον. Μια σχέση αφιερώσεως. Μια αληθινή σχέση που ο πιστός θα προσφέρει τη ζωή του στον Κύριο. Με αγάπη και σεβασμό. Με προσευχή, με δύναμη. Και όχι τίπο λατρικά. Και όχι καθώς ο πιστός θα έχει κάποιες στιγμές ενθουσιασμού. Διώξτε τον ενθουσιασμό, αδελφοί, και βάλτε ωριμότητα. Ο ενθουσιασμός είναι καλός για να ξεκινήσουμε. Αλλά πολλές φορές, αν ο ενθουσιασμός δεν γίνει πίστη και δύναμη, σβήνει, χάνεται και ξαναγυρνάμε στα ίδια, στα μάταια, στα χτεσινά. Άρα, ως αρχή είναι καλός ενθουσιασμός, αλλά μετά πάμε σε ένα ανώτερο επίπεδο εμπιστοσύνης, βεβαιότητας, δύναμης και πίστης προς τον Κύριο. Και ο Κύριος ζητάει από την Εκκλησία να είναι στον αγιασμό του πνεύματος, της ψυχής και του σώματος. Ακούσατε τα όσα διαβάσαμε πριν λίγο? Να μην υπάρχει οργή, θυμός, ασχρολογία. Να μην υπάρχει κατάκριση, δολιότητα, αλλά ένα καθαρό στόμα, γιατί όλα όσα εξέρχονται από το στόμα αυτό θα είναι μέσα από ένα καθαρό πνεύμα. Άγιες πράξεις, συγχωρητικότητα, υπομονή, ώστε να πάμε στο επόμενο, το τελικό βήμα, το τρίτο βήμα που επιθυμούμε όλοι ως άνθρωποι, είτε στα πνευματικά είτε στα φυσικά δρόμενα αυτής της ζωής. Γιατί αυτό, θα έχουμε κατακτήσει τους φόβους μας και θα έχουμε κατακτήσει και το σαρκικό άνθρωπο, αμέσως μετά ξέρετε τι θα κατακτήσουμε? Τους εχθρούς μας. Θα τους συντρίψουμε. Ιησούς του Ναβί 6:2-5 εδάφιο. Όλα έχουν μία τάξη και μία σειρά στον Κύριο, αδελφοί. Δεν μπορούμε να κατακτήσουμε τους εχθρούς μας αν πρώτα δεν κατακτήσουμε τους φόβους μας και δεν κατασυγκρύψουμε το σαρκικό μας σε αυτό. Πολλοί χριστιανοί σήμερα πάνε στον τρίτο, στην τρίτη κατάκτηση, στο τρίτο βήμα. Κατευθείαν να συντρίψουμε τους εχθρούς μας. Και δυστυχώς χάνουν τον πόλεμο, γιατί δεν έχουν κάνει πρώτα τα βήματα που λέγονται συντριβή κάθε φόβου και συντριβή της σάρκας. Ώστε μετά να πάμε και στο τρίτο βήμα, στην τρίτη κατάκτηση, που είναι να κατασυντρίψουμε και να κατακτήσουμε τους εχθρούς μας και να ανοίξει κάθε κλειστή θύρα μπροστά μας, να ανοίξει κάθε ευλογία του Κυρίου, να ανοίξουν ουρανοί και να βρέξει, να σταλάξει κάθε ευλογία και χάρη του Θεού επάνω μας. Και διαβάζουμε στο Ναβί 6:2-5. Και είπε Κύριος προς τον Ιησού, «Ιδού, παρέδωκα στην χείραν σου την Ιεριχώ και τον βασιλέα αυτής και τους δυνατούς ενισχύει». Τι λέει? Παρέδωσα. Παρέδωσα. Έχει τελειώσει το έργο, αδελφοί. Πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Το έργο του Θεού έχει ολοκληρωθεί και τελειώσει. Αμήν. Πότε? Στον σταυρό της δόξας του Κυρίου. Αμήν. Στην Ανάσταση και στην ευλογία του Κυρίου. Και θέλετε περιέλθει την πόλη πάντες οι άντρες του πολέμου κύκλο της πόλεως άπαξ. Ούτω θελισκάμνη 6 μέρες. Για 6 μέρες θα γυρνούσαν γύρω από την πόλη, από την Ιεριχώ, 6 μέρες μία φορά. Και 7 ιερείς θέλουσι βαστάζει έμπροστα τη σκευωτού 7 σάλπιγγες κερατίνας. Και την 7η μέρα θέλετε περιέλθει την πόλη 7 της. Και η ιερή θέλουση σαλπίζει μετά σάλπιγγας. Και όταν σαλπίσωση με την κερατίνη επεκτείνοντες, καθώς ακούσατε τον ήχο της σάλπιγγος, πάσο λαός θέλει να αλλάξει μέγανα αλλαγμών και θέλει καταπέσει το τείχος της πόλεως εαυτό και ο λαός θέλει να βγει έκαστος κατενόπιον αυτού. Την 7η μέρα θα έκαναν 7 κύκλους. Σύνολον 13 κύκλους. Όταν κατανικήσουμε τους φόβους και είμαστε στον αγιασμό, ο Κύριος θα μας δίνει όραση και θα βλέπουμε τους εχθρούς μας νικημένους και κατακτημένους. Θα βλέπουμε ψυχές να σώζονται μέσα στην όραση της πίστης. Τα προβλήματά μας να λύνονται μέσα στην όραση της πίστης. Γιατί αυτό που θα έχουμε ως όραση, καθώς θα είναι πίστη στον Θεό, είναι μια πραγματικότητα και θα το δούμε στην φυσική σφαίρα σύντομα μέσα στη ζωή μας. Ο Κύριος είπε στον Ιησού του Ναβί, «Ιδού, παρέδωκα εις την χείρα σου την Ιεριχώ». Πρέπει να θεωρούμε το κάθε πρόβλημά μας κερδισμένο, νικημένο και τελειωμένο. Αμήν. Το κάθε πρόβλημα να το βλέπουμε νικημένο, συντετριμένο, τελειωμένο, κερδισμένο μέσα στην σφαίρα του Πνεύματος, ώστε για τις πίστεως να το δούμε και στην φυσική σφαίρα. Εάν ο Ιησούς του Ναβί είχε μέσα στην καρδιά του σκέψεις ή συναισθήματα όπως να κάνουμε σκάλιζε να μπούμε μέσα από τα τείχη, να περάσουμε από πάνω, να κάνουμε τούνελ, να ρίξουμε τις πύλες, ή αν ερχόντουσαν άνθρωποι και του λέγανε καλύτερα να κάνουμε πολιορκία ώστε να πεθάνουν από την πείνα, να τους ανατινάξουμε τέλος πάντων, να κάνουμε κάτι δεν ξέρω και εγώ τι. Τότε ο Κύριος δεν θα ενεργούσε το παραμικρό. Αλλά ο Ιησούς του Ναβί στάθηκε με πίστη. Εμπιστεύτηκε τον Θεό που του είπε τι να κάνει. Απλά ο λαός, οι ιερείς και οι πολεμιστές να περιπατήσουν 7 ημέρες, σύνολο 13 φορές. Ψαλμός 118, 1-12. Θα διαβάσουμε από το 1 έως το 12 εδάφιο. Δοξολογεί τον Κύριον, διότι είναι αγαθός. Σας παρακαλώ, ακούστε λόγια. Ας τα βάλουμε στην καρδιά μας. Δοξολογεί τον Κύριο, διότι είναι αγαθός, διότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Ας είπει τώρα ο Ισραήλ, ότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Μπορούμε να το πούμε. Μπορούμε να το πούμε. Το έλεος του Θεού μένει στον αιώνα. Το έλεος του Θεού μένει στον αιώνα. Ας είπει τώρα ο οίκος Αρών ότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Ας είπωση τώρα οι φοβούμενοι των Κύριων ότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Εν θλίψη. Ακούστε λόγια. Ακούστε λόγια. Εν θλίψη επεκαλές τον Κύριον. Ο Κύριος με επίκουσε. Δους ευρυχωρίαν. Ο Κύριος είναι υπέρ εμού. Δεν θέλω φοβηθεί. Τι να μη κάνει άνθρωπος. Ο Κύριος είναι υπέρ εμού. Μεταξύ των βοηθούντων με. Και εγώ θέλω ήδη την εκδίκηση επί τους εχθρούς μου. Κάλλιον να ελπίζει της επί Κύριον παρά να θαρρεί επ' άνθρωπον. Κάλλιον να ελπίζει της επί Κύριον παρά να θαρρεί επάρχοντας. Πάντα τα έθνη με περιεκύκλωσαν, αλλά εν το ονόματι του Κυρίου θέλω κατατροπώ σε αυτούς. Με περιεκύκλωσαν, ναι, με περιεκύκλωσαν πάνε και τα χώθεν, αλλά εν το ονόματι του Κυρίου θέλει κατατροπώ σε αυτούς. Με περιεκύκλωσαν ως μέλισσε, εσβέστησαν ως πύρα κανθών, διότι εν το ονόματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Πρέπει να έχουμε όραση και προσευχή. όραση πίστης και προσευχή. Να έχουμε και τα νικήσει τους φόβους και τη σάρκα. Και να έχουμε όραση πίστης και προσευχή. Γιατί αυτό που κάνει η προσευχή, η συνεχόμενη προσευχή που είναι γεμάτη συνέπεια και πίστη, είναι να ταρακουνεί συνθέμελα την σφαίρα του πνεύματος και να βάσει λειτουργία τους πνευματικούς μηχανισμούς του Κυρίου. Η ημέρα της νίκης, της απελευθέρωσης και του θριάμβου θα έρθει. Εάν κατακτήσουμε τους φόβους μας, ακολουθούμε την οδηγία του Πνεύματος του Θεού, κατακτήσουμε την σάρκα, αφήσουμε τον Θεό να διαλεχτεί με τις κρυφές μας αμαρτίες και με τα λατώματά μας, τότε θα κατακτήσουμε τους εχθρούς μας με την συνεχή προσευχή μας και την υπακοή μας στον Θεό. Αμήν. Και μιλάω τόσο στην σφαίρα του Πνεύματος όσο αδελφοί και στην φυσική σφαίρα. Θα δούμε την Κάρπαθο να σώζεται. Αμήν. Τα άπιστα μέλη των οικογενειών να σώζονται. Η Ελλάδα μας θα σωθεί. Αμήν. Τα έθνη του κόσμου. Αμήν. Θα σωθούν. Αμήν. Θα συντριφτεί η θρησκεία, η αμαρτία, κάθε βαβυλωνιακή ψευδοϊδασκαλία, δαιμονική, κάθε δαιμονικό θρήσκευμα. Θα συντριφτεί η παράδοση των ανθρώπων, η τυπολατρία, ο νομικισμός. Και σίγουρα, αδελφοί, θα δούμε και θα ανοίγονται θύρες ευλογίας στα οικονομικά μας, στα παιδιά μας, στο γάμο μας, στο σπίτι μας, δεξιά και αριστερά. Γι' αυτό, αδελφέ μου, γι' αυτό, αδελφή μου, στάσου περιεζωσμένος την πανοπλία του Θεού. Καταπολέμησε κάθε επίθεση του διαβόλου. Στάσου στο μέτρο της πίστης. Νίκησε τη σάρκα. Μην επιτρέψεις τον διάβολο να σε νικήσει με τον φόβο. Και νίκησε κάθε σου εχθρό στο όνομα του Κυρίου σου Χριστού. Ας σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και ξαφνικά ήρθε το Ευαγγέλιο, μας το έδωσε ο Κύριος μέσω κάποιου. Μας μίλησε κάποιος τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ανοίξαμε και ξαφνικά ανοίγεται η Βασιλεία του Θεού, οι Επαγγελίες του Θεού, τα ουράνια πράγματα του Θεού. Άγνωστα πράγματα ξαφνικά πλημμυρίζουν την καρδιά μας. Ποιος τα έβαλε μέσα? Ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος λέει, είναι δοσμένο στον άνθρωπο μια φορά να πεθάνει μετά από αυτό κρίση. Και αυτό πρέπει να σε ταρακουνήσει, να πεις τώρα τι θα κάνω. Πρέπει να δώσω τώρα την καρδιά μου στον Κύριο, γιατί το αύριο δεν το ξέρω.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί, κεφάλαιον λάμδα αλφα. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, «Κάμε την εκδίκηση των ιών Ισραήλ κατά των Μαδιανιτών. Έπειτα θέλεις προστεθεί εις τον λαόν σου». Και ελάλησε ο Μωυσής προς τον λαόν λέγον, «Ας οπλιστώσιν από σας άνδρες εις πόλεμον και ας υπάγωσιν εναντίον του Μαδιάμ δια να εκδικήσωσι τον Κύριον κατά του Μαδιάμ. Αναχιλίους από πάσης φυλής εκ πασών των φυλών του Ισραήλ θέλετε αποστείλει εις τον πόλεμο». Και εξυριθμήθησαν εκ των χιλιάδων του Ισραήλ χίλιοι από πάσης φυλής, 12.000 οπλισμένοι εις πόλεμον. Και απέστειλεν αυτούς ο Μωυσής εις τον πόλεμον, χιλίους από πάσης φυλής, αυτούς και Φινεές των ιών του Ελεάζαρ του ιερέως εις τον πόλεμον μετά των σκευών των Αγίων και μετά των σαλπίγκων του αλαλαγμού εις τας χείρας αυτού. Και πολέμησαν εναντίον του Μαδιάμ, καθώς προσέταξε Κύριος εις τον Μωυσήν, και εθανάτωσαν πάν αρσενικών. Και εκτός των θανατωθέντων και τους βασιλείς του Μαδιάμ εθανάτωσαν τον Εβί και τον Ρεκέμ και τον Σούρ και τον Ουρ και τον Ρεβά, 5 βασιλείς του Μαδιάμ. Και τον Βαλαάμ, ιόν του Βεόρ, εθανάτωσαν εν μαχαίρα. Και ηχμαλώτευσαν οι Ισραήλ τας γυναίκας του Μαδιάμ και τα παιδεία αυτών και πάντα τα κτίνια αυτών και πάντα τα πίμνια αυτών και πάντα τα υπάρχοντα αυτών ελεηλάτησαν. Και πάσα στας πόλεις αυτών κατά τας κατοικίας αυτών και πάντα στους πύργους αυτών κατέκαυσαν εν πυρή. Και έλαβον πάντα τα λάφυρα και πάσαν την λεηλασίαν από ανθρώπου έως κτίνους. Και έφεραν προς τον Μωυσήν και προς Ελεάζαρ τον ιερέα και προς την συναγωγή των ιών Ισραήλ τους εχμαλώτους και τα λάφυρα και την λεηλασίαν εις το στρατόπεδον εις τας παιδιάδας του Μωάβ τας παρά τον Ιορδάνην κατέναντι της Ιεριχώ. Και εξήλθον ο Μωυσής και Ελεάζαρ ο ιερεύς και πάντες οι άρχοντες της συναγωγής εις συνάντησιν αυτών έξω του στρατοπέδου. Και θυμώθη ο Μωυσής εναντίον των αρχηγών του στρατεύματος, των χιλιάρχων και των εκατοντάρχων των ελθόντων από της παρατάξεως του πολέμου. Και είπε προς αυτούς ο Μωυσής, «Ζώσας αφήσατε πάσας τας γυναίκας, ιδού αυτε έγιναν αιτία εις τους ιούς Ισραήλ κατά την συμβουλή του Βαλαάμ να ανομίσωσιν εναντίον του Κυρίου εις την υπόθεσιν του Φεγόρ, και έγινεν η πληγή επί της συναγωγής του Κυρίου. Και τώρα θανατώσατε εκ των παιδίων πάντα τα αρσενικά και θανατώσατε τας γυναίκας όσε εγνώρισαν άνδρα κοιμηθήσε μετ' αυτού. Πάντα όμως τα κοράσια όσα δεν εγνώρισαν κήτην ανδρός φυλάξατε ζώντα διε αυτούς και μείνατε έξω του στρατοπέδου 7 ημέρες, ώστις εθανάτωσε άνθρωπον και ως της ίγκης επεφωνευμένων καθαρίστητε σεις και οι εχμάλωτοί σας την τρίτην ημέραν και την εβδόμην ημέρα. Και καθαρίσατε πάντα τα ημάτια και πάντα τα σκεύη τα δερμάτινα και πάντα τα ηργασμένα εκ τριχών εγός και πάντα τα ξύλινα σκεύη». Και είπεν Ελεάζαρ ο ιερεύς προς τους πολεμιστάς, τους ερχομένους εις τον πόλεμο, «Τούτο είναι το πρόσταγμα του νόμου τον οποίον προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Πλην το χρυσίον και το αργύριον, των χαλκών, των σίδηρων, των κασίτρων και των μόλιβδων, πάνω ότι δύναται να εμβεί εις το πυρ, θέλετε περάσει δια του πυρός και θέλει είστε καθαρών. Πρέπει όμως να καθαριστεί και δια του ύδατος του καθαρισμού. Και πάνω ότι δεν εμβαίνει εις το πυρ, θέλετε περάσει δια του ύδατος. Και θέλετε πλύνει τα ημάτια σας την εβδόμην ημέραν και θέλετε είστε καθαροί και μετά ταύτα θέλετε εισέλθει εις το στρατόπεδο». Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, «Λάβε τον αριθμόν των λαφύρων της εχμαλωσίας από ανθρώπου έως κτίνους, σύ και Ελεάζαρ ο ιερεύς και οι αρχηγοί των πατριών της συναγωγής. Και διέρεσον τα λάφυρα εις δύο μεταξύ των πολεμιστών των εξελθόντων εις τον πόλεμον και πάσης της συναγωγής. Και αφαίρεσον δια των Κύριων απόδομα εκ των ανδρών των πολεμιστών των εξελθόντων εις τον πόλεμον, αναέν εκ πεντακοσίων από ανθρώπων και από βοών και από όνων και από προβάτων. Από του ημίσεως αυτών θέλετε λάβει και δώσ εις Ελεάζαρ τον ιερέα προσφοράν του Κυρίου. Και από του ημίσεως μεριδίου των ιών Ισραήλ θέλεις λάβει εν μερίδιον από πεντίκοντα, από ανθρώπων, από βοών, από όνων και από προβάτων, από παντός κτίνους και θέλεις δώσει αυτά εις τους Λεβίτας, τους φυλάτοντας τας φυλακάς της σκηνής του Κυρίου. Και έκαμεν ο Μωυσής και Ελεάζαρ ο ιερεύς, καθώς προσέταξεν Κύριος εις τον Μωυσή. Και τα λάφυρα τα εναπολυφθέντα εκ της λαιλασίας, την οποίαν έκαμον οι άνδρες οι πολεμιστέ, ήσαν πρόβατα 600, 75.000 και βόες 72.000 και όνοι 1.061 και ψυχαία ανθρώπων από των γυναικών έτινες δεν εγνώρισαν κι την ανδρός, πάσε εψυχέ 32.000. Και το ίμιση, το μερίδιο των εξελθόντων εις τον πόλεμον, ήτο κατά των αριθμών, τα πρόβατα 337.000 και 500. Και το απόδομα του Κυρίου από των προβάτων ήτο 675. Και οι βόες 36.000 και το απόδομα του Κυρίου 72. Και οι όνοι 300.000 και 500 και το απόδομα του Κυρίου εις και 60. Και ψυχαία ανθρώπων ήσαν 16.000 και το απόδομα του Κυρίου 32 ψυχέ. Και έδωκεν ο Μωυσής το απόδομα, την προσφοράν του Κυρίου εις Ελεάζαρ, τον ιερέα, καθώς προσέταξε Κύριος εις τον Μωυσήν. Και από του ημίσεως μεριδίου των ιών Ισραήλ, το οποίον ο Μωυσής εξεχώρισε από του μεριδίου των ανδρών των πολεμιστών. Και τούτο, το ίμιση της συναγωγής, ήτο, πρόβατα 337.000 και 500 και βόες 36.000 και όνοι 300.000 και 500 και ψυχαία ανθρώπων 16.000. Και έλαβε ο Μωυσής από του ημίσεως μεριδίου των ιών Ισραήλ αναέν εκ πεντίκοντα από ανθρώπων και από κτηνών και έδωκεν αυτά εις τους Λεβίτας τους φυλάτοντας τας φυλακάς της σκηνής του Κυρίου καθώς προσέταξεν Κύριος εις τον Μωυσήν. Και προσήλθον εις τον Μωυσήν οι αρχηγοί οι επί των χιλιάδων του στρατεύματος, χιλίαρχοι και εκατόνταρχοι και είπων προς τον Μωυσήν. Η δούλη σου έλαβον των αριθμών των ανδρών των πολεμιστών των υπό την επιστασίαν ημών και δεν λείπει εξ ημών ουδεής. Και εφέραμεν τα δώρα του Κυρίου έκαστος ό,τι έβρικε, σκεύη χρυσά, αλίσους και βραχιόλια, δακτυλίδια, ενότια και περιδέρεα, δια να γίνει εξηλαίωσης υπέρ των ψυχών ημών ενώπιον του Κυρίου. Και έλαβε ο Μωυσής και Ελεάζαρ ο ιερεύς το χρυσίον παρά αυτών όλων εις σκεύη εργασμένα. Και παν το χρυσίον της προσφοράς των χιλιάρχων και εκατοντάρχων, το οποίον προσέφεραν εις τον Κύριον, ήτο 16.750 σίκλι. Διότι οι άνδρες οι πολεμιστέ είχον λαφυραγωγήσει έκαστος διε αυτών. Και έλαβε ο Μωυσής και Ελεάζαρ ο ιερεύς το χρυσίον παρά των χιλιάρχων και εκατοντάρχων και έφεραν αυτό εις την σκηνή του μαρτυρίου, εις μνημόσυνον των ιών Ισραήλ ενώπιον του Κυρίου. Αριθμοί. Κεφάλαιον λάμδα βήτα. Οι δε οι Ρουβίν και οι Γαδ είχον πλήθος κτηνών πολύ σφόδρα. Και ότε είδον την γην Ιαζήρ και την γην Γαλαάδ, ότι ιδού ο τόπος ήτο τόπος διακτίνει, οι Γαδ και οι Ρουβίν ελθόντες είπον προς τον Μωυσήν και προς Ελεάζαρ τον ιερέα και προς τους άρχοντας της συναγωγής λέγονται «Οι Αταρόθ και Δεβών και οι Αζήρ και Νιμρά και Εσεβών και Ελεαλή και Σεβάμ και Νεβό και Βεών, η γη την οποίαν επάταξεν ο Κύριος έμπροσθεν της συναγωγής του Ισραήλ, είναι γη κτηνοτρόφος και οι δούλοι σου έχουν συκτείνει. Δια τούτο είπον, εάν ευρήκαμεν χάριν εμπροστέν σου, ας δοθεί η γη αυτή στους δούλους σου δια ιδιοκτησία. Μη διαβιβάσεις ημάς τον Ιορδάνη. Και είπεν ο Μωυσής προς τους ιούς Γαδ και προς τους ιούς Ρουβίν. Οι αδελφοί σας θέλουν συνυπάγει εις πόλεμον και εσείς θέλετε μείνει εδώ. Και δια τι δηλιάζετε την καρδία των ιών Ισραήλ, δια να μη περάσωσιν εις την γη την οποία ο Κύριος έδωκεν εις αυτούς. Ούτως έκαμον οι πατέρες σας, ότε απέστειλα αυτού από κάδης βαρνή δια να είδωσι την γη. Και ανέβησαν μέχρι της φάραγγος Εσχόλ και ειδώντες την γη εδηλίασαν την καρδία των ιών Ισραήλ δια να μη εισέλθωσιν εις την γη την οποία ο Κύριος έδωκεν εις αυτούς. Και εξήφθη η οργή του Κυρίου εν τη ημέρα εκείνη. Και όμως ελέγον, δεν θέλουν συνειδεί οι άνδρες, οι αναβάντες εξ Αιγύπτου, από 20 ετών και επάνω την γη την οποία όμωσα προς τον Αβραάμ, προς τον Ισαάκ και προς τον Ιακώβ, διότι δεν με οικολούθησαν εντελώς. Εκτός Χάλευ Ιού Ιεφωνή του Κενεζίτου και Ιησού Ιού του Ναβί, διότι οικολούθησαν εντελώς τον Κύριον. Και εξήφθη η οργή του Κυρίου κατά του Ισραήλ και έκαμεν αυτούς να περιπλανώνται εις την έρημον 40 έτη έως σου εξολοθρεύθη πάσα η γενεά ή της είχε πράξει το κακόν ενώπιον του Κυρίου. Και ειδού σίσε σηκώθητε αντί των πατέρων σας γενεά ανθρώπων αμαρτωλών δια να εξάψετε περισσότερον την φλόγαν της οργής του Κυρίου κατά του Ισραήλ. Επειδή εάν εκκλίνετε από αυτού έτι πάλιν θέλει αφήσει τον Ισραήλ εν διερήμο και θέλετε εξολοθρεύσει πάντα τον λαόν τούτον. Και προσήλθον εις αυτόν και είπον, θέλομεν οικοδομήσει εντάφθα μάνδρας δια τα κτίνη ημών και πόλης δια τα παιδεία ημών. Ημείς δε οπλισμένοι θέλομεν προχωρεί πρόθυμοι έμπροσθεν των ιών Ισραήλ έως σου φέρομεν αυτούς εις τον τόπον αυτών. Τα δε παιδεία ημών θέλουσι κατοικοί εις τετυχισμένας πόλης δια τους κατοίκους του τόπου. Δεν θέλομεν επιστρέψει εις τα σοικία ημών έως σου η Ισραήλ κληρονομήσωσιν έκαστος την κληρονομίαν αυτού. Διότι εμείς δεν θέλουμε να κληρονομήσομεν με ταυτόν πέραν του Ιορδάνου και επέκεινα. Διότι η κληρονομία ημών έπεσεν εις ημάς εντεύθεν του Ιορδάνου προς Ανατολάς. Και είπε προς αυτούς ο Μωυσής, εάν κάμετε κατά των λόγων τούτων, εάν προχωρείτε οπλισμένοι έμπροσθεν του Κυρίου εις πόλεμον και διαβείτε πάντες οπλισμένοι των Ιορδάνην έμπροσθεν του Κυρίου, έως σου εκδιώξει τους εχθρούς αυτού απέμπροσθεν αυτού και υποταχθεί η γη έμπροσθεν του Κυρίου, τότε μετά ταύτα θέλετε επιστρέψει και θέλετε είστε αθώοι ενώπιον του Κυρίου και ενώπιον του Ισραήλ και θέλετε έχει την γη ταύτην ιδιοκτησία σας ενώπιον του Κυρίου. Εάν όμως δεν κάμετε ούτως, ιδού θέλετε αμαρτήσει ενώπιον του Κυρίου και ας είστε βέβαιοι ότι θέλει σας ευρύ η αμαρτία σας. Οικοδομήσατε πόλεις δια τα παιδεία σας και μάνδρα δια τα πρόβατά σας και κάμετε εκείνο το οποίο εξήλθε εκ του στόματός σας. Και είπον οι Ιη Γαδ και οι Ιη Ρουβίν προς τον Μωυσήν λέγοντες, οι δούλοι σου θέλουν σηκάμι καθώς ο Κύριος μου προστάζει. Τα παιδεία ημών, εγυναίκες ημών, τα πίμνια ημών και πάντα τα κτίνη ημών θέλουν σημαίνει εντάφθα εις τας πόλεις του Γαλαάδ. Οι δούλοι σου όμως θέλουν σιδιαβή πάντες οπλισμένοι, παρατεταγμένοι ενώπιον του Κυρίου εις μάχην, καθώς λέγει ο Κύριός μου. Τότε ο Μωυσής έδωκε προς τα γην περί αυτών εις Ελεάζαρ τον ιερέα και εις τον Ιησούν Υιόν του Ναβί και εις τους αρχηγούς των πατριών των φυλών των Υιών Ισραήλ. Και είπε προς αυτούς ο Μωυσής, εάν οι Ιη Γαδ και οι Ιη Ρουβίν διαβώσει με σας τον Ιορδάνην πάντες οπλισμένοι εις μάχην έμπροσθεν του Κυρίου και κατακυριευθεί η γη έμπροσθεν σας, τότε θέλετε δώσει εις αυτούς την γην Γαλαάδ εις ιδιοκτησία. Εάν όμως δεν θέλωσι να διαβώσει οπλισμένοι με σας, τότε θέλουν συλλάβει η κληρονομία μεταξύ σας εν τη γη Χαναάν. Και απεκρίθησαν οι Ιη Γαδ και οι Ιη Ρουβίν λέγοντες, ως είπεν ο Κύριος εις τους δούλους σου, ούτω θέλομεν κάμει. Εμείς θέλομεν διαβεί οπλισμένοι έμπροσθεν του Κυρίου εις την γην Χαναάν, δια να έχομεν την ιδιοκτησία της κληρονομίας ημών εντεύθεν του Ιορδάν. Και έδωκεν εις αυτούς ο Μωυσής, εις τους Ιούς Γάδ και εις τους Ιούς Ρουβίν και εις το ίμιση της φυλής Μανασί, Ιού του Ιωσήφ, το βασίλειον του Σιών, βασιλέως των Αμοραίων, και το βασίλειον του Ογ, βασιλέως της Βασάν, την γην μετά των πόλεων αυτής εν της ορίης, τας πόλης της γης Κύκλο. Και οι Γάδ οκοδόμησαν την Δεβόν και την Αταρόθ και την Αροήρ και την Ατρόθ, Σοφάν και την Ιαζήρ και την Ιωγβεά και την Βεθ Νιμρά και την Βεθ Αράν, πόλης Οχυράς και Μάνδρας Προβάτων. Και οι Ρουβίν οκοδόμησαν την Εσεβόν και την Ελεαλή και την Κυριαθαΐμ και την Νεβό και την Βααλμεών. Μεταβάλλοντες τα ονόματα αυτών και την Σιβμά. Και έδωκαν άλλα ονόματα εις τας πόλεις τας οποίας οκοδόμησαν. Και οι Μαχύρ, Ιού του Μανασί, υπήγαν εις την Γαλαάδ και κυρίευσαν αυτήν, εκδιώξαντες των Αμοραίων τον εναυτή. Και έδωκεν ο Μωυσής την Γαλαάδ εις Μαχύρ των ιών του Μανασί, και κατόκισεν εναυτή. Και η Αΐρ, ο ιός του Μανασί, υπήγε και κυρίευσε τας μικράς πόλης αυτής, και ονόμασεν αυτάς Αβόθ Ιαΐρ. Και ο Νοβά υπήγε και κυρίευσε την Κενάθ και τα χωρία αυτής, και ονόμασε αυτήν Νοβά από του ονόματος αυτού.
2: Παριμίε, κεφάλαιο Δέλτα. Ακούσατε τέκνα παιδείαν πατρός, και προσέχετε να μάθετε σύνεσιν, διότι δίδω εις εσάς καλήν διδασκαλίαν. Μη εγκαταλείπετε των νόμων μου, διότι και εγώ εστάθην Υιός του Πατρός μου, αγαπητός και μονογενής ενώπιον της Μητρός μου. Και με δίδασκε και μη έλεγεν, ας κρατεί η καρδία σου τους λόγους μου, φύλατε τας εντολάς μου και θέλει ζήσει. Απόκτησον σοφίαν, απόκτησον σύνεσιν. Μη λησμονήσεις αυτήν. Μη δε κλίνεις από τον λόγον του στόματός μου. Μη εγκαταλείπεις αυτήν και θέλει σε περιφυλάτη. Αγάπα αυτήν και θέλει σε διατηρεί. Η σοφία είναι το πρώτιστον. Απόκτησον σοφίαν. Και υπερπάσαν απόκτησήν σου, απόκτησον σύνεσιν. Ανάλαβε αυτήν και θέλει σε υψώσει. Θέλει σε δοξάσει όταν εναγκαλιστεί αυτήν. Θέλει επιθέσει επί την κεφαλήν σου στέφανον χαρίτων. Θέλει σε δώσει διάδημα δόξης. Άκουε Υιέ μου και δέχθητη τους λόγους μου. Και θέλει σε πληθυνθεί τα έτη της ζωής σου. Σε διδάσκω την οδόν της σοφίας. Σε εμβιβάζω εις τρίβους ευθείας. Όταν περιπατείς, τα βήματά σου δεν θέλουσιν είστε εστενοχωρημένα. Και όταν τρέχεις, δεν θέλεις προσκόψει. Δράξον την παιδείαν. Μη αφήσεις αυτήν. Φύλατε αυτήν, διότι είναι η ζωή σου. Μη εισέλθεις εις την τρίβον των ασεβών και μη υπάγεις εις την οδόν των πονηρών. Απόφευγε αυτήν. Μη περάσεις δι' αυτής. Έκλεινον από αυτής και διάβα. Διότι αυτοί δεν κοιμώνται εάν δεν κακοποιήσωσι, και ο ύπνος αυτών αφαιρείται εάν δεν υποσκελίσωσιν. Επειδή τρώγουσιν άρτων ασεβίας και πίνουσιν ίνων δυναστείας. Η οδός όμως των δικαίων είναι ως το λαμπρό φως, το φέγγον επί μάλλον και μάλλον, εωσού γίνει τελεία ημέρα. Η οδός των ασεβών είναι ως το σκότος, δεν γνωρίζουσι που προσκόπτουσιν. Υιέ μου, πρόσεχε εις τας ρίσεις μου. Κλείνον το οτίον σου εις τα λόγια μου. Ας μη απομακρυνθώσιν από τον οφθαλμόν σου. Φύλατε αυτά εν τη καρδία σου. Διότι είναι ζωή εις τους ευρίσκοντας αυτά και ίασις εις πάσαν αυτών την σάρκα. Με τα πάσης φυλάξεως φύλατε την καρδίαν σου. Διότι εκ ταύτης προέρχονται εκβάσεις της ζωής. Απόβαλε από σου σκολιότητα στόματος και διαστροφήν χιλέων απομάκρυνων από σου. Η οφθαλμή σου ας βλέπω συνορθά και τα βλέφαρά σου ας κατευθύνονται έμπροσθεν σου. Στάθμιζε το βάδισμα των ποδών σου και πάσε εωδή σου θέλουσι κατευθυνθεί. Μη εκκλίνεις δεξιά ή αριστερά, απόστρεψον τον πόδα σου από κακού.
3: Αποκάλυψης Ιωάννου του Θεολόγου, κεφάλαιο 21. και είδων ουρανών νέων και γη νέαν, διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθε, και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον. Και εγώ ο Ιωάννης είδων την πόλην την Αγίαν, την νέαν Ιερουσαλήμ, καταβαίνουσα από του Θεού εκ του ουρανού, ετοιμασμένην ως νύμφιν και κοσμημένην δια τον άνδρα αυτής. Και ήκουσα φωνήν μεγάλην εκ του ουρανού, λέγουσαν «Ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, και θέλει σκηνώσει μετά αυτών, και αυτοί θέλουσιν είστε λαοί αυτού, και αυτός ο Θεός θέλει είστε μετά αυτών Θεός αυτών, και θέλει εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από τον οφθαλμόν αυτών, και ο θάνατος δεν θέλει υπάρχει πλέον, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος δεν θέλουσιν υπάρχει πλέον, διότι τα πρώτα παρήλθον». Και είπεν ο καθήμενος επί του θρόνου, «Ιδού κάμνω νέα τα πάντα». Και λέγει προς εμέ, «Γράψον, διότι ούτε οι λόγοι είναι αληθινοί και πιστοί». Και είπε προς εμέ, «Ετελέστη, εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Εγώ θέλω δώσει στον διψώντα εκ της πηγής του ύδατος της ζωής δωρεάν. Ο Νικών θέλει κληρονομήσει τα πάντα, και θέλω είστε εις αυτόν Θεός, και αυτός θέλει είστε εις εμέ Υιός. Η δε δειλή και άπιστη και ευδελικτή και φωνής και πόρνη και μάγη και ειδωλολάτρε και πάντες υψεύστε, θέλουσιν έχει την μερίδα αυτών εν τη λίμνη δικαιωμένη με πυρ και θείον. Ούτως είναι ο δεύτερος θάνατος». Και ήλθε προς εμέ, εις των επτά αγγέλων των εχόντων τας επτά φιάλας, τας πλήρης από των επτά εσχάτων πληγών, και ελάλησε με τεμού λέγον «Ελθέ, θέλω σι δείξει την ύμφιν, του αρνίου την γυναίκα». Και με έφερεν εν πνεύματι επί όρος μέγα και υψηλών, και μη έδειξε την πόλην την μεγάλην, την Αγίαν Ιερουσαλήμ, καταβαίνουσαν εκ του ουρανού από του Θεού, έχουσαν την δόξαν του Θεού, και η λαμπρότης αυτής ήτο ομοία με λίθον πολύτιμον, ως λίθον ίασπιν κρυσταλίζοντα. Και είχε τείχος μέγα και υψηλών. Είχε και 12 πυλώνας, και εις τους πυλώνας 12 αγγέλους, και ονόματα επιγεγραμμένα, τα οποία είναι των 12 φυλών των Ιών Ισραήλ. Προς ανατολάς πυλώνες 3, προς βοράν πυλώνες 3, προς νότον πυλώνες 3, προς δυσμάς πυλώνες 3. Και το τείχος της πόλεως είχε θεμέλια 12, και εν αυτής τα ονόματα των 12 αποστόλων του αρνίου. Και ο λαλών με τεμού είχε κάλαμον χρυσούν, δια να μετρήσει την πόλην και τους πυλώνας αυτής και το τείχος αυτής. Και η πόλη σκείται τετράγωνος, και το μήκος αυτής είναι το σούτον όσον και το πλάτος. Και μέτρησε την πόλην με τον κάλαμον έως 12.000 σταδίων. Το μήκος και το πλάτος και το ύψος αυτής είναι ίσα. Και μέτρησε το τείχος αυτής 144 πηχών κατά το μέτρον του ανθρώπου ήγουν του αγγέλου. Και η οικοδόμησης του τείχους αυτής ή το ίασπης. Και η πόλης χρυσίων καθαρών, ομοία με ίαλων καθαρών. Και τα θεμέλια του τείχους της πόλεως ήσαν και κοσμημένα με πάντα λίθων πολύτιμων. Το πρώτον θεμέλιον ίασπης, το δεύτερον σάπφυρος, το τρίτον χαλκιδών, το τέταρτον σμάραγδος, το πέμπτον σαρδόνιξ, το έκτον σάρδιος, το έβδομον χρυσόλιθος, το όγδον βύριλος, το ένατον τοπάζιον, το δέκατον χρυσόπρασος, το ενδέκατον ιάκυνθος, το δωδέκατον αμέθιστος. Και οι 12 πυλώνες ήσαν 12 μαργαρίτε, έκαστος των πυλώνων ήτο εξενός μαργαρίτου, και η πλατεία της πόλεως χρυσίων καθαρών ως ίαλος διαφανής. Και ναών δεν είδον εν αυτή, διότι ναός αυτής είναι Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ και το Αρνίον. Και η πόλης δεν έχει χρίαν του ηλίου, ουδέ της σελήνης, δια να φέγκωσιν εν αυτή, διότι η δόξα του Θεού εφώτισεν αυτήν και ο λίχνος αυτής είναι το Αρνίον. Και τα έθνη των σωζωμένων θέλουσι περιπατίεν το φωτί αυτής, και οι βασιλείς της γης φέρουσι την δόξαν και την τιμήν αυτών εις αυτήν. Και οι πυλώνες αυτής δεν θέλουσι κλειστεί την ημέραν, διότι νίξ δεν θέλει είστε εκεί. Και θέλουσι φέρει την δόξαν και την τιμήν των εθνών εις αυτήν. Και δεν θέλει εισέλθει εις αυτήν ουδέν το οποίον μιένει και προξενεί βδέλυγμα και ψεύδος, αλλά μόνον ηγεγραμμένη εν το βιβλίο της ζωής του Αρνίου.
2: Αποκάλυψης Ιωάννου του Θεολόγου.
3: Κεφάλαιο 22. Και με έδειξε καθαρών ποταμών ύδατος της ζωής, λαμπρών ως κρύσταλλων, εξερχόμενων εκ του θρόνου του Θεού και του Αρνίου. Εν το μέσο της πλατείας αυτής και του ποταμού εντεύθεν και εντεύθεν, ήτο το δένδρον της ζωής, φέρον καρπούς 12, καθέκαστον μήνα κάμνων των καρπών αυτού, και τα φύλλα του δένδρου είναι εις θεραπείαν των εθνών. Και ουδέν ανάθεμα θέλει είστε πλέον, και ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου θέλει είστε εν αυτή. Και η δούλη αυτού θέλουσι λατρεύσει αυτόν, και θέλουσι νιδί το πρόσωπον αυτού, και το όνομα αυτού θέλει είστε επί των μετόπων αυτών. Και νίξ δεν θέλει είστε εκεί, και δεν έχουσι χρίαν λίχνου και φωτός ηλίου, διότι Κύριος ο Θεός φωτίζει αυτούς, και θέλουσι βασιλεύσει εις τους αιώνας των αιώνων. Και είπε προς εμέ, ούτε οι λόγοι είναι πιστοί και αληθινοί. Και Κύριος ο Θεός των Αγίων Προφητών απέστειλε τον άγγελον αυτού για να δείξει εις τους δούλους αυτού τα όσα πρέπει να γίνωσι ταχαίως. Ιδού έρχομαι ταχαίως, μακάριος ως της φυλάτη τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου. Και εγώ ο Ιωάννης είμαι ο ειδών ταύτα και ακούσας. Και ότε ήκουσα και είδων, έπεσα να προσκυνήσω έμπροσθεν των ποδών του αγγέλου, του δεικνύοντος εις εμέ ταύτα. Και λέγει προς εμέ, πρόσεχε, μη κάμεις τούτο, διότι εγώ είμαι σύνδουλός σου και των αδελφών σου των προφητών και τους φυλατώντων τους λόγους του βιβλίου τούτου, των θεών προσκύνησον. Και λέγει προς εμέ, μη σφραγίσεις τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου, διότι ο καιρός είναι εγγύς. Ως της αδική, ας αδικήσει έτη, και ως της είναι μεμολυσμένος, ας μολυνθεί έτη, και ο δίκαιος ας γίνει έτη δίκαιος, και ο Άγιος ας γίνει έτη Άγιος. Και ιδού έρχομαι ταχαίως, και ο μισθός μου είναι μετεμού, δια να αποδώσω εις έκαστον ως θέλει είστε το έργον αυτού. Εγώ είμαι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, ο πρώτος και ο έσχατος. Μακάριοι οι πράττοντες τας εντολάς αυτού, δια να έχω συν εξουσίαν επί το δένδρον της ζωής, και να εισέλθωσι δια των πυλώνων εις την πόλην. Έξω δε είναι οι κίνες και οι μάγοι και οι πόρνοι και οι φωνείς και οι δωλολάτρε και πας ο αγαπών και πράττων το ψεύδος. Εγώ ο Ιησούς έπεμψα τον άγγελόν μου να μαρτυρήσει εις εσάς ταύτα εις τας εκκλησίας. Εγώ είμαι η ρίζα και το γένος του Δαβίδ, ο αστήρο λαμπρός και ορθρινός, και το πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν ελθέ, και ως της ακούει ας είπει ελθέ, και ως της διψά ας έλθει, και ως της θέλει ας λαμβάνει δωρεάν το είδωρ της ζωής. Διότι μαρτύρομαι εις πάντα ακούοντα τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου. Εάν της επιθέσει εις ταύτα, ο Θεός θέλει επιθέσει εις αυτόν τας πληγάς, τας γεγραμμένας εν το βιβλίο τούτο. Και εάν της αφαιρέσει από τον λόγον του βιβλίου της προφητείας ταύτης, ο Θεός θέλει αφαιρέσει το μέρος αυτού από του βιβλίου της ζωής και από της πόλεως της Αγίας και των γεγραμμένων εν το βιβλίο τούτο. Λέγει ο μαρτυρών ταύτα, ναι, έρχομαι ταχαίως. Αμήν. Ναι, έρχω Κύριε Ιησού. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ή με τα πάντων ημών. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, είσαι η δύναμη της ψυχής μας, Κύριε μας, και των σωμάτων μας. Εσύ είσαι που μας δίνεις, Κύριε μας, την ισχύ μέσα μας. Και το να σκεφτόμαστε και το να βλέπουμε και το να ακούμε και να μιλούμε, Κύριε. Και το να επιθυμούμε, Χριστέ μας, Άγιε, Κύριε μας. Ευχαριστούμε, Κύριε. Απόψε, αδερφοί, θα δούμε την ιστορία του Ουρία του Χεταίου στην Παλαιά Διαθήκη. Ήταν η παρατηνόμενη εκστρατεία κατά των αμμονητών, των εχθρών του λαού Ισραήλ. Και εκείνη την εποχή έλαβε μέρος ένα από τα πιο θλιβερά περιστατικά στη ζωή του βασιλιά Δαβίδ. Δευτέρα Σαμουήλ 11 από το 2. Όλα άρχισαν όταν ο βασιλιάς πόθησε μια ξένη γυναίκα και με κατάληξη να διατάξει τη θανάτωση του σύζυγου της. Λέει, και προς την εσπέρα, όταν ο Δαβίδ σηκώθηκε,

ο σύζυγός της ήταν ένας καλός άντρας. Γιατί ο Δαβίδ, ο οποίος ήταν επίσης ένας καλός άντρας, δούλος του Κυρίου, να θέλει να θανατώσει τον Ουρία? Εκείνο που μας βοηθάει να το κατανοήσουμε αυτό είναι Ιάκωβος 1:13. Είναι κάποια εδάφια, αδερφοί, που μας δείχνουν πώς μπορεί να στραφεί η ψυχή, η επιθυμία των ανθρώπων. Κανείς όταν πειράζεται, ας μη λέει, από το Θεό πειράζομαι. Γιατί ο Θεός δεν πειράζεται από κακά και αυτός δεν πειράζει κανέναν. Αλλά καθένας πειράζεται από τη δική του επιθυμία όταν έλκεται ισχυρά και δελεάζεται. Έπειτα, η επιθυμία όταν συλλάβει γεννά αμαρτία. Και η αμαρτία όταν αποτελεστεί γεννά θάνατο. Αλλά μπορεί να ρωτήσει κάποιος τώρα, καλά, αυτή η πληροφορία, αυτό το εδάφιο, πώς μας βοηθά να καταλάβουμε γιατί ο Δαβίδ έβαλε να θανατωθεί ο Ουρίας? Για να βρούμε την απάντηση χρειάζεται να εξετάσουμε τις περιστάσεις που ο βασιλιάς ήθελε το θάνατο του αξιωματικού του, του στρατιωτικού του. Μια μέρα ενώ ο Ουρίας έλειπε, ο Δαβίδ συνέβη να κοιτάξει από την ταράτσα του και είδε την όμορφη Βυσθαβέ να λούζεται. Τι έκανε τότε ο Δαβίδ? Συνέχιζε να κοιτάζει. Αλλά κάνοντας το αυτό, επέτρεψε να αναπτυχθεί μέσα στην καρδιά του η επιθυμία να έχει σεξουαλική σχέση μαζί της. Δεν ήταν ο Θεός εκείνος που έβαλε σε δοκιμασία τον Δαβίδ. Όχι, ο Δαβίδ ο ίδιος παρασύρθηκε και δελεάστηκε από την ίδια του την επιθυμία, όπως μας λέει ο Ιάκωβος. Αργότερα, επειδή η Βυσθαβέ είχε μείνει έγκυος, ατυχία, μια φορά και μείνει έγκυος. Άλλοι προσπαθούν χρόνια και δεν τα καταφέρνουν. Αλλά κοιτάξτε τι ο Κύριος επιτρέπει, γιατί είναι από πάνω και βλέπει. Και ο Δαβίδ δεν μπορούσε πια να κρύψει τη μοιχεία τους. Κανόνισε ο Ουρίας να σκοτωθεί. Και αυτή η εμπειρία τώρα, αυτή η πείρα, μας βοηθάει να κατανοήσουμε ότι οι άνθρωποι συχνά κάνουν άσχημα πράγματα, γιατί φιλοξενούν εσφαλμένες επιθυμίες μέσα στην καρδιά τους. Και εμείς θα πρέπει να μάθουμε από την πείρα του Δαβίδ να αποφεύγουμε εγκαταστάσεις, καθώς και ενέργειες και θεάματα που μας ανοίγουν την όρεξη. Δια αρχίζει από μέσα σου να ανεβαίνει αυτό και λες, οπ, να το σταματήσω ή να το αφήσω. Γιατί ο Δαβίδ μπορούσε να τη δει και να γυρίσει από την άλλη. Κολοσσαείς 3:5. Είναι εύκολο να σταματούμε γαργαλιστικά θεάματα? Νεκρώστε λοιπόν τα μέλη σας που είναι πάνω στη γη. Πορνεία, ακαθαρσία, πάθος, κακή επιθυμία και την πλεονεξία που είναι η ειδωλολατρεία, για τα οποία έρχεται η οργή του Θεού πάνω στους γιους της απίθειας. Ο Δαβίδ είδε τη Βυρσαβέ να λούζεται και την ερωτεύτηκε. Κοιμήθηκε μαζί της ένα βράδυ, όπως είπαμε, την άφησε έγκυο. Πίσω στη Δευτέρα Σαμουήλ 11, στο 6. Και ο Δαβίδ έστειλε μήνυμα στον Ιωάβ, ο Ιωάβ ήταν ο αρχιστράτηγος του, λέγοντας «Στείλε μου τον Ουρία το Χεταίο». Και ο Ιωάβ έστειλε στον Δαβίδ τον Ουρία. Και όταν ο Ουρίας ήρθε σε αυτόν, ο Δαβίδ ρώτησε πώς έχει ο Ιωάβ και πώς έχει ο λαός και πώς έχουν τα πράγματα του πολέμου. Και ο Δαβίδ είπε στον Ουρία, «Κατέβα στο σπίτι σου, πλύνε τα πόδια σου». Και ο Ουρίας βγήκε από το σπίτι του βασιλιά και πίσω του ήρθε μερίδιο από το τραπέζι του βασιλιά. Ποιος ήταν ο φόβος του Δαβίδ? Ότι χωρίς άλλο η Βυσθαβέ επρόκειτο να εκτεθεί δημόσια και να θανατωθεί για ανήθικη διαγωγή. Θυμάστε την Μαριάμ, τη μητέρα του Κυρίου μας. Έμεινε έγκυος χωρίς να είναι παντρεμένη. Και ο Ιωσήφ μάλιστα λέει για να μην τη λιθοβολήσουν, σκέφτηκε να την πάρει και να την απολύσει μετά κρυφά, γιατί δεν μπορούσε μια κοπέλα παρθένα να ήταν έγκυος. Εδώ ήταν παντρεμένη μεν, αλλά αφού ο άντρας της έλειπε μήνες, αρκετόν καιρό, πώς θα δικαιολογούσε την εγκυμοσύνη της? Σημαίνει ότι απάτησε τον άντρα της. Και αυτόν έστειλε γρήγορα μήνυμα στο στρατό να εμφανιστεί ο Ουρίας ενώπιον του στην Ιερουσαλήμ, ελπίζοντας ότι
θα περνούσε

0: σε τη νύχτα με τη σύζυγό του και θα μπάλλονταν την κατάσταση ότι έμεινε έγκυος από τον άντρα της που την επισκέφτηκε. Στο 9. Ο Ουρίας όμως κοιμήθηκε δίπλα στη θύρα του σπιτιού του βασιλιά μαζί με όλους τους δούλους του κυρίου του και δεν κατέβηκε στο σπίτι του. Και όταν ανήγγυλαν στον Δαβίδ λέγοντας «Ο Ουρίας δεν κατέβηκε στο σπίτι του», ο Δαβίδ είπε στον Ουρία «Εσύ δεν έρχεσαι από διπορία. Γιατί δεν κατέβηκε στο σπίτι σου?» Και ο Ουρίας είπε στον Δαβίδ «Η Κιβωτός και ο Ισραήλ και ο Ιούδας κατοικούν σε σκηνές και ο κύριος μου ο Ιωάβ και η δούλη του κυρίου μου είναι στρατοπεδευμένοι πάνω στο πρόσωπο της πεδιάδας και εγώ θα πάω στο σπίτι μου να φάω, να πιω, να κοιμηθώ με τη γυναίκα μου. Ζεις και ζει η ψυχή σου. Δεν θα κάνω αυτό το πράγμα». Και ο Δαβίδ είπε στον Ουρία «Μείνε εδώ και σήμερα και αύριο θα σε εξαποστείλω». Και έμεινε ο Ουρίας στην Ιερουσαλήμ εκείνη τη μέρα και την επόμενη. Προς μεγάλη απογοήτευση του Δαβίδ, ο Ουρίας δεν πήγε στη σύζυγό του. Είπε ότι ήταν αδιανόητο να γυρίσει στο σπίτι του ενώ ο στρατός ήταν στις μάχες, στην αντικσότητα έξω, στα χωράφια και εγώ να κοιμάμαι με τη γυναίκα μου έτσι απλά. Ξέρετε, όταν ένα Ισραηλιτικό στράτευμα βρισκόταν σε εκστρατεία, οι άντρες απήχαν από σεξουαλικές σχέσεις, γενικά από απολαύσεις, γιατί ήταν ο καιρός του πολέμου και έπρεπε να επικεντρωθούν εκεί και να έχουν και την ευλογία του Θεού σε όλα. Έπρεπε να παραμείνουν καθαροί τελετουργικά. Στο 13. Και ο Δαβίδ τον κάλεσε και έφαγε μπροστά του και ήπιε και τον μέθησε. Και την εσπέρα βγήκε να κοιμηθεί πάνω στο κρεβάτι του μαζί με τους δούλους του κυρίου του. Πλην στο σπίτι του δεν κατέβηκε. Παρόλο που ο Δαβίδ τον μεθάει, που η μέθη τι είναι, φέρει μια χαλαρότητα στον άνθρωπο. Και έστω κι αν είχε κάποιες νόμους μέσα του, δεν είναι σωστό, δεν πρέπει, τι θα πουν οι άλλοι κλπ. Ήταν πιο εύκολο να καταφέρει ο Δαβίδ αυτό που ήθελε. Όμως ο Ουρίας αρνείται να κοιμηθεί με την όμορφη γυναίκα του. Ούτε η παρουσία του στην Ιερουσαλήμ, ούτε η εύνοια του βασιλιά. Κότσαμ βασιλιά σου λέει πήγαινε σπίτι σου, σου δίνω την άδεια, ποιος θα τον κατηγορήσει. Ούτε η συζυγική αποστέρηση τόσο καιρό μακριά της, ούτε ακόμα και το μεθύσι που του προκάλεσαν στο βασιλικό τραπέζι, δεν στάθηκαν ικανά να παρασύρουν αυτόν τον θαυμάσιο άνθρωπο μακριά από τις αρχές του. Και ο Δαβίδ στην απόγνωσή του, στο 14, τον έστειλε πίσω στο στρατόπεδο με μυστικές οδηγίες προς τον Ιωάβ, τον διοικητή. Έγραψε μια επιστολή στον Ιωάβ και την έστειλε διαχειρός του Ουρία. Και στην επιστολή έγραψε λέγοντας «Βάλτε τον Ουρία απέναντι στη σκληρότερη μάχη. Έπειτα, συρθείτε από αυτόν για να χτυπηθεί και να πεθάνει». Και πέτυχε το σχέδιο. Αλλά σκεφτείτε την εικόνα. Επιστολή, δηλαδή σαν ένα αρνάκι στη σφαγή. Πάει στον Ιωάβ. Ο Ιωάβ που δεν ήξερε τι έγινε, του λέει «Στείλ μου τον Ουρία». Τον έστειλε. Μετά από 3-4 μέρες έρχεται πίσω και φέρει την επιστολή. Για να δούμε. Βάλτε τον Ουρία να πεθάνει. Και βλέπει τον Ουρία. Και ο Ουρίας αθώος, εκεί δεν ξέρει τι γράφει μέσα το γράμμα. Τι να σκέφτηκε τώρα. Ο Ουρίας πέθανε στη μάχη. Η χείρα σύζυγός του τήρησε την καθιερωμένη περίοδο του πένθους. Και κατόπιν ο Δαβίδ την υφεύθηκε προτού γίνει αντιληπτό ότι ήταν έγκυος. Τώρα και η ίδια θα είχε μεγάλες συνέπειες, μπορούσε να πεθάνει εφόσον είχε απατήσει τον άντρα της, αλλά και ο Δαβίδ, ναι, ήταν βασιλιάς, έκανε ό,τι ήθελε σε εισαγωγικά, αλλά οι νόμοι ήταν νόμοι του Θεού. Και αυτός είχε μπλέξιμο αν δεν τα κατάφερνε. Γιατί είσαι βασιλιάς, αλλά λες να τηρούμε τους νόμους. Εσύ τι κάνεις? Και ο Ιωάβ συνεργάστηκε σε αυτό το σχέδιο, αλλά στην αναφορά του προς το βασιλιά σχετικά με την έκβαση της μάχης, χρησιμοποίησε αυτό το γεγονός γιατί ήξερε ότι αν κάνει λάθος στη στρατηγική του σαν στρατηγός, ο Δαβίδ ήξερε από μάχες. Θα τον κατσάδιαζε ο βασιλιάς. Και στο 23 έστειλε τον μηνυτή στο Δαβίδ και είπε ο μηνυτής «Υπερίσχυσαν εναντίον μας οι άνδρες και βγήκαν προς εμάς την πεδιάδα και τους καταδιώξαμε μέχρι την είσοδο της πύλης. Αλλά οι τοξότες τόξευσαν από το τείχος πάνω στους δούλους σου. Και μερικοί από τους δούλους του βασιλιά πέθαναν. Κάτι που δεν έπρεπε να γίνει, δεν έπρεπε να κάνουν τέτοια μάχη. Και ο δούλος σου, ο Ουρίας, ο Χεταίος, ακόμα πέθανε. Γιατί αυτό ήθελε να ακούσει ο Δαβίδ. Ήταν μια άδικη μάχη δηλαδή, γιατί ένας καλός στρατηγός Ιωάβ δεν θα έκανε τέτοια βλακεία να πάει κάτω από το τείχος, γιατί είχαν άλλες περιπτώσεις που ρίχναν από πάνω πέτρες και τους σκότωναν. Τότε ο Δαβίδ είπε στο μηνυτή: «Έτσι θα πεις τον Ιωάβ, μη σε ανησυχεί αυτό το πράγμα. Επειδή η Ρομφαία κατατρώει πότε τον ένα, πότε τον άλλο. Ενίσχυσε τη μάχη σου ενάντια στην πόλη και να την καταστρέψεις. Και εσύ ενθάρρυνε τον», λέει στο μηνυτή. Βλέπετε την αδικία, τον ξεπεσμό του βασιλιά. Και μάλιστα εκτός του Ουρία υπήρξαν και λεγόμενες παράπλευρες απώλειες. Δηλαδή πέθαναν και άλλοι άνδρες καλοί μαζί του, μαζί με τον σύζυγο της Βιθσαβέ. Για να μην υποψιαστεί ίσως κανείς άλλος, μα γιατί μόνον ο Ουρίας. Δηλαδή ο Ουρίας, τον οποίο αδίκησε, ήταν ένας από τους δικούς του άξιους, ένα πρόσωπο τιμής, αρετής. Και βρισκόταν μακριά στην υπηρεσία του βασιλιά, που κανονικά ο ίδιος ο βασιλιάς έπρεπε να ήταν εκεί μπροστά στο στράτευμα, όχι να γυρίζει στην ταράτσα και να βλέπει. Και διακινδύνευε τη ζωή του για την τιμή και την ασφάλεια του Δαβίδ και του βασιλείου του. Τώρα από την άλλη η Βιθσαβέ, την οποία ξεσήκωσε, ήταν μια κυρία με καλή φήμη και μέχρι να παρασυρθεί από αυτόν, από την επιρροή δηλαδή σε αυτή την πράξη, χωρίς αμφιβολία είχε διατηρήσει την αγνότητά της. Δεν ήταν καμιά γυναίκα χαμηλής ηθικής. Αλλά όταν σε καλεί ο βασιλιάς να πας στο παλάτι που δεν ξέρεις τι σε θέλει, θα πας. Όταν την παρασέρνει μετά πιο μέσα, τι να πει, τι να κάνει. Δεν πίστευε σίγουρα ότι θα μπορούσε ποτέ να είχε κάνει κάτι τόσο κακό ώστε να εγκαταλείψει τον άντρα της νιώτης της και να ξεχάσει τη διαθήκη του Θεού. Ούτε ίσως θα μπορούσε κανένας στον κόσμο, εκτός από τον Δαβίδ, να την είχε κατακτήσει. Γιατί ο άντρας της ήταν άνθρωπος σωστός, περιοπής, με ισχύ, δεν είχε λόγο να κοιτάξει άλλον άντρα. Βλέπετε, αδερφοί, ο Μιχός όχι μόνο αδικεί και καταστρέφει την ίδια του τη ψυχή, αλλά και τη ψυχή του άλλου. Γιατί ο Δαβίδ ήταν ένας βασιλιάς στον οποίο ο Θεός είχε εμπιστευτεί το σπαθί της δικαιοσύνης πάνω στο λαό και την εκτέλεση του νόμου σε άλλους εγκληματίες. Πολλές φορές είχε κάνει κρίση, γιατί οι βασιλιάδες εκείνη την εποχή ήταν ταυτόχρονα και κριτές. Θυμάστε, και ο γιος του Σολομώντας μετά και ο Μωυσής πιο πριν έκριναν το λαό. Τα δικαστήρια δεν ήταν όπως είναι σήμερα δικαστήρια. Ήταν η περίοδος των κριτών, αλλά μετά που ήταν οι βασιλιάδες, ήταν οι ίδιοι βασιλιάδες. Θυμάστε που πήγαν οι δύο γυναίκες αυτές και λέγανε για το παιδί: «Όχι, είναι δικό μου, είναι δικό μου», και ο Σολομώντας έκανε κρίση. Όποιος ήθελε πήγαινε μπροστά στο βασιλιά για να βρει τον είναι λοιπόν ο ίδιος ένοχος για αυτά τα αδικήματα, αντί να κάνει τον εαυτόν του πρότυπο, με ποιον πρόσωπο θα μπορούσε να επιπλήξει ή να τιμωρήσει τους άλλους για αυτό που γνώριζε ότι ο ίδιος ήταν ένοχος? Αλλά από αυτή την περίπτωση διδασκόμαστε ποια ανάγκη έχουμε να προσευχόμαστε καθημερινά στον ουράνιό μας τον Πατέρα, ώστε να αγρυπνούμε και να μην μπούμε σε πειρασμό. Γιατί αυτό δεν είναι μόνο ο Δαβίδ μια φορά το έγινε, είναι εκεί συνέχεια και πρέπει όλοι να προσέχουν. Βλέπουμε όμως ο Ουρίας πόσο διαφορετικός ήταν από τον βασιλιά. Η επιμονή του στον νόμο και την ηθική του Θεού τον απέτρεψε από νόμιμες απολαύσεις. Που του είπε ο βασιλιάς: «Πήγαινε άνθρωπέ μου στο σπίτι σου, σου δίνω άδεια να πας». Η αυστηρότητα του Ουρία με τον εαυτόν του θα έπρεπε να ντροπιάζει τον Δαβίδ για τις απολαύσεις που ήθελε. Δευτερονόμιον 23:9. Ο νόμος έλεγε: «Όταν εκστρατεύσεις ενάντια στους εχθρούς σου, να φυλάγεσαι από κάθε κακό πράγμα. Αν είναι ανάμεσά σου ένας άνθρωπος που δεν είναι καθαρός από κάποιο συμβάν σε αυτόν τη νύχτα, θα βγει έξω από το στρατόπεδο, δεν θα μπει μέσα στο στρατόπεδο. Και προς την σπέρα θα λουστεί με νερό και καθώς θα δει ο ήλιος θα μπει μέσα στο στρατόπεδο». Βλέπετε, ήταν οι νόμοι της καθαρότητας και ο Ουρίας ξεπέρασε και αυτό τον νόμο. Αλλά ο Δαβίδ τον παραβίασε. Βλέπετε την ειρωνία. Ο Δαβίδ αμάρτησε, η Βιρσαβέα αμάρτησε και οι δύο τώρα είναι εναντίον του και επομένως πρέπει να πεθάνει. Και ο βασιλιάς λέει: πρέπει να πεθάνει. Να φύγει από τη μέση, γιατί θα μας ρεζιλέψει εμάς. Είναι αυτός ο ευαίσθητος άνθρωπος ο Δαβίδ που τον χτύπησε η καρδιά του επειδή είχε κόψει το ημάτιο του Σαούλ, που ήταν εχθρός του ο Σαούλ. 1 Σαμουήλ 26:9. Γιατί βλέπουμε, όπως λέω, πώς αλλάζει ο χαρακτήρας του ανθρώπου. Είπε στον Αβισέ, όταν είχαν πάει, τον κυνηγούσε ο Σαούλ να τον σκοτώσει και πήγαν ένα βράδυ νύχτα μέσα στο σπήλαιο που κοιμόταν ο βασιλιάς, κρυφά-κρυφά, κοιμήθηκαν οι φρουροί. «Μην το θανατώσεις», είπε στον Αβισέ. «Γιατί ποιος βάζοντας το χέρι του πάνω στο χρησμένο του Κυρίου θα είναι αθώος?» Ο Δαβίδ μάλιστα είπε, «Ζει ο Κύριος. Ο Κύριος θα το χτυπήσει. Ή θα έρθει η μέρα του και θα πεθάνει, ή θα κατέβει σε πόλεμο και θα θανατωθεί. Μη γέννητο σε μένα από τον Κύριο να βάλω το χέρι μου πάνω στο χρησμένο του Κυρίου». Δηλαδή, αν πρέπει ο εχθρός μου να πεθάνει, και πάλι ο Θεός ξέρει τι να κάνει. Είναι τίποτα να τον θανατώσει. Και πόσο άλλαξε. Είναι αυτός που επέβαλε κρίση και δικαιοσύνη σε όλον τον λαό του. Και λέμε τώρα, πώς μπορεί να κάνει τόσο άδικο πράγμα, που ο Ουρίας ούτε εχθρός του ήταν ούτε τίποτα, ήταν φίλος του. Δείτε πώς οι σαρκικοί πόθοι πολεμούν ενάντια στη ψυχή και τι καταστροφές κάνουν. Πώς δηλαδή σκληραίνουν την καρδιά του ανθρώπου, πορώνουν τη συνείδηση και στερούν από τους ανθρώπους κάθε αίσθηση τιμής, κάθε αίσθηση δικαιοσύνης. Γιατί, αδερφοί, τα έργα του σκότους μισούν το φως. Όταν ο Δαβίδ, θυμάστε, σκότωσε τον Γολιάθ, το γίγαντα ψηλός, αυτό έγινε δημόσια και τον δόξασε. Ο Δαβίδ σκότωσε τον Γολιάθ. Αλλά όταν σκότωσε τον Ουρία, έπρεπε να γίνει ύπουλα, κρυφά, γιατί ντρέπεται γι' αυτό. Προφανώς ο διάβολος, όπως το φίδι, του ψιθύρισε πώς να σκοτώσει τον Ουρία και πώς να το κάνει. 1 Χρονικών 21:11. Θα θυμάστε όταν ο Δαβίδ προσευχήθηκε για τον εαυτό του ώστε να μην πέσει στα χέρια ανθρώπου, ούτε να φύγει από τους εχθρούς του. Είχε έρθει ο Γάδ, ο προφήτης, και του είπε, «Έτσι λέει ο Κύριος, διάλεξε για τον εαυτό σου ή 3 χρόνια πείνας ή 3 μήνες να φθείρεσαι μπροστά από τους πολεμίους σου και να σε προφταίνει μάχαιρα τον εχθρό σου ή 3 μέρες τη ρομφαία του Κυρίου και το θανατικό στη γη και τον άγγελο του Κυρίου να εξολοθρεύει σε όλα τα όρια του Ισραήλ». Δηλαδή, ή τη φθορά, ή τους πολέμιους σου, τους εχθρούς σου, ή στα χέρια του Κυρίου. Πες μου λοιπόν τι λόγο να αναφέρω σε εκείνο που με έστειλε. Και ο Δαβίδ είπε στο Γάδ αυτό που είναι πολύ γνωστό, «Από παντού μου είναι στενά σε υπερβολικό βαθμό. Στενά μου πανταχώθεν σφόδρα. Ας πέσω λοιπόν στο χέρι του Κυρίου, επειδή η κτιρμή του είναι πολύ, σε υπερβολικό βαθμό. Σε χέρι ανθρώπου όμως ας μην πέσω». Δηλαδή ζήτησε να μην πέσει σε χέρια ανθρώπου, ούτε να τον κυνηγάνε οι εχθροί του. Τι κάνει όμως τώρα? Θυσιάζει τον αθώο Ουρία, τον υπηρέτη του, στους Αμμονίτες. 1 Βασιλέων 15:5. Επειδή ο Δαβίδ έκανε το ευθύ μπροστά στον Κύριο και δεν ξέκλεινε όλες τις μέρες της ζωής του από όλα όσα τον είχε προστάξει, εκτός της υπόθεσης του Ουρία του Χεταίου. Βλέπετε, η Γραφή τα βάζει, δεν χαρίζει. Όπως κάνουν άλλοι που γράφουν ιστορίες ανθρώπων και, ξέρω εγώ, οι Αγίων, ήταν έτσι, ήταν καλός, έκανε, και βάζουν 1000 δυο. Ο Θεός σου λέει, όσα καλά έκανε, τα έκανε. Αν έκανε στραβάρες, λάθη, τα γράφει. Αδερφοί, στα πρώτα κεφάλαια των Ευαγγελίων εξιστορούνται τα γεγονότα γύρω από τη γέννηση του Ιησού Χριστού. Και περιλαμβάνονται και οι γενεαλογίες. Θυμάστε, είναι στο κατά Ματθαίο στην αρχή. Ο τάδε γέννησε τον τάδε, ο τάδε γέννησε τον τάδε, ποιος έκανε ποιους, και στο κατά Λουκά στο 3ο κεφάλαιο. Και εντάξει, οι γενεαλογίες τώρα είναι από τα ανιαρά κείμενα της βίβλου. Τις περισσότερες φορές, αν δεν τα προσπεράσουμε, τα διαβάζουμε έτσι από πάνω από πάνω. Είναι ωραία, γιατί ένας που μελετάει και βλέπει εκεί πώς έγινε, αλλά γενικά οι πολλοί χριστιανοί δεν τους ενδιαφέρουν. Όμως είναι λόγος Κυρίου. Και είναι γνωστό σε όλους ότι στις γενεαλογίες της Αγίας Γραφής δεν αναφέρονται γυναικεία ονόματα, σπάνια. Γιατί λέει, ας πούμε, ότι Αβραάμ γέννησε τον Ισαάκ. Ο Ισαάκ γέννησε τον Ιακώβ. Γέννησε ο πατέρας, αλλά είναι από το σπέρμα. Έτσι, αυτός που κρατάει τη γραμμή, δεν βάζει τις μητέρες. Στη γενεαλογία που παραθέτει ο Ματθαίος υπάρχουν μόνο τρία γυναικεία ονόματα. Η Θάμαρ, η Ραβ και η Ρουθ. Στο Ματθαίος 1:6 γράφει και για μια άλλη γυναίκα. Λέει, ο Ιεσέ γέννησε το Δαβίδ το βασιλιά και ο Δαβίδ γέννησε το Σολομώντα από την του Ουρία, τη γυναίκα του Ουρία. Ασφαλώς, ποια γυναίκα είναι αυτή που φέρνει στο νου μας ο Λόγος του Θεού? Είναι Βισταβέ. Όμως βλέπουμε ότι το Πνεύμα του Θεού παρακάμπτει τη συνηθισμένη τακτική και αποσιωπά εντελώς το όνομα, το γυναικείο, και καταχωρεί το όνομα του πρώτου άντρα της, του Ουρία. Που, ενώ ο Δαβίδ που έκανε μαζί της το Σολομώντα, αλλά μας θυμίζει, σου λέει, αυτή ήταν του Ουρία. Ενώ στις ιστορίες της Θάμαρ, της Ραβ και της Ρουθ υπάρχουν πολλά ωραία στοιχεία πίστης, υποταγής στο θέλημα του Θεού. Θυμάστε έτσι, παρόλο που ήταν γυναίκες ξένες, σαν η Ραβ, λέμε, ήταν πόρνη, η Ρουθ, έξω από το λαό Ισραήλ. Αλλά με την πιστότητά τους εμπήκαν μέσα στη γενεαλογία, μάλιστα, του Κυρίου. Και πρόκειται για αληθινές ηρωίδες της πίστης. Προκειμένου όμως για τη Βισταβέ, τι καλά θα μπορούσε να πει κανείς. Γιατί το Πνεύμα του Θεού όχι μόνο ξεσκέπασε όλες τις πτυχές αυτής της ιστορίας και μερίμνησε να καταγραφεί στην Αγία Γραφή, αλλά και ύστερα από 1000 χρόνια, γιατί αυτό που έκανε ο Δαβίδ ήταν περίπου στο 1000 π.Χ., έρχεται να γράψει ανεξίτηλα «Δαβίδ δε γέννησε τον Σολομώνταν εκ της του Ουρίου». Και βλέπουμε ότι είναι δίκαιος ο Κύριος. Δηλαδή, ξέρετε, είναι σαν μνημόσυνο να θυμάσαι στη μνήμη ότι ο Τάδε γέννησε τον Τάδε, ο Τάδε γέννησε τον Τάδε, και δεν μιλάει για τη μητέρα του Σολομώντα, μιλάει για τον Ουρία, τον προηγούμενο σύζυγον της. Μόνο δηλαδή η προσέγγιση στον άνθρωπο αυτό και το χαρακτήρα του μπορεί να εξηγήσουν αυτή τη συμπεριφορά. Και ο Ουρίας ήταν Χεταίος, θα λέμε ο Ουρίας ο Χεταίος, δεν ήταν Ισραηλίτης, δεν ήταν ούτε Ισμαηλίτης, ούτε απόγονος του Λότ ή του Ισαβ, ούτε καν Σημίτης δεν ήταν ο Ουρίας. Αλλά οι γραφές μας τον παρουσιάζουν ως δίκαιο άνθρωπο. Και γιατί όχι, παράδειγμα για μίμηση. Και επιπλέον η θέση του σπιτιού του, που ήταν κοντά στο παλάτι, αφού ο Δαβίδ από την ταράτσα του λέει είδε τη γυναίκα που λουζότανε, σημαίνει ότι ήταν ένας γνωστός αξιωματούχος και ήταν άνθρωπος σεβαστός για να μπορεί να έχει κατοικία κοντά στο παλάτι. Δηλαδή πρόκειτο για έναν πιστό στρατιώτη, έναν άνθρωπο δίκαιο παρά τις περιστάσεις. Αλλά ο Δαβίδ έπλεξε αυτόν το πονηρό σχέδιο ώστε να μπορέσει να αποδοθεί στον Ουρία η πατρότητα αυτού του νόθου παιδιού. Όμως η ακεραιότητα του ανθρώπου αυτού τον προστάτεψε από την πλεκτάνη, το πω έτσι, του βασιλιά. Γιατί ένας τέτοιος ηθικός χαρακτήρας θα έπρεπε να αμυφθεί με κάθε τρόπο, αλλά δεν υπήρχε πια το περιθώριο. Και έτσι το βασιλικό σχέδιο τακτοποίησε τη δολοφονία του ανθρώπου αυτού. Και ήταν ένας ήρωας διπλά προδομένος και από τη γυναίκα του και από τον βασιλιά του και έπεσε στο πεδίο της μάχης. Όμως από την άλλη, γιατί καμιά φορά σκεφτόμαστε, υπέφερε ο Ουρίας από όλη αυτή την κατάσταση? Μα ο Ουρίας δεν ήξερε καν τι έγινε, δεν έμαθε ποτέ. Δηλαδή σκοτώθηκε ως ήρωας μαχόμενος, δεν ήξερε, όπως είπαμε, τι έγραφε η επιστολή. Του είπε Ιωάβ, πηγαίνετε εσείς εκεί, πολεμήσετε. Ήταν άνθρωπος πολεμιστής, πήγε. Ναι, ήταν δυνατή η μάχη, αλλά λέει, αφού με στέλνουν. Έπεσε ως ήρωας, δεν έμαθε ποτέ για την απιστία της γυναίκας του, δεν έμαθε ποτέ για την πλεκτάνη του βασιλιά, την προδοσία. Έζησε δηλαδή και πέθανε δίκαιος και η δικαιοσύνη του Θεού σε πρώτη φάση του εξασφάλισε την αιώνια μνήμη, καθώς τον κατέταξε στη γενεαλογία του Μεσσία, στη θέση της Βισταβέ. Δεν ήταν βέβαια ο ίδιος, αλλά μας λέει το όνομά του. Δηλαδή, σκέφτομαι και λέω την ημέρα της κρίσης, αυτός ο άνθρωπος θα έχει μια ξεχωριστή σχέση σε σχέση με άλλους Ισραηλίτες και ίσως και τους λεγόμενους πνευματικούς Ισραηλίτες.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ξέρετε, αδερφοί, ο Δαβίδ πέρασε μια πολύ άσχημη περίοδο μετά που έγινε αυτό το γεγονός. Γιατί όταν έμεινε έγκυος, εντάξει, όλα καλά. Δεν ήξερε κανείς τίποτα. Πέρασε η περίοδος του πένθους, την κάλεσε τη Βηθσαβέ, έγινε γυναίκα του. Η εγκυμοσύνη δεν είχε φανεί. Δεν ξέρω, τώρα μετρούσαν από τότε τις μέρες και τους μήνες, αλλά μπορούσε ένα μωρό να γεννηθεί 7 μήνων ή 8 μήνων. Τέλος πάντων, γεννήθηκε το μωρό. Κανείς δεν ήξερε τίποτα. Αλλά το μωρό πέθανε, όπως θα θυμάστε. Και ο Δαβίδ έδινε την εντύπωση ότι ήταν νικητής, όμως εσωτερικά εκείνη την εποχή ήταν ηττημένος. Ήταν ένας πνευματικά νεκρός άνθρωπος. Γιατί έλεγε, έγραφε στους ψαλμούς πιο πριν, «Μακάρι να είμαι θυρωρός στον οίκον του Κυρίου, παρά να κατοικώ στις σκηνές της πονηρίας», έλεγε. Ας είναι και θυρωρός εκεί στην είσοδο. Αλλά έφτασε στο σημείο να μην ελέγχεται από τη συνείδησή του για τις πονηρές του πράξεις. Και το ζήτημα ήταν, ο Θεός τι κάνει τώρα, πώς να σταματήσει αυτή την κατηφορική πορεία. Γιατί είδατε, έγραψε τον Ιωάβ, η ρομφαία άλλοτε χτυπά τον ένα και άλλοτε τον άλλο. Δηλαδή, δεν φταίω εγώ. Στη μάχη πέθανε ο Ουρίας. Καμιά φορά με τη συνείδησή μας θέλουμε να αλλάξουμε τα γεγονότα, τα πραγματικά και να πούμε ο άνθρωπος πέθανε στη μάχη όπως πέθαναν τόσοι άλλοι Ισραηλίτες. Αλλά θυμάστε, να μην το δούμε γιατί το ξέρουμε, όταν πήγε ο προφήτης και τον έλεγξε με την αμνάδα την ιστορία που του είπε, του λέει «Πήρε τη γυναίκα του Ουρία του Χεταίου, εσύ τον σκότωσες με το ξύφος των ιών Αμών». Εσύ έκανες το έγκλημα αυτό. Μα δεν το έκανε ο ίδιος, αλλά ήταν ο ηθικός αυτούργος. Άμα λες του αρχιστράτηγου πάρτον και βάρτον εκεί που είναι η μάχη για να πεθάνει, δεν είναι αυτό διαταγή δολοφονίας. Και ξέρετε, ήθελε πολύ δύναμη ο προφήτης να σταθεί μπροστά στο βασιλιά δημόσια στους άλλους και να τον ελέξει. Γιατί όπως είπα, οι βασιλιάδες ήταν και κριτές. Πόσοι προφήτες πέθαναν από διαταγή του βασιλιά. Αλλά τον έστειλε ο Κύριος και έπρεπε να μιλήσει ίσια. Ξέρετε, η Βηρσαβέ πολύ πιθανόν να μην ήξερε ότι ο Δαβίδ διέταξε να πεθάνει ο άντρας της. Αυτή νόμιζε ότι σκοτώθηκε στη μάχη. Από τους Αμμονίτες, όπως και έγινε, αλλά δεν ήξερε τι. Δεν της είπε, σίγουρα δεν θα της πει ο Δαβίδ τι έγινε. Ο Ιωάβ δεν πολύ νοιαζόταν για τη ζωή κάποιων στρατιωτών του, ούτε για το τι έκανε ο Δαβίδ στην προσωπική του τη ζωή. Αυτός έκανε τη δουλειά του. Κάποιοι φρουροί που είχαν δει τη Βηρσαβέ να μπαίνει στο παλάτι, δούλοι κλπ. Ή να μπαίνουν στο δωμάτιο μόνοι τους, δεν μπορούσαν να πούν και τίποτα οι δούλοι. Σου λέει, ο βασιλιάς θα μας σκοτώσει. Πόσες φορές έλεγε στους αυτούς που ήταν, πες επάνω, πάταξέ το. Όποιος έκανε κάτι που δεν ήταν σωστό. Ήταν όμως δυνατό ο Θεός να αφήσει έναν άνθρωπο που ήταν κάποτε κατά την καρδία του Θεού να παραμείνει και να συνεχίσει την πορεία του έτσι μέσα στο σκοτάδι της αμαρτίας, χωρίς να του βοηθήσει να συνέλθει, να ελεγχθεί αυτό το πράγμα. Γιατί ο Θεός που είναι αγάπη, δεν μπορούσε να αφήσει τον Δαβίδ έτσι στις δολοπλοκίες και να το περάσει αυτό και δεν πειράζει. Αλλά πώς μπορούσε να γίνει αυτό αφού η καρδιά του είχε εμπορωθεί και ποιος θα του μιλήσει, όπως είπαμε, η δούλη του, ποιος θα τον ελέξει. Δεν είχαν κανένα δικαίωμα. Και εκείνο που κανένας δεν μπορούσε να το κάνει, το κάνει τελικά ο ίδιος ο Θεός μέσα από τον προφήτη του. Τον στέλνει για αυτή τη δουλειά. Μόνο έτσι μπορούσε να συνέλθει. Και του ανέφερε εκείνη την περίπτωση με το φτωχό, με την αμνάδα και τον πλούσιο κλπ. Και όταν έκανε αυτές τις σκληρές διαπιστώθεις και κρίσεις εναντίον του Δαβίδ, όπως του τις είχε εμπιστευτεί ο Θεός, δεν προσπάθησε να μειώσει τη σοβαρότητά του ο προφήτης. Του λέει, εσύ είσαι ο άνθρωπος. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά αν θέλουμε να ελέγξουμε μια κατάσταση, προσπαθούμε να τη δικαιολογήσουμε, να την παλώσουμε, να είναι πιο εύπεπτη, μήπως και θυμώσει πολύ ο άλλος. Αλλά τα λόγια του ήταν σκληρά, χωρίς δικαιολογίες, χωρίς ελαφρυντικά. Δεν τον άφησε καν να μιλήσει, να πει τίποτε άλλο. Γιατί αδερφοί, είναι φυσιολογικό και αναμενόμενο σήμερα και στις μέρες μας να βρίσκουμε δικαιολογίες για τα λάθη που κάνουμε. Δηλαδή, πολλές φορές λέμε, είμαι ένα άτομο στερημένο. Μεγάλωσα σε άσχημες συνθήκες. Από μικρός, η οικογένειά μου δεν είχα την αγάπη που έπρεπε, δεν ένιωσα ποτέ στοργή, δεν ένιωσα κατανόηση και γι' αυτόν έκανα κάποια λάθη. Είχα απόρριψη. Επειδή ήμουν πληγωμένος από μωρό. χρησιμοποιούμε αυτό, που μπορεί και να είναι έτσι, αλλά χρησιμοποιούμε αυτό για να έχουμε ένα χαρακτήρα όπως μας αρέσει και σου λέει είχα πληγές. Και αν πλήγωσα κάποιον, εντάξει, δεν το ήθελα. Αδερφοί, και ο Δαβίδ είχε στερηθεί πολλά. Ήταν 8 αδέρφια, ο πιο μικρός, μόνο για τα πρόβατα άξιζε. Οι άλλοι τον ειρωνεύονταν. Θυμάστε όταν πήγε ο προφήτης να το χρήσει και φέραν τον πιο μεγάλο, τον πιο ωραίο, γι' αυτός ήταν τίποτα. Είχε ικανότητες που δεν τις αναγνώριζαν τα αδέρφια του. Όταν πήγε εκεί στο Γολιάθ για να φέρει τα φαγητά, του λέει: ήρθες εδώ να δεις τη μάχη, άντε φύγε από εδώ, ο αδερφός του. Όμως αυτά δεν μπορούσαν να αποτελέσουν δικαιολογία για τις απαράδεκτες πράξεις του. Και ο Νάθαν, μιλώντας εκ μέρους του Θεού, απέρριψε κάθε δικαιολογία ή ελαφρυντικό. Πριν το αναφέρει καν ο Δαβίδ. Μάλιστα του είπε: αν ήθελες κι άλλα, να σου έδινα, του λέει ο Θεός. Δεν ήταν δηλαδή επειδή δεν ήμουν ικανοποιημένος και επιθύμησα τη γυναίκα του φίλου μου. Και αυτό ακριβώς είναι το λάθος σε μερικούς από εμάς σήμερα. Δηλαδή στρέφουμε την προσοχή μας σε αυτά που έχουμε στερηθεί και δεν εκτιμούμε αυτά που ο Κύριος μας έδωσε, αυτά που έχουμε δεχτεί. Και έχουμε όλοι μας πολλά. Γιατί πάντοτε υπάρχουν πράγματα που έχουμε στερηθεί. Ας πούμε αδικίες που έγιναν σε βάρος μας ή τραύματα που έχουμε υποστεί. Και είμαστε αγανακτισμένοι, είμαστε δυστυχισμένοι, είμαστε ανικανοποίητοι. Και η προσκόλληση μας αυτή, σε αυτά που έχουμε στερηθεί, μας εμποδίζει να αναγνωρίσουμε την αξία αυτών που έχουμε δεχτεί και να τα απολαύσουμε και να πούμε ευχαριστώ Κύριε για αυτά που έχω. Τι λένε οι γυναίκες, δεν με ικανοποιεί ο άντρας μου. Δεν βρίσκω αυτά που ήθελα για τη γυναίκα μου, λένε οι άντρες. Και ούτω καθεξής. Δηλαδή είναι πάντα αυτή η δικαιολογία. Αλλά η φωνή του Θεού με το στόμα του προφήτη είπε στον Δαβίδ ότι έχουμε δεχτεί πολλά. Και αν ακόμα τα θεωρούμε λίγα, ο Κύριος λέει θα σου προσθέσω κι άλλα. Μια δικαιολογία που προβάλλεται συχνά, δεν σκόπευα να το κάνω. Δεν ξέρω πώς να το πω, χωρίς να το καταλάβω, έγινε. Δεν ήξερα ότι μπορούσα τόσο εύκολα να παρασυρθώ. Βρέθηκα σε ένα περιβάλλον που δεν έπρεπε να βρεθώ, αγνοούσα μερικά πράγματα και ό,τι έγινε, έγινε. Δεν έπρεπε να γίνει, έπρεπε να είχα προσέξει, αλλά δυστυχώς παρασύρθηκα. Αυτή είναι η γενική δικαιολογία. Ο Λόγος του Θεού λέει, έχεις καταφρονήσει το Λόγο του Κυρίου και στην πραγματικότητα έχεις καταφρονήσει τον ίδιο τον Κύριο. Γιατί ο Δαβίδ είχε καταφρονήσει και είχε ήδη παραβεί αρκετές εντολές του Θεού. Η πρώτη εντολή έλεγε και λέει «Αγάπα Κύριο το Θεό σου εξ όλης της καρδιάς σου». Και όταν λέει αγάπα εννοεί να τηράς τις εντολές του. Αλλά ο Δαβίδ είχε βάλει πιο ψηλά μέσα στην καρδιά του τη σεξουαλική απόλαυση με τη Βηρσαβέ από την αγάπη του προς τον Κύριο. Η έκτη εντολή έλεγε «Μη φωνεύσεις». Η έβδομη, μη μιχεύσεις. Η ένατη, μη ψευδομαρτυρήσεις κατά το πλησίον σου μαρτυρία ψευδή. Και η δέκατη εντολή, μη επιθυμήσεις όσα ανήκουν στον πλησίον σου. Όλα αυτά, ο Νάθαν τι του είπε, περιφρόνησε στο λόγο του Κυρίου. Δεν χωρούσε άγνοια. Όλοι οι Ισραηλίτες ήξεραν τις δέκα εντολές. Και εμείς τις ξέρουμε. Δηλαδή, σαν να του έλεγε, ήξερες τι έκανες. Και το ίδιο λέγει αμάς. Δηλαδή, αποφασίζεις να κάνεις αυτό που σου αρέσει και όχι αυτό που αρέσει στο Θεό και γι' αυτό το έκανες ή το κάνεις. Επομένως δεν χωράει καμιά δικαιολογία, όπως δεν χωράει για όσους σήμερα πράττουν την αμαρτία περιφρονώντας τις εντολές του Θεού. Η άλλη δικαιολογία, φταίνε οι άλλοι που με ανάγκασαν να φέρθω έτσι. Δηλαδή λέει ο άντρας, φταίει η γυναίκα μου που δεν με πρόσεχε, που μόνο αντιρρήσεις έφερνε, που πάντα φέρεται ψυχρά, που πάντα όταν πάω να την πλησιάσω με αποθεί, βρίσκει πάντα δικαιολογία. Ή, λέει η γυναίκα, φταίει ο άντρας μου. Ποτέ δεν έκανε κάτι να με ευχαριστήσει, όλο διαταγές, μόνο εντολές, κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Ποτέ δεν με αγάπησε πραγματικά. Εγώ το μόνο που ζητούσα είναι λίγη αγάπη, ένα χάδι. Και δεν το βρήκα και τελικά πήγα σε αυτόν τον άνθρωπο. Βλέπετε αδερφοί, πάντα θα δικαιολογηθούμε όπως και με όποιο τρόπο μπορούμε, για να κάνουμε αυτό που επιθυμούμε, αλλά όλα αυτά αρχίζουν από τη στιγμή που αφήνεις την επιθυμία να φωλιάσει με τη φαντασία, να αυξηθεί, βλέπεις το Λόγο του Θεού, τον σπρώχνεις λίγο στο πλάι, περνάς μερικές ευχάριστες στιγμές, θα το πω σε εισαγωγικά, η συνείδηση αντιδρά, αλλά σιγά σιγά την κατεβάζεις κάτω και φτάνεις στο αποτέλεσμα που έχουμε σήμερα, όπως και ο Δαβίδ. Να κλείσω με το 51ο ψαλμό, την περίοδο που ο Δαβίδ περνούσε αυτή την κόλαση σε εισαγωγικά, γιατί ένιωθε πολύ άσχημα με τον Θεό, παρόλο που δεν είχε γίνει γνωστή ακόμη η αμαρτία του, αυτός και εγώ ήτανε. Και λέει, όταν ο προφήτης Νάθαν ήρθε σε αυτόν, αφού είχε μπει μέσα στη Βρυσαβέ, «Ελέησέ με, ο Θεέ», λέει, «σύμφωνα με το μεγάλο σου έλεος, σύμφωνα με το πλήθος των νυχτηρμών σου, εξάλειψε τα ανομήματά μου. Πλήνε με περισσότερο και περισσότερο από την ανομία μου και από την αμαρτία μου καθάρισέ με. Επειδή τα ανομήματά μου εγώ γνωρίζω και η αμαρτία μου μπροστά μου συνεχώς. Σε σένα, μονάχα αμάρτησα και έπραξα μπροστά σου το πονηρό, για να δικαιωθείς στα λόγια σου και να είσαι άμεμπτος στις κρίσεις σου. Δες, είχα συλληφθεί με ανομία και με αμαρτία με γέννησε μητέρα μου. Δες, αγάπησες αλήθεια στην καρδιά και στα ενδόμηχα θα διδάξεις σοφία. Ράντισέ με με ίσοπο και θα είμαι καθαρός. Πλύνε με και θα είμαι λευκότερος από χιόνι. Κάνε με να ακούσω αγαλίαση και εφροσύνη, να εφραθούν τα κόκαλα που έσπασες. Απόστρεψε το πρόσωπό σου από τις αμαρτίες μου και εξάλειψε όλες τις ανομίες μου. Κτίσε μέσα μου, Θεέ μου, μια καθαρή καρδιά και ένα βαθύ πνεύμα ανανέωσε μέσα μου. Μη με απορρίψεις από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιο μην αφαιρέσεις από μένα». Αμήν. Είναι ένας πολύ όμορφος ψαλμός που, αν μη τι άλλο, μέσα από τα κακά, από όλων αυτών που έγινε, ο Κύριος επέτρεψε να φανούν αυτά τα λόγια να φτάσουν στις μέρες μας και πολλές χιλιάδες εκατομμύρια κόσμος που τα διαβάζει και τα διάβασε μέσα στους αιώνες, βρήκε παρηγοριά. Γιατί ο Κύριος είναι εκεί, αδερφοί. Και, όπως είπα πριν, ο Ουρίας θα είναι στον ουρανό και ο Δαβίδ δίπλα του. Γιατί ξέρουμε ότι ο Κύριος τον συγχώρεσε και πέθανε εν κυρίω στα βαθιά γεράματά του. Με τη Βυσταβέ, με όλους. Απλά ήταν μια άσχημη στιγμή. Ένας δίκαιος άνθρωπος έφυγε άδικα, πρόωρα, νωρίς, χωρίς να φταίει τίποτα. Δεν ήταν ένας που πέθανε σε μια μάχη. Εντάξει, πέθαναν πολλοί πρόωρα. Ήταν ένα σατανικό σχέδιο. Και ο Θεός το επέτρεψε να γραφτεί εκεί, να είναι ένα σκάνδαλο που πολλοί σκανδαλίζονται. Γιατί τα γράφει αυτά, εγγραφή, γιατί δεν γράφει μόνο τα ωραία, τι είναι αυτά. Να βλέπουμε εικόνες με σεξ και τέτοια. Ο Θεός τα βάζει εκεί γιατί θέλει να μας δείξει ότι δεν συμβαίνει μόνο σήμερα και στις μέρες μας που είμαστε πολύ μοντέρνοι και έχει χαλάσει ο γάμος κλπ. Οι επιθυμίες των ανθρώπων ήταν πάντα ίδιες, αδερφοί. Απλά, ανάλογα με το περιβάλλον που ήταν ο κάθε ένας και πώς μπορούσε, γινότανε. Κοιτάξτε τώρα, το Δαβίδ είχε τόσες γυναίκες. Ο Σολομώντας είχε 1000, 700 και 300. Και πάλι δεν χόρτανε, γιατί η ψυχή δεν μπορεί να χορτάσει με το γυναικείο σώμα. Και ο Δαβίδ ήθελε και αυτήν. Και του λέει, ο Κύριος, έχεις τόσα. Και αν ήθελες, θα σου δώσω κι άλλα. Αλλά βλέπετε, ο διάβολος είναι εκεί πάντα. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε τον Λόγο του Θεού μπροστά μας. Κύριε, μας ζητώ εσύ να βάλεις αυτά τα λόγια στις καρδιές μας και να φυλάξεις το κάθε έναν και την κάθε μία, Κύριε μας. Προσέχουμε τα σώματά μας, που είναι ο ναός ο δικός σου, του Αγίου Πνεύματος, Κύριε μας. Να φυλάττουμε τα σκεύη μας, Ιησού μας Άγιε, γιατί είσαι αγαθός, είσαι καλός, αλλά είσαι και δίκαιος, Κύριε μας. Και αγαπάς, Ιησού μας Άγιε, την ευλογία και θέλεις μέσα στα δικά μας τα σώματα, Κύριε μας, μέσα στις ψυχές μας, μέσα στο πνεύμα μας, η συνείδησή μας να είναι καθαρή, Άγια, Κύριε. Να είναι όλα ευλογημένα μέσα από το Λόγο σου, Χριστέ μας. Γιατί είσαι καλός, αγαθός Θεός, Κύριε μας. Και δεν θέλεις τη ζημιά σε κανένα, Χριστέ μου, Άγια, αλλά την ευλογία. Η ζωή μας, το βάδισμά μας, τα λόγια μας, η συμπεριφορά μας να φέρνει ευλογία στους γύρω μας, Κύριε μας. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε το χαρακτήρα το δικό σου, Ιησού μας Άγιε. Ευχαριστούμε, Κύριε μας. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επειδή μας αγαπάει, άπειρα μας αγαπάει. Η αγάπη του είναι άπειρη. Γι' αυτό και σου δίνει το λόγο του και σου λέει, παιδί μου, άκουσε. Θέλω να σε σώσω, θέλω να σε φέρω κοντά μου. Θέλω να σε βάλω στο θρόνο μου, θέλω να σου δώσω τη δόξα μου, το μεγαλείο μου, ό,τι έχω και ό,τι πρόκειται να κάνω, δικό σου είναι. Μόνο άκουσε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί, κεφάλαιο 31. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Κάνε την εκδίκηση των γιών Ισραήλ ενάντια στους Μαδιανίτες και έπειτα θα προστεθείς στο λαό σου». Και ο Μωυσής μίλησε στο λαό λέγοντας: «Ας οπλιστούν από σας άνδρες για πόλεμο και ας πάνε εναντίον του Μαδιάμ για να εκδικήσουν τον Κύριο ενάντια στο Μαδιάμ. Ανά χίλιοι από κάθε φυλή, από όλες τις φυλές του Ισραήλ, θα στείλετε στον πόλεμο». Και αριθμήθηκαν από τις χιλιάδες του Ισραήλ 1,000 από κάθε φυλή, 12,000 οπλισμένοι για πόλεμο. Και ο Μωυσής τους έστειλε στον πόλεμο 1,000 από κάθε φυλή, αυτούς και τον Φινέες, τον γιο του Ελεάζαρ, του ιερέα, στον πόλεμο, μαζί με τα Άγια Σκεύη και με τις άλπικες του αλαλαγμού στα χέρια του. Και πολέμησαν εναντίον του Μαδιάμ, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή, και θανάτωσαν κάθε αρσενικό. Και εκτός εκείνων που θανατώθηκαν, θανάτωσαν και τους βασιλιάδες του Μαδιάμ, τον Εβί και τον Ρεκέμ και τον Σουρ και τον Ουρ και τον Ρεβά, 5 βασιλιάδες του Μαδιάμ. Και τον Βαλαάμ, το γιο του Βεόρ, τον θανάτωσαν με μάχαιρα. Και οι γη Ισραήλ εχμαλώτησαν τις γυναίκες του Μαδιάμ και τα παιδιά τους, και όλα τα κτίνη τους, και όλα τα κοπάδια τους, και όλα τα υπάρχοντά τους τα λαιλάτισαν. Και όλες τις πόλεις τους, σύμφωνα με τις κατοικίες τους, και όλους τους πύργους τους, κατέκαψαν με φωτιά. Και πήραν όλα τα λάφυρα, και ολόκληρη τη λαιλασία από άνθρωπο μέχρι κτίνος. Και έφεραν στο Μωυσή και στον Ελεάζαρ τον ιερέα και στη συναγωγή των γιών Ισραήλ τους εχμαλώτους και τα λάφυρα και τη λαιλασία στο στρατόπεδο, στις πεδιάδες του Μωάβ, που είναι κοντά στον Ιορδάνη, κατά αντικρή της Ιεριχώ. Κατά αντικρή στην Ιεριχώ. Και ο Μωυσής και ο Ελεάζαρ, ο ιερέας, και όλοι οι άρχοντες της συναγωγής βγήκαν σε συνάντησή τους έξω από το στρατόπεδο. Και ο Μωυσής θύμωσε εναντίον των αρχηγών του στρατεύματος, των χιλιάρχων και των εκατοντάρχων που ήρθαν από την παράταξη του πολέμου. Και ο Μωυσής τους είπε: «Αφήσατε ζωντανές όλες τις γυναίκες? Δέστε, αυτές έγιναν αιτία στους γιους Ισραήλ, σύμφωνα με τη συμβουλή του Βαλαάμ, να ανομήσουν ενάντια στον Κύριο, στην υπόθεση του Φεγόρ, και έγινε η πληγή επάνω στη συναγωγή του Κυρίου. Και τώρα, θανατώστε από τα παιδιά όλα τα αρσενικά. Θανατώστε ακόμη και όλες τις γυναίκες, όσες γνώρισαν άνδρα που κοιμήθηκαν μαζί του. Όλα όμως τα μικρά κορίτσια, όσα δεν γνώρισαν κήτη άνδρα, φυλάξτε τα για τον εαυτό σας ζωντανά. Και μείνετε έξω από το στρατόπεδο 7 ημέρες. Όποιος θανάτωσε άνθρωπο και όποιος άγγιξε φωνευμένο, καθαριστείτε εσείς και οι αιχμάλωτοί σας την τρίτη μέρα και την έβδομη μέρα. Και καθαρίστε όλα τα αιμάτια και όλα τα δερμάτινα σκεύη και όλα τα εργασμένα από τρίχες κατσίκας και όλα τα ξύλινα σκεύη». Και ο Ελεάζαρ ο ιερέας είπε στους πολεμιστές που έρχονταν από τον πόλεμο: «Αυτό είναι το πρόσταγμα του νόμου που ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Μόνο το χρυσάφι και το ασίμι, το χαλκό, το σίδερο, τον κασίτερο και το μολύβι. Κάθε τι που μπορεί να μπει στη φωτιά, θα το περάσετε μέσα από τη φωτιά και θα είναι καθαρό. Πρέπει όμως να καθαριστεί και με το νερό του καθαρισμού. Και κάθε τι που δεν μπαίνει στη φωτιά, θα το περάσετε μέσα από το νερό. Και θα πλύνετε τα αιμάτια σας την 7η μέρα και θα είστε καθαροί. Και ύστερα θα μπείτε μέσα στο στρατόπεδο». Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Πάρε τον αριθμό των λαφύρων της εχμαλωσίας από άνθρωπο μέχρι κτίνος, εσύ και ο Ελεάζαρ, ο ιερέας, και οι αρχηγοί των πατριών της συναγωγής. Και διαχώρισε τα λάφυρα στα δύο, ανάμεσα στους πολεμιστές που βγήκαν στον πόλεμο και σε ολόκληρη τη συναγωγή. Και αφαίρεσε για τον Κύριο την απόδοση από τους άνδρες, τους πολεμιστές, που βγήκαν στον πόλεμο, ανά ένα από 500, από ανθρώπους και από βόδια και από γαϊδούρια και από πρόβατα. Θα πάρετε από το μισό τους και δώσε στον Ελεάζαρ τον ιερέα προσφορά του Κυρίου. Και από το μισό μερίδιο των γιών Ισραήλ θα πάρεις ένα μερίδιο από 50 από ανθρώπους, από βόδια, από γαϊδούρια και από πρόβατα, από κάθε κτίνος, και θα τα δώσεις στους Λεβίτες που τηρούν τις υπηρεσίες της σκηνής του Κυρίου. Και έκανε ο Μωυσής και ο Ελεάζαρ ο ιερέας, όπως ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Και τα λάφυρα που εναπολύφθηκαν από την ηλελασία που έκαναν οι άνδρες οι πολεμιστές ήσαν 675.000 πρόβατα και 72.000 βόδια και 61.000 γαϊδούρια. Και οι ψυχές των ανθρώπων, από τις γυναίκες που δεν γνώρισαν κήτη άνδρα, όλες οι ψυχές 32.000. Και το μισό, το μερίδιο εκείνων που βγήκαν στον πόλεμο, ήταν, κατά τον αριθμό, τα πρόβατα 337.500 και η απόδοση του Κυρίου από τα πρόβατα ήταν 675. Και τα βόδια 36.000 και η απόδοση του Κυρίου 72. Και τα γαϊδούρια 30.500 και η απόδοση του Κυρίου 61. Και οι ψυχές των ανθρώπων ήσαν 16.000 και η απόδοση του Κυρίου 32 ψυχές. Και ο Μωυσής έδωσε την απόδοση, την προσφορά του Κυρίου, στον Ελεάζαρ τον ιερέα, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Και από το μισό μερίδιο των γιών Ισραήλ, που ο Μωυσής ξεχώρισε από το μερίδιο των ανδρών των πολεμιστών, και τούτο το μισό της συναγωγής ήταν 337.500 πρόβατα και 36.000 βόδια και 30.500 γαϊδούρια και 16.000 ψυχές ανθρώπων. Και ο Μωυσής πήρε από το μισό μερίδιο των γιών Ισραήλ από 1/50, από ανθρώπους μέχρι κτίνη, και τα έδωσε στους Λεβίτες που εκτελούν τις υπηρεσίες της σκηνής του Κυρίου, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Και ήρθαν στο Μωυσή οι αρχηγοί που ήσαν επικεφαλής των χιλιάδων του στρατεύματος, οι χιλίαρχοι και οι εκατόνταρχοι, και είπαν στο Μωυσή: «Οι δούλοι σου πήραν τον αριθμό των ανδρών των πολεμιστών, που ήσαν κάτω από την επιστασία μας, και δεν λείπει από μας ούτε ένας. Και φέραμε τα δώρα του Κυρίου, ο καθένας ό,τι βρήκε: σκεύη χρυσά, αλυσίδες και βραχιόλια, δαχτυλίδια, σκουλαρίκια και περιδέρεα, για να γίνει εξηλαίωση για τις ψυχές μας μπροστά στον Κύριο». Και πήρε ο Μωυσής και ο Ελεάζαρ ο ιερέας από αυτούς το χρυσάφι, όλο σε εργασμένα σκεύη. Και όλο το χρυσάφι της προσφοράς των χιλιάρχων και εκατοντάρχων που πρόσφερα στον Κύριο ήταν 16.750 σίκλοι. Επειδή οι πολεμιστές άνδρες είχαν λαφυραγωγήσει καθένας για τον εαυτό του. Και πήρε ο Μωυσής και ο Ελεάζαρ ο ιερέας το χρυσάφι από τους χιλιάρχους και τους εκατόνταρχους και το έφεραν στη σκηνή του μαρτυρίου, σε ανάμνηση των γιών Ισραήλ μπροστά στον Κύριο. Αριθμοί, κεφάλαιο 32. Και η γη του Ρουβίν και η γη του Γάδ είχαν ένα υπερβολικά μεγάλο πλήθος από κτίνη. Και όταν είδαν τη γη Ιαζήρ και τη γη Γαλάδ, ότι να, ο τόπος ήταν τόπος για κτίνη, η γη του Γάδ και η γη του Ρουβίν, αφού ήρθαν στο Μωυσή και στον Ελεάζαρ τον ιερέα και στους άρχοντες της συναγωγής, είπαν: «Η Αταρόθ και η Δεβόν και η Ιαζήρ και η Νιμρά και η Εσεβόν και η Ελεαλή και η Σεβάμ και η Νεβό και η Δεόν, η γη που ο Κύριος πάταξε μπροστά στη συναγωγή του Ισραήλ, είναι γη κτηνοτροφική και οι δούλοι σου έχουν κτίνη. Γι' αυτό», είπαν, «αν βρήκαμε χάρη μπροστά σου, ας δοθεί η γη στους δούλους σου για ιδιοκτησία. Μη μας περάσεις πέρα από τον Ιορδάνη». Και ο Μωυσής είπε στους γιους του Γάδ και στους γιους του Ρουβίν: «Οι αδελφοί σας θα πάνε σε πόλεμο και εσείς θα μείνετε εδώ? Και γιατί δηλιάζετε την καρδιά των γιών Ισραήλ για να μην περάσουν στη γη που ο Κύριος τους έδωσε? Έτσι έκαναν οι πατέρες σας όταν τους έστειλα από την Κάδης Βαρνή για να δουν τη γη. Και ανέβηκαν μέχρι την Φάραγκα Εσχόλ, και αφού είδαν τη γη, δίλιασαν την καρδιά των γιών Ισραήλ για να μην μπουν μέσα στη γη που ο Κύριος τους έδωσε. Και άναψε η οργή του Κυρίου εκείνη την ημέρα και ορκίστηκε λέγοντας: οι άνδρες που ανέβηκαν από την Αίγυπτο από 20 χρόνων και πάνω δεν θα δουν τη γη που ορκίστηκα στον Αβραάμ, στον Ισαάκ και στον Ιακώβ, επειδή δεν με ακολούθησαν ολοκληρωτικά. Εκτός από τον Χάλεφ, τον γιο του Ιεφωνή, τον Κενεζίτη, και τον Ιησού, το γιο του Ναβί, επειδή ακολούθησαν ολοκληρωτικά τον Κύριο. Και άναψε η οργή του Κυρίου ενάντια στον Ισραήλ και τους έκανε να περιπλανιόνται στην έρημο 40 χρόνια, μέχρι ότου εξολοθρεύτηκε ολόκληρη η γενναία που είχε πράξει αυτό το κακό μπροστά στον Κύριο. Και εδέστε, εσείς σωθήκατε αντί τον πατέρα σας, γενναία αμαρτωλών ανθρώπων, για να ανάψετε περισσότερο τη φλόγα της οργής του Κυρίου ενάντια στον Ισραήλ. Επειδή, αν παρεκκλίνετε από αυτόν, θα αφήσει ξανά για άλλη μια φορά τον Ισραήλ μέσα στην έρημο και θα εξολοθρεύσετε ολόκληρο αυτό το λαό. Ήρθαν σε αυτόν και του είπαν: «Θα οικοδομήσουμε εδώ μάνδρες για τα κτίνη μας και πόλεις για τα παιδιά μας. Εμείς όμως, οπλισμένοι, θα προχωρούμε πρόθυμοι μπροστά από τους γιους Ισραήλ μέχρι ότου τους φέρουμε στον τόπο τους. Και τα παιδιά μας θα κατοικούν σε περιτυχισμένες πόλεις εξαιτίας των κατοίκων του τόπου. Δεν θα επιστρέψουμε στα σπίτια μας μέχρι ότου οι γιοι Ισραήλ κληρονομήσουν κάθε ένας την κληρονομιά του. Επειδή εμείς δεν θα κληρονομήσουμε μαζί τους πέρα από τον Ιορδάνη και επέκεινα. Για το λόγο ότι η κληρονομιά μας έπεσε σε εμάς από την εδώ πλευρά του Ιορδάνη, ανατολικά». Και ο Μωυσής είπε σε αυτούς: «Εάν κάνετε σύμφωνα με τούτο το λόγο, αν προχωρείτε οπλισμένοι μπροστά στον Κύριο για πόλεμο και διαβείτε όλοι οπλισμένοι τον Ιορδάνη μπροστά στον Κύριο μέχρι ότου εκδιώξει τους εχθρούς του από μπροστά του και εκεί υποταχθεί μπροστά στον Κύριο, τότε μετά από αυτά θα επιστρέψετε και θα είστε αθώοι μπροστά στον Κύριο και μπροστά στον Ισραήλ και θα έχετε αυτή τη γη για ιδιοκτησία σας μπροστά στον Κύριο. Αν όμως δεν κάνετε έτσι, δέστε, θα αμαρτήσετε μπροστά στον Κύριο και να είστε βέβαιοι ότι η αμαρτία σας θα σας βρει. Οικοδομήστε πόλεις για τα παιδιά σας και μάνδρες για τα πρόβατά σας και κάντε εκείνο που βγήκε από το στόμα σας». Και η γη του Γάδ και η γη του Ρουβίν είπα στο Μωυσή τα εξής: «Οι δούλοι σου θα κάνουν όπως τους προστάζει ο Κύριος μου. Τα παιδιά μας, οι γυναίκες μας, τα κοπάδια μας και όλα τα κτίνη μας θα μένουν εδώ στις πόλεις του Γαλάδ. Οι δούλοι σου όμως θα διαβούν όλοι οπλισμένοι, παραταγμένοι μπροστά στον Κύριο σε μάχη, καθώς λέει ο Κύριος μου». Τότε ο Μωυσής έδωσε προσταγή για αυτούς στον Ελεάζαρ τον ιερέα και στον Ιησού το γιο του Ναβί και στους αρχηγούς των πατριών των φυλών των γιών Ισραήλ. Και ο Μωυσής είπε σε αυτούς: «Αν η γη του Γάδ και η γη του Ρουβίν διαβούν μαζί σας τον Ιορδάνη, όλοι οπλισμένοι σε μάχη μπροστά στον Κύριο, και η γη κατακυριευθεί μπροστά σας, τότε θα τους δώσετε τη γη Γαλάδ για ιδιοκτησία. Αν όμως δεν θέλουν να διαβούν οπλισμένοι μαζί σας, τότε θα πάρουν κληρονομιά ανάμεσά σας στη γη Χανάν». Και αποκρίθηκαν η γη του Γάδ και η γη του Ρουβίν τα εξής: «Καθώς ο Κύριος είπε στους δούλους σου, έτσι θα κάνουμε. Εμείς θα διαβούμε οπλισμένοι μπροστά στον Κύριο στη γη Χανάν για να έχουμε την ιδιοκτησία της κληρονομιάς μας από την εδώ πλευρά του Ιορδάνη». Και ο Μωυσής έδωσε σε αυτούς, στους γιους του Γάδ και στους γιους του Ρουβίν και στη μισή φυλή του Μανασί, γιου του Ιωσήφ, το βασίλειο του Σιών, του βασιλιά των Αμοραίων, και το βασίλειο του Όγ, του βασιλιά της Βασάν, τη γη, μαζί με τις πόλεις της στα σύνορα, τις πόλεις της γης ολόκληρα. Και οι γη του Γάδ οικοδόμησαν τη Δεβόν και την Αταρόθ και την Αροήρ και την Ατρόθ, τη Σοφάν και την Ιαζήρ και την Ιογβέα και την Βεθνιμρά και την Βεθαράν, πόλεις οχυρές και μάντρες προβάτων. Και οι γη του Ρουβίν οικοδόμησαν την Εσεβόν και την Ελεαλή και την Κυριαθαΐμ και την Εβό και την Βαλμεών, μετατρέποντας τα ονόματά τους, και την Σιβμά, και έδωσαν στις πόλεις που οικοδόμησαν άλλα ονόματα. Και οι γη του Μαχίρ, γη του Μανασί, πήγαν στη Γαλάδ και την κυρίευσαν, αφού έδιωξαν τον Αμοραίο που ήταν σε αυτή. Και ο Μωυσής έδωσε τη Γαλάδ στο Μαχίρ, το γιο του Μανασί, και κατοίκησε σε αυτή. Και ο Ιαΐρ, ο γιος του Μανασί, πήγε και κυρίευσε τις μικρές πόλεις της και τις ονόμασε Αβώθ Ιαΐρ. Και ο Νοβά πήγε και κυρίευσε την Κενάθ και τα χωριά της και την ονόμασε Νοβά από το δικό του όνομα.
2: Παιδιά, ακούστε πατρική παιδεία και προσέχετε να μάθετε σύνεση. Επειδή σας δίνω καλή διδασκαλία, μη εγκαταλείπετε τον νόμο μου. Επειδή κι εγώ στάθηκα ο γιος του πατέρα μου αγαπητός και μονογενής μπροστά στη μητέρα μου. Και με δίδασκε και μου έλεγε: «Ας κρατάει η καρδιά σου τα λόγια μου, φύλαγε τις εντολές μου και θα ζήσεις». Απόκτησε σοφία, απόκτησε σύνεση. Μην τη λησμονήσεις, ούτε να ξεκλίνεις από τα λόγια του στόματός μου. Μην την εγκαταλείπεις και θα σε φυλάτει ολόγυρα. Αγάπα την και θα σε διατηρεί. Η σοφία είναι το πρώτιστο. Απόκτησε σοφία. Και περισσότερο από κάθε απόκτησή σου, απόκτησε σύνεση. Ανάλαβε την και θα σε υψώσει. Θα σε δοξάσει όταν την αγκαλιάσεις. Στεφάνι από χάρες θα βάλει επάνω στο κεφάλι σου. Θα σου δώσει διάδημα δόξας. Γιέ μου, άκου και δέξου τα λόγια μου. Και τα χρόνια της ζωής σου θα πληθυνθούν. Σε διδάσκω τον δρόμο της σοφίας. Σε βάζω σε ίσια μονοπάτια. Όταν περπατάς, τα βήματά σου δεν θα είναι στενοχωρημένα. Και όταν τρέχεις, δεν θα προσκόψεις. Πιάσε γερά την παιδεία. Μην την αφήσεις. Φύλαγε την, επειδή είναι η ζωή σου. Μην μπεις μέσα στο μονοπάτι των ασεβών και μην πας στο δρόμο των πονηρών. Αποφευγέ τον, μην περάσεις μέσα από αυτόν, ξέκλεινε από αυτόν και προχώρα. Επειδή αυτοί δεν κοιμούνται εάν δεν κακοποιήσουν και ο ύπνος τους αφαιρείται εάν δεν υποσκελίσουν. Για το λόγο ότι τρώνε ψωμί ασέβειας και πίνουν κρασί δυναστείας. Ο δρόμος όμως των δικαίων είναι σαν το λαμπρό φως που φέγγει περισσότερο και περισσότερο μέχρι ότου γίνει τέλεια ημέρα. Ο δρόμος των ασεβών είναι σαν το σκοτάδι. Δεν ξέρουν πού προσκόπτουν. Γιέ μου, πρόσεχε στις ρίσεις μου. Στρέφε το αυτί σου στα λόγια μου. Ας μην απομακρυνθούν από τα μάτια σου. Φύλαγε τα μέσα στην καρδιά σου. Επειδή είναι ζωή σε εκείνους που τα βρίσκουν αυτά και γιατριά σε όλη τους τη σάρκα. Με κάθε φύλαξη φύλαγε την καρδιά σου. Επειδή από αυτήν προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Απόβαλε από σένα διαστρέβλωση του στόματος και απομάκρυνε από σένα διαστροφή των χιλέων. Τα μάτια σου ας βλέπουν ορθά και τα βλέφαρά σου ας κατευθύνονται μπροστά σου. Στάθμιζε το βάδισμα των ποδιών σου και όλοι οι δρόμοι σου θα κατευθυνθούν. Μη ξεκλίνεις δεξιά ή αριστερά. Απόστρεψε το πόδι σου από κακό.
1: Αποκάλυψη Ιωάννου κεφάλαιο 21. Τότε είδα ένα καινούριο ουρανό και μια καινούρια γη. Ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη εξαφανίστηκαν και η θάλασσα δεν υπάρχει πια. Και είδα την Άγια Πόλη, τη Νέα Ιερουσαλήμ, να κατεβαίνει από τον ουρανό, από το Θεό, έτοιμη σαν την ύφη που στολισμένη περιμένει τον άντρα της. Και άκουσα μια δυνατή φωνή από το θρόνο να λέει: «Να η κατοικία του Θεού μαζί με τους ανθρώπους. Θα κατοικήσει μαζί τους και αυτοί θα αποτελούν το λαό του. Ο ίδιος ο Θεός θα είναι μαζί τους. Θα διώξει κάθε δάκρυ από τα μάτια τους και ο θάνατος δεν θα υπάρχει πια. Ούτε πένθος, ούτε κλάμα, ούτε πόνος θα υπάρχει πια, γιατί τα παλιά πέρασαν». Και είπε αυτός που καθόταν στο θρόνο: «Να, όλα τα κάνω καινούρια». Και μου λέει: «Γράψε, γιατί τα λόγια μου είναι αξιόπιστα και αληθινά». Και πρόσθεσε: «Εκπληρώθηκαν όλα. Εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Εγώ σε όποιον διψάει θα δώσω δωρεάν να πιει από το νερό που δίνει ζωή. Αυτά θα τα κληρονομήσει ο νικητής, και εγώ θα είμαι Θεός του και αυτός παιδί μου». Οι δειλοί όμως, οι άπιστοι, οι συχαμεροί, οι φωνιάδες, οι πόρνοι, οι μάγοι, οι ειδωλολάτρες και όσοι αντιστρατεύονται την αλήθεια θα έχουν το μερτικό τους στη λίμνη που καίγεται με φωτιά και θιάφη. Αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος. Τότε ήρθε ένας από τους 7 αγγέλους που κρατούσαν τις 7 φιάλες που ήταν γεμάτες από τις 7 πληγές τις τελευταίες και μου είπε: «Έλα να σου δείξω την ύφη, τη γυναίκα του αρνιού». Και με έφερε, καθώς ήμουν σε έκσταση, σε ένα μεγάλο και ψηλό βουνό και μου έδειξε την Άγια Πόλη, την Ιερουσαλήμ, να κατεβαίνει από τον ουρανό, από το Θεό. Είχε την λαμπρότητα του Θεού και η λάμψη της ήταν όμοια με πολύτιμο πετράδι, σαν τον ίασπη που κρυσταλλολάμπει. Είχε μεγάλο και ψηλό τείχος με 12 πύλες και στις πύλες 12 αγγέλους. Πάνω στις πύλες ήταν γραμμένα ονόματα, τα ονόματα των 12 φυλών του Ισραήλ.
3: τρεις πύλες στην ανατολή, τρεις πύλες στο βορειά, τρεις πύλες στο νοτιά και τρεις πύλες στη δύση. Και το τείχος της πολιτείας είχε 12 θεμέλια και πάνω τους 12 ονόματα των 12 Αποστόλων του Αρνιού. Και αυτός που μου μιλούσε είχε για μέτρο ένα χρυσό καλάμι για να μετρήσει την πολιτεία και τις πύλες της και το τείχος της. Η πολιτεία ήταν τετράγωνη. Το μήκος της ήταν όσο και το πλάτος της. Και μέτρησε την πολιτεία με το καλάμι. Ήταν 12.000 στάδια. Το μήκος, το πλάτος και το ύψος της ήταν τελείως ίσα. Μέτρησε επίσης το τείχος της που ήταν 144 πύχης, σύμφωνα με τα ανθρώπινα μέτρα που χρησιμοποιούσε ο άγγελος. Το τείχος ήταν κατασκευασμένο από ίασπη και η μαλαματένια πολιτεία έλαμπε σαν καθαρό γυαλί. Τα θεμέλια του τείχους της πολιτείας ήταν στολισμένα με κάθε λογής πολύτιμο πετράδι. Ο πρώτος θεμέλιος λίθος ίασπης, ο δεύτερος ζαφύρι, ο τρίτος χαλκιδόνιο, ο τέταρτος σμαράγδι, ο πέμπτος όνυχας, ο έκτος σάρδιο, ο έβδομος χρυσόλιθος, ο όγδος βύριλος, ο ένατος τοπάζι, ο δέκατος χρυσόπρασος, ο ενδέκατος ιάκυνθος, ο δωδέκατος αμέθιστος. Οι 12 πύλες ήταν 12 μαργαριτάρια, κάθε πύλη καμωμένη από ένα μαργαριτάρι. Και η πλατεία της πολιτείας ατόφιο χρυσάφι σαν καθαρό γυαλί. Δεν είδα ναός αυτή την πολιτεία, γιατί η ναός της είναι ο Κύριος, ο Θεός ο Παντοκράτορας και το αρνί. Ούτε έχει ανάγκη πολιτεία από ήλιο, ούτε από σελήνη για να τη φωτίζουν, γιατί τη φωτίζει η λαμπρότητα του Θεού και λιχνάρι της είναι το αρνί. Και τα έθνη θα περπατούν με το φως της και οι βασιλιάδες της γης θα της φέρνουν τα μεγαλεία τους. Οι πύλες της ποτέ δεν θα κλείνουν τη μέρα, αφού εκεί δεν θα υπάρχει νύχτα. Και θα της φέρουν τα μεγαλεία και τον πλούτο των εθνών. Δεν θα μπει όμως σε αυτήν τίποτα μολυσμένο, μήτε όσοι κάνουν συχαμερά και ψεύτικα πράγματα, παρά μονάχα όσοι είναι γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής του Αρνιού. Αποκάλυψης Ιωάννου, κεφάλαιο 22, τελευταίο. Ύστερα ο άγγελος μου έδειξε το ποτάμι με το ζωογόνο νερό, λαμπερό σαν κρίσταλο, να αναβλύζει από το θρόνο του Θεού και του Αρνιού. Στη μέση της πλατείας και δόθηκε κύθη από το ποτάμι ήταν το δέντρο της ζωής, που καρποφορεί 12 φορές, μία κάθε μήνα και που τα φύλλα του χρησιμεύουν για τη θεραπεία των εθνών. Καμιά αφορμή για κατάρα δεν θα υπάρχει πια εκεί. Ο θρόνος του Θεού και του Αρνιού θα βρίσκονται σε αυτήν και οι δούλοι του θα τον λατρεύουν. Θα τον βλέπουν κατά πρόσωπο και θα έχουν το όνομά του στα μέτωπά τους. Νύχτα δεν θα υπάρχει πια και δεν θα χρειάζεται το φως του λιχναριού ή του ήλιου, γιατί ο Κύριος θα φέγγει πάνω τους και θα βασιλέψουν αιώνια. Ύστερα μου είπε ο άγγελος, «Τα λόγια τούτα είναι αληθινά και άξια εμπιστοσύνης. Ο Κύριος ο Θεός, που με το πνεύμα του μίλησαν οι προφήτες, έστειλε τον άγγελό του να δείξει στους δούλους του όσα είναι να γίνουν πολύ σύντομα. «Να, έρχομαι σύντομα», λέει ο Ιησούς. Μακάριος είναι όποιος ενστερνίζεται τα προφητικά λόγια αυτού του βιβλίου. Εγώ, ο Ιωάννης, τα άκουσα και τα είδα αυτά. Και όταν τα άκουσα και τα είδα, έπεσα να προσκυνήσω μπροστά στα πόδια του αγγέλου που μου τα φανέρωσε. Εκείνος όμως μου είπε, «Μην το κάνεις αυτό. Δούλος είμαι κι εγώ σαν εσένα και τους αδερφούς σου, τους προφήτες, και εκείνους που ενστερνίζονται τα λόγια αυτού του βιβλίου. Το Θεό να προσκυνήσεις». Και συνέχισε, «Μην κρατήσεις τα προφητικά λόγια αυτού του βιβλίου μυστικά, γιατί ο καιρός που θα εκπληρωθούν είναι κοντά. Ας συνεχίσει ο άδικος να δικεί, ο ακάθαρτος τα ακάθαρτα έργα του. Ας συνεχίσει και ο δίκαιος να κάνει το δίκαιο και ο Άγιος την αγιοσύνη του. Να, έρχομαι σύντομα», λέει ο Ιησούς, «και φέρνω μαζί μου την ανταμοιβή για να ανταποδώσω στον καθένα κατά τα έργα του. Εγώ είμαι το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσχατος, η αρχή και το τέλος. Μακάριοι αυτοί που καθαρίζουν τις στολές τους για να έχουν δικαίωμα να φάνε από το δέντρο της ζωής και να περάσουν τις πύλες για να μπουν στην πολιτεία. Έξω θα μείνουν οι αδιάντροποι σαν τα σκυλιά, οι μάγοι, οι πόρνοι, οι φωνιάδες, οι ειδωλολάτρες και εκείνοι που τους αρέσει να αντιστρατεύονται την αλήθεια. Εγώ, ο Ιησούς, έστειλα τον άγγελό μου να σας τα αναγγείλει τούτα στις εκκλησίες. Εγώ είμαι από τη ρίζα και τη γενιά του Δαβίδ, το άστρο, το λαμπερό, το πρωινό. Και το πνεύμα και η νύφη λένε «Έλα». Και όποιος ακούει ας πει «Έλα». Όποιος διψάει ας έρθει. Όποιος θέλει ας πάρει δωρεάν το νερό της ζωής. Εγώ, ο Ιωάννης, διαβεβαιώνω όλους όσοι ακούνε τα προφητικά λόγια αυτού του βιβλίου, πως αν κανείς προσθέσει κάτι σε όσα είναι γραμμένα, θα του προσθέσει και ο Θεός τις συμφορές που είναι γραμμένες σε αυτό το βιβλίο. Και αν κανείς αφαιρέσει κάτι από αυτά τα προφητικά λόγια, θα αφαιρέσει και ο Θεός το μερτικό του από το δέντρο της ζωής και από την Άγια Πόλη και από όσα είναι γραμμένα σε αυτό το βιβλίο. Αυτός που τα επιβεβαιώνει όλα αυτά λέει «Ναι, έρχομαι σύντομα. Αμήν, έλα Κύριε Ιησού». Η χάρη του Κυρίου να είναι με όλους.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί κεφάλαιων λάμδα γάμα. Αυτή είναι εωδηπορία των ιών Ισραήλ, των εξελθόντων εκ της γης Αιγύπτου κατά τα στρατεύματα αυτών, διαχειρός του Μωυσέως και του Αρών. Και έγραψεν ο Μωυσής τας εξόδους αυτών κατά τα οδηπορίας αυτών, δια προσταγής του Κυρίου. Και αυτή είναι εωδηπορία αυτών κατά τα εξόδους αυτών. Και σηκώθησαν από Ραμεσή τον πρώτον μήνα, τη 15η ημέρα του πρώτου μηνός. Τι επαύριον του Πάσχα εξήλθον οι Ισραήλ εν χειρή υψηλή ενώπιον πάντων των Αιγυπτίων. Ενώ οι Αιγύπτιοι έθαπτον εκείνους, τους οποίους ο Κύριος επάταξε μεταξύ αυτών, παν πρωτότοκον. Και εις τους θεούς αυτών έκαμεν ο Κύριος εκδίκηση. Και σηκωθέντες οι Ισραήλ από Ραμεσή, εστρατοπέδευσαν εσοκχώθ. Και σηκωθέντες από Σοκχώθ εστρατοπέδευσαν εν Εθάμ, ήτις είναι εν το άκρο της ερήμου. Και σηκωθέντες από Εθάμ έστρεψαν προς Πι Αϊρώθ, ήτις είναι κατέναντι Βέλ Σεφών. Και εστρατοπέδευσαν κατέναντι της Μιγδόλ. Και σηκωθέντες απέμπροσθεν της Αϊρώθ, διέβησαν δια της θαλάσσης εις την έρημο. Και οδηπόρησαν οδόν τριών ημερών δια της ερήμου Εθάμ, και εστρατοπέδευσαν εν Μερά. Και σηκωθέντες από Μερά ήρθον εις Ελίμ, και ήσαν εν Ελίμ 12 πηγεϊδάτων και 70 δένδρα φινίκων, και εστρατοπέδευσαν εκεί. Και σηκωθέντες από Ελίμ εστρατοπέδευσαν παρά την Ερυθράν θάλασσα. Και σηκωθέντες από τις Ερυθράς θαλάσσης εστρατοπέδευσαν εν τη ερήμο Σιν. Και σηκωθέντες από τις ερήμου Σιν εστρατοπέδευσαν εν Δοφκά. Και σηκωθέντες από Δοφκά εστρατοπέδευσαν εν Ελούς. Και σηκωθέντες από Ελούς εστρατοπέδευσαν εν Ραφιδίν, όπου δεν ήτο είδωρ δια να πει ο λαός. Και σηκωθέντες από Ραφιδίν εστρατοπέδευσαν εν τη ερήμο Σινά. Και σηκωθέντες από τις ερήμου Σινά εστρατοπέδευσαν εν Κιβρόθ Αταβά. Και σηκωθέντες από Κιβρόθ Αταβά εστρατοπέδευσαν εν Ασιρόθ. Και σηκωθέντες από Ασιρόθ εστρατοπέδευσαν εν Ρυθμά. Και σηκωθέντες από Ρυθμά εστρατοπέδευσαν εν Ρημών Φαρές. Και σηκωθέντες από Ρημών Φαρές εστρατοπέδευσαν εν Λιβνά. Και σηκωθέντες από Λιβνά εστρατοπέδευσαν εν Ρισά. Και σηκωθέντες από Ρισά εστρατοπέδευσαν εν Κεελαθά. Και σηκωθέντες από Κεελαθά εστρατοπέδευσαν εν το όρι Σαφέρ. Και σηκωθέντες από του όρου Σαφέρ εστρατοπέδευσαν εν Χαραδά. Και σηκωθέντες από Χαραδά εστρατοπέδευσαν εν Μακυλώθ. Και σηκωθέντες από Μακυλώθ εστρατοπέδευσαν εν Ταχάθ. Και σηκωθέντες από Ταχάθ εστρατοπέδευσαν εν Θαρά. Και σηκωθέντες από Θαρά εστρατοπέδευσαν εν Μυθκά. Και σηκωθέντες από Μυθκά εστρατοπέδευσαν εν Ασεμονά. Και σηκωθέντες από Ασεμονά εστρατοπέδευσαν εν Μωσιρώθ. Και σηκωθέντες από Μωσιρώθ εστρατοπέδευσαν εν Βενέιακάν. Και σηκωθέντες από Βενέιακάν εστρατοπέδευσαν εν το όρι Γαδγάδ. Και σηκωθέντες από του όρους Γαδγάδ εστρατοπέδευσαν εν Ιωτβαθά. Και σηκωθέντες από Ιωτβαθά εστρατοπέδευσαν εν Ευρονά. Και σηκωθέντες από Ευρονά εστρατοπέδευσαν εν Εσιών Γάβερ. Και σηκωθέντες από Εσιών Γάβερ εστρατοπέδευσαν εν τη ερήμο Σιν, ήτις είναι η Κάδης. Και σηκωθέντες από Κάδης εστρατοπέδευσαν εν το όρι Ορ κατά το άκρον της γης Εδών. Και ανέβη Αρών ο ιερεύς δια προσταγής του Κυρίου εις το όρος Ορ και απέθανεν εκεί το 40ον έτος της εξόδου των ιών Ισραήλ εκ γης Αιγύπτου τον 5ο μήνα την πρώτην του μηνός. Και ο Αρών ήτο 123 ετών ότε απέθανεν εν το όρι Ορ. Και ήκουσεν ο Χαναναίος, βασιλεύς της Αράδ, ως της κατόκει την μεσημβρίαν εν γη Χαναάν, την έλευσιν των ιών Ισραήλ. Και σηκωθέντες από του όρους Ορ εστρατοπέδευσαν εν Σαλμονά, και σηκωθέντες από Σαλμονά εστρατοπέδευσαν εν Φινών, και σηκωθέντες από Φινών εστρατοπέδευσαν εν Οβόθ, και σηκωθέντες από Οβόθ εστρατοπέδευσαν εν Ιιέ Αβαρίμ, κατά τα όρια του Μωάβ, και σηκωθέντες από Ιήμ εστρατοπέδευσαν εν Δεβών Γάδ, και σηκωθέντες από Δεβών Γάδ εστρατοπέδευσαν εν Αλμών Διβλαθαΐμ, και σηκωθέντες από Αλμών Διβλαθαΐμ εστρατοπέδευσαν εις τα όρη Αβαρίμ κατέναντι Νεβό, και σηκωθέντες από τον ωραίον Αβαρίμ εστρατοπέδευσαν εις τας πεδιάδας Μωάβ παρά τον Ιορδάνιν κατέναντι της Ιεριχώ, και εστρατοπέδευσαν παρά τον Ιορδάνιν από Βεθ Ιεσιμώθ έως Αβέλ Σιτίμ εις τας πεδιάδας Μωάβ. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν εις τας πεδιάδας Μωάβ παρά τον Ιορδάνιν κατέναντι της Ιεριχώ, λέγον: λάλησον προς τους Ιούς Ισραήλ και είπε προς αυτούς: αφού διαβείτε τον Ιορδάνιν προς την γην Χαναάν, θέλετε εκδιώξει πάντα στους κατοίκους της γης απεμπροστέ σας και καταστρέψει πάσα στα εικόνας αυτών και καταστρέψει πάντα τα χιτά είδωλα αυτών και κατεδαφίσει πάντα στους βωμούς αυτών, και θέλετε κυριεύσει την γην και κατοικήσει εν αυτή, διότι εις εσάς έδωκα την γην ταύτην εις κληρονομία. Και θέλετε διαμοιραστεί την γην διακλήρων μεταξύ των συγγενειών σας. Εις τους περισσότερους θέλετε δώσει περισσότεραν κληρονομίαν, και εις τους ολιγοτέρους θέλετε δώσει ολιγοτέραν κληρονομίαν. Εκάστου η κληρονομία θέλει είστε εις το μέρος όπου πέσει ο κλήρος αυτού. Κατά τας φυλάς των πατέρων σας θέλετε κληρονομήσει. Εάν όμως δεν εκδιώξετε τους κατοίκους της γης απέμπροστέ σας, τότε όσους η θέλετε αφήσει εξ αυτών να μένωσει, θέλουσιν είστε άκανθε εις τους οφθαλμούς σας και κέντρα εις τας πλευράς σας, και θέλουσι σας ενοχλεί εν το τόπο όπου κατοικείτε. Και έτσι, καθώς εστοχαζόμην να κάμω εις αυτούς, ούτω θέλω κάμει εις εσάς. Αριθμοί. Κεφάλαιον λάμδα δέλτα. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον: πρόσταξον τους Ιούς Ισραήλ και είπε προς αυτούς: όταν εισέλθετε εις την γην Χαναάν, την γην εκείνην ή της θέλει σας πέσει εις κληρονομίαν, την γην Χαναάν μετά των ορίων αυτής, τότε το μέρος σας το προς μεσημβρίαν θελήστε από τις ερήμου Σιν έως πλησίων εδών, και τα μεσημβρινά οριά σας θελουσινήστε από του άκρου της αλμυράς θαλάσσης προς ανατολάς, και το όριόν σας θέλει στρέφει από μεσημβρίας προς την ανάβαση Ακραβήμ και θέλει διάρχεστε εις Σιν, και θέλει προχωρεί από του μεσημβρινού μέρους έως Κάδης Βαρνή, και θέλει εκβαίνει εις Ασάρ Αδάρ και θέλει διαβαίνει έως Ασμών, και θέλει στρέφεστε το όριον από Ασμών έως του χυμάρου της Αιγύπτου και θέλει καταντήσει εις την θάλασσα. Δυτικών δε όριων θέλετε έχει την θάλασσα την μεγάλη. Αυτή θέλει είστε το δυτικών όριών σας. Και ταύτα θέλουσιν είστε τα αρκτικά όριά σας. Από τις μεγάλες θαλάσσεις θέλετε θέση όριών σας το όρος Ορ. Από του όρους Ορ θέλετε θέση όριών σας έως της εισόδου Εμάθ, και θέλει προχωρεί το όριον εις Σιδάδ, και θέλει προχωρεί το όριον εις Ασάρ Ενάν, τούτο θέλει είστε το αρκτικόν όριόν σας. Και θέλετε θέσει τα ανατολικά όριά σας από Ασάρ Ενάν έως Σεπφάμ, και θέλει καταβαίνει το όριον από Σεπφάμ έως Ριβλά προς ανατολάς του Αΐν, και θέλει καταβαίνει το όριον και θέλει φθάνει στο πλάγιον της θαλάσσης Χινερόθ προς ανατολάς, και θέλει καταβαίνει το όριον προς τον Ιορδάνιν και θέλει καταντήσει εις την αλμυράν θάλασσα. Αυτή είναι η γη σας κατά τα όρια αυτής κύκλο. Και προσέταξεν ο Μωυσής τους Ιούς Ισραήλ λέγον: αυτή είναι η γη την οποία θέλετε κληρονομήσει διακλήρων την οποία ο Κύριος προσέταξε να δοθεί εις τα σενέα φυλάς και εις το ίμιση της φυλής. Διότι η φυλή των Ιων Ρουβίν κατά τον οίκον των πατέρων αυτών και η φυλή των Ιων Γάδ κατά τον οίκον των πατέρων αυτών έλαβαν την κληρονομία αυτών. Και το ίμιση της φυλής του Μανασί έλαβε την κληρονομία αυτού. Εδίο φυλέ και το ίμιση της φυλής έλαβαν την κληρονομία αυτών εντεύθεν του Ιορδάνου κατέναντι της Ιεριχώ προς Ανατολάς. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον: «Ταύτα είναι τα ονόματα των ανδρών ή την εστέλουση κληροδοτήσει εις εσάς την γην. Ελεάζαρ ο ιερεύς και Ιησούς ο Υιός του Ναβί. Και θέλετε λάβει ανά ένα άρχοντα αφεκάς της φυλής δια να κληροδοτήσωση την γην. Και ταύτα είναι τα ονόματα των ανδρών. Εκ της φυλής Ιούδα Χάλευ ο Υιός του Ιεφωνή. Και εκ της φυλής των Ιών Σιμεών Σαμουήλ ο Υιός του Αμιούδ. Εκ της φυλής Βενιαμίν Ελιδάδ ο Υιός του Χισλών. Εκ της φυλής των Ιών Δαν ο Άρχον Βουκί ο Υιός του Ιωγλή. Εκ των Ιών Ιωσήφ εκ της φυλής των Ιών Μανασί ο Άρχον Ανιήλ ο Υιός του Εφόδ. Και εκ της φυλής των Ιών Εφραήμ ο Άρχον Κεμουήλ ο Υιός του Σιφτάν. Και εκ της φυλής των Ιών Ζαβουλών ο Άρχον Ελισαφάν ο Υιός του Φαρνάχ. Και εκ της φυλής των Ιών Ισάχαρ ο Άρχον Φαλτιήλ ο Υιός του Αζάν. Και εκ της φυλής των Ιών Ασύρ ο Άρχον Αχιούδ ο Υιός του Σελωμή. Και εκ της φυλής των Ιών Νεφθαλή ο Άρχον Φεδαήλ ο Υιός του Αμιούδ. Ούτι είναι τους οποίους προσέταξεν ο Κύριος να κληροδοτήσωσιν εις τους Υιούς Ισραήλ εν τη γη Χαναάν.
2: Παροιμίε, κεφάλαιο έψιλον. Υιέ μου, πρόσεχε εις την σοφίαν μου, κλείνον το οτίον σου εις την σύνεσήν μου, δια να τηρείς φρόνησιν και τα χείλη σου να φυλάτωση γνώσιν. Διότι τα χείλη της αλωτρίας γυναικός στάζουσιν ως κυρίθρα μέλητος και ο ουρανίσκος αυτής είναι μαλακότερος ελαίου. Το τέλος όμως αυτής είναι πικρόν ως αψύνθιον, οξύος μάχερα δίστομος. Οι πόδες αυτής καταβαίνουσιν εις θάνατον. Τα βήματα αυτής καταντώσιν εις τον άδειν. Δια να μη γνωρίσεις την οδόν της ζωής, επορία αυτής είναι άστατη και ουχή ευδιάγνωστη. Ακούσατε μου λοιπόν τώρα τέκνα και μη αποστραφείτε τους λόγους του στοματός μου. Απομάκρυνον την οδόν σου από αυτής και μη πλησιάσεις εις την θύραν του οίκου αυτής. Δια να μη δώσεις την τιμήν σου εις άλλους και τα έτη σου εις τους ανελεήμονας. Δια να μη χορταστώσει ξένη από της περιουσία σου και η κόπη σου έλθωσιν εις οίκον αλωτρίου. Και εσύ στενάζεις εις τα έσχατά σου όταν η σάρξ σου και το σώμα σου καταναλωθώσει και λέγεις «Πώς εμίσησα την παιδείαν και η καρδία μου κατεφρόνησε τους ελέγχους και δεν υπήκουσα εις την φωνήν των διδασκόντων με ουδέ έκλεινα το οτίον μου εις τους νουθετούντας με». Παρολίγον έπεσον εις παν κακών εν μέσω της συνάξεως και της συναγωγής. Πίνε ύδατα εκ της δεξαμενής σου και πηγάζοντα εκ του φρέατός σου. Ας εκχύονται έξω επί γέ σου και τα ριάκια των υδάτων σου εις τας πλατείας. Σου μόνου ας είναι αυτά και ουχή ξένων μετά σου. Η πηγή σου ας είναι ευλογημένη και εφραίνου μετά της γυναικός της νεότητός σου. Ας είναι εισέ ως έλαφος ερασμία και δορκάς και χαριτωμένη. Ας εποτίζω συν η μαστή αυτής εν παντή καιρό, εφραίνου πάντοτε εις την αγάπην αυτής. Και γιατί, Υιέ μου, θέλεις θέλγεσθε υποξένης και θέλεις εναγκαλίζεσθε κόλπον αλωτρίας, διότι του ανθρώπου εωδή είναι ενώπιον των οφθαλμών του Κυρίου και σταθμίζει πάσα στας πορείας αυτού. Εΐδιε αυτού ανομίε θέλουσι συλλάβει τον ασεβή και με τα σχοινία της αμαρτίας αυτού θέλεις φύγγεσθε. Ούτως θέλει αποθάνει απέδευτος και εκ του πλήθους της αφροσύνης αυτού θέλει περιπλανάστε. Παροιμίε, κεφάλαιο σίγμα. Υιέ μου, εάν έγινας εγγυητής δια των φίλων σου, εάν έδωκας την χείρα σου εις ξένων, επαγιδεύθης δια των λόγων του στόματός σου, επιάστης δια των λόγων του στόματός σου. Κάμε λοιπόν τούτο, Υιέ μου, και σώζου, επειδή ήλθες εις τας χείρας του φίλου σου. Είπαγε, μη αποκάμεις και βίαζε των φίλων σου. μη δώσεις ύπνον εις τους οφθαλμούς σου, μη δένεις σταγμόν εις τα βλέφαρά σου. Σώζου ως δορκάδιον εκχυρός του κυνηγού και ως πτηνών εκχυρός του ηξευτού. Είπαγε προς τον Μύρμιγκα, ο Οκνηρέ, παρατήρησον τα σοδούς αυτού και γίνου σοφός. Ως της μη έχων άρχοντα, επιστάτην ή κυβερνήτην, ετοιμάζει την τροφήν αυτού το θέρος, συνάγει τα στροφάς αυτού εν το θερισμό. Έως πότε θέλει σκυμάστε, Οκνηρέ, πότε θέλει σηκωθεί εκ του ύπνου σου? Ο λίγος ύπνος, ο λίγος νησταγμός, ο λίγη συμπλοκή των χειρών εις τον ύπνον. Έπειτα η πτωχία σου έρχεται ως ταχυδρόμος και η ένδυά σου ως ανήρ ένοπλος. Ο αχρίος άνθρωπος, ο κακότροπος άνθρωπος, περιπατεί με στόμα διαστραμμένον. Κάμνει νεύμα δια των οφθαλμών αυτού, σημαίνει δια των ποδών αυτού, διδάσκει δια των δακτύλων αυτού. Μετά διαστραμμένης καρδίας μηχανάται κακά εν παντή καιρό. Σπύρι έριδας. Δια τούτου εξέφνης θέλει επέλθη η απώλεια αυτού. Εξέφνης θέλει συντριφθεί ανιάτος. Ταύτα εξ μισεί ο Κύριος, επτά μάλιστα δελείται η ψυχή αυτού. Οφθαλμούς υπερηφάνους, γλώσσαν ψευδή και χείρας εκχέουσας αίμα αθών, καρδίαν μηχανευωμένην λογισμούς κακούς, πόδας τρέχοντας ταχαίως εις το κακοποιήν, μάρτυρα ψευδή λαλούντα ψεύδος και τον εμβάλλοντα έριδας μεταξύ αδελφών. Ιέ μου, φύλατε την εντολήν του πατρός σου και μη απορρίψεις των νόμων της μητρός σου. Περίαψον αυτά διαπαντός επί της καρδίας σου, περίδεσον αυτά περί των τράχυλών σου. Όταν περιπατείς, θέλει σε οδηγεί. Όταν κοιμάσαι, θέλει σε φυλάτη. Και όταν εξυπνήσεις, θέλει συνομιλεί μετά σου. Διότι λίχνος είναι η εντολή και φως ο νόμος και η έλεγχη της παιδείας οδός ζωής. Δια να σε φυλάτωσιν από κακής γυναικός, από κολακίας γλώσσης γυναικός αλωτρίας. Μη ορεχθείς το κάλος αυτής εν τη καρδία σου και ας μη σε θυρεύσει δια των βλεφάρων αυτής. Διότι εξαιτίας γυναικός πόρνης, καταντάτης έως τμήματος άρτου. Η δε Μιχαλής θυρεύει την πολύτιμον ψυχήν. Δύνατέ της να βάλει πυρ εις τον κόλπον αυτού και τα ημάτια αυτού να μη καώσει. Δύνατέ της να περιπατήσει επανθράκον πυρός και οι πόδες αυτού να μη κατακαώσιν. Ούτω και ο εισερχόμενος προς την γυναίκα του πλησίον αυτού, ως της εγγίζει αυτήν, δεν θέλει αθωωθεί. Τον κλέπτην δεν αποστρέφονται, εάν κλέπτει για να χορτάσει την ψυχήν αυτού όταν πεινά. Αλλά εάν πιαστεί, θέλει αποδώσει επταπλάσια. Θέλει δώσει πάντα τα υπάρχοντα της οικίας αυτού. Ως της όμως μοιχεύει με γυναίκα, είναι εν δεείς φρένων. Απώλειαν φέρει στην ψυχήν αυτού, ως της πράτη τούτο. Πληγάς και ατιμίαν θέλει υποφέρει. Και το όνειδος αυτού δεν θέλει εξαλειφθεί, διότι η ζηλοτυπία είναι μανία του ανδρός και δεν θέλει δείξει έλεος εις την ημέραν της εκδικήσεως. Δεν θέλει δεχθεί ουδέν λύτρων, ουδέ θέλει εξηλαιωθεί και αν πολυπλασιάσει στα δώρα.
3: Πράξεις των Αγίων Αποστόλων. Κεφάλαιο 1. Των μεν πρώτων λόγων έκαμον ο Θεόφιλε, περιπάντων όσα ήρχισε ο Ιησούς να κάμνει και να διδάσκει, μέχρι της ημέρας καθήν ανελήφθη, αφού δια Πνεύματος Αγίου έδωκεν εντολά στους Αποστόλους, τους οποίους εξέλεξεν, και στους οποίους και εφανέρωσεν εαυτόν ζώντα, μετά το πάθος αυτού, δια πολλών τεκμηρίων, εμφανιζόμενος εις αυτούς τεσσαράκοντα ημέρας, και λέγον τα περί της Βασιλείας του Θεού. Και συνερχόμενος με ταυτόν, παρήγγειλε να μην απομακρυνθώσιν από Ιεροσολύμων, αλλά να περιμένωσιν την επαγγελία του Πατρός, την οποία νικούσατε, είπε, πάρε μου. Διότι ο μεν Ιωάννης εβάπτισεν εν ύδατη. Σεις όμως θέλετε βαπτιστεί εν πνεύματι Αγίω, ουχή μετά πολλά στάφτας ημέρας. Εκείνοι λοιπόν συνελθόντες, ηρώτων αυτών λέγοντες, «Κύριε, τάχα εν το καιρό τούτο αποκαθιστάνει στην βασιλείαν εις τον Ισραήλ», είπε δε προς αυτούς, «Δεν ανήκει εις εσάς να γνωρίζετε τους χρόνους ή τους καιρούς, τους οποίους ο πατήρ έθεσε εν την ιδία αυτού εξουσία, αλλά θέλετε λάβει δύναμη όταν επέλθει το Άγιο Πνεύμα εφημάς, και θέλετε είστε εις εμέ μάρτυρες, και εν Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και έως εσχάτου της γης». Και αφού είπε ταύτα βλεπόντων αυτών ανελήφθη, και νεφέλη υπέλαβεν αυτόν από τον οφθαλμόν αυτών. Και ενώ ήσαν ατενίζοντες των ουρανών, ότε αυτός ανέβαινεν, ιδού άνδρες δύο με ημάτια λευκά εστάθησαν πλησίων αυτών. Ήτινες και είπων, «Άνδρες Γαλιλαίοι, τι ίσταστε εμβλέποντες εις τον ουρανόν? Ούτως ο Ιησούς, ώστις ανελήφθη αφημών εις τον ουρανόν, θέλει ελθεί ούτω, καθόν τρόπο είδετε αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανόν». Τότε υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ από του όρους του καλουμένου Ελαιώνος, το οποίον είναι πλησίον της Ιερουσαλήμ απέχων οδών Σαββάτου. Και ότε εισήλθον ανέβησαν εις το Ανώγιον, όπου είχαν το κατάλημα ο Πέτρος και Ιωάκωβος και Ιωάννης και Ανδρέας, Φίλιππος και Θωμάς, Βαρθολομαίος και Ματθαίος, Ιάκωβος Αλφαίου και Σίμωνος Ζηλωτής και Ιούδας Ιακώβου. Ούτι πάντες ενέμενον ομοθυμαδώνης την προσευχήν και την δέησιν μετά των γυναικών και Μαρίας της μητρός του Ιησού και μετά των αδελφών αυτού. Και εν τες ημέρες ταύτες σηκωθείς ο Πέτρος εις το μέσον των μαθητών, είπεν, ήτο δε ο αριθμός των εκεί παρόντων ως 120. Άνδρες αδελφοί, έπρεπε να πληρωθεί η γραφή αυτή, την οποίαν προείπε το πνεύμα του Άγιον διαστόματος του Δαβίδ περί του Ιούδα, ώστις έγινε οδηγός εις τους συλλαβώντας τον Ιησούν. Διότι ήτο συνειδηθμημένος με ημάς και έλαβε τη μερίδα της διακονίας ταύτης. Ούτως λοιπόν απέκτησε αγρόν εκ του μισθού της αδικίας και επεσών πρόμητα εσχίστη εις το μέσον και εξεχύθησαν όλα τα εντόστια αυτού. Και έγινε γνωστόν εις πάντα στους κατοικούντας στην Ιερουσαλήμ, ώστε ο αγρός εκείνος ονομάστη εν τη ιδία αυτών διαλέκτο Ακελδαμά, του τέστην αγρός αίματος. Διότι είναι γεγραμμένον το βιβλίο των Ψαλμών, ας γίνει η κατοικία αυτού έρημος, και ας μην είναι ο κατοικών εν αυτή, και άλλος ας λάβει την επισκοπή αυτού. Πρέπει λοιπόν εκ των ανδρών είτε να συνήλθον με θυμών καθόλων των καιρών καθών εισήλθε και εξήλθε προς ημάς ο Κύριος Ιησούς, αρχίσας από του βαπτίσματος του Ιωάννου έως της ημέρας καθήν ανελήφθη αθυμών, εις εκ τούτων να γίνει με θυμών μάρτης της Αναστάσεως αυτού. Και έστησαν δύο, Ιωσήφ των καλουμένων Βαρσαβάν, ως της επωνομάστη Ιούστος και Ματθίαν. Και προσευχηθέντες είπων, «Συ Κύριε, καρδιεγνός τα πάντων, ανάδειξον εκ των δύο τούτων ένα όντι να εξέλεξας, για να λάβει τη μερίδα της διακονίας ταύτης και αποστολής, εκ της οποίας εξέπεσεν ο Ιούδας για να απέλθει εις τον τόπον αυτού. Και έδωκαν τους κλήρους αυτών, και έπεσεν ο κλήρος εις τον Ματθίαν, και συγκατεψηφίστη μετά των 11 Αποστόλων».
0: Οι πράξεις των Αποστόλων. Κεφάλαιο δεύτερο.
3: Και ότε ήλθεν η ημέρα της Πεντηκοστής, ήσαν άπαντες ομοθυμαδών εν το αυτό τόπο. Και εξέφνης έγινεν ήχος εκ του ουρανού και ανέμου βιαίως φερωμένου και γέμισεν όλων των οίκων όπου ήσαν καθήμενοι. Και φάνησαν εις αυτούς διαμεριζόμενε γλώσσε ως πυρός και κάθισεν επί ένα έκαστον αυτών. Και πλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου και ήρχισαν να λαλώσει ξένας γλώσσας καθώς το πνεύμα έδιδεν εις αυτούς να λαλώσουν. Ήσαν δε κατοικούντες εν Ιερουσαλήμ Ιουδαίοι, άνδρες ευλαβείς από παντός έθνους των υπό των ουρανών. Και καθώς έγινε η φωνή αυτή, συνήλθε το πλήθος και συνεταράχθη, διότι οίκουν αυτούς εις έκαστος, λαλούντας με την ιδίαν αυτού διάλεκτον. Εξεπλήττοντο δε πάντες και θαύμαζον λέγοντες προς αλλήλους. Ιδού πάντες ούτι οι λαλούντες, δεν είναι Γαλιλαίοι. Και πώς εμείς ακούομεν έκαστος εν τη ιδία ημών διαλέκτο ενίε γεννήθημεν, Πάρθη και Μίδη και Ελαμίτε, και οι κατοικούντες στη Μεσοποταμίαν, την Ιουδαίαν τε και Καπαδοκίαν, τον Πόντον και την Ασίαν, την Φρυγίαν τε και την Παμφυλίαν, την Αίγυπτον και τα μέρη της Λιβύης της κατά την Κυρίνην, και οι παρεπιδημούντες Ρωμαίοι, Ιουδαίοι τε και προσήλυτοι, Κρήτες και Άραβες, ακούμεν αυτούς λαλούντας εν τες γλώσσες ημών τα μεγαλεία του Θεού. Εθαύμαζον δε πάντες και υπόρουν άλλος προς άλλον λέγοντες, τι σημαίνει τούτο? Άλλοι δε κλεβάζοντες έλεγον, ότι είναι μεστία από γλυκήν ίνων. Σταθείς δε ο Πέτρος μετά τον 11, ύψωσε την φωνήν αυτού και ελάλησε προς αυτούς. Άνδρες Ιουδαίοι και πάντες οι κατοικούντες στην Ιερουσαλήμ, τούτου ας είναι γνωστόν εις εσάς και ακούσατε τους λόγους μου. Διότι ούτι δεν είναι μεθυσμένοι καθώς εσείς νομίζετε, διότι είναι τρίτη ώρα της ημέρας. Αλλά τούτο είναι το ρηθένδια του προφήτου Ιωήλ. Και εν τες εσχάτες ημέρες, λέγει ο Θεός, θέλω εκχέει από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα. Και θέλουσι προφητεύσει οι ιοί σας και οι θυγατέρες σας, και οι νεανίσκες σας θέλουσι οι δύο ράσεις, και οι πρεσβύτεροι σας θέλουσιν ενυπνιαστή ενύπνια. Και έτι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν τες ημέρες εκείνες, θέλω εκχέει από του πνεύματός μου, και θέλουσι προφητεύσει, και θέλω δείξει τέρατα εν του ουρανό άνω, και σημεία επί της γης κάτω, αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού. Ο ήλιος θέλει μεταστραφεί εις σκότος, και η σελήνη εις αίμα, πριν ελθεί η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής, και πάσος της αν επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθεί. Άνδρες Ισραηλίτε, ακούσατε τους λόγους τούτους. Τον Ιησούν των Ναζωραίων, άνδρα αποδεδειγμένων προς εσάς από του Θεού δια θαυμάτων και τεραστίων και σημείων, τα οποία ο Θεός έκαμε δι' αυτού εν μέσω ημών, καθώς και εσείς εξεύρετε, τούτον λαβώντες παραδεδομένων κατά την ορισμένη βουλήν και πρόγνωση του Θεού, διαχειρών ανώμων, σταυρώσαντες εθανατώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέστησε, λύσας τα σωδήνας του θανάτου, διότι δεν είναι το δυνατό να κρατείται υπ' αυτού. Επειδή ο Δαβίδ λέγει περί αυτού, έβλεπον τον Κύριον ενώπιον μου διαπαντός, διότι είναι εκ δεξιών μου, για να μη σαλευθώ. Δια τούτο εφράνθη η καρδία μου και η γαλλία σαν η γλώσσα μου, έτι δε και η σάρξ μου θέλει αναπαυθεί επελπίδη. Διότι δεν θέλεις εγκαταλείψει την ψυχή μου εν το άδη, ουδέ θέλεις αφήσει τον όσιον σου να είδη διαφθοράν. Εφανέρωσας εις εμέ οδού ζωής, θέλεις με χορτάσει από εφοροσύνη δια του προσώπου σου. Άνδρες αδελφοί, δύναμεν ως σας είπω με τα παρησίας περί του Πατριάρχου Δαβίδ, ότι και ετελεύτησε και ετάφη, και το μνήμα αυτού είναι παροιμήν μέχρι της ημέρας ταύτης. Επειδή λοιπόν είτο προφήτης και ήξευρεν ότι με θόρκο όμως εν προς αυτόν ο Θεός, ότι εκ του καρπού της οσφίως αυτού θέλει αναστήσει κατά σάρκα των Χριστών για να καθίσει αυτόν επί του θρόνου αυτού, προειδόν ελάλησε περί της Αναστάσεως του Χριστού ότι δεν εγκαταλείφθη η ψυχή αυτού εν το άδη, ουδέ η σάρξ αυτού είδε διαφθοράν. Τούτον τον Ιησούν ανέστησεν ο Θεός, του οποίου πάντες ημείς είμεθα μάρτυρες. Αφού λοιπόν υψώθη δια της δεξιάς του Θεού και έλαβε παρά του Πατρός την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, εξέχει ετούτο τον οποίον τώρα εσείς βλέπετε και ακούετε. Διότι ο Δαβίδ δεν ανέβει στους ουρανούς. Λέγει όμως αυτός, είπεν ο Κύριος προς τον Κύριόν μου, κάθου εκ δεξιών μου, έως σου θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου. Βεβαίως λοιπόν ας εξεύρει πάσο οίκος του Ισραήλ, ότι ο Θεός Κύριον και Χριστόν έκαμε αυτόν τούτον τον Ιησούν, τον οποίον σεις εσταυρώσατε. Αφού δε ήκουσαν ταύτα, ήλθε εις κατάνοιξην η καρδία αυτών και είπαν προς τον Πέτρον και τους λοιπούς αποστόλους, τι πρέπει να κάμαμεν, άνδρες αδελφοί? Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς, μετανοήσατε και ας βαπτιστεί έκαστος ημών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέχνα σας και προς πάντας τους εις μακράν όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών. Και με άλλους πολλούς λόγους διαμαρτύρετο και προέτρεπε, λέγον σώθητε από τις διαστραμμένης ταύτης γενεάς. Εκείνοι λοιπόν με τα χαράς δεχθέντες των λόγων αυτού, ευαπτίστησαν και προσετέθησαν εκείνη την ημέρα έως 3.000 ψυχέ και ενέμενον εν τη διδαχή των Αποστόλων και εν τη κοινωνία και εν τη κλάση του άρτου και εν τις προσευχές. Κατέλαβε δε πάσαν ψυχήν φόβος και πολλά τεράστια και σημεία εγίνοντο δια των Αποστόλων και πάντες οι πιστεύοντες ίσαν ομού και έχουν τα πάντα κοινά και τα κτήματα και τα υπάρχοντα αυτών επόλουν και διεμήραζαν αυτά εις πάντας καθήν έκαστος είχε χρίαν. Και καθημέραν εμένοντες ομοθυμαδών εν το ιερό και κόπτοντες των άρτων κατοίκους, μεταλάμβανον την τροφήν εν αγαλιάσει και αυλότητη καρδίας, δοξολογούντες των θεών και βρίσκοντες χάριν ενώπιον όλου του λαού. Ο δε Κύριος προσέθεται καθημέραν εις την εκκλησίαν τους σωζωμένους. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 3. Ανέβαινον δε ομού ο Πέτρος και Ιωάννης εις το ιερόν κατά την ώραν της προσευχής, την ενάτην. Και άνθρωπος της χολός υπάρχον εκ κοιλίας μητρός αυτού, ευαστάζετο, τον οποίον έθετον καθημέραν προς την θύραν του ιερού τη λεγόμενη ωραίαν, για να ζητεί ελεημοσύνην παρά των εισερχομένων εις το ιερόν. Ούτως ειδών των Πέτρων και Ιωάννην, μέλλοντας να εισέλθωσιν εις το ιερόν, εζήτη να λάβει ελεημοσύνην. Ατενήσας δε εις αυτόν ο Πέτρος μετά του Ιωάννου, είπε, βλέψον εις ημάς. Και εκείνον έβλεπεν αυτούς μετά προσοχής προσμένων να λάβει τι παρά αυτόν. Ο δε Πέτρος είπεν, αργύριον και χρυσίον εγώ δεν έχω, αλλά ό,τι έχω, τούτο συνδίδω. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, σηκώθητη και περιπάτη. Και πιάσας αυτόν από της δεξιάς χειρός, εσήκωσε. Και παρευθύς εστερεώθησαν ευάσεις και τα σφυρά των ποδών αυτού. Και αναπηδήσας εστάθη όρθιος και περιεπάτη. Και εισήλθε με ταυτόν εις το ιερόν, περιπατών και πηδών και δοξάζων των Θεών. Και είδεν αυτόν πάσο λαός περιπατούντα και δοξάζοντα των Θεών. Και εγνώριζον αυτόν ότι ούτως ήτο ο καθήμενος δια ελεημοσύνην εις την ωραίαν πύλην του ιερού. Και επλήστησαν από θάμβους και εκστάσεως για το γεγονός εις αυτόν. και ενώ ο ιατρευτής σχολός εκράτη των Πέτρων και Ιωάννη, συνέδραμε προς αυτούς πας ο λαός εις την στοάν την λεγωμένην Σολομώντος έκθαμβη. Ειδών δε ο Πέτρος απεκρίθη προς τον λαόν. Άνδρες Ισραηλίτε, τι θαυμάζετε δια τούτο, ή τι ατενίζεται εις ημάς ως εάν εκάμωμεν από ιδίας ημών δυνάμεως ή ευσεβίας να περιπατεί αυτός? Ο Θεός του Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ, ο Θεός των πατέρων ημών, εδόξασε τον Υιόν αυτού Ιησούν, τον οποίον σεις παρεδόκατε και ειρνήθητε αυτόν ενώπιον του Πιλάτου, ενώ εκείνος έκρινε να απολύσει αυτόν. Σεις όμως τον Άγιον και Δίκαιον ειρνήθητε και ζητήσατε ανδραφωνέα να χαριστεί σε εσάς. Τον δε αρχηγόν της ζωής εθανατώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέστησε εκ νεκρών, του οποίου εμείς είμαι θαμάρτυρες. Και δια της εις το όνομα αυτού πίστεως, τούτον τον οποίον θεωρείτε και γνωρίζετε, το όνομα αυτού εστερέωσε, και η πίστηση δι' αυτού έδωκεν εις αυτόν την τελείαν ταύτην υγείαν ενώπιον πάντων ημών. Και τώρα, αδελφοί, εξεύρω ότι επράξατε κατά άγνοιαν, καθώς και οι άρχοντές σας. Ο δε Θεός, όσα προείπε δια στόματος πάντων των προφητών αυτού, ότι ο Χριστός έμελε να πάθει, εξεπλήρωσεν ούτω. Μετανοήσατε λοιπόν και επιστρέψατε, για να εξαλειφθώσει η αμαρτία σας, για να έλθωσει η κερία αναψυχής από της παρουσίας του Κυρίου και αποστείλει των προκεκυριγμένων εις εσάς Ιησούν Χριστόν, τον οποίον πρέπει να δεχθεί ο ουρανός μέχρι των καιρών της αποκαταστάσεως πάντων, όσα ελάλησε ο Θεός απαιώνος, δια στόματος πάντων των Αγίων αυτού προφητών. Διότι ο Μωυσής είπε προς τους πατέρας, ότι Κύριος ο Θεός σας θέλει αναστήσει σε εσάς προφήτην εκ των αδελφών σας, ως εμέ. Αυτού θέλετε ακούει κατά πάντα όσα αν λαλήσει προς εσάς. Και πάσα ψυχή της δεν ακούσει του προφήτου εκείνου, θέλει εξολοθρευθεί εκ του λαού. Και πάντες δε οι προφήτε από Σαμουήλ και τον καθεξής, όσοι ελάλησαν, προανήγγυλαν και τα σημέρα ταύτας. Σεις είστε οι ή των προφητών και της διαθήκης την οποίαν έκαμεν ο Θεός προς τους πατέρας ημών, λέγον προς τον Αβραάμ. Και εν το σπέρματί σου θέλει συνευλογηθεί πάσε εφυλέ της γης. Προς εσάς πρώτον ο Θεός, αναστήσας τον Υιόν αυτού Ιησούν, απέστειλεν αυτόν για να σας ευλογεί όταν επιστρέφετε έκαστος από τον πονηριών ημών.
4: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ξέρω ότι πολλοί από εμάς είμαστε νέοι υπό μία έννοια ή υπό μία άλλη έννοια, είμαστε νέοι και αισθανόμαστε ότι έχουμε καιρό μπροστά μας, αλλά μέσα στο θέλημα του Θεού, αδελφοί, για να πετύχουμε, πρέπει να ζούμε κάθε μέρα της ζωής μας σαν να είναι η τελευταία μέρα. Εάν ο άνθρωπος ζει ξέροντας ότι έχουμε καιρό, εντάξει, τα πράγματα είναι δύσκολα, όχι για τον Κύριο, για τον άνθρωπο. Αλλά ο Κύριος θέλει να ζούμε σαν να είναι η τελευταία μέρα, σαν να είναι η ώρα να έρθει ο Κύριος, σαν να είναι η ώρα να σταθούμε μπροστά Του. Και θέλω να γυρίσουμε λίγο στο νησί του Ναβί, στο 23 κεφάλαιο. Ο λαός Ισραήλ έχει κατακτήσει το μεγαλύτερο κομμάτι της κληρονομίας του, της υπόσχεσης που ο Κύριος του έχει δώσει. Και εδώ, στο κεφάλαιο αυτό, είναι, θα λέγαμε, η τελευταία προτροπή του Ιησού του Ναβί λίγο πριν πεθάνει. Και σκεφτόμουν λίγο πώς θα ήταν να, εάν ήμασταν εμείς εκεί μπροστά και να έχουμε μπροστά μας να μας μιλάει αυτός ο οποίος είδε όλα τα θαυμάσια του Θεού. Είδε τη σκλαβιά μέσα στην Αίγυπτο, είδε το Μωυσή να έρχεται, ο Κύριος να φέρνει όλες αυτές τις κρίσεις μέσα στο λαό της Αιγύπτου και να τους ελευθερώνει ο Κύριος με χέρι κρατεό. Είδε την Ερυθρά θάλασσα να ανοίγει, να περνάει ο λαός από μέσα ως διαξηράς. Είδε τους Αιγύπτιους να καταποντίζονται, να συντρίβονται. Βλέπει όλη τη φανέρωση της δόξας του Θεού μέσα στην έρημο, καθώς ο Κύριος φανερώθηκε, καθώς έδωσε τον νόμο στο Μωυσή, 40 μέρες πάνω στο όρος, ο Ιησούς του Ναβί ήταν κοντά στο Μωυσή, ξέρουμε. Είδε την υπερφυσική προμήθεια του Θεού, έφτασε μέχρι τέλους, έζησε μαζί με τον Μωυσή, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν εξαίσιος, λέει ο Μωυσής, προφήτης αν εμένα θα αναστήσει ο Κύριος από ανάμεσά σας και όποιος δεν ακούσει τη φωνή αυτού θα κρίνεται. Ένα τέτοιο άνθρωπο δίπλα έζησε, από αυτόν διδάχτηκε. Βλέπει τον Μωυσή να φεύγει, να πάνω στο όρος να ανεβαίνει και να πεθαίνει εκεί πέρα και είναι αυτός ο οποίος οδηγεί το λαό Ισραήλ μέσα στη γη Χαναάν. Περνάνε τον Ιορδάνη, ανοίγει ο Ιορδάνης, περνάνε μέσα, βλέπει την Ιεριχώ, βλέπει τη Γένα, συντρίβεται, βλέπει όλα τα έθνη να δίνεται κληρονομία στο λαό του Θεού και φτάνει τώρα εδώ να τους δώσει την τελευταία προτροπή. Τι θα έκανες αν είχες μπροστά σου αυτόν τον άνθρωπο και περίμενες να σου μιλήσει? Αν μη τι άλλο, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τα έχει εμπειριστεί όλα, τα έχει περάσει όλα και ο λόγος του έχει βαρύτητα. Να μου πείτε, ποιος λόγος του Θεού που είναι γραμμένος μέσα δεν έχει βαρύτητα, ε? Αλλά θα έλεγα ιδιαίτερα ο Ιησούς του Ναβί, ο οποίος είδε την πιστότητα του Θεού από την αρχή μέχρι το τέλος. Ένα παραπάνω. Και λέει στο 6 εδάφιο. Τους λέει, ανδρίζεστε λοιπόν σφόδρα εις το να φυλάτητε και να εκτελείτε πάντα τα γεγραμμένα εν το βιβλίο του νόμου του Μωυσέως, δια να μην εκκλίνετε από αυτού δεξιά ή αριστερά. Αυτό ακριβώς που ο Κύριος του είπε στην αρχή του βιβλίου, αν δούμε το πρώτο κεφάλαιο του Ιησού του Ναβί, ακριβώς το ίδιο πράγμα τους προτρέπει να κάνουν. Λέει, να έχετε θάρρος και πίστη ενάντια στον εχθρό, προκειμένου να νικήσετε. Και θα πει κανείς ότι πραγματικά χρειάζεται θάρρος για να νικήσεις σε κάθε αντίδραση, σε κάθε δυσκολία, σε κάθε διωγμό. Και να το θέσουμε λίγο αλλιώς, χρειάζεται να εμπιστευτείς

έχουμε αντίληψη, αδερφοί, αλλά αν δείτε όλα αυτά τα οποία είπε ο Ιησούς του να βγει στο λαό του Θεού λίγο πριν φύγει, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος θα λέγαμε όπως ο Μωυσής σήκωνε το λαό στις πλάτες του. Αλλά τελικά η απόφαση σε ποιον ανήκει. Σε ποιον ανήκει. Θα μπορέσει κανείς μετά από όλα αυτά τα οποία ο λαός του Θεού είδε. Αυτός ο λαός που λέμε. Ή μετά από όλα αυτά τα οποία εμείς έχουμε ακούσει να σταθούμε στον Κύριο μπροστά και να δώσουμε λόγο για όσα δεν κάναμε που έπρεπε να κάνουμε και να πούμε τι. Τι να πούμε. Και τους λέει, χρειάζεστε να ανδρωθείτε για να φυλάξετε και να εκτελέσετε τα γεγραμμένα. Και λέει στο 7, προσέξτε τι τους λέει, για να μην αναμειχθείτε με τα έθνη αυτά τα οποία αναπελήθησαν ανάμεσά σας. Δηλαδή, ο Κύριος τους απαγόρεψε να αναμειχθούν με τα έθνη. Ούτε να μνημονεύετε τα ονόματα των θεών αυτών. Και αν διαβάσετε λίγο την ιστορία του λαού Ισραήλ, τελικά το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ότι μπλέξανε με τους θεούς αυτών των εθνών. Όλοι οι βασιλιάδες, ιδιαίτερα στο Βόρειο Βασίλειο και λίγοι στον Ιούδα, αναμίχθηκαν με τα έθνη, γέμισαν με τους θεούς τους και τελικά έφτασαν στο σημείο να λατρεύουν τους θεούς τους. Και ο Κύριος λέει, αν διαβάσει το τελευταίο κεφάλαιο στα χρονικά, λέει, επειδή ο Θεός οργίστηκε γιατί λάτρεψαν άλλους θεούς, έφερε το βασιλιά της Βαβυλώνας και τους έστειλε στην εξορία για 70 χρόνια. Για 70 χρόνια. Και λέει, ούτε να ομώσετε, ούτε να λατρέψετε αυτούς, ούτε να τους προσκυνήσετε. Βλέπετε, ο Κύριος, αδερφοί, για την εκκλησία του, για το λαό του, έχει ζηλοτυπία. Ζηλοτυπία. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Δεν μπορεί το λαό του να τον μοιράζεται. Δεν μπορεί. Δεν θέλει. Είναι ένας καλός σύζυγος, ο οποίος τη σύζυγό του τη θέλει μόνο για τον εαυτό του. Αμήν. Δεν μπορεί να τη μοιράζεται με άλλες λατρείες, με άλλους θεούς. Δεν μπορείς να συμβιβαστείς με την αμαρτία, να συμβιβαστείς με τις συνήθειες του κόσμου, τα οποία είναι ενάντια στον Κύριο. Δεν μπορείς να συμβιβαστείς, εδώ λέει, ούτε θα αναφέρεις τα ονόματα των ειδώλων τους. Ούτε θα τα αναφέρεις. Και λέει ο Παύλος στην προς Εφεσίους, λέει, να μη συγκοινωνούμε στα έργα τα άκαρπα του σκότους. Αλλά μάλλον, τι να κάνουμε, λέει, να τα ελέγχουμε. Και πες μου, πώς θα ελέγξεις τα έργα του σκότους? Με τη ζωή σου. Με τη ζωή σου. Πώς θα ελέγξω τα έργα του σκότους εκεί που ο Θεός με έχει θέσει, εάν η ζωή μου δεν μαρτυρεί τον Κύριο? Τι θα πω? Και λέει στο 8, κοιτάξτε τι λέει, αλυσκύριον το Θεό σας να είστε προσκεκολλημένοι, καθώς εκάμετε έως της ημέρας ταύτης. Λέει, να είστε κολλημένοι επάνω του και στο λόγο του, ώστε να είστε ασφαλείς και ανίκητοι. Και η λέξη αυτή, προσκολλημένη, για να δούμε τι εννοεί ο Κύριος, είναι στα εβραϊκά, είναι η ίδια λέξη που βλέπουμε στη Γένεση, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 24 εδάφιο, που λέει, δια τούτο θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα του, τη μητέρα του, θα προσκολληθεί στη γυναίκα του και θα είναι οι δύο η σάρκα μία. Εκεί που λέει θα προσκολληθεί, είναι ακριβώς η ίδια λέξη, λέξη νταμπάκ στα εβραϊκά, που σημαίνει, δείχνει πόσο ο Κύριος θέλει να προσκολληθεί σε πάνω του. Αυτό μου λέει, αδερφοί, ότι θέλει ο Κύριος να μας φτάσει την Εκκλησία στο επίπεδο αυτό της σχέσης, γιατί κοιτάξτε, τελικά η σχέση που η Εκκλησία θα έχει με τον Κύριο θα είναι η σχέση του νυμφίου και της νύμφης. Δεν θα είναι η Εκκλησία ξένη με τον νυμφίο της. Ή να βλέπει η Εκκλησία τον Κύριο σαν ο αφέντης και αυτή είναι η δούλη από κάτω, η οποία αν δεν κάνει το σωστό θα φάει ξύλο ή... Δεν είναι αυτό το κριτήριο, δεν είναι αυτό το μέτρο. Το μέτρο της σύγκρισης είναι το ζεύγος, το ζευγάρι, ο γάμος, ο νυμφίος και η νύμφη. Και αυτό λέει, θα προσκολληθείτε στον Κύριο. Θα γίνετε ένα με Αυτόν. Και ο Κύριος όταν αναφέρει το αδάφιο αυτό στην Καινή Διαθήκη λέει, ώστε δεν είναι πλέον δύο, αλλά είναι ένα. Δηλαδή, όταν σε βλέπει ο άλλος, τι θα βλέπει? Τον Κύριο θα βλέπει στη ζωή σου. Ένα πράγμα. Τον Κύριο. Και θα το δούμε. Έτσι ο Κύριος θέλει να προσκοληθούμε. Και λέει στο 9. Διότι ο Κύριος

0: εξεδίωξε απέ μπροστέν σας έθνη μεγάλα και δυνατά, και ουδείς ειδηνήθη έως τη σήμερον να σταθεί εμπροστέν σας. Εις από σας θέλει 2.000. Κοιτάξτε, ο Κύριος τους έδιωξε, λέει, αλλά καθώς δεν μπόρεσε κανένας να σταθεί μπροστά τους, ο ένας από εμάς τι θα κάνει, λέει, θα διώξει 1.000 όταν ο Κύριος είναι μπροστά μας. Γιατί αυτός είναι ο πολεμής σας υπέρ ημών, καθώς υπεσχέθη προς εσάς. Και κοιτάξτε τη λέει στο 11. Προσέχετε λοιπόν σφόδρε σε αυτούς να αγαπάτε Κύριο το Θεό σας. Ποιο είναι το πρόβλημα, αδελφοί? Ο Κύριος για τους Χαναναίους έριξε χαλάζια τον ουρανό. Για την Ιεριχώ γκρέμισε τα τείχη. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα? Τι λέει εδώ πέρα? Προσέχετε λοιπόν σφόδρα ποιον? Το διάβολο? Τους εχθρούς σας? Ποιον να προσέξουμε? Τον εαυτό σου. Πρόσεχε λοιπόν σφόδρα τον εαυτό σου. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του ανθρώπου είναι η κρυφή αμαρτία μέσα του. Αυτή είναι. Γι' αυτό ήξερε ο Ιησούς τον Αβή. Γι' αυτό τους λέει, προσέχετε λοιπόν σφόδρα τους εαυτούς σας. Να κάνετε τι? Τι μπορεί να πάει στραβά όταν δεν προσέξεις τον εαυτό σου? Τι λέει? Προσέχετε σφόδρα τους εαυτούς σας να αγαπάτε Κύριο το Θεό σας. Δηλαδή, εάν δεν αγαπήσεις, αν δεν προσέξεις τον εαυτό σου, το επόμενο βήμα, και όταν λέμε να προσέξεις τον εαυτό σου, δεν μιλάμε να προσέξεις να τον διατηρήσεις, να τον είσαι καθαρό, δεν μιλάμε τέτοια πράγματα. Να προσέξεις τον εαυτό σου, γιατί η σάρκα με το μόνο τι κάνει? Ξεγλιστράει. Της αρέσει να φαίνεται. Να υψώνεται, να παντού αυτή να είναι. Εμείς είμαστε. Να στρέφεται στο να κάνει αυτά που αρέσουν σε εκείνη. Αλλιώς το λέει ο Ισαΐας στο 53 κεφάλαιο, όλοι αυτοί οι οποίοι διάλεξαν, τι λέει, θυμάστε, τους δρόμους τους. Αντί να διαλέξει ο άνθρωπος την οδό του Θεού, διαλέγει το δρόμο του. Να τα κάνει όπως θέλει εκείνος. Και προκειμένου να τα αποφύγεις αυτό, τι πρέπει να κάνεις τον εαυτό σου? Να τον προσέξεις. Ο Παύλος λέει, κοιτάξτε τι λέει, Β' Κορινθίους 13:5. Λέει, εαυτούς εξετάζεται. Εξετάζεται τον εαυτό σας, λέει, αν είστε στην πίστη. Εαυτούς δοκιμάζεται. Τι θα πει να εξετάζεις τον εαυτό σου και να τον δοκιμάζεις? Σημαίνει ότι κάθε μέρα πρέπει να βάζεις το Λόγο του Θεού και να τεστάρεις τον εαυτό σου. Να βάζεις τον εαυτό σου σε ένα τεστ. Γιατί, για ποιο λόγο? Κοιτάξτε τι λέει. Ή δεν γνωρίζετε αυτούς ότι ο Ιησούς Χριστός είναι μέσα σας, εκτός εάν είστε αδόκιμοι κατά τι. Δηλαδή πρέπει να τσεκάρεις τον εαυτό σου που στέκεις, γιατί ο Κύριος είναι μέσα σου. Αυτός είναι. Δεν είσαι εσύ που θα κάνεις κουμάντο εσύ, να τα κάνεις όπως θέλεις εσύ, να πηγαίνεις όπως θες εσύ. Μπορείς να το κάνεις. Αλλά αυτός ο οποίος θα το κάνει αυτό δεν είναι κομμάτι της νύμφης. Δεν θα είναι κομμάτι της νύμφης, γιατί το κομμάτι της νύμφης είναι αυτό το οποίο προσέχει τον εαυτό του για να ευαρεστήσει αυτόν στον οποίο καλέστηκε να ζήσει. Αυτός τον οποίο τον εξαγόρασε. Προσέξτε, μας αγόρασε. Ξέρετε τι σημαίνει μας αγόρασε, αρφή? Τι σημαίνει ότι σε αγόρασε? Ότι ήσουν πουλημένος στην αμαρτία, ήσουν πουλημένος στο σκοτάδι και σε όλα τα επακόλουθά του, και ήρθε κάποιος, πλήρωσε για σένα, για να σε ελευθερώσει από αυτό που ήσουν δέσμιος, να σε κάνει δικό του και να ζεις πλέον εσύ για εκείνον. Αυτό σημαίνει. Και όλα αυτά τώρα ο Κύριος μας λέει να τα φυλάξουμε, να τα εκτελέσουμε και να προσέξουμε σφόδρα τους εαυτούς μας, ώστε να τον αγαπήσουμε. Ένα πράγμα. Όλα αυτά είναι ένα πράγμα. Να φυλάξεις τον εαυτό σου, τον προσέξεις, σφόδρα, και να τον αγαπήσεις τον Κύριο. Ένα. Και θέλω να δούμε λίγο σήμερα ένα μία πτυχή από αυτά που ο Κύριος θέλει να φυλάξουμε και να εκτελέσουμε. Μία πτυχή από όλα αυτά, γιατί το θέλημα του Θεού, αδερφοί, και ο λόγος του Θεού από μία έννοια είναι πολλά αυτά τα οποία μας ζητάει να κάνουμε, και το κάθε τι που μας ζητάει είναι, θα λέγαμε, το θέλημα του Θεού χτίζεται σαν μία αλυσίδα, κρίκος-κρίκος, και ο Κύριος μας καλεί σε όλο αυτό το θέλημα εμείς να είμαστε υπάκουοι. Δηλαδή, όπου κι αν σε τσεκάρει ο Κύριος, σε κάθε βήμα της ζωής σου, σε κάθε κατάσταση, σε κάθε απόφαση που είναι να κάνεις, τι να είσαι? Πιστός. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Πιστός. Ό,τι ο Κύριος σου λέει, σε αυτό να είσαι υπάκουος. Ναι και αμήν. Και διαβάζω τον Ισαΐα, κεφάλαιο 49, εδάφιο 1, ο προφήτης. Ακούσατε μου ενήσι και προσέξατε λαοί μακρινοί. Ο Κύριος με κάλεσε εκ κοιλίας, εκ των σπλάχνων της μητρός μου ανέφερε το όνομά μου. Εδώ τώρα, πρώτα απ' όλα, είναι μεσιανική προφητεία, αναφέρεται στο Χριστό, ο λόγος αυτός, αλλά επίσης αναφέρεται τόσο στον Ισραήλ, όσο και στον ιό τον Άρσεν. Του τέστη, σε όλους εμάς. Σε όλους εμάς. Λέει, ο Κύριος μας κάλεσε από την κοιλία της μητέρας μας, από τα σπλάχνα της μητέρας σου, ο Κύριος σε ανέφερε με το όνομά Του. Και μόλις ο Κύριος σε καλεί με το όνομά σου, από τα σπλάχνα της μητέρας σου, που σε ξέρει, κάνει το επόμενο βήμα. Ποιο είναι? Ποιο είναι το επόμενο βήμα? Τι λέει στο δεύτερο εδάφιο? Κοιτάξτε τι λέει. Και έκανε το στόμα μου σαν μάχαιρα οξία. Δηλαδή, το Πνεύμα του Θεού τι κάνει στον άνθρωπο μόλις τον καλέσει? Μάστε, όταν ο Κύριος κάλεσε τον προφήτη Ισαΐα και λέει ο Ισαΐας, βλέπει όραση τον Κύριο μέσα στο ναό και το κράσπεδο του ηματίου του, λέει, γέμισε το ναό, και μόλις βλέπει ο Κύριος τον Ισαΐα, τι λέει? Μάστε, ο ταλέπορος άνθρωπος εγώ, γιατί είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων και κατοικώ μέσα σε λαό ακαθάρτων χιλέων. Και όταν λέμε ότι είναι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων και κατοικεί μέσα σε λαό ακαθάρτων χιλέων, όταν ο άνθρωπος έχει ακάθαρτο σώμα, αυτό τι συνεπάγεται? Η καρδιά έχει θέμα. Η καρδιά έχει θέμα. Γιατί από το περίσσευμα της καρδιάς μιλάει το στόμα. Γι' αυτό ο Κύριος, μόλις ο άνθρωπος τον γνωρίζει και έρχεται και ακούει το κάλεσμα, αμέσως ο Κύριος τι κάνει? Φτιάχνει το στόμα. Φτιάχνει το στόμα. Αμέσως ζητάει να σε καθαρίσει, να σε βγάλει από όλες τις συνήθειες τις παλιές και τον τρόπο της παλιάς έκφρασης, και ό,τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να σε τραβάει στο παλιό σύστημα του κόσμου, και να σε φέρει να σε ταυτίσει μαζί του. Και τι γίνεται? Απευθείας μόλις ο Ισαΐας λέει ότι είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων και κατοικώ μέσα σε λαό ακαθάρτων χιλέων, στον Ισαΐα στο έκτο κεφάλαιο, στο έκτο εδάφιο, απευθείας λέει, τότε επέτασε προς εμέ εν εκ των Σεραφείμ έχων εν τη χειρή αυτού άνθρακα πυρός, τον οποίον έλαβε δια της λαβίδος από του θυσιαστηρίου. Πήρε το Σεραφείμ μία λαβίδα, γιατί μπορούσε να αγγίξει το κάρβουνο. Το κάρβουνο με τι έχει να κάνει το θυσιαστήριο, αδερφοί? Με κρίση. Με κρίση. Και είναι τόσο άγιος ο Κύριος που το Σεραφείμ δεν μπορούσε να πιάσει. Ποιος μπορεί να πιάσει το κάρβουνο, Ποιος μπορεί? Και πήρε τη λαβίδα και πιάνει ένα κάρβουνο και λέει, άγγιξε το στόμα του στο 7. Άγγιξε αυτόν εις το στόμα. Και είπε, ιδού τούτο ίγγισε τα χείλη σου και η ανομία σου εξαλείφθη και η αμαρτία σου εκαθαρίστη. Αμέσως, βλέπετε, λέει ο Ιάκωβος, όποιος δεν φταίει σε λόγο, ούτως είναι τέλειος ανήρ. Και δεν αναφέρεται βέβαια μόνο στον άνδρα, αναφέρεται στον άνθρωπο. Και είναι τέλειος άνδρας όταν δεν φταίει σε λόγο, γιατί είπαμε η καρδιά είναι καθαρή. Η καρδιά είναι καθαρή. Και ό,τι βγαίνει από την καρδιά σου, μετά, το οποίο εκφράζεται από το στόμα σου, θα είναι καθαρό. Και γι' αυτό το λόγο αγγίζει ο Κύριος το στόμα του Ισαΐα, το καθαρίζει, γιατί έχει ένα στόχο, αδερφοί. Έχει ένα στόχο. Και αμέσως αυτό που ο Κύριος επιθυμεί να κάνει με τον Ισαΐα, του το λέει. Φτιάξτε τι του λέει στο 8. Και άκουσα τη φωνή του Κυρίου, λέγοντος. ποιον θα στείλω και ποιος θα υπάγει δια ημάς, τότε είπα, ιδού εγώ απόστειλέ με. Δηλαδή, το θέλημα του Θεού ποιο είναι, μόλις καλέσει τον άνθρωπο και καθαρίσει το στόμα του. Μετά ο Κύριος τι λέει, ποιος θα πάει. Ποιος θα πάει. Αυτό λέει ο Κύριος. Ποιος θα πάει. Δεν λέει ποιος θα έρθει να κάτσει στην εκκλησία. Κάθε εβδομάδα. Αδερφοί, η εκκλησία η οποία είναι, και δεν αναφέρομαι, αναφέρομαι σε εμάς, έτσι. Εάν τα χρόνια περνάνε και είμαι εγώ εδώ και εσείς εκεί, το ίδιο πράγμα, απότυχε η εκκλησία. Το καταλαβαίνουμε. Ο Κύριος θέλει να είμαστε εδώ για να εκπαιδευτούμε, για να κάνουμε αυτό που μας έστειλε, που είναι να πάμε όπου θέλει να πάμε. Όπου θέλει να καλέσουμε το λαό του, να μας χρησιμοποιήσει όλους για τη δόξα του. Δεν είναι η εκκλησία το να πηγαίνουμε να ερχόμαστε, να πηγαίνουμε να ερχόμαστε και να είναι το ίδιο πράγμα συνέχεια. Ούτε να είμαστε ίδιοι άνθρωποι συνέχεια και να κάνουμε τα ίδια λάθη, να έχουμε τα ίδια προβλήματα, να παλεύουμε τις ίδιες καταστάσεις, με τις ίδιες συνήθειες, ενώ ο Κύριος σε θέλει να σε χρησιμοποιήσει. Ποιος θα πάει? Κάλεσε τους μαθητές. 3,5 χρόνια μαζί του. Τι έκαναν οι μαθητές? Εκπαίδευση. Για ποιο λόγο τους εκπαίδευε? Για ποιο λόγο ήταν εκεί, περνούσαν τις δυσκολίες που περνούσαν μαζί με τον Κύριο. Εντάξει, στο τέλος βέβαια έγινε φίλο και φτερό και ο Κύριος έμεινε μόνος του. Αλλά τα 3,5 αυτά χρόνια που ήταν μαζί, τους δίδασκε, τους εξηγούσε τις παραβολές, τους έλεγε την αλήθεια του Θεού, τους έδειχνε με το παράδειγμα της ζωής του, συνεχώς τους δίδασκε. Και λίγο πριν αναλυφθεί, τους λέει, διαβάζω το Λουκά κεφάλαιο 24, εδάφιο 44. Τους λέει, είπε δε προς αυτούς, ούτε είναι οι λόγοι τους οποίους ελάλησα προς εμάς, ότι ήμουν έτοιμε θυμών, ότι πρέπει να πληρωθούν πάντα τα γεγραμμένα στον νόμο του Μωυσέως και στους προφήτες και στους ψαλμούς περί εμού. Τότε διήνυξε αυτόν τον νου για να καταλάβουν τις γραφές και είπε προς αυτούς ότι ούτως είναι γεγραμμένον και ούτως έπρεπε να πάθει ο Χριστός και να αναστηθεί εκ νεκρών την τρίτη ημέρα. Αμήν. Έπρεπε να γίνουν όλα αυτά. Αλλά σταματάει εκεί, κοιτάξτε τι λέει στο 47. Και να κηρυχθεί στο όνομα αυτού μετάνια και άφεσης αμαρτιών εις πάντα τα έθνη, γινωμένης αρχής από Ιερουσαλήμ. Ποιος ήταν ο στόχος, λέει. Ο στόχος τελικά είναι, τους άνοιξε το νου να καταλάβουν τις γραφές, να καταλάβουν το έργο το οποίο είχε να κάνει ο Μεσσίας, ώστε να κηρυχθεί στο όνομά του μετάνοια και άφεση αμαρτιών σε όλα τα έθνη. Δηλαδή η δουλειά της Εκκλησίας, η δουλειά του κάθε παιδιού του Θεού το οποίο σώζεται, ποια είναι? Να κηρύξει την μετάνοια και στο όνομα του Ιησού Χριστού και την άφεση των αμαρτιών στο όνομα του Ιησού Χριστού. Πού? Παντού. Παντού. Βάλε όλα τα έθνη, βάλε όλο το Ρέθυμνο, όλη την Κρήτη, όλη την Ελλάδα, όλο τον κόσμο, όπου ο Κύριος θέλει να μας στείλει. Γι' αυτό είμαστε. Ηνωμένη αρχή από Ιερουσαλήμ και λέει, σεις δε είστε μάρτυρες τούτων. Δηλαδή τους λέει ο Κύριος, κοιτάξτε, ήσασταν μαζί μου όλο αυτό το καιρό, τώρα εσείς είστε οι μάρτυρες αυτών. Για ποιο λόγο? Ο μάρτυρας τι κάνει? Μαρτυρήσει. Να μαρτυρήσει. Εσείς δε είστε μάρτυρες τούτων. Και λέει στο 49, και ιδού εγώ αποστέλω την επαγγελία του πατρός μου εφημάς. Σεις δε καθίσετε εν την πόλη Ιερουσαλήμ, έως σου ενδυθείτε δύναμη εξύψους. Προσέξτε, προκειμένου να κηρύξουν σε όλα τα έθνη, τους λέει, θα πάτε σε όλα τα έθνη να κηρύξετε, αρχίζει η ενωμένη σαν την Ιερουσαλήμ, αλλά δεν θα φύγετε ακόμα, μείνετε εδώ. Μείνετε. Για ποιο λόγο? Τι τους λέει? Έως σου ενδυθείτε δύναμη εξύψους. Και λέει, τους λέει εδώ πέρα, εγώ αποστέλω την επαγγελία του πατρός μου σε εσάς. Δηλαδή αυτή η επαγγελία του πατέρα, τι είναι, πώς την ονομάζει? δύναμη εξύψους. Δύναμη εξύψους. Και μάλιστα λέει, μόλις έρθει αυτή η επαγγελία του πατέρα επάνω σου, τι κάνεις αυτόματα, τι κάνεις, λέει, την τίνεσαι. Αυτή τη δύναμη την τίνεσαι και δεν είναι κάτι πλέον η επαγγελία του πατρός η οποία είναι επάνω μας και την τεινόμαστε. Δεν είναι κάτι το οποίο το τεινόμαστε και ανάλογα πώς αισθανόμαστε κάνουμε. Δίνομαστε τη δύναμη. Είναι η δύναμη σε πάνω μας. Το καταλαβαίνουμε. Και αυτή η δύναμη είναι η οποία μπορεί να αλλάξει τα πάντα και θα δούμε πώς θα άλλαξε. Βλέπετε, θα δούμε την εποχή αυτή που κήρυξαν οι μαθητές. Δεν ήταν ο κόσμος σε αυτή την στην ευκολία την οποία έχουμε εμείς τώρα. Ούτε είχαν αμάξια να μετακινηθούν, ούτε είχαν τηλεοράσεις να διαφημιστούν, ούτε είχαν ίντερνετ να εξαπλώσουν το λόγο τους. Αλλά όμως τι έκαναν? Έκαναν τον Κύριο γνωστό σε όλο τον κόσμο. Γιατί κατάλαβαν αυτό που ο Κύριος τους είπε. Η δύναμη αυτή με την οποία τους έντυσε. Ναι, αλλά εγώ δεν το αισθάνομαι. Αδερφοί, τι δεν αισθάνεσαι? Δηλαδή, όταν πω εγώ ότι εγώ δεν αισθάνομαι τη δύναμη, ξέρετε τι σημαίνει? Είναι σαν να ομολογήσει και να μαρτυρήσει ότι είσαι γυμνός. Ότι είσαι γυμνός. Και πείτε μου, θέλει κανείς από εμάς να ακούσει τον Κύριο να του λέει «Είσαι φτωχός και γυμνός»? Θέλει κανείς να το ακούσει αυτό? Σε ποιον το λέει ο Κύριος? Στη Λαοδίκαια του λέει. Στη Λαοδίκαια. Και αυτοί αισθανόταν άλλα πράγματα. Κανείς δεν θέλει να του πει ο Κύριος ότι είναι γυμνός ή αυτό να πει στον Κύριο ότι «Κύριε, αισθάνομαι γυμνός». Και ρωτάω, θέλουμε να ζήσουμε μέσα στην αλήθεια του Θεού? Αυτή είναι η αλήθεια. Τι λέει? Όταν σε βάπτισε με το πνεύμα του, σε έντυσε με τη δύναμη. Με τη δύναμή του. Και αυτή τη δύναμη, με αυτή τη δύναμη σε έντυσε ο Κύριος για να κηρύξεις το Ευαγγέλιο του σε όλη την κτήση. Σε όλη την κτήση. Λέει στις πράξεις, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 8 εδάφιο, λέει, αλλά θα λάβετε δύναμη όταν επέλθει το Άγιο Πνεύμα εφ' ημάς και θέλετε είστε εις εμέ μάρτυρες και εν Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και ως εσχάτου της γης. Τι σου έδωσε ο Κύριος? Τι σου έδωσε? Δύναμη. Καταλαβαίνουμε. Δύναμη. Σε έντυσε με τη δύναμη. Και όταν βλέπει κάποιος, όταν σε βλέπει κάποιος, τι πρέπει να βλέπει? Τη δύναμη. Τη δύναμη. Και δεν θέλει να σε βλέπει και να λες εγώ είμαι, το ξέρω τι είσαι. Και εγώ έτσι είμαι. Αλλά όταν στέκομαι για τον Κύριο και φανερώνω τον Κύριο, φανερώνω τη συμπεριφορά αυτή που ο Κύριος έχει, η οποία δεν γνωρίζει ήττα. Ξέρετε, είναι πολύ εύκολο να, όταν ζοριστείς λίγο, να βάλεις το καπελάκι σου στραβά και να φύγεις. Πολύ εύκολο. Ο Μωυσής του ήταν εύκολο? Τι στο καλό θέλω εγώ με όλους αυτούς, τι στο καλό θέλω εγώ με όλους αυτούς, οι οποίοι τους κουβαλάω στην πλάτη μου και ακούω και μου λένε και ό,τι μου λένε. Εγώ τους μιλάω για σένα, τους λέω την καθαρότητά σου, την αγιότητά σου και μόλις γυρίσω την πλάτη μου πορνεύουν. Και ο Κύριος του λέει, άσε με να τους εξαφανίσω δια μιας και από σένα θα κάνω λαό. Ο Μωυσής τι είπε? Όχι Κύριε, αυτός είναι ο λαός σου. Γιατί αγαπούσε το λαό. Και από αυτή την αγάπη υπηρετούσε. Όταν ο Κύριος εντύσει με τη δύναμη του, με το πνεύμα του, που το πνεύμα έχει μέσα όλες αυτές τις αρετές που ξέρουμε, βάλε όλες τις αρετές του πνεύματος, μετά θα κηρύξεις, όχι γιατί είναι καθήκον σου, όχι γιατί πρέπει να το κάνεις, για ποιο λόγο? Γιατί αγαπάς. Γιατί αγαπάς. Και σας λέω, εάν δεν, έλεγε κάποιος άνθρωπος του Θεού, εάν δεν ενδιαφέρεσαι για τη σωτηρία των ανθρώπων, σημαίνει ότι η σωτηρία σου έχει κάποιο πρόβλημα. Σημαίνει ότι η σωτηρία σου έχει κάποιο πρόβλημα. Γι' αυτό και ο Μωυσής ενδιαφερόταν για τη σωτηρία του λαού. Γι' αυτό και ο Κύριος ενδιαφερόταν για να σώσει τους ανθρώπους. Γι' αυτό και οι Απόστολοι ενδιαφερόταν να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό και εμείς ενδιαφερόμαστε για το λαό του και για όλους τους ανθρώπους που είναι έξω και ο Κύριος θέλει να τους σώσει. Και τους λέει, θα λάβετε δύναμη όταν επέλθει το Άγιο Πνεύμα σε εσάς και θα είστε μάρτυρες. Και Ο Κύριος φεύγει, γίνεται η ανάληψη.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και περνάμε στο δεύτερο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο. Λέει, και όταν ήλθε η μέρα της Πεντηκοστής, ήσαν άπαντες ομοθυμαδών εν το αυτό τόπο. Και εξέφνης έγινε ήχος εκ του ουρανού, ως ανέμου βιαίος φερωμένου. Και γέμισε όλο τον οίκο που ήταν καθήμενοι. Και φάνησαν εις αυτούς διαμεριζόμενε γλώσσε ως πυρός. Και κάθισαν επί ένα έκαστον αυτών. Κοιτάξτε, έρχεται η φωτιά και τι καθαρίζει? Το στόμα τους. Το στόμα τους. Γιατί ο Κύριος δεν έκανε έτσι ώστε, ξέρω εγώ, να βαπτιζόμαστε με πνεύμα άλλου και να αλλάζει το χρώμα των ματιών μας. Ή να βγαίνουν από τα μάτια μας φωτιές. Αλλά ήρθε σαν φωτιά, λέει, πύρινη γλώσσα.
2: Αμήν.
1: Γλώσσα. Γιατί είχε να κάνει με το στόμα.
2: Αμήν.
1: Και καθαρίζει το στόμα και λέει στο 4, επλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου και άρχισαν να λαλούν ξένες γλώσσες, καθώς το πνεύμα έδιδε εις αυτούς να λαλώσει. Και αμέσως μόλις γίνεται αυτό και ντύνονται τη δύναμη, μετά από αυτό τι ακολουθεί? Τι ακολουθεί μετά? Ήσαν, λέει, κατοικούνται στην Ιερουσαλήμ οι Ιουδαίοι, άνδρες ευλαβείς από κάθε έθνος από τον ουρανό, και μαζεύτηκε το πλήθος μόλις άκουσε τις γλώσσες. Μαζεύεται το πλήθος, γιατί άκουγαν ο καθένας τους ανθρώπους να μιλάνε και να δοξάζουν τον Κύριο στη γλώσσα τους και εξεπλήττοντο. Και κάποιοι στο 12 εδάφιο, λέει, θαύμαζαν πάντες και απορούσαν και έλεγαν, τι σημαίνει αυτό? Άλλοι δε χλεβάζονται σε έλεγον ότι είναι μεστή από γλυκίνο, μεθυσμένοι. Και είχαν ντυθεί τη δύναμη οι μαθητές. Αμήν. Και εξαιτίας ότι ντύθηκαν τη δύναμη, τι έγινε? Τι λέει στο 14? Σταθείς δε ο Πέτρος μετά τον 11, ύψωσε τη φωνή του και ελάλησε προς αυτούς.
2: Αμήν.
1: Σταθείς δε ο Πέτρος, ύψωσε τη φωνή του και ελάλησε προς αυτούς. Μόλις δίθηκε τη δύναμη, ύψωσε τη φωνή του και τους μίλησε. Ναι, αλλά αυτός λίγες μέρες πριν, προσέξτε, λίγες μέρες πριν, ο Πέτρος τι έκανε? Φοβότανε. Μα εγώ αυτόν τον είχα δει μέσα στην αυλή του αρχιερέα και αναθεμάτιζε τον εαυτό του, ότι δεν ήξερε το Μεσσία. Αυτόν για τον οποίο μιλάει τώρα δεν τον ήξερε. Και φοβότανε μια δούλη. Φοβόταν να μαρτυρήσει για αυτόν τον Κύριο που κηρύττει τώρα μπροστά σε μια δούλη. Φοβότανε. Και τώρα ποια είναι η διαφορά? Ντύθηκε τη δύναμη ο Πέτρος. Ντύθηκε τη δύναμη. Και στέκεται και κηρύττει μπροστά σε όλο το πλήθος. Και μαρτυρεί. Και κοιτάξτε τι λέει στο 37. Στο 37 τι μαρτύρησε? Αφού διήκουσαν ταύτα, ήλθε σε κατάνοιξη καρδιά τους και είπαν στον Πέτρο και τους λοιπούς αποστόλους, τι πρέπει να κάνουμε, άνδρες αδελφοί? Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς, θυμάστε ποιος τους είπε ότι πρέπει να κηρύξουν?
2: Μετάνια.
1: Μετάνια και άφεση στο όνομά του. Τι κηρύττει ο Πέτρος, τι τους λέει? Μετανοήσατε. Μετανοήσατε. Και ας βαπτιστεί ο καθένας από εσάς στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών. Τι κήρυξε ο Πέτρος, αδελφοί? Μετάνια και άφεση στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτό ακριβώς που είπε ο Κύριος. Αν θες να δεις τι είναι αυτό που ο Κύριος σε καλεί να μιλήσεις στους ανθρώπους και δεν ξέρεις τι να πεις, πάρε το κήρυγμα του Πέτρου.
2: Αμήν.
1: Πάρε το κήρυγμα των μαθητών μέσα στις πράξεις των Αποστόλων και δες. Κάνε μια σειρά να δεις τις ομοιότητες, να δεις ότι έβγαινε το ίδιο κήρυγμα, αυτό που ο Κύριος τους είπε. Μετάνια και άφεση αμαρτιών στο όνομα του Ιησού Χριστού. Να σας πω κάτι, αδερφοί. Οι άνθρωποι έξω οι οποίοι θα ακούσουν είναι αυτοί οι οποίοι θα δεχτούν ότι οι ίδιοι είναι αμαρτωλοί. Εάν ο άνθρωπος δεν πιστεύει ότι είναι αμαρτωλός, δεν έχει ανάγκη από σωτήρια. Εγώ δεν έχω κάνει και τίποτα κακό, δεν είμαι αμαρτωλός. Αυτός ο άνθρωπος είναι σαν να λέει, δεν έχω ανάγκη από σωτήρια. Εγώ ξέρετε τι τους λέω, γιατί έχω συναντήσει πολλούς τέτοιους ανθρώπους. Δεν χρειαζόταν να έρθει ο Χριστός, εσύ έπρεπε να πληρώσεις τις αμαρτίες μας. Που δεν έχεις κάνει τίποτα. Που είσαι αθώος. Ο άνθρωπος ο οποίος θα σωθεί είναι αυτός ο οποίος ξέρει ότι είναι αμαρτωλός και έχει ανάγκη να ακούσει την συγχώρηση, τη μετάνοια, την άφεση της αμαρτίας στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και αναρωτιόμαστε πώς θα σωθούν οι άνθρωποι. Κοιτάξτε τι λέει στο 41. Εκείνοι λοιπόν με τα χαράς δεχθέντες το λόγο αυτού ευαπτίστησαν και προστέθηκαν εκείνη τη μέρα. Πόσες ψυχές? 3.000 ψυχές. Πείτε μου κάτι, μικροφωνική είχε ο Πέτρος? Είχε, ξέρω εγώ, ηχεία, μικρόφωνα, είχε ψήρες, πώς τις λένε αυτές, σαν αυτή που φοράω τώρα εγώ για να ακούγομαι. Είχε YouTube να παίζει το κήρυγμά του παντού. Είχε. Πόσοι άνθρωποι σώθηκαν? Γιατί? Γιατί ο Κύριος τον έντυσε με δύναμη. Και στάθηκε εκεί πέρα που πολλές φορές ο Κύριος μας καλεί να σταθούμε και να κηρύξουμε και εμείς τι κάνουμε? Κοιτάξτε τι λέει. Στο 47 εδάφιο. Πράξεις Β 47. Σε μια μέρα 3.000 ψυχές. Δοξολογούνται στο Θεό και βρίσκονται σχάρι ενώπιον όλου του λαού οι μαθητές. Ο δε Κύριος προσέθεται κάθε μέρα στην εκκλησία του σωζωμένους. Κάθε μέρα. Γιατί? Γιατί η εκκλησία, ντυμένη με τη δύναμη, τι έκανε? Κήρυτε. Μαρτυρούσε. Αυτό είναι το μυστικό, αδελφοί, για να σώσει ο Κύριος. Η ομολογία σου, η ομολογία μου, η μαρτυρία μας. Η μαρτυρία μας. Διαβάζω στο 5ο κεφάλαιο, στο 13. Κοιτάξτε τι λέει. Εκδέτων λοιπόν ουδή σε τόλμα να προσκοληθεί εις αυτούς. Ο λαός όμως εμεγάλιν εν αυτούς, το 14. Και προσετίθεντο μάλλον πιστεύοντες εις τον Κύριον πλήθη ανδρών τέ και γυναικών. Πόσοι? Πόσοι? Πλήθη. Πλήθη. Κάθε μέρα ο Κύριος πρόσθεται πλήθη. Να δούμε κι άλλο. Κοιτάξτε. Στο 3ο κεφάλαιο. Πάνε στο ναό. Ο Πέτρος με τον Ιωάννη. Πάνε για να προσευχθούν και βλέπουν το χολό. Ο οποίος ζητάει ελεημοσύνη. Χολός γεννημένος εκ κοιλίας της μητρός του, λέει. Που τότε που γεννήθηκε ήταν παράλυτος. Και στρέφεται να ζητήσει βοήθεια και ο Πέτρος του λέει: Αργύριο και χρυσίο δεν έχω, αυτό που έχω σου δίνω, στο όνομα του Ιησού Χριστού σήκω και περπάτα. Τι ήταν αυτό? Η δύναμη που ο Πέτρος ήταν ντυμένος. Ο Κύριος τους είπε, θα περιμένετε μέχρι να λάβετε δύναμη. Όταν τη λάβεις τη δύναμη, μετά πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Γι' αυτό ο Κύριος μας δίνει τη δύναμη και για άλλους λόγους, αλλά ο πρώτος λόγος είναι για να μαρτυρήσεις για εκείνον. Και ο Πέτρος με αυτή τη δύναμη του λέει: Αργύριο και χρυσίο δεν έχω, αλλά αυτό που έχω σου δίνω, σήκω και περπάτα. Πείτε μου, αδελφοί, είναι κανείς από εμάς που να έχει ντυθεί μια διαφορετική δύναμη από αυτή που έχει ντυθεί ο Πέτρος ή 120? Είναι κανένας από εμάς που να έχει λάβει διαφορετικό πνεύμα? Ο Πέτρος και ο Παύλος, όπου πήγε, τι είπε? Όπως λάβαμε εμείς το πνεύμα το Άγιο, το ίδιο πνεύμα που λάβαμε εμείς, το ίδιο ο Κύριος έδωσε. Και στα έθνη. Το ίδιο έδωσε σε όλους. Εδώ στις πράξεις του προηγούμενου κεφάλαιου λέει: Μετανοήσατε και ας βαπτιστεί έκασος στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών και θα λάβετε το πνεύμα το Άγιο, είναι προς εσάς η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντα στους εις μακράν. Όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών. Η επαγγελία αυτή της δύναμης είναι για όλους. Για όλους. Και του λέει στο όνομα του Ιησού Χριστού σήκω και περπάτα και ο άνθρωπος τι κάνει? Πακούει. Και σηκώνεται όρθιος. Και λέει στο 11, και ενώ ο ιατρευτής χολός κρατούσε τον Πέτρο και τον Ιωάννη, συνέδραμε προς αυτούς πας ο λαός εις το άτι λεγωμένη Σολομόντος έκθαμβη. Μόλις καθώς βγαίνει ο Πέτρος, αυτό είναι το γεγονός, είναι αμέσως μετά που βαπτίστηκαν με Πνεύμα Άγιο, γεμάτος με δύναμη, σηκώνεται ο χολός, το βλέπουν οι άνθρωποι και μαζεύονται όλοι εκεί. Και ο Πέτρος τι κάνει? Πέτρο, Ιωάννη, πάμε να φύγουμε. Μας πάρουν χαμπάρι. Έτσι έκανε. Κοιτάξτε τι λέει. Αμέσως στο 12. Ειδών δε ο Πέτρος, τι λέει, απεκρίθη προς το λαό. Δηλαδή τι έκανε? Κήρυξε. Μαρτύρησε. Απεκρίθη προς το λαό. Άνδρες Ισραηλίτες, τι θαυμάζετε γι' αυτό? Ή ατενίζετε εις εμάς σαν να το κάναμε από την ίδια μας τη δύναμη ή τη δικιά μας ευσέβεια να περιπατεί αυτός? Τους λέει. Και τι τους κηρύττει, αδερφοί? Κοιτάξτε τι λέει στο 19. Μετανοήσατε λοιπόν, το ίδιο κήρυγμα, μετανοήσατε λοιπόν και επιστρέψατε για να εξαλειφθούν οι αμαρτίες σας, για να έλθωσει κυρία να ψυχείς από τις παρουσίες του Κυρίου και να αποστείλει τον προκηρυμμένο εις εσάς Ιησού Χριστό. Βλέπετε, οι μαθητές δεν φοβόταν να καλέσουν τους ανθρώπους σε μετάνοια. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί? Σήμερα εμείς είμαστε πιο πολύ, τα βρίσκουμε λίγο με το κοινωνικό Ευαγγέλιο. Να μην στεναχωρήσουμε τον άνθρωπο. Μην το στεναχωρήσουμε. Άστο να πάει στην κόλαση ήσυχος. Να μην στεναχωρηθεί. Μην έχει θλίψη μέσα του. Άστο να πορνεύει. Άστο να μοιχεύει. Να μοιχεύει με τα μάτια του. Να λέει ψέματα. Να κάνει κάθε είδους αμαρτία. Ελεύθερα. Και αν το πεις, γιατί το πες. Ο Πέτρος και οι ματές έτσι έλεγαν. Ο Πέτρος τι έλεγε. Τι είπε στο μάγο. Ιέ του διαβόλου εχθρέ πάσης ραδιουργίας. Και ο άνθρωπος ζητούσε χειραγωγούς. Δεν τρεπόταν να μιλήσουν, γιατί ο Κύριος τους είχε ντύσει με δύναμη και δεν τους ένοιαζε τι θα μας πούνε τώρα οι άνθρωποι. Θα σας έχω πει, μια φορά μιλούσαμε για τον Κύριο στις Μέλαμπες και ήμασταν σε ένα τεράστιο καφενείο με κόσμο και οι άνθρωποι μιλούσαμε, ακούγανε και ήταν ένας εκεί μέσα ο οποίος ήταν υιός του διαβόλου, εχθρός πάσης ραδιουργίας, ήταν όλα μαζί. Και αυτός ήταν ένα αγκάθι, μπουρ μπουρ όλο, χαλούσε ό,τι δουλειά γινόταν. Και εγώ τώρα προσπαθούσα, καλέ μου άνθρωπε τα λοιπά, και εκεί που καθόμασταν ως από δίπλα, του λέει, διάβολε, εσύ που μιλάς από το στόμα του, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε δένω να μην ξαναμιλήσεις. Λέω εγώ από μέσα μου, πάει καλή μας ομολογία, τώρα θα τις φάμε για από πάνω. Σταμάτησε ο άνθρωπος. Σταμάτησε, δεν ξαναμίλησε. Οι άνθρωποι, οι οποίοι ήταν μέσα στο καφενείο, σαν να μην είχαν ακούσει τίποτα. Και συνεχίσαμε να τους κηρύττουμε, ενώ αυτός έκλεισε το στόμα του και δεν ξαναμίλησε.
2: Αμήν.
1: Δύναμη.
2: Αμήν.
1: Για να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Επιστρέψατε να εξαλειφθούν οι αμαρτίες σας, για να έρθουν και ειρήνα ψυχής από την παρουσία του Κυρίου και να αποστείλει τον προκηρυγμένο εσάς Ιησού Χριστό. Και τι γίνεται, αδερφοί. Κοιτάξτε τι γίνεται, στο πρώτο εδάφιο, στο τέταρτο κεφάλαιο. Ενώ δε αυτοί ελάλουν προς το λαό, ήρθαν επ' αυτούς οι ιερείς και ο στρατηγός του ιερού και οι Σαδουκαίοι, αγανακτούντες διότι δίδασκαν το λαό και εκήρυτον δια του Ιησού την εκ νεκρών ανάσταση. Και επέβαλαν επ' αυτούς τα σχήρας και έθεσαν υποφύλαξη έως την αύριον, διότι ήταν ήδη εσπέρα. Πολλοί δε των ακουσάντων το λόγο επίστευσαν και έγινε ο αριθμός των ανδρών έως 5.000. Δηλαδή, αν βάλεις ότι εκτός στις 5.000 άνδρες ήταν και γυναίκες και παιδιά, πόσοι πίστεψαν από αυτό το κήρυγμα. Σκέψου τώρα και ήταν ο Πέτρος και ο Ιωάννης. Και μπορεί από αυτό το κήρυγμα να πίστεψαν και 15.000 άνθρωποι. Χωρίς τηλεόραση, χωρίς YouTube, χωρίς μικρόφωνα, χωρίς αφήσεις να καλέσουν τον κόσμο. Ποιος τον κάλεσε τον κόσμο? Ποιος τον κάλεσε? Η δύναμη. Η δύναμη τον κάλεσε, τον κόσμο. Και εμείς σήμερα έχουμε τη δύναμη και όλες τις ανέσεις οι οποίες μας δίνουν το ελεύθερο για να κάνουμε αυτό που ο Κύριος θέλει. Αλλά τι είναι αυτό το οποίο έχουμε εμείς παραπάνω από ό,τι είχαν οι μαθητές? Τι έχουμε? Εμείς είμαστε πιο σοφοί. Πρέπει να έχουμε ιδιαίτερη οδηγία. Εάν δεν καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος θα δεχτεί, δεν πρέπει να του μιλήσουμε. Και όταν θα πάμε, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί πώς θα πάμε, να μην τον στεναχωρήσουμε. Ο Κύριος τι είπε? Εάν τε ακούσωσε, εάν τε απειθήσωσε. Εάν τε ακούσωσε, εάν τε απειθήσωσε. Που σημαίνει τι? Ότι σε καλεί ο Κύριος να κηρύξεις το λόγο. Δεν λέει κανείς, αδερφή, να πάμε να πούμε ασοφίες. Αλλά δεν είναι ασοφία να πεις για την αγάπη του Χριστού, για το αίμα του Σταυρού, για την αμαρτία που έχει ο άνθρωπος, για την οποία σταυρώθηκε ο Κύριος για να τον σώσει από τον αιώνιο χαμό. Όταν ο άνθρωπος αντιληφθεί τι σημαίνει μία ψυχή να χαθεί αιώνια, αιώνια, μπορούμε να το καταλάβουμε, αδερφή? Τι σημαίνει να χαθεί μία ψυχή αιώνια? Όσο ζει ο άνθρωπος και ξημερώνει ο Θεός την ημέρα, σου δίνει ο Κύριος την ημέρα που ξημερώνει, σου δίνει νέο φως. Καμιά φορά μπορεί να ξυπνήσω το βράδυ και να έχω κάτι να με απασχολεί, να σκέφτομαι και μετά να κοιμηθώ πάλι και το πρωί που σηκώνομαι είναι σαν να είναι όλα καθαρά, είναι μια καινούρια μέρα.
2: Αμήν.
1: Όταν φύγει ο άνθρωπος από αυτή τη ζωή, όλη η αμαρτία, όλο το φορτίο, οτιδήποτε μαυρίλα έχει στην ψυχή του, βάλτο δεν ξέρω πόσες φορές στο άπειρο, για πάντα, χωρίς να ξαναδεί ποτέ φως. Και γι' αυτό ο Κύριος, αδερφοί, πέρασε ό,τι πέρασε. Και γι' αυτό ο Κύριος λέει, θα σας ντύσω με δύναμη για να κηρύξετε το μήνυμα. Να κηρύξετε το μήνυμα. Λέει, έγινε ο αριθμός των ανδρών έως 5.000. Κάνε λίγο μπροστά σου τη σκηνή αυτή. Κάνε αυτή τη σκηνή μπροστά σου. Και κατάλαβε ότι το θέμα όλο είναι να καταλάβεις, να εννοήσεις ότι ο Κύριος έχει ντύσει με τη δύναμή Του και πρέπει αυτή η δύναμη να την αφήσεις να φανεί. Γιατί όταν είσαι ντυμένος με τη δύναμη, ποιος φαίνεται, αδερφή? Ο Κύριος φαίνεται. Ο Κύριος πάει, ο Κύριος ενεργεί, ο Κύριος θεραπεύει, ο Κύριος τα κάνει όλα. Εσύ είσαι εκεί παρόν, πρόθυμος, έχεις δώσει τον εαυτό σου, αλλά αυτός που τα κάνει είναι ο Κύριος. Και τον ευχαριστούμε. Δηλαδή,
3: ήταν ο Πέτρος με τον Ιωάννη.
1: Σκεφτείτε λίγο, εάν πάμε εμείς όσοι είμαστε εδώ απόψε και λείπουν και άτομα, να πάμε αναδιάδες έξω να κηρύξουμε. Και σε κάθε διάδα, σε κήρυγμα κάθε διάδας, να πιστέψουν 5.000 άντρες, συν γυναίκες, συν παιδιά. Εννοείται ότι στις 2-3 διάδες το ρέθινο έχει σωθεί.
2: Αμήν.
1: Έχει τελειώσει.
2: Αμήν.
1: Γι' αυτό, αδερφοί, βλέπετε, ο Κύριος τι μετράει. Ο Κύριος δεν μετράει το να είμαστε πολλοί. Με πόσους ξεκίνησε? 120 ήταν πάνω στο ανώγιο. 120. Και σώθηκα με το κήρυγμα του Πέτρου 3.000 ψυχές εκείνη τη μέρα. Και ο Κύριος άρχισε, λέει, να προσθέτει κάθε μέρα.
2: Αμήν.
1: Πλήθη.
2: Αμήν.
1: Πλήθη. Πλήθη. Αμήν. Βλέπεις, αυτό είναι το κήρυγμα. Όταν είσαι ντυμένος με τη δύναμη του Θεού, δεν σε αφήνει ο Κύριος, δεν μας αφήνει μόνος ούτε αβοήθητους, να μας πει, κοίτα, πήγαινε να μιλήσεις και ό,τι γίνει. Ό,τι γίνει. Μας το λέει έτσι ο Κύριος. Γι' αυτό μας δίνει με τη δύναμη. Για να ξέρεις όταν πας εκεί, ότι στέκεσαι με εξουσία. Στέκεσαι με εξουσία. Όπως κήρυγε το Κύριος, κανείς δεν μπορούσε να σταθεί εναντίον του και να τον κοροϊδέψει. Αυτοί οι οποίοι πήγαιναν να τον κοροϊδέψουν, πήγαιναν να του πάρουν λόγια, όπως αυτοί που στέλναν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, τι έκαναν? Του έλεγαν μια κουβέντα, ο Κύριος τους απαντούσε. Θυμάστε, εσύ είσαι, με ποια εξουσία τα κάνεις αυτά? Να δίνουμε δασμό στον Κέσαρα ή να μην δίνουμε? Τι έκανε η δύναμη? Θα σας ρωτήσω κι εγώ κάτι να μου πείτε. Το βάπτισμα του Ιωάννου, ο Ιωάννης ήταν από τον Θεό ή από ανθρώπους? Τι κάνανε? Βάζαν το κεφάλι κάτω και έφευγαν. Μπορούσε να τον πιάσει κανείς, αδερφή, τον Κύριο? Μπορούσε? Κανένας. Φέρνουν την μοιχευωμένη μπροστά του. Την πιάσαμε μοιχευωμένη. Και σύμφωνα με τον νόμο πρέπει να λιθοβοληθεί. Κανένα πρόβλημα. Όποιος από εσάς είναι αναμάρτητος, ας ρίξει πρώτος το λίθο. Και έφυγαν όλοι, λέει, αρχή σας, από τον ιερέων και από τον γραμματέων και των φαρισαίων και των εξάρχοντων. Οι πρώτοι ήταν αυτοί οι οποίοι έφυγαν. Μπορούσε κανείς να τα βάλει μαζί του? Ξέρεις ότι το ίδιο πνεύμα είναι μέσα σου,
2: αμήν,
1: ώστε κανείς να μην μπορεί να τα βάλει μαζί σου,
2: αμήν,
1: στο λόγο.
2: Αμήν.
1: Και το έχω με τη χάρη του Θεού αυτό σαν αρχή. Κανείς να μην μπορεί να τα βάλει μαζί μας όταν είμαστε εκεί έξω και φέρνουμε το μήνυμα του Κύριου. Γιατί? Γιατί εκπροσωπούμε και αντιπροσωπεύουμε, αδερφοί, τον Βασιλέα των Βασιλέων. Τον Βασιλέα των Βασιλέων. Κοιτάξτε. Λέει στο Β4. Στο Β4. Λέει αυτό που διαβάσαμε. Επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και άρχισαν να λαλώσει ξένες γλώσσες, καθώς το Πνεύμα έδινε εις αυτούς να λαλώσει. Στο αρχαίο να δούμε. Λέει, και πλήστησαν πάντες Πνεύματος Αγίου και ήρξαν το λαλήν εταίρες γλώσσες, καθώς το Πνεύμα έδιδεν αποφθέγγεσθε αυτής. Καθώς το Πνεύμα τους έδινε, λέει, να αποφθέγγονται. Κοιτάξτε τι λέει στο 14. Στο 14. Στο ίδιο. Σταθείς ο Πέτρος μετά τον 11, ύψωσε τη φωνή του, ελάγησε προς αυτούς, άνδρες Ιουδαίοι και πάντες οι κατοικούντες στην Ιερουσαλήμ, και τα λοιπά και τα λοιπά. Κοιτάξτε τι λέει στο αρχαίο. Σταθείς δε ο Πέτρος συν τις 11, επήρε τη φωνή αυτού. Τι λέει? Και αποφθέγξατο αυτής. Η ίδια λέξη. καθώς το πνεύμα έδιδε σε αυτούς να αποφθέγκονται, λέει ότι ο Πέτρος ύψωσε τη φωνή του και απευθέγξα το αυτής. Η ίδια λέξη είναι ίδια, το ίδιο πράγμα, η ίδια δύναμη του κηρύγματος. Πώς κήρυτε δηλαδή ο Πέτρος? Δια του πνεύματος. Η δύναμη αυτή που είχε ντυθεί το Πνεύμα το Άγιο, ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι το οποίο στάθηκε και κήρυξε. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει «Πληρούστε Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα». Πληρούστε Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα. Και αυτό τι σημαίνει? Αγίαζε τον εαυτό σου κάθε μέρα. Γέμιζε κάθε μέρα με προσευχή, γέμιζε κάθε μέρα με το λόγο, κάθε μέρα. Διάβαζα λιγότερο από τα 9% στον κόσμο σήμερα χριστιανοί διαβάζουν το Λόγο του Θεού κάθε μέρα. Λιγότερο από το 9%. Και εάν ρωτήσετε εμένα προσωπικά θα σας πω ότι και λιγότερο, πολύ χαμηλότερο ποσοστό, ίσως και κάτω από το 5% προσεύχεται στον Κύριο κάθε μέρα γονατιστό. Αλλά να σας πω κάτι, σας το έχω ξαναπεί αδερφοί, χριστιανοί χωρίς προσευχή και λόγο δεν είναι χριστιανοί. Πώς να το κάνουμε δηλαδή? Είμαστε χριστιανοί, μπορείς να είσαι χριστιανοί, χριστιανός, θα ονομαζόμαστε χριστιανοί της φακής, οι λεγόμενοι. Έτσι. Γιατί δεν υπάρχει δύναμη, δεν υπάρχει δύναμη όταν δεν γονατίζεις κάθε μέρα, να ανοίγεις την καρδιά σου. Και να σας πω κάτι, η δύναμη της εκκλησίας είναι στην προσευχή και εκεί πρέπει να είναι περισσότερη εκκλησία παρά τώρα, αν μπορούσαμε να το πούμε. Στην προσευχή πρέπει να είμαστε περισσότεροι, εάν είναι να συγκρίνεις. Γιατί εκεί φαίνεται η δύναμη της Εκκλησίας. Εκεί φαίνεται η δύναμη. Το να ενώσεις την καρδιά σου, να ζητήσεις τον Κύριο, ώστε να γίνει το θέλημά Του μέσα στη ζωή σου και μέσα σε όλους, σε όλο τον κόσμο. Και ό,τι άλλο ο Κύριος έχει να κάνει, μέσα σου θα το κάνει στην προσευχή. Γι' αυτό λέει, αυτή είναι η πλήρωση του Αγίου Πνεύματος. Και δεν θα ερχόμαστε στην εκκλησία και θα είμαστε ίσα-ίσα. Να πρέπει να ψάλουμε για να ανέβουμε λίγο, να ακούσουμε το λόγο. Ή γιατί αν δεν ψάλουμε ή αν δεν ακούσουμε, ερχόμαστε άδειοι και φεύγουμε μετά στο τέλος στους συνάδρες γεμάτοι. Όχι, οι συναθροίς δεν πρέπει να είναι έτσι. Ο Κύριος θέλει να μπαίνουν, να έρχονται οι άνθρωποι και μόλις μπαίνουν στην πόρτα να τους αγγίζει ο Κύριος. Συναθροίσεις. Αν έχετε διαβάσει ποτέ για μία αδερφή, την Κάθριν Κούλμαν, στις συναθρήσεις της, ήταν άνθρωποι οι οποίοι μπαίνανε μέσα, με το που μπαίνανε μέσα από την αίθουσα, πέφτανε κάτω. Ένας άνθρωπος, ο οποίος έγραψε τη βιογραφία της μετά, λέει πήγα και λέω εγώ δεν θα πέσω κάτω, θα μείνω εκεί ακούνητος. Δεν πρόκειται να πέσω. Αυτά που κάνουν αυτοί είναι κοροϊδία. Και λέει, στεκόμουνα και περνάει η αδερφή από δίπλα μου και ανοίγω τα μάτια μου και ήμουν κάτω από το πιάνο. Η δύναμη του πνεύματος, αδερφή, δεν είναι ο άνθρωπος. Δεν είναι να λέμε, ήταν η αδερφή αυτή η οποία είχε τέτοια δύναμη. Δεν έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Έχει να κάνει με τον άνθρωπο στο ότι καταλαβαίνει αυτό που ο Κύριος τον κάλεσε, αλλά η ίδια δύναμη ο Κύριος το έχει δώσει σε όλους μας. Το καταλαβαίνουμε. Δεν θέλει ο Θεός να είναι ένας αστέρας εκεί και ένας αστέρας μετά από 30 χρόνια και από 50 χρόνια και όλοι να λέμε ο τάδε που ήταν έτσι, ο τάδε που ήταν αλλιώς. Ο Κύριος θέλει όλη η Εκκλησία. Όλη η Εκκλησία. Να είμαστε έτσι. Και αυτό γίνεται, μπορεί να γίνει μόνο όταν πυρωνόμαστε με το Πνεύμα του Θεού κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Και προσέξτε, όταν ο Παύλος λέει πληρούστε Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα. Τι σχήμα του λόγου είναι? Προστακτική. Μας διατάζει να πληρωνόμαστε. Δεν σου λέει, εγώ σε προτρέπω, αν θέλεις, να πληρώνεσαι. Και άμα πληρώνεσαι μια μέρα, την άλλη άμα κάτι δεν προλάβεις, δεν πειράζει. Λέει πληρούστε Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα. Μας διατάζει. Μας διατάζει. Αμήν. Πάμε λίγο πίσω στον Ισαΐα, στο 49 που ξεκινήσαμε. Ισαΐα 49. Από το πρώτο εδάφιο. Πάμε στο 2. Λέει, και έκανε το στόμα μου ως μάχαιρα οξία. υπό τη σκιά της χειρός αυτού με έκρυψε και με έκανε σαν βέλος εκλεκτό και στη φαρέτρα αυτού με έκρυψε. Λέει, μας έκανε ο Κύριος σαν βέλος εκλεκτό. Στο κείμενο λέει, καθαρό βέλος, γυαλισμένο, ακονισμένο. Για ποιο λόγο ο Κύριος σε κάνει ακονισμένο βέλος? Γιατί θέλει να σε χρησιμοποιήσει για να συντρίψει τα έργα του διαβόλου, να συντρίψει τη βασιλεία του σκότους. Γι' αυτό το λόγο. Και διαβάζω λίγο πιο κάτω, στο 5. Τώρα λοιπόν, λέει ο Κύριος, ο πλάσας με εκχυλίας δούλων αυτού, για να επαναφέρω τον Ιακώβ προς αυτόν και για να συναχθεί προς αυτόν ο Ισραήλ, και θέλω δοξαστεί στους οφθαλμούς του Κυρίου, και ο Θεός μου θέλει είστε η δύναμή μου. Και είπε, μικρόν είναι το να είσαι δούλος μου, για να ανορθώσεις τις φυλές του Ιακώβ, να επαναφέρεις το υπόλοιπο του Ισραήλ. Θέλω προσέτης σε δώσει, φως εις τα έθνη, για να είσαι η σωτηρία μου έως εσχάτος της γης. Και είπαμε, είναι μεσιανική προφητεία, αλλά μιλάει και για όλο τον λαό Ισραήλ, μιλάει και για τον ιό τον Άρσε. Ο Κύριος μας κάλεσε για να μας κάνει φως στα έθνη, αδερφοί. Φως στα έθνη. Θυμάστε όταν ρώτησαν, γιατί ο κάθε ένας που ο Κύριος τον κάλεσε ήρθε να κάνει αυτή τη δουλειά, ρωτάνε τον Ιωάννη, τον ρώτησα, εσύ ποιος είσαι? Ποιος είσαι? Ο Ιωάννης τι είπε? Προφήτης είμαι. Τι είπε, θυμάστε? Εγώ είμαι φωνή βοώντος στην έρημο. Ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου. Ευθείες κάμετε τα στρίβους του Θεού ημών. Και όταν λέει φωνή βοώντος εν τη έρημο, τι λέτε, πώς λέτε να κήρυτε ο Ιωάννης? Όταν λέει φωνή βοώντος στην έρημο. Έλατε να σας πω. Έλατε να σας πω κάτι. Αλλά μην μας ακούσει και κανείς και μας παρεξηγήσει. Κύριε ο Ιωάννης. Φωνή βοώντος. Βοούσε ο Ιωάννης. Βοούσε. Σαν να λέμε, έπαιρνε τηλεβόα και άνοιγε το στόμα του και βοούσε. Τι βοούσε? Κύριε. Ο Κύριος έρχεται. Ο Κύριος έρχεται. Ετοιμάστε τις καρδιές σας. Τις καρδιές σας, λέει, γεννήματα εχειδών. Ποιος σας έδειξε να επιστρέψετε από τη μέλουσα οργή? Τι έκανε, τον ένοιαζε? Αλλά βλέπουμε ότι πάνε οι μαθητές μετά, όταν στέλνονται στα έθνη να υπηρετήσουν και βρίσκουν ανθρώπους οι οποίοι ήταν πιστοί στον Κύριο, έχοντας ακούσει μόνο το κήρυγμα του Ιωάννη και έχοντας βαπτιστεί μόνο στο βάπτισμα του Ιωάννη. Γιατί? Γιατί ο Ιωάννης στάθηκε και κήρυξε και δεν τον ένοιαξε. Δεν τον ένοιαξε. Τώρα ο Κύριος έχει, αδερφοί, εμάς. Έχει εμάς. Σήκωσε, σε κάθε γενιά ο Κύριος έχει κάποιον. Σήκωσε τον Ηλία. Και τώρα είμαστε εμείς εδώ με το πνεύμα του Ηλία. Η δουλειά του Ηλία ποια ήταν? Επιστρέψει τις καρδιές ανθρώπων στον Κύριο. Η πρώτη δουλειά που έκανε ο Ηλίας ποια ήταν? Όταν κάλεσε το λαό στο Κάρμελο. Το θυσιαστήριο. Το θυσιαστήριο. Γιατί προκειμένου ο Θεός να κάνει τη δουλειά του, πρέπει να βρει ένα θυσιαστήριο. Αλλά όχι άδειο θυσιαστήριο. Το θυσιαστήριο πρέπει να έχει απάνω θυσία. Προκειμένου να κατέβει φωτιά. Και η θυσία δεν είναι κάτι το οποίο είναι ευχάριστο. Ευχάριστο είναι όταν είναι του άλλου η θυσία. Όταν καίγεται ο άλλος πάνω στη θυσία, είναι ευχάριστο. Εσύ πας σπίτι σου, κλείνεις την πόρτα σου και όλα καλά. Αλλά όταν είσαι εσύ που πρέπει να... Εκτός εάν εσύ δεν θέλεις. Αν εσύ δεν θέλεις, ο Κύριος, βλέπετε, σου λέει όποιος θέλει. Αν δεν θέλεις, τι να κάνουμε? Με το ζόρι. Σε αντίθεση με το διάβολο, ο οποίος τι κάνει? Παραβιάζει. Γι' αυτό, βλέπετε, ο Κύριος επεμβαίνει όπου οι άνθρωποι θέλουν. Όπου οι άνθρωποι θέλουν. Εκεί ο Κύριος επεμβαίνει. Γι' αυτό επεμβαίνει στις ζωές των παιδιών του και γι' αυτό ο Κύριος θέλει να προσευχόμαστε ώστε να μπορέσει να επέμβει όπου μπορεί να επέμβει. Αλλά όταν ο άνθρωπος δεν θέλει, ο Κύριος τι κάνει? Και περιμένει ο Κύριος τώρα να στηθεί το θυσιαστήριο και να μπει επάνω η θυσία. να παραδώσουμε τους εαυτούς μας, ώστε να πούμε ακριβώς αυτό το οποίο είπε Ιησούς του Ναβί. Προσέξτε να φυλάξετε και να εκτελέσετε πάντα τα γεγραμμένα στο βιβλίο. Πάντα τα γεγραμμένα στο βιβλίο. Αυτό είναι το μυστικό μας, αδελφοί. Το μυστικό του λαού του Θεού για να νικήσει μέχρι τέλους είναι το να φυλάξει και να εκτελέσει αυτά τα οποία είναι γεγραμμένα στο βιβλίο. Θυμάστε, ο Ιησούς του Ναβί τους είπε, όταν θα τα φυλάτετε αυτά, ο ένας από εσάς θα εκδιώκει χιλίους και ο Κύριος θα πολεμάει εμπροστέν σας. Και αυτό ο Κύριος θέλει να κάνει μέσα στη δικιά μας τη ζωή. Θέλουμε, αδελφοί. Ας σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος πήρε τη θέση του κάθε αμαρτωλού επάνω στο Σταυρό, πήρε την αμαρτία του, την ενοχή του, τις κατάρες του, τις ασθένειές του, τις αρρώστιες του, επάνω του και την τιμωρία που άξιζε για κάθε μια από αυτές τις αμαρτίες που έχουμε πράξει. Τα πήρε όλα επάνω του, επάνω.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί, κεφάλαιο 33. Αυτές είναι οι οδηπορίες των γιών Ισραήλ που βγήκαν από τη γη της Αιγύπτου με τα στρατεύματά τους, με επιστασία του Μωυσή και του Ααρών. Και ο Μωυσής έγραψε τις αναχωρήσεις τους σύμφωνα με τις οδηπορίες τους, με προσταγή του Κυρίου. Και αυτές είναι οι οδηπορίες τους στις αναχωρήσεις τους. Και από την Ραμεσή σηκώθηκαν τον πρώτο μήνα, τη 15η ημέρα του πρώτου μήνα. Την επόμενη του Πάσχα, οι γη Ισραήλ βγήκαν με χέρι δυνατό μπροστά στα μάτια όλων των Αιγυπτίων. Ενώ οι Αιγύπτιοι έθαβαν εκείνους που ο Κύριος είχε πατάξει ανάμεσά τους, κάθε πρωτότοκο. Και στους θεούς τους ο Κύριος έκανε εκδίκηση. Και οι γη Ισραήλ, αφού σηκώθηκαν από την Ραμεσή, στρατοπέδευσαν στη Σοκόθ. Και αφού σηκώθηκαν από τη Σοκόθ, στρατοπέδευσαν στην Εθάμ, που είναι στην άκρη της ερήμου. Και αφού σηκώθηκαν από την Εθάμ, στράφηκαν προς την Πιαϊρόθ, που είναι απέναντι από την Βελσεφών, και στρατοπέδευσαν απέναντι από την Μιγδόλ. Και αφού σηκώθηκαν από μπροστά από την Αϊρόθ, διάβηκαν διαμέσου της θάλασσας στην έρημο. Και οδηπόρησαν δρόμο 3 ημερών διαμέσου της ερήμου Εθάμ και στρατοπέδευσαν στη Μερά. Και αφού σηκώθηκαν από τη Μερά, ήρθαν στην Ελίμ. Και στην Ελίμ ήσαν 12 πηγές νερών και 70 δέντρα φινίκων και στρατοπέδευσαν εκεί. Και αφού σηκώθηκαν από την Ελίμ, στρατοπέδευσαν κοντά στην Ερυθρά Θάλασσα. Και αφού σηκώθηκαν από την Ερυθρά Θάλασσα, στρατοπέδευσαν στην έρημο Σιν. Και αφού σηκώθηκαν από την έρημο Σιν, στρατοπέδευσαν στην Δοφκά. Και αφού σηκώθηκαν από τη Δοφκά, στρατοπέδευσαν στην Ελούς. Και αφού σηκώθηκαν από την Ελούς, στρατοπέδευσαν στη Ραφιδίν, όπου δεν υπήρχε νερό για να πιει ο λαός. Και αφού σηκώθηκαν από τη Ραφιδίν, στρατοπέδευσαν στην έρημο Σίνα. Και αφού σηκώθηκαν από την έρημο Σίνα, στρατοπέδευσαν στην Κιβρόθ Ατάβα. Και αφού σηκώθηκαν από την Κιβρόθ Ατάβα, στρατοπέδευσαν στην Ασυρόθ. Και αφού σηκώθηκαν από την Ασυρόθ, στρατοπέδευσαν στη Ρυθμά. Και αφού σηκώθηκαν από τη Ρυθμά, στρατοπέδευσαν στην Ρημών Φαρές. Και αφού σηκώθηκαν από την Ρημών Φαρές, στρατοπέδευσαν στη Λιβνά. Και αφού σηκώθηκαν από τη Λιβνά, στρατοπέδευσαν στη Ρισά. Και αφού σηκώθηκαν από τη Ρισά, στρατοπέδευσαν στην Κεέλαθα. Και αφού σηκώθηκαν από την Κεέλαθα, στρατοπέδευσαν στο βουνό Σαφέρ. Και αφού σηκώθηκαν από το βουνό Σαφέρ, στρατοπέδευσαν στην Χαραδά. Και αφού σηκώθηκαν από την Χαραδά, στρατοπέδευσαν στην Μακυλόθ. Και αφού σηκώθηκαν από τη Μακυλόθ, στρατοπέδευσαν στην Ταχάθ. Και αφού σηκώθηκαν από την Ταχάθ, στρατοπέδευσαν στην Θαρά. Και αφού σηκώθηκαν από τη Θαρά, στρατοπέδευσαν στη Μυθκά. Και αφού σηκώθηκαν από τη Μυθκά, στρατοπέδευσαν στην Ασεμόνα. Και αφού σηκώθηκαν από την Ασεμόνα, στρατοπέδευσαν στην Μοσιρόθ. Και αφού σηκώθηκαν από την Μοσιρόθ, στρατοπέδευσαν στην Βενέιακάν. Και αφού σηκώθηκαν από την Βενέιακάν, στρατοπέδευσαν στο βουνό Γαδγάδ. Και αφού σηκώθηκαν από το βουνό Γαδγάδ, στρατοπέδευσαν στην Ιωτβαθά. Και αφού σηκώθηκαν από την Ιωτβαθά, στρατοπέδευσαν στην Ευρώνα. Και αφού σηκώθηκαν από την Ευρώνα, στρατοπέδευσαν στην Εσιόν Γάβερ. Και αφού σηκώθηκαν από την Εσιόν Γάβερ, στρατοπέδευσαν στην έρημο Σιν, που είναι η Κάδης. Και αφού σηκώθηκαν από την Κάδης, στρατοπέδευσαν στο βουνό Ορ, προς το άκρο της γης του Εδόμ. Και ανέβηκε ο Ααρών, ο ιερέας, με προσταγή του Κυρίου στο βουνό Ορ και πέθανε εκεί, τον 40ο χρόνο από την έξοδο των γιών Ισραήλ από τη γη της Αιγύπτου, τον 5ο μήνα, την 1η του μήνα. Και ο Ααρών ήταν 123 χρόνων όταν πέθανε στο βουνό Ορ. Και ο Χαναναίος, ο βασιλιάς της Αράδ, που κατοικούσε μεσηβρινά μέσα στη γη Χανάν, άκουσε τον ερχομό των γιών Ισραήλ. Και αφού σηκώθηκαν από το βουνό Ορ, στρατοπέδευσαν στη Σαλμονά. Και αφού σηκώθηκαν από τη Σαλμονά, στρατοπέδευσαν στην Φινών, και αφού σηκώθηκαν από τη Φινών, στρατοπέδευσαν στην Οβόθ. Και αφού σηκώθηκαν από την Οβόθ, στρατοπέδευσαν στην Ιέα Βαρίμ, προς τα σύνορα του Μωάβ. Και αφού σηκώθηκαν από την Ιέμ, στρατοπέδευσαν στη Δεβόν Γάδ. Και αφού σηκώθηκαν από την Δεβόν Γάδ, στρατοπέδευσαν στην Αλμόν Διφλαθαΐμ. Και αφού σηκώθηκαν από την Αλμόν Διφλαθαΐμ, στρατοπέδευσαν στα βουνά Αβαρίμ απέναντι από την Εύω. Και αφού σηκώθηκαν από τα βουνά Αβαρίμ, στρατοπέδευσαν στις πεδιάδες του Μωάβ, κοντά στον Ιορδάνη, απέναντι από την Ιεριχώ. Και στρατοπέδευσαν κοντά στον Ιορδάνη από την Βεθ Ισέιμωθ μέχρι την Αβέλ Σιτίμ, στις πεδιάδες του Μωάβ. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή, στις πεδιάδες του Μωάβ κοντά στον Ιορδάνη απέναντι στην Ιεριχώ, λέγοντας: «Μίλησε στους γιους Ισραήλ και πες τους, αφού διαβείτε τον Ιορδάνη, στη γη Χαναάν, θα διώξετε όλους τους κατοίκους της γης από μπροστά σας και θα καταστρέψετε όλες τις εικόνες τους και θα καταστρέψετε όλα τα χιτά είδωλά τους και θα κατεδαφίσετε όλους τους βωμούς τους και θα κυριεύσετε τη γη και θα κατοικήσετε σε αυτή, επειδή σε εσάς έδωσα αυτή τη γη για κληρονομιά. Και θα διαμεραστείτε τη γη με κλήρους ανάμεσα στη συγγένεια σας. Στους περισσότερους θα δώσετε περισσότερη κληρονομιά και στους λιγότερους θα δώσετε λιγότερη κληρονομιά. Του καθενός η κληρονομιά θα είναι στο μέρος όπου πέσει ο κλήρος του. Σύμφωνα με τις φυλές των πατέρων σας θα κληρονομήσετε. Αν όμως δεν διώξετε τους κατοίκους της γης από μπροστά σας, τότε όσους θα αφήνατε από αυτούς να μένουν, θα είναι στα μάτια σας αγκάθια και κεντριά στα πλευρά σας και θα σας ενοχλούν στον τόπο όπου θα κατοικείτε. Και ακόμα, καθώς στοχαζόμουν να κάνω σε αυτούς, έτσι θα κάνω σε εσάς».
2: Αριθμή, κεφάλαιο 34.
1: Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Πρόσταξε τους γιους Ισραήλ και πες τους, όταν μπείτε μέσα στη γη Χαναάν, τη γη εκείνη που θα σας πέσει για κληρονομιά, τη γη Χαναάν μαζί με τα σύνορά της, τότε το μέρος σας που είναι προς τα μεσημερινά θα είναι από την έρημο Σιν μέχρι κοντά στη γη του Εδόμ. Και τα μεσημερινά όριά σας θα είναι από το άκρο της αλμυρής θάλασσας προς τα ανατολικά. Και το όριό σας θα γυρίζει από μεσημερινά προς την ανάβαση Ακραβίμ και θα διέρχεται στη Σιν. Και θα προχωρεί από το μεσημερινό μέρος μέχρι την Κάδης Βαρνή. Και θα βγαίνει στην Ασαραδάρ και θα διαβαίνει μέχρι την Ασμόν. Και θα γυρίζει το όριο από την Ασμόν μέχρι το χήμαρο της Αιγύπτου και θα φτάσει στη θάλασσα. Και για δυτικό όριο θα έχετε τη Μεγάλη Θάλασσα. Αυτή θα είναι το δυτικό σας όριο. Και τα βορεινά σας όρια θα είναι τούτα. Από τη Μεγάλη Θάλασσα θα βάλετε όριό σας το βουνό Ορ. Από το βουνό Ορ θα βάλετε όριό σας μέχρι την είσοδο της Εμάθ. Και το όριο θα προχωρεί στη Σεδάδ. Και θα προχωρεί το όριο στην Ζιφρόν και θα φτάσει στην Ασάρενάν. Αυτό θα είναι το βορεινό όριό σας. Και θα βάλετε τα ανατολικά όρια σας από την Ασάρενάν μέχρι τη Σεπφάμ. Και το όριο θα κατεβαίνει από τη Σεπφάμ μέχρι τη Ριβλά, προς τα ανατολικά του Αΐν. Και θα κατεβαίνει το όριο και θα φτάνει στο πλάγιο μέρος της θάλασσας Χινερόθ, προς τα ανατολικά. Και θα κατεβαίνει το όριο προς τον Ιορδάνη και θα φτάσει τελικά στην Άλμυρη θάλασσα. Αυτή είναι η γη σας με τα όρια της ολόγυρα». Και ο Μωυσής πρόσταξε τους γιους Ισραήλ τα εξής: «Αυτή είναι η γη που θα κληρονομήσετε με κλήρους, την οποία ο Κύριος πρόσταξε να δοθεί στις 9 φυλές και στη μισή φυλή. Επειδή η φυλή των γιών του Ρουβίν, σύμφωνα με την οικογένεια των πατέρων τους, και η φυλή των γιών του Γάδ, σύμφωνα με την οικογένεια των πατέρων τους, πήραν την κληρονομιά τους, και το μισό της φυλής του Μανασί πήρε την κληρονομιά του. Οι δύο φυλές και το μισό της φυλής πήραν την κληρονομιά τους από την εδώ πλευρά του Ιορδάνη, κατά την Κρήτη Ιεριχώ προς τα ανατολικά». Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή, λέγοντας: «Αυτά είναι τα ονόματα των ανδρών που θα διαμοιράσουν σε εσάς τη γη. Ο Ελεάζαρ ο ιερέας και ο Ιησούς ο γιος του Ναβί. Και θα πάρετε ανά ένα άρχοντα από κάθε φυλή για να διαμοιράσουν τη γη. Και αυτά είναι τα ονόματα των ανδρών. Από τη φυλή του Ιούδα, ο Χάλευ, ο γιος του Ιεφωνή.
2: και από τη φυλή των γιών του Σιμεών, ο Σαμουήλ, ο γιος του Αμιούδ. Από τη φυλή του Βενιαμίν, ο Ελιδάδ, ο γιος του Χισλών. Και από τη φυλή των γιών του Δαν, ο άρχοντας Βουκί, ο γιος του Ιωγλή. Από τους γιους του Ιωσήφ, από τη φυλή των γιών του Μανασί, ο άρχοντας Ανιήλ, ο γιος του Εφόδ. Και από τη φυλή των γιών του Εφραήμ, ο άρχοντας Κεμουήλ, ο γιος του Σιφτάν. Και από τη φυλή των γιών του Ζαβουλών, ο άρχοντας Ελισαφάν, ο γιος του Βαρνάχ. Και από τη φυλή των γιών του Ισάχαρ, ο άρχοντας Φαλτιήλ, ο γιος του Αζάν. Και από τη φυλή των γιών του Ασύρ, ο άρχοντας Αχιούδ, ο γιος του Σελομή. Και από τη φυλή των γιών του Νεφθαλή, ο άρχοντας Φεδαήλ, ο γιος του Αμιούδ. Αυτοί είναι που ο Κύριος πρόσταξε να διαμοιράσουν τη γη στους γιους Ισραήλ στη γη Χαναάν.
3: Γιέ μου, πρόσεχε στη σοφία μου, στρέφε το αυτί σου στη σύνεσή μου, για να τηρείς φρόνηση και τα χείλη σου να φυλάττουν γνώση. Επειδή τα χείλη της ξένης γυναίκας στάζουν σαν κυρίθρα από μέλι και ο ουρανίσκος της είναι μαλακότερος από λάδι. Το τέλος της όμως είναι πικρό σαν αψύνθι, οξύ σαν δίκοπο μαχαίρι. Τα πόδια της κατεβαίνουν σε θάνατο. Τα βήματά της καταντούν στον άδι. Για να μην γνωρίσεις το δρόμο της ζωής, οι πορείες της είναι άστατες και όχι ευδιάγνωστες. Ακούστε με λοιπόν τώρα, παιδιά, και μην αποστραφείτε τα λόγια του στόματός μου. Απομάκρυνε το δρόμο σου από αυτή και μην πλησιάσεις στην πόρτα του σπιτιού της, για να μην δώσεις την τιμή σου σε άλλους και τα χρόνια σου στους ανελεήμονες. Για να μην χορτάσουν ξένοι από την περιουσία σου και οι κόποι σου έρθουν σε σπίτι ξένου. Και εσύ στενάζεις στα τελευταία σου όταν η σάρκα σου και το σώμα σου καταναλωθούν. Και λες, πώς μίσησα την παιδεία και η καρδιά μου καταφρόνησε τους ελέγχους. Και δεν υπάκουσα στη φωνή εκείνων που με δίδασκαν, ούτε στράφηκε το αυτί μου σε εκείνους που με νουθετούσαν. Παρολίγο έπεσα σε κάθε κακό, στο μέσο της σύναξης και της συναγωγής. Πίνε νερά από τη δεξαμενή σου και εκείνα που πηγάζουν από το πηγάδι σου. Ας ξεχύνονται έξω οι πηγές σου και τα ριάκια το νερό σου στις πλατείες. Μόνο δικά σου ας είναι αυτά και όχι ξένων μαζί σου. Η πηγή σου ας είναι ευλογημένη και εφραίνου με τη γυναίκα της νιώτης σου. Ας είναι σε σένα σαν αξιαγάπητη ελαφίνα και χαριτωμένη δορκάδα. Ας σε ποτίζουν οι μαστίτες σε κάθε καιρό. Εφραίνου πάντοτε στην αγάπη της. Και γιατί, γιέ μου, θα θέλγες από μια ξένη και θα εναγκαλίζεσαι τον κόρφο μιας αλότριας? Επειδή η δρόμη του ανθρώπου είναι μπροστά στα μάτια του Κυρίου και σταθμίζει όλες τις πορείες του. Οι ίδιες του οι ανομίες θα συλλάβουν τον ασεβή και με τα σκοινιά της αμαρτίας του θα σφίγγεται. Αυτός θα πεθάνει απέδευτος και από το πλήθος της αφροσύνης του θα περιπλανιέται. Γιέ μου, αν έγινες εγγυητής για τον φίλο σου, αν έδωσες το χέρι σου σε ξένον, παγιδεύτηκες με τα λόγια του στόματός σου, πιάστηκες με τα λόγια του στόματός σου. Κάνε λοιπόν τούτο, γιέ μου, και σώζου, επειδή ήρθες στα χέρια του φίλου σου. Πήγαινε, μη αποκάμεις και εβίαζε το φίλο σου. Μη δώσεις ύπνο στα μάτια σου, ούτε νισταγμό στα βλεφαρά σου. Σώζου σαν μικρό ζαρκάδι από το χέρι του κυνηγού και σαν πουλί από το χέρι του πτηνοθύρα. Πήγαινε στο Μυρμήγκι, ο Οκνηρέ. Παρατήρησε τους δρόμους του και γίνε σοφός. Αυτό, ενώ δεν έχει άρχοντα επιστάτη ή κυβερνήτη, ετοιμάζει την τροφή του το καλοκαίρι, μαζεύει τις τροφές του κατά το θερισμό. Μέχρι πότε θα κοιμάσαι, Οκνηρέ? Πότε θα σηκωθείς από τον ύπνο σου? Λίγος ύπνος, λίγος νισταγμός, λίγο δίπλωμα των χεριών στον ύπνο. Έπειτα, η φτώχεια σου έρχεται σαν ταχυδρόμος και η γύμνια σου σαν οπλισμένος άντρας. Ο αχρίος άνθρωπος, ο κακότροπος άνθρωπος, περπατάει με διεστραμμένο στόμα. Κάνει νεύμα με τα μάτια του, κάνει διακριτικά σημάδια με τα πόδια του, διδάσκει με τα δάχτυλά του. Με διεστραμμένη καρδιά μηχανεύεται κακά σε κάθε καιρό, σπέρνει φιλονικίες. Γι' αυτό η απώλειά του θα έρθει πάνω του ξαφνικά. Θα συντριφτεί ξαφνικά, αθεράπευτα. Αυτά τα έξι τα μισεί ο Κύριος. Τα επτά μάλιστα τα βδελίσεται η ψυχή του. Μάτια υπερήφανα, γλώσσα αναλυθή και χέρια που χύνουν αίμα αθώο. Καρδιά που μηχανεύεται κακούς λογισμούς, πόδια που τρέχουν γρήγορα στο να κακοποιούν, ψευδομάρτυρα που λέει ψέματα και εκείνον που βάζει φιλονικίες ανάμεσα σε αδελφούς. Γιε μου, φύλαγε την εντολή του πατέρα σου και μη απορρίψεις το νόμο της μητέρας σου. Ράψτα ολόγυρα για πάντα επάνω στην καρδιά σου, δέστα ολόγυρα από το λαιμό σου. Όταν περπατάς, θα σε οδηγεί, όταν κοιμάσαι θα σε φυλάτει και όταν ξυπνήσεις θα συνομιλεί μαζί σου. Επειδή η εντολή είναι λιχνάρι και ο νόμος φως και δρόμος ζωής η έλεγχη της παιδείας, για να σε φυλάτουν από κακή γυναίκα, από κολακίες γλώσσας ξένης γυναίκας. Μη ωρεχθείς το κάλος της στην καρδιά σου και ας μη σε θυρεύσει με τα βλέφαρά της. Επειδή εξαιτίας μιας πόρνης γυναίκας καταντάει κανείς μέχρι ένα κομμάτι ψωμί, ενώ η μιχαλίδα γυναίκα θυρεύει την πολύτιμη ψυχή. Μπορεί κανείς να βάλει φωτιά μέσα στον κόρφο του και τα ρούχα του να μην καούν? Μπορεί κανείς να περπατήσει επάνω σε κάρβουνα φωτιάς και τα πόδια του να μην κατακαούν? Έτσι και εκείνος που μπαίνει στη γυναίκα του διπλανού του, όποιος την αγγίζει, δεν θα αθωωθεί. Τον κλέφτη δεν τον αποστρέφονται αν κλέβει για να χορτάσει την ψυχή του όταν πεινάει. Αλλά αν πιαστεί, θα αποδώσει επταπλάσια, θα δώσει όλα τα υπάρχοντα του σπιτιού του. Όποιος όμως μοιχεύει με γυναίκα είναι χωρίς μυαλό. Φέρνει απώλεια στη ψυχή του όποιος το κάνει αυτό. Θα υποφέρει πληγές και ατιμία και η ντροπή του δεν θα εξαλειφθεί. Επειδή η ζηλοτυπία είναι μανία του άνδρα και δεν θα δείξει έλεος κατά την ημέρα της εκδίκησης. Δεν θα δεχθεί κανένα λύτρο, ούτε θα εξηλαιωθεί ακόμη κι αν πολλαπλασιάσει τα δώρα.
1: Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 1. Στο πρώτο μου βιβλίο, Θεόφιλε, διηγήθηκα όλα όσα ο Ιησούς έκανε και δίδαξε, από την αρχή ως την ημέρα που αναλήφθηκε, αφού πρώτα έδωσε εντολές με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους που είχε διαλέξει ο ίδιος. Μετά τον θάνατό του παρουσιάστηκε σε αυτούς ζωντανός με πολλές αποδείξεις. Εμφανιζόταν σε αυτούς για 40 μέρες και τους μιλούσε σχετικά με την Βασιλεία του Θεού. Ενώ σου ήταν μαζί τους και έτρωγε, τους παράγγειλε: «Μην απομακρυνθείτε από τα Ιεροσόλυμα, αλλά να περιμένετε από τον Πατέρα την εκπλήρωση της υπόσχεσης για την οποία σας μίλησα, ότι δηλαδή ενώ ο Ιωάννης βάφτιζε με νερό, εσείς θα βαφτιστείτε σε λίγες μέρες με το Άγιο Πνεύμα». Οι μαθητές λοιπόν συγκεντρώθηκαν μια μέρα και τον ρωτούσαν: «Κύριε, έφτασε άραγε η ώρα να αποκαταστήσεις τη βασιλεία στον Ισραήλ?» Και αυτός τους είπε: «Εσείς δεν μπορείτε να γνωρίζετε τον ακριβή χρόνο. Αυτό τον κρατάει ο Πατέρας στην αποκλειστική του εξουσία. Θα λάβετε όμως δύναμη όταν θα έρθει το Άγιο Πνεύμα σε εσάς και θα γίνετε μάρτυρες δικοί μου στην Ιερουσαλήμ, σε όλη την Ιουδαία και στη Σαμάρια και ως τα πέρατα της γης». Μόλις τα είπε αυτά και ενώ εκείνοι τον κοίταζαν, ανυψώθηκε προς τον ουρανό και μια νεφέλη τον έκρυψε από τα μάτια τους. Και καθώς κοίταζαν που ανέβαινε προς τον ουρανό, ξαφνικά δύο άντρες εμφανίστηκαν μπροστά τους με άσπρα ενδύματα και τους είπαν: «Γαλιλαίοι, τι σταθήκατε και κοιτάτε στον ουρανό? Αυτός ο Ιησούς που αναλήφθηκε από ανάμεσά σας στον ουρανό, έτσι θα έρθει πάλι, με τον ίδιο τρόπο που τον είδατε να πηγαίνει στον ουρανό». Τότε αυτοί γύρισαν στην Ιερουσαλήμ από το όρος των Ελαιών, που ήταν κοντά στην Ιερουσαλήμ και απήχε περίπου 1 χιλιόμετρο. Και όταν μπήκαν στην πόλη, ανέβηκαν στο ανώγιο που έμεναν ο Πέτρος, ο Ιωάννης, ο Ιάκωβος και ο Ανδρέας, ο Φίλιππος και ο Θωμάς, ο Βαρθολομαίος και ο Ματθαίος, ο Ιάκωβος του Αλφαίου, ο Σίμωνος Ζηλωτής και ο Ιούδας του Ιακώβου. Όλοι αυτοί με μια ψυχή ήταν αφοσιωμένοι στην προσευχή. Μαζί τους ήταν και γυναίκες, καθώς και η Μαρία η μητέρα του Ιησού και τα αδέλφια του. Μια από εκείνες τις μέρες σηκώθηκε ο Πέτρος, στάθηκε ανάμεσα στους αδερφούς, είχαν συγκεντρωθεί περίπου 120 πρόσωπα και είπε: «Αδερφοί μου, δεν μπορούσε παρά να πραγματοποιηθούν τα λόγια της Γραφής. Τα είπε από παλιά το Άγιο Πνεύμα με το στόμα του Δαβίδ, σχετικά με τον Ιούδα, που έγινε οδηγός εκείνων που συνέλαβαν τον Ιησού.
4: ήταν ένας από μας και είχε αξιωθεί και αυτός να λάβει το ίδιο λειτουργήμα με το δικό μας. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν, με τα λεφτά που πήρε ως αμοιβή για το έγκλημά του, αγόρασε ένα χωράφι. Έπεσε όμως με το πρόσωπο στη γη, σκίστηκε η κοιλιά του και χύθηκαν όλα τα σπλάχνα του. Αυτό μαθεύτηκε σε όλους τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ και γι' αυτό εκείνο το χωράφι ονομάστηκε στη δική τους γλώσσα Ακελδαμάχ, δηλαδή χωράφι αίματος. Σχετικά έχει γραφτεί στο βιβλίο των Ψαλμών «Το σπίτι του να ερημωθεί και να μην κατοικήσει κανείς σε αυτό και την αποστολή του να την πάρει άλλος». Πρέπει λοιπόν ένας από τους άντρες που ήταν μαζί μας όλο τον καιρό που ο Κύριος, ο Ιησούς, συναναστράφηκε με μας, αρχίζοντας από τότε που βαφτίστηκε από τον Ιωάννη ως τη μέρα που αναλήφθηκε από ανάμεσά μας, να γίνει μάρτυρας μαζί με μας ότι ο Ιησούς αναστήθηκε. Πρότειναν δύο, τον Ιωσήφ, που τον έλεγαν Βαρσαβά και που πήρε και το όνομα Ιούστος, και το Ματθία. Ύστερα προσευχήθηκαν και είπαν «Εσύ, Κύριε, που ξέρεις τις καρδιές όλων, δείξε μας ποιον από τους δύο αυτούς διάλεξες να αναλάβει τη θέση στο λειτουργήμα αυτό και στην αποστολή που εγκατέλειψε ο Ιούδας και πήγε στη θέση που του άξιζε». Ύστερα έριξαν κλήρο για αυτούς και ο κλήρος έπεσε στο Ματθία, που προστέθηκε στους 11 πράξεις των Αποστόλων, δεύτερο κεφάλαιο. Όταν έφτασε η μέρα της Πεντηκοστής, ήταν όλοι μαζί συγκεντρωμένοι στο ίδιο μέρος. Ξαφνικά ήρθε από τον ουρανό μια βουή σαν να φυσούσε δυνατός άνεμος και γέμισε όλο το σπίτι όπου έμεναν. Τότε τους παρουσιάστηκαν γλώσσες σαν φλόγες φωτιάς που μοιράστηκαν και κάθισαν από μία στον καθένα από αυτούς. Όλοι τότε πλημμύρισαν από πνεύμα Άγιο και άρχισαν να μιλούν σε άλλες γλώσσες ανάλογα με την ικανότητα που τους έδινε το Άγιο Πνεύμα. Στην Ιερουσαλήμ βρίσκονταν τότε ευσεβείς Ιουδαίοι από όλα τα μέρη του κόσμου. Όταν ακούστηκε αυτή η βουή, συγκεντρώθηκε πλήθος από αυτούς και ήταν κατάπληκτοι, γιατί ο καθένας τους άκουγε τους Αποστόλους να μιλάνε στη δική του γλώσσα. Έμεναν εκστατικοί και με απορία έλεγαν «Μα αυτοί όλοι που μιλάνε δεν είναι Γαλιλαίοι? Πώς λοιπόν εμείς τους ακούμε να μιλάνε στη δική μας μητρική γλώσσα? Πάρθοι, Μίδοι και Ελαμίτες, κάτοικοι της Μεσοποταμίας, της Ιουδαίας και της Καπαδοκίας, του Πόντου και της Ασίας, της Φρυγίας και της Παφιλίας, της Αιγύπτου και από τα μέρη της Λιβικής Κυρήνης, Ρωμαίοι που είναι εγκατεστημένοι εδώ, Κρητικοί και Άραβες, όλοι εμείς, είτε Ιουδαϊκής καταγωγής είτε προσήλυτοι, όλοι εμείς τους ακούμε να μιλούν στις γλώσσες μας για τα θαυμαστά έργα του Θεού». Όλοι έμειναν εκστατικοί και απορούσαν λέγοντας ο ένας τον άλλο «Τι να σημαίνει άραγε αυτό?» Και άλλοι χλέβαζαν και έλεγαν ότι είναι πολύ μεθυσμένοι. Τότε σηκώθηκε ο Πέτρος μαζί με τους άλλους 11 Αποστόλους και με δυνατή φωνή τους είπε «Ιουδαίοι και όλοι εσείς που βρίσκεστε στην Ιερουσαλήμ, θα σας εξηγήσω τι συμβαίνει και ακούστε καλά τα λόγια μου. Αυτοί δεν είναι μεθυσμένοι όπως νομίζετε, αφού η ώρα είναι ακόμη 9 το πρωί. Αυτό που βλέπετε είναι εκείνο που είπε ο Θεός μέσω του προφήτη Ιωήλ. Αυτό θα συμβεί στις έσχατες μέρες, λέει ο Θεός. Θα χαρίσω πλουσιοπάροχα το πνεύμα μου σε κάθε άνθρωπο, έτσι η γη σας και οι θυγατέρες σας θα κηρύξουν την αλήθεια. Οι νέοι σας θα δουν οράματα και οι γέροντές σας θα ονειρευτούν θεϊκά όνειρα. Και σε αυτούς που μου ανήκουν, άντρες και γυναίκες, θα χαρίσω τις μέρες εκείνες πλουσιοπάροχα το πνεύμα μου και αυτοί θα κηρύξουν την αλήθεια του Θεού. Τότε θα δείξω θαυμαστά σημάδια πάνω στον ουρανό και κάτω στη γη, αίμα και φωτιά και σύννεφο καπνού. Ο ήλιος θα μεταβληθεί σε σκοτάδι και το φεγγάρι θα γίνει κόκκινο σαν αίμα πριν έρθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και λαμπρή. Όποιος τότε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Οι Ισραηλίτες, ακούστε αυτά που θα σας πω. Ποιος ήταν ο Ιησούς ο Ναζωραίος, σας το απέδειξε ο Θεός με τα θαύματα και τα καταπληκτικά έργα που έκανε μέσον αυτού ανάμεσά σας. Αυτά τα ξέρετε εσείς ήδη πολύ καλά. Κι όμως, εσείς τον Ιησού τον σκοτώσατε, βάζοντας ανθρώπους που δεν έχουν τον νόμο του Θεού να τον καρφώσουν στο σταυρό. Βέβαια, σας παραδόθηκε γιατί έτσι όρισε ο Θεός που το θέλησε και το γνώριζε. Ο Θεός όμως τον ανέστησε, ελευθερώνοντας τον από τα δεσμά του θανάτου, γιατί ήταν αδύνατο να τον κρατήσει ο θάνατος. Πραγματικά ο Δαβίδ λέει γι' αυτόν: «Βλέπω τον Κύριο πάντοτε μπροστά μου. Είναι στα δεξιά μου για να με προστατέψει. Γι' αυτό χαίρεται η καρδιά μου και τραγουδάει η γλώσσα μου. Και όταν το σώμα μου πάει στον τάφο, θα έχει την ελπίδα συντροφιά. Γιατί δεν θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου στον Άδη, ούτε θα αφήσεις τον Άγιό σου να γνωρίσει τη φθορά. Μου έδειξες το δρόμο προς τη ζωή. Θα με γεμίσεις εφροσύνη όταν θα είμαι κοντά σου». Αδερφοί, μπορώ να σας πω ελεύθερα για τον προπάτορα, τον βασιλιά Δαβίδ, ότι και πέθανε και θαύτηκε και το μνήμα του υπάρχει εδώ μέχρι σήμερα. Επειδή όμως ήταν προφήτης και γνώριζε ότι ο Θεός του υποσχέθηκε με όρκο πως ένας απόγονός του θα καθίσει στο θρόνο του, μίλησε προφητικά για την Ανάσταση του Μεσσία, ο οποίος ούτε εγκαταλείφθηκε στον Άδη, ούτε στο σώμα του γνώρισε φθορά. Αυτό τον Ιησού τον ανέστησε ο Θεός και για το γεγονός αυτό όλοι εμείς είμαστε μάρτυρες. Αφού λοιπόν ανέβηκε με τη δύναμη του Θεού στον ουρανό και έλαβε από τον Πατέρα το Άγιο Πνεύμα που του το είχε υποσχεθεί, το μοίρασε πλούσια σε μας, αυτό που τις ενέργειές του εσείς τώρα βλέπετε και ακούτε. Γιατί ο Δαβίδ βέβαια δεν ανέβηκε στον ουρανό, κι όμως λέει ο ίδιος: «Ο Κύριος είπε στον Κύριό μου, κάθισε στα δεξιά μου ώσπου να υποτάξω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου». Ας γνωρίζει λοιπόν με βεβαιότητα ο κάθε Ισραηλίτης ότι αυτό τον Ιησού που εσείς το σταυρώσατε, ο Θεός τον ανάδειξε Κύριο και Μεσσία. Όταν τ' άκουσαν αυτά ένιωσαν βαθιά συντριβή και είπαν στον Πέτρο και στους άλλους Αποστόλους: «Τι να κάνουμε, αδέρφια?» Και ο Πέτρος τους απάντησε: «Να μετανοήσετε και να βαφτιστεί ο καθένας σας στο όνομα του Ιησού Χριστού, για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες σας και έτσι θα λάβετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Αυτά που υποσχέθηκε ο Θεός είναι για σας και για τα παιδιά σας και για όλους που βρίσκονται μακριά, όσους θα προσκαλέσει ο Κύριος ο Θεός μας». Και με πολλά άλλα λόγια ακόμη τους θερμοπαρακαλούσε και τους παρότρινε λέγοντας: «Σωθείτε από την καταστροφή που έρχεται πάνω στη διεστραμμένη αυτή γενιά». Τότε όσοι δέχθηκαν το λόγο του βαφτίστηκαν και προστέθηκαν στην εκκλησία τη μέρα εκείνη περίπου 3.000 άνθρωποι. Αυτοί όλοι ήσαν αφοσιωμένοι στη διδασκαλία των Αποστόλων και στην μεταξύ τους ενότητα, στην τέλεση της Θείας Ευχαριστίας και στις προσευχές. Ένα δέος τους κατήχε όλους όσοι έβλεπαν πολλά εκπληκτικά θαύματα να γίνονται μέσω των Αποστόλων. Και όλοι οι πιστοί ζούσαν σε ένα τόπο και είχαν τα πάντα κοινά, ακόμη πουλούσαν και τα χτήματα και τα υπάρχοντά τους και μοίραζαν τα χρήματα σε όλους, ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός. Κάθε μέρα συγκεντρώνονταν με ομοψυχία στο ναό, τελούσαν τη Θεία Ευχαριστία σε σπίτια, τρώγοντας την τροφή τους γεμάτη χαρά και με απλότητα στην καρδιά. Δοξολογούσαν το Θεό και όλος ο λαός τους εκτιμούσε. Και ο Κύριος πρόσθετε κάθε μέρα στην Εκκλησία αυτούς που σώζονταν. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 3. Κάποια μέρα ανέβαιναν μαζί ο Πέτρος και ο Ιωάννης στο ναό, στις 3 το απόγευμα, την ώρα της προσευχής. Μπροστά στην πύλη του ναού που λέγεται Ωραία, έφερναν ένα άνθρωπο κουτσό εκ γενετής και τον έβαζαν κάθε μέρα εκεί για να ζητάει ελεημοσύνη από αυτούς που έμπαιναν στο ναό. Μόλις αυτός είδε τον Πέτρο και τον Ιωάννη που ήταν έτοιμοι να μπουν στο ναό, τους παρακάλεσε να του δώσουν ελεημοσύνη. Ο Πέτρος έστρεψε το βλέμμα του σε αυτόν, όπως και ο Ιωάννης, και του είπε: «Κοίταξέ μας». Αυτός τους κοίταξε με προσοχή, περιμένοντας κάτι να πάρει από αυτούς. Αλλά ο Πέτρος είπε: «Χρήματα ασημένια και χρυσά δεν έχω. Αυτό όμως που έχω, αυτό σου δίνω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, σήκω πάνω και περπάτα». Και πιάνοντάς τον από το δεξί χέρι, τον σήκωσε. Αμέσως στερεώθηκαν τα πόδια του και οι αστράγαλοι. Με ένα πήδημα στάθηκε όρθιος και άρχισε να περπατάει. Ύστερα μπήκε μαζί τους στο ναό περπατώντας και πηδώντας και δοξάζοντας το Θεό. Όλοι τον είδαν να περπατάει και να δοξάζει το Θεό. Και όταν τον αναγνώρισαν και είδαν ότι αυτός ήταν που καθότανε και ζητιάνευε στην ωραία πύλη του ναού, γέμισαν θαυμασμό και κατάπληξη για αυτό που του συνέβη. Ενώ αυτός ακολουθούσε από κοντά τον Πέτρο και τον Ιωάννη, μαζεύτηκαν γύρω τους κατάπληκτοι όλοι οι άνθρωποι στη στοά που λεγόταν του Σολομώντα. Όταν τους είδε ο Πέτρος, είπε στον κόσμο: «Οι Ισραηλίτες, Γιατί θαυμάζετε γι' αυτό και τι μας κοιτάτε έτσι σαν να ήταν με δική μας δύναμη ή με δική μας ευσέβεια που τον κάναμε να περπατάει? Ο Θεός του Αβραάμ και του Ισαάκ και του Ιακώβ, ο Θεός των πατέρων μας έδειξε τη δόξα του δούλου του Ιησού που εσείς τον παραδώσατε να σταυρωθεί και τον αρνηθήκατε μπροστά στον Πιλάτο όταν εκείνος αποφάσισε να τον αφήσει ελεύθερο. Εσείς αρνηθήκατε τον Άγιο και το Δίκαιο και ζητήσατε να ελευθερωθεί για χάρη σας ένας φωνιάς και σκοτώσατε αυτόν που έφερε τη ζωή. Ο Θεός όμως τον ανέστησε από τους νεκρούς και για το γεγονός αυτό εμείς είμαστε μάρτυρες. Και τούτον που τον βλέπετε και τον γνωρίζετε, τον στερέωσε στα πόδια του το όνομά του και η πίστη σε αυτόν. Η πίστη που δίνει ο Ιησούς τον έκανε σωματικά ακέραιο, όπως όλοι το βλέπετε μπροστά σας. Και τώρα, αδέρφια, ξέρω πως ό,τι κάνατε το κάνατε από άγνοια, όπως και οι άρχοντες σας. Και έτσι πραγματοποίησε ο Θεός αυτά που είχε προαναγγείλει με το στόμα όλων των προφητών ότι θα πάθει ο Μεσσίας του. Μετανοήστε λοιπόν και επιστρέψτε στο Θεό για να εξαλειφθούν οι αμαρτίες σας, ώστε να έρθει ο καιρός που ο Κύριος θα σας ανακουφίσει από τα δεινά, στέλνοντας τον Ιησού που έχει χρήση για σας Μεσσία. Αυτός είναι καθορισμένο να μείνει στον ουρανό, ώσπου να πραγματοποιηθούν όλα όσα είπε ο Θεός με το στόμα των Αγίων Προφητών του από πολύ παλιά. Ο Μωυσής είπε «Ένα προφήτη σαν και εμένα θα σας στείλει ο Κύριος, ο Θεός σας, μέσα από το λαό σας». Αυτό να τον ακούσετε σε όλα όσα θα σας πει. Και όποιος δεν ακούσει τον προφήτη αυτό θα αποκοπεί από το λαό και θα εξολοθρευτεί. Τα ίδια είπαν και όλοι οι άλλοι προφήτες από το Σαμουήλ και έπειτα, όσοι κήρυξαν και προανάγγειλαν τις μέρες αυτές. Εσείς είστε παιδιά των προφητών και οι κληρονόμοι της Διαθήκης που έδωσε ο Θεός στους πατέρες σας όταν έλεγε στον Αβραάμ «Ο απόγονός σου θα φέρει ευλογία σε όλους τους λαούς της γης». Έτσι ο Θεός φανέρωσε το δούλο του το Μεσσία και τον έστειλε πρώτα σε εσάς να σας ευλογεί, απομακρύνοντας τον καθένα σας από το στραβό σας δρόμο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Λυκέ μας σωτήρα, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, σε προσκυνούμε, σε λατρεύουμε και σε δοξάζουμε, Κύριε. Πατέρα ουράνιε, εσύ η αλήθεια η οδός, και στο πρόσωπό σου έχουμε βρει την χαρά, την ειρήνη και την ελπίδα, Κύριε. Οδήγησέ μας, Ιησού μας, σε ανώτερα πνευματικά επίπεδα, σε κατακτήσεις, να κατακτήσουμε κάθε έδαφος το οποίο πρέπει να κατακτηθεί. Χρήσε και ευλόγησε το λόγο σου. Χρήσε τα ότα την καρδιά μας, το αγγείο μου, Κύριε. Και έλα με δύναμη να μας υπηρετήσεις μέσα από το λόγο σου, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε υψώνουμε και σε δοξάζουμε και λέμε αμήν. Θα ήθελα να διαβάσουμε ως αρχή από τον Ισαΐα στο 26 από το 1 έως το 6 εδάφιο. Βιβλίο λοιπόν του Ισαΐα 26, 1 έως 6. Εν εκείνη τη ημέρα το άσμα τούτο θέλει ψαλθεί εν γη Ιούδα. Εκείνη την ημέρα αυτό το άσμα θα το ψάλουν στην γη του Ιούδα. Και η σημερινή γη του Ιούδα ποια είναι, αδελφοί? Η Εκκλησία του Κυρίου. Έχουμε πόλην οχυράν. Τι λέει ο λόγος? Έχουμε πόλη οχυρωμένη. Σωτηρίαν θέλει βάλει ο Θεός αντί τυχών και προτυχισμάτων. Το τύχη μας, η προστασία μας και φύλαξής μας είναι ο Κύριος, ο Θεός. Ανοίξατε τα σπήλας και θέλει έλθει το δίκαιον έθνος, το φυλάτων την αλήθεια. Πρέπει να φυλάτουμε την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι αυτή που εκφράζει μόνον ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Θέλεις φυλάξει, ακούστε προσεκτικά, θέλεις φυλάξει εν τελεία ειρήνη το πνεύμα επί σε επιστηριζόμενον, διότι επί σε χαρεί. Όποιος επιστηρίζεται στον Κύριο και έχει το θάρρος του στο πρόσωπό του, θα έχει από τον Κύριο τέλεια ειρήνη. Χαρείτε επί τον Κύριο πάντοτε, διότι εν Κυρίω τον Θεό είναι αιώνιος δύναμης. Διότι ταπεινώνει τους κατοικούντας εν υψηλής, γκρεμνίζει την υψηλήν πόλη, γκρεμνίζει αυτήν έως εδάφους, καταβάλει αυτήν έως χώματος, οπούς θέλει καταπατήσει αυτήν οι πόδες του φτωχού, τα βήματα του ενδεούς. Ο Θεός ειδικεύεται στο να κατακτά τα αδύνατα. Εάν μπορούμε να αντεπεξερχόμαστε στα πάντα μέσα στη ζωή μας, τότε δεν έχουμε ανάγκη τον Κύριο. Αλλά επειδή η ζωή μας έχει προβλήματα, έχει καταστάσεις δύσκολες που εμείς ως άνθρωποι δεν μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε, είτε πνευματικές είτε φυσικές, χρειαζόμαστε κατά πάντα στο οτιδήποτε σταθερά και συνέχεια την χάρη το έλεος και την βοήθεια του Θεού. Η ζωή μας πολλές φορές έχει ποταμούς, βροχές, δυσκολίες. Η ζωή μας κάποιες φορές έχει έναν Ιορδάνη, έχει μία Ιεριχώ, έχει προκλήσεις άγνωστες και φοβερά εμπόδια. Μία αρρώστια, ένα οικογενειακό πρόβλημα, μία οικονομική δυσκολία,

παιδιάδα. Υπάρχουν όμως περιόδοι που μπροστά μας έχουμε τον Ιορδάνη και αμέσως μετά την Ιεριχώ. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι την ώρα που είμαστε στην πεδιάδα της ανάπαυσης να αντιμετωπίσουμε τόσο τον Ιορδάνη όσο και την Ιεριχώ. Αλλά ποτέ μόνοι μας. Πάντοτε μαζί με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Πριν πολλά χρόνια ένας Ιεραπόστολος πήγε στην Αφρική, ο Λίβινγκστον. Πριν πολλές δεκαετίες. Από όσον θυμάμαι αδελφοί, ήταν γιατρός και παράλληλα πήγε να κηρύξει το Λόγο του Θεού σε αφρικανικές χώρες. Και αυτός ο άνθρωπος είπε, χωρίς τον Ιησού πουθενά. Χωρίς τον Ιησού δεν πάω πουθενά, με τον Ιησού παντού. Όταν λοιπόν έχουμε τον Κύριο στη ζωή μας, πρέπει να κάνουμε τους πολέμους για να κατακτήσουμε τα όσα ο Κύριος θέλει να κατακτήσουμε. Έχουμε εδάφη μπροστά μας να κατακτήσουμε, αδελφοί. Και δεν πρέπει ποτέ να σταματάμε τον πόλεμο της κατάκτησης. Ο Ιησούς τον Ναβί, όταν μπήκε στην γη της υποσχέσεως με την δεύτερη γενεά, δεν σταμάτησε, συνεχώς πολεμούσε, κατακτούσε, ώστε αυτή η γη να μοιραστεί στις 12 φυλές του Ισραήλ. Άρα για να λάβουμε την κληρονομία μας, τι πρέπει να κάνουμε? Να πολεμήσουμε και να κατακτήσουμε. Κάθε μέρα είναι η μέρα πολέμου. Κάθε ημέρα ο πολεμιστής του Κυρίου στέκεται στο πεδίο της μάχης. Στέκεται στο πεδίο της κατάκτησης. Έχει όραση. Έχει προσευχή, ώστε ο Θεός να οδηγεί. Και παράλληλα, είναι σε θέση με την χάρη και την βοήθεια του Θεού να περνάει τον Ιορδάνη και να ρίχνει κάτω τα τείχη της Ιεριχώ. Ιησούς του Ναβί 3 έως 8, και προσέταξαν τον λαό λέγοντες, όταν δείτε την κιβωτό της Διαθήκης Κυρίου του Θεού σας και τους ιερείς, τους Λεβίτες, βαστάζοντας αυτήν, τότε εσείς θέλετε κινηθεί από τον τόπο σας και υπάγει ο πίσω αυτής. Ακούστε, πλην ας είναι διάστημα μεταξύ ημών και εκείνης έως 2000 πηχών κατά το μέτρον. Μην πλησιάσετε εις αυτήν. Μην πλησιάσετε εις αυτήν. Για να γνωρίζετε την οδόν την οποία πρέπει να βαδίζετε, διότι δεν επεράσετε την οδόν ταύτη χθες και προχθές. Και είπε ο Ιησούς προς τον λαό, καθαριστείτε, διότι αύριον θέλει κάμι ο Κύριος εν μέσω ημών θαυμάσια. Και είπε ο Ιησούς προς τους ιερείς λέγον, σηκώσατε την κιβωτόν της Διαθήκης και προπορεύεστε έμπροσθεν του λαού. Και σήκωσαν την κιβωτό της Διαθήκης και πορεύοντο έμπροσθεν του λαού.

0: είπε κύριος προς τον Ιησού, «Εν τη ημέρα ταύτη αρχίζω να σε μεγαλύνω ενώπιον παντός του Ισραήλ, για να γνωρίσω συν ότι καθώς ήμι μετά του Μωυσέως, θέλω είστε και μετά σου». Συ λοιπόν πρόσταξον τους ιερείς τους βαστάζοντες στην κυβωτό της Διαθήκης λέγον, «Όταν φτάσετε εις το χείλος του ύδατος του Ιορδάνη, θέλετε σταθεί εν το Ιορδάνη». Όταν οι στρατιώτες του Ιησού του Ναβί, ο Ισραήλ, η δεύτερη γενιά, ήταν να περάσουν τον Ιορδάνη ποταμό, πήραν μία εντολή να είναι σε μία απόσταση από την κυβωτό της Διαθήκης, να περπατάνε μπροστά, να είναι οι ιερείς με την κυβωτό, έχοντας στόχο να πάνε στον Ιορδάνη και να περάσουν αυτόν. Ο Ιορδάνης εκείνη την εποχή ήταν φουσκωμένος. Τα νερά έτρεχαν με πολύ μεγάλη ορμή. Και αν ήθελαν οι άνθρωποι αυτοί να περάσουν ανθρωπίνως τον Ιορδάνη ποταμό, θα πληγόντουσαν όλοι. Αλλά όταν ο Θεός δίνει μια οδηγία και ο άνθρωπος την ακολουθεί πιστά και ταπεινά, και αφού ο άνθρωπος κάνει το δικό του μέρος, ο Κύριος κάνει το υπερφυσικό. Οι άνθρωποι θα έπρεπε να καθαριστούν, η κυβωτός να πάει μπροστά με τους ιερείς και οι υπόλοιποι να τα ακολουθούν σε κάποια μέτρα. Και ο Θεός θα έκανε τα υπόλοιπα. Οι άνθρωποι όμως έπρεπε να κάνουν αυτά τα δεδομένα. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε ποιο είναι το δικό μας μέρος και να το κάνουμε, ώστε μετά να αφήνουμε στον Θεό το υπερφυσικό. Ο Θεός δεν αρέσκεται να κάνει αυτά που μπορούμε να κάνουμε εμείς με την χάρη του, και αυτά αρέσκεται με την χάρη του να κάνει αυτά που μπορούμε να κάνουμε εμείς, το μικρό μέρος τέλος πάντων, ώστε εκείνος να κάνει το υπερφυσικό, το αδύνατο για τον άνθρωπο. Και πρέπει, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κατακτήσουμε, το πρώτο πράγμα, ξέρετε ποιο είναι? Οι ανασφάλειές μας, οι ανησυχίες μας και οι φόβοι μας. Δεν μπορούμε να νικήσουμε τον πόλεμο που κάνουμε αν αρχικώς δεν έχουμε νικήσει τους φόβους μας. Δεν έχουμε νικήσει τις ανασφάλειές μας. Δεν έχουμε νικήσει τις ανησυχίες μας. Τα ερωτηματικά τα οποία πλανώνται μέσα στην ψυχή και το κεφάλι μας καθημερινά και μας βασανίζουν πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Πρέπει να αφήσουμε τον Θεό περισσότερο να έρθει μέσα στην καρδιά και τη ζωή μας. Να έχουμε καθαρή οδηγία. Να κάνουμε το δικό μας μέρος με προσευχή και πίστη. Και να αφήσουμε εκείνον να κάνει τα υπόλοιπα. Ο Θεός μπορεί να μας βοηθήσει στην οποιαδήποτε κατάσταση της ζωής μας. Επειδή μπορεί και θέλει. Επειδή αρέσκεται να βοηθά τα παιδιά του. Θυμάστε τον Ηλία. Το είπαμε πρόσφατα το παράδειγμα. Όταν πεινούσε, έστειλε κόρακες να τον ταΐσουν. Τι να πρωτοθυμηθούμε, αδελφοί, μέσα από την γραφή? Τους τρεις παιδες που τους φύλαξε όταν τους έβαλαν σε εκείνο το καμίνι με την φωτιά. Τι να πρωτοθυμηθούμε, τι να πρωτοπούμε μάλλον? τον Δανιήλ με τα λιοντάρια. Τόσα πρόσωπα, τόσες καταστάσεις και ο Κύριος ήταν εκεί. Γιατί ο Θεός μας, αδελφοί, ούτε φοβισμένος είναι, ούτε συγχυσμένος. Έχει την απόλυτη εξουσία στο οτιδήποτε. Και πρέπει αυτό να το καταλάβουμε. Να μάθουμε να τον ακολουθούμε. Να μάθουμε να ακούμε την φωνή του. Να περιμένουμε την οδηγία του. Ώστε με ασφάλεια μέσα στην καρδιά να κατανικούμε τους φόβους, γιατί ο φόβος συντρίβει την πίστη. Ο φόβος είναι ο εχθρός της πίστης. Και η δύναμη που νικάει τον φόβο, ξέρετε ποια είναι? Η πίστη μας. Η πίστη στον Κύριο Ιησού Χριστό. Βιβλίο του Ισαΐα 43:1-2. Βιβλίο του Ισαΐα 43:1-2. Και τώρα ούτω λέγει Κύριος ο Δημιουργός σου Ιακώβ, το πλάστη σου Ισραήλ, μην φοβάσαι, διότι εγώ σε λύτρωσα, σε κάλεσα με το όνομά σου, εμού είσαι. Ποιος διαβαίνει από ύδατα αυτή τη στιγμή? Ποιος περνάει ποταμούς? Ποιος βλέπει την φωτιά στη ζωή του? Ακούστε τι λέει ο Κύριος στο παρακάτω εδάφιο. Όταν διαβαίνεις για των υδάτων, μετά σου θέλω είστε. Και όταν για των ποταμών, δεν θέλουσι πλημμυρίσει επί σε. Όταν περιπατείς για του πυρός, λένε θέλεις καή, ουδέ θέλει εξαφθεί η φλόξ επί σε. Ο Κύριος περιμένει να ακολουθήσουμε το πνεύμα του, την οδηγία του, μέχρι το σημείο που θα αρχίσει εκείνος να κάνει τα αδύνατα δυνατά. Και αυτό θέλει εμπιστοσύνη και πίστη. Θα δούμε πολλές φορές το ποτάμι μπροστά μας. Θα το δούμε φουσκωμένο να τρέχει. Αλλά τότε είναι που πρέπει να σταθούμε ντυμένοι την πανοπλία του Θεού και να καταπολεμήσουμε ό,τι έχει σηκώσει η ζωή ή ο διάβολος. Τότε πρέπει να σταθούμε ζωσμένοι με την αλήθεια και την δόξα του Θεού, το χρήσμα του Θεού, και να κατανικήσουμε τα ψέματα του σατανά στο μυαλό μας. Τότε πρέπει να σταθούμε, αδελφοί, στο ύψος της δόξας του Κυρίου, για να μπορέσουμε να συντρίψουμε τη σάρκα που έρχεται να νικήσει το πνεύμα μας και να μας βάλει σε δεσμά φόβων. Και σίγουρα, αδελφοί, επειδή το έχουμε ζήσει και το διαβάζουμε και μέσα από το λόγο, ή το έχουμε δει και σε ζωές αδελφών, ο Κύριος επιτρέπει πολλές φορές η κατάσταση να φτάσει στα άκρα. Όταν λέω στα άκρα, εννοώ στα άκρα. Ένα βήμα και ο άνθρωπος πέφτει στη χαράδρα, στον γκρεμό. Αλλά τότε είναι που ο Κύριος έρχεται να κάνει την έκβαση. Όταν όλα είναι τόσο ανθρωπίνως, απελπισμένα και δυσάρεστα. Στίβαξε το νερό τότε επί Ιησού του Ναβί περίπου 32 χιλιόμετρα βορειότερα. Το νερό σταμάτησε 32 χιλιόμετρα μακριά από τους Ισραηλίτες, ώστε να περάσει ο Ισραήλ, να περάσουν τα ζώα τους, τα επάρχοντά τους, οι οικογένειές τους. Ο Ιορδάνης είναι τύπος του θανάτου, είναι τύπος του βαπτίσματος. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ξέρετε που βαπτίστηκε? Σε αυτό σημείο. Σε αυτό το σημείο βαπτίστηκε και ο Κύριός μας, στο ίδιο σημείο που πέρασε η Κιβωτός. Και μάλιστα ο Ιησούς του Ναβί έκτισε δύο αναμνηστικές στήλες. Μία στη ξηρά και μία μέσα στα νερά που συμβολίζουν τον θάνατο και την Ανάσταση του Κυρίου. Ήταν στήλες ενθύμησης. Το πρώτο λοιπόν που πρέπει να κατακτήσουμε και να συντρίψουμε, αδελφοί, είναι η φόβη μας. Γιατί οι φόβοι αναιρούν το έργο του Θεού και τον εμποδίζουν να έρθει να κάνει μεγαλύτερα και περισσότερα στην ζωή μας. Μην φοβού, μόνον πίστευε. Αυτό ζητάει ο Κύριος. Και αυτό θέλει να δει ως πρώτο βήμα κατάκτησης για να πάμε μετά στα επόμενα δύο. Διαβάζω. Ιησούς του Ναβί 5 από το 2 έως το 9 εδάφιο. Ιησούς του Ναβί 5 κεφάλαιο εδάφια 2 έως 9. Κατ' εκείνο τον καιρό είπε ο Κύριος προς τον Ιησού. Πέρασαν λοιπόν οι Ισραηλίτες το ποτάμι που σταμάτησε, μπήκαν στην επιθυμητή γη, αλλά προτού ξεκινήσουν τους κατακτητικούς πολέμους έπρεπε να κάνουν κάποιες εργασίες. Και διαβάζουν. Κατ' εκείνο τον καιρό είπε ο Κύριος προς τον Ιησού, κάμε σε αυτόν λιθίνας μαχαίρας κοπτεράς και περίτε με εκ δευτέρου τους Ιούς Ισραήλ. Και έκαμε ο Ιησούς εις εαυτόν λιθίνας μαχαίρας κοπτεράς και περιέτε με τους Ιούς Ισραήλ επί του βουνού των ακροβιστιών. Και η αιτία για την οποία ο Ιησούς έκαμε την περιτομήν είναι ότι πας ο λαός εξερθών εξ Αιγύπτου, τα αρσενικά πάντες οι άντρες του πολέμου απέθαναν εν τη ερήμο καθοδόν αφού εξήλθον εξ Αιγύπτου. Και πας ο λαός εξερθών ή το περιτετμημένος. Πας δε ο λαός ως της εγεννήθη εν τη ερήμο καθοδόν αφού εξήλθον εξ Αιγύπτου δεν είχε περιτμηθεί. Διότι 40 έτη περίρχοντο οι Ισραήλ εν τη ερήμο, εωσού ετελεύτησαν πας ο λαός οι άνδρες του πολέμου, οι εξελθόντες εξ Αιγύπτου, επειδή δεν υπάκουσαν εις την φωνή του Κυρίου, προς τους οποίους ο Κύριος όμωσεν ότι δεν θέλει αφήσει αυτούς να είδωσει την γη την οποία όμωσεν ο Κύριος προς τους πατέρες αυτών, ότι θέλει δώσει σε εμάς γη ρέουσαν γάλα και μέλι. Αντί δε τούτο αντικατέστησε τους Ιούς αυτών, τους οποίους ο Ιησούς περιέτε με, διότι σαν απερίτμητοι επειδή δεν είχαν περιτέ με αυτούς καθοδόν. Και αφού ετελείωσαν περιτέμνοντας πάντα το λαό, εκάσυντο εις τους τόπους αυτών εν το στρατοπέδο, εωσού ιατρεύθησαν. Και είπε Κύριος προς τον Ιησού, ταύτην την ημέρα αφαίρεσα θυμών των οδυνηρισμών της Αιγύπτου, για τούτο ονομάστη ο τόπος εκείνος Γάλγαλα έως της σήμερον. Προτού ξεκινήσει τους πολέμους, οι Ισραηλίτες έκαναν πνευματικές εργασίες. Έκαναν περιτομή και Πάσχα. Ετοιμάστηκαν, καθαρίστηκαν και άρχισαν να κατακτούν τα εδάφη τα οποία ο Κύριος τους είχε δώσει. Η περιτομή ήταν το σημείο της διαθήκης του Θεού με τον Ισραήλ. Τα παιδιά τους δεν είχαν περιτμηθεί μέσα στην έρημο και κατά συνέπεια δεν είχαν διαθήκη κοινωνίας με τον Θεό. Μπορεί να τους επέτρεπε ο Θεός να είναι μέσα στην έρημο, έτσι, αλλά τώρα ο Θεός δεν θα ανεχόταν άλλο αυτή την κατάσταση. Τώρα πια δεν κάνουμε περιτομή στο σώμα μας, κάνουμε περιτομή στην καρδιά μας. Και ο Κύριος είναι έτοιμος να κυνηγεί μέσα στο έθνος μας, μέσα στην επιτόπια εκκλησία. Αλλά τι ζητάει? Πρώτον, να νικήσουμε τους φόβους μας, να διώξουμε την απιστία, και δεύτερον, να είμαστε σε καθαριότητα και αγιασμό. Η επιφανειακή συνηθισμένη εκκλησία δεν θα μπορέσει να φέρει τίποτε εις πέρας τα συνηθισμένα, τα τυπικά, δεν θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν το έργο του Θεού. Ο Θεός θέλει πρώτα να μας συντρίψει, να μας θεραπεύσει, να είμαστε τελείως αδύναμοι μπροστά στους εχθρούς μας χωρίς Αυτόν, ώστε Εκείνος να κάνει τα θαυμαστά Του και τα μεγαλεία Του.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Προς Κολοσσάης 3, 5 έως 11. Προς Κολοσσάης 3, 5 έως 11. Νεκρώσατε λοιπόν τα μέλη σας τα επί της γης. Πορνείαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιθυμία κακή και την πλεονεξίαν ή τη σύνεδο λατρεία, δια τα οποία έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απηθείας, εις τα οποία κι εσείς περιπατήσατε ποτέ ότε ζείτε ναυτής. Τώρα όμως, ακούστε σας παρακαλώ, τώρα όμως απορρίψατε κι εσείς ταύτα πάντα οργή, θυμών, κακίαν, βλαστημίαν, εσχρολογίαν εκ του στόματός σας. Μην λέτε ψέματα σε άλλους, αφού απεκδίθητε τον παλαιό άνθρωπο μετά των πράξεων αυτού και εντίθητε των νέων, των ανακαινιζόμενων εις επίγνωση κατά την εικόνα του κτίσαντος αυτών. Ας διαβάσουμε μέχρι το 11, όπου δεν είναι Έλληνας και Ιουδαίος, περιτομή και ακροβιστία, βάρβαρος, σκύθης, δούλος ελεύθερος, αλλά τα πάντα και εν πάση, αλληλούια, είναι ο Χριστός. Αμήν. Ο Κύριος ήθελε οι Ισραηλίτες να είναι καθαροί. Και τους έβαλε εκ νέου να κάνουν περιτομή, δείγμα ότι το κόψιμο της ακροβιστίας στο σώμα τους θα επιδείκνει στη σφαίρα του πνεύματος μία πνευματική εσωτερική αλλαγή. Ο Κύριος θέλει να διαλεχτεί με τις αμαρτίες μας, τις κρυφές, μικρές, αλλά σημαντικές στα μάτια του αμαρτίες του λαού του. Και έρχεται προσωπικά στον καθένα από εμάς να κάνει μια προσωπική επίσκεψη ώστε να καθαρίσει το κάθε του παιδί που θα εξητήσει καθαρισμό και περισσότερο αγιασμό στη ζωή του. Γιατί ο Κύριος για να εργαστεί θέλει από τα παιδιά του κάποια δεδομένα. Υπάρχουν κάποιοι πνευματικοί όροι θα μπορούσα να πω. Ο φόβος είναι απιστία. Χωρίς πίστη κανένας δεν μπορεί να ευαριστεί στον Θεό. Θυμάστε τι λέει στην προς Εβραίους στο 11ο κεφάλαιο. Χωρίς πίστη κανένας δεν μπορεί να ευαριστεί στον Θεό. Και μόνο αυτός που πιστεύει λαμβάνει τη μισθαποδοσία της πίστης του από τον Κύριο. Άρα ο Κύριος να γίνει μισθαποδότης, τι πρέπει να δει μέσα στην ανθρώπινη καρδιά? Πίστη. Και ο φόβος συντρίβει την πίστη. Άρα πώς θα έρθει η μισθαποδοσία του Θεού σε έναν άνθρωπο που δεν έχει πίστη? Άρα ώστε να έχουμε πίστη, να συντρίβουμε τους φόβους μας, να είμαστε καθαροί ώστε να μην υπάρχει εμπόδιο κοινωνίας μαζί του, να μην μπορεί ο κατήγορος να μας κατηγορήσει και να εμποδίσει τον Κύριο να έρθει να μας ευλογήσει, είτε ως εκκλησία είτε προσωπικά. Όταν δίνουμε τόπο στον εχθρό και στέκεται μπροστά στην παρουσία του και μας κατηγορεί, ο Κύριος, καθώς είναι δίκαιος, αδυνατεί να ανοίξει περισσότερο τους ουρανούς επάνω μας. Και ο Κύριος τους εκπαίδευε τους Ισραηλιτές τότε. Τους πήγε στο φουσκωμένο ποτάμι. Τους πήγε εκεί για να κατανικήσουν τους φόβους τους και μετά τους έβαλε να κάνουν περιτομή, δείγμα ότι ήθελε να είναι άγιοι και καθαροί. Και μας επιτρέπει καταστάσεις. Γιατί? Για να μάθουμε να τον εμπιστευόμαστε. Να μάθουμε να κατανικούμε τους φόβους μας. Να ξέρουμε ότι καθώς θα έχουμε μπροστά μας τον Ιορδάνη, ο Κύριος θα τον σταματήσει. Και μετά τι ζητάει ο Κύριος? Καθαριότητα, αγιασμό και μια προσωπική άγια κοινωνία και σχέση με εκείνον. Μια σχέση αφιερώσεως. Μια αληθινή σχέση που ο πιστός θα προσφέρει τη ζωή του στον Κύριο. Με αγάπη και σεβασμό. Με προσευχή, με δύναμη. Και όχι τυπολατρικά. Και όχι καθώς ο πιστός θα έχει κάποιες στιγμές ενθουσιασμού. Διώξτε τον ενθουσιασμό, αδελφοί, και βάλτε ωριμότητα. Ο ενθουσιασμός είναι καλός για να ξεκινήσουμε. Αλλά πολλές φορές, αν ο ενθουσιασμός δεν γίνει πίστη και δύναμη, σβήνει, χάνεται και ξαναγυρνάμε στα ίδια, στα μάταια, στα χτεσινά. Άρα, ως αρχή είναι καλός ενθουσιασμός, αλλά μετά πάμε σε ένα ανώτερο επίπεδο εμπιστοσύνης, βεβαιότητας, δύναμης και πίστης προς τον Κύριο. Και ο Κύριος ζητάει από την Εκκλησία να είναι στον αγιασμό του πνεύματος, της ψυχής και του σώματος. Ακούσατε τα όσα διαβάσαμε πριν λίγο? Να μην υπάρχει οργή, θυμός, ασχρολογία. Να μην υπάρχει κατάκριση, λογιότητα, αλλά ένα καθαρό στόμα, γιατί όλα όσα εξέρχονται από το στόμα αυτό θα είναι μέσα από ένα καθαρό πνεύμα. Άγιες πράξεις, συγχωρητικότητα, υπομονή, ώστε να πάμε στο επόμενο, το τελικό βήμα, το τρίτο βήμα που επιθυμούμε όλοι ως άνθρωποι, είτε στα πνευματικά είτε στα φυσικά δρόμενα αυτής της ζωής. Γιατί αφού θα έχουμε κατακτήσει τους φόβους μας και θα έχουμε κατακτήσει και το σαρκικό άνθρωπο, αμέσως μετά ξέρετε τι θα κατακτήσουμε? Τους εχθρούς μας. Θα τους συντρίψουμε. Ιησούς του Ναβί 6, 2 έως 5 εδάφιο. Όλα έχουν μία τάξη και μία σειρά στον Κύριο, αδελφοί. Δεν μπορούμε να κατακτήσουμε τους εχθρούς μας αν πρώτα δεν κατακτήσουμε τους φόβους μας και δεν κατασυντρίψουμε το σαρκικό μας σε αυτό. Πολλοί χριστιανοί σήμερα πάνε στον τρίτο, στην τρίτη κατάκτηση, στο τρίτο βήμα. Κατευθείαν να συντρίψουμε τους εχθρούς μας. Και δυστυχώς χάνουν τον πόλεμο, γιατί δεν έχουν κάνει πρώτα τα βήματα που λέγονται συντριβή κάθε φόβου και συντριβή της σάρκας. Ώστε μετά να πάμε και στο τρίτο βήμα, στην τρίτη κατάκτηση, που είναι να κατασυντρίψουμε και να κατακτήσουμε τους εχθρούς μας και να ανοίξει κάθε κλειστή θύρα μπροστά μας, να ανοίξει κάθε ευλογία του Κυρίου, να ανοίξουν ουρανοί και να βρέξει, να σταλάξει κάθε ευλογία και χάρη του Θεού επάνω μας. Και διαβάζουμε στο Ναβί 6:2-5. Και είπε Κύριος προς τον Ιησού, ιδού, παρέδωκα στην χείραν σου την Ιεριχώ και τον βασιλέα αυτής και τους δυνατούς εν ισχύ. Τι λέει? Παρέδωσα. Παρέδωσα. Έχει τελειώσει το έργο, αδελφοί. Πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Το έργο του Θεού έχει ολοκληρωθεί και τελειώσει. Αμήν.
2: Αμήν.
1: Πότε? Στον σταυρό της δόξας του Κυρίου.
2: Αμήν.
1: Στην Ανάσταση και στην ευλογία του Κυρίου. Και θέλετε περιέλθει την πόλη, πάντες οι άνδρες του πολέμου, κύκλο της πόλεως, άπαξ. Ούτω θελισκάμνη 6 μέρες. Για 6 μέρες θα γυρνούσαν γύρω από την πόλη, από την Ιεριχώ, 6 μέρες, μία φορά. Και 7 ιερείς θέλουσι βαστάζει, έμπροστα τη σκευωτού 7 σάλπιγγες κερατίνας. Και την 7η μέρα θέλετε περιέλθει την πόλη 7 της. Και η ιερή θέλουση σαλπίζει μετά σάλπιγγας. Και όταν σαλπίσωση με την κερατίνη επεκτείνοντες, καθώς ακούσατε τον ήχο της σάλπιγγος, πάσο ο λαός θέλει να αλλάξει μέγανα αλλαγμών και θέλει καταπέσει το τείχος της πόλεως εαυτό και ο λαός θέλει να βγει έκαστος κατενόπιον αυτού. Την 7η μέρα θα έκαναν 7 κύκλους. Σύνολον 13 κύκλους. Όταν κατανικήσουμε τους φόβους και είμαστε στον αγιασμό, ο Κύριος θα μας δίνει όραση και θα βλέπουμε τους εχθρούς μας νικημένους και κατακτημένους. Θα βλέπουμε ψυχές να σώζονται μέσα στην όραση της πίστης. Τα προβλήματά μας να λύνονται μέσα στην όραση της πίστης. Γιατί αυτό που θα έχουμε ως όραση, καθώς θα είναι πίστη στον Θεό, είναι μια πραγματικότητα και θα το δούμε στην φυσική σφαίρα σύντομα μέσα στη ζωή μας. Ο Κύριος είπε στον Ιησού τον Ναβί, «Ιδού, παρέδωκα εις την χείρα σου την Ιεριχώ». Πρέπει να θεωρούμε το κάθε πρόβλημά μας κερδισμένο, νικημένο και τελειωμένο. Αμήν. Το κάθε πρόβλημα το βλέπουμε νικημένο, συντετριμένο, τελειωμένο, κερδισμένο μέσα στην σφαίρα του Πνεύματος, ώστε για τις πίστεως να το δούμε και στην φυσική σφαίρα. Εάν ο Ιησούς του Ναβί είχε μέσα στην καρδιά του σκέψεις ή συναισθήματα όπως να κάνουμε σκάλιζε να μπούμε μέσα από τα τείχη, να περάσουμε από πάνω, να κάνουμε τούνελ, να ρίξουμε τις πύλες, ή αν ερχόντουσαν άνθρωποι και του λέγανε καλύτερα να κάνουμε πολιορκία ώστε να πεθάνω από την πείνα, να τους ανατινάξουμε τέλος πάντων, να κάνουμε κάτι δεν ξέρω και εγώ τι. Τότε ο Κύριος δεν θα ενεργούσε το παραμικρό. Αλλά ο Ιησούς του Ναβί στάθηκε με πίστη, εμπιστεύτηκε τον Θεό που του είπε τι να κάνει, απλά ο λαός, οι ιερείς και οι πολεμιστές να περιπατήσουν 7 ημέρες, σύνολο 13 φορές. Ψαλμός 118, 1-12. Θα διαβάσουμε από το 1 έως το 12 εδάφιο. Δοξολογεί τον Κύριο, διότι είναι αγαθός. Σας παρακαλώ, ακούστε λόγια. Ας τα βάλουμε στην καρδιά μας. Δοξολογεί τον Κύριο, διότι είναι αγαθός, διότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Ας είπε τώρα ο Ισραήλ, ότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Μπορούμε να το πούμε. Μπορούμε να το πούμε. Το έλεος του Θεού μένει στον αιώνα. Το έλεος του Θεού μένει στον αιώνα. Ας είπε τώρα ο οίκος Αρών ότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Ας είπε τώρα η φοβούμενη των Κύριων ότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Εν θλίψη. Ακούστε λόγια. Ακούστε λόγια. Εν θλίψη επεκαλές τον Κύριο. Ο Κύριος με επίκουσε. Δους ευρυχωρίαν. Ο Κύριος είναι υπέρ εμού. Δεν θέλω φοβηθεί. Τι να μη κάνει άνθρωπος. Ο Κύριος είναι υπέρ εμού. Μεταξύ των βοηθούντων με. Και εγώ θέλω ήδη την εκδίκηση επί τους εχθρούς μου. Κάλλιον να ελπίζει της επί Κύριον παρά να θαρρεί άνθρωπον. Κάλλιον να ελπίζει της επί Κύριον παρά να θαρρεί υπάρχοντας. Πάντα τα έθνη με περιεκύκλωσαν, αλλά εν το ονόματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Με περιεκύκλωσαν, ναι, με περιεκύκλωσαν πάνε και τα χώθεν, αλλά εν το ονόμα του Κυρίου θέλει κατατροπώσει αυτούς. Με περιεκύκλωσαν ως μέλισσε, εσβέστησαν ως πύρα κανθών, διότι εν το ονόματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Πρέπει να έχουμε όραση και προσευχή. όραση πίστης και προσευχή. Να έχουμε και τα νικήσει τους φόβους και τη σάρκα. Και να έχουμε όραση πίστης και προσευχή. Γιατί αυτό που κάνει η προσευχή, η συνεχόμενη προσευχή που είναι γεμάτη συνέπεια και πίστη, είναι να ταρακουνεί συνθέμελα την σφαίρα του πνεύματος και να βάσει λειτουργία τους πνευματικούς μηχανισμούς του Κυρίου. Η ημέρα της νίκης, της απελευθέρωσης και του θριάμβου θα έρθει. Εάν κατακτήσουμε τους φόβους μας, ακολουθούμε την οδηγία του Πνεύματος του Θεού, κατακτήσουμε την σάρκα, αφήσουμε τον Θεό να ανταλλαχθεί με τις κρυφές μας αμαρτίες και με τα λατώματά μας, τότε θα κατακτήσουμε τους εχθρούς μας με την συνεχή προσευχή μας και την υπακοή μας στον Θεό.
2: Αμήν.
1: Αμήν. Μιλάω τόσο στην σφαίρα του Πνεύματος όσο αδελφοί και στην φυσική σφαίρα. Θα δούμε την κάρπαθα να σώζεται.
2: Αμήν.
1: Τα άπιστα μέλη των οικογενειών να σώζονται.
2: Αμήν.
1: Η Ελλάδα μας θα σωθεί.
2: Αμήν.
1: Τα έθνη του κόσμου.
2: Αμήν.
1: Θα σωθούν.
2: Αμήν.
1: Θα συντριφτεί η θρησκεία, η αμαρτία, κάθε βαβυλωνιακή ψευδοϊδασκαλία, δαιμονική, κάθε δαιμονικό θρήσκευμα. Θα συντριφτεί η παράδοση των ανθρώπων, η τυπολατρία, ο νομικισμός. Και σίγουρα αδελφοί θα δούμε και θα ανοίγονται θύρες ευλογίας στα οικονομικά μας, στα παιδιά μας, στο γάμο μας, στο σπίτι μας, δεξιά και αριστερά. Γι' αυτό αδελφέ μου, γι' αυτό αδελφοί μου, στάσου περιεζωσμένος την πανοπλία του Θεού. Καταπολέμησε κάθε επίθεση του διαβόλου. Στάσου στο μέτρο της πίστης. Νίκησε τη σάρκα. Μην επιτρέψει τον διάβολο να σε νικήσει με τον φόβο. Και νίκησε κάθε σου εχθρό στο όνομα του Κυρίου σου Χριστού. Ας σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ένας, ο γιος του Θεού, κατάφερε να νικήσει την αμαρτία, να νικήσει τον κόσμο, να νικήσει τον διάβολο, να κάνει το θέλημα του Θεού, να αποκτήσει την δικαιοσύνη του νόμου, να αποκτήσει τη ζωή την εκ του νόμου, να μπορεί να σταθεί μπροστά στην παρουσία του Θεού. Ντυμένος

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί, κεφάλαιον λάμδα αλφα. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, «Κάμε την εκδίκηση των ιών Ισραήλ κατά των Μαδιανιτών. Έπειτα θέλεις προστεθεί εις τον λαόν σου». Και ελάλησε ο Μωυσής προς τον λαόν λέγον, «Ας οπλισθώσιν από σας άνδρες εις πόλεμον και ας υπάγωσιν εναντίον του Μαδιάμ δια να εκδικήσωσι τον Κύριον κατά του Μαδιάμ. Αναχιλίους από πάσης φυλής εκ πασών των φυλών του Ισραήλ θέλετε αποστείλει εις τον πόλεμο». Και εξυριθμήθησαν εκ των χιλιάδων του Ισραήλ χίλιοι από πάσης φυλής 12.000 οπλισμένοι εις πόλεμον. Και απέστειλεν αυτούς ο Μωυσής εις τον πόλεμον, χιλίους από πάσης φυλής, αυτούς και Φινεές των ιών του Ελεάζαρ του Ιερέως εις τον πόλεμον μετά των σκευών των Αγίων και μετά των σαλπίγκων του αλαλαγμού εις τα σχήρας αυτού. Και πολέμησαν εναντίον του Μαδιάμ, καθώς προσέταξε Κύριος εις τον Μωυσή, και εθανάτωσαν πάν αρσενικών. Και εκτός των θανατοθέντων και τους βασιλείς του Μαδιά με θανάτωσαν τον Εβί και τον Ρεκέμ και τον Σούρ και τον Ουρ και τον Ρεβά, πέντε βασιλείς του Μαδιά. Και τον Βαλαάμ, ιόν του Βεόρ, εθανάτωσαν εν μαχαίρα. Και ηχμαλώτευσαν οι Ισραήλ τας γυναίκας του Μαδιάμ και τα παιδεία αυτών και πάντα τα κτίνια αυτών και πάντα τα πίμνια αυτών και πάντα τα υπάρχοντα αυτών ελεηλάτησαν. Και πάσα στας πόλεις αυτών κατά τας κατοικίας αυτών και πάντα στους πύργους αυτών κατέκαυσαν εν πυρή. Και έλαβον πάντα τα λάφυρα και πάσαν την λεηλασίαν από ανθρώπου έως κτίνους. Και έφεραν προς τον Μωυσήν και προς Ελεάζαρ τον ιερέα και προς την συναγωγή των ιών Ισραήλ τους εχμαλώτους και τα λάφυρα και την λεηλασίαν εις το στρατόπεδον, εις τας παιδιάδας του Μωάβ, τας παρά τον Ιορδάνην κατέναντι της Ιεριχώ. Και εξήλθον ο Μωυσής και Ελεάζαρ ο ιερεύς και πάντες οι άρχοντες της συναγωγής εις συνάντησιν αυτών έξω του στρατοπέδου. Και θυμώθη ο Μωυσής εναντίον των αρχηγών του στρατεύματος, των χιλιάρχων και των εκατοντάρχων των ελθόντων από της παρατάξεως του πολέμου. Και είπε προς αυτούς ο Μωυσής, «Ζώσας αφήσατε πάσας τας γυναίκας, ιδού αυτε έγιναν αιτία εις τους ιούς Ισραήλ κατά την συμβουλή του Βαλαάμ να ανομίσωσιν εναντίον του Κυρίου εις την υπόθεση του Φεγόρ και έγινεν η πληγή επί της συναγωγής του Κυρίου. Και τώρα θανατώσατε εκ των παιδίων πάντα τα αρσενικά και θανατώσατε τας γυναίκας όσε εγνώρισαν άνδρα κοιμηθήσε με ταυτού. Πάντα όμως τα κοράσια όσα δεν εγνώρισαν κήτην ανδρός φυλάξατε ζώντα διε αυτούς και μείνατε έξω του στρατοπέδου 7 ημέρες, ώστις εθανάτωσε άνθρωπον και ώστις ίγγισε πεφωνευμένον καθαρίστητε σεις και οι εχμάλωτοί σας την 3η ημέρα και την 7η ημέρα και καθαρίσατε πάντα τα ημάτια και πάντα τα σκεύη τα δερμάτινα και πάντα τα ηργασμένα εκ τριχών εγός και πάντα τα ξύλινα σκεύη. Και είπεν Ελεάζαρ ο ιερεύς προς τους πολεμιστάς, τους ερχομένους εις τον πόλεμο, «Τούτο είναι το πρόσταγμα του νόμου, τον οποίον προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Πλην το χρυσίον και το αργύριον, των χαλκών, των σίδηρων, των κασίτρων και των μόλιβδων, πάνω ότι δύναται να εμβεί εις το πυρ, θέλετε περάσει δια του πυρός και θέλει είστε καθαρόν. Πρέπει όμως να καθαριστεί και δια του ύδατος του καθαρισμού. Και πάνω ότι δεν εμβαίνει εις το πυρ, θέλετε περάσει δια του ύδατος. Και θέλετε πλύνει τα ημάτια σας την 7η ημέρα και θέλετε είστε καθαροί. Και μετά ταύτα θέλετε εισέλθει εις το στρατόπεδο». Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, «Λάβε τον αριθμόν των λαφύρων της εχμαλωσίας από ανθρώπου έως κτίνους, σύ και Ελεάζαρ ο ιερεύς και οι αρχηγοί των πατριών της συναγωγής. Και διέρεσον τα λάφυρα εις δύο μεταξύ των πολεμιστών των εξελθόντων εις τον πόλεμον και πάσης της συναγωγής. Και αφαίρεσον δια των Κύριων απόδομα εκ των ανδρών των πολεμιστών των εξελθόντων εις τον πόλεμον, ανά εν εκ πεντακοσίων από ανθρώπων και από βοών και από όνων και από προβάτων. Από του ημίσεως αυτών θέλετε λάβει και δώς εις Ελεάζαρ τον ιερέα προσφοράν του Κυρίου. Και από του ημίσεως μεριδίου των ιών Ισραήλ θέλεις λάβει εν μερίδιον από πεντίκοντα, από ανθρώπων, από βοών, από όνων και από προβάτων, από παντός κτίνους και θέλεις δώσει αυτά εις τους Λεβίτας, τους φυλάτοντας τας φυλακάς της σκηνής του Κυρίου. Και έκαμεν ο Μωυσής και Ελεάζαρ ο ιερεύς, καθώς προσέταξεν Κύριος εις τον Μωυσή. Και τα λάφυρα τα εναπολυφθέντα εκ της λαιλασίας, την οποίαν έκαμον οι άνδρες οι πολεμιστέ, ήσαν πρόβατα 675.000 και βόες 72.000 και όνοι 1.061 και ψυχέ ανθρώπων από των γυναικών έτινες δεν εγνώρισαν κι την ανδρός, πάσε εψυχέ 32.000. Και το ίμιση, το μερίδιο των εξελθόντων εις τον πόλεμον, ήτο κατά των αριθμών, τα πρόβατα 337.000 και 500. Και το απόδομα του Κυρίου από των προβάτων ήτο 675. Και οι βόες 36.000 και το απόδομα του Κυρίου 72. Και οι όνοι 300.000 και 500 και το απόδομα του Κυρίου εις και 60. Και ψυχέ ανθρώπων ήσαν 16.000 και το απόδομα του Κυρίου 32 ψυχέ. Και έδωκεν ο Μωυσής το απόδομα, την προσφοράν του Κυρίου εις Ελεάζαρ, τον ιερέα, καθώς προσέταξε Κύριος εις τον Μωυσήν. Και από του ημίσεως μεριδίου των ιών Ισραήλ, το οποίον ο Μωυσής εξεχώρισε από του μεριδίου των ανδρών των πολεμιστών. Και τούτο, το ίμιση της συναγωγής, ήτο, πρόβατα 337.000 και 500 και βόες 36.000 και όνοι 300.000 και 500 και ψυχέ ανθρώπων 16.000. Και έλαβε ο Μωυσής από του ημίσεως μεριδίου των ιών Ισραήλ ανά εν εκ πεντίκοντα από ανθρώπων και από κτηνών και έδωκεν αυτά εις τους Λεβίτας τους φυλάτοντας τας φυλακάς της σκηνής του Κυρίου καθώς προσέταξεν Κύριος εις τον Μωυσήν. Και προσήλθον εις τον Μωυσήν οι αρχηγοί οι επί των χιλιάδων του στρατεύματος, χιλίαρχοι και εκατόνταρχοι και είπων προς τον Μωυσήν. Οι δούλοι σου έλαβαν τον αριθμόν των ανδρών των πολεμιστών των υπό την επιστασίαν ημών και δεν λείπει εξ ημών ουδεής. Και έφεραμεν τα δώρα του Κυρίου έκαστος ό,τι έβρικε, σκεύη χρυσά, αλίσους και βραχιόλια, δακτυλίδια, ενότια και περιδέρεα, δια να γίνει εξηλαίωσης υπέρ των ψυχών ημών ενώπιον του Κυρίου. Και έλαβε ο Μωυσής και Ελεάζαρ ο ιερεύς το χρυσίον παρά αυτών όλων εις σκεύη εργασμένα. Και παν το χρυσίον της προσφοράς των χιλιάρχων και εκατοντάρχων, το οποίον προσέφεραν εις τον Κύριον, ήτο 16.750 σίκλοι, διότι οι άνδρες οι πολεμιστέ είχαν λαφυραγωγήσει έκαστος διε αυτών. Και έλαβεν ο Μωυσής και Ελεάζαρ ο ιερεύς το χρυσίον παρά των χιλιάρχων και εκατοντάρχων και έφεραν αυτό εις την σκηνή του μαρτυρίου, εις μνημόσυνον των ιών Ισραήλ ενώπιον του Κυρίου. Αριθμοί. Κεφάλαιον λάμδα βήτα. Οι δε οι Ρουβίν και οι Γαδ είχαν πλήθος κτηνών πολύ σφόδρα. Και ότε είδον την γην Ιαζήρ και την γην Γαλαάδ, ότι ιδού ο τόπος ήτο τόπος διακτίνει, οι Γαδ και οι Ρουβίν ελθόντες είπων προς τον Μωυσήν και προς Ελεάζαρ τον ιερέα και προς τους άρχοντας της συναγωγής λέγονται «Οι Αταρόθ και Δεβών και Ιαζήρ και Νιμρά και Εσεβών και Ελεαλή και Σεβάμ και Νεβό και Βεών, η γη την οποία επάταξεν ο Κύριος έμπροσθεν της συναγωγής του Ισραήλ, είναι γη κτηνοτρόφος και οι δούλοι σου έχουν συκτείνει. Δια τούτο είπον, εάν ευρήκαμεν χάριν εμπροστέν σου, ας δοθεί η γη αυτή στους δούλους σου δια ιδιοκτησίαν. Μη διαβιβάσεις ημάς τον Ιορδάνη. Και είπεν ο Μωυσής προς τους ιούς Γαδ και προς τους ιούς Ρουβίν. Οι αδελφοί σας θέλουν συνυπάγει εις πόλεμον και εσείς θέλετε μείνει εδώ. Και δια τι δηλιάζετε την καρδίαν των ιών Ισραήλ, δια να μη περάσωσιν εις την γη την οποίαν ο Κύριος έδωκεν εις αυτούς. Ούτως έκαμον οι πατέρες σας, ότε απέστειλα αυτού από κάδης βαρνή δια να είδωσι την γη. Και ανέβησαν μέχρι της φάραγγος Εσχόλ και ειδώντες την γη εδηλίασαν την καρδίαν των ιών Ισραήλ, δια να μη εισέλθωσιν εις την γη την οποίαν ο Κύριος έδωκεν εις αυτούς. Και εξήφθη η οργή του Κυρίου εν τη ημέρα εκείνη. Και όμως ελέγον, δεν θέλουν συνειδεί οι άνδρες, οι αναβάντες εξ Αιγύπτου, από 20 ετών και επάνω την γη την οποίαν όμωσα προς τον Αβραάμ, προς τον Ισαάκ και προς τον Ιακώβ, διότι δεν με οικολούθησαν εντελώς. Εκτός Χάλευ Ιού Ιεφωνή του Κενεζίτου και Ιησού Ιού του Ναβί, διότι οικολούθησαν εντελώς τον Κύριον. Και εξήφθη η οργή του Κυρίου κατά του Ισραήλ και έκαμεν αυτούς να περιπλανώνται εις την έρημον 40 έτη έως ού εξολοθρεύθη πάσα η γενεά ή της είχε πράξει το κακόν ενώπιον του Κυρίου. Και ειδού σήσε σηκώθητε αντί των πατέρων σας γενεά ανθρώπων αμαρτωλών δια να εξάψετε περισσότερον την φλόγαν της οργής του Κυρίου κατά του Ισραήλ. Επειδή εάν εκκλίνετε από αυτού έτι πάλιν θέλει αφήσει τον Ισραήλ εν διερήμο και θέλετε εξολοθρεύσει πάντα τον λαόν τούτο. Και προσήλθον εις αυτόν και είπον, θέλουμε νοικοδομήσει εντάφθα μάνδρας δια τα κτίνη ημών και πόλης δια τα παιδεία ημών. Ημείς δε οπλισμένοι θέλουμεν προχωρεί πρόθυμοι έμπροσθεν των ιών Ισραήλ έως σου φέρομεν αυτούς εις τον τόπον αυτών. Τα δε παιδεία ημών θέλουσι κατοικοί εις τετυχισμένας πόλης δια τους κατοίκους του τόπου. Δεν θέλομεν επιστρέψει εις τα σοικία ημών έως σου η Ισραήλ κληρονομήσωσιν έκαστος την κληρονομίαν αυτού. Διότι εμείς δεν θέλομεν να κληρονομήσομεν με ταυτόν πέραν του Ιορδάνου και επέκεινα. Διότι η κληρονομία ημών έπεσεν εις ημάς εντεύθεν του Ιορδάνου προς Ανατολάς. Και είπε προς αυτούς ο Μωυσής, «Εάν κάμετε κατά των λόγων τούτων, εάν προχωρείτε οπλισμένοι έμπροσθεν του Κυρίου εις πόλεμον και διαβείτε πάντες οπλισμένοι των Ιορδάνην έμπροσθεν του Κυρίου, έως σου εκδιώξει τους εχθρούς αυτού απέμπροσθεν αυτού και υποταχθεί η γη έμπροσθεν του Κυρίου, τότε με τα ταύτα θέλετε επιστρέψει και θέλετε είστε αθώοι ενώπιον του Κυρίου και ενώπιον του Ισραήλ και θέλετε έχει την γη ταύτην ιδιοκτησία σας ενώπιον του Κυρίου. Εάν όμως δεν κάμετε ούτως, ιδού θέλετε αμαρτήσει ενώπιον του Κυρίου και ας είστε βέβαιοι ότι θέλει σας ευρύ η αμαρτία σας. Οικοδομήσατε πόλεις δια τα παιδεία σας και μάνδρα δια τα πρόβατά σας και κάμετε εκείνο το οποίον εξήλθε εκ του στόματός σας. Και είπον οι ιοί Γαδ και οι ιοί Ρουβίν προς τον Μωυσήν λέγοντες, «Η δούλη σου θέλου σηκάμι καθώς ο Κύριός μου προστάζει. Τα παιδεία ημών, εγυναίκες ημών, τα πίμνια ημών και πάντα τα κτίνη ημών θέλου σημαίνει εντάφθα εις τας πόλης του Γαλαάδ. Η δούλη σου όμως θέλου σηδιαβεί πάντες οπλισμένη, παρατεταγμένη ενώπιον του Κυρίου εις μάχην, καθώς λέγει ο Κυριός μου». Τότε ο Μωυσής έδωκε προς τα γην περί αυτών εις Ελεάζαρ τον ιερέα και εις τον Ιησούν ιών του Ναβί και εις τους αρχηγούς των πατριών των φυλών των ιών Ισραήλ. Και είπε προς αυτούς ο Μωυσής, «Εάν οι ιοί Γαδ και οι ιοί Ρουβίν διαβώσει με σας τον Ιορδάνην, πάντες οπλισμένοι εις μάχην, έμπροσθεν του Κυρίου και κατακυριευθεί η γη έμπροσθεν σας, τότε θέλετε δώσει εις αυτούς την γην Γαλαάδ εις ιδιοκτησία. Εάν όμως δεν θέλωσι να διαβώσει οπλισμένοι με σας, τότε θέλου συλλάβει η κληρονομία μεταξύ σας εν τη γη Χανάν». Και απεκρίθησαν οι ιοί Γαδ και οι ιοί Ρουβίν λέγοντες, «Ως είπεν ο Κύριος εις τους δούλους σου, ούτω θέλομεν κάμει. Εμείς θέλομεν διαβεί οπλισμένοι έμπροσθεν του Κυρίου εις την γην Χαναάν, δια να έχομεν την ιδιοκτησία της κληρονομίας ημών εντεύθεν του Ιορδάν. Και έδωκεν εις αυτούς ο Μωυσής, εις τους Ιούς Γάδ και εις τους Ιούς Ρουβίν και εις το ίμιση της φυλής Μανασί, Ιού του Ιωσήφ, το βασίλειον του Σιών, βασιλέως των Αμοραίων, και το βασίλειον του Ογ, βασιλέως της Βασάν, την γην μετά των πόλεων αυτής εν της ορίης, τας πόλης της γης Κύκλο. Και οι Γάδ οκοδόμησαν την Δεβόν και την Αταρόθ και την Αροήρ και την Ατρόθ, Σοφάν και την Ιαζήρ και την Ιωγβεά και την Βεθ Νιμρά και την Βεθ Αράν, πόλης Οχυράς και Μάνδρας Προβάτων. Και οι Ρουβίν οκοδόμησαν την Εσεβόν και την Ελεαλή και την Κυριαθαΐμ και την Νεβό και την Βααλμεών. Μεταβάλλοντες τα ονόματα αυτών και την Σιβμά και έδωκαν άλλα ονόματα εις τας πόλης τας οποίας οκοδόμησαν. Και οι Μαχύρ Ιού του Μανασί υπήγαν εις την Γαλαάδ και κυρίευσαν αυτήν εκδιώξαντες των Αμοραίων τον εναυτή. Και έδωκεν ο Μωυσής την Γαλαάδ εις Μαχύρ των ιών του Μανασί και κατόκισεν εναυτή. Και η Αΐρ ο υιός του Μανασί υπήγε και κυρίευσε τας μικράς πόλης αυτής και ονόμασεν αυτάς Αβόθ Ιαΐρ και ο Νοβά υπήγε και κυρίευσε την Κενάθ και τα χωρία αυτής και ονόμασε αυτήν Νοβά από του ονόματος αυτού.
2: Παριμίε, κεφάλαιο Δέλτα. Ακούσατε τέκνα παιδείαν πατρός και προσέχετε να μάθετε σύνεσιν. Διότι δίδω εις εσάς καλήν διδασκαλίαν. Μη εγκαταλείπετε των νόμων μου, διότι και εγώ εστάθην Υιός του Πατρός μου, αγαπητός και μονογενής ενώπιον της μητρός μου. Και με δίδασκε και μη έλεγεν, ας κρατεί η καρδία σου τους λόγους μου, φύλατε τας εντολάς μου και θέλει ζήσει. Απόκτησον σοφίαν, απόκτησον σύνεσιν. Μη λησμονήσεις αυτήν. Μη δε κλίνεις από τον λόγον του στόματός μου. Μη εγκαταλείπεις αυτήν και θέλησε περιφυλάτη. Αγάπα αυτήν και θέλησε διατηρή. Η σοφία είναι το πρώτιστον. Απόκτησον σοφίαν και υπερπάσαν απόκτησήν σου, απόκτησον σύνεσιν. Ανάλαβε αυτήν και θέλησε υψώσει. Θέλησε δοξάσει όταν εναγκαλιστείς αυτήν. Θέλει επιθέσει επί την κεφαλήν σου στέφανον χαρίτων. Θέλησε δώσει διάδημα δόξης. Άκουε Υιέ μου και δέχθητη τους λόγους μου και θέλουσι πληθυνθεί τα έτη της ζωής σου. Σε διδάσκω την οδόν της σοφίας, σε εμβιβάζω εις τρίβους ευθείας. Όταν περιπατείς, τα βήματά σου δεν θέλουσιν είστε εστενοχωρημένα, και όταν τρέχεις, δεν θέλεις προσκόψει. Δράξον την παιδείαν, μη αφήσεις αυτήν, φύλατε αυτήν, διότι είναι η ζωή σου. Μη εισέλθεις εις την τρίβον των ασεβών, και μη υπάγεις εις την οδόν των πονηρών. Απόφευγε αυτήν, μη περάσεις δι' αυτής, έκλεινον απ' αυτής και διάβα. Διότι αυτοί δεν κοιμώνται εάν δεν κακοποιήσωσι, και ο ύπνος αυτών αφαιρείται εάν δεν υποσκελίσωσιν. Επειδή τρώγουσιν άρτων ασεβίας και πίνουσιν ίνων δυναστείας. Η οδός όμως των δικαίων είναι ως το λαμπρό φως, το φέγγον επί μάλλον και μάλλον, εωσού γίνει τελεία ημέρα. Η οδός των ασεβών είναι ως το σκότος. Δεν γνωρίζουσι που προσκόπτουσιν. Υιέ μου, πρόσεχε εις τας ρίσεις μου. Κλείνον το οτίον σου εις τα λόγια μου. Ας μη απομακρυνθώσιν από τον οφθαλμόν σου. Φύλατε αυτά εν τη καρδία σου. Διότι είναι ζωή εις τους ευρίσκοντας αυτά και ίασις εις πάσαν αυτών την σάρκα. Με τα πάσης φυλάξεως φύλατε την καρδίαν σου. Διότι εκ ταύτης προέρχονται εκβάσεις της ζωής. Απόβαλε από σου σκολιότητα στόματος και διαστροφήν χιλέων απομάκρυνων από σου. Η οφθαλμή σου ας βλέπω συνορθά και τα βλέφαρά σου ας κατευθύνονται έμπροσθεν σου. Στάθμιζε το βάδισμα των ποδών σου και πάσε εωδή σου θέλουσι κατευθυνθεί. Μη εκκλίνεις δεξιά ή αριστερά, απόστρεψον τον πόδα σου από κακού.
3: Αποκάλυψης Ιωάννου του Θεολόγου, κεφάλαιο 21. και είδον ουρανών νέων και γη νέαν, διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθε, και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον. Και εγώ ο Ιωάννης είδον την πόλην την Αγίαν, την νέαν Ιερουσαλήμ, καταβαίνουσα από του Θεού εκ του ουρανού, ετοιμασμένην ως νύμφιν και κοσμημένην δια τον άνδρα αυτής. Και ήκουσα φωνήν μεγάλην εκ του ουρανού, λέγουσαν «Ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, και θέλει σκηνώσει μετά αυτών, και αυτοί θέλουσιν είστε λαοί αυτού, και αυτός ο Θεός θέλει είστε μετά αυτών Θεός αυτών, και θέλει εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από των οφθαλμών αυτών, και ο θάνατος δεν θέλει υπάρχει πλέον, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος δεν θέλουσιν υπάρχει πλέον, διότι τα πρώτα παρήλθον». Και είπεν ο καθήμενος επί του θρόνου, «Ιδού κάμνω νέα τα πάντα». Και λέγει προς εμέ, «Γράψον, διότι ούτε οι λόγοι είναι αληθινοί και πιστοί». Και είπε προς εμέ, «Ετελέσθη, εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Εγώ θέλω δώσει εις τον διψώντα εκ της πηγής του ύδατος της ζωής δωρεάν. Ο Νικών θέλει κληρονομήσει τα πάντα, και θέλω είστε εις αυτόν Θεός, και αυτός θέλει είστε εις εμέ Υιός. Οι δε δειλοί και άπιστοι και ευδελικτοί και φωνείς και πόρνοι και μάγοι και ειδωλολάτρε και πάντες υψεύστε, θέλουσιν έχει την μερίδα αυτών εν τη λίμνη δικαιωμένη με πυρ και θείον. Ούτως είναι ο δεύτερος θάνατος». Και ήλθε προς εμέ, εις των επτά αγγέλων των εχόντων τας επτά φιάλας, τας πλήρης από των επτά εσχάτων πληγών, και ελάλησε με τεμού λέγον «Ελθέ, θέλω σι δείξει την ύμφιν, του αρνίου την γυναίκα». Και με έφερεν εν πνεύματι επί όρος μέγα και υψηλών, και μη έδειξε την πόλην την μεγάλην, την Αγίαν Ιερουσαλήμ, καταβαίνουσαν εκ του ουρανού από του Θεού. Έχουσαν την δόξαν του Θεού, και η λαμπρό της αυτής ήτο ομοία με λίθων πολύτιμων, ως λίθων ίασπιν κρυσταλίζοντα. Και είχε τείχος μέγα και υψηλών. Είχε και 12 πυλώνας, και εις τους πυλώνας 12 αγγέλους και ονόματα επιγεγραμμένα, τα οποία είναι των 12 φυλών των ιών Ισραήλ. Προς ανατολάς πυλώνες 3, προς βορράν πυλώνες 3, προς νότον πυλώνες 3, προς δυσμάς πυλώνες 3. Και το τείχος της πόλεως είχε θεμέλια 12, και εν αυτής τα ονόματα των 12 αποστόλων του αρνίου. Και ο λαλών με τεμού είχε κάλαμον χρυσούν, δια να μετρήσει την πόλην και τους πυλώνας αυτής και το τείχος αυτής. Και η πόλη σκείται τετράγωνος, και το μήκος αυτής είναι το σούτον όσον και το πλάτος. Και μέτρησε την πόλην με τον κάλαμον έως 12.000 σταδίων. Το μήκος και το πλάτος και το ύψος αυτής είναι ίσα. Και μέτρησε το τείχος αυτής 144 πηχών κατά το μέτρον του ανθρώπου ήγουν του αγγέλου. Και η οικοδόμηση του τείχους αυτής ή το ίασπις. Και η πόλης χρυσίων καθαρών, ομοία με ίαλων καθαρών. Και τα θεμέλια του τείχους της πόλεως ήσαν και κοσμημένα με πάντα λίθων πολύτιμων. Το πρώτον θεμέλιον ίασπις, το δεύτερον σάπφυρος, το τρίτον χαλκιδών, το τέταρτον σμάραγδος, το πέμπτον σαρδόνιξ, το έκτον σάρδιος, το έβδομον χρυσόλιθος, το όγδον βύριλος, το ένατον τοπάζιον, το δέκατον χρυσόπρασος, το ενδέκατον ιάκυνθος, το δωδέκατον αμέθιστος. Και οι 12 πυλώνες ήσαν 12 μαργαρίτε, έκαστος των πυλώνων ήτο εξενός μαργαρίτου, και η πλατεία της πόλεως χρυσίων καθαρών ως ίαλος διαφανής. Και ναών δεν είδον εν αυτοί, διότι ναός αυτής είναι Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ και το Αρνίον. Και η πόλης δεν έχει χρίαν του ηλίου, ουδέ της σελήνης, δια να φέγγος είναι αυτή, διότι η δόξα του Θεού εφώτισεν αυτήν, και ο λίχνος αυτής είναι το Αρνίον. Και τα έθνη των σωζωμένων θέλουσι περιπατίεν το φωτί αυτής, και οι βασιλείς της γης φέρουσι την δόξαν και την τιμήν αυτών εις αυτήν. Και οι πυλώνες αυτής δεν θέλουσι κλειστεί την ημέραν, διότι νίξ δεν θέλει είστε εκεί. Και θέλουσι φέρει την δόξαν και την τιμήν των εθνών εις αυτήν. Και δεν θέλει εισέλθει εις αυτήν ουδέν το οποίον μιένει και προξενεί βδέλυγμα και ψεύδος, αλλά μόνον ηγεγραμμένη εν το βιβλίο της ζωής του Αρνίου. Αποκάλυψης Ιωάννου του Θεολόγου. Κεφάλαιο 22. Και με έδειξε καθαρών ποταμών ύδατος της ζωής, λαμπρών ως κρύσταλλων, εξερχόμενων εκ του θρόνου του Θεού και του Αρνίου. Εν το μέσο της πλατείας αυτής και του ποταμού εντεύθεν και εντεύθεν, ήτο το δένδρον της ζωής, φέρον καρπούς 12, καθέκαστον μήνα κάμνων των καρπών αυτού, και τα φύλλα του δένδρου είναι εις θεραπείαν των εθνών. Και ουδέν ανάθεμα θέλει είστε πλέον, και ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου θέλει είστε εν αυτή. Και η δούλη αυτού θέλουσι λατρεύσει αυτόν, και θέλουσι νιδί το πρόσωπον αυτού, και το όνομα αυτού θέλει είστε επί των μετόπων αυτών. Και νίξ δεν θέλει είστε εκεί, και δεν έχουσι χρίαν λίχνου και φωτός ηλίου, διότι Κύριος ο Θεός φωτίζει αυτούς, και θέλουσι βασιλεύσει εις τους αιώνας των αιώνων. Και είπε προς εμέ, ούτε οι λόγοι είναι πιστοί και αληθινοί. Και Κύριος ο Θεός των Αγίων Προφητών απέστειλε τον άγγελον αυτού για να δείξει εις τους δούλους αυτού τα όσα πρέπει να γίνωσι ταχαίως. Ιδού έρχομαι ταχαίως, μακάριος ως τις φυλάτη τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου. Και εγώ ο Ιωάννης είμαι ο ειδών ταύτα και ακούσας. Και ότε ήκουσα και είδων, έπεσα να προσκυνήσω έμπροσθεν των ποδών του αγγέλου, του δεικνύοντος εις εμέ ταύτα. Και λέγει προς εμέ, πρόσεχε, μη κάμεις τούτο, διότι εγώ είμαι σύνδουλός σου και των αδελφών σου των προφητών και τους φυλατώντων τους λόγους του βιβλίου τούτου, των θεών προσκύνησον. Και λέγει προς εμέ, μη σφραγίσεις τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου, διότι ο καιρός είναι εγγύς. Ως της αδική, ας αδικήσει έτη, και ως της είναι μεμολυσμένος, ας μολυνθεί έτη, και ο δίκαιος ας γίνει έτη δίκαιος, και ο Άγιος ας γίνει έτη Άγιος. Και ιδού έρχομαι ταχαίως, και ο μισθός μου είναι μετεμού, δια να αποδώσω εις έκαστον, ως θέλει είστε το έργον αυτού. Εγώ είμαι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, ο πρώτος και ο έσχατος. Μακάριοι οι πράττοντες τας εντολάς αυτού, δια να έχω συν εξουσίαν επί το δένδρον της ζωής, και να εισέλθωσι δια των πυλώνων εις την πόλην. Έξω δε είναι οι κίνες και οι μάγοι και οι πόρνοι και οι φωνείς και οι δολολάτρε και πας ο αγαπών και πράττων το ψεύδος. Εγώ ο Ιησούς έπεμψα τον άγγελόν μου να μαρτυρήσει εις εσάς ταύτα εις τας εκκλησίας. Εγώ είμαι η ρίζα και το γένος του Δαβίδ, ο αστήρο λαμπρός και ορθρινός, και το πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν ελθέ, και ως της ακούει ας είπει ελθέ, και ως της διψά ας έλθει, και ως της θέλει ας λαμβάνει δωρεάν το ίδωρ της ζωής. Διότι μαρτύρομαι εις πάντα ακούοντα τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου. Εάν τις επιθέσει εις ταύτα, ο Θεός θέλει επιθέσει εις αυτόν τας πληγάς, τας γεγραμμένας εν το βιβλίο τούτο. Και εάν τις αφαιρέσει από τον λόγον του βιβλίου της προφητείας ταύτης, ο Θεός θέλει αφαιρέσει το μέρος αυτού από του βιβλίου της ζωής και από της πόλεως της Αγίας και των γεγραμμένων εν το βιβλίο τούτο. Λέγει ο μαρτυρών ταύτα, ναι, έρχομαι ταχαίως. Αμήν. Ναι, έρχω Κύριε Ιησού. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ή με τα πάντων ημών. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, είσαι η δύναμη της ψυχής μας, Κύριε μας, και των σωμάτων μας. Εσύ είσαι που μας δίνεις, Κύριε μας, την ισχύ μέσα μας. Και το να σκεφτόμαστε και το να βλέπουμε και το να ακούμε και να μιλούμε, Κύριε. Και το να επιθυμούμε, Χριστέ μας, Άγιε, Κύριε μας. Ευχαριστούμε, Κύριε. Απόψε, αδερφοί, θα δούμε την ιστορία του Ουρία του Χεταίου στην Παλαιά Διαθήκη. Ήταν η παρατηνόμενη εκστρατεία κατά των αμμονητών, των εχθρών του λαού Ισραήλ. Και εκείνη την εποχή έλαβε μέρος ένα από τα πιο θλιβερά περιστατικά στη ζωή του βασιλιά Δαβίδ. Δευτέρα Σαμουήλ 11 από το 2. Όλα άρχισαν όταν ο βασιλιάς πόθησε μια ξένη γυναίκα και με κατάληξη να διατάξει τη θανάτωση του σύζυγου της. Λέει και προς την εσπέρα, όταν ο Δαβίδ σηκώθηκε από το κρεβάτι του, περπατούσε επάνω στην ταράτσα του βασιλικού σπιτιού και από την ταράτσα είδε μια γυναίκα να λούζεται. Και η γυναίκα ήταν υπερβολικά ωραία στην όψη. Και ο Δαβίδ έστειλε και ερεύνησε για τη γυναίκα και κάποιος είπε «Δεν είναι αυτή η Βηθσαβέ, η θυγατέρα του Ελιάμ, η γυναίκα του Ουρία του Χεταίου?» Και ο Δαβίδ έστειλε μηνυτές και την πήρε. Και όταν ήρθε σε αυτόν, κοιμήθηκε μαζί της και γύρισε στο σπίτι της. Και η γυναίκα συνέλαβε και στέλνοντας μήνυμα στον Δαβίδ, ανήγγειλε και είπε «Είμαι έγκυος». Τώρα ο Ουρίας, ο σύζυγός της, ήταν ένας καλός άντρας. Γιατί ο Δαβίδ, ο οποίος ήταν επίσης ένας καλός άντρας, δούλος του Κυρίου, να θέλει να θανατώσει τον Ουρία? Εκείνο που μας βοηθάει να το κατανοήσουμε αυτό είναι Ιάκωβος 1:13. Είναι κάποια εδάφια, αδερφοί, που μας δείχνουν πώς μπορεί να στραφεί η ψυχή, η επιθυμία των ανθρώπων. Κανείς όταν πειράζεται, ας μη λέει «Από το Θεό πειράζομαι». Γιατί ο Θεός δεν πειράζεται από κακά και αυτός δεν πειράζει κανέναν. Αλλά καθένας πειράζεται από τη δική του επιθυμία όταν έλκεται ισχυρά και δελεάζεται. Έπειτα, η επιθυμία όταν συλλάβει γεννά αμαρτία και η αμαρτία όταν αποτελεστεί γεννά θάνατο. Αλλά μπορεί να ρωτήσει κάποιος τώρα, καλά, αυτή η πληροφορία, αυτό το εδάφιο, πώς μας βοηθά να καταλάβουμε γιατί ο Δαβίδ έβαλε να θανατωθεί ο Ουρίας? Για να βρούμε την απάντηση χρειάζεται να εξετάσουμε τις περιστάσεις που ο βασιλιάς ήθελε το θάνατο του αξιωματικού του, του στρατιωτικού του. Μια μέρα ενώ ο Ουρίας έλειπε, ο Δαβίδ συνέβη να κοιτάξει από την ταράτσα του και είδε την όμορφη Βηθσαβέ να λούζεται. Τι έκανε τότε ο Δαβίδ? Συνέχιζε να κοιτάζει. Αλλά κάνοντας το αυτό, επέτρεψε να αναπτυχθεί μέσα στην καρδιά του η επιθυμία να έχει σεξουαλική σχέση μαζί της. Δεν ήταν ο Θεός εκείνος που έβαλε σε δοκιμασία τον Δαβίδ. Όχι, ο Δαβίδ ο ίδιος παρασύρθηκε και δελεάστηκε από την ίδια του την επιθυμία, όπως μας λέει ο Ιάκωβος. Αργότερα, επειδή η Βηθσαβέ είχε μείνει έγκυος, ατυχία, μια φορά και μείνει έγκυος. Άλλοι προσπαθούν χρόνια και δεν τα καταφέρνουν. Αλλά κοιτάξτε τι ο Κύριος επιτρέπει, γιατί είναι από πάνω και βλέπει. Και ο Δαβίδ δεν μπορούσε πια να κρύψει τη μοιχεία τους, κανόνισε ο Ουρίας να σκοτωθεί. Και αυτή η εμπειρία τώρα, αυτή η πείρα, μας βοηθάει να κατανοήσουμε ότι οι άνθρωποι συχνά κάνουν άσχημα πράγματα, γιατί φιλοξενούν εσφαλμένες επιθυμίες μέσα στην καρδιά τους. Και εμείς θα πρέπει να μάθουμε από την πείρα του Δαβίδ να αποφεύγουμε εγκαταστάσεις, καθώς και ενέργειες και θεάματα που μας ανοίγουν την όρεξη. Δια αρχίζει από μέσα σου να ανεβαίνει αυτό και λες «Οπ, να το σταματήσω ή να το αφήσω». Γιατί ο Δαβίδ μπορούσε να τη δει και να γυρίσει από την άλλη. Κολοσσαίς 3:5. Είναι εύκολο να σταματούμε γαργαλιστικά θεάματα. Νεκρώστε λοιπόν τα μέλη σας που είναι πάνω στη γη. Πορνεία, ακαθαρσία, πάθος, κακή επιθυμία και την πλεονεξία που είναι η ειδωλολατρεία, για τα οποία έρχεται η οργή του Θεού πάνω στους γιους της απίθειας. Ο Δαβίδ είδε τη Βηρσαβέ να λούζεται και την ερωτεύτηκε. Κοιμήθηκε μαζί της ένα βράδυ, όπως είπαμε, την άφησε έγκυο. Πίσω στη Δευτέρα Σαμουήλ 11, στο 6. Και ο Δαβίδ έστειλε μήνυμα στον Ιωάβ. Ο Ιωάβ ήταν ο αρχιστράτηγος του, λέγοντας «Στείλε μου τον Ουρία το Χεταίο». Και ο Ιωάβ έστειλε στον Δαβίδ τον Ουρία. Και όταν ο Ουρίας ήρθε σε αυτόν, ο Δαβίδ ρώτησε πώς έχει ο Ιωάβ και πώς έχει ο λαός και πώς έχουν τα πράγματα του πολέμου. Και ο Δαβίδ είπε στον Ουρία «Κατέβα στο σπίτι σου, πλύν τα πόδια σου». Και ο Ουρίας βγήκε από το σπίτι του βασιλιά και πίσω του ήρθε μερίδιο από το τραπέζι του βασιλιά. Ποιος ήταν ο φόβος του Δαβίδ? Ότι χωρίς άλλο η Βηρσαβέ επρόκειτο να εκτεθεί δημόσια και να θανατωθεί για ανήθικη διαγωγή. Θυμάστε την Μαριάμ, τη μητέρα του Κυρίου μας. Έμεινε έγκυος χωρίς να είναι παντρεμένη. Και ο Ιωσήφ μάλιστα λέει, για να μην τη λιθοβολήσουν, σκέφτηκε να την

κοιμήθηκε δίπλα στη θύρα του σπιτιού του βασιλιά, μαζί με όλους τους δούλους του κυρίου του, και δεν κατέβηκε στο σπίτι του. Και όταν ανήγγυλαν στον Δαβίδ λέγοντας «Ο Ουρίας δεν κατέβηκε στο σπίτι του», ο Δαβίδ είπε στον Ουρία «Εσύ δεν έρχεσαι από οδηπορία, γιατί δεν κατέβηκε στο σπίτι σου». Και ο Ουρίας είπε στον Δαβίδ «Η Κιβωτός και ο Ισραήλ και ο Ιούδας κατοικούν σε σκηνές και ο κύριος μου ο Ιωάβ και η δούλη του κυρίου μου είναι στρατοπεδευμένοι πάνω στο πρόσωπο της πεδιάδας. Και εγώ θα πάω στο σπίτι μου, να φάω, να πιω, να κοιμηθώ με τη γυναίκα μου. Ζεις και ζει η ψυχή σου. Δεν θα κάνω αυτό το πράγμα». Και ο Δαβίδ είπε στον Ουρία, «Μείνε εδώ και σήμερα και αύριο θα σε εξαποστείλω». Και έμεινε ο Ουρίας στην Ιερουσαλήμ εκείνη τη μέρα και την επόμενη. Προς μεγάλη απογοήτευση του Δαβίδ, ο Ουρίας δεν πήγε στη σύζυγό του. Είπε ότι ήταν αδιανόητο να γυρίσει στο σπίτι του ενώ ο στρατός ήταν στις μάχες, στην αντικσότητα έξω, στα χωράφια και εγώ να κοιμάμαι με τη γυναίκα μου έτσι απλά. Ξέρετε, όταν ένα Ισραηλιτικό στράτευμα βρισκόταν σε εκστρατεία, οι άντρες απήχαν από σεξουαλικές σχέσεις, γενικά από απολαύσεις, γιατί ήταν ο καιρός του πολέμου και έπρεπε να επικεντρωθούν εκεί και να έχουν και την ευλογία του Θεού σε όλα. Έπρεπε να παραμείνουν καθαροί τελετουργικά. Στο 13. Και ο Δαβίδ τον κάλεσε και έφαγε μπροστά του και ήπιε και τον μέθησε. Και την εσπέρα βγήκε να κοιμηθεί πάνω στο κρεβάτι του μαζί με τους δούλους του κυρίου του. Πλην στο σπίτι του δεν κατέβηκε. Παρόλο που ο Δαβίδ τον μεθάει, που η μέθη τι είναι, φέρει μια χαλαρότητα στον άνθρωπο. Και έστω κι αν είχε κάποιες νόμους μέσα του, δεν είναι σωστό, δεν πρέπει, τι θα πουν οι άλλοι κλπ. Ήταν πιο εύκολο να καταφέρει ο Δαβίδ αυτό που ήθελε. Όμως ο Ουρίας αρνείται να κοιμηθεί με την όμορφη γυναίκα του. Ούτε η παρουσία του στην Ιερουσαλήμ, ούτε η εύνοια του βασιλιά. Κότσαμ βασιλιά σου λέει πήγαινε σπίτι σου, σου δίνω την άδεια, ποιος θα τον κατηγορήσει. Ούτε η συζυγική αποστέρηση τόσο καιρό μακριά της, ούτε ακόμα και το μεθύσι που του προκάλεσαν στο βασιλικό τραπέζι, δεν στάθηκαν ικανά να παρασύρουν αυτόν τον θαυμάσιο άνθρωπο μακριά από τις αρχές του. Και ο Δαβίδ στην απόγνωσή του, στο 14, τον έστειλε πίσω στο στρατόπεδο με μυστικές οδηγίες προς τον Ιωάβ, τον διοικητή. Έγραψε μια επιστολή στον Ιωάβ και την έστειλε διαχειρός του Ουρία. Και στην επιστολή έγραψε λέγοντας «Βάλτε τον Ουρία απέναντι στη σκληρότερη μάχη. Έπειτα, συρθείτε από αυτόν για να χτυπηθεί και να πεθάνει». Και πέτυχε το σχέδιο. Αλλά σκεφτείτε την εικόνα. Επιστολή, δηλαδή σαν ένα αρνάκι στη σφαγή. Πάει στον Ιωάβ. Ο Ιωάβ που δεν ήξερε τι έγινε. Του λέει «Στείλ μου τον Ουρία». Τον έστειλε. Μετά από 3-4 μέρες έρχεται πίσω και φέρει την επιστολή. Για να δούμε. Βάλτε τον Ουρία να πεθάνει. Και βλέπει τον Ουρία. Και ο Ουρίας αθώος, εκεί δεν ξέρει τι γράφει μέσα το γράμμα. Τι να σκέφτηκε τώρα. Ο Ουρίας πέθανε στη μάχη. Η Χύρα, σύζυγός του, τήρησε την καθιερωμένη περίοδο του πένθους. Και κατόπιν ο Δαβίδ την υφεύθηκε, προτού γίνει αντιληπτό ότι ήταν έγκυος. Τώρα, και η ίδια θα είχε μεγάλες συνέπειες, μπορούσε να πεθάνει, εφόσον είχε απατήσει τον άντρα της, αλλά και ο Δαβίδ, ναι, ήταν βασιλιάς, έκανε ό,τι ήθελε σε εισαγωγικά, αλλά οι νόμοι ήταν νόμοι του Θεού. Και αυτός είχε μπλέξιμο αν δεν τα κατάφερνε. Γιατί είσαι βασιλιάς, αλλά λες να τηρούμε τους νόμους. Εσύ τι κάνεις. Και ο Ιωάβ συνεργάστηκε σε αυτό το σχέδιο, αλλά στην αναφορά του προς το βασιλιά, σχετικά με την έκβαση της μάχης, χρησιμοποίησε αυτό το γεγονός, γιατί ήξερε ότι αν κάνει λάθος στη στρατηγική του σαν στρατηγός, ο Δαβίδ ήξερε από μάχες. Θα τον κατσάδιαζε ο βασιλιάς. Και στο 23 έστειλε τον μηνυτή στο Δαβίδ και είπε ο μηνυτής «Υπερίσχυσαν εναντίον μας οι άνδρες και βγήκαν προς εμάς την πεδιάδα και τους καταδιώξαμε μέχρι την είσοδο της πύλης. Αλλά οι τοξότες τόξευσαν από το τείχος πάνω στους δούλους σου. Και μερικοί από τους δούλους του βασιλιά πέθαναν». Κάτι που δεν έπρεπε να γίνει, δεν έπρεπε να κάνουν τέτοια μάχη. «Και ο δούλος σου, ο Ουρίας, ο Χεταίος, ακόμα

0: πέθανε. Γιατί αυτό ήθελε να ακούσει ο Δαβίδ. Ήταν μια άδικη μάχη δηλαδή, γιατί ένας καλός στρατηγός ο Ιωάβ δεν θα έκανε τέτοια βλακεία να πάει κάτω από το τείχος, γιατί είχαν άλλες περιπτώσεις που ρίχναν από πάνω πέτρες και τους σκότωναν. Τότε ο Δαβίδ είπε στο μηνυτή: «Έτσι θα πει στον Ιωάβ, μη σε ανησυχεί αυτό το πράγμα. Επειδή η Ρομφαία κατατρώει πότε τον ένα, πότε τον άλλο. Ενίσχυσε τη μάχη σου ενάντια στην πόλη και να την καταστρέψεις. Και εσύ ενθάρρυνε τον», λέει στο μηνυτή. Βλέπετε την αδικία, τον ξεπεσμό του βασιλιά. Και μάλιστα εκτός του Ουρία υπήρξαν και λεγόμενες παράπλευρες απώλειες. Δηλαδή πέθαναν και άλλοι άνδρες καλοί μαζί του, μαζί με τον σύζυγο της Βιθσαβέ. Για να μην υποψιαστεί ίσως κανείς άλλος, μα γιατί μόνον ο Ουρίας. Δηλαδή ο Ουρίας, τον οποίο αδίκησε, ήταν ένας από τους δικούς του άξιους, ένα πρόσωπο τιμής, αρετής. Και βρισκόταν μακριά στην υπηρεσία του βασιλιά, που κανονικά ο ίδιος ο βασιλιάς έπρεπε να ήταν εκεί μπροστά στο στράτευμα, όχι να γυρίζει στην ταράτσα και να βλέπει. Και διακινδύνευε τη ζωή του για την τιμή και την ασφάλεια του Δαβίδ και του βασιλείου του. Τώρα από την άλλη, η Βιθσαβέ, την οποία ξεσήκωσε, ήταν μια κυρία με καλή φήμη και μέχρι να παρασυρθεί από αυτόν, από την επιρροή δηλαδή σε αυτή την πράξη, χωρίς αμφιβολία είχε διατηρήσει την αγνότητά της. Δεν ήταν καμιά γυναίκα χαμηλής ηθικής. Αλλά όταν σε καλεί ο βασιλιάς να πας στο παλάτι που δεν ξέρεις τι σε θέλει, θα πας. Όταν την παρασέρνει μετά πιο μέσα, τι να πει, τι να κάνει. Δεν πίστευε σίγουρα ότι θα μπορούσε ποτέ να είχε κάνει κάτι τόσο κακό ώστε να εγκαταλείψει τον άντρα της νιώτης της και να ξεχάσει τη διαθήκη του Θεού. Ούτε ίσως θα μπορούσε κανένας στον κόσμο, εκτός από τον Δαβίδ, να την είχε κατακτήσει. Γιατί ο άντρας της ήταν άνθρωπος σωστός, περιοπής, με ισχύ, δεν είχε λόγο να κοιτάξει άλλον άντρα. Βλέπετε, αδερφοί, ο Μιχός όχι μόνο αδικεί και καταστρέφει την ίδια του τη ψυχή, αλλά και τη ψυχή του άλλου. Γιατί ο Δαβίδ ήταν ένας βασιλιάς τον οποίο ο Θεός είχε εμπιστευτεί το σπαθί της δικαιοσύνης πάνω στο λαό και την εκτέλεση του νόμου σε άλλους εγκληματίες. Πολλές φορές είχε κάνει κρίση, γιατί οι βασιλιάδες εκείνη την εποχή ήταν ταυτόχρονα και κριτές. Θυμάστε, και ο γιος του Σολομώντας μετά και ο Μωυσής πιο πριν έκριναν το λαό. Τα δικαστήρια δεν ήταν όπως είναι σήμερα δικαστήρια. Ήταν η περίοδος των κριτών, αλλά μετά που ήταν οι βασιλιάδες, ήταν οι ίδιοι βασιλιάδες. Θυμάστε που πήγαν οι δύο γυναίκες αυτές και λέγανε για το παιδί: «Όχι, είναι δικό μου. Και ο Σολομώντας έκανε κρίση. Όποιος ήθελε πήγαινε μπροστά στο βασιλιά για να βρει
1: τον δικαιώμα. Είναι λοιπόν ο ίδιος ένοχος για αυτά τα αδικήματα, αντί να κάνει τον εαυτόν του πρότυπο,
0: με ποιον πρόσωπο θα μπορούσε να επιπλήξει ή να τιμωρήσει τους άλλους για αυτό που γνώριζε ότι ο ίδιος ήταν ένοχος? Αλλά από αυτή την περίπτωση διδασκόμαστε ποια ανάγκη έχουμε να προσευχόμαστε καθημερινά στον ουράνιό μας τον Πατέρα, ώστε να αγρυπνούμε και να μην μπούμε σε πειρασμό. Γιατί αυτό δεν είναι μόνο ο Δαβίδ μια φορά το έγινε, είναι εκεί συνέχεια και πρέπει όλοι να προσέχουν. Βλέπουμε όμως ο Ουρίας πόσο διαφορετικός ήταν από τον βασιλιά. Η επιμονή του στον νόμο και την ηθική του Θεού τον απέτρεψε από νόμιμες απολαύσεις. Που του είπε ο βασιλιάς: «Πήγαινε άνθρωπε μου στο σπίτι σου, σου δίνω άδεια να πας». Η αυστηρότητα του Ουρία με τον εαυτόν του θα έπρεπε να ντροπιάζει τον Δαβίδ για τις απολαύσεις που ήθελε. Δευτερονόμιον 23:9. Ο νόμος έλεγε: «Όταν εκστρατεύσεις ενάντια στους εχθρούς σου, να φυλάγεσαι από κάθε κακό πράγμα. Αν είναι ανάμεσά σου ένας άνθρωπος που δεν είναι καθαρός από κάποιο συμβάν σε αυτόν τη νύχτα, θα βγει έξω από το στρατόπεδο, δεν θα μπει μέσα στο στρατόπεδο. Και προς την σπέρα θα λουστεί με νερό και καθώς θα δει ο ήλιος θα μπει μέσα στο στρατόπεδο». Βλέπετε, ήταν οι νόμοι της καθαρότητας και ο Ουρίας ξεπέρασε και αυτό τον νόμο. Αλλά ο Δαβίδ τον παραβίασε. Βλέπετε την ειρωνία. Ο Δαβίδ αμάρτησε, η Βιρσαβέ αμάρτησε και οι δύο τώρα είναι εναντίον του και επομένως πρέπει να πεθάνει. Και ο βασιλιάς λέει: «Πρέπει να πεθάνει. Να φύγει από τη μέση, γιατί θα μας ρεζιλέψει εμάς». Είναι αυτός ο
1: ευαίσθητος άνθρωπος ο Δαβίδ που τον χτύπησε η καρδιά του επειδή είχε κόψει το ημάτιο του Σαούλ, που ήταν εχθρός του ο Σαούλ. 1 Σαμουήλ 26:9. Γιατί βλέπουμε, όπως λέω, πώς αλλάζει ο χαρακτήρας του ανθρώπου. Είπε στον Αβισέ, όταν είχαν πάει, τον κυνηγούσε ο Σαούλ να τον σκοτώσει και πήγαν ένα βράδυ νύχτα μέσα στο σπήλαιο που κοιμόταν ο βασιλιάς, κρυφά-κρυφά, κοιμήθηκαν οι φρουροί. «Μην το θανατώσεις», είπε στον Αβισέ. «Γιατί ποιος βάζοντας το χέρι του πάνω στο χρησμένο του Κυρίου θα είναι αθώος?» Ο Δαβίδ μάλιστα είπε «Ζει ο Κύριος. Ο Κύριος θα το χτυπήσει. Ή θα έρθει η μέρα του και θα πεθάνει, ή θα κατέβει σε πόλεμο και θα θανατωθεί. Μη γέννητο σε μένα από τον Κύριο να βάλω το χέρι μου πάνω στο χρησμένο του Κυρίου». Δηλαδή, αν πρέπει ο εχθρός μου να πεθάνει και πάλι ο Θεός ξέρει τι να κάνει. Είναι τίποτα να τον θανατώσει. Και πόσο άλλαξε. Είναι αυτός που επέβαλε κρίση και δικαιοσύνη σε όλον τον λαό του. Και λέμε τώρα πώς μπορεί να κάνει τόσο άδικο πράγμα. Που ο Ουρίας ούτε εχθρός του ήταν ούτε τίποτα. Ήταν φίλος του. Δείτε πώς οι σαρκικοί πόθοι πολεμούν ενάντια στη ψυχή και τι καταστροφές κάνουν. Πώς δηλαδή σκληραίνουν την καρδιά του ανθρώπου, πορώνουν τη συνείδηση και στερούν από τους ανθρώπους κάθε αίσθηση τιμής, κάθε αίσθηση δικαιοσύνης. Γιατί, αδερφοί, τα έργα του σκότους μισούν το φως. Όταν ο Δαβίδ, θυμάστε, σκότωσε τον Γολιάθ, το γίγαντα ψηλός, αυτό έγινε δημόσια και τον δόξασε. Ο Δαβίδ σκότωσε τον Γολιάθ. Αλλά όταν σκότωσε τον Ουρία, έπρεπε να γίνει ύπουλα, κρυφά, γιατί ντρέπεται γι' αυτό. Προφανώς ο διάβολος, όπως το φίδι, του ψιθύρισε πώς να σκοτώσει τον Ουρία και πώς να το κάνει. 1 Χρονικών 21:11. Θα θυμάστε όταν ο Δαβίδ προσευχήθηκε για τον εαυτό του ώστε να μην πέσει στα χέρια ανθρώπου, ούτε να φύγει από τους εχθρούς του. Είχε έρθει ο Γάδ, ο προφήτης, και του είπε «Έτσι λέει ο Κύριος, διάλεξε για τον εαυτό σου ή 3 χρόνια πείνας ή 3 μήνες να φθήρεσαι μπροστά από τους πολεμίους σου και να σε προφταίνει η μάχαιρα τον εχθρό σου ή 3 μέρες τη ρομφαία του Κυρίου και το θανατικό στη γη και τον άγγελο του Κυρίου να εξολοθρεύει σε όλα τα όρια του Ισραήλ». Δηλαδή, ή τη φθορά, ή τους πολέμιους σου, τους εχθρούς σου, ή στα χέρια του Κυρίου. Πες μου λοιπόν τι λόγο να αναφέρω σε εκείνο που με έστειλε. Και ο Δαβίδ είπε στον Γάδ αυτό που είναι πολύ γνωστό, «Από παντού μου είναι στενά σε υπερβολικό βαθμό. Στενά μου πανταχώθεν σφόδρα. Ας πέσω λοιπόν στο χέρι του Κυρίου, επειδή η κτιρμή του είναι πολύ, σε υπερβολικό βαθμό. Σε χέρι ανθρώπου όμως ας μην πέσω». Δηλαδή ζήτησε να μην πέσει σε χέρια ανθρώπου, ούτε να τον κυνηγάνε οι εχθροί του. Τι κάνει όμως τώρα? Θυσιάζει τον αθώο Ουρία, τον υπηρέτη του, στους Αμμονίτες. 1 Βασιλέων 15:5. Επειδή ο Δαβίδ έκανε το ευθύν μπροστά στον Κύριο και δεν ξέκλεινε όλες τις μέρες της ζωής του από όλα όσα τον είχε προστάξει, εκτός της υπόθεσης του Ουρία του Χεταίου. Βλέπετε, η Γραφή τα βάζει, δεν χαρίζει. Όπως κάνουν άλλοι που γράφουν ιστορίες ανθρώπων και, ξέρω εγώ, οι Αγίων, ήταν έτσι, ήταν καλός, έκανε, και βάζουν 1000 δυο. Ο Θεός σου λέει, όσα καλά έκανε, τα έκανε. Αν έκανε στραβάρες, λάθη, τα γράφει. Αδερφοί, στα πρώτα κεφάλαια των Ευαγγελίων εξιστορούνται τα γεγονότα γύρω από τη γέννηση του Ιησού Χριστού. Και περιλαμβάνονται και οι γενεαλογίες. Θυμάστε, είναι στο κατά Ματθαίο στην αρχή. Ο τάδε γέννησε τον τάδε, ο τάδε γέννησε τον τάδε, ποιος έκανε ποιους, και στο κατά Λουκάς στο 3ο κεφάλαιο. Και εντάξει, οι γενεαλογίες τώρα είναι από τα ανιαρά κείμενα της βίβλου. Τις περισσότερες φορές, αν δεν τα προσπεράσουμε, τα διαβάζουμε έτσι από πάνω από πάνω. Είναι ωραία, γιατί ένας που μελετάει και βλέπει εκεί πώς έγινε, αλλά γενικά οι πολλοί χριστιανοί δεν τους ενδιαφέρουν. Όμως είναι λόγος Κυρίου. Και είναι γνωστό σε όλους ότι στις γενεαλογίες της Αγίας Γραφής δεν αναφέρονται γυναικεία ονόματα, σπάνια. Γιατί λέει, ας πούμε, ότι Αβραάμ γέννησε τον Ισαάκ, η Ισαάκ γέννησε τον Ιακώβ. Γέννησε ο πατέρας, αλλά είναι από το σπέρμα. Έτσι, αυτός που κρατάει τη γραμμή, δεν βάζει τις μητέρες. Στη γενεαλογία που παραθέτει ο Ματθαίος υπάρχουν μόνο 3 γυναικεία ονόματα. Η Θάμαρ, η Ραβ
0: και η Ρουθ. Στο Ματθαίος 1:6 γράφει και για μια άλλη γυναίκα. Λέει, ο Ιεσέ γέννησε το Δαβίδ το βασιλιά και ο Δαβίδ γέννησε το Σολομώντα από την του Ουρία, τη γυναίκα του Ουρία. Ασφαλώς, ποια γυναίκα είναι αυτή που φέρνει στο νου μας ο Λόγος του Θεού? Είναι Βισταβέ. Όμως βλέπουμε ότι το Πνεύμα του Θεού παρακάμπτει τη συνηθισμένη τακτική και αποσιωπά εντελώς το όνομα, το γυναικείο, και καταχωρεί το όνομα του πρώτου άντρα της, του Ουρία, που ενώ ο Δαβίδ που έκανε μαζί της το Σολομώντα, αλλά μας θυμίζει, σου λέει, αυτή ήταν του Ουρία. Ενώ στις ιστορίες της Θάμαρ, της Ραβ και της Ρουθ υπάρχουν πολλά ωραία στοιχεία πίστης, υποταγής στο θέλημα του Θεού, θυμάστε έτσι, παρόλο που ήταν γυναίκες ξένες, σαν η Ραβ, λέμε, ήταν πόρνη, η Ρουθ, έξω από το λαό Ισραήλ, αλλά με την πιστότητά τους εμπήκαν μέσα στη γενεαλογία μάλιστα του Κυρίου. Και πρόκειται για αληθινές ηρωίδες της πίστης. Προκειμένου όμως για τη Βισταβέ, τι καλά θα μπορούσε να πει κανείς. Γιατί το Πνεύμα του Θεού όχι μόνο ξεσκέπασε όλες τις πτυχές αυτής της ιστορίας και με ρίμνησε να καταγραφεί στην Αγία Γραφή, αλλά και ύστερα από 1000 χρόνια, γιατί αυτό που έκανε ο Δαβίδ ήταν περίπου στο 1000 π.Χ., έρχεται να γράψει ανεξίτηλα «Δαβίδ δε γέννησε τον Σολομώνταν εκ της του Ουρίου». Και βλέπουμε ότι είναι δίκαιος ο Κύριος. Δηλαδή, ξέρετε, είναι σαν μνημόσυνο να θυμάσαι στη μνήμη ότι ο τάδε γέννησε τον τάδε, ο τάδε γέννησε τον τάδε, και δεν μιλάει για τη μητέρα του Σολομώντα, μιλάει για τον Ουρία, τον προηγούμενο σύζυγον της. Μόνο δηλαδή η προσέγγιση στον άνθρωπο αυτό και το χαρακτήρα του μπορεί να εξηγήσουν αυτή τη συμπεριφορά. Και ο Ουρίας ήταν Χεταίος, θα λέμε ο Ουρίας ο Χεταίος, δεν ήταν Ισραηλίτης, δεν ήταν ούτε Ισμαηλίτης, ούτε απόγονος του Λότ ή του Ισαβ, ούτε καν Σημίτης δεν ήταν ο Ουρίας. Αλλά οι γραφές μας τον παρουσιάζουν ως δίκαιο άνθρωπο. Και γιατί όχι, παράδειγμα για μίμηση. Και επιπλέον η θέση του σπιτιού του, που ήταν κοντά στο παλάτι, αφού ο Δαβίδ από την ταράτσα του λέει είδε τη γυναίκα που λουζότανε, σημαίνει ότι ήταν ένας γνωστός αξιωματούχος και ήταν άνθρωπος σεβαστός για να μπορεί να έχει κατοικία κοντά στο παλάτι. Δηλαδή πρόκειται για έναν πιστό στρατιώτη, έναν άνθρωπο δίκαιο παρά τις περιστάσεις. Αλλά ο Δαβίδ έπλεξε αυτό το πονηρό σχέδιο ώστε να μπορέσει να αποδοθεί στον Ουρία η πατρότητα αυτού του νόθου παιδιού. Όμως η ακεραιότητα του ανθρώπου αυτού τον προστάτεψε από την πλεκτάνη, το πω έτσι, του βασιλιά. Γιατί ένας τέτοιος ηθικός χαρακτήρας θα έπρεπε να αμυφθεί με κάθε τρόπο, αλλά δεν υπήρχε πια το περιθώριο. Και έτσι το βασιλικό σχέδιο τακτοποίησε τη δολοφονία του ανθρώπου αυτού. Και ήταν ένας ήρωας διπλά προδομένος και από τη γυναίκα του και από τον βασιλιά του και έπεσε στο πεδίο της μάχης. Όμως από την άλλη, γιατί καμιά φορά σκεφτόμαστε, υπέφερε ο Ουρίας από όλη αυτή την κατάσταση? Μα ο Ουρίας δεν ήξερε καν τι έγινε, δεν έμαθε ποτέ. Δηλαδή σκοτώθηκε ως ήρωας μαχόμενος, δεν ήξερε, όπως είπαμε, τι έγραφε η επιστολή. Του είπε Ιωάβ, πηγαίνετε εσείς εκεί, πολεμήσετε. Ήταν άνθρωπος πολεμιστής, πήγε. Ναι, ήταν δυνατή η μάχη, αλλά λέει, αφού με στέλνουν. Έπεσε ως ήρωας, δεν έμαθε ποτέ για την απιστία της γυναίκας του, δεν έμαθε ποτέ για την πλεκτάνη του βασιλιά, την προδοσία. Έζησε δηλαδή και πέθανε δίκαιος, και η δικαιοσύνη του Θεού σε πρώτη φάση του εξασφάλισε την αιώνια μνήμη, καθώς τον κατέταξε στη γενεαλογία του Μεσσία, στη θέση της Βισταβέ. Δεν ήταν βέβαια ο ίδιος, αλλά μας λέει το όνομά του. Δηλαδή, σκέφτομαι και λέω την ημέρα της κρίσης, αυτός ο άνθρωπος θα έχει μια ξεχωριστή σχέση σε σχέση με άλλους Ισραηλίτες και ίσως και τους λεγόμενους πνευματικούς Ισραηλίτες.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ξέρετε, αδερφοί, ο Δαβίδ πέρασε μια πολύ άσχημη περίοδο μετά που έγινε αυτό το γεγονός. Γιατί όταν έμεινε έγκυος, εντάξει, όλα καλά. Δεν ήξερε κανείς τίποτα. Πέρασε η περίοδος του πένθους, την κάλεσε τη Βηθσαβέ, έγινε γυναίκα του, η εγκυμοσύνη δεν είχε φανεί. Δεν ξέρω αν μετρούσαν από τότε τις μέρες και τους μήνες, αλλά μπορούσε ένα μωρό να γεννηθεί 7 μήνων ή 8 μήνων. Τέλος πάντων, γεννήθηκε το μωρό. Κανείς δεν ήξερε τίποτα. Αλλά το μωρό πέθανε, όπως θα θυμάστε. Και ο Δαβίδ έδινε την εντύπωση ότι ήταν νικητής, όμως εσωτερικά εκείνη την εποχή ήταν ηττημένος. Ήταν ένας πνευματικά νεκρός άνθρωπος. Γιατί έλεγε, έγραφε στους ψαλμούς πιο πριν, «Μακάρι να είμαι θυρωρός στον οίκον του Κυρίου, παρά να κατοικώ στις σκηνές της πονηρίας», έλεγε. Ας είναι και θυρωρός εκεί στην είσοδο. Αλλά έφτασε στο σημείο να μην ελέγχεται από τη συνείδησή του για τις πονηρές του πράξεις. Και το ζήτημα ήταν, ο Θεός τι κάνει τώρα, πώς να σταματήσει αυτή την κατηφορική πορεία. Γιατί είδατε, έγραψε στον Ιωάβ, η ρομφαία άλλοτε χτυπά τον ένα και άλλοτε τον άλλο. Δηλαδή, δεν φταίω εγώ. Στη μάχη πέθανε ο Ουρίας. Καμιά φορά με τη συνείδησή μας θέλουμε να αλλάξουμε τα γεγονότα, τα πραγματικά και να πούμε, ο άνθρωπος πέθανε στη μάχη όπως πέθαναν τόσοι άλλοι Ισραηλίτες. Αλλά θυμάστε, να μην το δούμε γιατί το ξέρουμε, όταν πήγε ο προφήτης και τον έλεγξε με την αμνάδα την ιστορία που του είπε, του λέει, πήρε τη γυναίκα του Ουρία του Χεταίου, εσύ τον σκότωσες με το ξύφος των ιών Αμών. Εσύ έκανες το έγκλημα αυτό. Μα δεν το έκανε ο ίδιος, αλλά ήταν ο ηθικός αυτούργος. Άμα λες του αρχιστράτηγου πάρτον και βάρτον εκεί που είναι η μάχη για να πεθάνει, δεν είναι αυτό διαταγή δολοφονίας. Και ξέρετε, ήθελε πολύ δύναμη ο προφήτης να σταθεί μπροστά στο βασιλιά δημόσια στους άλλους και να τον ελέξει. Γιατί όπως είπα, οι βασιλιάδες ήταν και κριτές. Πόσοι προφήτες πέθαναν από διαταγή του βασιλιά. Αλλά τον έστειλε ο Κύριος και έπρεπε να μιλήσει ίσια. Ξέρετε, η Βηθσαβέ πολύ πιθανόν να μην ήξερε ότι ο Δαβίδ διέταξε να πεθάνει ο άντρας της. Αυτή νόμιζε ότι σκοτώθηκε στη μάχη. Από τους αμμονίτες, όπως και έγινε, αλλά δεν ήξερε τι. Δεν της είπε, σίγουρα δεν θα της πει ο Δαβίδ τι έγινε. Ο Ιωάβ δεν πολύ νοιαζόταν για τη ζωή κάποιων στρατιωτών του, ούτε για το τι έκανε ο Δαβίδ στην προσωπική του τη ζωή. Αυτός έκανε τη δουλειά του. Κάποιοι φρουροί που είχαν δει τη Βηθσαβέ να μπαίνει στο παλάτι, δούλοι κλπ. Ή να μπαίνουν στο δωμάτιο μόνοι τους, δεν μπορούσαν να πουν και τίποτα οι δούλοι. Σου λέει, ο βασιλιάς θα μας σκοτώσει. Πόσες φορές έλεγε στους αυτούς που ήταν, πες επάνω, πάταξέ το. Όποιος έκανε κάτι που δεν ήταν σωστό. Ήταν όμως δυνατό ο Θεός να αφήσει έναν άνθρωπο που ήταν κάποτε κατά την καρδία του Θεού να παραμείνει και να συνεχίσει την πορεία του έτσι μέσα στο σκοτάδι της αμαρτίας, χωρίς να του βοηθήσει να συνέλθει, να ελεγχθεί αυτό το πράγμα. Γιατί ο Θεός που είναι αγάπη, δεν μπορούσε να αφήσει τον Δαβίδ έτσι στις δολοπλοκίες και να το περάσει αυτό και δεν πειράζει. Αλλά πώς μπορούσε να γίνει αυτό αφού η καρδιά του είχε εμπορωθεί και ποιος θα του μιλήσει, όπως είπαμε, η δούλη του, ποιος θα τον ελέξει. Δεν είχαν κανένα δικαίωμα. Και εκείνο που κανένας δεν μπορούσε να το κάνει, το κάνει τελικά ο ίδιος ο Θεός μέσα από τον προφήτη του. Τον στέλνει για αυτή τη δουλειά. Μόνο έτσι μπορούσε να συνέλθει. Και του ανέφερε εκείνη την περίπτωση με το φτωχό, με την αμνάδα και τον πλούσιο κλπ. Και όταν έκανε αυτές τις σκληρές διαπιστώθεις και κρίσεις εναντίον του Δαβίδ, όπως του τις είχε εμπιστευτεί ο Θεός, δεν προσπάθησε να μειώσει τη σοβαρότητά του ο προφήτης. Του λέει, εσύ είσαι ο άνθρωπος. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά αν θέλουμε να ελέγξουμε μια κατάσταση, προσπαθούμε να τη δικαιολογήσουμε, να την παλώσουμε, να είναι πιο εύπεπτη, μήπως και θυμώσει πολύ ο άλλος. Αλλά τα λόγια του ήταν σκληρά, χωρίς δικαιολογίες, χωρίς ελαφρυντικά. Δεν τον άφησε καν να μιλήσει, να πει τίποτε άλλο. Γιατί αδερφοί, είναι φυσιολογικό και αναμενόμενο σήμερα και στις μέρες μας να βρίσκουμε δικαιολογίες για τα λάθη που κάνουμε. Δηλαδή, πολλές φορές λέμε, είμαι ένα άτομο στερημένο, μεγάλωσα σε άσχημες συνθήκες, από μικρός, η οικογένειά μου δεν είχα την αγάπη που έπρεπε, δεν ένιωσα ποτέ στοργή, δεν ένιωσα κατανόηση και γι' αυτόν έκανα κάποια λάθη. Είχα απόρριψη. Επειδή ήμουν πληγωμένος από μωρό. χρησιμοποιούμε αυτό, που μπορεί και να είναι έτσι, αλλά χρησιμοποιούμε αυτό για να έχουμε ένα χαρακτήρα όπως μας αρέσει και σου λέει είχα πληγές. Και αν πλήγωσα κάποιον, εντάξει, δεν το ήθελα. Αδερφοί, και ο Δαβίδ είχε στερηθεί πολλά. Ήταν 8 αδέρφια, ο πιο μικρός, μόνο για τα πρόβατα άξιζε. Οι άλλοι τον ειρωνεύονταν. Θυμάστε όταν πήγε ο προφήτης να το χρήσει και φέραν τον πιο μεγάλο, τον πιο ωραίο, γι' αυτός ήταν τίποτα. Είχε ικανότητες που δεν τις αναγνώριζαν τα αδέλφια του. Όταν πήγε εκεί στο Γολιάθ για να φέρει τα φαγητά, του λέει: ήρθες εδώ να δεις τη μάχη, άντε φύγε από εδώ, ο αδερφός του. Όμως αυτά δεν μπορούσαν να αποτελέσουν δικαιολογία για τις απαράδεκτες πράξεις του. Και ο Νάθαν, μιλώντας εκ μέρους του Θεού, απέρριψε κάθε δικαιολογία ή ελαφρυντικό. Πριν το αναφέρει καν ο Δαβίδ. Μάλιστα του είπε: αν ήθελες κι άλλα, να σου έδινα, του λέει ο Θεός. Δεν ήταν δηλαδή επειδή δεν ήμουν ικανοποιημένος και επιθύμησα τη γυναίκα του φίλου μου. Και αυτό ακριβώς είναι το λάθος σε μερικούς από εμάς σήμερα. Δηλαδή στρέφουμε την προσοχή μας σε αυτά που έχουμε στερηθεί και δεν εκτιγούμε αυτά που ο Κύριος μας έδωσε, αυτά που έχουμε δεχτεί. Και έχουμε όλοι μας πολλά. Γιατί πάντοτε υπάρχουν πράγματα που έχουμε στερηθεί. Ας πούμε αδικίες που έγιναν σε βάρος μας ή τραύματα που έχουμε υποστεί. Και είμαστε αγανακτισμένοι, είμαστε δυστυχισμένοι, είμαστε ανικανοποίητοι. Και η προσκόλληση μας αυτή, σε αυτά που έχουμε στερηθεί, μας εμποδίζει να αναγνωρίσουμε την αξία αυτών που έχουμε δεχτεί και να τα απολαύσουμε και να πούμε ευχαριστώ Κύριε για αυτά που έχω. Τι λένε οι γυναίκες, δεν με ικανοποιεί ο άντρας μου. Δεν βρίσκω αυτά που ήθελα για τη γυναίκα μου, λένε οι άντρες. Και ούτω καθεξής. Δηλαδή είναι πάντα αυτή η δικαιολογία. Αλλά η φωνή του Θεού με το στόμα του προφήτη είπε στον Δαβίδ ότι έχουμε δεχτεί πολλά. Και αν ακόμα τα θεωρούμε λίγα, ο Κύριος λέει θα σου προσθέσω κι άλλα. Μια δικαιολογία που προβάλλεται συχνά, δεν σκόπευα να το κάνω. Δεν ξέρω πώς να το πω, χωρίς να το καταλάβω, έγινε. Δεν ήξερα ότι μπορούσα τόσο εύκολα να παρασυρθώ. Βρέθηκα σε ένα περιβάλλον που δεν έπρεπε να βρεθώ, αγνοούσα μερικά πράγματα και ό,τι έγινε, έγινε. Δεν έπρεπε να γίνει, έπρεπε να είχα προσέξει, αλλά δυστυχώς παρασύρθηκα. Αυτή είναι η γενική δικαιολογία. Ο Λόγος του Θεού λέει, έχεις καταφρονήσει το Λόγο του Κυρίου και στην πραγματικότητα έχεις καταφρονήσει τον ίδιο τον Κύριο. Γιατί ο Δαβίδ είχε καταφρονήσει και είχε ήδη παραβεί αρκετές εντολές του Θεού. Η πρώτη εντολή έλεγε και λέει «Αγάπα Κύριο το Θεό σου εξ όλης της καρδιάς σου». Και όταν λέει «αγάπα» εννοεί να τηράς τις εντολές του. Αλλά ο Δαβίδ είχε βάλει πιο ψηλά μέσα στην καρδιά του τη σεξουαλική απόλαυση με τη Βηρσαβέ από την αγάπη του προς τον Κύριο. Η έκτη εντολή έλεγε «μη φωνεύσεις». Η έβδομη, μη μιχεύσεις. Η ένατη, μη ψευδομαρτυρήσεις κατά το πλησίον σου μαρτυρία ψευδή. Και η δέκατη εντολή, μη επιθυμήσεις όσα ανήκουν στον πλησίον σου. Όλα αυτά, ο Νάθαν τι του είπε, περιφρόνησε στο λόγο του Κυρίου. Δεν χωρούσε άγνοια. Όλοι οι Ισραηλίτες ήξεραν τις δέκα εντολές. Και εμείς τις ξέρουμε. Δηλαδή, σαν να του έλεγε, ήξερες τι έκανες. Και το ίδιο λέγει αμάς. Δηλαδή, αποφασίζεις να κάνεις αυτό που σου αρέσει και όχι αυτό που αρέσει στο Θεό και γι' αυτό το έκανες ή το κάνεις. Επομένως δεν χωράει καμιά δικαιολογία, όπως δεν χωράει για όσους σήμερα πράττουν την αμαρτία περιφρονώντας τις εντολές του Θεού. Η άλλη δικαιολογία, φταίνε οι άλλοι που με ανάγκασαν να φερθώ έτσι. Δηλαδή λέει ο άντρας, φταίει η γυναίκα μου που δεν με πρόσεχε, που μόνο αντιρρήσεις έφερνε, που πάντα φέρεται ψυχρά, που πάντα όταν πάω να την πλησιάσω με αποθεί, βρίσκει πάντα δικαιολογία. Ή, λέει η γυναίκα, φταίει ο άντρας μου. Ποτέ δεν έκανε κάτι να με ευχαριστήσει. Όλο διαταγές, μόνο εντολές, κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Ποτέ δεν με αγάπησε πραγματικά. Εγώ το μόνο που ζητούσα είναι λίγη αγάπη, ένα χάδι. Και δεν το βρήκα και τελικά πήγα σε αυτόν τον άνθρωπο. Βλέπετε, αδερφοί, πάντα θα δικαιολογηθούμε όπως και με όποιο τρόπο μπορούμε για να κάνουμε αυτό που επιθυμούμε, αλλά όλα αυτά αρχίζουν από τη στιγμή που αφήνεις την επιθυμία να φωλιάσει με τη φαντασία, να αυξηθεί, βλέπεις το Λόγο του Θεού, τον σπρώχνεις λίγο στο πλάι, περνάς μερικές ευχάριστες στιγμές, θα το πω σε εισαγωγικά, η συνείδηση αντιδρά, αλλά σιγά σιγά την κατεβάζεις κάτω και φτάνεις στο αποτέλεσμα που έχουμε σήμερα, όπως και ο Δαβίδ. Να κλείσω με το 51ο ψαλμό, την περίοδο που ο Δαβίδ περνούσε αυτή την κόλαση σε εισαγωγικά, γιατί ένιωθε πολύ άσχημα με τον Θεό, παρόλο που δεν είχε γίνει γνωστή ακόμη η αμαρτία του, αυτός και εγώ ήτανε. Και λέει, όταν ο προφήτης Νάθαν ήρθε σε αυτόν, αφού είχε μπει μέσα στη Βρυσαβέ, «Ελέησέ με, ο Θεέ», λέει, «σύμφωνα με το μεγάλο σου έλεος, σύμφωνα με το πλήθος των νυχτηρμών σου, εξάλειψε τα ανομήματά μου. Πλήνε με περισσότερο και περισσότερο από την ανομία μου και από την αμαρτία μου καθάρισέ με. Επειδή τα ανομήματά μου εγώ γνωρίζω και η αμαρτία μου μπροστά μου συνεχώς. Σε σένα, μονάχα αμάρτησα και έπραξα μπροστά σου το πονηρό, για να δικαιωθείς στα λόγια σου και να είσαι άμεμπτος στις κρίσεις σου. Δες, είχα συλληφθεί με ανομία και με αμαρτία με γέννησε μητέρα μου. Δες, αγάπησες αλήθεια στην καρδιά και στα ενδόμηχα θα διδάξεις σοφία. Ράντισέ με με ίσοπο και θα είμαι καθαρός. Πλύνε με και θα είμαι λευκότερος από χιόνι. Κάνε με να ακούσω αγαλίαση και εφροσύνη, να εφρανθούν τα κόκαλα που έσπασες. Απόστρεψε το πρόσωπό σου από τις αμαρτίες μου και εξάλειψε όλες τις ανομίες μου. Κτίσε μέσα μου, Θεέ μου, μια καθαρή καρδιά και ένα βαθύ πνεύμα ανανέωσε μέσα μου. Μη με απορρίψεις από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιο μην αφαιρέσεις από μένα». Αμήν. Είναι ένας πολύ όμορφος ψαλμός που, αν μη τι άλλο, μέσα από τα κακά, από όλων αυτών που έγινε, ο Κύριος επέτρεψε να φανούν αυτά τα λόγια να φτάσουν στις μέρες μας και πολλές χιλιάδες εκατομμύρια κόσμος που τα διαβάζει και τα διάβασε μέσα στους αιώνες, βρήκε παρηγοριά. Γιατί ο Κύριος είναι εκεί, αδερφοί. Και, όπως είπα πριν, ο Ουρίας θα είναι στον ουρανό και ο Δαβίδ δίπλα του. Γιατί ξέρουμε ότι ο Κύριος τον συγχώρεσε και πέθανε εν κυρίω στα βαθιά γεράματά του. Με τη Βρυσαβέ, με όλους. Απλά ήταν μια άσχημη στιγμή. Ένας δίκαιος άνθρωπος έφυγε άδικα, πρόωρα, νωρίς, χωρίς να φταίει τίποτα. Δεν ήταν ένας που πέθανε σε μια μάχη. Εντάξει, πέθαναν πολύ πρόωρα. Ήταν ένα σατανικό σχέδιο. Και ο Θεός του επέτρεψε να γραφτεί εκεί, να είναι ένα σκάνδαλο που πολλοί σκανδαλίζονται. Γιατί τα γράφει αυτά, εγγραφή, γιατί δεν γράφει μόνο τα ωραία, τι είναι αυτά. Να βλέπουμε εικόνες με σεξ και τέτοια. Ο Θεός τα βάζει εκεί γιατί θέλει να μας δείξει ότι δεν συμβαίνει μόνο σήμερα και στις μέρες μας που είμαστε πολύ μοντέρνοι και έχει χαλάσει ο γάμος κλπ. Οι επιθυμίες των ανθρώπων ήταν πάντα ίδιες, αδερφοί. Απλά ανάλογα με το περιβάλλον που ήταν ο κάθε ένας και πώς μπορούσε, γινότανε. Κοιτάξτε τώρα, το Δαβίδ είχε τόσες γυναίκες. Ο Σολομώντας είχε 1000. 700 και 300. Και πάλι δεν χόρτανε. Γιατί η ψυχή δεν μπορεί να χορτάσει με το γυναικείο σώμα. Και ο Δαβίδ ήθελε και αυτήν. Και του λέει, ο Κύριος έχει τόσα. Και αν ήθελες θα σου δώσω κι άλλα. Αλλά βλέπετε, ο διάβολος είναι εκεί πάντα. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε τον Λόγο του Θεού μπροστά μας. Κύριε, μας ζητώ εσύ να βάλεις αυτά τα λόγια στις καρδιές μας και να φυλάξεις το κάθε έναν και την κάθε μία, Κύριε μας. Προσέχουμε τα σώματά μας που είναι ο ναός ο δικός σου, του Αγίου Πνεύματος, Κύριε μας. Να φυλάττουμε τα σκεύη μας, Ιησού μας Άγιε, γιατί είσαι αγαθός, είσαι καλός, αλλά είσαι και δίκαιος, Κύριε μας. Και αγαπάς, Ιησού μας Άγιε, την ευλογία και θέλεις μέσα στα δικά μας τα σώματα, Κύριε μας, μέσα στις ψυχές μας, μέσα στο πνεύμα μας, η συνείδησή μας να είναι καθαρή, Άγια, Κύριε. Να είναι όλα ευλογημένα μέσα από το Λόγο σου, Χριστέ μας. Γιατί είσαι καλός, αγαθός Θεός, Κύριε μας. Και δεν θέλεις τη ζημιά σε κανένα, Χριστέ μου Άγιε, αλλά την ευλογία. Η ζωή μας, το βάδισμά μας, τα λόγια μας, η συμπεριφορά μας να φέρνει ευλογία στους γύρω μας, Κύριε μας. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε το χαρακτήρα το δικό σου, Ιησού μας Άγιε. Ευχαριστούμε, Κύριε μας. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Τελικά μέσα στην καθημερινή αυτή την πεπερασμένη ζωή συναντά τον Δημιουργό μου. Έρχομαι σε επαφή με το πρόσωπό του, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλάζει τη ζωή μου, με γεμίζει με τη δόξα του, με γεμίζει με τον ουρανό. Με κάνει άλλο άνθρωπο, γιο του, θυγατέρα του. Και από εκεί και πέρα η ζωή μου έχει άλλο νόημα. Τα παλαιά παρήλθαν ιδού, τα πάντα έγιναν νέα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί, κεφάλαιο 31. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Κάνε την εκδίκηση των γιών Ισραήλ ενάντια στους Μαδιανίτες και έπειτα θα προστεθείς στο λαό σου». Και ο Μωυσής μίλησε στο λαό λέγοντας: «Ας οπλιστούν από σας άνδρες για πόλεμο και ας πάνε εναντίον του Μαδιάμ για να εκδικήσουν τον Κύριο ενάντια στο Μαδιάμ. Ανά χίλιοι από κάθε φυλή, από όλες τις φυλές του Ισραήλ, θα στείλετε στον πόλεμο». Και αριθμήθηκαν από τις χιλιάδες του Ισραήλ χίλιοι από κάθε φυλή, 12.000 οπλισμένοι για πόλεμο. Και ο Μωυσής τους έστειλε στον πόλεμο 1.000 από κάθε φυλή, αυτούς και τον Φινέες, τον γιο του Ελεάζαρ, του ιερέα, στον πόλεμο, μαζί με τα Άγια Σκεύη και με τις άλπικες του αλαλαγμού στα χέρια του. Και πολέμησαν εναντίον του Μαδιάμ, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή, και θανάτωσαν κάθε αρσενικό. Και εκτός εκείνων που θανατώθηκαν, θανάτωσαν και τους βασιλιάδες του Μαδιάμ, τον Εβί και τον Ρεκέμ και τον Σουρ και τον Ουρ και τον Ρεβά, 5 βασιλιάδες του Μαδιάμ. Και τον Βαλαάμ, το γιο του Βεόρ, τον θανάτωσαν με μάχαιρα. Και οι γη Ισραήλ εχμαλώτησαν τις γυναίκες του Μαδιάμ και τα παιδιά τους, και όλα τα κτίνη τους, και όλα τα κοπάδια τους, και όλα τα υπάρχοντά τους τα λαιλάτισαν. Και όλες τις πόλεις τους, σύμφωνα με τις κατοικίες τους, και όλους τους πύργους τους, κατέκαψαν με φωτιά. Και πήραν όλα τα λάφυρα, και ολόκληρη τη λαιλασία από άνθρωπο μέχρι κτίνος. Και έφεραν στο Μωυσή και στον Ελεάζαρ τον ιερέα και στη συναγωγή των γιών Ισραήλ τους εχμαλώτους και τα λάφυρα και τη λαιλασία στο στρατόπεδο, στις πεδιάδες του Μωάβ που είναι κοντά στον Ιορδάνη, κατ' αντικρή της Ιεριχώ. Κατ' αντικρή στην Ιεριχώ. Και ο Μωυσής και ο Ελεάζαρ ο ιερέας και όλοι οι άρχοντες της συναγωγής βγήκαν σε συνάντησή τους έξω από το στρατόπεδο. Και ο Μωυσής θύμωσε εναντίον των αρχηγών του στρατεύματος, των χιλιάρχων και των εκατοντάρχων που ήρθαν από την παράταξη του πολέμου. Και ο Μωυσής τους είπε: «Αφήσατε ζωντανές όλες τις γυναίκες? Δέστε, αυτές έγιναν αιτία στους γιους Ισραήλ, σύμφωνα με τη συμβουλή του Βαλαάμ, να ανομήσουν ενάντια στον Κύριο, στην υπόθεση του Φεγόρ, και έγινε η πληγή επάνω στη συναγωγή του Κυρίου. Και τώρα, θανατώστε από τα παιδιά όλα τα αρσενικά. Θανατώστε ακόμη και όλες τις γυναίκες, όσες γνώρισαν άνδρα που κοιμήθηκαν μαζί του. Όλα όμως τα μικρά κορίτσια, όσα δεν γνώρισαν κήτη άνδρα, φυλάξτε τα για τον εαυτό σας ζωντανά. Και μείνετε έξω από το στρατόπεδο 7 ημέρες. Όποιος θανάτωσε άνθρωπο και όποιος άγγιξε φωνευμένο, καθαριστείτε εσείς και οι αιχμάλωτοί σας την τρίτη μέρα και την έβδομη μέρα. Και καθαρίστε όλα τα αιμάτια και όλα τα δερμάτινα σκεύη και όλα τα εργασμένα από τρίχες κατσίκας και όλα τα ξύλινα σκεύη». Και ο Ελεάζαρ ο ιερέας είπε στους πολεμιστές που έρχονταν από τον πόλεμο: «Αυτό είναι το πρόσταγμα του νόμου που ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Μόνο το χρυσάφι και το ασίμι, το χαλκό, το σίδερο, τον κασίτερο και το μολύβι. Κάθε τι που μπορεί να μπει στη φωτιά θα το περάσετε μέσα από τη φωτιά και θα είναι καθαρό. Πρέπει όμως να καθαριστεί και με το νερό του καθαρισμού. Και κάθε τι που δεν μπαίνει στη φωτιά, θα το περάσετε μέσα από το νερό. Και θα πλύνετε τα αιμάτια σας την έβδομη μέρα και θα είστε καθαροί. Και ύστερα θα μπείτε μέσα στο στρατόπεδο». Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Πάρε τον αριθμό των λαφύρων της εχμαλωσίας από άνθρωπο μέχρι κτίνος, εσύ και ο Ελεάζαρ ο ιερέας και οι αρχηγοί των πατριών της συναγωγής. Και διαχώρισε τα λάφυρα στα δύο, ανάμεσα στους πολεμιστές που βγήκαν στον πόλεμο και σε ολόκληρη τη συναγωγή. Και αφαίρεσε για τον Κύριο την απόδοση από τους άνδρες, τους πολεμιστές που βγήκαν στον πόλεμο, ανά ένα από 500, από ανθρώπους και από βόδια και από γαϊδούρια και από πρόβατα. Θα πάρετε από το μισό τους. Και δώσε στον Ελεάζαρ τον ιερέα προσφορά του Κυρίου. Και από το μισό μερίδιο των γιών Ισραήλ θα πάρεις ένα μερίδιο από 50. Από ανθρώπους, από βόδια, από γαϊδούρια και από πρόβατα, από κάθε κτήνος, και θα τα δώσεις στους Λεβίτες που τηρούν τις υπηρεσίες της σκηνής του Κυρίου. Και έκανε ο Μωυσής και ο Ελεάζαρ ο ιερέας, όπως ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Και τα λάφυρα που εναπολύφθηκαν από την ηλελασία που έκαναν οι άνδρες οι πολεμιστές ήσαν 675.000 πρόβατα και 72.000 βόδια και 61.000 γαϊδούρια. Και οι ψυχές των ανθρώπων, από τις γυναίκες που δεν γνώρισαν κήτη άνδρα, όλες οι ψυχές 32.000. Και το μισό, το μερίδιο εκείνων που βγήκαν στον πόλεμο, ήταν, κατά τον αριθμό, τα πρόβατα 337.500 και η απόδοση του Κυρίου από τα πρόβατα ήταν 675. Και τα βόδια 36.000 και η απόδοση του Κυρίου 72. Και τα γαϊδούρια 30.500 και η απόδοση του Κυρίου 61. Και οι ψυχές των ανθρώπων ήσαν 16.000 και η απόδοση του Κυρίου 32 ψυχές. Και ο Μωυσής έδωσε την απόδοση, την προσφορά του Κυρίου, στον Ελεάζαρ τον ιερέα, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Και από το μισό μερίδιο των γιών Ισραήλ, που ο Μωυσής ξεχώρισε από το μερίδιο των ανδρών των πολεμιστών, και τούτο το μισό της συναγωγής ήταν 337.500 πρόβατα και 36.000 βόδια και 30.500 γαϊδούρια και 16.000 ψυχές ανθρώπων. Και ο Μωυσής πήρε από το μισό μερίδιο των γιών Ισραήλ από ένα ανά 50, από ανθρώπους μέχρι κτίνη, και τα έδωσε στους Λεβίτες που εκτελούν τις υπηρεσίες της σκηνής του Κυρίου, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Κι ήρθαν στο Μωυσή οι αρχηγοί που ήσαν επικεφαλείς των χιλιάδων του στρατεύματος, οι χιλίαρχοι και οι εκατόνταρχοι, και είπαν στο Μωυσή: «Οι δούλοι σου πήραν τον αριθμό των ανδρών των πολεμιστών, που ήσαν κάτω από την επιστασία μας, και δεν λείπει από μας ούτε ένας. Και φέραμε τα δώρα του Κυρίου, ο καθένας ό,τι βρήκε: σκεύη χρυσά, αλυσίδες και βραχιόλια, δαχτυλίδια, σκουλαρίκια και περιδέρεα, για να γίνει εξηλαίωση για τις ψυχές μας μπροστά στον Κύριο». Και πήρε ο Μωυσής και ο Ελεάζαρ ο ιερέας από αυτούς το χρυσάφι, όλο σε εργασμένα σκεύη. Και όλο το χρυσάφι της προσφοράς των χιλιάρχων και εκατοντάρχων που πρόσφερα στον Κύριο ήταν 16.750 σίκλοι. Επειδή οι πολεμιστές άνδρες είχαν λαφυραγωγήσει κάθε ένας για τον εαυτό του. Και πήρε ο Μωυσής και ο Ελεάζαρ ο ιερέας το χρυσάφι από τους χιλίαρχους και τους εκατόνταρχους και το έφεραν στη σκηνή του μαρτυρίου, σε ανάμνηση των γιών Ισραήλ μπροστά στον Κύριο. Αριθμή κεφάλαιο 32. Και η γη του Ρουβίν και η γη του Γάδ είχαν ένα υπερβολικά μεγάλο πλήθος από κτίνη. Και όταν είδαν τη γη Ιαζήρ και τη γη Γαλάδ, ότι να, ο τόπος ήταν τόπος για κτίνη, η γη του Γάδ και η γη του Ρουβίν, αφού ήρθαν στο Μωυσή και στον Ελεάζαρ τον ιερέα και στους άρχοντες της συναγωγής, είπαν: «Η Αταρόθ και η Δεβόν και η Αζήρ και η Νιμρά και η Εσεβόν και η Ελεαλή και η Σεβάμ και η Νεβό και η Δεόν, η γη που ο Κύριος πάταξε μπροστά στη συναγωγή του Ισραήλ, είναι γη κτηνοτροφική και οι δούλοι σου έχουν κτίνη. Γι' αυτό», είπαν, «αν βρήκαμε χάρη μπροστά σου, ας δοθεί η γη στους δούλους σου για ιδιοκτησία. Μη μας περάσεις πέρα από τον Ιορδάνη». Και ο Μωυσής είπε στους γιους του Γάδ και στους γιους του Ρουβίν: «Οι αδελφοί σας θα πάνε σε πόλεμο και εσείς θα μείνετε εδώ? Και γιατί δηλιάζετε την καρδιά των γιών Ισραήλ για να μην περάσουν στη γη που ο Κύρος τους έδωσε? Έτσι έκαναν οι πατέρες σας όταν τους έστειλα από την Κάδης Βαρνή για να δουν τη γη. Και ανέβηκαν μέχρι την Φάραγκα Εσχόλ, και αφού είδαν τη γη, δίλιασαν την καρδιά των γιών Ισραήλ για να μην μπουν μέσα στη γη που ο Κύρος τους έδωσε. Και άναψε η οργή του Κυρίου εκείνη την ημέρα και ορκίστηκε λέγοντας: οι άνδρες που ανέβηκαν από την Αίγυπτο από 20 χρόνων και πάνω δεν θα δουν τη γη που ορκίστηκα στον Αβραάμ, στον Ισαάκ και στον Ιακώβ, επειδή δεν με ακολούθησαν ολοκληρωτικά. εκτός από τον Χάλεφ, τον γιο του Ιεφωνή, τον Κενεζίτη, και τον Ιησού, το γιο του Ναβί, επειδή ακολούθησαν ολοκληρωτικά τον Κύριο. Και άναψε η οργή του Κυρίου ενάντια στον Ισραήλ και τους έκανε να περιπλανιώνται στην έρημο 40 χρόνια, μέχρι ότου εξολοθρεύτηκε ολόκληρη η γενεά που είχε πράξει αυτό το κακό μπροστά στον Κύριο. Και εδέστε, εσείς σωθήκατε αντί τον πατέρα σας, γενεά αμαρτωλών ανθρώπων, για να ανάψετε περισσότερο τη φλόγα της οργής του Κυρίου ενάντια στον Ισραήλ. Επειδή, αν παρεκκλίνετε από αυτόν, θα αφήσει ξανά για άλλη μια φορά τον Ισραήλ μέσα στην έρημο και θα εξολοθρεύσετε ολόκληρο αυτό το λαό. Ήρθαν σε αυτόν και του είπαν, «Θα οικοδομήσουμε εδώ μάνδρες για τα κτίνη μας και πόλεις για τα παιδιά μας. Εμείς όμως, οπλισμένοι, θα προχωρούμε πρόθυμοι μπροστά από τους γιους Ισραήλ μέχρι ότου τους φέρουμε στον τόπο τους. Και τα παιδιά μας θα κατοικούν σε περιτυχισμένες πόλεις εξαιτίας των κατοίκων του τόπου. Δεν θα επιστρέψουμε στα σπίτια μας μέχρι ότου οι γη Ισραήλ κληρονομήσουν κάθε ένας την κληρονομιά του. Επειδή εμείς δεν θα κληρονομήσουμε μαζί τους πέρα από τον Ιορδάνη και επέκεινα. Για το λόγο ότι η κληρονομιά μας έπεσε σε εμάς από την εδώ πλευρά του Ιορδάνη, ανατολικά». Και ο Μωυσής είπε σε αυτούς, «Εάν κάνετε σύμφωνα με τούτο το λόγο, αν προχωρείτε οπλισμένοι μπροστά στον Κύριο για πόλεμο και διαβείτε όλοι οπλισμένοι τον Ιορδάνη μπροστά στον Κύριο μέχρι ότου εκδιώξει τους εχθρούς του από μπροστά του και η γη υποταχθεί μπροστά στον Κύριο, τότε μετά από αυτά θα επιστρέψετε και θα είστε αθώοι μπροστά στον Κύριο και μπροστά στον Ισραήλ και θα έχετε αυτή τη γη για ιδιοκτησία σας μπροστά στον Κύριο. Αν όμως δεν κάνετε έτσι, δέστε, θα αμαρτήσετε μπροστά στον Κύριο και να είστε βέβαιοι ότι η αμαρτία σας θα σας βρει. Οικοδομήστε πόλεις για τα παιδιά σας και μάνδρες για τα πρόβατά σας και κάντε εκείνο που βγήκε από το στόμα σας». Και η γη του Γάδ και η γη του Ρουβίν είπα στο Μωυσή τα εξής. «Οι δούλοι σου θα κάνουν όπως τους προστάζει ο Κύριός μου. Τα παιδιά μας, οι γυναίκες μας, τα κοπάδια μας και όλα τα κτίνη μας θα μένουν εδώ στις πόλεις του Γαλάδ. Οι δούλοι σου όμως θα διαβούν όλοι οπλισμένοι, παραταγμένοι μπροστά στον Κύριο σε μάχη, καθώς λέει ο Κύριός μου». Τότε ο Μωυσής έδωσε προσταγή για αυτούς στον Ελεάζαρ τον ιερέα και στον Ιησού το γιο του Ναβί και στους αρχηγούς των πατριών των φυλών των γιών Ισραήλ. Και ο Μωυσής είπε σε αυτούς, «Αν η γη του Γάδ και η γη του Ρουβίν διαβούν μαζί σας τον Ιορδάνη, όλοι οπλισμένοι σε μάχη μπροστά στον Κύριο, και η γη κατακυριευθεί μπροστά σας, τότε θα τους δώσετε τη γη Γαλάδ για ιδιοκτησία. Αν όμως δεν θέλουν να διαβούν οπλισμένοι μαζί σας, τότε θα πάρουν κληρονομιά ανάμεσά σας στη γη Χανάν». Και αποκρίθηκαν η γη του Γάδ και η γη του Ρουβίν τα εξής. «Καθώς ο Κύριος είπε στους δούλους σου, έτσι θα κάνουμε. Εμείς θα διαβούμε οπλισμένοι μπροστά στον Κύριο στη γη Χανάν για να έχουμε την ιδιοκτησία της κληρονομιάς μας από την εδώ πλευρά του Ιορδάνη». Και ο Μωυσής έδωσε σε αυτούς, στους γιους του Γάδ και στους γιους του Ρουβίν και στη μισή φυλή του Μανασί, γιου του Ιωσήφ, το βασίλειο του Σιών, του βασιλιά των Αμοραίων, και το βασίλειο του Όγ, του βασιλιά της Βασάν, τη γη, μαζί με τις πόλεις της στα σύνορα, τις πόλεις της γης ολόκληρα. Και οι γη του Γάδ οικοδόμησαν τη Δεβόν και την Αταρόθ και την Αροήρ και την Ατρόθ, τη Σοφάν και την Ιαζήρ και την Ιογβέα και την Βεθνιμρά και την Βεθαράν, πόλεις οχυρές και μάντρες προβάτων. Και οι γη του Ρουβίν οικοδόμησαν την Εσεβόν και την Ελεαλή και την Κυριαθαΐμ και την Εβό και την Βαλμεών, μετατρέποντας τα ονόματά τους, και την Σιβμά, και έδωσαν στις πόλεις που οικοδόμησαν άλλα ονόματα. Και οι γη του Μαχίρ, γη του Μανασί, πήγαν στη Γαλάδ και την κυρίευσαν, αφού έδιωξαν τον Αμοραίο που ήταν σε αυτή. Και ο Μωυσής έδωσε τη Γαλάδ στο Μαχίρ, το γιο του Μανασί, και κατοίκησε σε αυτή. Και ο Ιαΐρ, ο γιος του Μανασί, πήγε και κυρίευσε τις μικρές πόλεις της και τις ονόμασε Αβώθ Ιαΐρ. Και ο Νοβά πήγε και κυρίευσε την Κενάθ και τα χωριά της και την ονόμασε Νοβά από το δικό του όνομα.
2: Παιδιά, ακούστε πατρική παιδεία και προσέχετε να μάθετε σύνεση. Επειδή σας δίνω καλή διδασκαλία, μη εγκαταλείπετε τον νόμο μου. Επειδή και εγώ στάθηκα ο γιος του πατέρα μου, αγαπητός και μονογενής μπροστά στη μητέρα μου. Και με δίδασκε και μου έλεγε, ας κρατάει η καρδιά σου τα λόγια μου, φύλαγε τις εντολές μου και θα ζήσεις. Απόκτησε σοφία, απόκτησε σύνεση. Μην τη λησμονήσεις, ούτε να ξεκλίνεις από τα λόγια του στόματός μου. Μην την εγκαταλείπεις και θα σε φυλάτει ολόγυρα. Αγάπα την και θα σε διατηρεί. Η σοφία είναι το πρώτιστο. Απόκτησε σοφία. Και περισσότερο από κάθε απόκτησή σου, απόκτησε σύνεση. Ανάλαβε την και θα σε υψώσει. Θα σε δοξάσει όταν την αγκαλιάσεις. Στεφάνι από χάρες θα βάλει επάνω στο κεφάλι σου. Θα σου δώσει διάδειμα δόξας. Γέ μου, άκου και δέξου τα λόγια μου. Και τα χρόνια της ζωής σου θα πληθυνθούν. Σε διδάσκω τον δρόμο της σοφίας. Σε βάζω σε ίσια μονοπάτια. Όταν περπατάς, τα βήματά σου δεν θα είναι στενοχωρημένα. Και όταν τρέχεις, δεν θα προσκόψεις. Πιάσε γερά την παιδεία. Μην την αφήσεις. Φύλαγε την, επειδή είναι η ζωή σου. Μην μπεις μέσα στο μονοπάτι των ασεβών και μην πας στο δρόμο των πονηρών. Αποφευγέ τον, μην περάσεις μέσα από αυτόν, ξέκλεινε από αυτόν και προχώρα. Επειδή αυτοί δεν κοιμούνται εάν δεν κακοποιήσουν και ο ύπνος τους αφαιρείται εάν δεν υποσκελίσουν. Για το λόγο ότι τρώνε ψωμί ασέβειας και πίνουν κρασί δυναστείας. Ο δρόμος όμως των δικαίων είναι σαν το λαμπρό φως που φέγγει περισσότερο και περισσότερο μέχρι ότου γίνει τέλεια ημέρα. Ο δρόμος των ασεβών είναι σαν το σκοτάδι. Δεν ξέρουν πού προσκόπτουν. Γε μου, πρόσεχε στις ρίσεις μου. Στρέφε το αυτί σου στα λόγια μου. Ας μην απομακρυνθούν από τα μάτια σου. Φύλαγε τα μέσα στην καρδιά σου. Επειδή είναι ζωή σε εκείνους που τα βρίσκουν αυτά και γιατριά σε όλη τους τη σάρκα. Με κάθε φύλαξη φύλαγε την καρδιά σου. Επειδή από αυτήν προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Απόβαλε από σένα διαστρέβλωση του στόματος και απομάκρυνε από σένα διαστροφή των χιλέων. Τα μάτια σου ας βλέπουν ορθά και τα βλέφαρά σου ας κατευθύνονται μπροστά σου. Στάθμιζε το βάδισμα των ποδιών σου και όλοι οι δρόμοι σου θα κατευθυνθούν. Μη ξεκλίνεις δεξιά ή αριστερά. Απόστρεψε το πόδι σου από κακό.
1: Αποκάλυψη Ιωάννου κεφάλαιο 21. Τότε είδα ένα καινούριο ουρανό και μια καινούρια γη. Ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη εξαφανίστηκαν και η θάλασσα δεν υπάρχει πια. Και είδα την Άγια Πόλη, τη Νέα Ιερουσαλήμ, να κατεβαίνει από τον ουρανό, από το Θεό, έτοιμη σαν την ύφη που στολισμένη περιμένει τον άντρα της. Και άκουσα μια δυνατή φωνή από το θρόνο να λέει «Να η κατοικία του Θεού μαζί με τους ανθρώπους, θα κατοικήσει μαζί τους και αυτοί θα αποτελούν το λαό του. Ο ίδιος ο Θεός θα είναι μαζί τους». Θα διώξει κάθε δάκρυ από τα μάτια τους και ο θάνατος δεν θα υπάρχει πια. Ούτε πένθος, ούτε κλάμα, ούτε πόνος θα υπάρχει πια γιατί τα παλιά πέρασαν. Και είπε αυτός που καθόταν στο θρόνο, «Να, όλα τα κάνω καινούρια». Και μου λέει, «Γράψε, γιατί τα λόγια μου είναι αξιόπιστα και αληθινά». Και πρόσθεσε, «Εκπληρώθηκαν όλα. Εγώ είμαι το Α και το Ω. Η αρχή και το τέλος. Εγώ σε όποιον διψάει θα δώσω δωρεάν να πιει από το νερό που δίνει ζωή. Αυτά θα τα κληρονομήσει ο νικητής και εγώ θα είμαι Θεός του και αυτός παιδί μου». Οι δειλοί όμως, οι άπιστοι, οι συχαμεροί, οι φωνιάδες, οι πόρνοι, οι μάγοι, οι ειδωλολάτρες και όσοι αντιστρατεύονται την αλήθεια θα έχουν το μερτικό τους στη λίμνη που καίγεται με φωτιά και θιάφη. Αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος. Τότε ήρθε ένας από τους 7 αγγέλους που κρατούσαν τις 7 φιάλες, που ήταν γεμάτες από τις 7 πληγές τις τελευταίες και μου είπε «Έλα να σου δείξω την ύφη, τη γυναίκα του αρνιού». Και με έφερε, καθώς ήμουν σε έκσταση, σε ένα μεγάλο και ψηλό βουνό και μου έδειξε την Άγια Πόλη, την Ιερουσαλήμ, να κατεβαίνει από τον ουρανό, από το Θεό. Είχε την λαμπρότητα του Θεού και η λάμψη της ήταν όμοια με πολύτιμο πετράδι, σαν τον ίασπη που κρυσταλλολάμπει. Είχε μεγάλο και ψηλό τείχος με 12 πύλες και στις πύλες 12 αγγέλους,
3: Πάνω στις πύλες ήταν γραμμένα ονόματα, τα ονόματα των 12 φυλών του Ισραήλ. Τρεις πύλες στην Ανατολή, τρεις πύλες στο Βοριά, τρεις πύλες στο Νοτιά και τρεις πύλες στη Δύση. Και το τείχος της πολιτείας είχε 12 θεμέλια και πάνω τους 12 ονόματα των 12 Αποστόλων του Αρνιού. Και αυτός που μου μιλούσε είχε για μέτρο ένα χρυσό καλάμι για να μετρήσει την πολιτεία και τις πύλες της και το τείχος της. Η πολιτεία ήταν τετράγωνη. Το μήκος της ήταν όσο και το πλάτος της. Και μέτρησε την πολιτεία με το καλάμι. Ήταν 12.000 στάδια. Το μήκος, το πλάτος και το ύψος της ήταν τελείως ίσα. Μέτρησε επίσης το τείχος της που ήταν 144 πύχης, σύμφωνα με τα ανθρώπινα μέτρα που χρησιμοποιούσε ο άγγελος. Το τείχος ήταν κατασκευασμένο από ίασπη και η μαλαματένια πολιτεία έλαμπε σαν καθαρό γυαλί. Τα θεμέλια του τείχους της πολιτείας ήταν στολισμένα με κάθε λογής πολύτιμο πετράδι. Ο πρώτος θεμέλιος λίθος ίασπης, ο δεύτερος ζαφύρι, ο τρίτος χαλκιδόνιο, ο τέταρτος σμαράγδι, ο πέμπτος όνυχας, ο έκτος σάρδιο, ο έβδομος χρυσόλιθος, ο όγδος βύριλος, ο ένατος τοπάζι, ο δέκατος χρυσόπρασος, ο ενδέκατος ιάκυνθος, ο δωδέκατος αμέθιστος. Οι 12 πύλες ήταν 12 μαργαριτάρια, κάθε πύλη καμωμένη από ένα μαργαριτάρι. Και η πλατεία της πολιτείας ατόφιο χρυσάφι σαν καθαρό γυαλί. Δεν είδα ναός αυτή την πολιτεία, γιατί η ναός της είναι ο Κύριος, ο Θεός ο Παντοκράτορας και το Αρνί. Ούτε έχει ανάγκη πολιτεία από ήλιο, ούτε από σελήνη για να τη φωτίζουν, γιατί τη φωτίζει η λαμπρότητα του Θεού και λιχνάρι της είναι το Αρνί. Και τα έθνη θα περπατούν με το φως της και οι βασιλιάδες της γης θα τις φέρνουν τα μεγαλεία τους. Οι πύλες της ποτέ δεν θα κλείνουν τη μέρα, αφού εκεί δεν θα υπάρχει νύχτα. Και θα της φέρουν τα μεγαλεία και τον πλούτο των εθνών. Δεν θα μπει όμως σε αυτήν τίποτα μολυσμένο, μήτε όσοι κάνουν συχαμερά και ψεύτικα πράγματα, παρά μονάχα όσοι είναι γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής του Αρνιού. Αποκάλυψης Ιωάννου, κεφάλαιο 22, τελευταίο. Ύστερα ο άγγελος μου έδειξε το ποτάμι με το ζωογόνο νερό, λαμπερό σαν κρύσταλλο, να αναβλύζει από το θρόνο του Θεού και του Αρνιού. Στη μέση της πλατείας και δόθηκε κύθη από το ποτάμι ήταν το δέντρο της ζωής, που καρποφορεί 12 φορές, μία κάθε μήνα και που τα φύλλα του χρησιμεύουν για τη θεραπεία των εθνών. Καμιά αφορμή για κατάρα δεν θα υπάρχει πια εκεί. Ο θρόνος του Θεού και του Αρνιού θα βρίσκονται σε αυτήν και οι δούλοι του θα τον λατρεύουν. Θα τον βλέπουν κατά πρόσωπο και θα έχουν το όνομά του στα μέτωπά τους. Νύχτα δεν θα υπάρχει πια και δεν θα χρειάζεται το φως του λιχναριού ή του ήλιου, γιατί ο Κύριος θα φέγγει πάνω τους και θα βασιλέψουν αιώνια. Ύστερα μου είπε ο άγγελος, «Τα λόγια τούτα είναι αληθινά και άξια εμπιστοσύνης. Ο Κύριος ο Θεός, που με το πνεύμα του μίλησαν οι προφήτες, έστειλε τον άγγελό του να δείξει στους δούλους του όσα είναι να γίνουν πολύ σύντομα. Να, έρχομαι σύντομα», λέει ο Ιησούς. Μακάριος είναι όποιος ενστερνίζεται τα προφητικά λόγια αυτού του βιβλίου. Εγώ, ο Ιωάννης, τα άκουσα και τα είδα αυτά. Και όταν τα άκουσα και τα είδα, έπεσα να προσκυνήσω μπροστά στα πόδια του Αγγέλου που μου τα φανέρωσε. Εκείνος όμως μου είπε, «Μην το κάνεις αυτό. Δούλος είμαι κι εγώ σαν εσένα και τους αδερφούς σου, τους προφήτες, και εκείνους που ενστερνίζονται τα λόγια αυτού του βιβλίου. Το Θεό να προσκυνήσεις». Και συνέχισε, «Μην κρατήσεις τα προφητικά λόγια αυτού του βιβλίου μυστικά, γιατί ο καιρός που θα εκπληρωθούν είναι κοντά. Ας συνεχίσει ο άδικος να αδικεί, ο ακάθαρτος τα ακάθαρτα έργα του. Ας συνεχίσει και ο δίκαιος να κάνει το δίκαιο και ο Άγιος την αγιοσύνη του. Να, έρχομαι σύντομα», λέει ο Ιησούς, «και φέρνω μαζί μου την ανταμοιβή για να ανταποδώσω στον καθένα κατά τα έργα του. Εγώ είμαι το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσχατος, η αρχή και το τέλος». Μακάριοι αυτοί που καθαρίζουν τις στολές τους για να έχουν δικαίωμα να φάνε από το δέντρο της ζωής και να περάσουν τις πύλες για να μπουν στην πολιτεία. Έξω θα μείνουν οι αδιάντροποι σαν τα σκυλιά, οι μάγοι, οι πόρνοι, οι φωνιάδες, οι ειδωλολάτρες και εκείνοι που τους αρέσει να αντιστρατεύονται την αλήθεια. Εγώ, ο Ιησούς, έστειλα τον άγγελό μου να σας τα αναγγείλει τούτα στις εκκλησίες. Εγώ είμαι από τη ρίζα και τη γενιά του Δαβίδ, το άστρο, το λαμπερό, το πρωινό. Και το πνεύμα και η νύφη λένε «Έλα». Και όποιος ακούει ας πει «Έλα». Όποιος διψάει ας έρθει. Όποιος θέλει ας πάρει δωρεάν το νερό της ζωής. Εγώ, ο Ιωάννης, διαβεβαιώνω όλους όσοι ακούνε τα προφητικά λόγια αυτού του βιβλίου, πως αν κανείς προσθέσει κάτι σε όσα είναι γραμμένα, θα του προσθέσει και ο Θεός τις συμφορές που είναι γραμμένες σε αυτό το βιβλίο. Και αν κανείς αφαιρέσει κάτι από αυτά τα προφητικά λόγια, θα αφαιρέσει και ο Θεός το μερτικό του από το δέντρο της ζωής και από την Άγια Πόλη και από όσα είναι γραμμένα σε αυτό το βιβλίο. Αυτός που τα επιβεβαιώνει όλα αυτά λέει «Ναι, έρχομαι σύντομα. Αμήν, έλα Κύριε Ιησού». Η χάρη του Κυρίου να είναι με όλους.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αλλά αυτός που πέθανε για σένα, αυτός που σε αγόρασε με το αίμα του, αυτός στον οποίον ανήκεις, αυτός που έδωκε την ψυχή του αντίλητρο για σένα, δεν είναι κανένας Άγιος, καμιά Αγία, πουθενά και ποτέ. Είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Μόνο!

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί κεφάλαιων λάμδα γάμα. Αυτή είναι εωδηπορία των ιών Ισραήλ, των εξελθόντων εκ της γης Αιγύπτου κατά τα στρατεύματα αυτών, διαχειρός του Μωυσέως και του Ααρών. Και έγραψε ο Μωυσής τας εξόδους αυτών κατά τας οδηπορίας αυτών, δια προσταγής του Κυρίου. Και αυτή είναι εωδηπορία αυτών κατά τας εξόδους αυτών. Και σηκώθησαν από Ραμεσί τον πρώτον μήνα, τη 15η ημέρα του πρώτου μηνός. Τι επαύριον του Πάσχα εξήλθον οι Ισραήλ εν χειρή υψηλή ενώπιον πάντων των Αιγυπτίων. Ενώ οι Αιγύπτιοι έθαπτον εκείνους, τους οποίους ο Κύριος επάταξε μεταξύ αυτών, παν πρωτότοκον. Και εις τους θεούς αυτών έκαμεν ο Κύριος εκδίκηση. Και σηκωθέντες οι Ισραήλ από Ραμεσί, εστρατοπέδευσαν εσοκχώθ. Και σηκωθέντες από Σοκχώθ εστρατοπέδευσαν εν Εθάμ, ήτις είναι εν το άκρο της ερήμου. Και σηκωθέντες από Εθάμ έστρεψαν προς Πι Αϊρώθ, ήτις είναι κατέναντι Βέλ Σεφών. Και εστρατοπέδευσαν κατέναντι της Μιγδόλ. Και σηκωθέντες απέμπροσθεν της Αϊρώθ, διέβησαν δια της θαλάσσης εις την έρημο. Και οδηπόρησαν οδόν τριών ημερών δια της ερήμου Εθάμ, και εστρατοπέδευσαν εν Μερά. Και σηκωθέντες από Μερά ήλθον εις Ελίμ, και ήσαν εν Ελίμ 12 πηγέ υδάτων και 70 δένδρα φοινίκων, και εστρατοπέδευσαν εκεί. Και σηκωθέντες από Ελίμ εστρατοπέδευσαν παρά την Ερυθράν θάλασσα. Και σηκωθέντες από τις Ερυθράς θαλάσσης εστρατοπέδευσαν εν τη ερήμο Σιν. Και σηκωθέντες από τις ερήμου Σιν εστρατοπέδευσαν εν Δοφκά. Και σηκωθέντες από Δοφκά εστρατοπέδευσαν εν Ελούς. Και σηκωθέντες από Ελούς εστρατοπέδευσαν εν Ραφιδίν, όπου δεν είναι το είδωρ δια να πει ο λαός. Και σηκωθέντες από Ραφιδίν εστρατοπέδευσαν εν τη ερήμο Σινά. Και σηκωθέντες από τις ερήμου Σινά εστρατοπέδευσαν εν Κιβρόθ Αταβά. Και σηκωθέντες από Κιβρόθ Αταβά εστρατοπέδευσαν εν Ασιρόθ. Και σηκωθέντες από Ασιρόθ εστρατοπέδευσαν εν Ρυθμά. Και σηκωθέντες από Ρυθμά εστρατοπέδευσαν εν Ρημών Φαρές. Και σηκωθέντες από Ρημών Φαρές εστρατοπέδευσαν εν Λιβνά. Και σηκωθέντες από Λιβνά εστρατοπέδευσαν εν Ρισά. Και σηκωθέντες από Ρισά εστρατοπέδευσαν εν Κεελαθά. Και σηκωθέντες από Κεελαθά εστρατοπέδευσαν εν το όρι Σαφέρ. Και σηκωθέντες από του όρου Σαφέρ εστρατοπέδευσαν εν Χαραδά. Και σηκωθέντες από Χαραδά εστρατοπέδευσαν εν Μακυλώθ. Και σηκωθέντες από Μακυλώθ εστρατοπέδευσαν εν Ταχάθ. Και σηκωθέντες από Ταχάθ εστρατοπέδευσαν εν Θαρά. Και σηκωθέντες από Θαρά εστρατοπέδευσαν εν Μυθκά. Και σηκωθέντες από Μυθκά εστρατοπέδευσαν εν Ασεμονά. Και σηκωθέντες από Ασεμονά εστρατοπέδευσαν εν Μωσιρώθ. Και σηκωθέντες από Μωσιρώθ εστρατοπέδευσαν εν Βενέιακάν. Και σηκωθέντες από Βενέιακάν εστρατοπέδευσαν εν το όρι Γαδγάδ. Και σηκωθέντες από του όρους Γαδγάδ εστρατοπέδευσαν εν Ιωτβαθά. Και σηκωθέντες από Ιωτβαθά εστρατοπέδευσαν εν Ευρονά. Και σηκωθέντες από Ευρονά εστρατοπέδευσαν εν Εσιών Γάβερ. Και σηκωθέντες από Εσιών Γάβερ εστρατοπέδευσαν εν τη ερήμο Σιν, ήτις είναι η Κάδης. Και σηκωθέντες από Κάδης εστρατοπέδευσαν εν το όρι Ορ κατά το άκρον της γης Εδών. Και ανέβει Ααρών ο ιερεύς δια προσταγής του Κυρίου εις το όρος Ορ και απέθανεν εκεί το 40ον έτος της εξόδου των ιών Ισραήλ εκ γης Αιγύπτου, τον 5ο μήνα την πρώτην του μηνός. Και ο Ααρών ήτο 123 ετών ότε απέθανεν εν το όρι Ορ. Και ήκουσεν ο Χαναναίος βασιλεύς της Αράδ ως της κατόκη την μεσημβρίαν εν γη Χαναάν την έλευσιν των ιών Ισραήλ. Και σηκωθέντες από του όρους Ορ εστρατοπέδευσαν εν Σαλμονά, και σηκωθέντες από Σαλμονά εστρατοπέδευσαν εν Φινών, και σηκωθέντες από Φινών εστρατοπέδευσαν εν Οβόθ, και σηκωθέντες από Οβόθ εστρατοπέδευσαν εν Ιε Αβαρίμ, κατά τα όρια του Μωάβ, και σηκωθέντες από Ιήμ εστρατοπέδευσαν εν Δεβών Γάδ, και σηκωθέντες από Δεβών Γάδ εστρατοπέδευσαν εν Αλμών Διβλαθαΐμ, και σηκωθέντες από Αλμών Διβλαθαΐμ εστρατοπέδευσαν εις τα όρη Αβαρίμ κατέναντι Νεβό, και σηκωθέντες από τον ωραίον Αβαρίμ εστρατοπέδευσαν εις τας πεδιάδας Μωάβ παρά τον Ιορδάνη κατέναντι της Ιεριχώ, και εστρατοπέδευσαν παρά τον Ιορδάνην από Βεθ Ιεσιμώθ έως Αβέλ Σιτίμ εις τας πεδιάδας Μωάβ. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν εις τας πεδιάδας Μωάβ παρά τον Ιορδάνην κατέναντι της Ιεριχώ λέγον, λάλησον προς τους Ιούς Ισραήλ και είπε προς αυτούς, αφού διαβείτε τον Ιορδάνην προς την γην Χαναάν, θέλετε εκδιώξει πάντα στους κατοίκους της γης απεμπροστές σας και καταστρέψει πάσα στα εικόνας αυτών και καταστρέψει πάντα τα χιτά είδωλα αυτών και κατεδαφίσει πάντα στους βωμούς αυτών και θέλετε κυριεύσει την γην και κατοικήσει εν αυτή, διότι εις εσάς έδωκα την γην ταύτην εις κληρονομία. Και θέλετε διαμοιραστεί την γην διακλήρων μεταξύ των συγγενειών σας. Εις τους περισσότερους θέλετε δώσει περισσότεραν κληρονομίαν και εις τους ολιγοτέρους θέλετε δώσει ολιγοτέραν κληρονομίαν. Εκάστου η κληρονομία θελείστε εις το μέρος όπου πέσει ο κλήρος αυτού. Κατά τας φυλάς των πατέρων σας θέλετε κληρονομήσει. Εάν όμως δεν εκδιώξετε τους κατοίκους της γης απεμπροστές σας, τότε όσους θέλετε αφήσει εξ αυτών να μένωσι, θελουσινήστε άκανθε εις τους οφθαλμούς σας και κέντρα εις τας πλευράς σας και θέλουσι σας ενοχλεί εν το τόπο όπου κατοικείτε. Και έτσι, καθώς εστοχαζόμην να κάμω εις αυτούς, ούτω θέλω κάμει εις εσάς. Αριθμοί. Κεφάλαιον λάμδα δέλτα. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, πρόσταξον τους Ιούς Ισραήλ και είπε προς αυτούς, όταν εισέλθετε εις την γην Χαναάν, την γην εκείνην ή της θέλει σας πέσει εις κληρονομίαν, την γην Χαναάν μετά των ορίων αυτής, τότε το μέρος σας το προς μεσημβρίαν θελείστε από τις ερήμου Σιν έως πλησίον εδών. Και τα μεσημβρινά οριά σας θελουσινήστε από του άκρου της αλμυράς θαλάσσης προς ανατολάς. Και το οριόν σας θέλει στρέφει από μεσημβρίας προς την ανάβασιν Ακραβήμ και θέλει διάρχεστε εις Σιν και θέλει προχωρεί από του μεσημβρινού μέρους έως Κάδης Βαρνή και θέλει εκβαίνει εις Ασάρ Αδάρ και θέλει διαβαίνει έως Ασμών και θέλει στρέφεστε το όριον από Ασμών έως του χυμάρου της Αιγύπτου και θέλει καταντήσει εις την θάλασσα. Δυτικών δε όριων θέλετε έχει την θάλασσα την μεγάλη. Αυτή θέλει είστε το δυτικών όριών σας. Και ταύτα θέλουσιν είστε τα αρκτικά όριά σας. Από τις μεγάλες θαλάσσεις θέλετε θέση όριών σας το όρος Ορ. Από του όρους Ορ θέλετε θέση όριών σας έως της εισόδου Εμάθ και θέλει προχωρεί το όριον εις Σιδάδ. Και θέλει προχωρεί το όριον εις Ασάρ Ενάν, τούτο θέλει είστε το αρκτικόν όριό σας. Και θέλετε θέσει τα ανατολικά όριά σας από Ασάρ Ενάν έως Σεπφάμ. Και θέλει καταβαίνει το όριον από Σεπφάμ έως Ριβλά προς ανατολάς του Αΐν. Και θέλει καταβαίνει το όριον και θέλει φθάνει στο πλάγιον της θαλάσσης Χινερόθ προς ανατολάς. Και θέλει καταβαίνει το όριον προς τον Ιορδάνην και θέλει καταντήσει στην αλμυρά θάλασσα. Αυτή είναι η γη σας κατά τα όρια αυτής κύκλο. Και προσέταξε ο Μωυσής τους Ιούς Ισραήλ λέγον, αυτή είναι η γη την οποία θέλετε κληρονομήσει δια κλήρων, την οποία ο Κύριος προσέταξε να δοθεί εις τα σενέα φυλάς και εις το ίμιση της φυλής. Διότι η φυλή των Ιων Ρουβίν κατά τον οίκον των πατέρων αυτών και οι φίλοι των ιών Γαδ κατά τον οίκον των πατέρων αυτών έλαβαν την κληρονομία αυτών. Και το ίμιση της φυλής του Μανασί έλαβε την κληρονομία αυτού. Εδίο φυλέ και το ίμιση της φυλής έλαβαν την κληρονομία αυτών εντεύθεν του Ιορδάνου κατέναντι της Ιεριχώ προς Ανατολάς. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον: «Ταύτα είναι τα ονόματα των ανδρών ή την εστέλουση κληροδοτήσει εις εσάς την γην. Ελεάζαρ ο ιερεύς και Ιησούς ο Υιός του Ναβί. Και θέλετε λάβει ανά ένα άρχοντα αφεκάς της φυλής δια να κληροδοτήσωση την γην. Και ταύτα είναι τα ονόματα των ανδρών. Εκ της φυλής Ιούδα Χάλευ ο Υιός του Ιεφωνή. Και εκ της φυλής των Ιών Σιμεών Σαμουήλ ο Υιός του Αμιούδ. Εκ της φυλής Βενιαμίν Ελιδάδ ο Υιός του Χισλών. Εκ της φυλής των Ιών Δαν ο Άρχον Βουκί ο Υιός του Ιωγλή. Εκ των Ιών Ιωσήφ εκ της φυλής των Ιών Μανασί ο Άρχον Ανιήλ ο Υιός του Εφόδ. Και εκ της φυλής των Ιών Εφραήμ ο Άρχον Κεμουήλ ο Υιός του Σιφτάν. Και εκ της φυλής των Ιών Ζαβουλών ο Άρχον Ελισαφάν ο Υιός του Φαρνάχ. Και εκ της φυλής των Ιών Ισάχαρ ο Άρχον Φαλτιήλ ο Υιός του Αζάν. Και εκ της φυλής των Ιών Ασύρ ο Άρχον Αχιούδ ο Υιός του Σελομή. Και εκ της φυλής των Ιών Νεφθαλή ο Άρχον Φεδαήλ ο Υιός του Αμιούδ. Ούτι είναι τους οποίους προσέταξεν ο Κύριος να κληροδοτήσωσιν εις τους Ιούς Ισραήλ εν τη γη Χαναάν.
2: Παροιμίε, κεφάλαιο έψιλον. Υιέ μου, πρόσεχε εις την σοφίαν μου, κλείνον το οτίον σου εις την σύνεσήν μου, δια να τηρείς φρόνησιν και τα χείλη σου να φυλάτωσι γνώσιν. Διότι τα χείλη της αλωτρίας γυναικός στάζουσιν ως κυρίθρα μέλητος και ο ουρανίσκος αυτής είναι μαλακότερος ελαίου. Το τέλος όμως αυτής είναι πικρόν ως αψύνθιον, οξύος μάχερα δίστομος. Οι πόδες αυτής καταβαίνουσιν εις θάνατον. Τα βήματα αυτής καταντώσιν εις τον άδειν. Δια να μη γνωρίσεις την οδόν της ζωής, επορία αυτής είναι άστατη και ουχή ευδιάγνωστη. Ακούσατε μου λοιπόν τώρα τέκνα και μη αποστραφείτε τους λόγους του στόματός μου. Απομάκρυνον την οδόν σου από αυτής και μη πλησιάσεις εις την θύραν του οίκου αυτής. Δια να μη δώσεις την τιμήν σου εις άλλους και τα αίτη σου εις τους ανελεήμονας. Δια να μη χορταστώς η ξένη από της περιουσίας σου και η κόπη σου έλθωσιν εις οίκον αλωτρίου. Και εσύ στενάζεις εις τα έσχατά σου όταν η σάρξ σου και το σώμα σου καταναλωθώσει και λέγεις «Πώς εμίσησα την παιδείαν και η καρδία μου κατεφρόνησε τους ελέγχους και δεν υπήκουσα εις την φωνήν των διδασκόντων με ουδέ έκλεινα το οτίον μου εις τους νουθετούντας με». Παρολίγον έπεσον εις παν κακόν εν μέσω της συνάξεως και της συναγωγής. Πίνε ύδατα εκ της δεξαμενής σου και πηγάζοντα εκ του φρέατός σου. Ας εκχύονται έξω επί γη σου και τα ριάκια των υδάτων σου εις τας πλατείας. Σου μόνου ας είναι αυτά και ουχή ξένων μετά σου. Η πηγή σου ας είναι ευλογημένη και εφραίνου μετά της γυναικός της νεότητός σου. Ας είναι εισέ ως έλαφος ερασμία και δορκάς και χαριτωμένη. Ας εποτίζωσιν η μαστή αυτής εν παντή καιρό, εφραίνου πάντοτε εις την αγάπην αυτής. Και γιατί, Υιέ μου, θέλεις θέλγεσθε υποξένης και θέλεις εναγκαλίζεσθε κόλπον αλωτρίας, διότι του ανθρώπου εωδή είναι ενώπιον των οφθαλμών του Κυρίου και σταθμίζει πάσα στας πορείας αυτού. Εΐδιε αυτού ανομίε θέλου συλλάβει τον ασεβή και με τα σχοινία της αμαρτίας αυτού θέλει σφίγγεσθε. Ούτως θέλει αποθάνει απέδευτος και εκ του πλήθους της αφροσύνης αυτού θέλει περιπλανάστε. Παροιμίε, κεφάλαιο σίγμα. Υιέ μου, εάν έγινας εγγυητής δια των φίλων σου, εάν έδωκας την χείρα σου εις ξένων, επαγιδεύθης δια των λόγων του στόματός σου, επιάστης δια των λόγων του στόματός σου. Κάμε λοιπόν τούτο, Υιέ μου, και σώζου, επειδή ήλθες εις τας χείρας του φίλου σου. Είπαγε, μη αποκάμεις και βίαζε των φίλων σου. Μη δώσεις ύπνον εις τους οφθαλμούς σου, μηδέν εισταγμών εις τα βλέφαρά σου. Σώζου ως δορκάδιον εκχειρός του κυνηγού και ως πτηνών εκχειρός του Ιξευτού. Είπαγε προς τον Μύρμιγκα, ο Οκνηρέ, παρατήρησον τα σοδούς αυτού και γίνου σοφός. Ως της μη έχων άρχοντα, επιστάτην ή κυβερνήτην, ετοιμάζει την τροφήν αυτού το θέρος, συνάγει τα στροφάς αυτού εν το θερισμό. Έως πότε θέλει σκυμάστε, Οκνηρέ, πότε θέλει σηκωθεί εκ του ύπνου σου? Ο λίγος ύπνος, ο λίγος νισταγμός, ο λίγη συμπλοκή των χειρών εις τον ύπνον. Έπειτα η πτωχία σου έρχεται ως ταχυδρόμος και η ένδυά σου ως ανήρ ένοπλος. Ο αχρίος άνθρωπος, ο κακότροπος άνθρωπος, περιπατεί με στόμα διαστραμμένον. Κάμνει νεύμα δια των οφθαλμών αυτού, σημαίνει δια των ποδών αυτού, διδάσκει δια των δακτύλων αυτού. Με τα διαστραμμένης καρδίας μηχανάται κακά εν παντή καιρό. Σπύρι έδιδας. Δια τούτου εξέφνης θέλει επέλθει η απώλεια αυτού. Εξέφνης θέλει συντριφθεί ανιάτος. Ταύτα εξ μισεί ο Κύριος, επτά μάλιστα δελείτεται η ψυχή αυτού. Οφθαλμούς υπερηφάνους, γλώσσαν ψευδή και χείρας εκχαίουσας αίμα αθών, καρδίαν μηχανευωμένην λογισμούς κακούς, πόδας τρέχοντας ταχαίως εις το κακοποιήν, μάρτυρα ψευδή λαλούντα ψεύδος και τον εμβάλλοντα έριδας μεταξύ αδελφών. Υιέ μου, φύλατε την εντολήν του πατρός σου και μη απορρίψεις των νόμων της μητρός σου. Περίαψον αυτά διαπαντός επί της καρδίας σου, περίδεσον αυτά περί των τράχυλών σου. Όταν περιπατείς, θέλει σε οδηγεί. Όταν κοιμάσαι, θέλει σε φυλάτη. Και όταν εξυπνήσεις, θέλει συνομιλεί μετά σου. Διότι λίχνος είναι η εντολή και φως ο νόμος και η έλεγχη της παιδείας οδός ζωής. Δια να σε φυλάτωσιν από κακής γυναικός, από κολακίας γλώσσης γυναικός αλωτρίας. Μη ορεχθείς το κάλος αυτής εν τη καρδία σου και ας μη σε θυρεύσει δια των βλεφάρων αυτής. Διότι εξαιτίας γυναικός πόρνης, καταντάτης έως τμήματος άρτου. Η δε Μιχαλής θυρεύει την πολύτιμον ψυχήν. Δύνατέ της να βάλει πυρ εις τον κόλπον αυτού και τα ημάτια αυτού να μη καώσει. Δύνατέ της να περιπατήσει επανθράκων πυρός και οι πόδες αυτού να μη κατακαώσιν. Ούτω και ο εισερχόμενος προς την γυναίκα του πλησίον αυτού, ως της εγγίζει αυτήν, δεν θέλει αθωωθεί. Τον κλέπτην δεν αποστρέφονται, εάν κλέπτει δια να χορτάσει την ψυχήν αυτού όταν πεινά. Αλλά εάν πιαστεί, θέλει αποδώσει επταπλάσια. Θέλει δώσει πάντα τα υπάρχοντα της οικίας αυτού. Ώστις όμως μοιχεύει με γυναίκα, είναι ενδεής φρένων. Απόλυαν φέρει στην ψυχήν αυτού, ώστις πράττει τούτο. Πληγάς και ατιμίαν θέλει υποφέρει. Και το όνειδος αυτού δεν θέλει εξαλειφθεί, διότι η ζηλοτυπία είναι μανία του ανδρός και δεν θέλει δείξει έλεος εις την ημέραν της εκδικήσεως. Δεν θέλει δεχθεί ουδέν λύτρων, ουδέ θέλει εξηλαιωθεί και αν πολυπλασιάσει στα δώρα.
3: Πράξεις των Αγίων Αποστόλων. Κεφάλαιο 1. Των μεν πρώτων λόγων έκαμον ο Θεόφιλε, περιπάντων όσα ήρχισε ο Ιησούς να κάμνει και να διδάσκει, μέχρι της ημέρας καθήν ανελήφθη, αφού δια Πνεύματος Αγίου έδωκεν εντουλάσσους στους Αποστόλους, τους οποίους εξέλεξεν, εις τους οποίους και εφανέρωσεν εαυτόν ζώντα, μετά το πάθος αυτού, δια πολλών τεκμηρίων, εμφανιζόμενος εις αυτούς 40 ημέρας και λέγοντα περί της Βασιλείας του Θεού. Και συνερχόμενος με ταυτόν παρήγγειλε να μην απομακρυνθώσιν από Ιεροσολύμων, αλλά να περιμένωσιν την επαγγελία του Πατρός, την οποία νικούσατε, είπε, πάρε μου. Διότι ο μεν Ιωάννης εβάπτισεν εν ύδατη. Σεις όμως θέλετε βαπτιστεί εν Πνεύματι Αγίω, ουχή μετά πολλά στάφτας ημέρας. Εκείνοι λοιπόν συνελθόντες, ηρώτων αυτών λέγοντες, «Κύριε, τάχα εν το καιρό τούτο αποκαθιστάνει στην βασιλείαν εις τον Ισραήλ», είπε δε προς αυτούς, «Δεν ανήκει εις εσάς να γνωρίζετε τους χρόνους ή τους καιρούς, τους οποίους ο πατήρ έθεσε εν την ιδία αυτού εξουσία, αλλά θέλετε λάβει δύναμη όταν επέλθει το Άγιο Πνεύμα εφ' ημάς, και θέλετε είστε εις εμέ μάρτυρες, και εν Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και έως εσχάτου της γης». Και αφού είπε ταύτα βλεπόντων αυτών ανελήφθη, και νεφέλη υπέλαβεν αυτόν από τον οφθαλμόν αυτών. Και ενώ ήσαν ατενίζοντες εις των ουρανών, ότε αυτός ανέβαινεν, ιδού άνδρες δύο με ημάτια λευκά εστάθησαν πλησίον αυτών, ήτινες και είπων, «Άνδρες Γαλιλαίοι, τι είσταστε εμβλέπονται εσείς των ουρανών? Ούτως ο Ιησούς, ως της ανελήφθη αφημώνης των ουρανών, θέλει ελθεί ούτω, καθόν τρόπο είδεται αυτόν πορευόμενον εις των ουρανών. Τότε υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ από του όρους του καλουμένου Ελαιώνος, το οποίον είναι πλησίον της Ιερουσαλήμ απέχων οδών Σαββάτου. Και ότε εισήλθον ανέβησαν εις το Ανώγιον, όπου είχαν το κατάλημα ο Πέτρος και Ιωάκωβος και Ιωάννης και Ανδρέας, Φίλιππος και Θωμάς, Βαρθολομαίος και Ματθαίος, Ιάκωβος Αλφαίου και Σίμωνος Ζηλωτής και Ιούδας Ιακώβου. Ούτι πάντες ενέμενον ομοθυμαδώνης την προσευχήν και την δέησιν μετά των γυναικών και Μαρίας της μητρός του Ιησού και μετά των αδελφών αυτού. Και εν τες ημέρες ταύτες σηκωθείς ο Πέτρος εις το μέσον των μαθητών, είπεν, ήτο δε ο αριθμός των εκεί παρόντων ως 120. Άνδρες αδελφοί, έπρεπε να πληρωθεί η γραφή αυτή, την οποίαν προείπε το πνεύμα του Άγιον διαστόματος του Δαβίδ περί του Ιούδα, ώστις έγινε οδηγός εις τους συλλαβώντας τον Ιησούν. Διότι ήτο συνειδηθμημένος με ημάς και έλαβε τη μερίδα της διακονίας ταύτης. Ούτως λοιπόν απέκτησε αγρόν εκ του μισθού της αδικίας και επεσών πρόμητα εσχίστη εις το μέσον και εξεχήθησαν όλα τα εντόστια αυτού. Και έγινε γνωστόν εις πάντα στους κατοικούντας στην Ιερουσαλήμ, ώστε ο αγρός εκείνος ονομάστη εν τη ιδία αυτών διαλέκτο Ακελδαμά, του τέστην αγρός αίματος. Διότι είναι γεγραμμένον εν το βιβλίο των Ψαλμών, ας γίνει η κατοικία αυτού έρημος, και ας μην είναι ο κατοικών εν αυτή, και άλλος ας λάβει την επισκοπήν αυτού. Πρέπει λοιπόν εκ των ανδρών είτε να συνήλθον με θυμών καθόλων των καιρών καθών εισήλθε και εξήλθε προς ημάς ο Κύριος Ιησούς, αρχίσας από του βαπτίσματος του Ιωάννου έως της ημέρας καθήν ανελήφθη αθυμών, εις εκ τούτων να γίνει με θυμών μάρτυς της Αναστάσεως αυτού. Και έστησαν δύο, Ιωσήφ των καλουμένων Βαρσαβάν, ως της επωνομάστη Ιούστος και Ματθίαν. Και προσευχηθέντες είπων, «Συ Κύριε, καρδιεγνός τα πάντων, ανάδειξον εκ των δύο τούτων ένα όντι να εξέλεξας, για να λάβει τη μερίδα της διακονίας ταύτης και αποστολής, εκ της οποίας εξέπεσεν ο Ιούδας για να απέλθει εις τον τόπον αυτού. Και έδωκαν τους κλήρους αυτών, και έπεσεν ο κλήρος εις τον Ματθίαν, και συγκατεψηφίστη μετά των 11 Αποστόλων».
0: Οι πράξεις των Αποστόλων. Κεφάλαιο 2.
3: Και ότε ήλθεν η ημέρα της Πεντηκοστής, ήσαν άπαντες ομοθυμαδών εν το αυτό τόπο. Και εξέφνης έγινεν ήχος εκ του ουρανού και ανέμου βιαίως φερωμένου και γέμισεν όλων των οίκων όπου ήσαν καθήμενοι. Και φάνησαν εις αυτούς διαμεριζόμενε γλώσσε ως πυρός και κάθισεν επί ένα έκαστον αυτών. Και επλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου και ήρχισαν να λαλώσει ξένας γλώσσας, καθώς το πνεύμα έδιδεν εις αυτούς να λαλώσουν. Ήσαν δε κατοικούντες εν Ιερουσαλήμ Ιουδαίοι, άνδρες ευλαβείς από παντός έθνους των υπό των ουρανών. Και καθώς έγινε η φωνή αυτή, συνήλθε το πλήθος και συνεταράχθη, διότι οίκουον αυτούς εις έκαστος, λαλούντας με την ιδίαν αυτού διάλεκτον. Εξεπλήττοντο δε πάντες και θαύμαζον λέγοντες προς αλλήλους. Ιδού πάντες ούτι οι λαλούντες, δεν είναι Γαλιλαίοι. Και πώς εμείς ακούομεν έκαστος εν τη ιδία ημών διαλέκτο ενή εγεννήθημεν, Πάρθη και Μίδη και Ελαμίτε, και οι κατοικούντες τη Μεσοποταμίαν, την Ιουδαίαν τέ και Καπαδοκίαν, τον Πόντον και την Ασίαν, την Φρυγίαν τέ και την Παμφυλίαν, την Αίγυπτον και τα μέρη της Λιβύης της κατά την Κυρίνην, και οι παρεπιδημούντες Ρωμαίοι, Ιουδαίοι τέ και προσήλυτοι, Κρήτες και Άραβες, ακούμεν αυτούς λαλούντας εν τες γλώσσες ημών τα μεγαλεία του Θεού. Εθαύμαζον δε πάντες και υπόρουν άλλος προς άλλον λέγοντες, τι σημαίνει τούτο? Άλλοι δε χλεβάζοντες έλεγον, ότι είναι μεστία από γλυκήν ίνων. Σταθείς δε ο Πέτρος μετά τον 11, ύψωσε την φωνήν αυτού και ελάλησε προς αυτούς. Άνδρες Ιουδαίοι και πάντες οι κατοικούντες στην Ιερουσαλήμ, τούτου ας είναι γνωστόν εις εσάς και ακούσατε τους λόγους μου. Διότι ούτε δεν είναι μεθυσμένοι καθώς εσείς νομίζετε, διότι είναι τρίτη ώρα της ημέρας. Αλλά τούτο είναι το ρηθένδια του προφήτου Ιωήλ. Και εν τες εσχάτες ημέρες, λέγει ο Θεός, θέλω εκχέει από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα, και θέλουσι προφητεύσει οι ιοί σας και οι θυγατέρες σας, και οι νεανίσκες σας θέλουσι οι δύο ράσεις, και οι πρεσβύτεροι σας θέλουσιν ενυπνιαστή ενύπνια. Και έτι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν τες ημέρες εκείνες, θέλω εκχέει από του πνεύματός μου, και θέλουσι προφητεύσει, και θέλω δείξει τέρατρα εν του ουρανό άνω, και σημεία επί της γης κάτω, αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού. Ο ήλιος θέλει μεταστραφεί εις σκότος, και η σελήνη εις αίμα, πριν ελθεί η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής, και πας ώστις αν επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθεί. Άνδρες Ισραηλίτε, ακούσατε τους λόγους τούτους. τον Ιησούν των Ναζωραίων, άνδρα αποδεδειγμένων προς εσάς από του Θεού δια θαυμάτων και τεραστίων και σημείων, τα οποία ο Θεός έκαμε δι' αυτού εν μέσω ημών, καθώς και εσείς εξεύρετε, τούτον λαβώντας παραδεδομένων κατά την ορισμένην βουλήν και πρόγνωση του Θεού, διαχειρών ανώμων, σταυρώσαντες εθανατώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέστησε, λύσα στα σωδήνας του θανάτου, διότι δεν είναι το δυνατό να κρατείτε υπ' αυτού. Επειδή ο Δαβίδ λέγει περί αυτού, έβλεπον τον Κύριον ενώπιον μου διαπαντός, διότι είναι εκ δεξιών μου για να μη σαλευθώ. Δια τούτε εφράνθη η καρδία μου και η γαλλία σαν η γλώσσα μου, έτι δε και η σάρξ μου θέλει αναπαυθεί επελπίδη. Διότι δεν θέλει εγκαταλείψει την ψυχή μου εν το άδει, ουδέ θέλει αφήσει τον όσιον σου να είδει διαφθοράν. Εφανέρωσα εις εμέ οδού ζωής, θέλεις με χορτάσει από εφοροσύνη δια του προσώπου σου. Άνδρες αδελφοί, δύναμεν σας είπω με τα παρησίας περί του Πατριάρχου Δαβίδ, ότι και ετελεύτησε και ετάφη, και το μνήμα αυτού είναι παροιμήν μέχρι της ημέρας ταύτης. Επειδή λοιπόν ήτο προφήτης και ήξευρεν ότι με θόρκο όμως εν προς αυτόν ο Θεός, ότι εκ του καρπού της οσφίως αυτού θέλει αναστήσει κατά σάρκα των Χριστών για να καθίσει αυτόν επί του θρόνου αυτού, προειδόν ελάλησε περί της Αναστάσεως του Χριστού ότι δεν εγκαταλείφθη η ψυχή αυτού εν το άδει, ουδέ η σάρξ αυτού είδε διαφθοράν. Τούτον τον Ιησούν ανέστησεν ο Θεός, του οποίου πάντες ημείς είμεθα μάρτυρες. Αφού λοιπόν υψώθη δια της δεξιάς του Θεού και έλαβε παρά του Πατρός την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, εξέχειε τούτο τον οποίον τώρα εσείς βλέπετε και ακούετε. Διότι ο Δαβίδ δεν ανέβη στους ουρανούς. Λέγει όμως αυτός, είπεν ο Κύριος προς τον Κύριόν μου, κάθου εκ δεξιών μου, εωσού θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου. Βεβαίως λοιπόν ας εξεύρει πάσο οίκος του Ισραήλ, ότι ο Θεός Κύριον και Χριστόν έκαμε αυτόν τούτον τον Ιησούν, τον οποίον σεις εσταυρώσατε. Αφού δε οίκουσαν ταύτα, ήλθε εις κατάνοιξην η καρδία αυτών και είπαν προς τον Πέτρον και τους λοιπούς αποστόλους, τι πρέπει να κάμαμεν, άνδρες αδελφοί, και ο Πέτρος είπε προς αυτούς, μετανοήσατε και ας βαπτιστεί έκαστος ημών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέχνα σας και προς πάντας τους εις μακράν όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών. Και με άλλους πολλούς λόγους διαμαρτύρετο και προέτρεπε, λέγον σώθητε από τις διαστραμμένης ταύτης γενεάς. Εκείνοι λοιπόν με τα χαράς δεχθέντες των λόγων αυτού, ευαπτίστησαν και προσετέθησαν εκείνη την ημέρα έως 3.000 ψυχέ, και ενέμενον εν τη διδαχή των Αποστόλων και εν τη κοινωνία και εν τη κλάση του άρτου και εν τες προσευχές. Κατέλαβε δε πάσαν ψυχήν φόβος, και πολλά τεράστια και σημεία εγίνοντο δια των Αποστόλων, και πάντες οι πιστεύοντες ήσαν ομού και έχουν τα πάντα κοινά, και τα κτήματα και τα υπάρχοντα αυτών επόλουν, και διεμήραζαν αυτά εις πάντας καθήν έκαστος είχε χρίαν. Και καθημέραν εμένοντες ομοθυμαδών εν το ιερό, και κόπτοντες των άρτων κατοίκους, μεταλάμβανον την τροφήν εν αγαλιάσει και αυλότητη καρδίας, δοξολογούντες των θεών και βρίσκοντες χάριν ενώπιον όλου του λαού. Ο δε Κύριος προσέθεται καθημέραν εις την εκκλησίαν τους σωζωμένους. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 3. Ανέβαινον δε ομού ο Πέτρος και Ιωάννης εις το ιερόν, κατά την ώραν της προσευχής, την ενάτην. Και άνθρωπος της χολός υπάρχον εκ κοιλίας μητρός αυτού, εβαστάζετο, τον οποίον έθετον καθημέραν προς την θύραν του ιερού τη λεγόμενη ωραίαν, για να ζητεί ελεημοσύνην παρά των εισερχομένων εις το ιερόν. Ούτως, ειδών των Πέτρων και Ιωάννην, μέλλοντας να εισέλθωσιν εις το ιερόν, εζήτη να λάβει ελεημοσύνην. Ατενήσας δε εις αυτόν ο Πέτρος μετά του Ιωάννου, είπε, «Βλέψον εις ημάς». Και εκείνον έβλεπεν αυτούς μετά προσοχής, προσμένων να λάβει τι παρά αυτόν. Ο δε Πέτρος είπεν, «Αργύριον και χρυσίον εγώ δεν έχω, αλλά ό,τι έχω, τούτο συνδίδω. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, σηκώθητη και περιπάτη. Και πιάσας αυτόν από της δεξιάς χειρός, εσήκωσε. Και παρευθύς εστερεώθησαν ευάσεις και τα σφυρά των ποδών αυτού. Και αναπηδή σας εστάθη όρθιος και περιεπάτη. Και εισήλθε με ταυτόν εις το ιερόν, περιπατών και πηδών και δοξάζων των Θεών. Και είδεν αυτόν πάσο λαός περιπατούντα και δοξάζοντα των Θεών. Και εγνώριζον αυτόν ότι ούτως ήτο ο καθήμενος διαλεημοσύνην εις την ωραίαν πύλην του ιερού, και επλήστησαν από θάμβους και εκστάσεως για το γεγονός εις αυτόν. Και ενώ ο ιατρευτής σχολός εκράτη των Πέτρων και Ιωάννη, συνέδραμε προς αυτούς πάσο λαός εις την στοάν την λεγωμένην Σολομώντος, έκθαμβη. Ειδών δε ο Πέτρος απεκρίθη προς τον λαόν.
4: άνδρες Ισραηλίτε, τι θαυμάζετε δια τούτο, ή τι ατενίζεται εις ημάς ως εάν εκάμωμεν από ιδίας ημών δυνάμεως ή ευσεβίας να περιπατεί αυτός? Ο Θεός του Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ, ο Θεός των πατέρων ημών, εδόξασε τον Υιόν αυτού Ιησούν, τον οποίον σεις παρεδόκατε και ειρνήθητε αυτόν ενώπιον του Πιλάτου, ενώ εκείνος έκρινε να απολύσει αυτόν. Σεις όμως τον Άγιον και Δίκαιον ειρνήθητε και ζητήσατε ανδραφωνέα να χαριστεί σε εσάς. Τον δε αρχηγόν της ζωής εθανατώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέστησε εκ νεκρών, του οποίου εμείς είμεθα μάρτυρες. Και δια της εις το όνομα αυτού πίστεως, τούτον τον οποίον θεωρείτε και γνωρίζετε, το όνομα αυτού εστερέωσε, και η πίστη σε δι' αυτού έδωκεν εις αυτόν την τελείαν ταύτην υγείαν ενώπιον πάντων ημών. Και τώρα, αδελφοί, εξεύρω ότι επράξατε κατά άγνοιαν, καθώς και οι άρχοντές σας. Ο δε Θεός όσα προείπε δια στόματος πάντων των προφητών αυτού, ότι ο Χριστός έμελε να πάθει, εξεπλήρωσεν ούτω. Μετανοήσατε λοιπόν και επιστρέψατε, για να εξαλειφθώσει η αμαρτία σας, για να έλθωσει η κερία αναψυχής από της παρουσίας του Κυρίου και αποστείλει τον προκεκυριγμένον εις εσάς Ιησούν Χριστόν, τον οποίον πρέπει να δεχθεί ο ουρανός μέχρι των καιρών της αποκαταστάσεως πάντων, όσα ελάλησε ο Θεός απαιώνος, διαστόματος πάντων των Αγίων αυτού προφητών. Διότι ο Μωυσής είπε προς τους πατέρας, ότι Κύριος ο Θεός σας θέλει αναστήσει σε εσάς προφήτην εκ των αδελφών σας, ως εμέ. Αυτού θέλετε ακούει κατά πάντα όσα αν λαλήσει προς εσάς. Και πάσα ψυχή της δεν ακούσει του προφήτου εκείνου, θέλει εξολοθρευθεί εκ του λαού. Και πάντες δε οι προφήτε από Σαμουήλ και τον καθεξής, όσοι ελάλησαν, προανήγγυλαν και τα σημέρα ταύτας. Σεις είστε οι ή των προφητών και της διαθήκης την οποία έκαμεν ο Θεός προς τους πατέρας ημών, λέγον προς τον Αβραάμ. Και εν το σπέρματί σου θέλει συνευλογηθεί πάσε εφηλέ της γης. Προς εσάς πρώτον ο Θεός, αναστήσας τον Υιόν αυτού Ιησούν, απέστειλεν αυτόν για να σας ευλογεί, όταν επιστρέφετε έκαστος από τον πονηριόν ημών.
5: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ξέρω ότι πολλοί από εμάς είμαστε νέοι υπό μία έννοια ή υπό μία άλλη έννοια, είμαστε νέοι και αισθανόμαστε ότι έχουμε καιρό μπροστά μας, αλλά μέσα στο θέλημα του Θεού, αδελφοί, για να πετύχουμε, πρέπει να ζούμε κάθε μέρα της ζωής μας σαν να είναι η τελευταία μέρα. Εάν ο άνθρωπος ζει ξέροντας ότι έχουμε καιρό, εντάξει, τα πράγματα είναι δύσκολα, όχι για τον Κύριο, για τον άνθρωπο. Αλλά ο Κύριος θέλει να ζούμε σαν να είναι η τελευταία μέρα, σαν να είναι η ώρα να έρθει ο Κύριος, σαν να είναι η ώρα να σταθούμε μπροστά Του. Και θέλω να γυρίσουμε λίγο στο νησί του Ναβί, στο 23 κεφάλαιο. Ο λαός Ισραήλ έχει κατακτήσει το μεγαλύτερο κομμάτι της κληρονομίας του, της υπόσχεσης που ο Κύριος του έχει δώσει. Και εδώ, στο κεφάλαιο αυτό, είναι, θα λέγαμε, η τελευταία προτροπή του Ιησού του Ναβί λίγο πριν πεθάνει. Και σκεφτόμουν λίγο πώς θα ήταν να, εάν ήμασταν εμείς εκεί μπροστά και να έχουμε μπροστά μας να μας μιλάει αυτός ο οποίος είδε όλα τα θαυμάσια του Θεού. Είδε τη σκλαβιά μέσα στην Αίγυπτο, είδε το Μωυσή να έρχεται, ο Κύριος να φέρνει όλες αυτές τις κρίσεις μέσα στο λαό της Αιγύπτου και να τους ελευθερώνει ο Κύριος με χέρι κρατεό. Είδε την Ερυθρά θάλασσα να ανοίγει, να περνάει ο λαός από μέσα ως διαξηράς. Είδε τους Αιγύπτιους να καταποντίζονται, να συντρίβονται. Βλέπει όλη τη φανέρωση της δόξας του Θεού μέσα στην έρημο, καθώς ο Κύριος φανερώθηκε, καθώς έδωσε τον νόμο στο Μωυσή, 40 μέρες πάνω στο όρος, ο Ιησούς του Ναβί ήταν κοντά στο Μωυσή, ξέρουμε. Είδε την υπερφυσική προμήθεια του Θεού, έφτασε μέχρι τέλους, έζησε μαζί με τον Μωυσή, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν εξαίσιος, λέει ο Μωυσής, προφήτης σαν εμένα θα αναστήσει ο Κύριος από ανάμεσά σας και όποιος δεν ακούσει τη φωνή αυτού θα κρίνεται. Ένα τέτοιο άνθρωπο δίπλα έζησε, από αυτόν διδάχτηκε. Βλέπει τον Μωυσή να φεύγει, να πάνω στο όρος να ανεβαίνει και να πεθαίνει εκεί πέρα και είναι αυτός ο οποίος οδηγεί το λαό Ισραήλ μέσα στη γη Χαναάν. Περνάνε τον Ιορδάνη, ανοίγει ο Ιορδάνης, περνάνε μέσα, βλέπει την Ιεριχώ, βλέπει τη Γένα, συντρίβεται, βλέπει όλα τα έθνη να δίνεται κληρονομία στο λαό του Θεού και φτάνει τώρα εδώ να τους δώσει την τελευταία προτροπή. Τι θα έκανες αν είχες μπροστά σου αυτόν τον άνθρωπο και περίμενες να σου μιλήσει? Αν μη τι άλλο, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τα έχει εμπειριστεί όλα, τα έχει περάσει όλα και ο λόγος του έχει βαρύτητα. Να μου πείτε, ποιος λόγος του Θεού που είναι γραμμένος μέσα δεν έχει βαρύτητα, ε? Αλλά θα έλεγα ιδιαίτερα ο Ιησούς του Ναβί, ο οποίος είδε την πιστότητα του Θεού από την αρχή μέχρι το τέλος. Ένα παραπάνω. Και λέει στο 6 εδάφιο. Τους λέει, ανδρίζεστε λοιπόν σφόδρα εις το να φυλάτητε και να εκτελείτε πάντα τα γεγραμμένα εν το βιβλίο του νόμου του Μωυσέως, δια να μην εκκλίνετε από αυτού δεξιά ή αριστερά. Αυτό ακριβώς που ο Κύριος του είπε στην αρχή του βιβλίου, αν δούμε το πρώτο κεφάλαιο του Ιησού του Ναβί, ακριβώς το ίδιο πράγμα τους προτρέπει να κάνουν. Λέει, να έχετε θάρρος και πίστη ενάντια στον εχθρό, προκειμένου να νικήσετε. Και θα πει κανείς ότι πραγματικά χρειάζεται θάρρος για να νικήσεις σε κάθε αντίδραση, σε κάθε δυσκολία, σε κάθε διωγμό. Και να το θέσουμε λίγο αλλιώς, χρειάζεται να εμπιστευτούμε τον Κύριο προκειμένου να καταφέρουμε τελικά να νικήσουμε. Να πιστέψουμε, ώστε να κάνουμε. Και λέει, τους λέει, ανδρίζεστε σφόδρα ώστε να φυλάτετε και να εκτελείτε τα γεγραμμένα στο βιβλίο. Δηλαδή, μας ζητάει να κάνουμε όλα τα γεγραμμένα, να τα πράξουμε. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Για να τα πράξουμε. Όχι αυτά που αρέσουν σε εμάς, αυτά που αρέσουν στον εαυτό μας, στη σάρκα μας, αλλά αυτά που αρέσουν στον Κύριο, επιτέλους. Επιτέλους. Δεν ξέρω αν έχουμε αντίληψη, αδερφοί, αλλά αν δείτε όλα αυτά τα οποία είπε ο Ιησούς του να βγει στο λαό του Θεού λίγο πριν φύγει, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος θα λέγαμε όπως ο Μωυσής σήκωνε το λαό στις πλάτες του. Αλλά τελικά η απόφαση σε ποιον ανήκει. Σε ποιον ανήκει. Θα μπορέσει κανείς μετά από όλα αυτά τα οποία ο λαός του Θεού είδε, αυτός ο λαός που λέμε, ή μετά από όλα αυτά τα οποία εμείς έχουμε ακούσει, να σταθούμε στον Κύριο μπροστά και να δώσουμε λόγο για όσα δεν κάναμε που έπρεπε να κάνουμε και να πούμε τι. Τι να πούμε. Και τους λέει, χρειάζεστε να ανδρωθείτε για να φυλάξετε και να εκτελέσετε τα γεγραμμένα. Και λέει στο 7, προσέξτε τι τους λέει, για να μην αναμειχθείτε με τα έθνη αυτά τα οποία αναπελήθησαν ανάμεσά σας. Δηλαδή, ο Κύριος τους απαγόρεψε να αναμειχθούν με τα έθνη. Ούτε να μνημονεύετε τα ονόματα των θεών αυτών. Και αν διαβάσετε λίγο την ιστορία του λαού Ισραήλ, τελικά το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ότι μπλέξανε με τους θεούς αυτών των εθνών. Όλοι οι βασιλιάδες, ιδιαίτερα στο Βόρειο Βασίλειο και λίγοι στον Ιούδα, αναμίχθηκαν με τα έθνη, γέμισαν με τους θεούς τους και τελικά έφτασαν στο σημείο να λατρεύουν τους θεούς τους. Και ο Κύριος λέει, αν διαβάσω το τελευταίο κεφάλαιο στα χρονικά, λέει, επειδή ο Θεός οργίστηκε γιατί λάτρεψαν άλλους θεούς, έφερε το βασιλιά της Βαβυλώνας και τους έστειλε στην εξορία για 70 χρόνια. Για 70 χρόνια. Και λέει, ούτε να ομώσετε, ούτε να λατρεύσετε αυτούς, ούτε να τους προσκυνήσετε. Βλέπετε, ο Κύριος, αδερφοί, για την εκκλησία του, για το λαό του, έχει ζηλοτυπία. Ζηλοτυπία. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Δεν μπορεί το λαό του να τον μοιράζεται. Δεν μπορεί. Δεν θέλει. Είναι ένας καλός σύζυγος, ο οποίος τη σύζυγό του τη θέλει μόνο για τον εαυτό του. Αμήν. Δεν μπορεί να τη μοιράζεται με άλλες λατρείες, με άλλους θεούς. Δεν μπορείς να συμβιβαστείς με την αμαρτία, να συμβιβαστείς με την

Και λέει στο 8, κοιτάξτε τι λέει, αλυσκύριον το Θεό σας να είστε προσκεκολλημένοι, καθώς εκάμετε έως της ημέρας ταύτη. Ταύτης. Λέει, να είστε κολλημένοι επάνω του και στο λόγο του, ώστε να είστε ασφαλείς και ανίκητοι. Και η λέξη αυτή, προσκολλημένη, για να δούμε τι εννοεί ο Κύριος, είναι στα εβραϊκά, είναι η ίδια λέξη που βλέπουμε στη Γένεση, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 24 εδάφιο, που λέει, δια τούτο θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα του, τη μητέρα του, θα προσκολληθεί στη γυναίκα του και θα είναι οι δύο η σάρκα μία. Εκεί που λέει θα προσκολληθεί, είναι ακριβώς η ίδια λέξη, λέξη νταμπάκ στα εβραϊκά, που σημαίνει, δείχνει πόσο ο Κύριος θέλει να προσκολληθεί σε πάνω του. Αμήν. Αυτό μου λέει, αδερφοί, ότι θέλει ο Κύριος να μας φτάσει την Εκκλησία στο επίπεδο αυτό της σχέσης, γιατί κοιτάξτε, τελικά η σχέση που η Εκκλησία θα έχει με τον Κύριο θα είναι η σχέση του νυμφίου και της νύμφης. Αμήν. Δεν θα είναι η Εκκλησία ξένη με τον νυμφίο της. Ή να βλέπει η Εκκλησία τον Κύριο σαν ο αφέντης και αυτή είναι η δούλη από κάτω, η οποία αν δεν κάνει το σωστό θα φάει ξύλο ή... Δεν είναι αυτό το κριτήριο, δεν είναι αυτό το μέτρο. Το μέτρο της σύγκρισης είναι το ζεύγος, το ζευγάρι, ο γάμος, ο νυμφίος και η νύμφη. Και αυτό λέει, θα προσκολληθείτε στον Κύριο. Θα γίνετε ένα με αυτόν. Και ο Κύριος, όταν αναφέρει το αδάφιο αυτό στην Καινή Διαθήκη, λέει ότι δεν είναι πλέον δύο, αλλά είναι ένα. Δηλαδή, όταν σε βλέπει ο άλλος, όταν σε βλέπει ο άλλος, τι θα βλέπει? Τον Κύριο θα βλέπει στη ζωή σου. Ένα πράγμα. Τον Κύριο. Και θα το δούμε. Έτσι ο Κύριος θέλει να προσκοληθούμε. Και λέει στο 9. Διότι ο Κύριος εξεδίωξε απέ μπροστέν σας έθνη μεγάλα και δυνατά. Και ουδείς ειδηνήθη έως τη σήμερον να σταθεί εμπροστέν σας. Εις από σας θέλει διώξει χιλίους. Κοιτάξτε, ο Κύριος τους έδιωξε, λέει, αλλά καθώς δεν μπόρεσε κανένας να σταθεί μπροστά τους, ο ένας από εμάς τι θα κάνει, λέει, θα διώξει χίλιους όταν ο Κύριος είναι μπροστά μας. Γιατί αυτός είναι ο πολεμήσας υπέρ ημών καθώς υπεσχέθη προς εσάς. Και κοιτάξτε τη λέει στο 11. Προσέχετε λοιπόν σφόδρες σε αυτούς να αγαπάτε Κύριο το Θεό σας. Ποιο είναι το πρόβλημα, αδερφοί? Ο Κύριος για τους Χαναναίους έριξε χαλάζια τον ουρανό. Για την Ιεριχώ γκρέμισε τα τείχη. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα? Τι λέει εδώ πέρα? Προσέχετε λοιπόν σφόδρα ποιον? Το διάβολο? Τους εχθρούς σας? Ποιον να προσέξουμε? Τον εαυτό σου. Πρόσεχε λοιπόν σφόδρα τον εαυτό σου. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του ανθρώπου είναι η κρυφή αμαρτία μέσα του. Αυτή είναι. Και αυτό ήξερε ο Ιησούς τον Αβή. Γι' αυτό τους λέει, προσέχετε λοιπόν σφόδρα τους εαυτούς σας. Να κάνετε τι? Τι μπορεί να πάει στραβά όταν δεν προσέξεις τον εαυτό σου? Τι λέει? Προσέχετε σφόδρα τους εαυτούς σας να αγαπάτε Κύριο το Θεό σας. Δηλαδή, εάν δεν αγαπήσεις, αν δεν προσέξεις τον εαυτό σου, το επόμενο βήμα, και όταν λέμε να προσέξεις τον εαυτό σου, δεν μιλάμε να προσέξεις να τον διατηρήσεις, να τον είσαι καθαρό, δεν μιλάμε τέτοια πράγματα. Να προσέξεις τον εαυτό σου, γιατί η σάρκα με το μόνο τι κάνει? Ξεγλιστράει. Της αρέσει να φαίνεται. Να υψώνεται, να παντού αυτή να είναι. Εμείς είμαστε. Εμείς είμαστε. Να στρέφεται στο να κάνει αυτά που αρέσουν σε εκείνη. Αλλιώς το λέει ο Ισαΐας στο 53 κεφάλαιο, όλοι αυτοί οι οποίοι διάλεξαν, τι λέει, θυμάστε, τους δρόμους τους. Τους δρόμους τους. Αντί να διαλέξει ο άνθρωπος την οδό του Θεού, διαλέγει το δρόμο του. Να τα κάνει όπως θέλει εκείνος. Και προκειμένου να τα αποφύγεις αυτό, τι πρέπει να κάνεις, τον εαυτό σου? Να τον προσέξεις. Ο Παύλος λέει, κοιτάξτε τι λέει, Β' Κορινθίους 13:5. Λέει, εαυτούς εξετάζετε. Εξετάζετε τον εαυτό σας, λέει, αν είστε στην πίστη.

0: εαυτούς δοκιμάζεται. Τι θα πει να εξετάζεις τον εαυτό σου και να τον δοκιμάζεις? Σημαίνει ότι κάθε μέρα πρέπει να βάζεις το Λόγο του Θεού και να τεστάρεις τον εαυτό σου. Να βάζεις τον εαυτό σου σε ένα τεστ. Γιατί, για ποιο λόγο? Κοιτάξτε τι λέει. Ή δεν γνωρίζετε αυτούς ότι ο Ιησούς Χριστός είναι μέσα σας, εκτός εάν είστε αδόκιμοι κατά τι. Δηλαδή πρέπει να τσεκάρεις τον εαυτό σου που στέκεις, γιατί ο Κύριος είναι μέσα σου. Αυτός είναι. Δεν είσαι εσύ που θα κάνεις κουμάντο εσύ, να τα κάνεις όπως θέλεις εσύ, να πηγαίνεις όπως θες εσύ. Μπορείς να το κάνεις. Μπορείς να το κάνεις. Αλλά αυτός ο οποίος θα το κάνει αυτό δεν είναι κομμάτι της νύμφης. Δεν θα είναι κομμάτι της νύμφης, γιατί το κομμάτι της νύμφης είναι αυτό το οποίο προσέχει τον εαυτό του για να ευαρεστήσει αυτόν τον οποίο, στον οποίο καλέστηκε να ζήσει. Αυτόν τον οποίο, αυτός τον οποίο τον εξαγόρασε. Προσέξτε, μας αγόρασε. Ξέρετε τι σημαίνει μας αγόρασε, αρφή? Τι σημαίνει ότι σε αγόρασε? Ότι ήσουν πουλημένος στην αμαρτία, ήσουν πουλημένος στο σκοτάδι και σε όλα τα επακόλουθά του, και ήρθε κάποιος, πλήρωσε για σένα, για να σε ελευθερώσει από αυτό που ήσουν δέσμιος, να σε κάνει δικό του και να ζεις πλέον εσύ για εκείνον. Αυτό σημαίνει. Και όλα αυτά τώρα ο Κύριος μας λέει να τα φυλάξουμε, να τα εκτελέσουμε και να προσέξουμε σφόδρα τους εαυτούς μας, ώστε να τον αγαπήσουμε. Να τον αγαπήσουμε. Ένα πράγμα. Όλα αυτά είναι ένα πράγμα. Να φυλάξεις τον εαυτό σου, τον προσέξεις σφόδρα και να τον αγαπήσεις τον Κύριο. Ένα. Και θέλω να δούμε λίγο σήμερα μία πτυχή από αυτά που ο Κύριος θέλει να φυλάξουμε και να εκτελέσουμε. Μία πτυχή από όλα αυτά, γιατί το θέλημα του Θεού, αδερφοί, και ο Λόγος του Θεού από μία έννοια είναι πολλά αυτά τα οποία μας ζητάει να κάνουμε, και το κάθε τι που μας ζητάει είναι, θα λέγαμε, το θέλημα του Θεού χτίζεται σαν μία αλυσίδα, κρίκος-κρίκος, και ο Κύριος μας καλεί σε όλο αυτό το θέλημα εμείς να είμαστε υπάκουοι. Δηλαδή, όπου κι αν σε τσεκάρει ο Κύριος, σε κάθε βήμα της ζωής σου, σε κάθε κατάσταση, σε κάθε απόφαση που είναι να κάνεις, τι να είσαι? Πιστός. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Πιστός. Ό,τι ο Κύριος σου λέει, σε αυτό να είσαι υπάκους. Ναι και αμήν. Και διαβάζω τον Ισαΐα, κεφάλαιο 49, εδάφιο 1, ο προφήτης. Ακούσατε μου ενήσι και προσέξατε λαοί μακρινοί. Ο Κύριος με κάλεσε εκ κοιλίας, εκ το σπλάχνον της μητρός μου ανέφερε το όνομά μου. Εδώ τώρα, πρώτα απ' όλα είναι μεσιανική προφητεία, αναφέρεται στο Χριστό, ο λόγος αυτός, αλλά επίσης αναφέρεται τόσο στον Ισραήλ όσο και στον ιό τον Άρσεν. Του τέστη, σε όλους εμάς. Σε όλους εμάς. Λέει, ο Κύριος μας κάλεσε από την κοιλία της μητέρας μας, από τα σπλάχνα της μητέρας σου, ο Κύριος σε ανέφερε με το όνομά του. Και μόλις ο Κύριος σε καλεί με το όνομά σου, από τα σπλάχνα της μητέρας σου, που σε ξέρει, κάνει το επόμενο βήμα. Ποιο είναι? Ποιο είναι το επόμενο βήμα? Τι λέει στο δεύτερο εδάφιο? Κοιτάξτε τι λέει. Και έκανε το στόμα μου σαν μάχαιρα οξία. Δηλαδή, το Πνεύμα του Θεού τι κάνει στον άνθρωπο μόλις τον καλέσει? Μάστε, όταν ο Κύριος κάλεσε τον προφήτη Ισαΐα και λέει ο Ισαΐας βλέπει όραση τον Κύριο μέσα στο ναό και το κράσπεδο του ιματίου του λέει γέμισε το ναό, και μόλις βλέπει ο Κύριος τον Ισαΐα, τι λέει? Μάστε, ο ταλέπορος άνθρωπος εγώ, γιατί είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων και κατοικώ μέσα σε λαό ακαθάρτων χιλέων. Και όταν λέμε ότι είναι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων και κατοικεί μέσα σε λαό ακαθάρτων χιλέων, όταν ο άνθρωπος έχει ακάθαρτο σώμα, αυτό τι συνεπάγεται? Η καρδιά έχει θέμα. Η καρδιά έχει θέμα. Γιατί από το περίσσευμα της καρδιάς μιλάει το στόμα. Γι' αυτό ο Κύριος, μόλις ο άνθρωπος τον γνωρίζει και έρχεται και ακούει το κάλεσμα, αμέσως ο Κύριος τι κάνει? Φτιάχνει το στόμα. φτιάχνει το στόμα. Αμέσως ζητάει να σε καθαρίσει, να σε βγάλει από όλες τις συνήθειες τις παλιές και τον τρόπο της παλιάς έκφρασης και ό,τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να σε τραβάει στο παλιό σύστημα του κόσμου και να σε φέρει να σε ταυτίσει μαζί του. Και τι γίνεται, απευθείας μόλις ο Ισαΐας λέει ότι είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων και κατοικώ μέσα σε λαό ακαθάρτων χιλέων, στον Ισαΐα στο 6ο κεφάλαιο, στο 6ο εδάφιο, απευθείας. Λέει, τότε επέτασε προς εμέ εν εκ των Σεραφείμ έχων εν τη χειρή αυτού άνθρακα πυρός, τον οποίον έλαβε δια της λαβίδος από του θυσιαστηρίου. Πήρε το Σεραφείμ μία λαβίδα γιατί μπορούσε να αγγίξει το κάρβουνο. Το κάρβουνο με τι έχει να κάνει το θυσιαστήριο, αδερφή? Με κρίση. Με κρίση. Και είναι τόσο άγιος ο Κύριος που το Σεραφείμ δεν μπορούσε να πιάσει. Ποιος μπορεί να πιάσει το κάρβουνο, Ποιος μπορεί? Και πήρε τη λαβίδα και πιάνει ένα κάρβουνο και λέει, άγγιξε το στόμα του στο 7. Άγγιξε αυτόν εις το στόμα. Και είπε, ιδού τούτο ίγγισε τα χείλη σου και η ανομία σου εξαλείφθηκε, η αμαρτία σου εκαθαρίστη. Αμέσως, βλέπετε, λέει ο Ιάκωβος, όποιος δεν φταίει σε λόγο, ούτως είναι τέλειος ανήρ. Και δεν αναφέρεται βέβαια μόνο στον άνδρα, αναφέρεται στον άνθρωπο. Και είναι τέλειος άνδρας όταν δεν φταίει σε λόγο, γιατί είπαμε η καρδιά είναι καθαρή. Η καρδιά είναι καθαρή. Και ό,τι βγαίνει από την καρδιά σου, μετά, το οποίο εκφράζεται από το στόμα σου, θα είναι καθαρό. Και γι' αυτό το λόγο αγγίζει ο Κύριος το στόμα του Ισαΐα, το καθαρίζει, γιατί έχει ένα στόχο, αδερφοί. Έχει ένα στόχο. Και αμέσως αυτό που ο Κύριος επιθυμεί να κάνει με τον Ισαΐα, του το λέει. Φτιάξτε τι του λέει στο 8. Και άκουσα τη φωνή του Κυρίου, λέγοντος, ποιον θα στείλω και ποιος θα υπάγει δια ημάς. Τότε είπα, ιδού εγώ απόστειλέ με. Δηλαδή, το θέλημα του Θεού ποιο είναι, μόλις καλέσει τον άνθρωπο και καθαρίσει το στόμα του. Μετά ο Κύριος τι λέει, ποιος θα πάει. Ποιος θα πάει. Αυτό λέει ο Κύριος. Ποιος θα πάει. Δεν λέει ποιος θα έρθει να κάτσει στην εκκλησία. Κάθε εβδομάδα. Αδερφοί, η εκκλησία η οποία είναι, και δεν αναφέρομαι σε εμάς, έτσι. Εάν τα χρόνια περνάνε και είμαι εγώ εδώ και εσείς εκεί, το ίδιο πράγμα, απότυχε η εκκλησία. Το καταλαβαίνουμε. Ο Κύριος θέλει να είμαστε εδώ για να εκπαιδευτούμε, για να κάνουμε αυτό που μας έστειλε, που είναι να πάμε όπου θέλει να πάμε. Όπου θέλει να καλέσουμε το λαό του, να μας χρησιμοποιήσει όλους για τη δόξα του. Δεν είναι η εκκλησία το να πηγαίνουμε να ερχόμαστε, να πηγαίνουμε να ερχόμαστε, να είναι το ίδιο πράγμα συνέχεια. Ούτε να είμαστε ίδιοι άνθρωποι συνέχεια. Και να κάνουμε τα ίδια λάθη, να έχουμε τα ίδια προβλήματα, να παλεύουμε τις ίδιες καταστάσεις, με τις ίδιες συνήθειες, ενώ ο Κύριος σε θέλει να σε χρησιμοποιήσει. Ποιος θα πάει? Κάλεσε τους μαθητές. 3,5 χρόνια μαζί του. Τι έκαναν οι μαθητές? Εκπαίδευση. Για ποιο λόγο τους εκπαίδευε? Για ποιο λόγο ήταν εκεί, περνούσαν τις δυσκολίες που περνούσαν μαζί με τον Κύριο. Εντάξει, στο τέλος βέβαια έγινε φίλο και φτερό και ο Κύριος έμεινε μόνος του. Αλλά τα 3,5 αυτά χρόνια που ήταν μαζί, τους δίδασκε, τους εξηγούσε τις παραβολές, τους έλεγε την αλήθεια του Θεού, τους έδειχνε με το παράδειγμα της ζωής του, συνεχώς τους δίδασκε. Και λίγο πριν αναλυφθεί, τους λέει, διαβάζω στο Λουκά κεφάλαιο 24, εδάφιο 44. Τους λέει, είπε δε προς αυτούς, ούτε είναι οι λόγοι τους οποίους ελάλησα προς εμάς, ότι ήμινε έτοιμε θυμών, ότι πρέπει να πληρωθούν πάντα τα γεγραμμένα στο νόμο του Μωυσέως και στους προφήτες και στους ψαλμούς περί εμού. Τότε διήνυξε αυτόν τον νου για να καταλάβουν τις γραφές και είπε προς αυτούς ότι ούτως είναι γεγραμμένον. Και ούτως έπρεπε να πάθει ο Χριστός και να αναστηθεί εκ νεκρών την τρίτη ημέρα. Αμήν. Έπρεπε να γίνουν όλα αυτά. Αλλά σταματάει εκεί, κοιτάξτε τι λέει στο 47. Και να κηρυχθεί στο όνομα αυτού μετάνια και άφεσης αμαρτιών εις πάντα τα έθνη, γινωμένης αρχής από Ιερουσαλήμ. Ποιος ήταν ο στόχος, λέει. Ο στόχος τελικά είναι, τους άνοιξε το νου να καταλάβουν τις γραφές, να καταλάβουν το έργο το οποίο είχε να κάνει ο Μεσσίας, ώστε να κηρυχθεί στο όνομά του μετάνοια και άφεση αμαρτιών σε όλα τα έθνη. Δηλαδή η δουλειά της Εκκλησίας, η δουλειά του κάθε παιδιού του Θεού το οποίο σώζεται, ποια είναι? Να κηρύξει την μετάνοια και στο όνομα του Ιησού Χριστού και την άφεση των αμαρτιών στο όνομα του Ιησού Χριστού. Πού? Παντού. Παντού. Βάλε όλα τα έθνη, βάλε όλο το Ρέθυμνο, όλη την Κρήτη, όλη την Ελλάδα, όλο τον κόσμο, όπου ο Κύριος θέλει να μας στείλει. Γι' αυτό είμαστε. Ηνωμένης αρχής από Ιερουσαλήμ και λέει, «Σεις δε είστε μάρτυρες τούτων». Δηλαδή τους λέει ο Κύριος, κοιτάξτε, ήσασταν μαζί μου όλο αυτό το καιρό, τώρα εσείς είστε οι μάρτυρες αυτών. Για ποιο λόγο? Ο μάρτυρας τι κάνει? Μαρτυρήσει. Να μαρτυρήσει. «Εσείς δε είστε μάρτυρες τούτων». Και λέει στο 49, «Και ειδού εγώ αποστέλω την επαγγελία του πατρός μου εφημάς. Σεις δε καθίσετε εν την πόλη Ιερουσαλήμ, έως σου ενδυθείτε δύναμη εξύψους». Προσέξτε. Προκειμένου να κηρύξουν σε όλα τα έθνη, τους λέει, θα πάτε σε όλα τα έθνη να κηρύξετε, αρχίζει γινωμένη σαν την Ιερουσαλήμ, αλλά δεν θα φύγετε ακόμα, μείνετε εδώ. Μείνετε. Για ποιο λόγο? Τι τους λέει? «Έως σου ενδυθείτε δύναμη εξύψους». Και λέει, τους λέει εδώ πέρα, «Εγώ αποστέλω την επαγγελία του πατρός μου σε εσάς». Δηλαδή αυτή η επαγγελία του πατέρα, τι είναι, πώς την ονομάζει? Δύναμη εξύψους. Δύναμη εξύψους. Και μάλιστα λέει, μόλις έρθει αυτή η επαγγελία του πατέρα επάνω σου, τι κάνεις αυτόματα? Τι κάνεις, λέει, την τίνεσαι. Την τίνεσαι. Αυτή τη δύναμη την τίνεσαι και δεν είναι κάτι πλέον η επαγγελία του πατρός η οποία είναι επάνω μας και την τεινόμαστε. Δεν είναι κάτι το οποίο τον τεινόμαστε, το γδυνόμαστε, τον τεινόμαστε, το γδυνόμαστε και ανάλογα πώς αισθανόμαστε κάνουμε. Τεινόμαστε τη δύναμη. Είναι η δύναμη σε πάνω μας. Το καταλαβαίνουμε. Και αυτή η δύναμη είναι η οποία μπορεί να αλλάξει τα πάντα και θα δούμε πώς θα άλλαξε. Βλέπετε, θα δούμε την εποχή αυτή που κήρυξαν οι μαθητές, δεν ήταν ο κόσμος σε αυτή την στην ευκολία την οποία έχουμε εμείς τώρα. Ούτε είχαν αμάξια να μετακινηθούν, ούτε είχαν τηλεοράσεις να διαφημιστούν, ούτε είχαν ίντερνετ να εξαπλώσουν το λόγο τους, αλλά όμως τι έκαναν? Έκαναν τον Κύριο γνωστό σε όλο τον κόσμο. Γιατί? Γιατί κατάλαβαν αυτό που ο Κύριος τους είπε, η δύναμη αυτή με την οποία τους έντυσε. Ναι, αλλά εγώ δεν το αισθάνομαι. Αδερφή, τι δεν αισθάνεσαι? Δηλαδή, όταν πω εγώ ότι εγώ δεν αισθάνομαι τη δύναμη, ξέρετε τι σημαίνει? Είναι σαν να ομολογείς και να μαρτυρείς ότι είσαι γυμνός. Ότι είσαι γυμνός. Και πείτε μου, θέλει κανείς από εμάς να ακούσει τον Κύριο να του λέει, είσαι φτωχός και γυμνός? Θέλει κανείς να το ακούσει αυτό? Σε ποιον το λέει ο Κύριος? Στη Λαοδίκαια του λέει. Τη Λαοδίκαια, και αυτοί αισθανόταν άλλα πράγματα. Κανείς δεν θέλει να του πει ο Κύριος ότι είναι γυμνός ή αυτό να πει στον Κύριο ότι Κύριε αισθάνομαι γυμνός. Και ρωτάω, θέλουμε να ζήσουμε μέσα στην αλήθεια του Θεού? Αυτή είναι η αλήθεια. Τι λέει? Όταν σε βάπτισε με το πνεύμα του, σε έντυσε με τη δύναμη. Με τη δύναμή του. Και αυτή τη δύναμη, με αυτή τη δύναμη σε έντυσε ο Κύριος για να κηρύξεις το Ευαγγέλιο του σε όλη την κτήση. Σε όλη την κτήση. Λέει στις πράξεις, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 8 εδάφιο, λέει, αλλά θα λάβετε δύναμη όταν επέλθει το Άγιο Πνεύμα εφημάς και θέλετε είστε εις εμέ μάρτυρες και εν Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και ως εσχάτου της γης. Τι σου έδωσε ο Κύριος? Τι σου έδωσε? Δύναμη. Καταλαβαίνουμε. Δύναμη. Σε έντυσε με τη δύναμη. Και όταν βλέπει κάποιος, όταν σε βλέπει κάποιος, τι πρέπει να βλέπει? Τη δύναμη. τη δύναμη. Και δεν θέλει να σε βλέπει και να λες, εγώ είμαι, το ξέρω τι είσαι. Και εγώ έτσι είμαι. Αλλά όταν στέκομαι για τον Κύριο και φανερώνω τον Κύριο, φανερώνω τη συμπεριφορά αυτή που ο Κύριος έχει, η οποία δεν γνωρίζει ήττα. Ξέρετε, είναι πολύ εύκολο να, όταν ζοριστείς λίγο, να βάλεις το καπελάκι σου στραβά και να φύγεις. Πολύ εύκολο. Ο Μωυσής του ήταν εύκολο. Τι στο καλό θέλω εγώ με όλους αυτούς. Τι στο καλό θέλω εγώ με όλους αυτούς, οι οποίοι τους κουβαλάω στην πλάτη μου και ακούω και μου λένε και ό,τι μου λένε. Εγώ τους μιλάω για σένα, τους λέω την καθαρότητά σου, την αγιότητά σου και μόλις γυρίσω την πλάτη μου πορνεύουν. Και ο Κύριος του λέει, άσε με να τους εξαφανίσω δια μιας και από σένα θα κάνω λαό. Ο Μωυσής τι είπε? Όχι Κύριε, αυτός είναι ο λαός σου. Γιατί? Γιατί αγαπούσε το λαό. Και από αυτή την αγάπη υπηρετούσε. Όταν ο Κύριος εντύσσει με τη δύναμη του, με το πνεύμα του, που το πνεύμα έχει μέσα όλες αυτές τις αρετές που ξέρουμε, βάλε όλες τις αρετές του πνεύματος, μετά θα κηρύξεις, όχι γιατί είναι καθήκον σου, όχι γιατί πρέπει να το κάνεις, για ποιο λόγο? Γιατί αγαπάς. Γιατί αγαπάς. Και σας λέω, εάν δεν, έλεγε κάποιος άνθρωπος του Θεού, εάν δεν ενδιαφέρεσαι για τη σωτηρία των ανθρώπων, σημαίνει ότι η σωτηρία σου έχει κάποιο πρόβλημα. Σημαίνει ότι η σωτηρία σου έχει κάποιο πρόβλημα. Γι' αυτό και ο Μωυσής ενδιαφερόταν για τη σωτηρία του λαού. Γι' αυτό και ο Κύριος ενδιαφερόταν για να σώσει τους ανθρώπους. Γι' αυτό και οι Απόστολοι ενδιαφερόταν να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό και εμείς ενδιαφερόμαστε για το λαό του και για όλους τους ανθρώπους που είναι έξω και ο Κύριος θέλει να τους σώσει. Και τους λέει, θα λάβετε δύναμη όταν επέλθει το Άγιο Πνεύμα σε εσάς και θα είστε μάρτυρες. Και ο Κύριος φεύγει, γίνεται η ανάληψη.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και περνάμε στο δεύτερο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο. Λέει, και όταν ήλθε η μέρα της Πεντηκοστής, ήσαν άπαντες ομοθυμαδών εν το αυτού τόπο. Και εξέφνης έγινε ήχος εκ του ουρανού, ως ανέμου βιαίως φερωμένου. Και γέμισε όλο τον οίκο που ήταν καθήμενοι. Και φάνησαν εις αυτούς διαμεριζόμενε γλώσσε ως πυρός. Και κάθισαν επί ένα έκαστον αυτών. Κοιτάξτε, έρχεται η φωτιά και τι καθαρίζει? Το στόμα τους. Το στόμα τους. Γιατί ο Κύριος δεν έκανε έτσι ώστε, ξέρω εγώ, να βαπτιζόμαστε με πνεύμα άλλου και να αλλάζει το χρώμα των ματιών μας. Ή να βγαίνουν από τα μάτια μας φωτιές. Αλλά ήρθε σαν φωτιά, λέει, πύρινη γλώσσα.
2: Αμήν.
1: Γλώσσα. Γιατί έχει να κάνει με το στόμα.
2: Αμήν.
1: Και καθαρίζει το στόμα και λέει στο 4, «Επλίστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου και άρχισαν να λαλούν ξένες γλώσσες, καθώς το πνεύμα έδιδεν εις αυτούς να λαλώσει». Και αμέσως μόλις γίνεται αυτό και ντύνονται τη δύναμη, μετά από αυτό τι ακολουθεί? Τι ακολουθεί μετά? Ήσαν, λέει, κατοικούνται στην Ιερουσαλήμ Ιουδαίοι, άνδρες ευλαβείς από κάθε έθνος από τον ουρανό, και μαζεύτηκε το πλήθος μόλις άκουσε τις γλώσσες. Μαζεύεται το πλήθος, γιατί άκουγαν ο καθένας τους ανθρώπους να μιλάνε και να δοξάζουν τον Κύριο στη γλώσσα τους, και εξεπλήττοντο. Και κάποιοι στο 12 εδάφιο, λέει, θαύμαζαν πάντες και απορούσαν και έλεγαν, τι σημαίνει αυτό? Άλλοι δε χλεβάζοντες έλεγαν ότι είναι μεστοί από γλυκίνο, μεθυσμένοι. Και είχαν ντυθεί τη δύναμη οι μαθητές, και εξαιτίας ότι ντύθηκαν τη δύναμη, τι έγινε? Τι λέει στο 14? Σταθείς δε ο Πέτρος μετά τον 11, ύψωσε τη φωνή του και ελάλησε προς αυτούς. Σταθείς δε ο Πέτρος, ύψωσε τη φωνή του και ελάλησε προς αυτούς. Μόλις δίθηκε τη δύναμη, ύψωσε τη φωνή του και τους μίλησε. Ναι, αλλά αυτός λίγες μέρες πριν, προσέξτε, λίγες μέρες πριν, ο Πέτρος τι έκανε? Φοβότανε. Μα εγώ αυτόν τον είχα δει μέσα στην αυλή του αρχιερέα και αναθεμάτιζε τον εαυτό του, δεν ήξερε το Μεσσία. Αυτόν για τον οποίο μιλάει τώρα δεν τον ήξερε. Και φοβότανε μια δούλη. Φοβόταν να μαρτυρήσει για αυτόν τον Κύριο που κηρύττει τώρα μπροστά σε μια δούλη. Φοβότανε. Και τώρα ποια είναι η διαφορά? Ντύθηκε τη δύναμη ο Πέτρος. Ντύθηκε τη δύναμη και στέκεται και κηρύττει μπροστά σε όλο το πλήθος. Και μαρτυρεί, και κοιτάξτε τι λέει στο 37. Στο 37 τι μαρτύρησε? Αφού δε ήκουσαν ταύτα, ήλθε σε κατάνοιξη καρδιά τους και είπαν στον Πέτρο και τους λοιπούς αποστόλους, τι πρέπει να κάνουμε, άνδρες αδελφοί? Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς, θυμάστε ποιος τους είπε ότι πρέπει να κηρύξουν?
2: Μετάνια.
1: Μετάνια και άφεση στο όνομά του. Τι κηρύττει ο Πέτρος, τι τους λέει? Μετανοήσατε. Μετανοήσατε. Και ας βαπτιστεί ο κάθε ένας από εσάς στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών. Τι κήρυξε ο Πέτρος, αδελφοί? Μετάνια και άφεση στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτό ακριβώς που είπε ο Κύριος. Αν θες να δεις τι είναι αυτό που ο Κύριος σε καλεί να μιλήσεις στους ανθρώπους και δεν ξέρεις τι να πεις, πάρε το κήρυγμα του Πέτρου.
2: Αμήν.
1: Πάρε το κήρυγμα των μαθητών μέσα στις πράξεις των Αποστόλων και δες. Κάνε μια σειρά να δεις τις ομοιότητες, να δεις ότι έβγαινε το ίδιο κήρυγμα, αυτό που ο Κύριος τους είπε. Μετάνια και άφεση αμαρτιών στο όνομα του Ιησού Χριστού. Να σας πω κάτι, αδερφοί. Οι άνθρωποι έξω οι οποίοι θα ακούσουν είναι αυτοί οι οποίοι θα δεχτούν ότι οι ίδιοι είναι αμαρτωλοί.
2: Αμήν.
1: Εάν ο άνθρωπος δεν πιστεύει ότι είναι αμαρτωλός, δεν έχει ανάγκη από σωτήρια. Εγώ δεν έχω κάνει τίποτα κακό, δεν είμαι αμαρτωλός. Αυτός ο άνθρωπος είναι σαν να λέει, δεν έχω ανάγκη από σωτήρια. Εγώ ξέρετε τι τους λέω? Γιατί έχω συναντήσει πολλούς τέτοιους ανθρώπους. Δεν χρειαζόταν να έρθει ο Χριστός. Εσύ έπρεπε να πληρώσεις για τις αμαρτίες μας. Που δεν έχεις κάνει τίποτα. Που είσαι αθώος. Ο άνθρωπος ο οποίος θα σωθεί είναι αυτός ο οποίος ξέρει ότι είναι αμαρτωλός και έχει ανάγκη να ακούσει την συγχώρηση, τη μετάνοια, την άφεση της αμαρτίας στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και αναρωτιόμαστε πώς θα σωθούν οι άνθρωποι. Κοιτάξτε, τι λέει στο 41. Εκείνοι λοιπόν με τα χαράς δεχθέντες το λόγο αυτού ευαπτίστησαν και προστέθηκαν εκείνη τη μέρα. Πόσες ψυχές? 3.000 ψυχές. Πείτε μου κάτι, μικροφωνική είχε ο Πέτρος? Ε? Είχε, ξέρω εγώ, ηχεία, μικρόφωνα, είχε ψήρες, πώς τις λένε αυτές, σαν αυτή που φοράω τώρα εγώ για να ακούγομαι. Είχε YouTube να παίζει το κήρυγμά του παντού. Είχε. Πόσοι άνθρωποι σώθηκαν? Γιατί? Γιατί ο Κύριος τον έντυσε με δύναμη. Και στάθηκε εκεί πέρα που πολλές φορές ο Κύριος μας καλεί να σταθούμε και να κηρύξουμε και εμείς τι κάνουμε? Κοιτάξτε τι λέει. Στο 47 εδάφιο. Πράξεις Β 47. Σε μια μέρα 3.000 ψυχές δοξολογούνται στο Θεό και βρίσκονται σχάρη ενώπιον όλου του λαού οι μαθητές. Ο δε Κύριος προσέθεται κάθε μέρα στην εκκλησία του σωζωμένους. Κάθε μέρα. Γιατί? Γιατί η εκκλησία, ντυμένη με τη δύναμη, τι έκανε? Κήρυτε. Μαρτυρούσε. Αυτό είναι το μυστικό, αδερφοί, για να σώσει ο Κύριος. Η ομολογία σου, η ομολογία μου, η μαρτυρία μας. Η μαρτυρία μας. Διαβάζω στο 5ο κεφάλαιο, στο 13. Κοιτάξτε τι λέει. Εκδέτων λοιπόν ουδή σε τόλμα να προσκοληθείς αυτούς. Ο λαός όμως εμεγάλην είναι αυτούς, το 14. Και προσετίθεντο μάλλον πιστεύοντες εις τον Κύριον πλήθη ανδρών τέ και γυναικών. Πόσοι? Πόσοι? Πλήθη. Πλήθη. Κάθε μέρα ο Κύριος πρόσθεται πλήθη. Να δούμε κι άλλο. Κοιτάξτε. Στο 3ο κεφάλαιο. Πάνε στο ναό. Ο Πέτρος με τον Ιωάννη. Πάνε για να προσευχθούν και βλέπουν το χολό. Ο οποίος ζητάει ελεημοσύνη. Χολός γεννημένος εκ κοιλίας της μητρός του, λέει. Που τότε που γεννήθηκε ήταν παράλυτος. Και στρέφεται να ζητήσει βοήθεια και ο Πέτρος του λέει: Αργύριο και χρυσίο δεν έχω, αυτό που έχω σου δίνω στο όνομα του Ιησού Χριστού, σήκω και περπάτα. Τι ήταν αυτό? Η δύναμη που ο Πέτρος ήταν ντυμένος. Ο Κύριος τους είπε, α, περιμένετε μέχρι να λάβετε δύναμη. Όταν τη λάβεις τη δύναμη, μετά πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Γι' αυτό ο Κύριος μας δίνει τη δύναμη και για άλλους λόγους, αλλά ο πρώτος λόγος είναι για να μαρτυρήσεις για εκείνον. Και ο Πέτρος με αυτή τη δύναμη του λέει, αργύριο και χρυσίο δεν έχω, αλλά αυτό που έχω σου δίνω, σήκω και περπάτα. Πείτε μου αδερφοί, είναι κανείς από εμάς που να έχει ντυθεί μια διαφορετική δύναμη από αυτή που έχει ντυθεί ο Πέτρος? Ή 120. Είναι κανένας από εμάς που να έχει λάβει διαφορετικό πνεύμα? Ο Πέτρος και ο Παύλος όπου πήγε, τι είπε? Όπως λάβαμε εμείς το πνεύμα το Άγιο, το ίδιο πνεύμα που λάβαμε εμείς, το ίδιο ο Κύριος έδωσε και στα έθνη. Το ίδιο έδωσε σε όλους. Εδώ στις πράξεις του προηγούμενου κεφάλαιου λέει: Μετανοήσατε και ας βαπτιστεί έκασος στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών και θα λάβετε το πνεύμα το Άγιο, είναι προς εσάς επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντα στους εις μακράν. Όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών. Η επαγγελία αυτή της δύναμης είναι για όλους. Για όλους. Και του λέει στο όνομα του Ιησού Χριστού σήκω και περπάτα και ο άνθρωπος τι κάνει? Πακούει. Και σηκώνεται όρθιος. Και λέει στο 11, και ενώ ο ιατρευτής χολός κρατούσε τον Πέτρο και τον Ιωάννη, συνέδραμε προς αυτούς πάσο ο λαός στο άτι λεγωμένη Σολομόντος έκθαμβη. Μόλις καθώς βγαίνει ο Πέτρος, αυτό είναι το γεγονός, είναι αμέσως μετά που βαπτίστηκαν με Πνεύμα Άγιο, γεμάτος με δύναμη, σηκώνεται ο χολός, το βλέπουν οι άνθρωποι και μαζεύονται όλοι εκεί. Και ο Πέτρος τι κάνει? Πέτρο, Ιωάννη, πάμε να φύγουμε. Μας πάρουν χαμπάρι. Έτσι έκανε. Κοιτάξτε τι λέει. Αμέσως στο 12. Ειδών δε ο Πέτρος. Τι λέει? Απεκρίθη προς το λαό. Δηλαδή τι έκανε? Κήρυξε. Μαρτύρησε. Απεκρίθη προς το λαό. Άνδρες Ισραηλίτες, τι θαυμάζετε γι' αυτό? Ή ατενίζετε εις εμάς σαν να το κάναμε από την ίδια μας τη δύναμη ή τη δικιά μας ευσέβεια να περιπατεί αυτός? Τους λέει. Και τι τους κηρύττει, αδερφοί? Κοιτάξτε τι λέει στο 19. Μετανοήσατε λοιπόν, το ίδιο κήρυγμα, μετανοήσατε λοιπόν και επιστρέψατε για να εξαλειφθούν οι αμαρτίες σας, για να έλθωσε η κερία να ψυχείς από τις παρουσίες του Κυρίου και να αποστείλει τον προκεκυρημένο εις εσάς Ιησού Χριστό. Βλέπετε, οι μαθητές δεν φοβόταν να καλέσουν τους ανθρώπους σε μετάνοια. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί? Σήμερα εμείς είμαστε πιο πολύ, τα βρίσκουμε λίγο με το κοινωνικό Ευαγγέλιο. Να μην στεναχωρήσουμε τον άνθρωπο. Μην τον στεναχωρήσουμε. Ας το να πάει στην κόλαση ήσυχος. Να μην στεναχωρηθεί. Μην έχει θλίψη μέσα του. Ας το να πορνεύει. Ας το να μοιχεύει. Να μοιχεύει με τα μάτια του. Να λέει ψέματα. Να κάνει κάθε είδους αμαρτία. Ελεύθερα. Και αν το πεις, γιατί το πες. Ο Πέτρος και οι ματές έτσι έλεγαν. Ο Πέτρος τι έλεγε. Τι είπε στον μάγο. Ιέ του διαβόλου εχθρέ πάσης ραδιουργίας. Και ο άνθρωπος ζητούσε χειραγωγούς. Δεν τρεπόταν να μιλήσουν, γιατί ο Κύριος τους είχε ντύσει με δύναμη και δεν τους ένοιαζε τι θα μας πούνε τώρα οι άνθρωποι. Σας έχω πει, μια φορά μιλούσαμε για τον Κύριο στις Μέλαμπες και ήμασταν σε ένα τεράστιο καφενείο με κόσμο και οι άνθρωποι μιλούσαμε, ακούγανε και ήταν ένας εκεί μέσα ο οποίος ήταν υιός του διαβόλου, εχθρός πάσης ραδιουργίας, ήταν όλα μαζί. Και αυτός ήταν ένα αγκάθι, μπουρ μπουρ όλο, χαλούσε ό,τι δουλειά γινόταν. Και εγώ τώρα προσπαθούσα, καλέ μου άνθρωπε τα λοιπά, και εκεί που καθόμασταν ως από δίπλα, του λέει, διάβολε, εσύ που μιλάς από το στόμα του, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε δένω να μην ξαναμιλήσεις. Λέω εγώ από μέσα μου, πάει καλή μας ομολογία, τώρα θα τις φάμε για από πάνω. Σταμάτησε ο άνθρωπος. Σταμάτησε, δεν ξαναμίλησε. Οι άνθρωποι, οι οποίοι ήταν μέσα στο καφενείο, σαν να μην είχαν ακούσει τίποτα. Και συνεχίσαμε να τους κηρύττουμε, ενώ αυτός έκλεισε το στόμα του και δεν ξαναμίλησε. Αμήν. Δύναμη. Αμήν. Για να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Επιστρέψατε να εξαλειφθούν οι αμαρτίες σας, για να έρθουν και ειρήνα ψυχής από την παρουσία του Κυρίου και να αποστείλει τον προκηρυγμένο Ιησού Χριστό. Και τι γίνεται, αδερφοί. Κοιτάξτε τι γίνεται στο πρώτο εδάφιο, στο τέταρτο κεφάλαιο. Ενώ δε αυτοί ελάλουν προς το λαό, ήλθαν επ' αυτούς οι ιερείς και ο στρατηγός του ιερού και οι Σαδουκαίοι, αγανακτούντες διότι δίδασκαν το λαό και εκήρυτον δια του Ιησού την εκ νεκρών ανάσταση. Και επέβαλαν επ' αυτούς τα σχήρας και έθεσαν υποφύλαξη έως την αύριον, διότι ήταν ήδη εσπέρα. Πολλοί δε των ακουσάντων το λόγο επίστευσαν και έγινε ο αριθμός των ανδρών έως 5.000. Δηλαδή, αν βάλεις ότι εκτός στις 5.000 άνδρες ήταν και γυναίκες και παιδιά, πόσοι πίστεψαν από αυτό το κήρυγμα. Σκέψου τώρα και ήταν ο Πέτρος και ο Ιωάννης. Και μπορεί από αυτό το κήρυγμα να πίστεψαν και 15.000 άνθρωποι. Χωρίς τηλεόραση, χωρίς YouTube, χωρίς μικρόφωνα, χωρίς αφήσεις να καλέσουν τον κόσμο. Ποιος τον κάλεσε τον κόσμο? Ποιος τον κάλεσε? Η δύναμη. Η δύναμη τον κάλεσε, τον κόσμο. Και εμείς σήμερα έχουμε τη δύναμη και όλες τις ανέσεις οι οποίες μας δίνουν το ελεύθερο για να κάνουμε αυτό που ο Κύριος θέλει. Αλλά τι είναι αυτό το οποίο έχουμε εμείς παραπάνω από ό,τι είχαν οι μαθητές? Τι έχουμε? Εμείς είμαστε πιο σοφοί. Πρέπει να έχουμε ιδιαίτερη οδηγία. Εάν δεν καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος θα δεχτεί, δεν πρέπει να του μιλήσουμε. Και όταν θα πάμε, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί πώς θα πάμε, να μην τον στεναχωρήσουμε. Ο Κύριος τι είπε? Εάν τε ακούσωσε, εάν τε απειθήσωσε. Εάν τε ακούσωσε, εάν τε απειθήσωσε. Που σημαίνει τι? Ότι σε καλεί ο Κύριος να κηρύξεις το λόγο. Δεν λέει κανείς, αδελφοί, να πάμε να πούμε ασοφίες. Αλλά δεν είναι ασοφία να πεις για την αγάπη του Χριστού, για το αίμα του Σταυρού, για την αμαρτία που έχει ο άνθρωπος, για την οποία σταυρώθηκε ο Κύριος για να τον σώσει από τον αιώνιο χαμό. Όταν ο άνθρωπος αντιληφθεί τι σημαίνει μία ψυχή να χαθεί αιώνια, αιώνια, μπορούμε να το καταλάβουμε, αδερφοί? Τι σημαίνει να χαθεί μία ψυχή αιώνια? Όσο ζει ο άνθρωπος και ξημερώνει ο Θεός την ημέρα, σου δίνει ο Κύριος την ημέρα που ξημερώνει, σου δίνει νέο φως. Καμιά φορά μπορεί να ξυπνήσω το βράδυ και να έχω κάτι να με απασχολεί, να σκέφτομαι και μετά να κοιμηθώ πάλι και το πρωί που σηκώνομαι είναι σαν να είναι όλα καθαρά, είναι μια καινούρια μέρα. Όταν φύγει ο άνθρωπος από αυτή τη ζωή, όλη η αμαρτία, όλο το φορτίο, οτιδήποτε μαυρίλα έχει στην ψυχή του, βάλτο δεν ξέρω πόσες φορές στο άπειρο, για πάντα, χωρίς να ξαναδεί ποτέ φως. Και γι' αυτό ο Κύριος, αδερφοί, πέρασε ό,τι πέρασε. Και γι' αυτό ο Κύριος λέει, θα σας ντύσω με δύναμη για να κηρύξετε το μήνυμα. Να κηρύξετε το μήνυμα. Λέει, έγινε ο αριθμός των ανδρών έως 5.000. Κάνε λίγο μπροστά σου τη σκηνή αυτή. Κάνε αυτή τη σκηνή μπροστά σου. Και κατάλαβε ότι το θέμα όλο είναι να καταλάβεις, να εννοήσεις ότι ο Κύριος έχει ντύσει με τη δύναμή του και πρέπει αυτή η δύναμη να την αφήσεις να φανεί. Γιατί όταν είσαι ντυμένος με τη δύναμη, ποιος φαίνεται, αδερφοί? Ο Κύριος φαίνεται. Ο Κύριος πάει, ο Κύριος ενεργεί, ο Κύριος θεραπεύει, ο Κύριος τα κάνει όλα. Εσύ είσαι εκεί παρόν, πρόθυμος, έχεις δώσει τον εαυτό σου, αλλά αυτός που τα κάνει είναι ο Κύριος. Και τον ευχαριστούμε. Δηλαδή,
3: ήταν ο Πέτρος με τον Ιωάννη.
1: Σκεφτείτε λίγο, εάν πάμε εμείς όσοι είμαστε εδώ απόψε και λείπουν και άτομα, να πάμε αναδιάδες έξω να κηρύξουμε. Και σε κάθε διάδα, σε κήρυγμα κάθε διάδας, να πιστέψουν 5.000 άντρες, συν γυναίκες, συν παιδιά. Εννοείται ότι στις 2-3 διάδες το ρέθινο έχει σωθεί.
2: Αμήν.
1: Έχει τελειώσει.
2: Αμήν.
1: Γι' αυτό, αδερφοί, βλέπετε, ο Κύριος τι μετράει. Ο Κύριος δεν μετράει το να είμαστε πολλοί. Με πόσους ξεκίνησε? 120 ήταν πάνω στο ανώγιο. 120. Και σώθηκα με το κήρυγμα του Πέτρου 3.000 ψυχές εκείνη τη μέρα. Και ο Κύριος άρχισε, λέει, να προσθέτει κάθε μέρα.
2: Αμήν.
1: Πλήθη.
2: Αμήν.
1: Πλήθη. Πλήθη. Αμήν. Βλέπεις, αυτό είναι το κήρυγμα. Όταν είσαι ντυμένος με τη δύναμη του Θεού, δεν σ' αφήνει ο Κύριος, δεν μας αφήνει μόνος σου, τα βοήθη τους, να μας πει, κοίτα, πήγαινε να μιλήσεις και ό,τι γίνει. Ό,τι γίνει. Μας το λέει έτσι ο Κύριος. Γι' αυτό μας δίνει με τη δύναμη. Για να ξέρεις όταν πας εκεί, ότι στέκεσαι με εξουσία. Στέκεσαι με εξουσία. Όπως κήρυτο Κύριος, κανείς δεν μπορούσε να σταθεί εναντίον του και να τον κοροϊδέψει. Αυτοί οι οποίοι πήγαιναν να τον κοροϊδέψουν, πήγαιναν να του πάρουν λόγια, όπως αυτοί που στέλναν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, τι έκαναν? Του έλεγαν μια κουβέντα, ο Κύριος τους απαντούσε. Θυμάστε, εσύ είσαι, με ποια εξουσία τα κάνεις αυτά? Να δίνουμε δασμό στον Κέσαρα ή να μην δίνουμε? Τι έκανε η δύναμη? Θα σας ρωτήσω κι εγώ κάτι να μου πείτε. Το βάπτισμα του Ιωάννου, ο Ιωάννης ήταν από τον Θεό ή από ανθρώπους? Τι κάνανε? Βάζανε το κεφάλι κάτω και έφευγαν. Μπορούσε να τον πιάσει κανείς, αδερφοί, τον Κύριο? Μπορούσε? Κανένας. Φέρνε την μοιχευωμένη μπροστά του. Την πιάσαμε μοιχευωμένη. Και σύμφωνα με τον νόμο πρέπει να λιθοβοληθεί. Κανένα πρόβλημα. Όποιος από εσάς είναι αναμάρτητος, ας ρίξει πρώτος το λίθο. Και έφυγαν όλοι, λέει, αρχή σας, από τον ιερέων και από τον γραμματέων και των φαρισαίων και των εξαρχόντων. Οι πρώτοι ήταν αυτοί οι οποίοι έφυγαν. Μπορούσε κανείς να τα βάλει μαζί του? Ξέρεις ότι το ίδιο πνεύμα είναι μέσα σου, ώστε κανείς να μην μπορεί να τα βάλει μαζί σου στο λόγο. Και το έχω με τη χάρη του αυτό σαν αρχή. Κανείς να μην μπορεί να τα βάλει μαζί μας όταν είμαστε εκεί έξω και φέρνουμε το μήνυμα του Κύριου. Γιατί? Γιατί εκπροσωπούμε και αντιπροσωπεύουμε, αδερφοί, τον βασιλέα των βασιλέων. Τον βασιλέα των βασιλέων. Κοιτάξτε. Λέει στο Β4. Στο Β4 λέει αυτό που διαβάσαμε. Επλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου και άρχισαν να λαλώσει ξένες γλώσσες, καθώς το πνεύμα έδινε εις αυτούς να λαλώσει. Στο αρχαίο να δούμε. Λέει, και επλήστησαν πάντες πνεύματος Αγίου και ήρξαν το λαλήν εταίρες γλώσσες, καθώς το πνεύμα έδιδεν αποφθέγγεσθε αυτής. Καθώς το πνεύμα τους έδινε, λέει, να αποφθέγγονται. Κοιτάξτε τι λέει στο 14. Στο 14. Στο ίδιο. Σταθείς ο Πέτρος μετά τον 11, ύψωσε τη φωνή του, ελάλησε προς αυτούς, άντρες Ιουδαίοι και πάντες οι κατοικούντες στην Ιερουσαλήμ, και τα λοιπά και τα λοιπά. Κοιτάξτε τι λέει στο αρχαίο. Σταθείς δε ο Πέτρος συν τις 11, επήρε τη φωνή αυτού. Τι λέει? Και αποφθέγξατο αυτής. Η ίδια λέξη. καθώς το πνεύμα έδιδε σε αυτούς να αποφθέγκονται, λέει ότι ο Πέτρος ύψωσε τη φωνή του και απευθέγξα το αυτής. Η ίδια λέξη, είναι ίδια, το ίδιο πράγμα, η ίδια δύναμη του κηρύγματος. Πώς κήρυτε δηλαδή ο Πέτρος? Δια του πνεύματος. Η δύναμη αυτή που είχε ντυθεί το Πνεύμα το Άγιο, ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι το οποίο στάθηκε και κήρυξε. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει «Πληρούστε Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα». Πληρούστε Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα. Και αυτό τι σημαίνει? Αγίαζε τον εαυτό σου κάθε μέρα. Γέμιζε κάθε μέρα με προσευχή, γέμιζε κάθε μέρα με το Λόγο, κάθε μέρα. Διάβαζα λιγότερο από τα 9%. Στον κόσμο σήμερα χριστιανοί διαβάζουν το Λόγο του Θεού κάθε μέρα. Λιγότερο από το 9%. Και εάν ρωτήσετε εμένα προσωπικά θα σας πω ότι και λιγότερο, πολύ χαμηλότερο ποσοστό, ίσως και κάτω από το 5% προσεύχεται στον Κύριο κάθε μέρα γονατιστό. Αλλά να σας πω κάτι, σας το έχω ξαναπεί αδερφοί, χριστιανοί χωρίς προσευχή και λόγο δεν είναι χριστιανοί. Πώς να το κάνουμε δηλαδή? Είμαστε χριστιανοί, μπορείς να είσαι χριστιανοί, χριστιανός, θα ονομαζόμαστε χριστιανοί της φακής, οι λεγόμενοι. Έτσι. Γιατί δεν υπάρχει δύναμη. Δεν υπάρχει δύναμη όταν δεν γονατίζεις κάθε μέρα, να ανοίγεις την καρδιά σου. Και να σας πω κάτι, η δύναμη της Εκκλησίας είναι στην προσευχή. Και εκεί πρέπει να είναι περισσότερη Εκκλησία παρά τώρα, αν μπορούσαμε να το πούμε. Στην προσευχή πρέπει να είμαστε περισσότεροι, εάν είναι να συγκρίνεις. Γιατί εκεί φαίνεται η δύναμη της Εκκλησίας. Εκεί φαίνεται η δύναμη. Το να ενώσεις την καρδιά σου, να ζητήσεις τον Κύριο, ώστε να γίνει το θέλημά Του μέσα στη ζωή σου και μέσα σε όλους, σε όλο τον κόσμο. Και ό,τι άλλο ο Κύριος έχει να κάνει, μέσα σου θα το κάνει στην προσευχή. Γι' αυτό λέει, αυτή είναι η πλήρωση του Αγίου Πνεύματος. Και δεν θα ερχόμαστε στην Εκκλησία και θα είμαστε ίσα-ίσα να πρέπει να ψάλουμε για να ανέβουμε λίγο, να ακούσουμε το Λόγο. Ή γιατί αν δεν ψάλουμε ή αν δεν ακούσουμε, ερχόμαστε άδειοι και φεύγουμε μετά στο τέλος συνάδρες γεμάτοι. Όχι, οι συναθροίς δεν πρέπει να είναι έτσι. Ο Κύριος θέλει να μπαίνουν, να έρχονται οι άνθρωποι και μόλις μπαίνουν στην πόρτα να τους αγγίζει ο Κύριος. Συναθροίσεις. Αν έχετε διαβάσει ποτέ για μία αδερφή, την Κάθριν Κούλμαν, στις συναθρήσεις της, ήταν άνθρωποι που μπαίνανε μέσα, με το που μπαίνανε μέσα από την αίθουσα, πέφτανε κάτω. Ένας άνθρωπος, ο οποίος έγραψε τη βιογραφία της μετά, λέει πήγα και λέω εγώ δεν θα πέσω κάτω, θα μείνω εκεί ακούνητος. Δεν πρόκειται να πέσω. Αυτά που κάνουν αυτοί είναι κοροϊδία. Και λέει, στεκόμουνα και περνάει η αδερφή από δίπλα μου και βρέθη, ανοίγω τα μάτια μου και ήμουν κάτω από το πιάνο. Η δύναμη του πνεύματος, αδερφή, δεν είναι ο άνθρωπος. Δεν είναι να λέμε, ήταν η αδερφή αυτή η οποία είχε τέτοια δύναμη. Δεν έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Έχει να κάνει με τον άνθρωπο στο ότι καταλαβαίνει αυτό που ο Κύριος τον κάλεσε, αλλά η ίδια δύναμη ο Κύριος έχει δώσει σε όλους μας. Το καταλαβαίνουμε. Δεν θέλει ο Θεός να είναι ένας αστέρας εκεί και ένας αστέρας μετά από 30 χρόνια και από 50 χρόνια και όλοι να λέμε ο τάδε που ήταν έτσι, ο τάδε που ήταν αλλιώς. Ο Κύριος θέλει όλη η Εκκλησία. Όλη η Εκκλησία. Να είμαστε έτσι. Και αυτό γίνεται, μπορεί να γίνει μόνο όταν πυρωνόμαστε με το Πνεύμα του Θεού κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Και προσέξτε, όταν ο Παύλος λέει πληρούστε Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα, τι σχήμα του λόγου είναι? Προστακτική. Μας διατάζει να πληρωνόμαστε. Δεν σου λέει, εγώ σε προτρέπω, αν θέλεις, να πληρώνεσαι. Και άμα πληρώνεσαι μια μέρα, την άλλη, άμα κάτι δεν προλάβεις, δεν πειράζει. Λέει πληρούστε Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα. Μας διατάζει. Μας διατάζει. Αμήν. Πάμε λίγο πίσω στον Ισαΐα, στο 49 που ξεκινήσαμε. Ισαΐα 49. Από το πρώτο εδάφιο. Πάμε στο 2. Λέει «Και έκανε το στόμα μου ως μάχαιρα οξία. Υπό τη σκιά της χειρός αυτού με έκρυψε και με έκανε σαν βέλος εκλεκτό και στη φαρέτρα αυτού με έκρυψε. Λέει, μας έκανε ο Κύριος σαν βέλος εκλεκτό. Στο κείμενο λέει, καθαρό βέλος, γυαλισμένο, ακονισμένο. Για ποιο λόγο ο Κύριος σε κάνει ακονισμένο βέλος? Γιατί θέλει να σε χρησιμοποιήσει για να συντρίψει τα έργα του διαβόλου, να συντρίψει τη βασιλεία του σκότους. Γι' αυτό το λόγο. Και διαβάζω λίγο πιο κάτω, στο 5. Τώρα λοιπόν, λέει ο Κύριος, ο πλάσας με εκχυλίας δούλων αυτού, για να επαναφέρω τον Ιακώβ προς αυτόν και για να συναχθεί προς αυτόν ο Ισραήλ, και θέλω δοξαστεί στους οφθαλμούς του Κυρίου, και ο Θεός μου θέλει είστε η δύναμή μου. Και είπε, μικρόν είναι το να είσαι δούλος μου, για να ανορθώσεις τις φυλές του Ιακώβ, να επαναφέρεις το υπόλοιπο του Ισραήλ. Θέλω προσέτη σε δώσει φως εις τα έθνη, για να είσαι η σωτηρία μου έως εσχάτος της γης. Και είπαμε, είναι μεσιανική προφητεία, αλλά μιλάει και για όλο τον λαό Ισραήλ, μιλάει και για τον ιό τον Άρσε. Ο Κύριος μας κάλεσε για να μας κάνει φως στα έθνη, αδερφοί. Φως στα έθνη. Θυμάστε όταν ρώτησαν, γιατί ο κάθε ένας που ο Κύριος τον κάλεσε ήρθε να κάνει αυτή τη δουλειά, ρωτάνε τον Ιωάννη, τον ρώτησα, εσύ ποιος είσαι, ποιος είσαι? Ο Ιωάννης τι είπε? Προφήτης είμαι. Τι είπε, θυμάστε? Εγώ είμαι φωνή βοώντος στην έρημο, ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου, ευθείες κάμετε τα στρίβους του Θεού ημών. Και όταν λέει φωνή βοώντος εν τη έρημο, τι λέτε, πώς λέτε να κήρυτε το Ιωάννης? Όταν λέει φωνή βοώντος στην έρημο. Έλατε να σας πω. Έλατε να σας πω κάτι. Αλλά μην μας ακούσει και κανείς και μας παρεξηγήσει. Κήρυτε ο Ιωάννης. Φωνή βοώντος. Βοούσε ο Ιωάννης. Βοούσε. Σαν να λέμε, έπαιρνε τηλεβόα. Και άνοιγε το στόμα του και βοούσε. Τι βοούσε? Κήρυτε. Ο Κύριος έρχεται. Ο Κύριος έρχεται, ετοιμάστε τις καρδιάς σας, λέει, γεννήματα εχιδνών. Ποιος σας έδειξε να επιστρέψετε από τη μέλουσα οργή? Τι έκανε, τον ένοιαζε? Αλλά βλέπουμε ότι πάνε οι μαθητές μετά, όταν στέλνονται στα έθνη να υπηρετήσουν και βρίσκουν ανθρώπους οι οποίοι ήταν πιστοί στον Κύριο, έχοντας ακούσει μόνο το κήρυγμα του Ιωάννη. Και έχοντας βαπτιστεί μόνο στο βάπτισμα του Ιωάννη. Γιατί? Γιατί ο Ιωάννης στάθηκε και κήρυξε και δεν τον ένιεξε. Δεν τον ένιεξε. Τώρα ο Κύριος έχει, αδερφοί, εμάς. Έχει εμάς. Σήκωσε, σε κάθε γενιά ο Κύριος έχει κάποιον. Σήκωσε τον Ηλία. Και τώρα είμαστε εμείς εδώ με το πνεύμα του Ηλία. Η δουλειά του Ηλία ποια ήταν? Επιστρέψει τις καρδιές ανθρώπων στον Κύριο. Η πρώτη δουλειά που έκανε ο Ηλίας ποια ήταν? Όταν κάλεσε το λαό στο Κάρμελο. Το θυσιαστήριο. Το θυσιαστήριο. Γιατί προκειμένου ο Θεός να κάνει τη δουλειά του πρέπει να βρει ένα θυσιαστήριο. Αλλά όχι άδειο θυσιαστήριο. Το θυσιαστήριο πρέπει να έχει απάνω θυσία. Προκειμένου να κατέβει φωτιά. Και η θυσία δεν είναι κάτι το οποίο είναι ευχάριστο. Ευχάριστο είναι όταν είναι του άλλου η θυσία. Όταν καίγεται ο άλλος πάνω στη θυσία, είναι ευχάριστο. Εσύ πας σπίτι σου, κλείνεις την πόρτα σου και όλα καλά. Αλλά όταν είσαι εσύ που πρέπει να... Εκτός εάν εσύ δεν θέλεις. Αν εσύ δεν θέλεις, ο Κύριος βλέπετε, σου λέει όποιος θέλει. Αν δεν θέλεις, τι να κάνουμε? Με το ζόρι. Σε αντίθεση με το διάβολο, ο οποίος τι κάνει? Παραβιάζει. Γι' αυτό βλέπετε, ο Κύριος επεμβαίνει όπου οι άνθρωποι θέλουν. Όπου οι άνθρωποι θέλουν. Εκεί ο Κύριος επεμβαίνει. Γι' αυτό επεμβαίνει στις ζωές των παιδιών του και γι' αυτό ο Κύριος θέλει να προσευχόμαστε ώστε να μπορέσει να επέμβει όπου μπορεί να επέμβει. Αλλά όταν ο άνθρωπος δεν θέλει, ο Κύριος τι κάνει? Και περιμένει ο Κύριος τώρα να στηθεί το θυσιαστήριο και να μπει επάνω η θυσία. Να παραδώσουμε τους εαυτούς μας, ώστε να πούμε ακριβώς αυτό το οποίο είπε Ιησούς του Ναβί. προσέξτε να φυλάξετε, να φυλάξετε και να εκτελέσετε πάντα τα γεγραμμένα στο βιβλίο. Πάντα τα γεγραμμένα στο βιβλίο. Αυτό είναι το μυστικό μας, αδελφοί. Το μυστικό του λαού του Θεού για να νικήσει μέχρι τέλους είναι το να φυλάξει και να εκτελέσει αυτά τα οποία είναι γεγραμμένα στο βιβλίο. Θυμάστε, ο Ιησούς του Ναβί τους είπε, όταν θα τα φυλάτετε αυτά, ο ένας από εσάς θα εκδιώκει χιλίους και ο Κύριος θα πολεμάει εμπροστέν σας. Και αυτό ο Κύριος θέλει να κάνει μέσα στη δικιά μας τη ζωή. Θέλουμε, αδερφοί. Ας υποθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Είμαι αποδεκτός στην παρουσία του Θεού. Ναι, με τα λάθη μου, με τα προβλήματά μου, είμαι αποδεκτός. Με έχει δεχθεί ο Θεός. Με αγκαλιάζει κάθε μέρα. Με έχει ζωγραφισμένο στην παλάμη του, με βλέπει. Με προσέχει. Ακούει κάθε ψήθυρο, κάθε σκέψη μου. Είναι μαζί μου, είναι κοντά μου, είναι ο Θεός που είναι μαζί μου. Εμμανουήλ μου, δικός μου είναι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Εάν είσαι ακόμα στη Βασιλεία του Σκότους και δεν είσαι σίγουρος ότι έχεις μεταφερθεί στη Βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού, κάντο τώρα, μην αφήνεις ούτε μια μέρα να περάσει, ούτε μια ώρα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί, κεφάλαιο 33. Αυτές είναι οι οδηπορίες των γιών Ισραήλ που βγήκαν από τη γη της Αιγύπτου με τα στρατεύματά τους, με επιστασία του Μωυσή και του Ααρών. Και ο Μωυσής έγραψε τις αναχωρήσεις τους σύμφωνα με τις οδηπορίες τους, με προσταγή του Κυρίου. Και αυτές είναι οι οδηπορίες τους στις αναχωρήσεις τους. Και από την Ραμεσή σηκώθηκαν τον πρώτο μήνα, τη 15η ημέρα του πρώτου μήνα. Την επόμενη του Πάσχα, οι γη Ισραήλ βγήκαν με χέρι δυνατό μπροστά στα μάτια όλων των Αιγυπτίων. Ενώ οι Αιγύπτιοι έθαβαν εκείνους που ο Κύριος είχε πατάξει ανάμεσά τους, κάθε πρωτότοκο. Και στους θεούς τους ο Κύριος έκανε εκδίκηση. Και οι γη Ισραήλ, αφού σηκώθηκαν από την Ραμεσή, στρατοπέδευσαν στη Σοκόθ. Και αφού σηκώθηκαν από τη Σοκόθ, στρατοπέδευσαν στην Εθάμ, που είναι στην άκρη της ερήμου. Και αφού σηκώθηκαν από την Εθάμ, στράφηκαν προς την Πιαϊρόθ, που είναι απέναντι από την Βελσεφών, και στρατοπέδευσαν απέναντι από την Μιγδόλ. Και αφού σηκώθηκαν από μπροστά από την Αϊρόθ, διάβηκαν διαμέσου της θάλασσας στην έρημο. Και οδηπόρησαν δρόμο 3 ημερών διαμέσου της ερήμου Εθάμ και στρατοπέδευσαν στη Μερά. Και αφού σηκώθηκαν από τη Μερά, ήρθαν στην Ελίμ. Και στην Ελίμ ήσαν 12 πηγές νερών και 70 δέντρα φοινίκων και στρατοπέδευσαν εκεί. Και αφού σηκώθηκαν από την Ελίμ, στρατοπέδευσαν κοντά στην Ερυθρά Θάλασσα. Και αφού σηκώθηκαν από την Ερυθρά Θάλασσα, στρατοπέδευσαν στην έρημο Σιν. Και αφού σηκώθηκαν από την έρημο Σιν, στρατοπέδευσαν στην Δοφκά. Και αφού σηκώθηκαν από τη Δοφκά, στρατοπέδευσαν στην Ελούς. Και αφού σηκώθηκαν από την Ελούς, στρατοπέδευσαν στη Ραφιδίν, όπου δεν υπήρχε νερό για να πιει ο λαός. Και αφού σηκώθηκαν από τη Ραφιδίν, στρατοπέδευσαν στην έρημο Σίνα. Και αφού σηκώθηκαν από την έρημο Σίνα, στρατοπέδευσαν στην Κιβρόθ Ατάβα. Και αφού σηκώθηκαν από την Κιβρόθ Ατάβα, στρατοπέδευσαν στην Ασυρόθ. Και αφού σηκώθηκαν από την Ασυρόθ, στρατοπέδευσαν στη Ρυθμά. Και αφού σηκώθηκαν από τη Ρυθμά, στρατοπέδευσαν στην Ρημών Φαρές. Και αφού σηκώθηκαν από την Ρημών Φαρές, στρατοπέδευσαν στη Λιβνά. Και αφού σηκώθηκαν από τη Λιβνά, στρατοπέδευσαν στη Ρισά. Και αφού σηκώθηκαν από τη Ρισά, στρατοπέδευσαν στην Κεέλαθα. Και αφού σηκώθηκαν από την Κεέλαθα, στρατοπέδευσαν στο βουνό Σαφέρ. Και αφού σηκώθηκαν από το βουνό Σαφέρ, στρατοπέδευσαν στην Χαραδά. Και αφού σηκώθηκαν από την Χαραδά, στρατοπέδευσαν στην Μακυλόθ. Και αφού σηκώθηκαν από τη Μακυλόθ, στρατοπέδευσαν στην Ταχάθ. Και αφού σηκώθηκαν από την Ταχάθ, στρατοπέδευσαν στην Θαρά. Και αφού σηκώθηκαν από τη Θαρά, στρατοπέδευσαν στη Μυθκά. Και αφού σηκώθηκαν από τη Μυθκά, στρατοπέδευσαν στην Ασεμόνα. Και αφού σηκώθηκαν από την Ασεμονά, στρατοπέδευσαν στην Μοσιρόθ. Και αφού σηκώθηκαν από την Μοσιρόθ, στρατοπέδευσαν στην Βενέιακάν. Και αφού σηκώθηκαν από την Βενέιακάν, στρατοπέδευσαν στο βουνό Γαδγάδ. Και αφού σηκώθηκαν από το βουνό Γαδγάδ, στρατοπέδευσαν στην Ιωτβαθά. Και αφού σηκώθηκαν από την Ιωτβαθά, στρατοπέδευσαν στην Ευρώνα. Και αφού σηκώθηκαν από την Ευρώνα, στρατοπέδευσαν στην Εσιόν Γάβερ. Και αφού σηκώθηκαν από την Εσιόν Γάβερ, στρατοπέδευσαν στην έρημο Σιν, που είναι η Κάδης. Και αφού σηκώθηκαν από την Κάδης, στρατοπέδευσαν στο βουνό Ορ, προς το άκρο της γης του Εδόμ. Και ανέβηκε ο Ααρών, ο ιερέας, με προσταγή του Κυρίου στο βουνό Ορ και πέθανε εκεί, τον 40ο χρόνο από την έξοδο των γιών Ισραήλ από τη γη της Αιγύπτου, τον 5ο μήνα, την 1η του μήνα. Και ο Ααρών ήταν 123 χρόνων όταν πέθανε στο βουνό Ορ. Και ο Χαναναίος, ο βασιλιάς της Αράδ, που κατοικούσε μεσηβρινά μέσα στη γη Χανάν, άκουσε τον ερχομό των γιών Ισραήλ. Και αφού σηκώθηκαν από το βουνό Ορ, στρατοπέδευσαν στη Σαλμονά. Και αφού σηκώθηκαν από τη Σαλμονά, στρατοπέδευσαν στην Φινών, και αφού σηκώθηκαν από τη Φινών, στρατοπέδευσαν στην Οβόθ. Και αφού σηκώθηκαν από την Οβόθ, στρατοπέδευσαν στην Ιεα Βαρίμ, προς τα σύνορα του Μωάβ. Και αφού σηκώθηκαν από την Ιεμ, στρατοπέδευσαν στη Δεβόν Γάδ. Και αφού σηκώθηκαν από την Δεβόν Γάδ, στρατοπέδευσαν στην Αλμόν Διφλαθαΐμ. Και αφού σηκώθηκαν από την Αλμόν Διφλαθαΐμ, στρατοπέδευσαν στα βουνά Αβαρίμ απέναντι από την Εύω. Και αφού σηκώθηκαν από τα βουνά Αβαρίμ, στρατοπέδευσαν στις πεδιάδες του Μωάβ, κοντά στον Ιορδάνη, απέναντι από την Ιεριχώ. Και στρατοπέδευσαν κοντά στον Ιορδάνη από την Βεθ Ισέιμωθ μέχρι την Αβέλ Σιτίμ, στις πεδιάδες του Μωάβ. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή, στις πεδιάδες του Μωάβ κοντά στον Ιορδάνη απέναντι στην Ιεριχώ, λέγοντας: «Μίλησε στους γιους Ισραήλ και πες τους, αφού διαβείτε τον Ιορδάνη, στη γη Χαναάν, θα διώξετε όλους τους κατοίκους της γης από μπροστά σας και θα καταστρέψετε όλες τις εικόνες τους και θα καταστρέψετε όλα τα χιτά είδωλά τους και θα κατεδαφίσετε όλους τους βωμούς τους και θα κυριεύσετε τη γη και θα κατοικήσετε σε αυτή, επειδή σε εσάς έδωσα αυτή τη γη για κληρονομιά. Και θα διαμεραστείτε τη γη με κλήρους ανάμεσα στη συγγένεια σας. Στους περισσότερους θα δώσετε περισσότερη κληρονομιά και στους λιγότερους θα δώσετε λιγότερη κληρονομιά. Του καθενός η κληρονομιά θα είναι στο μέρος όπου πέσει ο κλήρος του. Σύμφωνα με τις φυλές των πατέρων σας θα κληρονομήσετε. Αν όμως δεν διώξετε τους κατοίκους της γης από μπροστά σας, τότε όσους θα αφήνατε από αυτούς να μένουν, θα είναι στα μάτια σας αγκάθια και κεντριά στα πλευρά σας και θα σας ενοχλούν στον τόπο όπου θα κατοικείτε. Και ακόμα, καθώς στοχαζόμουν να κάνω σε αυτούς, έτσι θα κάνω σε εσάς».
2: Αριθμοί, κεφάλαιο 34.
1: Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Πρόσταξε τους γιους Ισραήλ και πες τους, όταν μπείτε μέσα στη γη Χαναάν, τη γη εκείνη που θα σας πέσει για κληρονομιά, τη γη Χαναάν μαζί με τα σύνορά της, τότε το μέρος σας που είναι προς τα μεσημερινά θα είναι από την έρημο Σιν μέχρι κοντά στη γη του Εδόμ. Και τα μεσημερινά όριά σας θα είναι από το άκρο της αλμυρής θάλασσας προς τα ανατολικά. Και το όριό σας θα γυρίζει από μεσημερινά προς την ανάβαση Ακραβίμ και θα διέρχεται στη Σιν. Και θα προχωρεί από το μεσημερινό μέρος μέχρι την Κάδης Βαρνή. Και θα βγαίνει στην Ασαραδάρ και θα διαβαίνει μέχρι την Ασμόν. Και θα γυρίζει το όριο από την Ασμόν μέχρι το χήμαρο της Αιγύπτου και θα φτάσει στη θάλασσα. Και για δυτικό όριο θα έχετε τη Μεγάλη Θάλασσα. Αυτή θα είναι το δυτικό σας όριο. Και τα βορεινά σας όρια θα είναι τούτα. Από τη Μεγάλη Θάλασσα θα βάλετε όριό σας το βουνό Ορ. Από το βουνό Ορ θα βάλετε όριό σας μέχρι την είσοδο της Εμάθ. Και το όριο θα προχωρεί στη Σεδάδ. Και θα προχωρεί το όριο στην Ζιφρόν και θα φτάσει στην Ασάρενάν. Αυτό θα είναι το βορεινό όριό σας. Και θα βάλετε τα ανατολικά όρια σας από την Ασάρενάν μέχρι τη Σεπφάμ. Και το όριο θα κατεβαίνει από τη Σεπφάμ μέχρι τη Ριβλά, προς τα ανατολικά του Αΐν. Και θα κατεβαίνει το όριο και θα φτάνει στο πλάγιο μέρος της θάλασσας Χινερόθ, προς τα ανατολικά. Και θα κατεβαίνει το όριο προς τον Ιορδάνη και θα φτάσει τελικά στην Άλμυρη θάλασσα. Αυτή είναι η γη σας με τα όρια της ολόγερα». Και ο Μωυσής πρόσταξε τους γιους Ισραήλ τα εξής: «Αυτή είναι η γη που θα κληρονομήσετε με κλήρους, την οποία ο Κύριος πρόσταξε να δοθεί στις 9 φυλές και στη μισή φυλή. Επειδή η φυλή των γιών του Ρουβίν, σύμφωνα με την οικογένεια των πατέρων τους, και η φυλή των γιών του Γάδ, σύμφωνα με την οικογένεια των πατέρων τους, πήραν την κληρονομιά τους, και το μισό της φυλής του Μανασί πήρε την κληρονομιά του. Οι δύο φυλές και το μισό της φυλής πήραν την κληρονομιά τους από την εδώ πλευρά του Ιορδάνη, κατά την Κρήτη Ιεριχώ προς τα ανατολικά». Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή, λέγοντας: «Αυτά είναι τα ονόματα των ανδρών που θα διαμοιράσουν σε εσάς τη γη. Ο Ελεάζαρ ο ιερέας και ο Ιησούς ο γιος του Ναβί. Και θα πάρετε ανά ένα άρχοντα από κάθε φυλή για να διαμοιράσουν τη γη. Και αυτά είναι τα ονόματα των ανδρών. Από τη φυλή του Ιούδα, ο Χάλευ, ο γιος του Ιεφωνή.
2: και από τη φυλή των γιών του Σιμεών, ο Σαμουήλ, ο γιος του Αμιούδ. Από τη φυλή του Βενιαμίν, ο Ελιδάδ, ο γιος του Χισλών. Και από τη φυλή των γιών του Δαν, ο άρχοντας Βουκί, ο γιος του Ιωγλή. Από τους γιους του Ιωσήφ, από τη φυλή των γιών του Μανασί, ο άρχοντας Ανιήλ, ο γιος του Εφόδ. Και από τη φυλή των γιών του Εφραήμ, ο άρχοντας Κεμουήλ, ο γιος του Σιφτάν. Και από τη φυλή των γιών του Ζαβουλών, ο άρχοντας Ελισαφάν, ο γιος του Βαρνάχ. Και από τη φυλή των γιών του Ισάχαρ, ο άρχοντας Φαλτιήλ, ο γιος του Αζάν. Και από τη φυλή των γιών του Ασύρ, ο άρχοντας Αχιούδ, ο γιος του Σελομή. Και από τη φυλή των γιών του Νεφθαλή, ο άρχοντας Φεδαήλ, ο γιος του Αμιούδ. Αυτοί είναι που ο Κύριος πρόσταξε να διαμοιράσουν τη γη στους γιους Ισραήλ στη γη Χαναάν.
1: Γιέ μου, πρόσεχε στη σοφία μου, στρέφε το αυτί σου στη σύνεσή μου, για να τηρείς φρόνηση και τα χείλη σου να φυλάττουν γνώση. Επειδή τα χείλη της ξένης γυναίκας στάζουν σαν κυρίθρα από μέλι και ο ουρανίσκος της είναι μαλακότερος από λάδι. Το τέλος της όμως είναι πικρό σαν αψίνθι, οξύ σαν δίκοπο μαχαίρι. Τα πόδια της κατεβαίνουν σε θάνατο. Τα βήματά της καταντούν στον άδι. Για να μην γνωρίσεις το δρόμο της ζωής, οι πορείες της είναι άστατες και όχι ευδιάγνωστες. Ακούστε με λοιπόν τώρα, παιδιά, και μην αποστραφείτε τα λόγια του στόματός μου. Απομάκρυνε το δρόμο σου από αυτή και μην πλησιάσεις στην πόρτα του σπιτιού της, για να μην δώσεις την τιμή σου σε άλλους και τα χρόνια σου στους ανελεήμονες. Για να μην χορτάσουν ξένοι από την περιουσία σου και οι κόποι σου έρθουν σε σπίτι ξένου. Και εσύ στενάζεις στα τελευταία σου όταν η σάρκα σου και το σώμα σου καταναλωθούν. Και λες, πώς μίσησα την παιδεία και η καρδιά μου καταφρόνησε τους ελέγχους. Και δεν υπάκουσα στη φωνή εκείνων που με δίδασκαν, ούτε στράφηκε το αυτί μου σε εκείνους που με νουθετούσαν. Παρολίγο έπεσα σε κάθε κακό, στο μέσο της σύναξης και της συναγωγής. Πίνε νερά από τη δεξαμενή σου και εκείνα που πηγάζουν από το πηγάδι σου. Ας ξεχύνονται έξω οι πηγές σου και τα ριάκια το νερό σου στις πλατείες. Μόνο δικά σου ας είναι αυτά και όχι ξένων μαζί σου. Η πηγή σου ας είναι ευλογημένη και εφραίνου με τη γυναίκα της νιώτης σου. Ας είναι σε σένα σαν αξιαγάπητη ελαφίνα και χαριτωμένη δορκάδα. Ας σε ποτίζουν οι μαστίτες σε κάθε καιρό. Εφραίνου πάντοτε στην αγάπη της. Και γιατί, γιέ μου, θα θέλγες από μια ξένη και θα εναγκαλίζεσαι τον κόρφο μιας αλότριας? Επειδή οι δρόμοι του ανθρώπου είναι μπροστά στα μάτια του Κυρίου και σταθμίζει όλες τις πορείες του. Οι ίδιες του οι ανομίες θα συλλάβουν τον ασεβή και με τα σκοινιά της αμαρτίας του θα σφίγγεται. Αυτός θα πεθάνει απέδευτος και από το πλήθος της αφροσύνης του θα περιπλανιέται. Γιέ μου, αν έγινες εγγυητής για τον φίλο σου, αν έδωσες το χέρι σου σε ξένον, παγιδεύτηκες με τα λόγια του στόματός σου, πιάστηκες με τα λόγια του στόματός σου. Κάνε λοιπόν τούτο, γιέ μου, και σώζου, επειδή ήρθες στα χέρια του φίλου σου. Πήγαινε, μη αποκάμεις και βίαζε το φίλο σου. Μη δώσεις ύπνο στα μάτια σου, ούτε νισταγμό στα βλεφαρά σου. Σώζου σαν μικρό ζαρκάδι από το χέρι του κυνηγού και σαν πουλί από το χέρι του πτηνοθύρα. Πήγαινε στο Μυρμίγκι, ο Οκνηρέ. Παρατήρησε τους δρόμους του και γίνε σοφός. Αυτό, ενώ δεν έχει άρχοντα επιστάτη ή κυβερνήτη, ετοιμάζει την τροφή του το καλοκαίρι, μαζεύει τις τροφές του κατά το θερισμό. Μέχρι πότε θα κοιμάσαι, Οκνηρέ? Πότε θα σηκωθείς από τον ύπνο σου? Λίγος ύπνος, λίγος νισταγμός, λίγο δίπλωμα των χεριών στον ύπνο. Έπειτα, η φτώχεια σου έρχεται σαν ταχυδρόμος και η γύμνια σου σαν οπλισμένος άντρας. Ο αχρίος άνθρωπος, ο κακότροπος άνθρωπος, περπατάει με διεστραμμένο στόμα. Κάνει νεύμα με τα μάτια του, κάνει διακριτικά σημάδια με τα πόδια του, διδάσκει με τα δάχτυλά του. Με διεστραμμένη καρδιά μηχανεύεται κακά σε κάθε καιρό, σπέρνει φιλονικίες. Γι' αυτό η απώλεια του θα έρθει πάνω του ξαφνικά, θα συντριφτεί ξαφνικά, αθεράπευτα. Αυτά τα έξι τα μισεί ο Κύριος, τα επτά μάλιστα τα αυδελίσεται η ψυχή του. Μάτια υπερήφανα, γλώσσα αναλυθή και χέρια που χύνουν αίμα αθώο. Καρδιά που μηχανεύεται κακούς λογισμούς, πόδια που τρέχουν γρήγορα στο να κακοποιούν, ψευδομάρτυρα που λέει ψέματα και εκείνον που βάζει φιλονικίες ανάμεσα σε αδελφούς. Γιε μου, φύλαγε την εντολή του πατέρα σου και μη απορρίψεις το νόμο της μητέρας σου. Ράψ' τα ολόγυρα για πάντα επάνω στην καρδιά σου, δες τα ολόγυρα από το λαιμό σου. Όταν περπατάς, θα σε οδηγεί, όταν κοιμάσαι θα σε φυλάτει και όταν ξυπνήσεις θα συνομιλεί μαζί σου. Επειδή η εντολή είναι λιχνάρι και ο νόμος φως και δρόμος ζωής η έλεγχη της παιδείας, για να σε φυλάτουν από κακή γυναίκα, από κολακίες γλώσσας ξένης γυναίκας. Μη ορεχθείς το κάλος της στην καρδιά σου και ας μη σε θυρεύσει με τα βλέφαρά της. Επειδή εξαιτίας μιας πόρνης γυναίκας καταντάει κανείς μέχρι ένα κομμάτι ψωμί, ενώ η μιχαλίδα γυναίκα θυρεύει την πολύτιμη ψυχή. Μπορεί κανείς να βάλει φωτιά μέσα στον κόρφο του και τα ρούχα του να μην καούν? Μπορεί κανείς να περπατήσει επάνω σε κάρβουνα φωτιάς και τα πόδια του να μην κατακαούν? Έτσι και εκείνος που μπαίνει στη γυναίκα του διπλανού του, όποιος την αγγίζει, δεν θα αθωωθεί. Τον κλέφτη δεν τον αποστρέφονται αν κλέβει για να χορτάσει την ψυχή του όταν πεινάει. Αλλά αν πιαστεί, θα αποδώσει επταπλάσια, θα δώσει όλα τα υπάρχοντα του σπιτιού του. Όποιος όμως μοιχεύει με γυναίκα είναι χωρίς μυαλό. Φέρνει απώλεια στη ψυχή του όποιος το κάνει αυτό. Θα υποφέρει πληγές και ατιμία και η ντροπή του δεν θα εξαλειφθεί. Επειδή η ζηλοτυπία είναι μανία του άνδρα και δεν θα δείξει έλεος κατά την ημέρα της εκδίκησης. Δεν θα δεχθεί κανένα λύτρο, ούτε θα εξηλαιωθεί ακόμη κι αν πολλαπλασιάσει τα δώρα.
2: Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 1. Στο πρώτο μου βιβλίο, Θεόφιλε, διηγήθηκα όλα όσα ο Ιησούς έκανε και δίδαξε, από την αρχή ως την ημέρα που αναλήφθηκε, αφού πρώτα έδωσε εντολές με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους που είχε διαλέξει ο ίδιος. Μετά τον θάνατό του παρουσιάστηκε σε αυτούς ζωντανός με πολλές αποδείξεις. Εμφανιζόταν σε αυτούς για 40 μέρες και τους μιλούσε σχετικά με την Βασιλεία του Θεού. Ενώ όσο ήταν μαζί τους και έτρωγε, τους παράγγειλε: «Μην απομακρυνθείτε από τα Ιεροσόλυμα, αλλά να περιμένετε από τον Πατέρα την εκπλήρωση της υπόσχεσης για την οποία σας μίλησα, ότι δηλαδή ενώ ο Ιωάννης βάφτιζε με νερό, εσείς θα βαφτιστείτε σε λίγες μέρες με το Άγιο Πνεύμα». Οι μαθητές λοιπόν συγκεντρώθηκαν μια μέρα και τον ρωτούσαν: «Κύριε, έφτασε άραγε η ώρα να αποκαταστήσεις τη βασιλεία στον Ισραήλ?» Και αυτός τους είπε: «Εσείς δεν μπορείτε να γνωρίζετε τον ακριβή χρόνο. Αυτό τον κρατάει ο Πατέρας στην αποκλειστική του εξουσία. Θα λάβετε όμως δύναμη όταν θα έρθει το Άγιο Πνεύμα σε εσάς και θα γίνετε μάρτυρες δικοί μου στην Ιερουσαλήμ, σε όλη την Ιουδαία και στη Σαμάρια και ως τα πέρατα της γης». Μόλις τα είπε αυτά και ενώ εκείνοι τον κοίταζαν, ανυψώθηκε προς τον ουρανό και μια νεφέλη τον έκρυψε από τα μάτια τους. Και καθώς κοίταζαν που ανέβαινε προς τον ουρανό, ξαφνικά δύο άντρες εμφανίστηκαν μπροστά τους με άσπρα ενδύματα και τους είπαν: «Γαλιλαίοι, τι σταθήκατε και κοιτάτε στον ουρανό? Αυτός ο Ιησούς που αναλήφθηκε από ανάμεσά σας στον ουρανό, έτσι θα έρθει πάλι, με τον ίδιο τρόπο που τον είδατε να πηγαίνει στον ουρανό». Τότε αυτοί γύρισαν στην Ιερουσαλήμ από το όρος των Ελαιών, που ήταν κοντά στην Ιερουσαλήμ και απήχε περίπου ένα χιλιόμετρο. Και όταν μπήκαν στην πόλη, ανέβηκαν στο ανώγιο που έμεναν ο Πέτρος, ο Ιωάννης, ο Ιάκωβος και ο Ανδρέας, ο Φίλιππος και ο Θωμάς, ο Βαρθολομαίος και ο Ματθαίος, ο Ιάκωβος του Αλφαίου, ο Σίμωνος Ζηλωτής και ο Ιούδας του Ιακώβου. Όλοι αυτοί με μια ψυχή ήταν αφοσιωμένοι στην προσευχή. Μαζί τους ήταν και γυναίκες, καθώς και η Μαρία, η μητέρα του Ιησού και τα αδέλφια του. Μια από εκείνες τις μέρες σηκώθηκε ο Πέτρος, στάθηκε ανάμεσα στους αδερφούς, είχαν συγκεντρωθεί περίπου 120 πρόσωπα και είπε: «Αδερφοί μου, δεν μπορούσε παρά να πραγματοποιηθούν τα λόγια της Γραφής. Τα είπε από παλιά το Άγιο Πνεύμα με το στόμα του Δαβίδ σχετικά με τον Ιούδα, που έγινε οδηγός εκείνων που συνέλαβαν τον Ιησού.
3: ήταν ένας από μας και είχε αξιωθεί και αυτός να λάβει το ίδιο λειτουργήμα με το δικό μας. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν, με τα λεφτά που πήρε ως αμοιβή για το έγκλημά του, αγόρασε ένα χωράφι. Έπεσε όμως με το πρόσωπο στη γη, σκίστηκε η κοιλιά του και χύθηκαν όλα τα σπλάχνα του. Αυτό μαθεύτηκε σε όλους τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ και γι' αυτό εκείνο το χωράφι ονομάστηκε στη δική τους γλώσσα Ακελδαμάχ, δηλαδή χωράφι αίματος. Σχετικά έχει γραφτεί στο βιβλίο των Ψαλμών «Το σπίτι του να ερημωθεί και να μην κατοικήσει κανείς σε αυτό και την αποστολή του να την πάρει άλλος». Πρέπει λοιπόν ένας από τους άντρες που ήταν μαζί μας όλο τον καιρό που ο Κύριος, ο Ιησούς, συναναστράφηκε με μας, αρχίζοντας από τότε που βαφτίστηκε από τον Ιωάννη ως τη μέρα που αναλήφθηκε από ανάμεσά μας, να γίνει μάρτυρας μαζί με μας ότι ο Ιησούς αναστήθηκε. Πρότειναν δύο, τον Ιωσήφ, που τον έλεγαν Βαρσαβά και που πήρε και το όνομα Ιούστος, και το Ματθία. Ύστερα προσευχήθηκαν και είπαν «Εσύ, Κύριε, που ξέρεις τις καρδιές όλων, δείξε μας ποιον από τους δύο αυτούς διάλεξες να αναλάβει τη θέση στο λειτουργήμα αυτό και στην αποστολή που εγκατέλειψε ο Ιούδας και πήγε στη θέση που του άξιζε». Ύστερα έριξαν κλήρο για αυτούς και ο κλήρος έπεσε στο Ματθία, που προστέθηκε στους 11 Πράξεις αποστόλους. Των Αποστόλων, δεύτερο κεφάλαιο. Όταν έφτασε η μέρα της Πεντηκοστής, ήταν όλοι μαζί συγκεντρωμένοι στο ίδιο μέρος. Ξαφνικά ήρθε από τον ουρανό μια βουή σαν να φυσούσε δυνατός άνεμος και γέμισε όλο το σπίτι όπου έμεναν. Τότε τους παρουσιάστηκαν γλώσσες σαν φλόγες φωτιάς που μοιράστηκαν και κάθισαν από μία στον καθένα από αυτούς. Όλοι τότε πλημμύρισαν από Πνεύμα Άγιο και άρχισαν να μιλούν σε άλλες γλώσσες, ανάλογα με την ικανότητα που τους έδινε το Άγιο Πνεύμα. Στην Ιερουσαλήμ βρίσκονταν τότε ευσεβείς Ιουδαίοι από όλα τα μέρη του κόσμου. Όταν ακούστηκε αυτή η βουή, συγκεντρώθηκε πλήθος από αυτούς και ήταν κατάπληκτοι, γιατί ο καθένας τους άκουγε τους Αποστόλους να μιλάνε στη δική του γλώσσα. Έμεναν εκστατικοί και με απορία έλεγαν «Μα αυτοί όλοι που μιλάνε δεν είναι Γαλιλαίοι? Πώς λοιπόν εμείς τους ακούμε να μιλάνε στη δική μας μητρική γλώσσα? Πάρθοι, Μίδοι και Ελαμίτες, κάτοικοι της Μεσοποταμίας, της Ιουδαίας και της Καπαδοκίας, του Πόντου και της Ασίας, της Φρυγίας και της Παφιλίας, της Αιγύπτου και από τα μέρη της Λιβικής Κυρήνης, Ρωμαίοι που είναι εγκατεστημένοι εδώ, Κρητικοί και Άραβες, όλοι εμείς, είτε Ιουδαϊκής καταγωγής είτε προσήλυτοι, όλοι εμείς τους ακούμε να μιλούν στις γλώσσες μας για τα θαυμαστά έργα του Θεού». Όλοι έμειναν εκστατικοί και απορούσαν λέγοντας ο ένας τον άλλο «Τι να σημαίνει άραγε αυτό?» Και άλλοι χλέβαζαν και έλεγαν ότι είναι πολύ μεθυσμένοι. Τότε σηκώθηκε ο Πέτρος μαζί με τους άλλους 11 Αποστόλους και με δυνατή φωνή τους είπε «Ιουδαίοι και όλοι εσείς που βρίσκεστε στην Ιερουσαλήμ, θα σας εξηγήσω τι συμβαίνει και ακούστε καλά τα λόγια μου. Αυτοί δεν είναι μεθυσμένοι όπως νομίζετε, αφού η ώρα είναι ακόμη 9 το πρωί. Αυτό που βλέπετε είναι εκείνο που είπε ο Θεός μέσω του προφήτη Ιωήλ. Αυτό θα συμβεί στις έσχατες μέρες, λέει ο Θεός. Θα χαρίσω πλουσιοπάροχα το πνεύμα μου σε κάθε άνθρωπο, έτσι η γη σας και οι θυγατέρες σας θα κηρύξουν την αλήθεια. Οι νέοι σας θα δουν οράματα και οι γέροντές σας θα ονειρευτούν θεϊκά όνειρα. Και σε αυτούς που μου ανήκουν, άντρες και γυναίκες, θα χαρίσω τις μέρες εκείνες πλουσιοπάροχα το πνεύμα μου και αυτοί θα κηρύξουν την αλήθεια του Θεού. Τότε θα δείξω θαυμαστά σημάδια πάνω στον ουρανό και κάτω στη γη. Αίμα και φωτιά και σύννεφο καπνού. Ο ήλιος θα μεταβληθεί σε σκοτάδι και το φεγγάρι θα γίνει κόκκινο σαν αίμα πριν έρθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και λαμπρή. Όποιος τότε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Οι Ισραηλίτες, ακούστε αυτά που θα σας πω. Ποιος ήταν ο Ιησούς ο Ναζωραίος σας το απέδειξε ο Θεός με τα θαύματα και τα καταπληκτικά έργα που έκανε μέσον αυτού ανάμεσά σας. Αυτά τα ξέρετε εσείς ήδη πολύ καλά. Κι όμως, εσείς τον Ιησού τον σκοτώσατε βάζοντας ανθρώπους που δεν έχουν τον νόμο του Θεού να τον καρφώσουν στο σταυρό. Βέβαια, σας παραδόθηκε γιατί έτσι όρισε ο Θεός που το θέλησε και το γνώριζε. Ο Θεός όμως τον ανέστησε, ελευθερώνοντας τον από τα δεσμά του θανάτου, γιατί ήταν αδύνατο να τον κρατήσει ο θάνατος. Πραγματικά ο Δαβίδ λέει γι' αυτόν: «Βλέπω τον Κύριο πάντοτε μπροστά μου. Είναι στα δεξιά μου για να με προστατέψει. Γι' αυτό χαίρεται η καρδιά μου και τραγουδάει η γλώσσα μου. Και όταν το σώμα μου πάει στον τάφο, θα έχει την ελπίδα συντροφιά. Γιατί δεν θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου στον Άδη, ούτε θα αφήσεις τον Άγιό σου να γνωρίσει τη φθορά. Μου έδειξες το δρόμο προς τη ζωή. Θα με γεμίσεις εφροσύνη όταν θα είμαι κοντά σου». Αδερφοί, μπορώ να σας πω ελεύθερα για τον προπάτορα, τον βασιλιά Δαβίδ, ότι και πέθανε και θαύτηκε και το μνήμα του υπάρχει εδώ μέχρι σήμερα. Επειδή όμως ήταν προφήτης και γνώριζε ότι ο Θεός του υποσχέθηκε με όρκο πως ένας απόγονός του θα καθίσει στο θρόνο του, μίλησε προφητικά για την Ανάσταση του Μεσσία, ο οποίος ούτε εγκαταλείφθηκε στον Άδη, ούτε στο σώμα του γνώρισε φθορά. Αυτό τον Ιησού τον ανέστησε ο Θεός και για το γεγονός αυτό όλοι εμείς είμαστε μάρτυρες. Αφού λοιπόν ανέβηκε με τη δύναμη του Θεού στον ουρανό και έλαβε από τον Πατέρα το Άγιο Πνεύμα που του το είχε υποσχεθεί, το μοίρασε πλούσια σε εμάς, αυτό που τις ενέργειές του εσείς τώρα βλέπετε και ακούτε. Γιατί ο Δαβίδ βέβαια δεν ανέβηκε στον ουρανό, κι όμως λέει ο ίδιος: «Ο Κύριος είπε στον Κύριό μου, κάθισε στα δεξιά μου ώσπου να υποτάξω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου». Ας γνωρίζει λοιπόν με βεβαιότητα ο κάθε Ισραηλίτης ότι αυτό τον Ιησού που εσείς το σταυρώσατε, ο Θεός τον ανάδειξε Κύριο και Μεσσία. Όταν τ' άκουσαν αυτά ένιωσαν βαθιά συντριβή και είπαν στον Πέτρο και στους άλλους Αποστόλους: «Τι να κάνουμε, αδέρφια?» Και ο Πέτρος τους απάντησε: «Να μετανοήσετε και να βαφτιστεί ο καθένας σας στο όνομα του Ιησού Χριστού, για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες σας και έτσι θα λάβετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Αυτά που υποσχέθηκε ο Θεός είναι για σας και για τα παιδιά σας και για όλους που βρίσκονται μακριά, όσους θα προσκαλέσει ο Κύριος ο Θεός μας». Και με πολλά άλλα λόγια ακόμη τους θερμοπαρακαλούσε και τους παρότρινε λέγοντας: «Σωθείτε από την καταστροφή που έρχεται πάνω στη διαστραμμένη αυτή γενιά». Τότε όσοι δέχθηκαν το λόγο του βαφτίστηκαν και προσθέθηκαν στην εκκλησία τη μέρα εκείνη περίπου 3.000 άνθρωποι. Αυτοί όλοι ήσαν αφοσιωμένοι στη διδασκαλία των Αποστόλων και στην μεταξύ τους ενότητα, στην τέλεση της Θείας Ευχαριστίας και στις προσευχές. Ένα δέος τους κατήχε όλους όσοι έβλεπαν πολλά εκπληκτικά θαύματα να γίνονται μέσω των Αποστόλων. Και όλοι οι πιστοί ζούσαν σε ένα τόπο και είχαν τα πάντα κοινά, ακόμη πουλούσαν και τα κτήματα και τα υπάρχοντά τους και μοίραζαν τα χρήματα σε όλους, ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός. Κάθε μέρα συγκεντρώνονταν με ομοψυχία στο ναό, τελούσαν τη Θεία Ευχαριστία σε σπίτια, τρώγοντας την τροφή τους γεμάτη χαρά και με απλότητα στην καρδιά. Δοξολογούσαν το Θεό και όλος ο λαός τους εκτιμούσε. Και ο Κύριος πρόσθεται κάθε μέρα στην Εκκλησία αυτούς που σώζονταν. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 3. Κάποια μέρα ανέβαιναν μαζί ο Πέτρος και ο Ιωάννης στο ναό στις 3 το απόγευμα την ώρα της προσευχής. Μπροστά στην πύλη του ναού που λέγεται Ωραία, έφερναν ένα άνθρωπο κουτσό εκ γενετής και τον έβαζαν κάθε μέρα εκεί για να ζητάει ελεημοσύνη από αυτούς που έμπαιναν στο ναό. Μόλις αυτός είδε τον Πέτρο και τον Ιωάννη που ήταν έτοιμοι να μπουν στο ναό, τους παρακάλεσε να του δώσουν ελεημοσύνη. Ο Πέτρος έστρεψε το βλέμμα του σε αυτόν, όπως και ο Ιωάννης, και του είπε: «Κοίταξέ μας». Αυτός τους κοίταξε με προσοχή, περιμένοντας κάτι να πάρει από αυτούς. Αλλά ο Πέτρος είπε: «Χρήματα ασημένια και χρυσά δεν έχω. Αυτό όμως που έχω, αυτό σου δίνω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, σήκω πάνω και περπάτα». Και πιάνοντάς τον από το δεξί χέρι, τον σήκωσε. Αμέσως στερεώθηκαν τα πόδια του και οι αστράγαλοι. Με ένα πήδημα στάθηκε όρθιος και άρχισε να περπατάει. Ύστερα μπήκε μαζί τους στο ναό περπατώντας και πηδώντας και δοξάζοντας το Θεό. Όλοι τον είδαν να περπατάει και να δοξάζει το Θεό. Και όταν τον αναγνώρισαν και είδαν ότι αυτός ήταν που καθότανε και ζητιάνευε στην ωραία πύλη του ναού, γέμισαν θαυμασμό και κατάπληξη για αυτό που του συνέβη. Ενώ αυτός ακολουθούσε από κοντά τον Πέτρο και τον Ιωάννη, μαζεύτηκαν γύρω τους κατάπληκτοι όλοι οι άνθρωποι στη στοά που λεγόταν του Σολομώντα. Όταν τους είδε ο Πέτρος, είπε στον κόσμο: «Οι Ισραηλίτες, Γιατί θαυμάζετε γι' αυτό και τι μας κοιτάτε έτσι σαν να ήταν με δική μας δύναμη ή με δική μας ευσέβεια που τον κάναμε να περπατάει? Ο Θεός του Αβραάμ και του Ισαάκ και του Ιακώβ, ο Θεός των πατέρων μας έδειξε τη δόξα του δούλου του Ιησού που εσείς τον παραδώσατε να σταυρωθεί και τον αρνηθήκατε μπροστά στον Πιλάτο όταν εκείνος αποφάσισε να τον αφήσει ελεύθερο. Εσείς αρνηθήκατε τον Άγιο και το Δίκαιο και ζητήσατε να ελευθερωθεί για χάρη σας ένας φωνιάς και σκοτώσατε αυτόν που έφερε τη ζωή. Ο Θεός όμως τον ανέστησε από τους νεκρούς και για το γεγονός αυτό εμείς είμαστε μάρτυρες. Και τούτον που τον βλέπετε και τον γνωρίζετε, τον στερέωσε στα πόδια του το όνομα του και η πίστη σε αυτόν. Η πίστη που δίνει ο Ιησούς τον έκανε σωματικά ακέραιο, όπως όλοι το βλέπετε μπροστά σας. Και τώρα, αδέρφια, ξέρω πως ό,τι κάνατε το κάνατε από άγνοια, όπως και οι άρχοντες σας. Και έτσι πραγματοποίησε ο Θεός αυτά που είχε προαναγγείλει με το στόμα όλων των προφητών ότι θα πάθει ο Μεσσίας του. Μετανοήστε λοιπόν και επιστρέψτε στο Θεό για να εξαλειφθούν οι αμαρτίες σας, ώστε να έρθει ο καιρός που ο Κύριος θα σας ανακουφίσει από τα δεινά, στέλνοντας τον Ιησού που έχει χρήσει για σας Μεσσία. Αυτός είναι καθορισμένο να μείνει στον ουρανό, ώσπου να πραγματοποιηθούν όλα όσα είπε ο Θεός με το στόμα των Αγίων Προφητών του από πολύ παλιά. Ο Μωυσής είπε «Ένα προφήτη σαν και εμένα θα σας στείλει ο Κύριος, ο Θεός σας, μέσα από το λαό σας. Αυτό να τον ακούσετε σε όλα όσα θα σας πει. Και όποιος δεν ακούσει τον προφήτη αυτό θα αποκοπεί από το λαό και θα εξολοθρευτεί». Τα ίδια είπαν και όλοι οι άλλοι προφήτες από το Σαμουήλ και έπειτα, όσοι κήρυξαν και προανάγγειλαν τις μέρες αυτές. «Εσείς είστε παιδιά των προφητών». Και οι κληρονόμοι της Διαθήκης που έδωσε ο Θεός στους πατέρες σας, όταν έλεγε στον Αβραάμ «Ο απόγονός σου θα φέρει ευλογία σε όλους τους λαούς της γης». Έτσι ο Θεός φανέρωσε το δούλο του το Μεσσία και τον έστειλε πρώτα σε σας να σας ευλογεί, απομακρύνοντας τον καθένα σας από το στραβό σας δρόμο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευλογούμε τον Κύριό μας, τον ευχαριστούμε γιατί μας φύλαξε και αυτές τις μέρες, μας σκέπασε, μας προστάτευσε και μας έφερε εδώ. Είμαστε ευγνώμονες, Κύριε, μας Ιησού, μας Άγιε, για κάθε μέρα που μας χαρίζεις, Κύριε. Για την παράταση ζωής που μας δίνεις, Κύριε μας. Και την ποιότητα της ζωής, Κύριε μας, ευχαριστούμε. Αλληλούια, Κύριε μας. Αμήν. Ματθαίος 21:12. Εισήλθε ο Ιησούς στο ναό και έβγαλε όλους όσοι πολλούσαν και αγόραζαν μέσα στο ναό και αναποδογύρισε τα τραπέζια των αργυραμιβών όπως και τα καθίσματα αυτών που πουλούσαν τα περιστέρια. Αυτή η ενέργεια του Κυρίου μας δεν ήταν μια στιγμιαία παρόρμηση, απλά εκείνη την ώρα το είδε, αλλά ήταν μια σκόπιμη και αναγκαία κίνηση γιατί ήθελε να καθαριστεί ο ναός του Θεού. Μας έδειξε πώς πρέπει να καθαριστεί ο ναός, πώς πρέπει να λειτουργεί. Γιατί είναι επιθυμία του Κυρίου, του Θεού γενικά, ο οίκος του, η εκκλησία του, να μην έχει σχέση με την εμπορευματοποίηση και την κερδοσκοπία. Και αυτή την αλήθεια την εκπλήρωσε ο Κύριος, καθώς ενήργησε με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, διακήρυξε έμπρακτα ποιος είναι ο σκοπός του οίκου του και μας έδωσε να καταλάβουμε πώς νιώθει, πώς αισθάνεται ο Κύριος όταν τον οίκο του τον μετατρέπουμε σε ένα μαγαζί. Γιατί σήμερα, αδερφοί, η κερδοσκοπία είναι ένα φαινόμενο που ισχύει και σε αρκετές εκκλησίες. Δηλαδή, στο όνομα του έργου των αναγκών της εκκλησίας, μπορεί να μετατρέψει την εκκλησία σε μια επιχείρηση. Έχεις υπαλλήλους να πληρώνονται, να παίρνουν το μισθό τους, να έχουν τα γραφεία τους, τα αυτοκίνητα να ανήκουν στην εκκλησία, οι βενζίνες πληρώνονται από την εκκλησία, ταξίδια, ξενοδοχεία, τα στελέχη. Πώς είναι μια επιχείρηση, πώς είναι μια εταιρεία με συμβούλιο, με τους υπαλλήλους κλπ. Έτσι στείλανε την εκκλησία. Και είναι το τελειότερο πρόσχημα που χρησιμοποιείται για να αυξάνονται οι εισπράξεις. Και κάποιοι τρώνε από αυτά και ζουν, για χρόνια. Παίρνουν ψηλούς μισθούς κλπ. Και εκείνη τώρα είναι ο κίνδυνος να χαθεί το αγνό κίνητρο που θέλει ο Κύριος, δηλαδή η καρδιά της υπηρεσίας να μας διακρίνει. Να πεις, Κύριε, εγώ να δουλέψω, δεν θέλω χρήματα, να κάνω αυτό, την τη δουλειά. Όχι ό,τι κάνεις, πόσα. Αγόρασα, ξέρω εγώ, ένα μπουκάλι νερό για την εκκλησία, απόδειξη, τόσα. Δηλαδή τίποτα να μην δώσεις από εσένα. Ο Απόστολος Παύλος, 1 Κορινθίους 9:18, ρωτάει, ποιος λοιπόν είναι ο μισθός μου, να θέσω αδάπανο το Ευαγγέλιο όταν ευαγγελίζω, για να μην καταχραστώ την εξουσία μου στο Ευαγγέλιο. Προσέξτε, δεν πάμε στο άλλον άκρο. Έχει ανθρώπους που ζουν από το Ευαγγέλιο γιατί είναι όλη τους η ζωή, είναι full time που λέμε και πρέπει να ζήσουν. Γι' αυτοί και οι οικογένειές τους. Απλά λέει να το κάνω αδάπανο, δηλαδή να μην καταχρεώνω λόγω του Ευαγγελίου. Γιατί είναι και λίγο πειρασμός όταν καταχραστώ, λέω, την εξουσία μου στο Ευαγγέλιο. Όταν απλώνεις το χέρι σου και κάνεις και θαύματα και όταν δίνεις στους ανθρώπους πλούσια αυτά που έχουν ανάγκη, τότε σημαίνει ότι είναι εύκολο να θέλεις να πάρεις και πολλά. Και δυστυχώς τα χρήματα έχουν υποκλέψει πολλές καρδιές εργατών και όπως μας λέει ο άνθρωπος του Θεού, γίνεται κατάχρηση της εξουσίας όταν στρέφεται η προσοχή σου στην ίσπραξη χρημάτων. Και όπως είπαμε, τα χρήματα είναι Κύριος, έτσι, ο Μαμμονάς, είναι και αυτός ένας Θεός. Και ο Κύριος εδώ βλέπουμε έρχεται για να καθαρίσει για μία ακόμη φορά τον οίκο του. Θα ανατρέψει ξανά όλους αυτούς που εκμεταλλεύονται το Ευαγγέλιο και θα καθαριστεί ο ναός του, γιατί, για να ευλογηθεί ο λαός του Άγιος. Πάμε πίσω στο Ματθαίο εκεί που είμαστε, στο 21, στο 13. Και τους λέει, είναι γραμμένο, ο οίκος μου θα κληθεί οίκος προσευχής. Εσείς όμως τον κάνατε σπήλαιο ληστών. Αυτή η διακήρυξη είναι πάλι μια καθαρή διατύπωση πώς πρέπει να είναι η Εκκλησία. Όχι σπήλαιο ληστών, Γιατί βλέπουμε ότι ο Κύριος διώχνει όλα τα πνευματικά εμπόδια. Τότε κυριαρχούσε η φιλαργυρία, να πάρουμε περισσότερα. Το θέλημα του Θεού είναι από τον οίκον του να εξέρχεται τι? Να εξέρχεται λατρεία, να εξέρχεται προσευχή, να υπάρχουν όμορφος ο λόγος να κηρύτεται, να τρώει ο λαός, δηλαδή να παίρνει δύναμη. Είναι το πρώτο πράγμα που ζητάει ο Κύριος. Και αν πάμε πιο κάτω στο 14, βλέπουμε πόσο λαμπρά και ένδοξα λειτουργήσε ο καθαρισμένος ναός. Τότε τον πλησίασαν τυφλοί και χολοί μέσα στο ναό και τους θεράπευσε. Δηλαδή μπορούσε ο Κύριος αμέσως μετά να θεραπεύει, να υπηρετήσει, να ευλογήσει μέσα στον οίκον του τους ανθρώπους, οι οποίοι έρχονταν μόνοι τους προς Αυτόν. Αν εμείς σήμερα αφήσουμε τον Κύριο να μας καθαρίσει από όλα αυτά τα ενοχλητικά στοιχεία που κυριαρχούν στην καρδιά μας, θα είμαστε όλοι μας και εμείς ένας οίκος για τον Κύριο, γιατί εκεί ήταν το κτίριο, ο ναός, εμείς είμαστε ναός του Θεού σήμερα. Και η δόξα του καθαρισμένου ναού δεν περιορίστηκε μόνο σε θεραπείες, όπως λέει εδώ, αλλά συνεχίζει στο 15, απλώθηκε σε κάτι πολύ πιο όμορφο και ανώτερο. Και όταν είδαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς τα θαυμάσια που έκανε και τα παιδιά που φώναζαν μέσα στο ναό και έλεγαν «Ωσανά στο γιο του Δαβίδ», αγανάχτησαν και του είπαν «Ακούς τι λένε αυτοί». Και ο Ιησούς τους λέει «Ναι, ποτέ δεν διαβάσατε ότι», και παίρνει ένα απόσπασμα από την Παλαιά Διαθήκη, «από στόμαν υπείων και βρεφών που θυλάζουν κατάρτισες ένο, ένεση». Από αυτά τα αθώα θα έρθει η ένεση. Γιατί ο Κύριος μέσα από μία καθαρά Άγια Εκκλησία εκχαίει τη δοξολογία, τη λατρεία και μάλιστα πλούσια δυναμικά. Δηλαδή τα παιδιά λέει δεν σταματούσαν να ψάλουν και να υμνούν. Γιατί είδαν τον Κύριο πώς ενήργησε και πώς ελευθέρωνε τους ανθρώπους, τους βασανισμένους. Πολλές φορές ζητάμε από τον Κύριο να μας δώσει λατρεία και δοξολογία. Ζητάμε από τον Κύριο να μας δώσει καρδιές μαλακές, ευαίσθητες. Αλλά για να αποκτήσουμε αυτά τα χαρακτηριστικά πρέπει να είμαστε διατεθειμένοι να καθαρίσουμε τον ναόν του, που είναι τα σώματά μας. Να αποβάλουμε τα κοσμικά κατάλοιπα, που είναι αιστείες μόλυνσης, είναι κατάλοιπα και ξαναμπαίνουν πάλι και πρέπει να τα βγάζουμε, είπαμε την άλλη φορά, θυμάστε με την ανακαίνιση τη συνεχή. Γιατί τότε θα είναι σε θέση η καρδιά μας να συλλάβει και να ζήσει μέσα σε αυτόν το πνεύμα της δοξολογίας και της χαράς. Βλέπεις κάποιον, δοξάζει τον Κύριο, είναι μέσα στην παρουσία του Κυρίου και ο άλλος δίπλα είναι εκεί και βλέπει έτσι. Στο ίδιο περιβάλλον, στον ίδιο χώρο, στον ίδιο ύμνο, ο ίδιος Κύριος, το ίδιο πνεύμα, έτσι.

Δηλαδή δεν τους αφήνει να τα πάρουν αυτά που τους ανέτρεψε τα σκεύη να τα πάρουν μέσα από το ιερό που τα συντόμει, αλλά τους λένε να πάνε από γύρω τα εμπορεύματά τους. Και βλέπουμε ότι ο Κύριος θέλει τέτοια σπουδή, τέτοιο ζήλο να επιδείξουμε τον αγιασμό και την καθαρότητα. Τίποτα δεν πρέπει να αφήσουμε, αδερφή, να παρεμβληθεί σε αυτόν που είναι η παρουσία του Θεού σε σχέση με εμάς. Αλλά το να κρατήσεις άγιο και καθαρό το ιερό σου μέσα σου είναι θέμα αυστηρότητας, είναι θέμα αποφασιστικότητας, είναι θέμα πειθαρχίας. Και εσύ πρέπει να ενεργήσεις τη ζωή σου. Γιατί ο Κύριος ήρθε στον οίκο του, αλλά πρέπει και εμείς να κάνουμε το δικό μας μέρος, όπως ο Θεός περιμένει από μας. Και τι έγινε μετά, πάμε στο 18, εδώ στο Μάρκο. Το άκουσαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς και ζητούσαν πώς να τον απολέσουν, πώς να τον σκοτώσουν δηλαδή. Γιατί τον φοβούνταν, επειδή όλο το πλήθος έμενε έκπληκτο από τη δίδαχή του. Κοιτάξτε, αυτή ήταν η αντίδραση των ανθρώπων που έλεγαν και ομολογούσαν ότι περίμεναν τον Μεσσία να έρθει. Δηλαδή, πόσο πολύ ήθελαν να τον αντικρίσουν, πότε θα έρθει ο Μεσσίας. Όλη μέρα προσεύχονταν και πάνω κάτω συνέχεια, γιατί αυτός ήταν ο σκοπός τους. Πολλοί ηγέτες σήμερα φωνάζουν για αναζωπήρωση, ζητούν τον Κύριο, αλλά στην ουσία θέλουν να γίνει όπως και εδώ το δικό τους, όπως νομίζουν αυτοί. Έτσι θα έρθει ο Κύριος. Αυτή τη διδασκαλία αν έχουμε, έτσι πρέπει να είναι, έτσι πρέπει να γίνει. Ξέρετε, είναι εύκολο στη χριστιανική μας ζωή να πάρουμε μια νοοτροπία και να πηγαίνουμε, ας πούμε, στην Αλφα Εκκλησία, έτσι, οπουδήποτε. Και επειδή γίνονται τα πράγματα κατά το δικό μας τρόπο, εκεί μου αρέσει, εκεί είναι τα άτομα που μου αρέσουν, εκεί τη βρίσκω, μου αρέσει, εκεί, ναι, αλλά είναι εκεί ο Κύριος, εργαστεί ο Κύριος εκεί, έτσι όπως περιμένεις. Αρκετές λατρείες αρχίζουν και σταματάνε βάσει των προσωπικών μας προτιμήσεων, των δικών μας σχεδίων. Και ο κίνδυνος, αδερφοί, ποιος είναι? Ότι μετά από ένα χρονικό διάστημα παγιώνεται αυτή η αντίληψη στη ζωή μας. Δηλαδή διαμορφώνουμε μέσα μας μια εικόνα ότι έτσι είναι ο χριστιανισμός. Έτσι θα κινηθεί ο Θεός το επόμενο διάστημα. Και αν ο Θεός δεν θέλει να κινηθεί έτσι και θέλει να κινηθεί αλλιώς, αυτό είναι το. Δηλαδή υπάρχει ο κίνδυνος να γίνουμε σκληροί όπως τους αρχιερείς που περίμεναν τον Μεσσία. Πραγματικά τον περίμεναν τον Μεσσία. Και ήταν μπροστά τους και αυτοί περίμεναν να δουν. Που είναι ο Μεσσίας, και φύγει από εδώ, μας εμποδίζει να δούμε τον Μεσσία. Και η τύφλα αυτή η πνευματική γίνεται γιατί οι καρδίες δεν ήταν ανοιχτές να δουν. Και πολλοί ηγέτες μάλιστα καταλήγουν να γίνουν πολέμοι μιας αληθινής κίνησης του Θεού. Μα πολεμάς το Θεό? Μα δεν είναι το Θεό που πολεμάω, αυτόν πολεμάω. Και αυτός είναι από το Θεό που έρχεται. Δηλαδή δεν είναι διατεθειμένοι να παραδώσουν τα πιστεύω και τις νοοτροπίες τους στον Κύριο, αλλά κατά κάποιον τρόπο θέλουν να, εντός εισαγωγικών, να εκβιάσουν το Θεό, να γίνει όπως θέλουν αυτοί η κίνηση του Θεού. Μα δεν γίνεται, είναι Κύριος. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούν να δουν σε τι σκάνδαλο προσκόπτει η καρδιά τους. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και προσεκτικοί. Πόσοι από εμάς, αν χρειαστεί, θα θυσιάσουμε διδασκαλίες ή συνήθειες ή νοοτροπίες που έχουμε υιοθετήσει και ζούμε μέσα στα πολλά χριστιανικά μας χρόνια προκειμένου να έρθει η αναζωπήρωση του Κυρίου? Γιατί λέμε, είμαστε σωστοί και αμήν, αφού καθένας που πάει σε έναν τόπο, σε μια εκκλησία, έχει μια διδασκαλία, πιστεύει ότι είναι σωστά. Αν δεν ήταν σωστά, θα πήγαινε στην άλλη που είναι πιο σωστά. Αλλά πρέπει να προσέξουμε να μην γίνουμε δίσκαμπτοι και ανυποχώρητοι, όπως οι Ιουδαίοι που είδαν τον Κύριο δίπλα τους, αλλά άφησαν τη μέρα της επισκέψεως του να περάσει. Και όταν σταυρώθηκε και καρμόταν στο σταυρό, δεν κατάλαβαν τίποτε. Μετά βέβαια πολύ πίστεψαν, αλλά λέει, τι του κάναμε, πώς του φερθήκαμε. Εκεί που μπήκε ο Ιησούς ήταν η αυλή των εθνών. Εκεί ήταν που κάνανε το παζάρι που λέμε. Το κυρίο μέρος του ναού ήταν πιο μέσα. Και υπήρχε ένας τείχος που χώριζε τα δύο. Και κατά κάποιον τρόπο θεωρείται έτσι λιγότερο άγιο, λιγότερο ξεχωριστό. Τώρα, επειδή το νόμισμα που κυκλοφορούσε ήταν ρωμαϊκό, έπρεπε, Έξοδος 30 από το 14, έπρεπε αυτοί που πήγαιναν να λατρεύσουν να πληρώσουν το αργύριο της εξιλεώσεως. Ήταν μισό σέκελ.

0: Ράχελ. Τότε, σύμφωνα με τις οδηγίες, λέει καθένας που περνάει στην απαρίθμηση από ηλικίας 20 χρόνων και πάνω, θα δώσει προσφορά στον Κύριο. Ο πλούσιος δεν θα δώσει περισσότερο και ο φτωχός δεν θα δώσει λιγότερο από μισό σύκλο. Όταν δίνουν προσφορά στον Κύριο για να κάνουν εξηλαίωση για τις ψυχές σας. Και θα πάρεις το ασήμι της εξηλαίωσης από τους γιους Ισραήλ και θα το μεταχειριστείς στην υπηρεσία της σκηνής του μαρτυρίου και θα είναι στους γιους Ισραήλ σε υπόμνηση μπροστά στον Κύριο για να γίνει εξηλαίωση για τις ψυχές. Ο Θεός το είπε και το κάνανε μέχρι τον καιρό του Χριστού. Μισό σέκελ. Έπρεπε να έχεις το κατάλληλο νόμισμα. Τώρα, επειδή πλήρωναν το φόρο με το νόμισμα της Τύρου, το σέκελ της Τύρου, αυτό ήταν πιο κοντά στο παλιό εβραϊκό νόμισμα και πλήρωναν με αυτό. Και έπρεπε τώρα, επειδή ήταν τα ρωμαϊκά τα νομίσματα που κυκλοφορούσαν, να κάνουν αλλαγή. Γιατί λέει, δεν μπορούμε να πάρουμε το ρωμαϊκό του εχθρού, να το βάλουμε στον ναό. Εδώ λέει σέκελ. Και για να μπορέσει να γίνει αυτή η συναλλαγή, οι αργυραμοί έστειναν τα τραπέζια τους, κόσμος πολλής, και ήταν από μέρες πριν που γινόταν οι συναλλαγές, μέχρι να φτάσουν την πρωτομηνιά, ας πούμε, του Νισάν. Και βέβαια χρέωναν και ένα μικρό ποσό για να μην χάνουν από τις συναλλαγές. Δηλαδή οι αργυραμοί έβγαζαν και ένα κέρδος, αλλάζοντας ρωμαϊκά νομίσματα στα νομίσματα που δίνονταν στον ναό. Επίσης, αυτοί που πουλούσαν τα περιστέρια ήταν εκεί γιατί ήταν η προσφορά για τους φτωχούς. Αν θυμάστε στο Λουκά 2:22, πως η Ιωσήφ και η Μαρία με έδωσαν αυτή την προσφορά για τον καθαρισμό των γυναικών. Λέει, και όταν συμπληρώθηκαν οι μέρες του καθαρισμού τους κατά τον νόμο του Μωυσή, τον ανέβασαν στα Ιεροσόλυμα, τον Ιησού εννοεί, για να τον παρουσιάσουν στον Κύριο, καθώς είναι γραμμένο στον νόμο του Κυρίου, κάθε αρσενικό που διανοίγει μήτρα θα ονομαστεί Άγιο για τον Κύριο και να δώσουν θυσία σύμφωνα με αυτό που είχε υποθεί μέσα στον νόμο του Κυρίου. Ένα ζευγάρι τριγώνια ή δύο νεοσούς περιστεριών. Δύο μικρά περιστεράκια. Αλλά έπρεπε να δοθεί αυτή η θυσία. Τώρα τα περιστέρια τα έδιναν προσφορά και για τους λεπρούς και για άλλους σκοπούς οπωσδήποτε. Όλα αυτά λοιπόν μαζί με τα άλλα πράγματα που ίσως πουλούσαν εκεί, πιθανόν κρασί, λάδι, αλάτι για τις θυσίες, είχαν σαν αποτέλεσμα να μεταμορφώσουν εκείνον τον τόπο του ναού σαν μια αγορά, σαν τη λαϊκή. Και ήταν άσχημο. Παζάρι, πραγματικό. Και ο Ιησούς οργίστηκε βλέποντας όλα αυτά. Και ο λόγος της οργής φαίνεται από τα εδάφια της Παλαιάς Διαθήκης, Ισαΐας 56:7. Γιατί λέει, θα φέρω και αυτούς στο Άγιο Βουνό μου, θα τους εφράνω στον οίκο της προσευχής μου, τα ολοκαυτώματά τους και οι θυσίες τους θα είναι δεχτές πάνω στο θυσιαστήριό μου, επειδή ο οίκος μου θα ονομάζεται οίκος προσευχής για όλους τους λαούς, μάλιστα, όχι μόνο για τους Ισραηλίτες. Ο οίκος μου θα ονομάζεται οίκος προσευχής. Θυμάστε που είπε ο Κύριος, τον οίκο προσευχής τον κάνατε σπηλιολίστων. Και η προφητεία αυτή μιλάει για τον προορισμό και τη λειτουργία του ναού. Δηλαδή, δείχνει ότι ο Θεός δεν ήθελε τον ναό να είναι ένα εθνικό μνημείο. Ήθελε να είναι πραγματικά οίκος προσευχής. Όχι απλά να λένε οι Ισραηλίτες, κοίτα τι ωραίο ναό έχουμε, μπράβο μας, είμαστε περήφανοι. Έπρεπε να ήταν τόπος που οι εθνικοί που έρχονταν για να γίνουν και αυτοί οι Ισραηλίτες να προσιλητιστούν, να μπορούν εκεί να προσευχηθούν να γνωρίσουν τον Κύριο. Ήταν ο τόπος που θα μπορούσαν να πάνε αυτοί οι άνθρωποι για να μάθουν για το Θεό. Όμως, χάρη του κέρδους και για τη θρησκεία, πήγαιναν κόντρα στο σκοπό του Θεού. Αντί να διδάσκουν τους εθνικούς, έβγαζαν χρήματα. Το άλλο εδάφιο που χρησιμοποιεί ο Κύριος είναι από τον Ιερεμία 7, στο 11. Και φέρνει σε αντιπαράθεση τι είχε γίνει ο ναός, πώς τον ήθελε ο Κύριος και τι είχε γίνει. Να το δούμε από το 9. Γιατί έχουν γίνει ληστές. Τι ληστές? Ληστεύουν τη δόξα του Θεού. Κλέβετε, φωνεύετε, μοιχεύετε και ορκίζεστε αναλυθώς και θυμιάζετε στο Βάλ. Και περπατάτε πίσω από άλλους θεούς που δεν γνωρίζετε. Έπειτα, έρχεστε και στέκεστε μπροστά μου σε αυτό τον οίκο, πάνω στον οποίο αποκλήθηκε το όνομά μου και λέτε, ελευθερωθήκαμε. Για να κάνετε όλα αυτά τα βδελήγματα, σπήλαιο ληστών έγινε μπροστά σας αυτός ο οίκος, επάνω στον οποίο αποκλήθηκε το όνομά μου. Να, εγώ ίδιος τα είδε αυτά, λέει ο Κύριος. Από εδώ πήρε ο Κύριος και λέει, κάνανε τον οίκο της προσευχής σπήλαιο ληστών. Όπως δηλαδή τον είχαν κάνει τότε τον ναό στα χρόνια του Ερεμία, λέει ο Ιησούς, έτσι τον έχετε κάνει κι εσείς σήμερα. Και ο φόβος είναι να μην κάνουμε κι εμείς σήμερα, μετά από 2.000 χρόνια. Μπορεί όχι την Εκκλησία, μπορεί τον ναό μας μέσα. Γιατί ταυτόχρονα τους έλεγε δίνετε ψεύτικες ελπίδες για ασφάλεια. Και βέβαια αυτό τώρα που έκανε ο Κύριος ήταν αναμενόμενο ότι θα έφερνε την αντίδραση της ηγεσίας τότε. Και αποφάσισαν να το σκοτώσουν, αλλά φοβόνταν τον λαό. Τώρα τι σημασία έχουν όλα αυτά. Από τη μια βλέπουμε ότι ο Θεός δεν ανέχεται την εμπορευματοποίηση της θρησκείας. Δηλαδή, ξέρω ότι ο Κύριος θα κρίνει τη διαφθορά στη θρησκεία. Γιατί η θρησκεία, χωρίς ουσία, αδερφή, είναι αμαρτία στο τέλος. Είναι κακό πράγμα. Γιατί σου δίνει την εντύπωση ότι είσαι εντάξει με τον Θεό, κάνεις τα καθήκοντά σου αυτό, αφού έχεις θρησκεία. Και δεν έχει σημασία η προσωπική σου ζωή, ο εσωτερικός άνθρωπος. Αρκεί να είσαι τυπικός με τη θρησκεία. Κάνε αυτά τα καθήκοντα και εντάξει. Αυτό δεν το θέλει ο Κύριος. Ο Κύριος θέλει την προσωπική σχέση. Ο αρχιερέας, πράγματι και η οικογένειά του, κέρδιζαν από όλα αυτά. Και τους συνέφερε να διατηρούν αυτό το σύστημα γενικά. Έλα στο ναό, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε το άλλο κλπ. Πήγαινε στο καλό τώρα, φύγε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Ιησούς είναι ενάντια στη θρησκεία. Γιατί αν η σχέση μας με το Θεό δεν είναι σωστή, η θρησκεία είναι παγίδα. Ενώ ακούγεται καλό, είμαι θρησκευόμενος, δηλαδή αγαπώ το Θεό γενικά. Γι' αυτό χρειαζόμαστε πολύ προσοχή με τη ζωή μας. Το να κάνεις κάποια καθήκοντα καθημερινά, ακόμα και να γονατίσω να προσευχηθώ, να διαβάσω τον λόγο, να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο, να πάω εκκλησία, να μην λείψω από συναθρήσεις, αν λείψω μια θα πάω την επόμενη, τέλος πάντων κρατάς ένα επίπεδο. Τώρα, αυτό το κάνει και ο ειλικρινής χριστιανός. Μπορεί να το κάνει όμως και ο άλλος απλά και μόνο για θρησκεία. Όπως είπα, ο ένας ευλογείται, ο άλλος είναι στεγνός. Ενώ κάνουν τα ίδια πράγματα φαινομενικά. Ο Κύριος έκανε ξεκάθαρο πως οι απαιτήσεις του Θεού δεν είναι τελετουργικές. Τι να κάνεις, τι να μην κάνεις. Είναι ηθικές. Λέει στον Οσιέ, έλεος θέλω, όχι η θυσία. Δηλαδή αγάπη και υπακοή σε μένα. Όχι στα χρήματά σας και τις προσφορές σας. Να δώσω πιο πολλά, να δώσω κάτι παραπάνω, θα κουραστώ παραπάνω, δεν το θέλει ο Κύριος αυτό. Δεν τα χρειάζομαι αυτά. 1 Σαμουήλ 15:22. Ο προφήτης ο Σαμουήλ είπε στο Σαούλ, «Μήπως ο Κύριος αρέσκεται στα ολοκαυτώματα και στις θυσίες, όπως στο να υπακούμε στη φωνή του Κυρίου?» Γιατί λες θα δώσω πολλά ζώα για θυσία, δες το σήμερα εσύ τι μπορείς να δώσεις πολλά για τον Κύριο, αλλά αν δεν υπακούς τη φωνή του Κυρίου, τι να το κάνει. Δες, λέει, η υποταγή είναι καλύτερη από τη θυσία. Η υπακοή παρά το πάχος των κρυαριών. Τα ίδια ισχύουν και σήμερα. Για να είναι ο ναός αυτός όπως πρέπει, οι άνθρωποι που λατρεύουν εδώ πρέπει να ζητούν τον Κύριο στη ζωή τους. Μέσα στη ζωή τους. Γιατί η υπακοή στο Λόγο του Θεού πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα. Στο λόγο, όχι στο γράμμα, το έλεος στο διπλανό, η αγάπη για τον αδερφό, η υπηρεσία. Μπαίνει λοιπόν ο Κύριος, τα βγάζει όλα έξω, έκανε και ένα μαστίγιο, λέει, το φραγγέλιο και του χτυπούσε, ανέτρεπε τα τραπέζια, αλλά μπορεί να πιάσει και κανένα, όχι ότι είχε μίσος για τους ανθρώπους, για τις ψυχές, αλλά πάνω στην κίνηση αυτή έκανε ζημιές. Τα καρέκλες, τα περιστέρια κλπ. Δεν αφήνε να μεταφέρουν σκεύη μέσα στο ιερό του ναού. Γιατί καθαρίζει, γιατί αγιάζει τον ναό. Σκέψου και εσένα να έρθει να περάσει και να τον καθαρίσει. Ή να αυτοκαθαριστούμε εμείς, αφού ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Και προσέξτε, ο Κύριος δεν κάνει απλά έναν καθαρισμό. Ως προφήτης έρχεται να βάλει μια τάξη. Έρχεται να πει ότι τελειώνει αυτή η εποχή. Ωραίος ο ναός, ο Θεός τον είπε, το χτίσαμε, ήταν σκηνή, έγινε ναός. Τώρα όμως εδώ είναι ο αληθινός ναός, ο Κύριος. Θυμάστε που τους έλεγε «γκρεμίσατε τον ναόν τούτον», ο Θεός μιλούσε από μέσα του, «και σε τρεις μέρες θα τον ανεγείρω αυτόν». Δηλαδή δείχνει συμβολικά πως η παρένθεση του νόμου του Μωυσή, δηλαδή ο ναός ήταν μια παρένθεση. Έτσι, η παρουσία του Θεού, εδώ είναι ο Θεός, στον ναό, εδώ θα έρχεται. Έρχεται να τελειώσει, γιατί ο Ιησούς είναι ο ίδιος ο ναός, και τώρα όσοι λατρεύουν τον Θεό, θα το λατρεύουν, όπως είπε και στη Σαμαρίτισσα, εν πνεύματι και αληθεία. Με το πνεύμα του και αληθεία. Δεν έχει σημασία τώρα αν είσαι στο βουνό, στην πεδιάδα, στον ναό κλπ. Όπου είσαι, όπου ανοίξει την καρδιά σου, ο Κύριος είναι εκεί. Με το πνεύμα του Θεού που θα εκχυθεί σε κάθε άνθρωπον και αληθινά. Λέει, θέλω και το πνεύμα μου επί πάσα σάρκα. Έτσι είχε πει από τον Ιωήλ. Και έγινε αυτό από την Πεντηκοστή και μετά. Και εδώ στο Μάρκος το 11, στο 18, λέει ότι ο όχλος εξεπλήττετο με αυτά που έκανε. Και το άκουσαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς και ζητούσαν πώς να το σκοτώσουν. Γιατί τον φοβόνταν, επειδή όλο το πλήθος έμενε έκπληκτο από τη διδαχή του. Προσέξτε, όταν λέει έκπληκτο, δεν σημαίνει ότι ήταν πολύ χαρούμενοι μόνο ή τον επιφημούσαν ή τον επικροτούσαν απαραίτητα. Είναι, η λέξη αυτή έχει το σημείο της έκπληξης. Μα τι κάνει αυτός, τι είναι αυτά. Μπορεί κάποιοι να αντέδρασαν, αλλά ήταν έκπληξη πάντως. Τους έκοψε τον τρόπο με τον οποίο μπορούσαν να λατρέψουν τον Θεό. Γιατί αν πάμε στο 15 πιο πάνω, λέει έβγαλε όλους αυτούς που πολλούσαν και αγόραζαν. Μα αφού έπρεπε να πωλήσεις και να αγοράσεις για να κάνεις τα καθήκοντα που έλεγε ο νόμος του Μωυσή. Δηλαδή, μέσα στο λαό σίγουρα υπήρχαν και αληθινοί προσκυνητές. Ενώ ειλικρινείς που πήγα στο ναό, άνθρωποι ευσεβείς. Όταν δεν αφήνες τους αργυραμιβούς να κάνουν τη δουλειά τους, δεν μπορούσε να δουλέψει το ιερατείο. Δηλαδή, είχα ένα δενάριο. Δεν μπορώ να μου το αλλάξουν, πώς θα γίνει στο ναό, πώς θα δώσω. Πώς θα ζούσαν αυτοί χωρίς τη συντήρησή τους. Αφού λέει θα παίρνεις το μισό σέκελ από τον κάθε ένα για να ζήσουν, να κάνουν τις λειτουργίες μέσα στο ναό. Αυτοί από αυτά ζούσαν. Με το να ανατρέψει τα περιστέρια, σταματούσαν τις θυσίες. Και εκεί εδώ στο 16 που λέει πως δεν αφήνε ούτε ένα σκεύος να περνάει, ήταν σαν να σταματούσε όλες τις τελετουργίες. Δεν θα γίνει τίποτα. Πρέπει να σταματήσουν όλοι. Όλον αυτό το οικοδόμημα της θρησκείας του ναού έχει αποτύχει. Ήρθε η ώρα, λέει ο Κύριος, να κλείσει αυτό το κεφάλαιο, η παρένθεση αυτή, και να γυρίσουμε στην πίστη. Ποια πίστη? Στην πίστη του Αβραάμ, ο οποίος πίστεψε και του λογίστηκε για δικαιοσύνη από τον Θεό.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Μάρκος 13, στην αρχή. Και γιατί ο Κύριος να καθαρίσει τον ναό, ο οποίος σε λίγον καιρό θα καταστρεφόταν εντελώς. Γιατί ενώ έβγαινε, λέει, έξω από τον ναό, του λέει ένας από τους μαθητές του: «Δάσκαλε, δες τι είδους λίθη και τι είδους οικοδομές». Γιατί πράγματι ήταν πολύ ωραίος ο ναός. Και ο Ιησούς του λέει: «Βλέπεις αυτές τις μεγάλες οικοδομές? Δεν θα αφηθεί εδώ λίθος πάνω σε λίθο που δεν θα καταστραφεί». Και πράγματι το 70 μετά Χριστό, δηλαδή 40 χρόνια μετά, γιατί αν ήταν τότε που το λέγανε ήταν το 30, ο Τίτος κατέστρεψε όχι μόνο τον ναό, όλη την Ιερουσαλήμ. Δεν έμεινε πραγματικά τίποτα. Και μέχρι τώρα δεν έχει γίνει ξανά ο ναός. Άρα η πράξη του Χριστού ήταν και προφητική. Δηλαδή ο Θεός συμβολικά κρίνει τον ναό, κρίνει την ανθρώπινη συμπεριφορά. Σταματάει ένα θεσμό που έχει εκπληρώσει το σκοπό του. Και έχει έρθει η ώρα η σκιά να δώσει τη θέση της στην εκπλήρωση. Δηλαδή ο τύπος να μας δείξει το αληθινό, το πραγματικό. Ότι εμείς είμαστε ο ναός του Θεού, ο Κύριος ήταν ο ναός του Θεού και τώρα τέλειωνε. Ξέρετε, η ειρωνία ποια ήταν? Ότι όταν ο Χριστός σταυρωνόταν στο σταυρό, οι ιερείς πήγαιναν και θυσίαζαν ακόμα τα αρνάκια και κάνανε τις θυσίες. Και ο αμνός ήταν εκεί. Δεν το καταλάβαν. Και συνέχισαν μέχρι που ήρθε αυτό που είπαμε. Κλείνει λοιπόν μια παρένθεση στο σχέδιο της σωτηρίας του Θεού για τον άνθρωπο. Προσέξτε κάτι άλλο. Η πράξη αυτή δεν ήταν απλά έξαψη, είδε ο Ιησούς και θύμωσε, γιατί αυτό γινόταν και πιο πριν και πιο πριν. Ο Χριστός ήταν στον ναό, πήγαινε, έρχονταν συχνά. Γιατί πολλές φορές προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε το δικό μας το θυμό, να θυμώσουμε, να οργιστούμε, να κάνουμε ζημιές κλπ. Σαν ιερή αγανάκτηση για αυτά που βλέπουμε και θέλουμε να δικαιολογήσουμε τα νεύρα μας λέγοντας ότι εδώ ο Ιησούς θύμωσε και τους τα πέταξε όλα έξω και έκανε ζημιές που ήταν αναμάρτητος. Πόσο μάλλον εμείς που είμαστε άνθρωποι. Η πράξη του Χριστού δεν ήταν επάνω στα νεύρα του. Δεν έγινε ο Κύριος εκτός εαυτού. Δεν θόλωσε το μυαλό του. Έτσι, δεν όπως ο άνθρωπος που μπορεί να κάνει πράγματα γιατί οι δαίμονες εκεί μπορεί να κυριαρχήσουν στιγμιαία και λέει εμβρασμό ψυχής, κύριε δικαστά, σκότωσα ή έκανα αυτό και συγγνώμη, αλλά δεν ήξερα τι έκανα, τυφλώθηκα. Δεν το έπαθε αυτό ο Κύριος. Ο Κύριος είχε πάντα έλεγχο στον εαυτόν του. Μάλιστα, αν το δούμε, αν μην το δούμε, αλλά το είχε αποφασίσει από πριν. Το προηγούμενο βράδυ είχε σουρουπώσει, πήγε στο ναό, έκανε ένα γύρο, είδε και έφυγε. Και γιατί μας το λέει αυτό? Γιατί ήξερε. Και την άλλη μέρα πήγε εκεί και το έκανε αυτό. Το είχε αποφασίσει δηλαδή. Αλλά ακόμα και να το έκανε στιγμιαία, αυθόρμητα, πάλι δεν μπορούμε σε καμιά περίπτωση να πάρουμε αυτό το περιστατικό για να δικαιολογήσουμε τη δική μας την αντίδραση. Εδώ ο Κύριος είναι ο Θεός από μέσα του που συμβολίζει την κρίση πάνω στην αμαρτία. Οργίστηκε, ήταν θεία, ιερή αγανάκτηση. Δεν είναι ο οποιοσδήποτε. Προσοχή λοιπόν στη θρησκεία. Γιατί ο Κύριος ζητάει λατρευτές που θα το λατρεύουν πώς? Αληθινά. Με το πνεύμα τους, πνευματικά. Τη θρησκεία την απορρίπτει γιατί είναι απατηλή. Την κρίνει. Είναι επικίνδυνη η θρησκεία, αδελφοί. Ο θρήσκος. Είναι επικίνδυνο γιατί είναι ένα σαν σκοτάδι. Ο Κύριος ήρθε να φέρει ελευθερία, αλήθεια, πνεύμα μέσα μας. Αυτό κάνει και στον ναό. Και αμήν ο Θεός να μας αξιώνει ο δικός μας ναός, η δική μας κοινότητα ανθρώπων, η κοινή μας η ζωή, δηλαδή εμείς και οι γύρω μας, μέσα σε αυτό ο Κύριος να δοξάζεται. Δηλαδή έρχονται άλλοι να μπορούν να μάθουν. Όταν βλέπουν τη ζωή μας στο Θεό, όταν ζούμε αυτά που λέμε ότι πιστεύουμε, να είμαστε δηλαδή πραγματικοί. Ιάκωβος 1:27 είναι εδώ μόνο που μας λέει τι είναι η θρησκεία. Θρησκεία καθαρή και αμόλυντη μπροστά στο Θεό και Πατέρα είναι αυτή. Άνω κάτω τελεία. Το να επισκέπτεται κανείς ορφανούς και χείρες μέσα στη θλίψη τους και να τηρεί τον εαυτό του άσπυλο από τον κόσμο. Χωρίς πύλο, δηλαδή αμόλυντο. Με άλλα λόγια, να ζω με υπακοή στο Θεό και να υπηρετώ τις ανάγκες. Αυτή είναι η θρησκεία. Η θρησκεία δεν είναι να σταυροκοπιέσαι όλη μέρα και να γονατίζεις και να σηκώνεσαι και να προσκυνάς και να αυτοβασανίζεσαι. Δεν βοηθάς κανένα. Ακόμα ένα δάφιο, 1 Κορινθίους 6:19. Δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που είναι μέσα σας, το οποίο έχετε από το Θεό και δεν ανήκετε στους εαυτούς σας? Μα είναι αφού είμαι εγώ. Δεν ανήκω στον εαυτό μου. Γιατί αγοραστήκατε με τιμή. Ο Κύριος ήρθε και μας αγόρασε. Και τη ψυχή μας, το είναι μας, αλλά και το σώμα μας, έτσι, όλο το πακέτο, ό,τι είναι ο άνθρωπος. Αγοραστήκατε με τιμή. Δοξάστε λοιπόν το Θεό με το σώμα σας. Υπάρχει και ένα με το πνεύμα, αυτό δεν είναι στα κυριότερα χειρόγραφα. Με το σώμα σας, λέει το αρχαίο. Με το σώμα σας. Γιατί ο Κύριος, ναι, πνευματικά, αμήν, με την ψυχή, με το πνεύμα μας, αλλά και με το σώμα σας. Και αυτό ερμηνεύεται με μια γενική έννοια ότι πρέπει να αποφεύγουμε κάθε είδος αμαρτίας που μπορεί να διαπραχθεί με το σώμα. Αλλά δεν είναι μόνο οι αμαρτίες μεγάλες που σκεφτόμαστε λογικά και λέμε «Α, να μην κάνω αυτό, να μην κάνω το άλλο». Δηλαδή, μπορεί το σώμα μας, κάποιος να κάνει κάποια κατάχρηση στο σώμα του. Ας πούμε, καπνίζω. Το καπνίσμα βέβαια δεν λέει η Γραφή, γιατί δεν υπήρχε τότε καπνός. Αλλά αν ξέρεις αποδεδειγμένα ότι αυτό σου κάνει κακό, πρέπει να το αφαιρέσεις. Οποιαδήποτε δηλαδή, ενώ ακόμα και το φαγητό, έτσι που όλος ο κόσμος τρώει. Πώς δουλεύει ο εχθρός, από αυτόν που δικαιούσε θα σου πάρει πιο πάνω για να σε κάνει ζημιά. Το πολύ και το ακατάλληλο φαγητό μπορεί να γίνει αιτία διάφορων ασθενειών και να οδηγήσει και σε προώρο θάνατο. Ξέρετε ότι σήμερα ο δυτικός κόσμος, οι χριστιανοί του δυτικού κόσμου, πολλοί από αυτούς πεθαίνουν πρόωρα, άδικα, λόγω υπερφαγίας ή κακής διατροφής. Περπατάνε και είναι σαν βόδια. Λυπηρό και δεν μπορούν να σηκωστούν, να κάτσουν, γίνει έτσι και λες τώρα πώς είναι αυτοί οι άνθρωποι έτσι. Και είναι ολόκληρες κοινωνίες έτσι. Και αυτό αποτελεί κατάχρηση του ναού του Θεού. Προσεύχεσαι, Κύριε, θεράπευσε το ένα, θεράπευσε το άλλο, μα πάνε προλαβαίνει ο Κύριος να θεραπεύσει, αφού το καταστρέφεις εσύ. Επίσης, ποια εντύπωση θα σχηματίσουν οι αμαρτωλοί όταν βλέπουν ένα χριστιανό, αυτοδικαιωμένο, έτσι, σωστό άνθρωπο, ο οποίος καταδικάζει την ακράτεια και την υπερβολική επιείκεια σε κάποιους τομείς, αλλά όταν ο ίδιος είναι ένοχος στον τομέα του φαγητού, για παράδειγμα, ή κάποια άλλη κατάχρηση. Μπορεί να πίνει, ας πούμε, να έχει μια αδυναμία στο ποτό. Και το βλέπεις εκεί και έρχεται κοντά σου και μυρίζει αλκοόλ. Ξανά και ξανά. Λες τώρα αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να το κόψει, αφού να κηρύττει, ξέρει να τα κηρύττει. Δεν μπορεί να το κάνει. Ή να είναι υπερβολικά πάνω το βάρος του, ας πούμε, εξαιτίας του φαγητού. Δείχνεις εκεί ότι δεν υπάρχει εγκράτεια, δεν υπάρχει αυτοέλεγχος. Άρα τι μου λες εμένα για έλεγχο? Αυτό πρέπει να είναι το κριτήριο μας όταν εξετάζουμε κάθε φυσική δραστηριότητα ή μια σαρκική απόλαυση. Και να φας και να πιεις και να απολαύσεις, ο Κύριος το θέλει. Λέει, ο Κύριος έτρωγε, έπινε. Μάλιστα το κατηγορούσαν ότι ήταν φάγος και εινοπότης. Αλλά προφανώς είχε ένα όμορφο σώμα. Δεν έτρωγε για να φάει επειδή ήταν λέμαργος. Έτρωγε γιατί ήθελε να μιλήσει, να περάσει το μήνυμα, αλλά ήταν κοινωνικό γεγονός, έπρεπε. Μην ξεχνάτε ότι τότε ήταν όλα με τα πόδια. Πόσα χιλιόμετρα περπατούσανε. Η οδός, λέει, μιας ημέρας ήταν 30 χιλιόμετρα. Δεν είναι λίγο, ενώ κατανάλωνες και είχαν όλοι καλά σώματα. Άρα είναι καλό να αγωνιζόμαστε για την κυριαρχία πάνω σε κάθε τι που εκπληρώνει αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού για την εγκράτεια. Γι' αυτό στους λόγους θα πρέπει να αποφεύγουμε οτιδήποτε μπορεί να μας κάνει να χάσουμε τον έλεγχο του εαυτού μας. Γενικά, έτσι είπα τώρα για το φαγητό, δεν είναι τόσο... Αλλά είναι πολλά άλλα πράγματα που πολλοί άνθρωποι δεν έχουν εγκρατεία, αφήνονται και έχουν ορισμένες τάσεις και είπαμε, ό,τι βγαίνει από τη γραμμή, ο εχθρός θα το αρπάξει, θα το εκμεταλλευτεί. Είτε σε μόνιμη κατάσταση, λόγω επιρρέπειας, ή περιοδικά, όπως είπα, ας πούμε, η μέθη. Εντάξει, ας πούμε, μια παραπάνω, έλα. Στην υγειά σου, στην υγειά σου. Μια φορά, σε ένα γάμο, σε ένα αυτό, σε μια. Λέει, τώρα θα πιω. Ωραία, πίνει. Λέει, πρόσεχε, λέει. Ο ίνος κοκκινίζει. Μην το βλέπει, είναι σαν το φίδι. Όταν αρχίσει και καταλαβαίνει ότι δεν. Πρέπει να ξέρει να σταματήσει. Πού να σταματήσει, ξέρει να σταματήσει. Πολλοί δεν ξέρουν. Ακόμα λίγο και μετά γίνονται. Δεν είναι αυτοί. Είναι άλλο που κυριαρχεί. Γι' αυτό το λένε και οι ξένοι spirit. Γιατί είναι spirit εκεί. Άσε που μπορεί να πανοδηγήσει να σκοτώσει, αλλά μπορεί να πει ανοησίε, να κάνει πράγματα που θα μετανιώσει πολύ μετά. Είναι άσχημο, αδερφή, να κάνει κάτι που δεν είναι ο εαυτό σου. Είτε να θυμώνει, να οργίζεσαι, να φτάνει δηλαδή σε καταστάσει που μετά μετανιώνει, αλλά είναι πολύ αργά. Είναι κάποια πράγματα που δεν διορθώνονται. Άρα, αν δεν ελέγχουμε του εαυτού μα σταθερά, τότε η άμυνα μα κατά τη αμαρτία θα είναι εξασθενημένη. Και ο Θεός δεν μπορεί να μας χρησιμοποιήσει κατά το θέλημά Του. Αφού βλέπει ότι το παιδί του αυτό δεν τραβάει. Θέλω να κάνει αυτό, να κάνει εκείνο, να κάνει το άλλο κύριος, αλλά δεν μπορεί. Διότι πέφτει συνέχεια στις παγίδες του εχθρού. Άρα ως χριστιανοί δεν πρέπει να αφήνουμε τίποτε να μας ελέγχει ή να μας υπαγορεύει τι να κάνουμε. Τα σώματά μας είναι περιουσία του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι δικά μας. Αγοραστήκαμε, λέει, με τιμή. Εάν δώσουμε σε κάτι άλλο, γινόμαστε δούλοι του. Ρωμαίους 6:19, τελευταίο εδάφιο. Λίγο πιο κάτω, λέει, όπως ακριβώς παρουσιάσατε τα μέλη σας υπόδουλα στην ακαθαρσία και στην ανομία για να πράτε την ανομία, εννοεί παλαιότερα, έτσι τώρα παρουσιάστε τα μέλη σας υπόδουλα στη δικαιοσύνη προς αγιασμό. Βλέπετε, βάζει, πού την ελευθερία, δεν βάζει τη λέξη ελευθερία τώρα, αλλά σου λέει, όπως υποδηλώθηκες στην αμαρτία και στην ανομία για να κάνεις την ανομία, τώρα να γίνεις δούλος στη δικαιοσύνη προς αγιασμό. Δούλος? Ο Λόγος του Θεού μας ονομάζει και δούλους. Εκτός από ιούς και θυγατέρες και μας έβαλε μέσα στο θρόνο και είναι όλα καλά, μας λέει και δούλους και μάλιστα άχρηστους, αχρίους. Λέει, όλοι είσαστε δούλοι αχρίοι. Τι λέτε? Αλλά αφού είσαι που είσαι δούλος, έλα σε μένα, λέει ο Κύριος, που είμαι καλός αφέντης, καλός εργοδότης, καλός Κύριος, παρά που είσαι στον άλλο, έλα σε μένα να είσαι δίκαιος και να είσαι αγιασμένος. Μας συμφέρει, αδερφοί, να είμαστε δούλοι. Δεν είναι υποτιμητικό αυτό, γιατί πρέπει να είμαστε και ταπεινοί. Λέει, κανένας δεν μπορεί να δουλεύει δύο κυρίους. Μα πρέπει να δουλεύω κάποιον, εγώ θα δουλεύω κανένα. Δεν μπορείς να είσαι κατσίκι ελεύθερο να κάνεις ό,τι θέλεις. Ή είσαι με τον Κύριο ή είσαι με τον άλλο. Ή τους άλλους, γιατί ο άλλος έχει και άλλους δρόμους. Σου λέει, δεν είμαι εγώ, δεν υπάρχω. Έλαπε εδώ, έλαπε εκεί, αλλά τέλος πάντων γενικά είναι ο άλλος. Αν είναι ο μαμμονάς τα χρήματα, ο Θεός σου, είναι άλλα πράγματα που σε κυριαρχούν, γενικά είναι ο εχθρός. Αλλά σου λέει, πρέπει να υπηρετείς έναν Κύριο. Είσαι φτιαγμένος για να υπηρετείς κάποιον, διάλεξε. Θες τον άλλο ή θες τον Κύριο της δόξης. Και λέμε, Κύριε, είμαστε δούλοι σου. Λέει ο Κύριος, έλα κοντά μου τότε αφού είσαι δούλος μου, και δούλεψε σαν δούλος και δεν θα μείνει πάνω μου. Γιατί επειδή είμαι ακριβώς δίκαιος μισθαποδότης, θα σου δώσω 100 πλάσια και 1000 πλάσια. Μόνο η αιωνιότητα που μας υπόσχεται, δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης για να την σκεφτούμε αν συμφέρει ή όχι. Και σε αυτήν τη ζωή, λέει, να μας δώσει 100 πλάσια και τον ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Επομένως, αδελφοί μου, ο ναός του Κυρίου, που είμαστε εμείς, όπως ο Κύριος τον καθάρισε, έτσι δουλειά πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Και όπως είπα στην αρχή, το καθαρίζεις μια φορά, ωραία, το σκούπισες, το έκανες ωραίο, αλλά θα ξαναμπούν πάλι, θα ξαναβρωμίσει. Γιατί περπατάμε μέσα σε αυτήν τη ζωή, μέσα σε αυτόν τον κόσμο και ξανά έρχεται η μόλυνση, οι επιρρέπειες. Ξανά καθάρισμα. Ξανά λερώνεται, ξανά. Όπως τα σπίτια μας, δεν τα καθαρίζουμε και δεν τα ξανακαθαρίζουμε και δεν τα ξανακαθαρίζουμε. Έτσι είναι. Είναι η ζωή του πιστού να κρατούμε τον οίκο μας, τον ναό του Κυρίου, καθαρό, για να μπορέσει ο Κύριος να απλώσει μέσα και να αναπαυθεί. Διαφορετικά θα είναι έναν περιστεράκι, όπως αυτά που είδαμε, σε μια γωνίτσα κουρνιασμένο, γιατί δεν έχει τόπο. Είναι άλλα πράγματα μέσα. Ή λίγο φως εκεί, μια μικρό έτσι, φωτάκι. Ενώ ο Κύριος θέλει να λάμπει μέσα μας. Εμείς αποφασίζουμε πόσο φως, πόσον Κύριον θα έχουμε μέσα μας. Γιατί είναι ο πνευματικός κόσμος και συνυπάρχει το κακό με το καλό. Όσο βάζεις καλό, απομακρύνεται το κακό, αδυνατίζει, σβήνει. Όσο αφήνεις το κακό να απλώσει μέσα σου, ο Κύριος λέει, ωραία, απομακρύνομαι εγώ, αποσύρωμαι, δεν φεύγω εντελώς, είμαι πάντα εκεί, μια φωνή της συνείδησης, αλλά είμαι σε μια γωνιά. Μην περιμένεις πολλά πια, αφού εδόθηκες στο άλλο. Πρέπει να προσέχουμε τον ναό μας. Και το σώμα μας, σαν σώμα, και τη ψυχή μας και το πνεύμα μας, αδελφοί. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, για τα κατοικητήρια που μας έδωσες. Ζητούμε να μας γεμίζεις με υγεία, Κύριε μας, και σωματική και πνευματική, Χριστέ μου Άγιε. Τα σώματά μας να λειτουργούν θαυμάσια, τέλεια, Κύριε, να μην χρειαζόμαστε ούτε φάρμακα ούτε τίποτα, να μπορούμε να ζούμε χωρίς προβλήματα. Τις διάνοιες μας, Κύριε μας, να τα κρατήσεις, να είναι καθαρό το μυαλό μας, Κύριε, να μην ξεγελιόμαστε, να μην μπορεί ο εχθρός να αλωνίζει, Κύριε, με σκέψεις, με αμφιβολίες, με εισηγήσεις, Κύριε, να μπορούμε να τον κρατάμε έξω, Κύριε μας, να είναι οι φρένες μας σώες όπως τις θέλεις, Κύριε, όπως μας δημιούργησες Ιησού μας. Και έτσι θα διάγουμε, Κύριε μας, ένα βίο ήσυχο και ατάραχο μαζί σου, πλήρως αφιερωμένη και ασφαλισμένη κοντά σου, Χριστέ μας. Ευχαριστούμε για τη δικαιοσύνη σου, για τον αγιασμό που βάζεις μέσα μας, Κύριε. Και ό,τι σκουπιδάκιν υπάρχει, παράσιτον, Κύριε μας, αγριόχορτο από την παλιά ζωή ή από την τωρινή ζωή, Κύριε μας, που εισβάλλει μέσα μας, δώσ' μας τη δύναμη και τη διάκριση, Κύριε μας, να το ξεριζώσουμε. Να το σηκώσουμε από τη ζωή μας. Μπορεί να είναι επώδυνο, να μας αρέσει, αλλά να πρέπει, Κύριε μας, να κάνουμε τη θυσία αυτή, την απόφαση αυτή. Όπως εσύ μπήκες με κίνδυνο, Κύριε μας, και τα έβγαλες όλα έξω και τα ανάτρεψες. Για να καθαριστεί ο τόπος, Κύριε μας. Αμήν Ιησού μου Άγιε. Αμήν αδελφοί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς θριάμβευσε, σου έδωσε τα πάντα ό,τι χρειάζεσαι και σε διέταξε να ζεις χαρούμενος κάθε μέρα της ζωής σου ανεξάρτητα από τις καταστάσεις. Θα χαίρεσαι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ότι αυτός ο οποίος είναι η τελική εξουσία και ο κτήτορ των πάντων, αυτός ο οποίος βασιλεύει πάνω από όλους και όλα, είναι...

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί κεφάλαιων λάμδα έψιλον. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν εις τας πεδιάδας Μωάβ παρά τον Ιορδάνην κατέναντι της Ιεριχώ λέγον. Πρόσταξον τους Ιούς Ισραήλ να δώσωσι εις τους Λεβίτας από της κληρονομίας της ιδιοκτησίας αυτών πόλης δια να κατοικήσωσι. Και περίχωρα θέλετε δώσει εις τους Λεβίτας δια τας πόλης πέριξ αυτών. Και εμέν πόλης θέλου συνείστε εις αυτούς δια να κατοικώσιν εις αυτάς. Τα δε περίχωρα αυτών θέλου συνείστε δια τα κτίνη αυτών και δια τα υπάρχοντα αυτών και δια πάντα τα ζώα αυτών. Και τα περίχωρα των πόλεων, τα οποία θέλετε δώσει εις τους Λεβίτας, θέλου συνείστε από του τείχους της πόλεως και έξω, χίλι επίχε κύκλο. Και θέλετε μετρήσει από του έξω της πόλεως προς το ανατολικόν μέρος 2.000 πηχών και προς το μεσημβρινόν μέρος 2.000 πηχών και προς το δυτικόν μέρος 2.000 πηχών και προς το αρκτικόν μέρος 2.000 πηχών. Και η πόλης θέλει είστε εν το μέσο. Ταύτα θελουσιν είστε εις αυτούς τα περίχωρα των πόλεων. Και εκ των πόλεων τας οποίας θέλετε δώσει εις τους Λεβίτας, εξ πόλης θελουσιν είστε δια καταφύγιον, τας οποίας θέλετε διορίσει δια να φεύγει εκεί ο φωνεύς. Και εις ταύτας θέλετε προσθέσει 42 πόλεις. Πάσε πόλεις, τας οποίας θέλετε δώσει εις τους Λεβίτας, θέλου συνείστε 48 πόλεις. Ταύτας θέλετε δώσει μετά των περιχώρων αυτών. Και πόλεις τας οποίας θέλετε δώσει θέλου συνείστε εκ της ιδιοκτησίας των ιών Ισραήλ, από των εχόντων πολλά θέλετε δώσει πολλά και από των εχόντων ολίγα θέλετε δώσει ολίγα. Έκαστος κατά την κληρονομία την οποία εκκληρονόμησε θέλει δώσει εκ των πόλεων αυτού εις τους Λεβίτας. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, λάλησον προς τους Ιούς Ισραήλ και είπε προς αυτούς, όταν διαβείτε τον Ιορδάνην προς την γην Χαναάν, τότε θέλετε διορίσει εις αυτούς πόλεις, δια να είναι εις εσάς πόλεις καταφυγίου, ώστε να φεύγει εκεί ο φωνεύς, ώστε σε φώνευσε άνθρωπον ακουσίως. Και θέλου συνείστε εις εσάς πόλεις δια καταφύγιον από του εκδικούντος το αίμα, δια να μη αποθάνει ο φωνεύς έως σου παρασταθεί ενώπιον της συναγωγής εις κρίσιν. Και εκ των πόλεων τας οποίας θέλετε δώσει, εξ πόλεις θέλου συνείστε δια καταφύγιον εις εσάς. Τας τρεις πόλεις θέλετε δώσει εντεύθεν του Ιορδάνου και τας τρεις πόλεις θέλετε δώσει εν τη γη Χαναάν. Πόλεις καταφυγίου θέλου συνείστε. Αύτε εξ πόλεις θέλου συνείστε καταφύγιον δια τους Ιούς Ισραήλ και δια των ξένων και δια των παρικούντα μεταξύ αυτών, ώστε ως της φωνεύσει άνθρωπον ακουσίως να φεύγει εκεί. Και αν πατάξει αυτόν με όργανον σιδηρούν ώστε να αποθάνει, είναι φωνεύς. Ο φωνεύς εξάπαντος θέλει θανατωθεί. Και αν πατάξει αυτόν με λίθον εκ της χειρός, δια του οποίου δύναται να αποθάνει και αποθάνει είναι φωνεύς. Ο φωνεύς εξάπαντος θέλει θανατωθεί. Ή, εάν πατάξει αυτόν με ξύλινον όργανον εκ χειρός, εκ του οποίου δύναται να αποθάνει και αποθάνει είναι φωνεύς. Ο φωνεύς εξάπαντος θέλει θανατωθεί. Ο εκδικητής του αίματος, αυτός θέλει θανατώνει τον φωνέα. Όταν απαντήσει αυτόν, θέλει θανατώνει αυτόν. Εάν δε διέχθραν οθήσει αυτόν, ή παραμονεύσας ρίψει τι επ' αυτόν και αποθάνει, ή εχθρικός πατάξει αυτόν με την χείρα αυτού και αποθάνει, ο πατάξας εξάπαντος θέλει θανατωθεί. Είναι φωνεύς. Ο εκδικητής του αίματος θέλει θανατώνει τον φωνέα όταν απαντήσει αυτόν. Εάν όμως οθήσει αυτόν εξέφνης χωρίς έχθρας, ή ρίψει τι επ' αυτόν χωρίς να παραμονεύσει αυτόν, ή λίθον τεινά χωρίς να είδει αυτόν, εκ του οποίου δύναται να αποθάνει, και ρίψει επ' αυτόν ώστε να αποθάνει, και δεν ητώ εχθρός αυτού, ουδέ ζήτη να κακοποιήσει αυτόν, τότε η συναγωγή θέλει κρίνει αναμέσων του φωνέως και του εκδικούντος το αίμα κατά τας κρίσης ταύτας. Και η συναγωγή θέλει ελευθερώσει τον φωνέα εκ της χειρός του εκδικούντος το αίμα, και η συναγωγή θέλει αποκαταστήσει αυτόν εις την πόλη του καταφυγίου αυτού όπου είχε φύγει. Και θέλει κατοικίαν αυτή μέχρι του θανάτου του ιερέως του μεγάλου, του κεχρισμένου δια του Αγίου Ελέου. Εάν όμως ο φωνεύς εξέλθει έξω των ορίων της πόλεως του καταφυγίου αυτού, εις την οποίαν έφυγε, και ο εκδικητής του αίματος έβρει αυτόν έξω των ορίων της πόλεως του καταφυγίου αυτού, και ο εκδικητής του αίματος θανατώσει τον φωνέα, δεν θέλει είστε ένοχος αίματος, διότι έπρεπε να μένει εν τη πόλη του καταφυγίου αυτού μέχρι του θανάτου του μεγάλου ιερέως. Μετά δε τον θάνατον του μεγάλου ιερέως, ο φωνεύς θέλει επιστρέψει στην γη της ιδιοκτησίας αυτού. Και ταύτα θέλου συνείστε εις διάταγμα κρίσεως προς εσάς, εις πάσας τας γενεάς σας, κατά πάσας τας κατοικίας σας. Ως της φωνεύσει τεινά, ο φωνεύς θέλει θανατωθεί διαστόματος μαρτύρων, πλην εις μόνος μάρτης δεν θέλει μαρτυρήσει εναντίον τεινός, ώστε να θανατωθεί. Και δεν θέλετε λαμβάνει ουδε μίαν εξαγοράν υπέρ της ζωής του φωνέως, ώστις είναι ένοχος θανάτου, αλλά εξάπαντος θέλει θανατωθεί. Και δεν θέλετε λαμβάνει εξαγοράν υπέρ του φυγόντος εις την πόλη του καταφυγίου αυτού, δια να επιστρέψει να κατοικεί εν το τόπο αυτού μέχρι του θανάτου του ιερέως. Και δεν θέλετε μολύνει την γην εις την οποίαν κατοικείτε, διότι το αίμα αυτό μολύνει την γην, και η γη δεν δύναται να καθαριστεί από του αίματος του εκχυθέντος επ' αυτής, ή μη δια του αίματος εκείνου ως της έχισεν αυτό. Μη μολύνετε λοιπόν την γην την οποίαν θέλετε κατοικήσει, εν μέσω της οποίας εγώ κατοικώ, διότι εγώ ο Κύριος είμαι ο κατοικών εν το μέσο των ιών Ισραήλ. Αριθμοί. Κεφάλαιον λάμδα σίγμα τάφ. Και προσελθόντες οι αρχηγοί των πατριών, των συγγενειών των ιών Γαλαάδ, ιού του Μαχύρ, ιού του Μανασί, εκ των συγγενειών των ιών Ιωσήφ, ελάλησαν ενώπιον του Μωυσέως και ενώπιον των αρχόντων, ή την εσύσαν οι αρχηγοί των πατριών των ιών Ισραήλ, και είπων: «Ο Κύριος προσέταξε εις τον δούλον μου να δώσει την γην διακλήρου προς κληρονομίαν εις τους ιούς Ισραήλ, και ο Κύριός μου προσετάχθη παρά του Κυρίου να δώσει την κληρονομίαν Σαλπαάδ του αδελφού ημών εις τα στιγατέρας αυτού. Και αν νυμφευθώσει μετάτινος εκ των ιών των φυλών των ιών Ισραήλ, τότε η κληρονομία αυτών θέλει αφαιρεθεί εκ της κληρονομίας των πατέρων ημών και θέλει προσθεθεί εις την κληρονομία της φυλής, ή της ήθελεν δεχθεί αυτάς. Ούτω θέλει αφαιρεθεί από του κλήρου της κληρονομίας ημών. Και όταν έρθει το έτος της αφέσεως των ιών Ισραήλ, τότε η κληρονομία αυτών θέλει προσθεθεί εις την κληρονομία της φυλής, ή της ήθελε δεχθεί αυτάς. Και η κληρονομία αυτών θέλει αφαιρεθεί από της κληρονομίας της φυλής των πατέρων ημών. Και προσέταξε ο Μωυσής τους ιούς Ισραήλ κατά των λόγων του Κυρίου λέγον: «Η φυλή των ιών Ιωσήφ ελάλησεν ορθώς. Ούτως είναι ο λόγος τον οποίον προσέταξεν ο Κύριος περί των θυγατέρων του Σαλπαάδ, λέγον: ας νυμφευθώσει με όντινα αρέσκει εις αυτάς. Μόνον θέλου συνυμφευθεί με τα ανδρών εκ της συγγενείας της φυλής των πατέρων αυτών. Και δεν θέλει μεταβαίνει η κληρονομία των ιών Ισραήλ από φυλής εις φυλήν, διότι έκαστος εκ των ιών Ισραήλ θελείστε προσκεκολλημένος εις την κληρονομία της φυλής των πατέρων αυτού. Και πάσα θυγάτηρ, ή της έχει η κληρονομία εν φυλήτινη των ιών Ισραήλ, θελείστε γίνει ενός εκ της συγγενείας της φυλής του πατρός αυτής, δια να απολαμβάνωσιν οι Ισραήλ έκαστος την κληρονομία των πατέρων αυτού. Και δεν θέλει μεταβαίνει η κληρονομία από φυλής εις άλλην φυλήν, αλέκαστος εκ των φυλών των ιών Ισραήλ θελείστε προσκεκολλημένος εις την κληρονομίαν αυτού. Ως προσέταξε Κύριος εις τον Μωυσήν, ούτως έκαμον εθυγατέρες του Σαλπαάδ, διότι η Μαλά, η Θερσά και η Αγλά και η Μελχά και η Νουά, εθυγατέρες του Σαλπαάδ, ενυφεύθησαν με τους ιούς των αδελφών του πατρός αυτών. Ενυφεύθησαν με άνδρας εκ των συγγενειών των ιών Μανασί, ιού του Ιωσήφ. Και η κληρονομία αυτών έμεινε εν τη φυλή της συγγενείας του πατρός αυτών. Ταύτα είναι τα προστάγματα και εκκρίσεις, τας οποίας προσέταξεν ο Κύριος διαχειρός του Μωυσέως προς τους ιούς Ισραήλ εις τας παιδιάδας Μωάβ παρά τον Ιορδάνην κατέναντι της Ιεριχώ.
2: Παροιμίε κεφάλαιο Ζήτα. Υιέ μου, φύλατε τους λόγους μου και τα μίευσον τα σεντολάς μου παρά σε αυτό. Φύλατε τα σεντολάς μου και θέλει ζήσει και τον νόμον μου ως την κόρην των οφθαλμών σου. Δέσον αυτά επί τους δακτύλους σου. Εγχάραξον αυτά επί την πλάκα της καρδίας σου. Υπέ προς την σοφίαν, σύ είσαι αδελφή μου, και κάλεσον την φρόνησιν συγγενή σου. Δια να σε φυλάτωσιν από ξένης γυναικός, από αλωτρίας κολακευούσις δια των λόγων αυτής. Επειδή από του παραθύρου της οικίας μου έκυψα δια του δικτυωτού μου, και είδον μεταξύ των αφρόνων, παρετήρησα μεταξύ των νεανίσκων, νέων εν δεή φρένων. Ώστις διέβαινε δια της πλατείας πλησίων της γωνίας αυτής και ήρχε το την οδόν προς την οικίαν αυτής. Εν το εσπερινό σκότι της ημέρας, εν το σκοτασμό της νυχτός και το γνώφο. Και ειδού, συναπαντά αυτόν γινή έχουσα σχήμα πορνικών και καρδίαν δολιόφρονα. Φλίαρος και ανεδής, οι πόδες αυτής δεν μένουσιν εν το οίκο αυτής. Τώρα είναι έξω, τώρα εν τες πλατείες, και ενεδρεύει πλησίον πάσης γωνίας και πιάνει αυτόν και φιλεί αυτόν και με ανεδές πρόσωπον λέγει προς αυτόν «Έχω θυσίας ειρηνικάς, σήμερον απέδω κατά σευχάς μου, δια τούτο εξήλθον εις απάντησήν σου, ποθούσα το πρόσωπον σου και σε έβρικα. Έστρωσα την κλίνην μου με πέπλους, με τάπητας πεπικυλμένους με νήματα της Αιγύπτου. Εθυμίασα την κλίνην μου με σμύρναν αλόιν και κινάμωμον. Ελθέ, ας μεθυσθόμεν από έρωτος μέχρι της αυγής, ας εντρυφήσομεν εις έρωτας. Διότι δεν είναι ο ανήρ εν τη οικία αυτού, ή πήγεν εις οδόν μακράν. Έλαβε βαλάντιον αργυρίο εν τη χειρή αυτού, εν ορισμένο καιρό θέλει επανέλθει στην οικίαν αυτού. Δια της πολλής αυτής τέχνης απεπλάνησε αυτόν. Δια της κολακίας των χειλαίων αυτής ήλκησεν αυτόν. Ευθύς ακολουθεί αυτήν κατόπιν, καθώς ο βούς υπάγει στην σφαγήν ή καθώς η έλαφος πηδάει στον βρόχον. Έως σου βέλος διαπεράσει το ύπαρ αυτής, καθώς το πτηνόν σπεύδει στην παγίδα και δεν εξεύρει ότι είναι εναντίον της ζωής αυτού. Τώρα λοιπόν ακούσατε μου τέκνα και προσέχετε εις τους λόγους του στόματός μου. Ας μη εκλίνει εις τα σοδούς αυτής η καρδία σου, μη παρεκτραπείς εις τα στρίβους αυτής. Διότι πολλούς έκαμε να πέσω είπε πληγωμένοι και δυνατοί είναι οι φωνευθέντες υπ' αυτής. Ο δι άδου είναι ο οίκος αυτής, καταβαίνουσε εις τα ταμεία του θανάτου. Παροιμίε κεφάλαιο Ήτα. Δεν κράζει η σοφία και δεν εκπέμπει την φωνήν αυτής η σύνεσης. Ίσταται επί της κορυφής των υψηλών τόπων υπέρ την οδόν εν το μέσο των τριώδων. Κράζει πλησίον των πυλών εν τη εισόδο της πόλεως, εν τη εισόδο των θυρών. Προς εσάς, άνθρωποι, κράζω, και η φωνή μου εκπέμπεται προς τους ιούς των ανθρώπων. Απλή νοήσατε φρόνησιν, και άφρονες αποκτήσατε νοήμονα καρδίαν. Ακούσατε, διότι θέλω λαλήσει πράγματα έξοχα, και τα χείλη μου θέλουσι προφέρει ορθά, διότι αλήθειαν θέλει λαλήσει ο λάρινξ μου. Τα δε χείλη μου βδελίτονται την ασέβειαν. Πάντες οι λόγοι του στόματός μου είναι μετά δικαιοσύνης. Δεν υπάρχει εν αυτής δόλιον ή διεστραμμένον. Πάντες είναι σαφής εις τον νοούντα και ορθή εις τους ευρίσκοντας γνώσιν. Λάβετε την παιδείαν μου και μη αργύριον, και γνώσιν μάλλον παρά χρυσίων εκλεκτών. Διότι η σοφία είναι καλυτέρα λίθων πολιτήμων και πάντα τα επιθυμητά πράγματα δεν είναι αντάξια αυτής. Εγώ η σοφία κατοικώ μετά της φρονήσεως και εφευρίσκω γνώσιν συνετών βουλευμάτων. Ο φόβος του Κυρίου είναι να μισείται στο κακόν, αλλά ζωνίαν και αφθάδιαν και πονηράν οδόν και διεστραμμένον στόμα εγώ μισώ. Εμού είναι η βουλή και η ασφάλεια, Εγώ είμαι η σύνεσης, εμού η δύναμης, διεμού η βασιλής βασιλεύουση και οι άρχοντες θεσπίζουση δικαιοσύνην, διεμού οι ηγεμόνες ηγεμονεύουση και οι μεγιστάνες πάντες οι κριτέ της γης. Εγώ τους εμέ αγαπώντας αγαπώ και οι ζητούντες με θέλουσι με ευρύ. Πλούτος και δόξα είναι με τεμού, αγαθά διαμένοντα και δικαιοσύνη. Η καρπή μου είναι καλύτερη χρυσίου και χρυσίου καθαρού και τα γεννήματά μου εκλεκτού αργυρίου. Περιπατώ εν οδό δικαιοσύνης, αναμέσων των τρίβων της κρίσεως, για να κάμω τους αγαπώντας με να κληρονομήσω συν αγαθά και να γεμίσω τους θησαυρούς αυτών. Ο Κύριος με είχεν εν τη αρχή των οδών αυτού, πρώτων έργων αυτού απαιώνος. Πρώτου αιώνος με έχρισεν, απαρχής, πριν υπάρξει η γη. Εγεννήθην, ότε δεν ήσαν εάβηση, ότε δεν υπήρχον επί γε αναβρίουσε ύδατα. Πριν τα όρη θεμελιωθώσει, πρώτων λόφων, εγώ εγεννήθην. Ενώ δεν είχεν έτη κάμι την γην, ούτε παιδιάδας, ούτε κορυφάς χωμάτων της οικουμένης. Ότε ετοίμαζε τους ουρανούς, εγώ ήμην εκεί. Ότε περιέγραφε καμάραν υπεράνω του προσώπου της αβύσου. Ότε εστερέωνε τον εθέρα επάνω, ότε οχύρωνε τα σπηγάς της αβύσου. Ότε επέβαλε τον νόμον αυτού εις την θάλασσαν, να μην παραβώσει τα ύδατα το πρόσταγμα αυτού, ότε διέτατε τα θεμέλια της γης. Τότε ήμην πλησίον αυτού δημιουργούσα. Και εγώ ήμην καθημέραν η τρυφή αυτού, εφρενωμένη πάντοτε ενώπιον αυτού. Εφρενωμένη εν τη οικουμένη της γης αυτού, και η τρυφή μου ήτο μετά των ιών των ανθρώπων. Τώρα λοιπόν, ακούσατε μου, ο τέκνα, διότι μακάριοι οι φυλάτονται στα σοδούς μου. Ακούσατε παιδείαν και γένεσθε σοφή και μη αποδοκιμάζετε αυτήν. Μακάριος ο άνθρωπος, ώστις μου ακούσει, αγρυπνών καθημέραν εν τες πύλες μου, περιμένων εις τους παραστάτας των θυρών μου. Διότι ώστις εύριε με, θέλει ευρύ ζωήν και θέλει λάβει χάριν παρακυρίου. Ώστις όμως αμαρτήσει σε με, την εαυτού ψυχή να δική. Πάντες οι μισούντες με, αγαπώς η θάνατον.
3: Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 4. Ενώ δε αυτοί ελάλουν προς τον λαόν, ήλθουν επ' αυτούς οι ιερείς και ο στρατηγός του ιερού και οι Σαδουκαίοι. Αγανακτούντες διότι εδίδασκον τον λαόν και εκήρυτον δια του Ιησού την εκ νεκρών Ανάστασιν, και επέβαλαν επ' αυτούς τας χείρας και έθεσαν υποφύλαξην έως τις αύριον, διότι ή το ίδιο εσπέρα. Πολλοί δε των ακουσάντων των λόγων επίστευσαν, και έγινεν ο αριθμός των ανδρών ως 5.000. Και την επαύριον συνήχθησαν εις την Ιερουσαλήμ οι άρχοντες αυτών και οι πρεσβύτεροι και οι γραμματείς, και Άννας ο αρχιερεύς και Καϊάφας και Ιωάννης και Αλέξανδρος και όσοι ήσαν εκ γένους αρχιερατικού. Και στήσαντες αυτούς εις το μέσον, ηρώτων δια ποιας δυνάμεως ή δια ποιου ονόματος επράξατε τούτος εις, τότε ο Πέτρος πληστής Πνεύματος Αγίου είπε προς αυτούς, «Άρχοντες του λαού και πρεσβύτεροι του Ισραήλ, εάν ημείς ανακρινόμεθα σήμερον δια ευεργεσίαν προς άνθρωπον ασθενούντα, δια ποιας δυνάμεως ούτως ιατρεύθη, ας είναι γνωστόν εις πάντας ημάς και εις πάνταν των λαών του Ισραήλ, ότι δια του ονόματος του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, τον οποίον σχίσε σταυρώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέστησε εκ νεκρών, δια τούτου παρίσταται ούτως ενώπιον ημών υγιής. Ούτως είναι ο λίθος ο εξουθενηθής ηφημών των οικοδομούντων, ώστις έγινε κεφαλή γωνίας. Και δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία, διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό των ουρανών δεδομένων μεταξύ των ανθρώπων, δια του οποίου πρέπει να σωθώμεν. Θεωρούντες δε την παρησίαν του Πέτρου και Ιωάννου και πληροφορηθέντες ότι είναι άνθρωποι αγράμματοι και ιδιώτε, εθαύμαζον και ανεγνώριζον αυτούς ότι ήσαν μετά του Ιησού. Βλέποντες δε τον άνθρωπον των τεθεραπευμένων ιστάμενων μετά αυτών, δεν είχουν ουδένα αντίποση. Προστάξαντες δε αυτούς να απέλθω συν έξω του συνεδρίου, συνεβουλεύθησαν προς αλλήλους λέγοντες, «Τι θέλομεν κάμει στους ανθρώπους τούτους, επειδή ότι μεν έγινε δι' αυτόν γνωστόν θαύμα, είναι φανερόν εις πάντα στους κατοικούντας στην Ιερουσαλήμ, και δεν δυνάμεθα να αρνηθόμεν τούτο. Αλλά για να μην διαδοθεί περισσότερον εις των λαών, ας απειλήσομεν αυτούς αυστηρώς, να μην λαλώσει πλέον εν το όνοματι τούτο προς μηδένα άνθρωπον». Και καλέσαντες αυτούς, παρήγγειλαν εις αυτούς να μην λαλώσει καθόλου μηδένα διδάσκωση εν το όνοματι του Ιησού. Ο δε Πέτρος και Ιωάννης αποκριθέντας προς αυτούς είπων, αν είναι δίκαιον ενώπιον του Θεού να ακούμεν εσάς μάλλον παρά τον Θεόν, κρίνατε, διότι εμείς δεν δυνάμεθα να μίλα λόμεν όσα είδομεν και οικούσαμεν. Οι δε, παρήν απειλήσαντες αυτούς, απέλυσαν, μη ευρίσκονται στο πώς να τιμωρήσωσιν αυτούς δια των λαών, διότι οι πάντες εδόξασον τον Θεόν δια το γεγονός. Επειδή ο άνθρωπος στον οποίον έγινε το θαύμα τούτο της θεραπείας, ή το περισσότερον των 40 ετών. Και αφού απελήθησαν, ήλθαν προς τους οικείους, και απήγγειλαν όσα είπαν προς αυτούς οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι. Οι δε ακούσαντες, ομοθυμαδών ύψωσαν την φωνή προς τον Θεόν και είπαν: Δέσποτα, σύ είσαι ο Θεός, ως τις έκαμες των ουρανών και την γην και την θάλασσαν, και πάντα τα εν αυτής, ως τις είπας διαστόματος Δαβίδ του δούλου σου, διατί εφρίαξαν τα έθνη και οι λαοί εμελέτησαν μάταια, παρεστάθησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν ομού κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διότι συνήχθησαν επαληθείες εναντίον του Αγίου Παιδόσου Ιησού, τον οποίον έχρισας και ο Ηρώδης και ο Πόντιος Πιλάτος μετά των εθνών και των λαών του Ισραήλ, για να κάμωσιν όσα η χείρ σου και η βουλή σου προώρησε να γίνωσι. Και τώρα, Κύριε, βλέψουν εις τας απειλάς αυτών και δώσεις τους δούλους σου να λαλώσουν των λόγων σου μετά πάσης παρησίας, εκτείνων την χείραν σου εις θεραπείαν και γινωμένων σημείων και τεραστίων δια του ονόματος του Αγίου Παιδόσου Ιησού. Μετά δε τη δέησιν αυτών, εσύστη ο τόπος όπου ήσαν συνηγμένοι και επλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου και λάλουν τον λόγο του Θεού μετά παρησίας. Του δε πλήθους των πισευσάντων η καρδία και η ψυχή η τομία. Και ουδέ εις έλεγεν ότι είναι εαυτού τι εκ των υπαρχόντων αυτού, αλήχων τα πάντα κοινά. Και μετά δυνάμειος μεγάλης απέδιδον οι Απόστολοι την μαρτυρία της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού. Και χάρις μεγάλη είτε επί πάντας αυτούς. Επειδή ουδέ είτε ότι μεταξύ αυτών εν δεείς. Διότι όσοι ήσαν κτήτορες αγρών ή οικειών, πολλούντες έφερον τα στιμάς των πολλουμένων και έθετον εις τους πόδας των Αποστόλων και διεμοιράζεται εις έκαστον κατά την χρίαν την οποίαν είχε. Και ο Ιωσής ο επωνομαστής υπό των Αποστόλων Βαρνάβας, το οποίον μεθερμινευόμενον είναι Υιός Παρηγορίας, Λεβίτης, Κύπριος το γένος, έχων αγρών επόλυσε και έφερε τα χρήματα και έθεσεν εις τους πόδας των Αποστόλων. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 5. Άνθρωπος δε της Ανανίας το όνομα μετά της γυναικός αυτού Σαπφύρης, επόλυσε κτήμα και κράτησεν από τις τιμής εν γνώση και της γυναικός αυτού και φέρον μέρος τι, έθεσεν εις τους πόδας των Αποστόλων. Είπε δε ο Πέτρος, «Ανανία, γιατί εγέμισεν ο Σατανάς την καρδίαν σου, ώστε να ψευστήσεις το πνεύμα το Άγιον και να κρατήσεις από τις τιμής του αγρού, ενώ έμενε δεν ήτο σου, και αφού επολύθη δεν ήτο εν τη εξουσία σου, γιατί έβαλες εν τη καρδία σου το πράγμα τούτο, δεν εψεύστης εις ανθρώπους, αλλά στον Θεόν». Ενώ δε οίκουσεν ο Ανανίας τους λόγους τούτους, έπεσε και εξεψύχησε και επέπεσε φόβος μέγας επί πάντα στους ακούοντας ταύτα. Σηκωθέντες δε οι νεότεροι ετήληξαν αυτόν και εκβαλώντες έθαψαν. Μετά δε περίπου 3 ώρας, εισήλθεν η γηνή αυτού μη εξεύρωσα το γεγονός. Και απεκρίθη προς αυτήν ο Πέτρος, «Υπέμει, διατόσον επολύσατε των αγρών». Και εκείνη είπε, «Ναι, διατόσον». Και ο Πέτρος είπε προς αυτήν, «Διατί συνεφωνήσατε να πειράξετε το πνεύμα του Κυρίου, ιδού εις την θύραν υπόδες των θαψάντων τον άνδρα σου, και θέλουσιν εκβάλει και σε». Και έπεσε παρευθύσει στους πόδας αυτού και εξεψύχησεν. Εισελθώντας δε οι νεανίσκοι έβραν αυτήν νεκράν, και εκβαλώντας έθαψαν πλησίον του ανδρός αυτής. Και επέπεσε φόβος μέγας εφόλην την εκκλησίαν και επί πάντα στους ακούοντας ταύτα. Πολλά δε σημεία και τέρατα γίνονται εν το λαό δια των χειρών των Αποστόλων και ίσον ομοθυμαδών άπαντες εν της τουά του Σολομώντος. Εκδέτων λοιπόν, ουδή σε τόλμα να προσκοληθεί εις αυτούς. Ο λαός όμως εμεγάλην εν αυτούς, και προστίθεντο μάλλον πιστεύοντες εις τον Κύριον, πλήθη ανδρών τε και γυναικών, ώστε έφερον έξω εις τας πλατείας τους ασθενείς και έθετον επικλινών και κραβάτων για να επισκιάσει καν η σκιά του Πέτρου, ερχομένου την έξ αυτών. Συνήρχεται δε και το πλήθος των πέριξ πόλεων εις Ιερουσαλήμ, φέροντες ασθενείς και ενοχλουμένους υποπνευμάτων ακαθάρτων, ήτινες εθεραπεύοντο άπαντες. Και σηκωθείς ο αρχιερεύς και οι πάντες οι μεταυτού, ήτινες ήσαν η αίρεση των Σαδουκαίων, επλήστησαν ζήλου, και επέβαλον τα σχήρας αυτών επί τους Αποστόλους, και έβαλον αυτούς εις δημοσίαν φυλακήν. Άγγελος όμως Κυρίου δια της νυκτός είναι η ξεταστήρας της φυλακής, και εκβαλών αυτούς είπεν, «Υπάγεται και σταθέντες λαλείτε εν το ιερό προς τον λαόν, πάντα στους λόγους της ζωής ταύτης». Και οι ακούσαντες εισήλθον την αυγήν εις το ιερόν και εδίδασκον. Ελθόν δε ο αρχιερεύς και οι μεταυτού, συνεκάλεσαν το συνέδριον και όλην την γερουσίαν των ιών του Ισραήλ, και έστειλαν εις το δεσμοτήριον για να φέρωσιν αυτούς. Οι δε υπηρέτε ελθόντες δεν έβρωναν αυτούς εν τη φυλακή και επιστρέψαντες απήγγυλον λέγοντες ότι το μεν δεσμοτήριον έβρωμεν και κλεισμένον με τα πάσης ασφαλείας και τους φύλακας συσταμένους έξω έμπροσθεν των θυρών. Ανοίξαντες δε, ουδέν έβρωμεν έσω. Ως δε οίκωσαν τους λόγους τούτους και ο ιερεύς και ο στρατηγός του ιερού και οι αρχιερείς ήσαν εν απορία περί αυτών, εις τι έμελε να κατεντήσει τούτο. Και ελθόν της απήγγειλε προς αυτούς λέγον, ότι ιδού οι άνθρωποι τους οποίους εβάλετε εις την φυλακήν, ίστανται εν το ιερό και διδάσκουσι των λαών. Τότε υπήγαινε ο στρατηγός μετά των υπηρετών και έφερεν αυτούς, ουχή μετά βίας, διότι εφοβούντο των λαών μη λιθοπολύσωση. Και αφού έφεραν αυτούς, έστησαν εν το συνεδρίο και ερώτησαν αυτούς ο αρχιερεύς λέγον, δεν σας παραγγείλαμεν ρητός να μην διδάσκετε εν το ονόματι τούτο. Και ιδού, εγεμίσατε την Ιερουσαλήμ από τις διδαχή σας και θέλετε να φέρετε εθιμάς το αίμα του ανθρώπου τούτου. Αποκριθείς δε ο Πέτρος και οι Απόστολοι είπων, πρέπει να πειθαρχόμεν εις τον Θεόν μάλλον παρά εις τους ανθρώπους. Ο Θεός των Πατέρων ημών ανέστησε τον Ιησούν, τον οποίον σχίς εθανατώσατε, κρεμάσαντες επί ξύλου. Τούτον ο Θεός ύψωσε δια της δεξιάς αυτού, αρχηγών και σωτήρα, για να δώσει μετάνοιαν εις τον Ισραήλ και άφεση αμαρτιών. Και εμείς οι μεθαμάρτυρες αυτού περί των λόγων τούτων, και το πνεύμα δε το Άγιον, το οποίον έδωκεν ο Θεός εις τους πειθαρχούντας εις αυτόν. Οι δε ακούσαντες έτριζον τους οδόντας και εβουλεύοντον αθανατώσωσιν αυτούς. Σηκωθείς δε εν το συνεδρίο Φαρισαίος της, Γαμαλιήλ το όνομα νομοδιδάσκαλος, τιμόμενος υποπαντός του λαού, προσέταξε να εκβάλωσει τους Αποστόλους δύο λίγην ώραν και είπε προς αυτούς, «Άνδρες Ισραηλίτε, προσέχετε εις εαυτούς περί των ανθρώπων τούτων, τι μέλετε να πράξετε, διότι η πρώτουτων των ημερών εσηκώθη ο Θευδάς, λέγονε αυτόν ότι είναι μεγαστής, εις τον οποίον προσεκολήθη αριθμός ανδρών έως 400. Ώστι σε φωνεύθη και πάντες όσοι επίθονται εις αυτόν, διελήθησαν και κατήντησαν εις ουδέν. Μετά τούτον εσηκώθη Ιούδας ο Γαλιλαίος εν τες ημέρες της απογραφής και έσυρεν πίσω αυτού αρκετών λαών και εκείνος απολέσθη και πάντες όσοι επίθονται εις αυτόν διασκορπίστησαν. Και τώρα σας λέγω απέχετε από τον ανθρώπων τούτον και αφήσατε αυτούς, διότι εάν η βουλή αυτή ή το έργον τούτο είναι εξ ανθρώπων, θέλει ματαιωθεί. Εάν όμως είναι εκ Θεού, δεν δίναστε να ματιώσετε τούτο και προσέχετε μήπως ευρεθείτε και θεομάχοι. Και επίστησαν εις αυτόν και προσκαλέσαντες τους Αποστόλους έδιραν και παρήγγειλαν να μην λαλώσει εν το ονόματι του Ιησού και απέλυσαν αυτούς. Εκείνοι λοιπόν ανεχώρουν από προσώπου του συνεδρίου χαίροντες ότι υπέρ του ονόματος αυτού ηξιώθησαν να ετοιμαστώσει. Και πάσαν ημέραν εν το ιερό και κατοίκον δεν έπαυον διδάσκοντες και ευαγγελιζόμενοι τον Ιησούν Χριστόν. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 6. Εν δε τες εμέρες ταύτες, ότε επληθύνονται οι μαθητές, έγινε γονγκισμός των Ελληνιστών κατά των Εβραίων, ότι εχείρε αυτόν παρευλέποντο εν τη καθημερινή διακονία. Τότε οι 12 προσκαλέσαντες στο πλήθος των μαθητών, είπων, «Δεν είναι πρέπον να αφήσομεν ημείς των λόγων του Θεού και να διακονόμεν εις τραπέζας. Σκέφτητε λοιπόν, αδελφοί, να εκλέξετε εξ ημών 7 άνδρας μαρτυρουμένους πλήρης πνεύματος Αγίου και Σοφίας, τους οποίους ας καταστήσομεν επί της χειρίας ταύτης. Εμείς δε θέλομεν εμένει εν τη προσευχή και τη διακονία του λόγου». Και ήρεσεν ο λόγος ενώπιον παντός του πλήθους. Και εξέλεξαν τον Στέφανον, άνδρα πλήρης πίστεως και πνεύματος Αγίου, και Φίλιππον, και Πρόχωρον, και Νικάνορα, και Τίμωνα, και Παρμενάν, και Νικόλαον, προσήλυτον Αντιοχέα. Τους οποίους έστησαν ενώπιον των Αποστόλων, και προσευχηθέντες επέθεσαν επ' αυτούς τας χείρας. Και ο λόγος του Θεού ύψανε και επληθύνεται ο αριθμός των μαθητών εν Ιερουσαλήμ σφόδρα, και πολύ πλήθος των ιερέων υπήκουον εις την πίστην. Ο δε Στέφανος, πλήρης πίστεως και δυνάμεως, έκαμνε τέρατα και σημεία μεγάλα εν το λαό. Και σηκώθησαν την έστων εκ της συναγωγής της λεγόμενης Λιβερτίνων και Κυριναίων και Αλεξανδρέων και των από Κυλικίας και Ασίας φιλονικούντες με τον Στέφανον. Και δεν ειδύναντο να αντισταθώσουν εις την σοφίαν και εις το πνεύμα με το οποίο ελάλει. Τότε έβαλον κρυφίως ανθρώπους λέγοντας ότι οικούσαμεν αυτόν λαλούντα λόγια βλάσφημα κατά του Μωυσέως και του Θεού, και διήγηρον των λαών και τους πρεσβυτέρους και τους γραμματείς, και επελθόντες ήρπασαν αυτόν και έφεραν εις το συνέδριο. Και έστησαν μάρτυρας ψευδής, λέγοντας «Ο άνθρωπος ούτος δεν πάβει λαλών λόγια βλάσφημα κατά του Αγίου τούτου τόπου και του νόμου, διότι οικούσαμεν αυτόν λέγοντα ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος ούτως θέλει καταλύσει των τόπων τούτων και αλλάξει τα έθιμα τα οποία περέδωκεν εις ημάς ο Μωυσής. Και ατενίσαντες εις αυτόν πάντες οι καθήμενοι εν το συνεδρίο, είδον το πρόσωπον αυτού ως πρόσωπον αγγέλου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, σε ευχαριστούμε για την παρουσία σου ανάμεσά μας. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι εδώ κάθε φορά, είσαι πιστός Ιησού. Και ζητάμε αυτή την ώρα εσύ να μας μιλήσεις, Κύριε. Δεν θέλουμε να ακούσουμε ανθρώπινα λόγια, θέλουμε να ακούσουμε τα λόγια τα δικά σου και να κάνουμε τις αποφάσεις μας το βράδυ αυτό, Ιησού μας. Σε ευλογούμε, σε ευχαριστούμε, Ιησού. Αμήν, Κύριε. Θέλω να ξεκινήσουμε, διαβάσουμε ένα εδάφιο στην Β' Κορινθίου, στο 3ο κεφάλαιο. Ξέρετε, αδερφοί, ότι ο Λόγος του Θεού έχει μέσα πολλά παράξενα πράγματα. Έχει πολλές παράξενες ιστορίες. Ιστορίες που, εάν η καρδιά του ανθρώπου δεν είναι μέσα γεμάτη με πίστη, δεν είναι ο λόγος που παίρνεις ενωμένος με πίστη, στους περισσότερους ανθρώπους φαίνονται παραμύθια. Και μιλούσα την Πέμπτη με δύο ανθρώπους στο Ρέθινο, έξω που ευαγγελίζαμε, και πιάσαμε τη συζήτηση σχετικά με τη μακροζωία και όλα αυτά, και τους ανέφερα το παράδειγμα του Μαθουσάλα, ο οποίος έζησε 969 χρόνια. Που όταν βέβαια τα ακούσει κάποιος, τι θα σου πει? 969 χρόνια. Και μου λέει ο ένας από τους δύο, μου λέει, μα τώρα αλήθεια είναι αυτά? Μου λέει. Τι λέω, κοίτα να δεις. Τη γραφή ή την πιστεύεις ή δεν την πιστεύεις. Κάτι ενδιάμεσο δεν υπάρχει. Ή θα πιστέψεις ότι αυτό που σου λέει είναι ακριβώς όπως σου το λέει, ή αλλιώς την απορρίπτεις και όλο αυτό είναι ένα ψέμα. Και αυτό είναι αλήθεια για, όχι μόνο για τους ανθρώπους που είναι έξω, αλλά είναι αλήθεια για όλους μας. Γιατί ο Κύριος περιμένει να πιστέψουμε το λόγο Του, σαν λόγο Του, και να ανταποκριθούμε σε όλα αυτά τα οποία λέει μέσα. Γιατί όλα αυτά τα παράξενα πράγματα, όλα αυτά τα ανήκουστα πράγματα, ο Κύριος τα έχει βάλει εκεί για μας, ώστε να βαδίσουμε ανάλογα και να δούμε τις ίδιες ενέργειες μες στη ζωή μας. Και έλεγα χθες ότι σκεφτόμουν το παράδειγμα της, όταν βγήκε ο λαός Ισραήλ από την Αίγυπτο μέσα και έφτασε μπροστά στην Ερυθρά Θάλασσα, που ξέρουμε όλη την ιστορία ότι ερχόταν οι Αιγύπτιοι από πίσω και δεν ήξερα τι να κάνουν, μπροστά θάλασσα, πίσω εχθρός, και λέει ο Κύριος στο Μωυσή, χτύπα με τη ράβδο σου το νερό να ανοίξει, να περάσετε από μέσα. Και αν διαβάσεις την ιστορία, βλέπεις μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, ο Ισραήλ ήταν σε αμηχανία. Ενώ όταν πέρασε ο λαός Ισραήλ από μέσα και περάσαν απέναντι και έφυγε, ο Κύριος έβγαλε το χώρισμα με τους Αιγύπτιους. Οι Αιγύπτιοι τι έκαναν. Αμέσως μπήκαν μέσα. Αυτοί μπήκαν βούρμες στο νερό. Δηλαδή πολλές φορές είναι πολύ πιο εύκολο για τους ανθρώπους να κάνουν πράγματα τα οποία ο Κύριος καλεί εμάς να κάνουμε. Αυτοί μπαίνουν, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Όπως μπήκαν οι Αιγύπτιοι και καταποντίστηκαν. Και θέλω να πω ότι μέσα σε αυτά τα δύσκολα, μέσα σε αυτά τα πολλές φορές τα καταλαβίστηκα που ο Κύριος μας καλεί να κάνουμε με πίστη, εκεί μέσα είναι η ασφάλειά μας, αδερφοί. Δηλαδή, πού ήταν πιο ασφαλείς οι Ισραηλίτες, μέσα να είναι από την μεριά της Ερυθράς ή να είναι μέσα στη θάλασσα που είχε ανοίξει να περνάνε απέναντι? Πού ήταν πιο ασφαλείς? Να περάσουν μέσα από τον Ιορδάνη αν οι ιερείς πατούσαν τα πόδια τους μέσα καθώς σήκωναν την κυβωτό, ή να περιμένουν από την άλλη μεριά ή να κάνουν ολόκληρους κύκλους. Εκεί που ο Θεός μας λέει είναι η μεγαλύτερη ασφάλεια, είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι. Και οφείλουμε να πιστέψουμε σε αυτό που ο Θεός μας λέει, ανεξάρτητα πώς μπορεί να σου φαίνεται, πώς μπορεί να μην το καταλαβαίνεις ή να το καταλαβαίνεις, εμπιστέψου τον Κύριο. Εμπιστέψου τον. Και λέει στη Β' Κορινθίους, στο 3ο κεφάλαιο, στο 18 εδάφιο. Από το 17 διαβάσουμε. Λέει ο Παύλος, ο δε Κύριος είναι το Πνεύμα. Αμήν. Ο Κύριος είναι το Πνεύμα. Και όπου είναι το Πνεύμα του Κυρίου, δηλαδή πού είναι, πού είναι, μέσα μας. Όπου είναι το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί τι υπάρχει, ελευθερία. Τελεία και παύλα. Εκεί που είναι το Πνεύμα του Κυρίου είναι ελευθερία. Και αυτούς που ο Υιός θα ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι θα είναι. Και πάρε εξουσία να ζήσεις μέσα στην ελευθερία ελεύθερος. Γιατί δεν νοείται να κατοικεί μέσα σου αυτός που είναι η ελευθερία και εσύ να ζεις αδέσμιος. Και λέει μετά στο 18, «Ημείς δε πάντες βλέποντες σαν σε κάτοπτρο τη δόξα του Κυρίου με ανακυκαλυμμένο πρόσωπο», τι κάνουμε λέει ο Παύλος, «βλέπουμε τη δόξα μέσα σε κάτω, σαν σε κάτοπτρο, σαν σε καθρέφτη. Βλέπουμε τη δόξα. Και καθώς βλέπουμε τη δόξα, μεταμορφωνόμαστε σε αυτήν την εικόνα από δόξα σε δόξα καθώς από του Πνεύματος του Κυρίου». Και το λέω όλο αυτό γιατί ο Κύριος έχει εξαρτήσει το τι θα γίνουμε, το πώς θα γίνουμε, το πού θα φτάσουμε, το πόση πίστη θα έχουμε, το τι θα πάρουμε από εκείνον μέσα στη ζωή μας, από το πόσο βλέπουμε και από το πόσο τον γνωρίζουμε. Δεν μπορεί η ζωή σου να είναι σε άλλο επίπεδο από αυτό το επίπεδο που γνωρίζεις τον Κύριο. Ούτε η πίστη σου μπορεί να φτάσει, η ομοίωσή σου με εκείνον μπορεί να γίνει σε άλλο επίπεδο από αυτό το επίπεδο της γνώσης που έχεις για εκείνον. Το καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό είναι απαραίτητο κάθε μέρα της ζωής μας να γνωρίζουμε εκείνον. Γι' αυτό ο Παύλος λέει για να γνωρίσω αυτόν. Για να γνωρίσω αυτόν. Και θέλω να διαβάσουμε στον Ιώβ, στο 11ο κεφάλαιο, από το 5ο εδάφιο. Γιατί θέλουμε να το γνωρίσουμε, αδερφοί. Και τι σημαίνει να το γνωρίσουμε. Και λέει ο Ιώβ, μάλλον δεν το λέει ο Ιώβ, το λέει ένας από τους παρηγορητές που δεν ήταν καλός παρηγορητής, αλλά πολλά από αυτά που έλεγαν ήταν σωστά πράγματα, βγαλμένα από τη θέση τους και βαλμένα λάθος. Αλλά λέει σωστά, «Αλήθεια να ελάλει ο Θεός και να άνοιγε τα χείλη αυτό εναντίον σου και να σου φανέρωνε τα κρυφία της σοφίας». Τα κρυφία της σοφίας, ότι είναι διπλάσια των όσων, των όσα γνωρίζονται. Δηλαδή η σοφία του Θεού είναι μεγαλύτερη διπλάσια από όλα αυτά τα οποία οι άνθρωποι γνωρίζουν. Για τι μέγεθος μιλάμε, αδερφοί. Κοιτάξτε τι λέει. «Έξευρε λοιπόν ότι ο Θεός απαιτεί από σου λιγότερο της ανομίας σου. Μπορείς να εξιχνιάσεις τα βάθη του Θεού. Μπορείς να εξιχνιάσεις τον παντοδύναμο με εντέλεια. Αυτά είναι ως τα ύψη του ουρανού. Τι δύνασαι να κάνεις είναι βαθύτερα του Άδου. Τι δύνασαι να γνωρίσεις, το μέτρο αυτόν είναι μακρότερον της γης και πλατύτερον της θαλάσσης». Δηλαδή, βάλε όποια διάσταση μπορεί να σκεφτείς πάνω στο πρόσωπο της γης, βάλε όλη τη γη στη διάμετρό της, στο μήκος, στο βάθος, στο πλάτος, στο ύψος, στα βάθη της θάλασσας. Η γνώση του Θεού είναι μεγαλύτερη από όλα αυτά. Και σε αυτά τα βάθη ο Κύριος μας καλεί να μπούμε, να τον γνωρίσουμε. Και το να τον γνωρίσουμε, αδερφοί, έχει να κάνει με το να κατανοήσουμε το θέλημά του. Να γνωρίσουμε την καρδιά του ώστε να μάθουμε τη βουλή του για να μπορέσουμε να διαδραματίσουμε το ρόλο μας εδώ επάνω ώστε η επιθυμία του Θεού να εκπληρωθεί στο ακέραιο. Ήρθε ο διάβολος να χαλάσει το έργο αυτό που ο Κύριος ξεκίνησε στην Εδέμ με τον Αδάμ και την Εύα και έβαλε μέσα τον Αδάμ να καλλιεργεί την Εδέμ, η οποία ήταν αυτό που λέει η λέξη Εδέμ, ευχαρίστηση, τέρψεις. Το χάλασε Και ερημώθηκε η Εδέμ και έγινε ξερή γη. Ξερή γη, εγκαταλελειμμένη. Και ο άνθρωπος έγινε ξένος στις επαγγελίες και στη Διαθήκη του Θεού. Μπήκε το χάσμα αυτό ανάμεσα σε εμάς και σε εκείνον εξαιτίας της αμαρτίας και ήρθε ο Ιησούς να γεφυρώσει το χάσμα. Και τώρα, σε όλους εμάς που τον δεχτήκαμε, εδώ στη γη αυτή είμαστε εμείς. Είμαστε εμείς. Μέσα σε όλη αυτήν την ξεραΐλα είμαστε εμείς. Σκεφτόμουν την ώρα που ψάλαμε λίγα κομμάτια από την ιστορία.

1920, νομίζω, ήταν ένας νέος 20 χρονών, ο οποίος ήταν, γονάτιζε κάθε μέρα και έλεγε, και στον άμβονα όταν ανέβαινε να μιλήσει, γιατί του έδινε να μιλάει, ένα πράγμα έλεγε. Έλεγε, «Κύριε», στα αγγλικά έλεγε «bend me», δηλαδή «κάμψε με». Αυτό προσευχόταν. Και έδωσε την καρδιά του να υπηρετήσει τον Κύριο με όλο του το είναι, να κάνει αυτό που ο Θεός είχε βάλει μέσα του. Και ο Κύριος άγγιξε την Ουαλία. Και μέσα σε 0 χρόνο έκλεισαν τα γήπεδα, έκλεισαν τα θέατρα, έκλεισαν όλες οι pub και τα bar. Μπορείτε να μπείτε να τη διαβάσετε, είναι γραμμένη ιστορία και μέσα στα αρχεία της πόλης. Απόλυσαν τους αστυνομικούς, γιατί δεν υπήρχε εγκληματικότητα, και γέμισε ο τόπος με την παρουσία του Θεού, με Αγίους. Γιατί βρέθηκε ένας άνθρωπος, ο οποίος παράδωσε τον εαυτό του στον Κύριο. Και λέω, σε όλη αυτή την ξερή γη στην οποία βρισκόμαστε, τι λέτε, μπορούμε να κάνουμε κάτι? Γυρίσουμε λίγο στον Ισαΐα, κεφάλαιο 29, εδάφιο 17. Λέει ο προφήτης, «Δεν θέλει είστε έτη πολύ ο λίγος καιρός, και ο Λίβανος θα μεταβληθεί σε καρποφόρο πεδιάδα, και η καρποφόρος πεδιάδα θα λογιστεί σαν δάσος. Και εν εκείνη την ημέρα οι κοφοί θα ακούσουν τους λόγους του βιβλίου, και οι οφθαλμοί των τυφλών θα δουν, ελευθερωθέντες εκ του σκότους και εκ της ομίχλης. Και οι πραείς θέλουσιν επαυξήσει τη χαρά αυτών εν Κυρίω, και η πτωχή των ανθρώπων θέλουσι εφρανθεί για τον Άγιο του Ισραήλ». Προσέξτε λίγο, αδελφοί. Τι σημαίνει ότι θα γίνει καρποφόρα πεδιάδα? Γιατί θέλω να ανοίξουμε αυτούς τους όρους, να τους καταλάβουμε, για να δούμε το ρόλο μας. Τι σημαίνει ότι θα γίνει καρποφόρος πεδιάδα? Κοιτάξτε τι λέει στο 18. Λέει, εκείνη την ημέρα οι κοφοί τι θα κάνουν? Θα ακούσουν. Τι θα ακούσουν? Τους λόγους. Θα γίνει ο Λίβανος καρποφόρος πεδιάδα, και η καρποφόρος πεδιάδα θα λογιστεί σαν δάσος, και εκείνη τη μέρα οι κοφοί θα ακούσουν τους λόγους. Και τι άλλο λέει επίσης? Και οι οφθαλμοί των τυφλών θα δουν ελευθερωθέντες από το σκοτάδι και από την ομίχλη. Δηλαδή, προκειμένου να γίνει η ξερή γη καρποφόρα πεδιάδα, πρέπει αυτοί που είναι τυφλοί να δουν τους λόγους του βιβλίου, και αυτοί που είναι κουφοί να ακούσουν, και να φύγει το σκοτάδι και η ομίχλη. Και κοιτάξτε τι λέει, και τότε οι πραείς θα αυξήσουν, θα επαυξήσουν τη χαρά τους εν Κυρίω. Και η πτωχή των ανθρώπων θα εφρανθούν στον Άγιο του Ισραήλ. Δηλαδή, το να γίνει ξερή γη καρποφόρα πεδιάδα έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι είναι κουφοί, οι οποίοι όμως θα ακούσουν και θα καταλάβουν τους λόγους του βιβλίου, και όλοι αυτοί οι οποίοι είναι τυφλοί τώρα θα δουν και θα ελευθερωθούν από το σκοτάδι και από την ομίχλη. Ξέρετε ότι σήμερα αυτό που παρατηρείται στους ανθρώπους του Θεού, στους χριστιανούς, είναι ότι συνήθως πάμε λίγο άκρα. Και δεν είναι ένα καινούριο φαινόμενο, το βλέπουμε και μέσα στη γραφή. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει αντίληψη του Κυρίου και του θελήματός του, συνήθως θα κάνει ανάποδα. Θυμάστε όταν ο Μωυσής έστειλε τους 12 κατασκόπους και είδαν τη γη, η οποία ήταν γη που έλεγε γάλα και μέλια, αλλά όμως όταν ήρθαν οι 10, τι είπαν? Πού να πάμε εκεί πέρα, εκεί ζουν οι ανακοίμοι, οι γίγαντες. Και μας βλέπαν σαν μυρμήγκια, και εμείς τους βλέπαμε γίγαντες. Και μας έφερες εδώ, Μωυσή, για να μας καταστρέψεις, να θα πεθαίναμε στην Αίγυπτο μια χαρά. Και λέει ο Χάλευ και ο Ιησούς στην Αυγή, ο Κύριος είναι μαζί μας, ψωμί είναι σε μας, και θέλουν να τους λιθοβολήσουν. Και μετά λέει ο Κύριος, σύμφωνα λέει στο Μωυσή με αυτά που είπαν, ακριβώς έτσι θα γίνει στη ζωή τους. Θα μείνουν τα κόκαλά τους στην έρημο. Τι έκαναν μετά? Ετοιμαστείτε, πάμε να

0: κατακτήσουμε τη γη. Και τους λέει ο Μωυσής, μην πάτε, ο Κύριος δεν είναι μαζί σας. Αυτοί πήγανε. Δηλαδή, ο Κύριος τους λέει να πάνε να κατακτήσουν, φοβόμαστε. Ο Κύριος τους λέει, μην πάτε να κατακτήσετε, εμείς θα πάμε. Πάμε από το ένα άκρο στο άλλο. Λέει ο Κύριος στο Σαούλ με τον Σαμουήλ, κατέστρεψε τους Αμαλικίτες, μην αφήσεις κανένα ζωντανό. Τι κάνει ο Σαούλ? Άφησα λίγα κοπάδια, έτσι, για θυσία. Και το βασιλιά τους, τον καημένο. Και εμείς πολλές φορές έτσι αντιδρούμε στη ζωή μας. Αφήσουμε κάτι. Και μετά που τελειώνει ο Σαούλ και φεύγει από τη μέση και αναλαμβάνει ο Δαβίδ, κάποια στιγμή στη βασιλεία του έρχεται κρίση επάνω στον Ισραήλ και ρωτάει ο Δαβίδ τον Κύριο, Κύριε, γιατί αυτό το πράγμα? Και του λέει ο Κύριος, εξαιτίας του φωνικού οίκου του Σαούλ, γιατί πήγε και θανάτωσε τους Γαβαονίτες, οι οποίοι είχαν κάνει με τον Ισραήλ, είχαν κάνει διαθήκη όταν ο Ισραήλ ερχότανε. Θυμάστε την ιστορία. Δηλαδή, αυτούς που ο Κύριος του είπε να εξολοθρεύσει, τι έκανε? Τους άφησε. Και αυτούς που ο Κύριος του είπε θα είναι δούλοι και κάνατε διαθήκη μαζί της, τη σέβομαι, πήγε να τους σκοτώσει. Συνήθως, κάπως έτσι βαδίζουν οι χριστιανοί πολλές φορές. Δηλαδή, πάμε στα άκρα. Το ένα άκρο ή από το άλλο άκρο. Και κάποιες φορές το ένα άκρο είναι αυτό το οποίο πιστεύει ότι εμείς πρέπει να τα κάνουμε όλα, και υπάρχει το άλλο άκρο το οποίο πιστεύει ότι ο Θεός πρέπει να τα κάνει όλα. Και προσεύχεται. Κύριε, κάνε αυτό, Κύριε, κάνε εκείνο. Και το άκρο περιμένει για να δει το Θεό να τα κάνει. Και ο Θεός κάνει. Όταν προσευχόμαστε ο Θεός να κάνει, ενώ εμείς δεν κάνουμε. Κάνει. Τι λέτε? Άνθρωπος δεν μιλάει. Δύσκολη είναι η ερώτηση. Ο Θεός περιμένει. Εδώ λέει ότι θα γίνει ο Λίβανος πεδιάδα καρποφόρα και οι κοφοί θα ακούσουν τους λόγους του βιβλίου. Δηλαδή έχουμε απόξω μία ξερή γη η οποία περιμένει να γίνει καρποφόρα πεδιάδα, και αυτοί που είναι κουφοί να ακούσουν τους λόγους του βιβλίου, και αυτοί που είναι τυφλοί να δουν, γιατί θα φύγει το σκοτάδι και ο μίχλι. Αλλά πώς θα γίνει όλο αυτό? Διαβάσω στον Ισαΐα στο 32 κεφάλαιο, εδάφιο 12. Λέει ο προφήτης, θέλουν σε χτυπήσει τα στήθη για τους ειδονικούς αγρούς, για τους καρποφόρους αμπελώνες. Άκανθε και τρίβολοι θέλουν συμβλαστήσει επί τη γη του λαού μου, έτη και επί πάσας τα σοικίας της χαράς, εν τη εφρενωμένη πόλη. Διότι τα παλάτια θέλουν σε εγκαταληφθεί. Το πλήθος της πόλης θέλει ερημωθεί. Τα φρούρια και οι πύργοι θέλουν σε κατασταθεί έως αιώνος, σπήλαια, τρυφή αγρίων όνων, βοσκή πυμνίων. Κοιτάξτε, τα καρποφόρα αμπέλια και η δονική αγρή, αυτή δηλαδή η αγρή η οποία είναι πολύ όμορφη, λέει ο προφήτης, θα γεμίσουν αγκάθες και τριβόλους. Κατάρα δηλαδή θα έρθει. Τα σπίτια, τα παλάτια, τα φρούρια και οι πύργοι θα γίνουν σπηλιές που θα κατοικούν ζώα. Με τι έχουν να κάνουν? Με δαίμονες. Δηλαδή, εκεί που πριν ήταν εφροσύνη, χαρά, ευλογία, ξαφνικά θα έρθει ξεραΐλα και θα γεμίσει ο τόπος, λέει, από άγριους όνους και βοσκή πυμνίων. Και η γη, η καρποφόρα, θα γίνει τίποτα. Τίποτα. Αλλά όλο αυτό, αδερφοί, μπορεί να αλλάξει. Και αυτό λέει ο προφήτης. Όλο αυτό μπορεί να αλλάξει. Και λέει στο 15, κοιτάξτε πώς αλλάζει. Τι είναι αυτό που αλλάζει την ερημία και την εγκατάλειψη και την κάνει καρποφόρο πεδιάδα. Κοιτάξτε τι λέει. Εωσού, δηλαδή βάζει ένα όριο. Εωσού το πνεύμα εξύψους εκχυθεί εφημάς. Όταν το πνεύμα εξύψους εκχυθεί εφημάς. Και η έρημος θα γίνει πεδιάδα καρποφόρα, η δε καρποφόρα πεδιάδα θα λογιστεί σαν δάσος. Τότε η κρίση θα κατασκηνώσει στην έρημο και η δικαιοσύνη θα κατοικήσει εν τη καρποφόρο πεδιάδε. Και μιλάμε αυτή τη στιγμή για όλη αυτή την ανομία και την ακαθαρσία η οποία απλώνεται πάνω στο πρόσωπο της γης και βλέπουμε όλα αυτά τα αίσθη να σηκώνονται σαν να είναι κάτι φυσιολογικό. Αλλά εδώ πέρα μέχρι πότε δίνει ο Θεός το όριο ότι αυτό θα σταματήσει? Τι λέει? Εωσού το πνεύμα εξύψους εκχυθεί εφ' ημάς. Μέχρι τότε. Και ρωτάω, αδερφοί, λέει ο Κύριος, τη στιγμή που το πνεύμα του Θεού θα εκχυθεί επάνω στον άνθρωπο, η ξερή γη θα γίνει καρποφόρο πεδιάδα. Θα αρχίσει να αλλάζει. Και ρωτάω, έχει γίνει αυτό το πράγμα? Ή περιμένουμε να γίνει? Εωσού το πνεύμα εκχυθεί εφ' ημάς. Γι' αυτό το λόγο ο Κύριος είπε στις πράξεις στο πρώτο κεφάλαιο, θα περιμένετε εδώ, εωσού λάβετε, πώς το ονόμασε το πνεύμα, δύναμη εξύψους. Θα εκχυθεί δύναμη εξύψους και θα είστε σε μένα μάρτυρες. Και ο Κύριος ήρθε και έκχε τη δύναμη του, έκχε το πνεύμα του επάνω στον κάθε ένα από μας. Και σημαίνει ότι αυτόματα το πνεύμα του Θεού σε φέρνει στην κατάσταση αυτή, ώστε να διαδραματίσεις το ρόλο σου και όλη αυτή η ξεραΐλα να γίνει πεδιάδα καρποφόρα. Αμήν. Δεν είναι κάτι το που περιμένουμε να δούμε διαφορετικό πέρα από αυτά που ο Κύριος μας έχει δώσει, να τα βάλουμε σε ενέργεια. Εδώ αυτό λέει, εωσού το πνεύμα εξύψους εκχυθεί εφ' ημάς. Και προσέξτε τι λέει, τότε η κρίση θα κατασκηνώσει στην έρημο και η δικαιοσύνη θα κατοικήσει στην καρποφόρα πεδιάδα. Το δε έργο της δικαιοσύνης θα είναι η ειρήνη, το αποτέλεσμα της δικαιοσύνης, ησυχία και ασφάλεια εις τον αιώνα. Και διαβάζοντας όλα αυτά τα εδάφια, λέω, Κύριε, μας έδωσες πνεύμα εξύψους. Μας έδωσες. Τι χρειάζεται, αδερφοί, η ξερή γη προκειμένου να μπορείς να την καλλιεργήσεις? Νερό. Και είναι κάποιος από ανάμεσά μας ο οποίος να μην έχει νερό? Εάν πει κάποιος από ανάμεσά μας ότι δεν έχει νερό, ουέ και αλίμονο. Γιατί ο Κύριος είπε, θυμάστε τι είπε στο κατά Ιωάννη στο 7:37, λέει, ως της πιστεύει σε μένα, καθώς είπε η Γραφή, ποταμοί ύδατος ζώντος θα ρεύσουν εκ της κοιλίας αυτού. Τούτο δε είπε περί του πνεύματος, το οποίο έμελλον να λαμβάνουν πιστεύσαντες σε αυτόν. Δηλαδή, ήρθε την ημέρα της Πεντηκοστής, προσέξτε, το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι απλά γλώσσες. Τι είναι? Δύναμη. Είναι δύναμη. Είναι δύναμη η οποία είναι μεγαλύτερη δύναμη από οτιδήποτε άλλο. Κοιτάξτε, ο Ιωάννης τη λέει στην Α Ιωάννη, στο 4ο κεφάλαιο, στο 2ο εδάφιο. Μιλάει και λέει, Α Ιωάννου 4:2. Εκ τούτου γνωρίζετε το Πνεύμα του Θεού. Παν πνεύμα το οποίο ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε εις αρχή, είναι εκ του Θεού. Στο 3. Και παν πνεύμα το οποίο δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε εις αρχή, δεν είναι εκ του Θεού. Και τούτο είναι το πνεύμα του Αντίχριστου, το οποίο ακούσατε ότι έρχεται και τώρα μάλιστα είναι εν το κόσμο. Το πνεύμα του Αντίχριστου, το οποίο έρχεται και μάλιστα είναι στον κόσμο. Το πνεύμα αυτό της απειθίας, το οποίο εργάζεται, όλο αυτό το μυστήριο της ανομίας που απλώνεται πάνω στο πρόσωπο της γης και θέλει να σκοτώσει τους ανθρώπους. Το πνεύμα του Αντίχριστου. Και λέει ο Ιωάννης το 4. Σεις εκ του Θεού είστε τεκνία. Και, τι λέει? Τι λέει? Το διαβάσουμε όλοι μαζί. Ενικήσατε αυτούς. Θα το κάνουμε δικό μας. Και ενικήσαμε αυτούς. Αυτό το πνεύμα το οποίο φοβούνται οι άνθρωποι, που απλώνεται πάνω στη γη, που φέρνει το σκοτάδι, που φέρνει την αμαρτία, που φέρνει όλα αυτά τα οποία βλέπουμε γύρω μας, την εξαθλίωση, λέει, εσείς είστε εκ του Θεού τεκνία και ενικήσατε αυτούς. Γιατί? Γιατί μεγαλύτερος είναι εκείνος που είναι μέσα σας, παρά αυτόν ο οποίος είναι στον κόσμο. Βάλε ό,τι θέλεις να είναι στον κόσμο. Ό,τι μπορείς να σκεφτείς, ό,τι μπορείς να φανταστείς, ό,τι μικρό ή μεγάλο μπορεί να υπάρχει στον κόσμο. Ο Κύριος σου λέει ότι το νίκησες γιατί αυτός που κατοικεί μέσα σου είναι μεγαλύτερος από αυτόν που είναι μέσα στον κόσμο. Και αυτή είναι η δύναμη η οποία σε έχει ελευθερώσει και είσαι ελεύθερος. Είναι η δύναμη η οποία είναι εκεί πάντα να σου δώσει αυτό που χρειάζεσαι και είναι η δύναμη αυτή η οποία ο Κύριος θέλει να εξέλθει από μέσα σου και να γίνει το νερό αυτό το οποίο θα παρασύρει, θα ποτίσει την ξερή γη και η ξερή γη τι θα γίνει αδερφοί, καρποφόρα πεδιάδα. Και πείτε μου, αυτό το νερό το οποίο ο Κύριος έχει βάλει μέσα μας, από πού βγαίνει? Από πού βγαίνει? Από το στόμα! Από το στόμα βγαίνει το πνεύμα. Αυτό το οποίο θα ποτίσει την ξερή γη να την κάνει η πεδιάδα καρποφόρα, αυτό το οποίο θα ανοίξει τα μάτια των τυφλών, αυτό το οποίο θα ανοίξει τα αυτιά των κουφών και θα διαλύσει την ομίχλη, ώστε οι άνθρωποι να καταλάβουν το βιβλίο. Από το στόμα. Κοιτάξτε τι λέει ο Κύριος στον Ιωνά, στο τρίτο κεφάλαιο. Πάμε στο πρώτο εδάφιο. Όλοι ξέρουμε την ιστορία του Ιωνά. Ο Ιωνάς ήταν ένας, αν τον είχαμε στις μέρες μας, θα λέγαμε ένας καλός χριστιανός. Και ο Κύριος του λέει, σήκω πήγαινε στην Νινεβή κήρυξε. Γιατί αλλιώς θα καταστρέψω την πόλη. Η Νινεβή ήταν ανατολικά του Ισραήλ. Και ο Ιωνάς, σαν καλό παιδί, πήγε δυτικά. Πήγε προς τη Μεσόγειο να πάρει το πλοίο για να πάει στη Θαρσή, στην Ισπανία. Στην αντίθετη μεριά. Και εκεί, εξαιτίας της υπακοής, σηκώθηκε η θαλασσοταραχή, τον πετάξαν στη θάλασσα, τον κατάπιε το κήτος και εκεί, μέσα στο κήτος, ο Ιωνάς είδε το φως του. Σου λέει, και αυτός πήγε με το δικό του τρόπο να τα βγάλει πέρα. Σου λέει, αν πάω στην Νινεβή και τους κηρύξω, αυτοί θα μετανοήσουν. Και αν μετανοήσουν, η προφητεία λέει ότι θα έρθουν και θα καταστρέψουν τον Ισραήλ. Οπότε δεν πάω να κηρύξω, τελειώσανε. Και γλιτώσαμε. Και εδώ τώρα, στο τρίτο κεφάλαιο του Ιωνά, ο Ιωνάς μέσα στη κοιλιά του κήτους έμαθε το μάθημά του, προσευχήθηκε και ο Κύριος του μιλάει του Ιωνά εκ Δευτέρου. Ιωνάς, τρίτο κεφάλαιο. Πρώτο εδάφιο λέει, και έγινε λόγος Κυρίου προς Ιωνά εκ Δευτέρου, λέγον. Στο δύο, σηκώθητη, είπαγε εις Νινεβή την πόλη τη μεγάλη και κήρυξον προς αυτήν το κήρυγμα το οποίο εγώ λαλώ προς ε. Τρία πράγματα του λέει. Τι του λέει, σήκω, πήγαινε και κήρυξε. Και είναι κάτι το οποίο ο Κύριος το λέει σε όλους μας. Ο Ιωνάς ήταν αδερφή προφήτης. Και η δουλειά του προφήτη ποια ήταν? Ποια ήταν η δουλειά του προφήτη? Να μιλάει το λόγο. Να μιλάει το λόγο. Ο Σαμουήλ έκανε τη σχολή των προφητών και δίδασε τους προφήτες, το πρώτο πράγμα που διδάσκονταν ήταν ο λόγος. Να μάθουν τον Κύριο μέσα από το λόγο του. Να πάρουν την καρδιά του μέσα από το λόγο του για να φέρουν το μήνυμά του. Και θα μπορούσε ο Ιωνάς να πει, εγώ είμαι προφήτης. Εγώ θα προφητεύω μέσα στην εκκλησία. Γιατί έξω από την εκκλησία ποιος πρέπει να πάει? Ο Ευαγγελιστής. Εγώ δεν πάω. Εγώ θα κάτσω μέσα στην εκκλησία. Και σήμερα ξέρετε ότι νομίζουμε ότι η διακονία και η υπηρεσία είναι μόνο μέσα στην εκκλησία. Να κηρύξουμε, ξέρω εγώ. Αυτή είναι η διακονία. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο να κάνουμε. Έτσι λέτε είναι. Θυμάμαι στην αρχή όταν εγώ πίστεψα, αυτοί που ήμασταν, η παρέα, κάναμε τα πάντα, δεν σκεφτόμασταν. Καταρχήν το να ανέβουμε στον άνδρο να κηρύξουμε ήταν ανήκουστο. Έτσι. Ανήκουστο. Εγώ την πρώτη φορά που ανέβηκα να κηρύξω, παραλίγο να το ρίξω αυτό τον άμβονα από κάτω, έτσι, να φύγει. Ήταν ανήκουστο. Αλλά τι κάναμε? Τα πάντα. Δεν χρειάζεται να έρθει κάποιος να μου πει να πάω να κάνω αυτό. Μοιράζαμε προσκλήσεις, κολούσαμε αφίσεις όλη νύχτα, μοιράζαμε φυλάδια, παίρναμε τα μάξι μας, πηγαίναμε στα χωριά και μιλούσαμε. Εάν κάποιος αδερφός είχε ανάγκη από μετακόμιση, μετακομίζαμε. οτιδήποτε χρειαζόταν κάποιος, το κάναμε, χωρίς να μας το πει κανένας. Γιατί η διακονία, αδερφοί, δεν είναι μόνο αυτό. Η διακονία είναι όταν ο Κύριος σε καλέσει να κάνεις τα πάντα. Πείτε μου, ο Ιωσήφ πώς έμαθε να διαχειριστεί όλη αυτή την κατάσταση η οποία ξαφνικά ήρθε μπροστά του και να είναι αυτός ο δεύτερος Φαράω, πού το έμαθε. Πού το έμαθε? Όταν ήταν δούλος στο σπίτι του Πετεφρή και όταν ήταν μέσα στη φυλακή. Εκεί έμαθε. Εκεί έμαθε. Και ο Κύριος σε θέλει να μάθεις, καθώς μπαίνεις μέσα στο λόγο του, παντού όπου είσαι. Να μάθεις, να τον υπηρετείς, γιατί υπηρετούσε ο Ιωσήφ. Όπου ήταν, υπηρετούσε. Και λέει μάλιστα ότι ο Κύριος του είχε δώσει χάρη και οτιδήποτε έπιανε στα χέρια του, τι γινότανε? Ευόδωση. Ευωδούταν τα πάντα τα οποία περνούσαν από τα χέρια του. Και εδώ ο Ιωνάς δεν είπε, εγώ είμαι προφήτης, εγώ μέσα στην εκκλησία προφητεύω. Ο Κύριος πού του είπε να πάει? Θα πας στη Νινεβή. Τώρα η Νινεβή ήτανε, έμπαινε στην πόλη, λέει η ιστορία, και οι πάσαλοι μπροστά πριν την πόλη ήτανε με ανθρώπους γδαρμένους, κρεμασμένους, με όλα αυτά. Έτσι ήταν. Και του λέει ο Κύριος, θα πας εκεί να κηρύξεις. Σήκω, πήγαινε, κήρυξε. Και πάει ο Ιωνάς με πίστη πλέον. Γιατί χειρότερα από αυτά που είχε πάθει, αποκλείεται να πάθαινε. Σου λέει, τι να πάθω άλλο? Θα πάω να κηρύξω. Ο Κύριος την έσωσε την Νινεβή, αδερφή. Πείτε μου, εάν ο Ιωνάς δεν πήγαινε στην Νινεβή να κηρύξει, η Νινεβή θα σωνότανε? Εάν εσύ και εγώ δεν πάμε να κηρύξουμε, ο κόσμος θα σωθεί? Έχουμε μία περίπτωση η οποία λέει ότι αν εσείς δεν με δοξάσετε, θα σηκώσω πέτρες. Και λέω, Κύριε, αφού μας έβαλες εμάς να είμαστε εδώ και πιστεύουμε ότι ο λόγος σου είναι 100%, ναι και αμήν. Γιατί να μην πιστέψουμε και να σε υπακούσουμε και αντί να πάμε εμείς να κηρύξουμε, να δούμε μια στιγμή να κηρύττει ένας γάιδαρος. Όπως έκανε με τον Βαλάμ. Δεν είχε μυαλό, το χάσε. Και ο Κύριος σήκωσε ένα γάιδαρο να μιλήσει. Και λέει, ο Κύριε, είμαστε εμείς εδώ. Αν πάρουμε πνευματικά με την έννοια ότι ήμασταν ακάθαρτοι, γαϊδουράκι και ο Κύριος μας έφερε, υπό αυτή την έννοια καλά. Είμαστε εμείς εδώ. Και μας έδωσες ένα τόπο όπου είμαστε ο καθένας, ώστε αυτοί οι ποταμοί που έβαλες μέσα μας, να τους αφήσουμε και να βγούνε, να πάνε. Ώστε να δουν αυτοί που είναι τυφλοί και αυτοί που είναι κουφοί, να ακούσουν και να φύγει το σκοτάδι και ο μίχλι και να έρθει η δικαιοσύνη σου να κατοικήσει μέσα στη γη μας και να αλλάξει ο τόπος μας. Γιατί βλέπετε, αδερφοί, καλός ή κακός, καλός θα πω εγώ, ο Θεός εξαρτάει το έργο του από ανθρώπους. Πάντα έτσι έκανε. Πάντα έτσι έκανε. Πολλές φορές ενεργούμε από το ένα άκρο προσευχόμενοι και περιμένοντας χωρίς να κάνουμε τίποτα. Ο Παύλος τι έκανε? Γύριζε. Πάει στο ένα μέρος, δεν τον αφήνει το Πνεύμα του Θεού. Πάει στο άλλο μέρος, δεν τον αφήνει το Πνεύμα του Θεού. Είναι στην Τροάδα και βλέπει όραμα τον Μακεδόνα και του λέει, πέρασε προς εμάς, έχουμε ανάγκη. Και πάει στην Μακεδονία και κηρύττει. Αλλά σε όλο αυτό το διάστημα, ο Παύλος τι έκανε? Πήγαινε. Σήκω, πήγαινε και κήρυξε. Σήκω, πήγαινε και κήρυξε. Πήγε στην Έφεσο, στάθηκε στο θέατρο, ξεσήκωσε την πόλη. Πήγαμε στο θέατρο εκεί πέρα, της Εφέσου, πήγαμε στο θέατρο και έφερα λίγο τον εαυτό μου εκεί πέρα να στέκομαι μπροστά στο θέατρο. Είναι ένα τεράστιο θέατρο. Πραγματικά αυτό που είχαν κάνει στην Έφεσο ήταν αριστούργημα. Η πόλη είναι απίστευτα όμορφη. Και φανταστείτε και τότε, μέσα στα μάρμαρα και στην πολυτέλεια. Και να είσαι μέσα σε ένα θέατρο εκεί πέρα, με τόσο κόσμο γύρω-γύρω, και να πρέπει να σταθείς και να κηρύξεις. Και ο Παύλος τι έκανε, αδερφή? Όπου πήγαινε, άνοιγε τους ποταμούς αυτούς που ο Κύριος είχε βάλει μέσα του να βγαίνουν και να απλώνει το φως του Θεού παντού. Και να γίνεται η ξερή γη, πεδιάδα, καρποφύλλα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Διαβάσουμε λίγο στον Εζεκίηλ, στο 47 κεφάλαιο, το πρώτο εδάφιο. Βλέπει ο προφήτης από τη θύρα, τον επιστρέφει ο Κύριος στη θύρα του οίκου, στο οίκο του Κυρίου, και ειδού λέει, είδατα εξερχόμενα κάτωθεν από το κατόφλι του οίκου προς Ανατολάς, διότι το μέτωπο του οίκου ήταν προς Ανατολάς, και τα ύδατα κατέβαιναν κάτωθεν από του δεξιού πλαγίου του οίκου κατά τον νότιον του θυσιαστηρίου. Όπου κι αν δούμε, τι βλέπουμε? Ύδατα. Ακούει ο Ιωάννης φωνή, λέει, τη φωνή της Εκκλησίας. Πώς είναι? Ως φωνή υδάτων πολλών. Ύδατα. Και με εξήγαγε δια της οδού της πύλης της προς βοράν και με έφερε κύκλο δια της έξωθεν οδού προς την πύλη την εξωτέραν. Και ο άνθρωπος στο 3 λέει, ο οποίος είχε το μέτρο στο χέρι του, εξελθόν προς Ανατολάς, μετράει 1000 πύχες. Και με διαβίβασε δια των υδάτων. Τα ύδατα ήταν έως τον αστραγάλων. Τι μπορούν να κάνουν τα ύδατα όταν είναι μέχρι τον αστράγαλο? Και μέτρησε 1000 και με διαβίβασε δια των υδάτων, και τα ύδατα ήταν μέχρι τα γόνατα. Και ξαναμετράει 1000 και τον διαβιβάζει πάλι από τα ύδατα, και τα ύδατα ήταν μέχρι την οσφή. Και ξαναμετράει 1000 και τον διαβιβάζει, και τα ύδατα, λέει, ήταν ύδατα υψωμένα κολυμβήματος, ποταμός αδιάβατος. Και τον επιστρέφει στο χείλος του ποταμού, και καθώς τον επιστρέφει βλέπει πολλά δέντρα από τη μια και από την άλλη, και λέει ότι όταν τα ύδατα εκχυθούν στη θάλασσα, τα ύδατα αυτής θέλουσιν, τι θα κάνουν? Θα ιαθούν. Θα ιαθούν τα ύδατα. Λέει, όταν τα ύδατα αυτά τα οποία εξέρχονται, από πού είδε να βγαίνουν τα ύδατα? Από τον οίκο του Κυρίου. Και καθώς αυτά τα ύδατα εξέρχονται και βγαίνουν μέσα στη θάλασσα, που η θάλασσα έχει να κάνει με τι? Με τον κόσμο. Λέει, τα ύδατα της θάλασσας θα ιαθούν. Θα ιαθούν. Και θέλει είστε εκεί πλήθος ηχθείων πολύ σφόδρα, επειδή τα ύδατα ταύτα έρχονται εκεί, διότι θέλουσιν ιαθεί και θέλουσι ζει τα πάντα όπου ο ποταμός εξέρχεται. Βλέπετε τι κάνει αυτό το ίδωρο, το οποίο βγαίνει μέσα από τον οίκο. Από τον οίκο. Μας έβαλε ο Κύριος αυτό το ίδωρο, αδερφοί, μέσα μας, το οποίο όπου πάει αυτό το νερό, τι κάνει? Τα κάνει όλα ζωντανά. Φέρνει ζωή. Το καταλαβαίνουμε. Σκεφτόμουν λίγο αυτές τις 4 κατηγορίες στα ύδατα. Λέει, μετράει 1000 ύδατα, 1000 πύχες, τα ύδατα είναι μέχρι τον αστράγαλο. 1000 πύχες μέχρι το γόνατο. 1000 πύχες μέχρι την οσφή. 1000 πύχες ύδατα κολυμβήματος, λέει. Και λέω, άραγε, ποιος μπορεί να είναι αυτός που τα ύδατά του να φτάνουν μέχρι τον αστράγαλο, ο άλλος να φτάνει στο άλλο μέρος κλπ. Και σκέφτηκα ότι ο Λόγος Θεού μας δίνει 4 κατηγορίες ανθρώπων στην παραβολή του σπορέα. Κοιτάξτε τι λέει. Διαβάζω στο Μάρκο, στο 4ο κεφάλαιο, στο 3ο εδάφιο. Τους λέει, ακούετε, ιδού εξήλθεν ο Σπύρον για να σπείρει. Και ενώ έσπηρε, άλλο μεν έπεσε παρά την οδό και ήρθαν τα πετεινά του ουρανού και κατέφαγαν αυτό, άλλο τα πετρώδες που δεν είχε πολύ γη και ευθύσανε φύ, διότι δεν είχε βάθος γη, και όταν ανέτειλε ο ήλιος εκαυματίστη και επειδή δεν είχε ρίζα εξηράνθη. Και άλλο έπεσε στις ακάνθες και ανέβησαν οι άκανθε και συνέπνιξαν αυτό και καρπό δεν έδωσε. Και άλλο έπεσε στη γη την καλή και έδινε καρπό αναβαίνοντα και αυξάνοντα και έδωκε εν 300 και εν 60 και εν 100. Και λέει ο Κύριος, όποιος έχει αυτιά να ακούσει, ας ακούσει. Και λέει, έρχονται, τον ρωτάνε και οι μαθητές και όλοι όσοι ήταν μαζί του, λέει, Κύριε, εξήγησέ μας. Και λέει ο Κύριος, δεν ξέρετε την παραβολή αυτή στο 14, στο 13, και πώς θα γνωρίσετε όλες τις παραβολές? Ο Σπύρον το λόγο σπήρει. Η δε παρά την οδό είναι ούτης τους οποίους σπήρεται ο λόγος Και όταν ακούσουν, ευθύς έρχεται ο σατανάς και αφαιρεί το λόγο των εσπαρμένων εν τις καρδίες αυτών. Και σκέφτομαι και λέω, εάν μπεις μέσα στον ποταμό του Θεού και τα νερά είναι μέχρι τον αστράγαλο, τι μπορείς να κάνεις? Περπατάς μόνο, όπου θες εσύ. Όπου θες εσύ. Λέει, παρά την οδό, λίγο-λίγο, επιφανειακά πράγματα. Δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα. Και μόλις έρθει η πρώτη δυσκολία, ο άνθρωπος πάει. Όταν είσαι λίγο-λίγο. Και μετά πας, λες, ας πάμε λίγο πιο μέσα, στο γόνατο. Και λέει, η δεύτερη κατηγορία, η οποία είναι αυτή που έπεσε ο λόγος στα πετρώδη. Στα πετρώδη. Και λέει, επί τα πετρώδη σπυρώμενοι, στο 16, και ομοίως επί τα πετρώδη σπυρώμενοι είναι ούτοι, οι οποίοι ακούν το λόγο, τον δέχονται με χαρά, αλλά δεν έχει ρίζα μέσα. Ακόμα τι κάνεις όταν είσαι στο γόνατο? Μόνος σου πας. Μπορεί να θέλει να σε τραβήξει το ρεύμα, αλλά τι κάνεις? Στέκεσαι. Μπορείς να κάνεις ό,τι θες. Ό,τι θες. Επί τα πετρώδη. Και μετά πας στο επόμενο. Λέει, αυτή που σπάρθηκε ο σπόρος στις αγκάθες. Λέει, στο 18, είναι αυτοί οι οποίοι ακούνε τον λόγο και οι μέρημνες του αιώνος τούτου και η απάτη του πλούτου και οι επιθυμίες άλλων πραγμάτων συμπνίγουν τον λόγο και γίνεται άκαρπος. Θες, ναι, αλλά έχουμε τόσα πολλά να κάνουμε. Τόσα πολλά. Αδερφοί, το πρώτο πράγμα στη ζωή μας ποιο είναι? Ποιο είναι το πρώτο? Αυτόν θα βάλεις μπροστά και όλα τα υπόλοιπα θα είναι γύρω από αυτόν. Είτε είναι η δουλειά σου, είτε είναι η οικογένειά σου, τα παιδιά σου. Άλλοι, οι άνθρωποι βάζουν την επιτυχία τους ή τη δουλειά τους ή τα λεφτά τους ή βάλε ό,τι άλλο θες. Λέει, η απάτη του πλούτου και οι επιθυμίες των άλλων πραγμάτων, που μπορεί να μην είναι κακά πράγματα, έτσι, αλλά είναι η επιθυμία σου. Μπορεί, ξέρω εγώ, να είσαι ελεύθερος και να θες να παντρευτείς. Επιθυμία και σε τρώει. Βλέπετε, είπαμε, τα πνευματικά λειτουργούν ανάποδα. Ξέρετε πώς μπορείς να βρεις ένα, ας πούμε, ο άνδρας, μια καλή σύζυγο, γιατί έχουμε το παράδειγμα του Αδάμ. Πώς μπορείς να βρεις μια καλή σύζυγο? Όταν κοιμάσαι. Άμα αφήσει το Θεό να σε κοιμήσει και να μην είναι όλη η επιθυμία της καρδιάς σου, όχι, όχι, πώς θα βρω και τι θα κάνω και τι θα γίνω, άφησε το Θεό να σε αναπαύσει και μέσα στην ανάπαυση θα σου φέρει την καλύτερη. Και δεν χρειάζεται να ψάχνεις στο ίντερνετ, ούτε στο Facebook. Μέχρι την οσφή, επί τας ακάνθας. Και όταν το νερό είναι μέχρι την οσφή, ποιος κάνει κουμάντο? Εσύ κάνεις κουμάντο. Εγώ κάνω κουμάντο. Αν θέλω μπαίνω, αν θέλω δεν μπαίνω, όποτε θέλω βγαίνω, όποτε θέλω. Αλλά έχουμε και την τέταρτη κατάσταση που είναι η καρδιά, που είναι η καλή γη, και εκεί είναι τα ύδατα του κολυμβήματος. Που όταν μπεις μέσα στα ύδατα του κολυμβήματος, εκεί πέρα ποιος κάνει κουμάντο? Όπου θέλησε. Το πνεύμα λέει, όπου θέλει ο άνεμος πνέει και τη φωνή αυτό ακούεις και δεν ξέρεις ούτε από πού έρχεται ούτε που πάει. Σε παίρνει ο Κύριος και σε πάει με το πνεύμα του και τη μία είσαι στη Μεσαρά και την άλλη είσαι στο Ηράκλειο και την άλλη είσαι στα Χανιά και την άλλη είσαι στον Άγιο Νικόλαο. Και όπου αλλού ο Κύριος θέλει να σε στείλει. Γιατί? Γιατί έχεις φύγει από τα χαμηλά, τα οποία ανά πάσα στιγμή μπορεί να χαθείς και έχεις μάθει να πας μέσα στο βάθος του κολυμβήματος και να αφήσεις τον Κύριο να κάνει κουμάντο. Να κάνει εκείνος κουμάντο. Γιατί αυτός είναι ο Κύριος. Και όταν έρθει στη ζωή σου, θέλει να κάνει εκείνος κουμάντο. Μου έλεγε κάποιος, να κάνουμε προσευχή, να επιτιμήσουμε να φύγουν τα δαιμόνια. Ωραία, να κάνουμε προσευχή, να επιτιμήσουμε να φύγουν τα δαιμόνια. Και όταν ξανάρθουν, τι θα κάνεις. Ενώ όμως, όταν ανοίξεις την καρδιά σου και αφήσεις τον Κύριο να γίνει ο Κύριος στη ζωή σου και να κατοικήσει μέσα σε όλα τα ενδόμηχα, στα βάθη σου, στο πνεύμα σου, όπου είσαι μέσα στο μυελό των οστών σου, να σε γεμίσει με το λόγο του, να μην βλέπεις τίποτα άλλο πέρα από εκείνον, μπορεί να μείνει τίποτα άλλο μέσα. Όταν δώσεις την καρδιά σου να υπακούσεις εκείνον σε ό,τι σου λέει και λες Κύριε, αμήν. Πετάει, πετάει. Ό,τι πεις εσύ, άσπρο είναι άσπρο, μαύρο είναι μαύρο. Ό,τι σου λέει ο Κύριος. Ναι, αλλά όπου είναι το πνεύμα του Κυρίου, εκεί, ελευθερία. Και είσαι ελεύθερος. Ζεις ελεύθερος. Γιατί ο Κύριος το λέει, εντάξει, δεν μπορεί ο Κύριος να λέει ψέματα. Ο Κύριος είναι αληθινός, αδερφή. Αλλά περιμένει από εμάς να μπούμε μέσα στα ύδατα του κολυμβήματος. Εκεί πέρα που υπάρχει πολλαπλασιασμός και 30 φορές και 60 φορές και 100 φορές. Ξέρεις τι είναι να βάζεις 100 ευρώ στην τράπεζα και να παίρνεις 10.000. Εκατονταπλάσια λέει. Εκατονταπλάσια. Αυτό γίνεται όταν μπεις μέσα στα βάθη, στο κολύμπημα και αφήσεις τον Κύριο. Εκεί αδερφοί είμαστε ασφαλείς. Το καταλαβαίνουμε. Η μόνη μας ασφάλεια είναι όταν είμαστε μέσα στα βάθη του ποταμού. Αλλά το θέμα ποιο είναι που λέει ο προφήτης. Λέει και όσα νερά βγούνε μέσα από το ναό του Κυρίου, όπου πάνε, τι θα κάνουν. Θα φέρνουν ζωή. Θα φέρνουν ζωή. Κοιτάξτε ο Κύριος τι λέει. Διαβάσουμε στον Εζεκίηλ, στο 37 κεφάλαιο. Λέει. Το χέρι του Κυρίου στάθηκε πάνω μου και με εξήγαγε ο Κύριος διαπνεύματος και με έθεσε εν μέσω πεδιάδας και αυτή ήταν πλήρης οστέων. Κόκαλα. Μόνο. Τι σημαίνει? Καθόλου ζωή. Και βλέπει ο προφήτης και λέει και με έκανε να διέρθω πλησίον αυτόν κύκλο και ειδού ήσαν πολλά σφόδρα επί το πρόσωπο της πεδιάδος και ειδού ήταν κατάξερα. Και είπε προς εμέ, «Ιέ ανθρώπου, μπορούν αυτά τα οστά να ξαναζήσουν?» Και είπα, Κύριε Θεέ, εσύ ξέρεις. Και ο Κύριος που ξέρει, του λέει, ωραία, ξέρεις πώς θα ζήσουν τα οστά. Και είπε προς εμέ, προσευχή σου σε μένα και τα οστά θα ξαναζήσουν. Έτσι του είπε. Και του λέει, προφήτευσε πάνω στα οστά και πες προς αυτά. Τα οστά, τα ξηρά, ακούσατε το λόγο του Κυρίου. Δηλαδή ο προφήτης τι κάνει στα ξερά κόκαλα, αδερφοί. Τους λέει το λόγο. Τους λέει το λόγο. Τους προφητεύει ζωή. Και λέει στο 5, ούτω λέει Κύριος ο Θεός προς τα οστά ταύτα. Ποιος μιλάει? Ο προφήτης μιλάει. Ο προφήτης μιλάει γιατί λέει. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός προς τα οστά ταύτα. Ιδού εγώ θέλω εμβάλλεις σας πνεύμα. Και θα ζήσετε, θα βάλω σε εσάς νεύρα και θα βάλω σάρκα επάνω σας, να σας σκεπάσω και θα βάλω σε εσάς πνεύμα και θα ξαναζήσετε, πιο κάτω, και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος και προφήτευσα, λέει, όπως προσετάχθη και καθώς προφήτευσα έγινε ήχος και ειδού σεισμός και τα οστά συνήλθον ομού οστούν μετά του οστού αυτού. Και λέει μετά, και είδων και ειδού νεύρα και σάρκες ανεφύησαν επ' αυτά και δέρμα περισκέπασαν αυτά επάνω. Πνεύμα όμως δεν ήταν επ' αυτής. Προσέξτε, ό,τι προφήτευσε ο προφήτης, ό,τι κήρυξε ο προφήτης, έγινε. Και λέει, μιλάει ο άνθρωπος και λέει, αυτό λέει ο Κύριος. Το ίδιο πράγμα είπε ο Κύριος στον Ιωνά. Κοιτάξτε τι του είπε, να πάμε πάλι στον Ιωνά, τρίτο κεφάλαιο, στο 2 εδάφιο. Του λέει, σήκω πήγαινε στην Νινεβή, την πόλη τη μεγάλη και κήρυξαν προς αυτήν το κήρυγμα το οποίο εγώ μιλάω προς εσένα. Ποιο είναι το κήρυγμα αυτό, αδερφοί, που ο Κύριος έδωσε σε εμάς να μιλήσουμε στους ανθρώπους? Ο λόγος. ο Λόγος. Και σου είπε, όταν θα πας εκεί, εγώ είμαι, όταν, όπου σταθείς, σε βασιλιάδες μπροστά, είτε σε, θα σε φυλακίσουν και σε φέρουν να δώσεις λόγο, είτε σε βασίλεις οπουδήποτε, μη σκέφτεσαι τι θα πεις, γιατί εγώ είμαι μέσα σου και θα μιλήσω. Όπως ακριβώς ο Θεός ενεργούσε και δια του Ιησού Χριστού. Τι έλεγε ο Ιησούς? Ο Πατέρας που μένει μέσα μου, αυτός κάνει τα έργα. Καθώς ακούω τον Πατέρα, έτσι λαλώ. Και ο Κύριος σου λέει τώρα, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, θα πας και θα σταθείς, όπως είπε στον Εζεκίηλ, θα προφητεύσεις, θα κηρύξεις το λόγο στα ξερά κόκαλα και θα ζήσουν. Και θα πει κανείς, δηλαδή, δεν πρέπει να κηρύξω μόνο από τον άβωνα στην εκκλησία. Τι λέτε? Πού είναι τα ξερά κόκαλα, εκτός αν είμαστε ξερά κόκαλα εδώ μέσα. Που δεν το νομίζω. Έξω. Κοιτάξτε, συνεχίζει. 37 Εζεκίηλ, στο 9. Βλέπει ο Εζεκίηλ και δεν είναι πνεύμα μέσα. Αλλά όμως αυτό που διέταξε, αυτό που προφήτευσε και κήρυξε, έγινε. Και είπε προς εμέ, προφήτευσον επί το πνεύμα. Προφήτευσον οι ανθρώπου και είπε προς το πνεύμα, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ελθέ πνεύμα εκ των τεσσάρων ανέμων και εμφύσισον επί τους προφανευμένους και ας αναζήσουν. Και ο Εζεκίηλ με υπακοή προφητεύει όπως προσετάχθηκε και το πνεύμα εισήλθε εις αυτούς και ανέζησαν και εστάθησαν επί τους πόδας αυτών. Και τι έγινε? Τα ξερά κόκαλα. Τα ξερά κόκαλα. Όταν βρέθηκε ο άνθρωπος του Θεού τα νεκρά κόκαλα και τους κήρυξε και προφήτευσε το πνεύμα να μπει μέσα τους. Και ο Κύριος είπε, διατάξτε με περί των έργων των χειρών. Και στέκεται ο προφήτης και κηρύττει το λόγο. Τα ξερά κόκαλα γίνονται ένα σώμα το οποίο τελικά μετατρέπεται σε ένα στράτευμα. Σε ένα στράτευμα. Και εκεί που βλέπεις μια παιδιάδα η οποία είναι νεκρή, ξερή, ξαφνικά τι έχεις? Ανθρώπους κουφούς, τυφλούς. Ξαφνικά έχεις ανθρώπους οι οποίοι βλέπουνε, οι οποίοι ακούνε, στους οποίους έχει φύγει το σκοτάδι, έχει φύγει ο μίχλι, έχουν καταλάβει και γίνεται ένα στράτευμα για να πολεμήσει ενάντια σε όλες τις μεθοδίες του εχθρού. Αυτό είναι το στράτευμα, αδερφοί, το οποίο ο Κύριος θα πάρει. Και θα είναι στράτευμα ισχυρό. Και λέω ότι αυτό που πιστεύω είναι ότι η αρπαγή δεν είναι να ξεφύγουμε από τη δυσκολία μας. Γιατί βλέπουμε την Εκκλησία όταν την αρπάζει ο Κύριος να είναι γεμάτη δόξα. Και έχει φέρει και θανατηφόρο χτύπημα στο κεφάλι του Αντίχριστου. Στη Βασιλεία του Αντίχριστου. Μας παίρνει ο Κύριος αφού τελειώσουμε το έργο του. Έχει μαζέψει την Εκκλησία της Φιλαδέλφειας γεμάτη η νύμφη. Η πανέμορφη η οποία έχει ετοιμαστεί για τον Κύριο όταν την παίρνει ο Κύριος στην παρουσία του μέσα και τη βλέπουμε να είναι μέσα στο θρόνο και γύρω από το θρόνο. Αυτή είναι η Εκκλησία. Και αυτή την Εκκλησία ο Κύριος ετοιμάζει, αλλά για να γίνει αυτή η Εκκλησία τι χρειάζεται, αδερφοί? Να ανοίξουμε τους αγωγούς, να βγουν τα νερά. Θα λάβετε δύναμη όταν έρθει επάνω σας το Πνεύμα το Άγιο. Πόσοι έχουμε Πνεύμα Άγιο? Άρα έχουμε δύναμη. Δύναμη. Έχουμε δύναμη, αδερφοί. Το καταλαβαίνουμε. Λέει, νικήσαμε το πνεύμα αυτό. Γιατί αυτός που κατοικεί μέσα μας είναι μεγαλύτερος από αυτόν ο οποίος είναι μέσα στον κόσμο. Και δεν με νοιάζει πώς τον λένε. Δεν με νοιάζει τι είναι. Με νοιάζει ότι έχεις εξουσία να σταθείς, να προφητεύσεις, να κηρύξεις και αυτό το οποίο θα πεις θα γίνει στο όνομα του Ιησού Χριστού. Γιατί αυτό είναι το θέλημα του Θεού για σένα και για μένα. Θα ανοίξουμε, αδερφοί? Δεν χρειάζεται να κάθε φορά να σπροχνόμαστε για να κάνουμε ένα βήμα. Έχεις μέσα σου τόσα νερά που μπορεί να ξεδιψάσει όχι το Ηράκλειο και η Κρήτη και η Ελλάδα και όλος ο κόσμος. Έχεις μέσα σου τόσα ύδατα και τέτοια δύναμη που μπορείς πολλά ξερά κόκαλα να τα σηκώσεις. Αμήν. Ας σηκωθούμε, αδερφοί. Ο Ιωάννης μας ονομάζει ισχυρούς και νικητές. Είμαστε. Έχουμε κανένα ετοιμένο εδώ μέσα. Χαίρομαι. Γιατί το Πνεύμα του Θεού που είναι μέσα μας, μας έχει ελευθερώσει. Και οτιδήποτε είναι, ο Κύριος θα σε ελευθερώνει. Γιατί είναι ελευθερία. Και όπου το Πνεύμα του Κυρίου είναι, ελευθερία. Και Τον ευχαριστούμε. Σε ευλογούμε, Ιησού μας. Κύριε, μπροστά Σου είμαστε αυτή την ώρα, Ιησού. Σε ευχαριστούμε για τη χάρη αυτή, το έλεος Σου μέσα στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έφερες μέσα στην παρουσία Σου, μέσα στη δόξα Σου.